0: Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Έχουμε το 2-11-10-80-880 και έχουμε και ένα email radio@papakiparapolitika.gr και τον αγαπητό Γιάννη από το Χαλάνδρη. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Μανώλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του εκλεκτού συνεργάτη και στιλοβάτη θα έλεγα του σταθμού.
0: Του Αντρέα.
1: Του Αντρέα του Μαζαράκη.
0: Ναι.
1: Ήταν σημαντική απώλεια αυτή.
0: Πολύ σημαντική αστιέβεσαι. Και επίσης κάτι που δεν έχουμε πει όσο χρειάζεται, εκτός από όλα τα άλλα που ήταν και πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή...
1: Σαφώς. Φαινότανε. Αυτό το διέκρινες και από τον τρόπο που μιλούσε και συμπεριφερόταν, ας πούμε. Μπορούσε να το συναγάγεις αυτό.
0: Σκέψου ότι όταν έπαθα το έμφραγμα,
1: ναι.
0: Ήταν ο πρώτος που με πήρε τηλέφωνο.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια. Δηλαδή...
1: Βέβαια.
0: Και μετά με ξανά έπαιρνε και μετά από δύο μέρες πάλι και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Βέβαια εμείς ήμασταν φίλοι από το 97.
1: Από πολύ παλιά.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Τώρα σε σχέση με την μέρα του πατέρα,
0: ναι.
1: Εγώ έχω να θυμάμαι τη σπουδαία καρδιά που είχε ο πατέρας ο δικός μου. Ένας άνθρωπος γενναιόδωρος και λεβέντης με όλη τη σημασία της λέξης, ας πούμε. Κράτησε την οικογένειά του. Στήριξε σε δύσκολες στιγμές με τη βοήθεια και της μητέρας όμως.
0: Έλα.
1: Γιατί και η μητέρα συνέβαλε τα μέγιστα στο να κρατήσει η οικογένεια σε δύσκολες φάσεις της ζωής περάσαμε. Πάντα όμως ο πατέρας αυτός ήταν για μένα και για τον αδερφό μου, τον οποίο έχασα πριν από 5 μήνες σημειωτέων.
0: Ναι.
1: Τον αδερφό μου βεβαίως. Ήταν ας πούμε ένας οδηγός, ένας φάρος στη ζωή μας. Μας δίδαξε την καλοσύνη και τη γενναιοδορία. Αυτά τα δύο στοιχεία τον διέκριναν και παράλληλα, παρότι δεν είχε μεγάλη μόρφωση ο άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος του λεγόμενου ελληνικού, του σχολαρχείου φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είχε τέτοια ευαισθησία. Όντας και ζακυνθινός κιόλας, έχει σημασία και αυτό, καταγωγή. Ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, αγαπούσε το κλασικό, το ωραίο, κάθε τι το οποίο ήταν ωραίο το εκτιμούσε και το επενούσε και μα ακριβώς από αυτή την, ας το πούμε, την δομή
0: την,
1: που
0: την
1: είχε.
0: Την ψυχική τάση, ας πούμε.
1: Και ακριβώς, από αυτή τη δομή του χαρακτήρα του ήταν και παράλληλα συλλέκτης πάρα πολλών αντικειμένων της νεοκλασικής και λαϊκής τέχνης. Ναι, διότι διέβλεπε την καταστροφή με την αντιπαροχή και τις κατεδαφίσεις που γίνονταν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και αυτό συνέλεγε πράγματα πριν πάνε στα μπάζα. Είχε αυτή την ευαισθησία και μάζεψε και έκανε τεράστια συλλογή από έργα λαϊκής και νεοκλασικής κυρίως τέχνης,
0: ναι.
1: Και διαμόρφωσε μια συλλογή τεράστια, μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, την οποία αργότερα μετέτρεψε σε κατάστημα. Ναι. Δηλαδή για να μπορούμε να επιζήσουμε δεν μπορούσαμε με τα υλικά οικοδομό με τα οποία είχαμε ασχοληθεί αρχικά να προχωρήσουμε, γιατί ο κόσμος πήγαινε πλέον στις πηγές, δεν πήγαινε στη λιανική πόλη που είχαμε εμείς. Και επομένως, επειδή έβλεπε ότι ευθύνει η εργασία, μάλλον η ενασχόληση με το εμπόριο λιανικής στα είδη οικοδομών, μετέτρεψε τη συλλογή σε κατάστημα, οπότε είχαμε και έχουμε ακόμα κατάστημα παλαιοπωλείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Εγώ θυμάμαι πάντα, ας πούμε, πόσο υποδειγματικός ήταν. Μας δίδασκε, ας πούμε, ιδιαίτερα θα έλεγα ότι τον αδερφό μου επηρέασε κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ο αδερφός μου ήταν ένα είδος το alter ego του, ας πούμε, θα έλεγα. Ο αδερφός μου ήταν πολύ πιο κοντά στον πατέρα από άποψη ιδιοσυγκρασίας και κλίσεων παρά εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι εγώ έτσι από φυσιογνωμίας ήμουν πιο κοντά στον πατέρα μου, το έμοιαζα περισσότερο, εσωτερικά ήταν πιο κοντά ο αδερφός μου, ο οποίος δυστυχώς πέθανε σε νεαρή ηλικία. Εντάξει, νεαρή λέγοντας 65-66 χρονών.
0: Ναι, νεαρή ηλικία.
1: Βέβαια, νέος άνθρωπος, αλλά αυτός όμως συνέχισε, πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα και διαμόρφωσε πολύ καλύτερα το κατάστημα. Έκανε συνθέσεις, γιατί ήταν ο ίδιος καλλιτέχνης εξάλλου ο αδερφός μου, και εμπλούτησε και τόνισε την κληρονομιά του πατέρα όσο κανένας. Δηλαδή εγώ έχω να το λέω αυτό για τον αδερφό μου. Θέλω να πω ότι η συνέχεια του, βεβαίως και εγώ πήρα πολλά από τον πατέρα μου, αλλά ο Νίκος όμως τα εγκολπώθηκε βαθύτερα.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δεν είχα, δυστυχώς, δεν... Και σήμερα που είμαι πατέρας, και εγώ πατέρας είμαι,
0: ναι.
1: Έχω τρία παιδιά, αλλά
0: επειδή
1: εγώ έτυχε να περάσω κατάθλιψη, η οποία δεν έχει φύγει από πάνω μου, απέναντι στα παιδιά μου δυστυχώς ήμουν απόμακρος. Όχι γενικά απόμακρος, αλλά δεν είχα τη ζεστασιά που είχε η μάνα τους στα παιδιά, η γυναίκα μου δηλαδή. Η γυναίκα μου από ένα σημείο και μετά, όταν εγώ ήμουνα πάρα πολύ βαθιά στην κατάθλιψη, ήταν και μάνα και πατέρας. Εγώ έκανα όλες τις διαδικασίες, δηλαδή της καθημερινότητας, να τα πηγαίνω, να τα φέρω, να τα πηγαίνω στις δραστηριότητες, να τους παίρνω πράγματα, να αγοράζω, να ψωνίζω, να... όλες τις καθημερινές ζωής, τις ανασχολήσεις τις ανέλαβα, τις ανελάμβανα, αλλά δεν είχα, ας πούμε, και την ζεστασιά αυτή που είχε μάνα στα παιδιά. Και αυτό το φέρω βαρέως, δηλαδή εγώ το φέρνω μέχρι σήμερα, δηλαδή βλέπω και τα παιδιά, ας πούμε, ότι κρατάνε την απόσταση αυτή λόγω ακριβώς και της δικής μου, θα έλεγα, απομάκρυνσης από μια σειρά ετών.
0: Ναι, και καταστάσεων.
1: Και καταστάσεων. Δεν, τα παιδιά αυτά είναι εξαιρετικά, ακολουθήσανε πορείες πάρα πολύ σημαντικές στη ζωή τους, από άποψη σπουδών εννοώ, και αυτό με χαροποιεί εμένα. Εγώ ποτέ δεν σταμάτησα να επαινώ τα παιδιά μου, ασχέτως της δικής μου καταθλιπτικής κατάστασης. Τα παιδιά όμως αναδεικνύονται σε εξαιρετικούς επιστήμονες. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Παρ' όλα αυτά η ψύχρα υπάρχει, δυστυχώς.
0: Και δεν μου λες, αγαπητέ μου,
1: ναι,
0: ποιοι ήταν οι λόγοι της κατάθλιψης, ξέρεις?
1: Οι λόγοι της κατάθλιψης δεν έχουν εντοπιστεί απολύτως.
0: Ναι.
1: Έχουν να κάνουν περισσότερο με την αποτυχία μου στον επαγγελματικό χώρο, κυρίως.
0: Ναι.
1: Όχι απολύτως, αυτό εννοώ, δηλαδή δεν έχω εντοπίσει απόλυτα τις αιτίες. Αλλά εγώ θεωρώ, εικάζω μάλλον, ότι η αποτυχία μου στο ζήτημα της επαγγελματικής δραστηριότητας που είχα ως δικηγόρο, ενώ,
0: ναι,
1: ήταν καθοριστικός. Και το δεύτερο πλήγμα, πιθανολογώ και αυτό ότι είναι ένα άλλο αίτιο, είναι η αδυναμία να τα βρούμε με τη σύζυγο στην πορεία των ετών. Δηλαδή υπήρχαν μια σειρά διχογνωμίες, υποβόσκουσες εντάσεις που ποτέ δεν έφταναν σε ανοιχτή ρήξη, αλλά υπήρχαν εντάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι εντάσεις αυτές, λόγω διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρων, ήταν άλλο ένα αίτιο αυτής της κατάστασης, της κατάθλιψης δικιάς μου.
0: Κατάλαβα, Γιάννη.
1: Και επόμενο ήταν, ας πούμε, το γεγονός αυτής της, αν θέλεις, ρήξης ή αυτής της διάστασης μεταξύ μας, ο συζύγων, να επηρέασε και τα παιδιά.
0: Υπό ποια
1: επηρέασε τα, ναι, παιδιά αυτό.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν εμείς ποτέ δεν ήρθαμε σε ανοιχτή ρήξη, ποτέ δεν ήρθαμε σε καταστάσεις έντονες έντασης, αλλά αυτό φαινόταν όμως. Φαινόταν η δυσπραγία, τέλος πάντων, στη συζυγική συμβίωση. Αυτό χαρακτήρισε μάλλον σφράγγιση, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Και επόμενο ήταν, ας πούμε, τα παιδιά να ταυτιστούν με τη μητέρα κατά βάση. Και για έναν άλλο λόγο επίσης, που κατά τη γνώμη μου έπαιξε είχε με πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ, παρότι Έλληνας, δεν μπόρεσα να ευδοκιμήσω στον τομέα της δραστηριότητάς μου, δηλαδή ως δικηγόρος, και δεν συνέβαλα και δεν συνεισέφερα και δεν συνεισφέρω στον προϋπολογισμό του σπιτιού, εν αντιθέσει με μια γυναίκα που ήρθε από το εξωτερικό, μια ξένη, αλλοδαπή γυναίκα, η οποία παρότι ξένη, φτωχή και τα λοιπά, δηλαδή το τη βόηθησα και εγώ για να μπορέσει να δικτυωθεί εδώ, εν τούτης όμως αυτή μπόρεσε παρά τις δυσχέρειες να αναδειχθεί σε μια απολύτως καταρτισμένη γιατρό στον τομέα της ακτινολογίας, έτσι, και να είναι και να έχει αυτή τη στιγμή τη διεύθυνση του ακτινολογικού τμήματος ενός ολόκληρου νοσοκομείου, έτσι, και βεβαίως να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό του σπιτιού εκείνη, η οποία ήταν μια γυναίκα τόσο φτωχή και τα λοιπά, πράγμα το οποίο τα παιδιά διαπίστωσαν στην πορεία των ετών, βεβαίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή εγώ θεωρώ ότι σε ένα βαθμό στην απόσταση και στην απομάκρυνση των παιδιών και στην ψυχρότητα συνέτεινε για αυτό το γεγονός της σύγκρισης των δύο. Εγώ βέβαια δουλεύω και τώρα δουλεύω, όχι μόνο στο κατάστημα, δουλεύω ως διερμηνέας, τα έχουμε πει εξάλλου. Εγώ είμαι διερμηνέας στα δικαστήρια. Η συνεισφορά μου στον προϋπολογισμό της οικογένειας είναι ελάχιστη μπροστά σε εκείνη που συνεισφέρει η μητέρα, ας πούμε, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Βεβαίως παρόλα αυτά είμαστε σε διάσταση, παρόλα εντάξει, είμαστε σε διάσταση, δεν έχουμε διαζύγιο, αλλά είμαστε σε μια κατάσταση συνεννόησης. Τώρα παρά τη διάσταση υπάρχει πολύ καλύτερο κλίμα με τη σύζυγο, την πρώην.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ηπιότητα στις σχέσεις, δηλαδή υπάρχει μια συνδιαλλαγή, θα έλεγα. Και πράγμα το οποίο σε ένα βαθμό θα έλεγα ότι μειώνει τις παλιότερες εντάσεις, και παρότι τα παιδιά ακόμα έχουν αυτή την απόσταση, μια περιφρόνηση στον πατέρα και τα λοιπά, δικαιολογημένοι απολύτως, εγώ δεν ρίχνω ευθύνη στα παιδιά καθόλου σε αυτό, τα παιδιά έχουν απόλυτο δίκαιο εδώ πέρα, και προσπαθώ και εγώ να μετά το θάνατο του αδερφού μου, που ήταν συνταρακτικό πλήγμα για μένα ή για όλους βέβαια, προσπαθώ να ορθοποδήσω και ψυχολογικά και οικονομικά.
0: Μάλιστα. Πάντως είσαι σε καλό δρόμο, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, από την άποψη εννοείς
0: της γιατριάς, ναι.
1: Α, ναι, από άποψη βεβαίως, σαφώς. Και μάλιστα συνεχίζω τώρα, κάνω και ψυχοθεραπεία βέβαια. Όχι ψυχοθεραπεία, όχι λόγω της κατάστασης. Κάνω ψυχοθεραπεία κυρίως λόγω του τραύματος από το θάνατο του αδερφού μου και των παρεπομένων. Προκύψανε άλλα ζητήματα. Ζητήματα αφηρημάδας, λύθης, δηλαδή ξεχνάω πολλά πράγματα, αφαιρούμε, κάνω λάθη. Αυτά όλα αμόρφωσαν άλλο ένα εμπόδιο στην αλληλοκατανόηση με τα παιδιά, ας πούμε. Πολλές φορές κάνω παρορμητικές κινήσεις.
0: Τι εννοείς?
1: Παρορμητικές, με την έννοια ότι προβαίνω σε πωλήσεις αντικειμένων χωρίς να ενημερώνω τους υπόλοιπους.
0: Αντικειμένων
1: του καταστήματος.
0: Του καταστήματος,
1: ναι. Ναι, και της γκαλέρι που έχουμε. Πράγμα το οποίο δεν συμβιβάζεται με τα συμφωνηθέντα, διότι εγώ πρέπει την ύφη μου, τη χείρα του αδερφού μου, και τα παιδιά πρέπει να τα ενημερώνω. Αυτά βεβαίως ήταν προμηνών. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, έχουν εξομαλυνθεί όλα αυτά. Αλλά ένα γεγονός που έγινε, παρότι ανέστηλα, ανεκάλυψα και επανέφερα εγώ για να, να σβήσω το σφάλμα, επανόρθωσα.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, από τότε, από αυτό το ένα γεγονός, υπάρχει ακριβώς μία έλλειψη εμπιστοσύνης, μία, θα έλεγα, ανυποληψία απέναντί μου κτλ. Κατάλαβες?
0: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι κοιτάς, ας πούμε, την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, την αγαπάς την γυναίκα σου, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ όχι απλώς την αγαπώ, με την έννοια πλέον, εντάξει, ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι την εκτιμώ και την υπερασπίζομαι σε όλους τους τόνους, και προς τα παιδιά και προς έξω.
0: Ωραία. Άρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο επανασύνδεσης, ας πούμε.
1: Μικρό ενδεχόμενο.
0: Μικρό.
1: Μικρό.
0: Κάντο να μεγαλώσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό θα επιδιώκω. Αυτό ήδη επιδιώκω.
0: Ναι.
1: Ή το επιδιώκω. Είναι δύσκολο, γιατί και εκείνη, ας πούμε, έχει ψυχρανθεί από άποψη ψυχική στενά, ενώ ψυχική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά εγώ την εκτιμώ ακριβώς για τους λόγους που ανέφερα, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, το κατάλαβα.
1: Σαν άνθρωπος ο οποίος ακριβώς επειδή ήταν εστερημένο, όπως κάθε εστερημένος άνθρωπος βάζει το μυαλό του να λειτουργεί πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά, εν αντιθέσει με έναν άνθρωπο σαν εμένα, ο οποίος είχα σχετική άνεση, ας πούμε, και δεν κάθισα να πήξω, να σφίξω, να κάνω προσπάθειες περισσότερες ώστε να έχω ένα επάγγελμα πολύ πιο προσοδοφόρο και αποδοτικό, έτσι.
0: Mm.
1: Αυτό εγώ το λέω και ο ίδιος, δεν το λέει μόνο τα παιδιά μόνο, εγώ το λέω και ο ίδιος σε σχέση με εκείνη.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δηλαδή κρίνω και επικρίνω τον εαυτό μου σε σχέση με τη μεγάλη, τη δυνατή, ας πούμε, αυτή γυναίκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το λέμε αυτό. Πώς το λένε, είναι επί των πραγμάτων, αναπόφευκτο να το παραδεχτώ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω αν με καταλάβεις.
0: Απολύτως.
1: Αυτή
0: και
1: είναι
0: η κατάσταση. Θύμισε μου, από ποιο μέρος είναι
1: η σύζυγος? Είναι από τη Ρωσία, από μια επαρχία της Ρωσίας, άγνωστη. Δυτικά της Μόσχας, 330 χιλιόμετρα περίπου. Είναι από ένα μέρος στο οποίο, αν θα βρεθείς, όπως το μεγαλύτερο μέρος εξάλλου της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, είναι ότι θα βρεθείς σε ένα χώρο που θα νομίζεις ότι θα βγει κοσκινοσκουφίσια μέσα από το δάσος, ας πούμε. Δηλαδή τέτοια μαγεία, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή το κλασικό ρωσικό τοπίο, έτσι. Δηλαδή τεράστια δάση, οι λίμνες, τα ποτάμια, οι αρκούδες, όλο το κλασικό ιδεώδες της Ρωσίας, ας πούμε, αναδίδεται από αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτές. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχω ζήσει εκεί εγώ, στην επαρχία κιόλα, έτσι, μια περιοχή που λέγεται Τβέρ. Τβέρ είναι η πρωτεύουσα.
0: Mm-hmm.
1: Και το μέρος που μένει είναι ένα πολύ μικρότερο, μια πολύ μικρή κομμόπολη. Η οποία, ας πούμε, έχει κυρίως κύρια παραγωγή το λιθάνθρακα, λιγνίτη και λοιπά, δηλαδή η ανθρακορυχία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κύρια παραγωγή αυτή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι γεωρικές καλλιέργειες, κυρίως πατάτα και λινάρι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, η οποία όμως πώς το λένε, είναι η μελαγχολική ομορφιά, δηλαδή ένας μεσόγειος άνθρωπος εκεί δεν θα μπορούσε να ζήσει άνετα. Δηλαδή η μελαγχολία έχει αυτή την δική της ομορφιά, όπως ξέρεις.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Ένας μεσόγειος, ένας κάθηκος Μεσογείου, όπως εγώ παράδειγμα, παρότι πρώτα είχα, ας το πούμε, λόγω και της ενασχόλησής με τα ρωσικά, είχα, ας πούμε, εντυπωσιαστεί και μαγευτεί, ας πούμε, από τη λογοτεχνία, από τις αφηγήσεις της ρωσικής, ας πούμε, ιστορίας και λοιπά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με είχε μαγεύσει κάποτε και έλεγα θα μείνω κάποτε εκεί. Δηλαδή νόμιζα ότι εκεί θα εγκατασταθώ κάποτε.
0: Μάλιστα.
1: Όμως με τα χρόνια όπως περάσανε κατάλαβα ότι μ' άλλαξε και η ιδιοσυγκρασία μου, άλλαξε, δεν ξέρω τι άλλαξαν ακόμα μέσα μου, και είδα ότι δεν μπορώ, ένας μεσόγειος άνθρωπος, να ζήσω σε αυτό το περιβάλλον το μελαγχολικό.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή του βαριού ουρανού, του σύννεφου, της βροχής και του χιονιού, του κρύου, ας πούμε, και της απομόνωσης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν συμβάζεται με τον ήλιο και την αισιοδοξία της Μεσογείου.
0: Σωστά. Μάλιστα, αγαπητέ μου Ιωάννη. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, αγαπητέ μου. Και εσύ, να σε καλά. Πάντα καλά.
0: Και εσύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας. Εκτός από το βράδυ Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Ο φίλτατος Γεώργιος που είναι στη γραμμή επικοινωνεί για πρώτη φορά και μας καλεί από τον Κολωνό. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να καταφέρω να μην έχω τρακ πρώτη φορά που σας παίρνω.
0: Όχι, δεν έχεις καθόλου τρακ. Δεν χρειάζεται.
1: Σας ακούω αρκετό καιρό τώρα, αλλά λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να σταματήσω. Είμαι τελειβεράς εγώ σε κάποια πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και βάζω τα ακουστικά μέσα από το κράνος και μου κάνετε παρέα ολόκληρο το βράδυ, χωρίς κίνδυνο, μην φοβάστε.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν να έχω το ράδιο στο αυτοκίνητο ανοιχτό, με χαμηλό, πολύ χαμηλά εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα συλληπιτήριά μου για τον Ανδρέα, τον άκουγα και αυτόν.
0: Ναι. Ναι.
1: Είμαι, να συστηθώ καταρχάς σε εσάς και στο ακροατήριο. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μπιστόλας, είμαι 53 χρονών. Μένω στην Ακαδημία Πλάτωνος, για την ακρίβεια, σύνορα με Κολωνό. Προτιμώ το Ακαδημία Πλάτωνος, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Είπα Κολωνό, δεν πειράζει.
0: Όπως έλεγε και η Μαντάμ Σουσού, Ακαδημία Πλάτανος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να είχαμε και τους Πλατάνους εδώ πέρα, καλά θα ήταν. Το πάρκο μας πρέπει να το φροντίσουν λιγάκι. Έχει ανάγκη από φροντίδα, εν πάση περιπτώσει. Τι ήθελα να πω.
0: Έλεγες ότι ναι, προτιμάς το Ακαδημία Πλάτωνος. Ναι.
1: Ναι, είναι σπουδαίο αυτό. Αν το καταλάβουμε τι δύναμη έχει. Έρχονται οι τουρίστες οι Γερμανοί και ρωτάνε εδώ είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουν μπει μέσα και τους λέμε ναι, εδώ είναι. Α, λέει. Και πού είναι, λέει, ξέρω εγώ, που δίδασκε. Και τους πάμε στο σημείο, ξέρω εγώ, που δίδασκε, που είναι κάτι ερείπια, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Και μόλις βλέπουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την... κάθονται και θαυμάζουν, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σκέφτονται από μέσα τους.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, μετακινήθηκα τώρα λίγο.
0: Δεν λοιπόν,
1: έχω πολύ μεγάλη μνήμη μακροπρόθεσμη.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια λεπτομέρειες που οι άλλοι μερικές φορές μένουν με θαυμασμό μπροστά μου, ξέρω εγώ, όταν τους τα λέω. Δεν έχω βέβαια μνήμη τι έφαγα χτες.
0: Ναι. Καλά, ούτε εγώ την έχω αυτή.
1: Λοιπόν, θυμάμαι ας πούμε ότι τη γεύση του χώματος ήταν γλυκιά, ειδικά το μαύρο χώμα. Μάλλον ίσως επειδή είχε πολύ σίδηρο μέσα, δεν ξέρω, ή το συγκεκριμένο δείγμα που έτρωγα εγώ μου άρεσε. Έβαζα το στόμα μου κάτω στο πάτωμα και έβγαζα, εφαρμόζοντας τα χείλια μου, έβγαζα αέρα και έκανε αυτό το φλαπ, φλαπ, φλαπ, φλαπ, φλαπ, ξέρω
0: ναι,
1: εγώ, και
0: ναι,
1: γέλαγα.
0: Ναι.
1: Έβλεπα ένα μεγάλο σκουλίκι να περπατάει. Ήμασταν τότε στην Τρίπολη που είχα γεννηθεί εγώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια μεγάλωσα στην Αθήνα, σε ένα σπίτι τέλος πάντων το οποίο ήταν νοικιασμένο και, παρένθεση, είχε και ένα... εντυχισμένο καζάνι όπου γέμιζε νερό και από κάτω βάζαμε ξύλα για φωτιά για να ζεσταθούν για τα πιάτα, ας πούμε, ή για χρήση του σπιτιού. Φανταστείτε ένα σπίτι σαν αυτό που γυρίστηκε αυτό το έργο με τη Μάρο Κοντού και τον...
0: σαν αυτό που είναι στην Πλάκα, ναι.
1: Μπράβο, σαν αυτό που είναι στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Θυμάμαι τα πρώτα μου δώρα που μου έκανε η νονά μου δώρο, ας πούμε, ένα μεγάλο αυτοκίνητο το οποίο ήταν τηλεκατευθυνόμενο και εγώ άρχισα να ανεβαίνω πάνω του και να σπρώχνω με τα πόδια και μου το πήραν κατευθείαν οι γονείς μου και το βάλανε κάπου ψηλά και έκλαιγα γιατί δεν μου το κατεβάζανε, το είχαν βάλει εκεί πάνω ψηλά.
0: Για να μην το διαλύσεις από την πρώτη μέρα.
1: Ναι. Θυμάμαι την πρώτη τούμπα που έφαγα από τις σκάλες γιατί είχε σκάλες μαρμάρινες αυτές και κοπάνισα. Δύο ή τρεις φορές δυνατά το κεφάλι μου, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ, και τότε ένιωσα για πρώτη φορά τι θα πει δυνατός πόνος στο κεφάλι. Ευτυχώς επέζησα.
0: Ναι. Για να μιλάμε απόψε.
1: Τα πρώτα χρόνια με τον πατέρα μου και την μητέρα μου μου έχουν πει ίδιο ότι ήμουν πολύ ήσυχο παιδί. Με αφήναν σε μια γωνιά και εγώ ασχολιόμουν με τα παιχνίδια μου, ό,τι είχα, ξέρω εγώ, ό,τι φτωχικό ας πούμε είχα τότε, ούτε έκλαιγα ούτε τίποτα, μόνο αν ας πούμε καμιά φορά αρρώστενα ίσως. Ήρθαμε στην Αθήνα όταν ήμουν 5 χρονών. Στον υπηαγωγείο θυμάμαι ένα παιδί έξισε πολύ, πάρα πολύ το μολύβι του και μου τραβάει μία στο μάτι. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα, πήγε ξιστά από κάτω στο μήλο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λίγο ακόμα θα μου το είχε βγάλει. Τότε είχα τρελαθεί με αυτό το παιδί. Ηλίας, ακόμα το θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, μετά γίναμε φίλοι. Ήταν ωραία τα χρόνια στο Ζωγράφου. Τότε ήταν μια άλλη εποχή. Μέναμε κοντά στο γήπεδο και σε κάτι κούνιες. Πηγαίναμε στις κούνιες, πηγαίναμε στα πάρκα. Εκεί είχα ένα ποδήλατο με τρεις ρόδες. Ενώ έκλαιγα στη μάνα μου, ρε μαμά, θέλω να μου πάρεις αυτό με τις βοηθητικές. Ναι, ναι, θα στο πάρω, μου έλεγε. Και όταν ερχόταν η ώρα να μου το πάρει, με πήγαινε και μου έπαιρνε ένα με τρεις ρόδες και με πετάλια. Ξέρετε, αυτά, όχι τα μικρά-μικρά, τα λίγο ναι, μεγαλύτερα ναι, ναι, που μπορούσε να ανέβει και ένα άλλο παιδί από πίσω. Είχε κάτι πατάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Και έφαγα τα μούτρα μου γιατί τούδωσα και αυτό άνοιξε κάποια στιγμή στα δύο. Και μου μπήκε το ένα σίδερο στο γόνατο και έκανα σημάδι και το είχα πόσα χρόνια αυτό το σημάδι στο γόνατο. Το πρώτο δώρο που μου έκανε ο πατέρας μου ήταν ένα ραδιόφωνο μικρό. Όταν είχαμε το πρώτο ήταν από την ονά μου, έτσι, το αυτοκίνητο. Το δεύτερο δώρο ήταν ο πατέρας μου είχε φέρει ένα σιδερένιο ρομποτάκι το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο στο ύψος και δούλευε με μπαταρίες. Και αυτό περπάταγε και έβγαζε κάτι ωραίους ήχους και έβγαζε και κάτι φώτα από τα μάτια. Πω, τρελάθηκα, τι ήταν αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Βέβαια, επειδή ήμουν παιδί που όχι μόνο τα θαύμαζα τα παιχνίδια μου, αλλά δεν τα, ήθελα να δω και τι έχουν μέσα.
0: Όλα τα παιδιά το θέλουν αυτό.
1: Λοιπόν, και το έκανα βίδες το ρομποτάκι και δεν ξαναφτιαχνόταν και προσπαθούσε ο πατέρας μου να μου το φτιάξει και δεν μπορούσε. Το ραδιοφωνάκι μου το έδωσε μία-δυο μέρες, αλλά επειδή κατάλαβε ότι μάλλον θα του κάνω εγχείρηση και αυτού νου, μου το πήρε. Πλάματα, εγώ. Ξεφανίστηκε το ραδιοφωνάκι. Πού είναι το ραδιοφωνάκι, το χάσαμε, έλεγε η μάνα μου. Το χάσαμε, έλεγε ο πατέρας μου. Πού είναι το ραδιοφωνάκι, το χάσαμε. Το χάσαμε. Απέκτησε ένα πάθος με τα ραδιόφωνα από τότε. Τέλος πάντων. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκός. Και η μάνα μου ηχογραφούσε, θυμάμαι, στο δικό του ραδιοκασετόφωνο τη γιαγιά μου, την προγιαγιά μου, τους έβαζαν και λέγανε τραγούδια σε κασέτες τότε.
0: Ναι.
1: Και τις έχω φυλάξει μία κασέτα από την προγιαγιά μου. Την πρόλαβα την προγιαγιά μου μέχρι τα 12 χρονών. Ναι, γιαγιά Ευαγγελιό. Η γιαγιά Ευαγγελιό τι έκανε που λέτε. Όταν πηγαίναμε στο χωριό και τη βλέπαμε, άσε που χαιρόταν πάρα πολύ, έκρυβε κάτι στον κόρφο της. Και λέγανε τι έχεις εκεί, γιαγιά, τι έχεις, ελάτε εδώ κοντά, λέει, να σας δείξω, ελάτε. Και άνοιγε τον κόρφο της και μας έβγαζε από μέσα δύο κλωσοπουλάκια. Και βλέπαμε εμείς τα αθηναιάκια, ξέρω εγώ, κλωσοπουλάκια ζωντανά, ξέρω εγώ, και πω τι ωραία που ήταν, τρελαινόμασταν. Τρελαινόμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Η προγιαγιά από το σόι της μάνας μου. Η γιαγιά από το σόι της μάνας μου ήταν μια αυταρχική γυναίκα. Εννοώντας, είχε πολλά νεύρα και ήταν και χωριά της εντελώς. Λοιπόν, μια φορά που είχαμε πάει διακοπές και ήμουν, ας πούμε, εγώ 10 χρονών εκεί στο χωριό με αυτό το τρίκυκλο, το δεύτερο τρίκυκλο που μου πήρανε τέλος πάντων το ποδήλατο, πέφτω κάτω, χτυπάω το πόδι μου και τρέχαν αίματα. Τρέχω λοιπόν εγώ με κλάματα προς το σπίτι τέλος πάντων, με βλέπει η γιαγιά. Τι έπαθες εκεί, έπεσα και χτύπησα. Έλα εδώ. Και βγάζει μια βέργα και αρχίζει και με βαράει. Και λέω, εγώ στο μυαλό μου έπαθα πολιτισμικό σοκ. Λέω στην Αθήνα όταν χτυπήσω με περιποιούνται εδώ, όταν χτυπάς σε βαράνε. Με βάραγε λοιπόν με ποια λογική για να μην ξαναχτυπήσω. Μου λέγε...
0: Να είσαι πιο προσεκτικός δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Άμα ξαναπέσει θα ξαναφάς ξύλο. Πάω και το λέω με κλάματα στη μητέρα μου, εντάξει μπορεί να της είπανε και τίποτα, εντάξει τι το βάρεσε το παιδί, μπορεί και να μην της είπανε τίποτα γιατί την ήξεραν. Η γιαγιά μου μεγάλωσε... 6 παιδιά και έχασε και ένα στη γέννα 7. Ήτανε 4 αγόρια και 2 κορίτσια.
0: Κουνέλα.
1: Ναι. Παντρεμένη από ποιος, από 17 χρονών, πρόσεξε αυτή, ναι. Και ο παππούς 13.
0: Η γιαγιά 17, ο παππούς 13.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έλα,
1: λοιπόν,
0: ρε.
1: Ο παππούς έφευγε από το σπίτι παντρεμένος που τους είχαν παντρέψει με το ζόρι, φυσικά οι μεγάλοι, ξέρω εγώ. Έτρεχε και τον μάζευε από τις πλατείες γιατί έπαιζε μπάλα και του έλεγε έλα στο σπίτι.
0: Άκου τώρα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, πρώτη φορά το ακούω κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Το είχαν παντρέψει λοιπόν 13 χρονών τον παππού. Στην αρχή τον έκανε ζάφτη που λέμε η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να του ρίχνει και καμία.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, όταν μεγάλωσε όμως ο παππούς.
0: Έβγαλε το άκτη του.
1: Της έριξε για τα γερά στη γιαγιά. Όταν λέμε τη τάριξε για. Το διηγότανε χρόνια μέχρι που πέθανε, μέχρι 93 χρονών. Κάθε φορά που πήγαμε στο χωριό, έλεγε ο παππούς, ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτός. Η γιαγιά έγινε αλκοολική στην πορεία. Μια φορά ήθελε να αυτοκτονήσει στα νιάτα της, γιατί νομίζω ότι το παιδί. Α, ναι. Το παιδί το πρώτο που έχασε, το έχασε από το ξύλο. Λοιπόν, και είχε πάει πάνω σε μια γέφυρα στον ποταμό Λάδωνα τότε εκεί,
0: ναι,
1: να πηδήξει να αυτοκτονήσει. Αλλά σκέφτηκε τα υπόλοιπα τα παιδιά της και γύρισε πίσω.
0: Πάλι καλά.
1: Γύρισε πίσω. Αυταρχική λοιπόν η γιαγιά από το σόι της μητέρας μου. Καταλαβαίνεις τώρα ότι κάτι μετέδωσε και στη μάνα μου, γιατί και η μάνα μου είχε φάει πολύ ξύλο από τη μάνα της. Ο πατέρας της μάνας μου, τώρα στα λέω και λες και είσαι ψυχολόγος, έτσι.
0: Ναι, για λοιπόν, πες. Ο πατέρας της μάνας.
1: Μπορεί και να είσαι. Ο πατέρας της μάνας μου έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα μου ενάντια στην άλλη την αδερφή που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη. Δηλαδή έλεγε το Ευαγγελιώτη, τη λένε τη μάνα μου, ζει ακόμα, το Βαγγέλη μου και το Βαγγέλη μου ξέρω εγώ, και όταν έφερνε ένα φόρεμα ξέρω εγώ, το πιο ωραίο το έδινε στη μάνα μου και την άλλη την αδικούσε. Η αδερφή μου ζήλευε και στα κρυφά πήγαινε και τη έριχνε και καμία. Λοιπόν, αποτέλεσμα έκανε τη δικιά της επανάσταση η μεγάλη αδερφή και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε μια σχολή ραπτικής 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό και ξέφυγε από αυτή την κατάσταση, την πιεστική τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Η μάνα μου μεγάλωσε στο χωριό, παντρεύτηκε τον πατέρα μου από ένα άλλο χωριό, από τη Βλαχοκερασιά στην Τρίπολη ο πατέρας μου. Α, ψέματα. Πριν τον παντρευτεί, ήρθε στην Αθήνα μαζί με τα άλλα 4 αδέρφια τους άντρες.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαν τότε πλυντήριο και η μάνα μου είχε έρθει για να, ακριβώς για να γίνει η υπηρέτρια του σπιτιού, να πλένει στο χέρι παρακαλώ 4 άντρες τα ρούχα, να τους μαγειρεύει, να είναι έτοιμοι να είναι να πάνε για δουλειά. Αυταρχικός ο μεγάλος αδερφός να βαράει όλους τους υπόλοιπους τους αδερφούς τους μικρούς που να μην ακούνε και να φωνάζει και στη μητέρα μου. Πάλι ήθελε να αυτοκτονήσει εκεί, όχι ψέματα. Πάλι. Πρώτη φορά ήθελε να αυτοκτονήσει η μητέρα μου εκεί, γιατί είχε ερωτευτεί ένα αγόρι της γειτονιάς στο Περιστέρι και τα αδέρφια της είπαν όχι, δεν θα τον πάρεις αυτόν. Θα πάρεις όποιον σου πούμε εμείς. Και πήγε και ήπιε ένα μπουκάλι νόπνευμα μπλε.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Και τη σκαπούλαρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επειδή ήταν. Ναι.
1: Η μάνα μου ήταν και χειριστικός τύπος έτσι κάπως. Ναι, μεν στενεχωριότανε, αλλά ναι, το έκανε και για να πονέσει τους άλλους και μπορεί κρυφά, ας πούμε, πήγαινε και έκανε με το, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από την πλευρά της μητέρας μου. Από την πλευρά του πατέρα μου, ο πατέρας μου είχε έναν αυταρχικότατο πατέρα. Ο παππούς ήταν ψηλός για την εποχή εκείνη, 1,85-1,90. Φόβος και τρόμος, η γιαγιά ήταν κοντούλα. Όποτε πηγαίναμε στο χωριό, ναι μεν ήταν πολύ καλός με εμάς τα εγγόνια του, ξέρω εγώ, μας έδειχνε, ήταν και μελισσουργός, μας έδειχνε τις μέλισσες, τις έπιανε με το χέρι χωρίς να τον τζιμπάνε, έβγαζε με το κεντρί πάνω στον νύχι και κοίτα, έλεγε, μας έδειχνε, βλέπεις που βγάζει το κεντρί πάνω στο νύχι. Γλιστράει, σφίγγες ήταν συγκεκριμένα, τέλος πάντων. Για τις μέλισσες μας έδειχνε και πώς καπνίζουν, ξέρω εγώ, και πώς κάνουν. Και μου ταξε και τη φλωρέτα. Μου λέγε, όταν θα γίνεις 12 χρονών, θα σου δώσω και τη φλωρέτα, Γιώργο.
0: Τη φλωρέτα ήταν το μηχανάκι, ας πούμε.
1: Το μηχανάκι της εποχής, το σούπερ εργαλείο.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Βέβαια. Το θυμάμαι ότι μου το ταξε γιατί τελικά δεν μου την έδωσε, γιατί την πήρε ο άλλος ο ξάδερφος που ήταν πιο κοντά εκεί που έμενε στην Τρίπολη.
0: Κατάλαβα.
1: Και την έκανε βίδες. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Έλα να σου πω, ναι. Έχε το νου σου, γιατί πρέπει να σε διακόψω σε λίγο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αυταρχικός ο παππούς του πατέρα μου φώναζε γαμώ τον Οβραίο μου, όταν το σπίτι βάραγε το τραπέζι κτλ. Ο πατέρας μου έγινε, δεν μπορώ να πω αυταρχικός, αλλά δυστυχώς βίαιος σε κάποιες στιγμές με τη μητέρα μου μετά, μεγαλώνοντας. Είχε βαρέσει τη μάνα μου μπροστά μας και έκλαιγα εγώ συγκεκριμένα και έλεγα μπαμπά, μη τη μαμά, μη τη μαμά, μη τη μαμά. Και αυτή η χειριστική, φεύγοντας ο πατέρας μου έλεγε, είδατε τι μου κάνει με κλάματα, είδατε τι μου κάνει ο πατέρας σας. Μην κλαις μαμά, μην κλαις μαμά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Θέλετε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα, να συνεχίσω μετά?
0: Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ωραία, συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: απλώς έχει υπόψη ότι έχεις άλλα 2 λεπτά.
1: Ωραία.
0: Ναι, θα μας δοθεί ευκαιρία πάλι.
1: Ναι, βεβαίως. Έτυχε τώρα γιατί άλλαξα το ωράριό μου, σας είχα πάρει και άλλες φορές, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω την ώρα της δουλειάς
0: κάπου. Κατάλαβα.
1: Σήμερα άλλαξα, οπότε θα έχω την ευκαιρία για όσο διάστημα το έχω αλλαγμένο το ωράριο.
0: Okay. Λοιπόν,
1: μεγαλώνοντας εγώ σαν έφηβος, δεν μπορούσα να πω ένα σοβαρό πράγμα μπροστά στον πατέρα μου, να τον κοιτάω στα μάτια και να μην κλαίω. Μου τις είχε βρέξει άπειρες φορές με τη λουρίδα. Άπειρες, όχι, ψέματα, να μην είμαι υπερβολικός. Με είχε δει 5 φορές, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τον ακριβή. Η μία ήταν σίγουρα με λουρίδα. Οι άλλες ήταν με τα χέρια πολύ δυνατά στον κόλο, σε σημείο που με πέταγε πάνω στο κρεβάτι και με βάραγε πολύ δυνατά στον κόλο. Ούρλιαζα από τον πόνο. Το χειρότερο ήταν όμως όταν με έκανε ρεζίλι μπροστά σε άλλους ξένους, όταν είχαμε πάει, ας πούμε, επίσκεψη και κατά λάθος εγώ σκούνταγα ένα τασάκι και έπεφτε κάτω και έσπαγε. Μου έλεγε δηλαδή μπροστά στους ξένους, «Γαμώ τον Οβραίο σου, στραβάδι, δεν προσέχεις. Πέφτουν όλα, τι έχουν τα χέρια σου και γλιστράνε». Και όλοι οι άλλοι και να εκπλήσονται με τον πατέρα μου, ακόμα και οι ξένοι άνθρωποι, ακόμα και η μητέρα μου, ας πούμε, και να λένε μην του φωνάζει το παιδί. Ξέρω εγώ, εντάξει, πλέγανε οι ξένοι, δεν έγινε τίποτα, ένα τασάκινες, ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά το χειρότερο για μένα ήταν το ψυχολογικό, αυτό πω με έκανε ρεζίλι μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους, πω και να κλαίω. Σε μια γωνιά, ξέρω εγώ, ενώ είχα χαρά στην αρχή που με είχαν κεράσει διάφορα πράγματα, είχα φάει γλυκό, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα οι ανθρώποι.
0: Γιώργο μου, πρέπει να πάμε στο φινάλε τώρα.
1: Ωραία. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ο πατέρας μου έφυγε από δεύτερο έμφραγμα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο του το παθαίνει όταν εγώ πλέον ήμουν έφηβος. Του πήγε ένα τσιγάρο στο νοσοκομείο. Δεν το έκανα από εκδίκηση, κάπνιζα και εγώ τότε. Από χαζομάρα. Ας πούμε.
0: Ναι,
1: το πήγαινα τσιγάρο στο νοσοκομείο. Έβλεπα ότι βγαίναν στο διάδρομο το βράδυ όλοι οι γιατροί και ασθενείς και καπνίζανε και βγάζαν και ουίσκια.
0: Ναι.
1: Μαζί με τους ασθενείς και οι γιατροί. Λοιπόν. Του πήγαινα και εγώ κρυφά τσιγάρα λοιπόν. Τη γλιτώνει από το πρώτο έμφραγμα, περνάνε άλλα 10 χρόνια, παθαίνει το δεύτερο έμφραγμα, πεθαίνει. Λυπήθηκα που δεν έζησα περισσότερο. Γλιτώνει από το πρώτο έμφραγμα, περνάνε άλλα 10 χρόνια, παθαίνει το δεύτερο έμφραγμα, πεθαίνει. Λυπήθηκα που δεν έζησα περισσότερο.

2-11-10-80-8-8-0. Και τώρα η κυρία Παπαλεξίου θα αλλάξει τη μελωδία, μιας και πάμε προς το φινάλε και αυτής της ώρας. Οι επόμενες γραμμές θα έρθουν με το στρογγύλεμα. Εμείς θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου».

Καμιά φορά σκέφτομαι τι θα έκανα αλήθεια αν ξανάρχιζα τη ζωή μου. Πάλι εδώ θα φτάνα, στην άκρη του κόσμου. Ω Κύριε των μακρινών σταθμών που τους διαβαίνουμε κάποτε μέσα στο όνειρο. Κανείς δεν γύρισε από το ταξίδι. Ο χρόνος σε

αλλάζει κι ένας άλλος επιστρέφει αντί για σένα. Και αυτοί που αγάπησαν τη δόξα θα πεθάνουν άγνωστοι στο κρύο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Θα ανέβουν την ξύλινη σκάλα, θα κλειδώσουν την πόρτα και θα κλάψουν την προδομένη ζωή τους. Ποιος τους πρόδωσε? Ενώ ένας πλανόδιος οργανοπαίκτης στο δρόμο με μία λυπημένη μουσική θα δωροδοκεί το δειλινό να αργοπορεί. Ω θλιμμένοι μου, εσείς που ξεφυλίσατε τις μέρες σας σαν τις δυσανάγνωστες σελίδες σε ένα βιβλίο που δεν θα φτάσετε ποτέ στο τέλος του. Θυμάμαι τα βράδια που σωπαίναμε. Μέσα μου ανέβαινε ο τρόμος. Και τώρα ποιος θα κάνει τη μεγάλη ερώτηση? Σκεφτόμουν. Ποια ερώτηση? Και ίσως θα πρέπει να χαθείς ολότελα για να μάθεις κάποτε ποιος είσαι. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάντα στο 211-10-80-880 με την Παναγιώτα Παπαλεξίου, τη Θησαυρούλα και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Δημήτρη Λιμπερόπουλε, γεια σου φίλε.
5: Καλή σου μέρα Μάνο μου.
3: Καλώς.
5: Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
5: Και γεμίσαι καλά.
3: Καλά.
5: Να σου πω, ακούω λέει ο Γιάννης από εδώ, ο Κώστας από εκεί, ο αυτός. Μήπως και εγώ το Δημήτρη Λιμπερόπουλο να το κόψουμε το Λιμπερόπουλο και να λέμε
3: γιατί,
5: Δημήτρη
3: αφού...
5: από Αθήνα.
3: Α, όχι, ο καθένας.
5: Μήπως είναι εγωιστικό για αυτό.
3: Μα αφού έλεγα. Δεν. Αν κάποιος δώσει το επώνυμό του, λέω και το επώνυμό του.
5: Α, έλεγα μήπως.
3: Λέω ο Γιάννης Δουδουλάκης, λέω ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα.
5: Α, καλά.
3: Κατάλαβες. Άλλοι θέλουν. Ναι. Ναι.
5: Λέει. Όταν θα έχουμε ανθολόγιο. Θα
3: έχουμε κάθε βράδυ ανθολόγιο.
5: Το ξέρω. Ναι. Αλλά όταν θα είναι ατόφιο και πιο νωρίς.
3: Δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ ατόφιο.
5: Καλά. Πορδελιό, θα μιλήσουμε για τις φρικτορίες και για την νοημοσύνη των φυτών που είπαν απόψε.
3: Ναι.
5: Όμως για φόρο τιμής για τον πατέρα, θα μιλήσουμε ο καθένας για τον πατέρα του, γιατί εγώ είχα έναν πατέρα ο οποίος ήταν άκακος, καλόβολος, ένα πρόβατο δηλαδή, ήταν και θυμόσοφος, έτσι. Τον αγκάρευα καμιά φορά, πατέρα κάνε μου αυτό και μου λέει μη στεναχωριές παιδί μου, η γαϊδάρα έκανε 10 γαϊδαράκια αλλά το σαμάρι δεν το έβγαλε από την πλάτη, οπότε μου έκανε αυτά που ήθελα. Είχε διοριστεί στο νοσοκομείο το δημοτικό το Ελπής. Εκεί ήταν θυρωρός, τραυματιοφορέας, είχε κάνει σε πολλές θέσεις.
3: Mm.
5: Αλλά ήταν τόσο εξυπηρετικός που, πώς να σου πω δηλαδή, τότε το επισκεπτήριο ήταν πολύ αυστηρό. Αυτός λοιπόν για να εξυπηρετεί τον κόσμο, τους έλεγε ο πατέρας μου και πηγαίνανε στο πίσω μέρος του νοσοκομείου που είναι από τη Σόλωνος μια εκκλησία, τους έλεγε πηγαίνετε μέσα, ανάψτε ένα χεράκι, πείτε στην αριστερή πόρτα του ιερού και εκεί έχει μια άλλη πόρτα και θα βγείτε στο προάβλιο του νοσοκομείου να πάρετε τον προορισμό σας.
3: Mm.
5: Οι δε τσέπες του ήταν γεμάτες φάρμακα. Όπου έβρισκε φάρμακα, τα βάζει τσέπες και όποιος έλεγε πονάει το κεφάλι μου, του δίνει ασπιρίνες. Ο άλλος έλεγε το λαιμό του, του έδινε. Ήταν τέτοια κατάσταση.
3: Mm-hmm.
5: Όμως θέλω να πω το εξής, ότι τον, ήταν ένας άνθρωπος που τον απολάμβανα. Με την έννοια ότι δηλαδή παραθερίζαμε στην Αίγινα και όταν θα έπαιρνε άδεια, το έχω ξαναπεί αυτό, επειδή ήταν κόντρα στον ήλιο που ερχόταν από την Αθήνα, είχε ένα καθρεφτάκι και μας έδινε σήμα ότι ερχόταν.
3: Ναι.
5: Ήταν η χαρά του Θεού. Στο χωριό που μεγάλωσε στην Πελοπόννησο, εκεί που έχω το σπίτι, ήταν και καραγκιόζοπαίχτης. Έπαιζε και καραγκιόζι, μας έπαιζε καραγκιόζι στην Αίγινα, πηγαίναμε για ψάρεμα το πρωί, κόβαμε στα φύλλα φιστίκια κτλ. Ήταν. Πώς να σου πω, ένιωθα σαν ακόλουθος πρίγκιπα, δεν ξέρω τι ήταν. Και αυτά που με δίδασκε, που μου έδειχνε από την ποικιλία των φυτών, από την ποικιλία των ζώων, των πουλιών, ήταν ένα μεγάλο σχολείο που είχα περάσει. Θέλω να πω μάνο μου ότι πολλές φορές του κολλάγαμε, γιατί είχε μάθει τη γραμματική ανάποδα. Ξέρεις, οι δάσκαλοι δέρνανε κάτω.
3: Ναι.
5: Είχε μάθει την ορθογραφία ανάποδα, δηλαδή ήθελε να γράψει Σοφία και το Σο το γράφε με ωμέγα και το Φ με ήτα. Δηλαδή, όταν έπαιρνα αυτά που έγραφε και τους άλλαζα τα όμικρον και τα ήτα, ήταν οι σωστές λέξεις. Λοιπόν, και επειδή είπες για να μην τρώω πολύ το χρόνο, επειδή είπες κάποιες αναμνήσεις που είχαμε, όχι επεισοδιακές, ευτράπελες,
3: mm-hmm.
5: θα σου πω το εξής, ότι όταν ήταν πολύ υπερηλικιωμένος πολύ, καθόταν όλη μέρα σε μια καρέκλα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί.
3: Όχι.
5: Ναι. Πήγαινα εγώ και του κόλλαγα. Βρε πατέρα, του έλεγα. Περπάτα λιγάκι. Μην κάθεις όλη μέρα στην καρέκλα. Η ακινησία δεν είναι καλό πράγμα. Μου έλεγε γιατί. Ο κ. Κώστας μου λέει ο Λαχιοπόλης πιο πάνω, που όλη μέρα περπάταγε. Και ο κ. Νίκος μου λέει πιο κάτω που ήταν ταχυδρόμος. Αυτοί περπατάγανε, μου λέει, όλη μέρα, γιατί πεθάνανε πιο γρήγορα από μένα. Για τα επιχειρήματά του.
3: Mm.
5: Λοιπόν, αυτή η ακινησία είχε γίνει παροιμιώδης. Κάποια φορά λοιπόν παντρεύτηκα και αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να πάρουμε ένα σπίτι που στεγαζόμαστε να το πάρουμε. Δάνειο από εδώ, λεφτά από εκεί, ό,τι ήταν οικονομίες μας, αλλά δεν φτάνανε. Οπότε πήγα μέσω κάποιου γνωστού, σε τράπεζες δίνανε δάνεια τότε.
3: Ναι.
5: Βρήκα ένα διευθυντή, του λέω, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις ένα δάνειο. Λέει, βεβαίως είναι κάτι λίγα που έχουν μείνει ακόμα, θα σας δώσω όμως. Μου λέει, έχετε, για να σας δώσω το δάνειο πρέπει να βάλετε κάτι υποθήκη. Έχετε κάποιο ακίνητο? Λέω, βεβαίως. Λέει, τι έχετε? Λέω, τον πατέρα μου. Μου έριξε ένα βλέμμα. Σου λέει, παλαβός είναι αυτός. Τι είναι ακίνητο τον πατέρα σου? Τι ο πατέρας σου, μου λέει, είναι ακίνητο? Λέω, κάθεται όλη μέρα σε μια καρέκλα, δεν είναι ακίνητη περιουσία? Σε 15 λεφτά γέλαγε όλη η τράπεζα και σε μισή ώρα είχα το δάνειο στην τσέπη μου.
3: Ναι.
5: Όταν γύρισα δε στο σπίτι, πάω, η καρέκλα ήταν άδεια. Λέω στη μάνα μου, πού είναι δε ο πατέρας? Λέει, μα τον έφαγες πια, έχει περπατήσει και πάει, κάπου πήγε. Λέω, πήγαινε, φωνάξε τον, να έρθει εδώ, μην κάνω καμιά αυτοψία. Θέλω να πω, ήταν, θυμάμαι και αυτό το καλαμπούρι, ας πούμε, που όταν είπα στο διευθυντή της τράπεζας ότι η ακίνητη μου περιουσία είναι ο πατέρας μου, το βλέμμα του και μόνος του λέει, είναι παλαβός αυτός που ήρθε. Αυτά είχα να πω μάνα μου, γιατί πραγματικά ήταν ένα πρόβατο, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και θα προσθέσω πριν κλείσω ότι στην καινούργια ταυτότητες που μιλήσατε απόψε, έβγαλα και εγώ καινούργια ταυτότητα και εκεί έπρεπε να έχουν τον προσωπικό αριθμό, αλλά εμένα μου είπαν ότι δεν είναι υποχρεωτικός και επειδή ίσως είχαν φόρτο δεν βάλανε τον προσωπικό αριθμό. Μου το στείλαν μετά από καιρό και τον έχω, αλλά η ταυτότητα είναι καινούργια. Και επίσης δύο προτάσεις. Η μία είναι... Αν δεν ξέρω αν το έχεις κάνει θέμα κανένα βράδυ για την αθυρημάδα που κάποιος είπε.
3: Ωραίο.
5: Απόψε.
3: Ωραίο.
5: Η απροσεξία, η κάτι από λάθος, κάτι από επιπολαιότητα κτλ. Έχω πολλοί κόσμοι να πει από την αθυρημάδα του τι ακριβώς έχει πάθει και τι λαχτάρες. Το ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, θα έλεγα να κάνεις μια ερώτηση ένα βράδυ. Ποιο τραγούδι του αρέσει του κάθε ανθρώπου, ποιο τον εκφράζει, έτσι, ποιο έχει σημαδέψει τη ζωή του, μαντινάδες, οτιδήποτε, και μερικοί από ό,τι βλέπω που είναι και καλήφωνοι μπορούν να πούνε και δύο στίχους, έτσι, ας πούμε, κατάλαβες? Οπότε θα ξεκινήσουν να λένε με τον τρόπο που ξέρεις εσύ να του κατευθύνεις τα τραγούδια που τους εκφράζουν, τα οποία είναι εκατομμύρια. Εμένα πάνω τους χάρη ο πατέρας μου, το λέμε, όταν άκουγε, δεν σηκώνονταν, αλλά όταν άκουγε η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι, τότε σηκώνταν και έλεγε δύο στροφές έκανε.
3: Κατάλαβες.
5: Αυτά.
3: Τι ήταν
5: αυτά
3: αυτό για το κορδελιό?
5: Ποιο το κορδελιό, τι να σου πω.
3: Εσύ κάτι μου είπες για το κορδελιό, τι λέει.
5: Να πούμε μόνο για το κορδελιό τότε, έτσι.
3: Ναι, ναι, για πες.
5: Λοιπόν, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, κοίταξε, όταν λέμε κορδελιό, γιατί υπάρχει και νέο κορδελιό στη Μακεδονία, το μέρος κορδελιό πιο πάνω από τη Σμύρνη δεν έχει ούτε δαντελωτά παράλια, ούτε φτιάχνουν κορδέλες εκεί. Γιατί το ονομάσανε κορδελιό?
3: Δεν ξέρω.
5: Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη πήγαν όλοι για πιάτσικο. Μεταξύ αυτών πήρε την αρμάδα του και ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος από την Αγγλία και πήγε να ό,τι φέρει να φάει και αυτός στην Κωνσταντινούπολη. Περνώντας από το Ικάριο πέσανε σε μια τέτοια θαλασσοταραχή που ήταν το χάρο με τα μάτια τους. Παιδιά, λέει, κάπου να απαγκιάσουμε γιατί θα πνιγούμε. Σταματήσαν λοιπόν σε μια παραλία που το πρωί όταν είχε σταματήσει η κακοκαιρία ήταν μια μαγεία. Του λέει, εδώ θα το κατοχυρώσουμε, να έρχομαι να παραθερίζω ή να κάνω τα μπάνια μου. Λέει, κάπως πρέπει να την ονομάσουμε μεγαλειότατε. Τον λέγανε Λεοντόκαρδο, έτσι. Κουόρ είναι η καρδιά. Λιόν είναι το λιοντάρι. Κουόρ δε λιόν, κουόρ δε λιόν, κουόρ δε λιόν και έγινε κορδελιό.
3: Κατάλαβα.
5: Έτσι. Αυτό άλλη φορά θα μιλήσουμε, σου λέω και λίγο από την νοημοσύνη των φυτών. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο και κάπου θα το βρω. Ήταν ένας ο οποίος φύτεψε μια περικοκλάδα και έβαλε στο 1,5 μέτρο ένα στήλο. Αμέσως το φυτό ξεκίνησε προς το στήλο. Όταν έφτασε εκεί, του βγάζει αυτό το στήλο και το βάζει από μια άλλη κατεύθυνση. Κάνει στροφή το φυτό και πάει να βρει πάλι το στήλο. Αφού άλλαξε 3-4 φορές κατεύθυνση.
3: Τον έβρισε το φυτό.
5: Ναι, το φυτό δεν κουνήθηκε, ξαναπήγε στη ρίζα του εκεί. Έχωσε τον στήλο εκεί και δεν ανέβαινε το φυτό. Κατάλαβες. Δηλαδή Κάτι έχουν και αυτά, έχουν τις νοημοσύνες.
3: Μα δεν υπάρχει θέμα, λέει μόνο.
5: Έτσι. Αυτά είχα να πω, μάνα μου. Οι πατεράδες και καλά έκανες και έκανες αυτή το ωραίο αφιέρωμα, γιατί ξέρεις, μας γύρισες πολλά χρόνια πίσω με πρόσωπα που μας συγκινούσανε, που μας διδάξανε, που μας μεγαλώσανε, που μας δώσανε την μπουκιά τους από το στόμα, γιατί θυμάμαι που δεν είχε, δούλευε εκεί στο νοσοκομείο που σου λέω που ήταν εκεί, τη μερίδα του φαγητού μου τη φύλαγε και την έτρωγα εγώ. Και να σε έπαιρνε λίγο ψωμοτήρι. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, έτσι. Και η μνήμη τους είναι βαθιά, να είπε τώρα προλίγο ο κύριος που είχε έναν κακό πατέρα. Η μνήμη των καλών πατεράδων, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχει και μια γιορτή, όχι του πατέρα, του καλού πατέρα, ξέρω εγώ, κάπως να το φτιάχνουμε. Έτσι. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να γυρίσω πίσω. Έτσι. Είσαστε εξαιρετικοί, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Και ξέρεις, πολλές φορές σκέφτομαι χαρά στην υπομονή σου.
3: Ξέρεις
5: εσύ, το λέω. Εντάξει, ακούς και του καθενός αυτά που σου λέω, ότι
3: την
5: κλαμάρα που θα σου πω εγώ. Έτσι και οποιοδήποτε άλλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουμε και μια ψυχοθεραπεία. Έτσι, γιατί σε κανέναν δεν θα είχαμε την ευκαιρία να πούμε αυτά που λέμε σε σένα για τον πατέρα μας, για τη μάνα μας, για τον οποιοδήποτε.
3: Να σε
5: έχει καλά ο Θεός και όπως έλεγε ο πατέρας μου, το χεράκι του Θεού στο κεφαλάκι σου.
3: Να σε καλά, για χαρά.
5: Και εσύ καλύτερα, βράδυ.
3: Τώρα να πω κάτι που μου το έφερε στο νου η κουβέντα που είπε για την νοημοσύνη των φυτών ο Δημήτρης. Λοιπόν, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πριν από χρόνια, ρώσικο. Είχε ένα τόλ του στρατού και από τις δύο μεριές γλάστρες, μέσα στις οποίες υπήρχε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο νυχτολούλουδο που όταν το άγγιζες έκλεινε. Υπάρχουν τέτοια φυτά πολλά. Λοιπόν, έμπαινε ένας γοριλώδης τύπος, ο οποίος κράταγε ένα σφυράκι και πήγαινε και κοπάναγε τα λουλούδια. Μέχρι να φτάσει στη μέση, είχαν κλείσει και της απέναντι πλευράς τα λουλούδια, όλα. Μετά από 5 λεπτά και ενώ τα λουλούδια είναι κλειστά, μπαίνει μια πάρα πολύ όμορφη ρωσίδα, η οποία κρατάει ένα μπαμπακάκι με ανθόνερο, από ό,τι λέει ο εκφωνητής. Πηγαίνει στο πρώτο λουλούδι, του μιλάει πολύ τρυφερά και το πασπαλίζει με ανθόνερο. Το δεύτερο, το τρίτο, μέχρι που να φτάσει στη μέση, είχαν ανοίξει όλα και τα απέναντι. Που σημαίνει ότι έχουν έναν τρόπο και επικοινωνούν μεταξύ τους.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μενέλα από την Πετρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ενδιαφέρουσα εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Πάντα, ναι. Λοιπόν, για το Μαζαράκι. Ο Μαζαράκης ήταν από την πατρίδα μου.
0: Ναι.
1: Στην Νότια Λακωνία. Και έκανε τα μπάνια του στην Πλήτρα. Η Πλήτρα είναι κάτω από τους Μουλάους.
0: Μάλιστα.
1: Με πιασε. Λοιπόν, την κατοχή ήρθανε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου με την οικογένειά του και φτάσανε και στα Εξάρχεια να κατοικούν ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο Μαζαράκης.
0: Ο Μαζαράκης στα Εξάρχεια ζούσε μέχρι τέλους.
1: Α, αλλά δε στην αρχή δεν πήγανε στα Εξάρχεια.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Τέλος πάντων, σπουδαίος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και όλη η οικογένεια Μαζαράκη, η ευρύτερη οικογένεια, είχε πολύ ενδιαφέρον. Μου έκανε κατάπληξη ο πρώτου Λιμπερόπουλου και ο πρώτου άλλου. Πώς τον λέγανε, που εξομολογήθηκε από την
0: Ελλάδα. Ο Γιώργος.
1: Που ήταν διερμηνέας που γεροσύνη.
0: Ο Γιάννης. Ναι.
1: Κατάπληξη. Ξέρεις, μάνο μου, η χριστιανική πίστη.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Η χριστιανική πίστη έχει μια διδασκαλία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη. Και έχει ένα εσωτερισμό και έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα πω κάτι που ίσως θα φανεί παράξενο.
0: Τι?
1: Αυτός ο Γιάννης, σύμφωνα με την χριστιανική διδασκαλία των πρώτων δύο τουλάχιστον αιώνων, λέει η χριστιανική διδασκαλία με κείμενα,
0: ναι,
1: ότι είχαν τα πάντα κοινά οι πρώτοι χριστιανοί.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα αγαθά, αλλά και την εξομολόγηση. Η εξομολόγηση δεν γινόταν. Γινόταν εις επίκον της κοινότητος.
0: Mm.
1: Όπως μίλησε ο Γιάννης, δεν ξέρω μ' ακούει καλή του ώρα να είναι. Τολμώ να πω ότι μοιάζει με τους πρώτους Αγίους. Και θα τολμώ να πω ότι οδεύει προς την αγιότητα. Έκανε μια τέτοια εξομολόγηση, ειλικρινή, ανέλυσε τον εαυτό του, έκανε τη λεγόμενη αυτομεμψία που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, ελάφρυνε τις θέσεις των άλλων συζύγου. Είχανε κατάπληξη αυτός ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εάν είχε το σε επαφή με τους τελευταίους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Τζαλίκη, δεν ξέρω τι θα του λέγαν, δηλαδή τι επενετικούς λόγους σύμφωνα με το πνεύμα της Εκκλησίας θα του έλεγαν. Για τα παιχνίδια, τον πατέρα που λέτε, τώρα δεν γνώρισα εγώ ποιοι και τέλος πάντων δεν είχα παιχνίδια, κατοχή. Μια φορά αλλιώς, όταν ήταν μετά από φουρτούνα, όταν έκανε φουρτούνα στη θάλασσα, κατεβαίναμε τα παιδιά και οι νεαροί να βρούμε πράγματα που έβγαζε η θάλασσα. Τι βρίσκαμε τώρα στη θάλασσα?
0: Σαγίδες
1: από τα ναυάγια,
0: ναι.
1: Βρίσκαμε βαρέλια, βρίσκαμε μπουκάλια, περίεργα με περίεργα σχήματα. Κατεβήκαμε λοιπόν, τα χιλιόμετρα είναι τρία από το χωριό μου κατηφόρα προς τη θάλασσα. Κατεβήκαμε και βρήκαμε διάφορα πράγματα. Εγώ βρήκα μια τορπίλη.
0: Άμα.
1: Της κατοχής.
0: Mm-hmm.
1: Μικρή, περί τους 60 πόντους, μικρό ένα πράγμα ήταν. Αλλά η τορπίλη αυτή είχε μπαταρία προφανώς και είχε προπέλα πίσω. Και μένα μου ήρθε να βγάλω το μηχανισμό από την τορπίλη. Φορτώθηκα λοιπόν την τορπίλη αυτή 3 χιλιόμετρα στην πλάτη και πήγαινα στο χωριό. Την άφησα στον κήπο μου, την έβαλα όρθια σε ένα σημείο. Διαμαρτυρήθηκαν οι γείτονες. Μου λένε, αν ζεσταθεί, μη σκοτωθούμε όλη η γειτονιά. Πάρ' την από εδώ. την έβαλα στο κατώι μας. Μου ήρθε όμως εγώ να βγάλω το μηχανισμό, το μηχανισμό της κίνησης, της έφυγε προπέλα και πιάνω ένα σφυρί και ένα καλέμι και ένα χτυπώ την τορπίδη. Τακ του, τακ του. Η μάνα μου, τι χτυπάει λέει το παιδί μου που σκέφτη. Κατέβηκε στο κατώι, με βλέπει να κοπανάω την τορπίδη. Βάζει τις φωνές, κάνει πως λιποθυμάει. Τα κάνανε αυτά οι μανάδες.
0: Ναι.
1: Για να σταματήσω την κακή μου ενέργεια.
0: Mm.
1: Πάει σε ένα γείτονο του, έλα σε παρακαλώ πάρτε αυτό από το γιο μου την τορπίδη, θα σκοτωθούμε. Θα ανατιναχτεί η γειτονιά. Και την πήρε την τορπίδη, την πότωσε σε ένα άλλο γάκι που είχε σαν... και την πήγε και την πέταξε πάλι στη θάλασσα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια της νεότητός μου. Τορπίλες, τέτοια βράβο κάτι.
0: Η μάνα μου μου έλεγε ότι στην κατοχή η Ιταλή, στην Κρήτη, κάποια μέρα περπάταγε με την αδερφή της και τα άλλα της αδέρφια και βρήκανε κάτι παιχνίδια που δεν ήταν παιχνίδια, ήταν χειροβομβίτες. Και ήταν πορτοφόλια, κουκλάκια, το κάνανε επίτηδες δηλαδή για να...
1: Παγίδες,
0: για να σκοτώσουν τα παιδιά. Και φώναξε ένας Ιταλός, νο, ραγκάτσι, νο. Και πήγε κοντά και τα πήρε τα παιδιά από εκεί και μετά έκαναν τεχνητή έκρηξη, πώς να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Προκάλεσαν την έκρηξη και το θυμάται η μάνα μου ακόμα, ας πούμε. Άκου τώρα, δηλαδή τι άθλιοι λαοί, ας πούμε.
1: Τα ίδια πράγματα, ναι. Λοιπόν, εμάς τότε βγαίνανε στην κατοχή και νάρκες, τις είχαν ποντίσει οι Εγγλέζοι,
0: ναι,
1: εν ώψη του πολέμου, για να μην εμποδίζουν να περνάνε τα γερμανικά καράβια.
0: Ναι.
1: Αλλά τις είχαν με σειρματώσκι να ποντίσει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Κάνα 2-3 μέτρα πάνω από την, κάτω από την επιφάνεια, ώστε περνώντας τα πλοία να προσκρούσουν στις νάρκες και να την αχθούν.
0: Ναι.
1: Ήτανε σαν βαρέλια οι νάρκες.
0: Ναι.
1: Σαν πιθάρια του λαδιού, ναι, μεγάλα, ναι, στρογγυλές.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και όταν λυνόταν από τα σύρματά της έβγαινε στη στεριά. Είχε όμως μια δυνατή εκρηκτική ύλη. Οι ψαράδες παίρνανε αυτές τις νάρκες σιγά σιγά όταν τις βλέπανε να προσεγγίζουν στην άμμο και τις έλυναν και έβγαναν το υλικό και το έκαναν δυναμίτιδα για να σκοτώσουν ψάρια.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, και να χάσουν και κάνα χέρι μαζί.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Ξέρεις, μα,
1: ναι, είχε γίνει μια έκρηξη.
0: Πολλές φορές.
1: Πολλές τα έχετε ακούσει αυτά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάντως εκείνο που έκανε κατάπληξη, ο άνθρωπος από τη Ζάκυνθο, ο Παλαιοπόλης, ο δικηγόρος, ο μεταφραστής,
0: ναι,
1: παντρεύτη τη Ρωσίδα που, ναι, μελαγχόλησε η ρωσική στεριά.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάπληξη. Το επαναλαμβάνω, η εξομολόγηση που έκανε ήταν τόσο δυνατή που τολμώ να πω, μην υπερβάλλω, δεν ξέρω, οδεύει προς την αγιότητα να του πει τη χαιρετίσμα.
0: Τα ακούει τώρα.
1: Ακούει.
0: Βέβαια.
1: Εξεπλάγιν. Η απόψη ήταν εκπληκτική η εκπομπή σας και ο Λιμπερόπουλος εκείνος με το νοσοκομείο. Ναι. Τι ωραία πράγματα ακούμε.
0: Να σε καλά ρε φίλε.
1: Άντε μου. Καλό
0: έλα, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Άντε, στο καλό.

0: Αγαπητέ Κώστα από την Ίω, εάν με ακούς ακόμα, σε παίρνει τηλέφωνο η Σταυρούλα, αλλά είναι κλειστή η συσκευή, οπότε εάν έχεις οποιαδήποτε διάθεση, πάρε στο 211 10 80 880. Γεια σου Μάγδα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Αργούμε αλλά δεν ξεχνιόμαστε.
0: Έλατε.
1: Ήθελα λοιπόν, τώρα που το θυμήθηκα, μία δημοσιογράφος, έχει να κάνει με το θέμα, μία δημοσιογράφος είχε πάει σε ένα χωριό, σε ένα νησί,
0: ναι,
1: και συνάντησε στον δρόμο μία κυρία πολύ ηλικιωμένη, πολύ ταλαιπωρημένη, με πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Και της λέει, να σας ρωτήσω κυρία μου, ποιο παιδί σας απ' όλα ήταν το πιο δύσκολο? Και λέει, το πιο δύσκολο ήταν το παιδί της πεθεράς μου.
0: Ο άντρας της.
1: Λοιπόν, φαντάσου πόσες φορές θα το λέω πάντα, πρέπει να πω ευχαριστώ στο Θεό που δεν παντρεύτηκα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
0: Να κάνε το κόλπο που κάνεις να μην ακούγεται,
1: ναι,
0: το τηλέφωνο χάλια.
1: Είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν Μάνο δύο λέξεις, ναι, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε πάντα, ταιριάζουν παντού.
0: Ναι.
1: Η μία λέξη είναι το θέλω,
0: ναι,
1: και η άλλη το πρέπει.
0: Ναι.
1: Το θέλω σημαίνει ότι θέλω κάτι και το κάνω με χαρά.
0: Ναι.
1: Και το πρέπει είναι κάτι που πρέπει να γίνει και το κάνω αγκαρία.
0: Ναι.
1: Ας μιλήσω λοιπόν τώρα για το θέμα μας. Ο μπαμπάς μου ήταν κάτι που ό,τι έκανε το έκανε με χαρά και ήθελε να γίνει από μικρός πατέρας. Και έγινε. Εμείς είμαστε τρεις αδερφές. Η μεγάλη μου η αδερφή η Ράνια είναι παντρεμένη στην Αμερική. Λοιπόν, μετά οι γονείς μου, επειδή αγαπούσαν τα παιδιά, θα κάναν κι άλλα, αλλά μας έτυχαν πολλές δυσκολίες στην οικογένεια και έτσι σταματήσαμε εκεί.
0: Στα τρία,
1: ας,
0: ναι,
1: το πούμε έτσι. Εγώ γεννήθηκα εξαμηνήτικη, μόλις είχα μπει στις 2-3 μέρες από τον 7ο μήνα.
0: Mm.
1: Και επειδή είπε και ο κύριος πριν για το Ελπίς, εγώ γεννήθηκα στο νοσοκομείο Ελπίς.
0: Mm.
1: Και οι γιατροί θέλουν να με κρατήσουν, να μου βάλουν θερμοκοιτίδα, με βάλουν σε θερμοκοιτίδα κτλ. Η μητέρα μου όμως, επειδή ήξερα τη ραπτική, είχε μια τσάντα ταξιδίου, την οποία την είχε φτιάξει και μόνη της, είχε βάλει ένα μαξιλαράκι κάτω και δύο μαξιλαράκια στα πρωινά. Λέει, όχι, εγώ το παιδί μου δεν το αφήνω, θα το πάρω. Με έβαλε λοιπόν μέσα. Είχαμε και κάποιους γνωστούς εκεί μέσα στο νοσοκομείο και βοήθησαν και έτσι λοιπόν με κρέμασε την τσάντα στον ώμο της και με πήρε και φύγαμε. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα πολλά για σόμπες, για εκείνα, για τα άλλα, εγώ δεν χρειάστηκα τίποτα. Συνέβη ένα πράγμα ανεξήγητο. Η γιαγιά μου ήταν πάρα πολύ νέα και της ήρθε ξαφνικά γάλα χωρίς να είναι έγκυος. Και έτσι με φύλασε η γιαγιά μου και μεγάλωσα πάρα πολύ καλονικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ιστορία η δικιά μου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, τους γονείς μου, εάν είχα τη δυνατότητα, θα τους άλλαζα, Μάνο. Πρώτον, για ένα και σοβαρό λόγο, δεν είχαν πρωτοβουλία. Έλεγα κάτι στη μάνα μου, ό,τι πει ο πατέρας σου. Πήγαινα στον μπαμπά μου. Δεν ξέρω εγώ ό,τι πει η μάνα σας. Μα η μαμά είπε σε μένα, σε σένα να ρωτήσουμε. Μα εγώ ξέρει ότι λέω πάντα ναι, γιατί σας στέλνει σε μένα για τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, δεν υπήρχε πρωτοβουλία να πει ο ένας ναι, αυτό θα γίνει. Και την αδελφή μου θα την άλλαζα. Στο λέω...
0: Τη μία από τις δύο. Τη μία από τις δύο.
1: Ναι, η άλλη είναι στην Αμερική, δεν με ενοχλεί. Δεν γυράει.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, η μικρή. Η μικρή πήγε και παντρεύτηκε χωρίς να έχει σκοπό να κάνει παιδιά. Απλώς για να έχει ένα σύντροφο να κάνει ταξίδια. Για ταξίδια είχε εμένα τον άντρα. Τι τον ήθελε, γιατί να μ' αφήσει μόνη μου. Έτσι λοιπόν τους δίνω διαζύγιο εκ των υστέρων.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν τους θέλω, θα τους άλλαζα, παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Και μάνα μου, σε ευχαριστώ και θα με πάρω άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα που με απασχολεί αυτόν τον καιρό.
0: Ποιο?
1: Για τις συμπληγάδες πέτρες. Σας αγαπώ. Γεια.
0: Γεια. 2 11 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, αγαπητέ Κώστα, από την ΙΟ. Σε χάσαμε. Δεν ξέρω τώρα εσύ φταίς, εμείς φταίμε. Καθυστερήσαμε, ποιος ξέρει.

0: Και τώρα που πάμε προς το φινάλε, θα σας διαβάσω ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com. Μιας και μιλάγαμε για πατεράδες, το κείμενο έχει τίτλο «Δεν κάνουμε παιδιά γιατί κάνουμε εαυτούς». Θα στενοχωρήσω τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές, αλλά οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν σταμάτησαν να κάνουν τόσα παιδιά όσα έκαναν εξαιτίας της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας. Είναι και αυτός ένας λόγος, αλλά δεν είναι ο κύριος. Επομένως οι πολιτικοί καλά κάνουν και σκέφτονται οικονομικές ενισχύσεις, αλλά αυτές δεν θα λύσουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Όπως μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, οι πιο φτωχοί είναι εκείνοι που κάνουν και τα περισσότερα παιδιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα. Η υπογεννητικότητα χτυπάει την πόρτα της ευμερούσας Δυτικής Ευρώπης εδώ και 3 δεκαετίες, με εξαίρεση τη Γαλλία, όπου οι οικογένειες με περισσότερα από 2 παιδιά εξακολουθούν να είναι πολλές. Παρά τα και εκεί οικονομικά προβλήματα. Στη Γαλλία όπως και στην Αμερική είναι θέμα κουλτούρας. Στην Ελλάδα, όπως θα ξέρουν οι αναγνώστες, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας έκαναν πιο πολλά παιδιά, παρόλο που είχαν πολύ λιγότερα χρήματα και πολύ σκληρότερα βγαλμένα χρήματα, συχνά αβέβαια χρήματα. Σήμερα είχαν, αύριο δεν είχαν. Τα παιδιά ήταν παλιότερα εργατικά χέρια, περιουσία, για πολλούς. Για πολλούς ήταν αποτέλεσμα ανεξέλεγκτων ορμών. Η πρόληψη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Για πολλούς αστούς ήταν οικογενειακό ή κοινωνικό καθήκον. Και για πολλούς ήταν κάτι παραπάνω. Επιθυμία. Για σχεδόν όλους πάντως ήταν μια ευθύνη, την οποία επομίζονταν. Από τη δεκαετία του 60 και μετά, όσο η ελληνική οικογένεια άλλαζε μορφή, άρχισε να περιορίζεται και ο αριθμός των παιδιών ανά ζευγάρι. Δεν ήταν τα λεφτά ο λόγος, για την ακρίβεια ήταν τα λεφτά, αλλά από την ανάποδη. Η γυναίκα άρχισε να χειραφετείται και να μην είναι έρμεο των αντρικών ορμών. Είχε επιλογή για το αν θα τεκνοποιούσε ή όχι και πότε. Η κοινωνική και νομική τιμωρία για τις αμβλώσεις έπαψε να υπάρχει σταδιακά. Το κυριότερο, η γυναίκα μπήκε στη μισθωτή και την εργατική παραγωγή, που απαιτούσαν πολύωρη απουσία από το σπίτι. Δεν ήταν πια στα χωράφια με όλη την οικογένεια. Κυρίως απέκτησε καριέρα και τη δυνατότητα να επιλέγει. Από την άλλη, ο άντρας έπαψε να είναι ο αφέντης του που αποφάσισε. Ταυτόχρονα με την κάμψη του συντηρητισμού απέκτησε πρόσβαση σε πολύ περισσότερες γυναίκες από ό,τι πριν, πολύ πιο εύκολα. Δεν ήταν πλέον υποχρεωμένος να παντρευτεί στα 20 τη μία από τις ελάχιστες που γνώριζε. Για να πάμε στο Δημήτρη, το φίλο μας. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Τι γίνεται καλέ, μου φίλε.
1: Κοιμάμαι πάρα και μισό σακό. Ξυπνάω το πρωί πάλι σακό.
0: Τι ώρα σε πήρε ο ύπνος?
1: Έχω πέσει από τις 11 το βράδυ. Εγώ τώρα σηκώθηκα γιατί έχω ραντεβού. Πάω εδώ στην Κυψέλη να πάρω κάτι παιδιά, να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Έλα να σε ρωτήσω κάτι. Η Νέα Κηφισιά πού βρίσκεται?
1: Η Νέα Κηφισιά είναι προς την Εθνική.
0: Ναι, είναι, καθώς ανεβαίνω την Εθνική προς Κηφισιά, είναι δεξιά ή αριστερά?
1: Δεξιά. Και αριστερά είναι ένα κομμάτι πάλι, αλλά πιο πολύ είναι δεξιά. Και αριστερά πάλι. Έχει κάτι σπίτια εκεί που είναι το ρέμα.
0: Έχεις υπόψη σου που είναι η οδός Ελαιών?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δεξιά ή αριστερά?
1: Δεξιά, δεξιά.
0: Εντάξει,
1: όπως ανεβαίνεις στην Εθνική.
0: Εντάξει, το λύσαμε.
1: Εντάξει, δεξιά, γιατί... μετά την πλατεία εκεί τη Στροκυλή, εκεί δεξιά είναι.
0: Μόλις στρίψεις δηλαδή από την Εθνική μέσα.
1: Μόλις στρίψεις από την Εθνική, φτάνεις εκεί μια Στροκυλή πλατεία και
0: ναι,
1: δεξιά εκεί αρχίζει η Ελαιών.
0: Οκ, okay, τέλεια. Εντάξει, πες μου, συνέχισε τώρα, μου λύσεις το πρόβλημα.
1: Α, οκ, να σε καλά.
0: Για λέγε.
1: Τίποτε, μωρέ, έτσι πήρα να
0: για
1: πω να
0: καλημέρα. Για πες μου καμιά σκηνή έτσι που έχεις βιώσει με τον πατέρα σου?
1: Α, εντάξει, παίζαμε πιτσιρικάδες, μου είχε φέρει να μου ένα αυτοκινητάκι και παίζαμε μαζί.
0: Ναι.
1: Μου φέρνει να πούμε, ξέρεις, με δούλια το βράδυ, με ξύπναγε, του γκρίνιαζε μάνα μου. Ανοίγαμε καμιά φορά, ξέρεις, εκεί που είχε τα γλυκά, ήθελα αυτός γλυκό και βαζεμένα μπροστά.
0: Ναι.
1: Και ανοίγαμε τα γλυκά και τσιμπολογάγαμε.
0: Τα μεδούλια τι εννοείς, τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου?
1: Ο πατέρας μου ήταν οδηγός εδώ, είχε έρθει εδώ στην Αθήνα, ρε παιδί μου, και δούλευε οδηγός σε ένα βέμπις λεωφορείο, τότε που τα λεωφορεία ήταν ιδιωτικά.
0: Ωραία, τα μεδούλια τι είναι?
1: Από τα κόκαλα, ρε παιδί.
0: Ναι, αλλά πώς, δηλαδή,
1: μετά είχε πάει στο χωριό, είχε ένα τρακτέρ εκεί και έβαζε καπνά, πότζε χωράφια εκεί, ας πούμε.
0: Τα μεδούλια δεν έχω καταλάβει ακόμα, γιατί πώς τα έφερνε, πού τα βρίσκε?
1: Έφερνε, ρε παιδί μου, στην αγορά. Έφερνε κρέας, έφερνε και έβγαζε και από κάποια κόκαλα το μεδούλι.
0: Α,
1: και το βάζε και το έφερνε για τον πιτσιρικά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Μετά μπάλα παίζαμε. Διάφορα, εντάξει. Ανέβαινα, του τράβαγα τα μαλλιά συνέχεια. Εντάξει, του έκανα διάφορα κόλπα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα, Δημήτρη.
1: Ρεμπέτης κλασικός.
0: Πού είναι το ραντεβού που έχεις?
1: Τώρα εδώ στην Καυκάσου πάω.
0: Α, πας ήδη δηλαδή?
1: Ναι, τώρα κάτι στις 5, ρε παιδί μου, τι ώρα είναι τώρα, δεν τα έχω πάρει ακόμα.
0: 5 παρατέταρτο είναι.
1: Ναι, σε ένα τεταρτάκι είμαι εδώ τώρα στη Μουστοξίδη, σε ένα τεταρτάκι βγαίνω εδώ από τη Μουστοξίδη, πάω στην Καυκάσου. Θα πάρω τα παιδιά, πάω αεροδρόμιο.
0: Α, έχεις δρομολόγιο.
1: Έχω δρομολόγιο πρωί-πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα, φίλε, για μένα να σου πω κάτι. Εγώ έγινα πατέρας, έκανα 3. Και άμα άντυχε η γυναίκα μου, 13 θα τις έκανα, πίστεψε.
0: Ναι.
1: 13 θα τις έκανα.
0: Άκουρε.
1: Γιατί δεν φίλε.
0: Όχι, μια χαρά. Όχι, γιατί. Ναι. Παλαιότερα οι άνθρωποι, η μάνα μου ήταν 9 παιδιά μαζί με τη μάνα μου.
1: Εντάξει.
0: Και άλλα 14 που είχε χάσει πριν γεννηθούν η γιαγιά, κουνέλα δηλαδή.
1: Και εγώ που έκανα τα 3, ξέρεις, δεν έβλεπα πολύ τηλεόραση. Αν έβλεπα τηλεόραση, ίσως να μην έκανα 3.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Σωστό. Σωστό.
1: Ρε φίλε, άκου να δεις. Είχα κάποια στιγμή τη φωτογραφία του πατέρα μου μπροστά μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχω και το γιο μου που έχει γυρίσει από το στρατό.
0: Ναι.
1: Και ο κερατάς, νομίζω πρέπει να σας το έχω ξαναπεί αυτό, έχει αφήσει, γιατί ξύριζε το μουστάκι με το λεπίδι και άφηνε μια γραμμούλα κάτω-κάτω.
0: Ναι. Ποντικοουρά.
1: Ποντικοουρά, μπράβο, αυτό το μουστακάκι, αυτή την ποντικοουρά, ναι. Και κοιτάω τώρα το μικρό, έχει κάνει το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο, ρε φίλε.
0: Χωρίς να ξέρει.
1: Χωρίς να ξέρει τίποτε, ναι, τι ναι. Να ξέρει, ρε, μάνα, έχει κάνει το ίδιο. Έχει πάει ξύρις και γαβίζει μια γραμμούλα από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Το κοιτάω και τυχαίνει τώρα και έχω τη φωτογραφία, γιατί πάντα την έχω τη φωτογραφία του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και κάνω μια, έτσι κοιτάω το μικρό, δεν γάμω το λέω, κοιτάω τη φωτογραφία. Ίδιος, Μάνο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ίδιος ο γέρος μου.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα θα μου πεις γονίδιο, υπογραφή. Εντάξει, εγώ δηλαδή δεν μοιάζω τόσο πολύ στο γέρο, όμως ο μοιάζει ο γιος μου.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα δηλαδή μήπως, ξέρω εγώ, είναι και ολοκλήρωση, είτε του πατέρα είτε της γυναίκας, να κάνει παιδιά.
0: Μπορεί.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Πάντως εγώ προσωπικά σου λέω, βέβαια δεν προλαβαίνω, γιατί θέλω κι άλλη ζωή. Κατάλαβες, θα έπρεπε να ήμουν σε μια αραπιά κάτω, αλλά και πάλι και εκεί να έχω και 23 θα έκανα, φίλε, και 33.
0: Κατάλαβα, φύλαρχος.
1: Έτσι όπως το έφασε, φύλαρχος, ναι.
0: Δημήτρη μου, σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω.
1: Ναι, και εγώ πρέπει να φύγω. Άρα. Να σε καλά, Μάνο μου.
0: Καλή διαδρομή, για
1: χαρά. Καλή ξεκούραση, φίλε, για γέλη.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο της Κυριακής και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τις διαφημίσεις και μετά θα αποχαιρετιστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
0: Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα είναι μαζί σας η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Εμείς πρώτα ο Θεός, το βράδυ τα μεσάνυχτα όπως πάντα. Ήταν η Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου. Την παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1.
1: Ο Κόκορας ξύπνησε. Η Κότα δηλαδή. Στο θηλυκό.
0: Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για δύο ώρες. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς αποχείωση. Βάλτε την κυροζήνη. Ξεκινάμε. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Πήγαμε λίγο ανατολή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Στο διάλειμμα έγραφε τη λίστα του σούπερ μάρκετ.
1: Θα φύγω με τους φίλους μου για
0: καλά θα κάνεις. Και εγώ εκεί θα πάω. Άντε, σωστά. Η Σταυρούλα Γανούτσου δεν θα φύγει για το Κάιρο ακόμα. Έχει λίγο χρόνο. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα. Μετά μπορεί να πάει και στο Κάιρο, δεν ξέρω.
1: Και δεν μ' αφήνεις ένα να περάσω.
0: Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα τραγούδια τα βάζει φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς. Έκλεισε η φωνή μου, καλέ. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ναι.

σας βάζω και σήμερα, καλέ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, Έρη. Καλή εβδομάδα. Πάντα μέσα στην καλή χαρά. Ειδικό της μας. Καλημέρα, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στη Λίντια. Γεια σου, Λιντιάκη, αγαπημένο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα, Έρη. Καλή εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Τυρόπιτα κουρού σερβίρει σήμερα το κατάστημα. Και σπανακόπιτα. Να, πάρε μια ιδέα.

Νάτος και ο Δημήτρης μας έστειλε και φωτογραφία σήμερα. Γεια σου Δημητρό, καλημέρα. Καλές διαδρομές να έχεις. Είναι... κάνει πεζοπορία ο Δημήτρης Παναγιώτα. Ναι, ναι, φεύγει από την Πάτρα, πάει στα Βραχνέικα. 9 μήνες τώρα που κάνω εκπομπή, άμα μαζέψει τα χιλιόμετρα έχει φτάσει μέχρι την Κομωτινή. Εύκολα. Γεια σου Δημήτρη, ωραίος. Νάτος και ο Γιώργος, 38 και 8. Καλημέρα Έρη, καλή Δευτερούλα, καλή εκπομπή. Να σε καλά Γιώργο μου. Την καλημέρα μου στην ωραία παρεούλα από τα ωραία Τρίκαλα. Γεια σου Κωστή.

Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ναι. Καταρχάς, ο ήλιος ανατύλησε στις 6 και 1 πρώτο λεπτό. Θα δύσει στις 8 και 52. 9 παρά 8 λεπτά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Ωραίος ο Σκαραβαίος. Και σήμερα γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες μικρές νεφώσεις, λίγες νεφώσεις στην Μακεδονία. Στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά όμως των νομών, με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, μόνο στην Κεντρική Μακεδονία το βράδυ θα έχουμε κάποιες λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 33 με 34 τοπικά στα ανατολικά και δυτικά ηπειρωτικά, τους 35 με 36 αντίστοιχα στην ανατολική νησιωτική χώρα και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επίσης εδώ τώρα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως 31 βαθμούς. Και ο καιρός φυσικά θα είναι πολύ καλός, όπως και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε έτσι δρυμύτεροι, να έχετε έρθει. Και κάποιοι από εσάς που μας ακούτε από την επαρχία να είχατε τη δυνατότητα να κάνετε και ένα μπανάκι στη θάλασσα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία και στην παρέα σου, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία μου. Καλή εβδομάδα ο Ηλίας από την Αμφιλοχία. Ελπίζω λέει να πήγε σε κανένα μπανάκι. Ο Νίκος ο Χαλκίδης, ο φίλος μας, έστειλε πάλι μια ωραία φωτογραφία. Έτσι έχει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ πέρα. Διμένους αρχαίους Έλληνες πίσω η Ακρόπολη. Καλημέρα λέει, καλημέρα. Πάλι λείπει το αγόρι για τον Σελιμά. Έχει ρεπό. Ρεπάρει το αγόρι. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στα υπόλοιπα, να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από μία ώρα περίπου, έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τις συνομιλίες Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Έγινε σημαντική πρόοδος, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης 60 ημερών και μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Είναι σε καλό επίπεδο η συμφωνία αυτή. Κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων εκεί στην Ελβετία, οι χώρες που μεσολαβούν επίσης πέραν της Αμερικής και του Ιράν είναι και το Πακιστάν και το Κατάρ, κάνανε μια κοινή δήλωση πριν από μία ώρα. Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι συμφωνούν σε έναν οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες, βάζοντας έτσι τις βάσεις για τις τεχνικές συνομιλίες. Πολύ καλά τα επίπεδα. Αυτά όσον αφορά την συμφωνία και περιμένουμε φυσικά αυτό να αποτυπωθεί και στις αγορές, διότι η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 110 ημέρες του πολέμου, οι οικονομίες όλων των χωρών κλειδονίζονται, ακόμη και η δική μας, το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Βέβαια, εμείς έχουμε και άλλα προβλήματα εδώ. Έχουμε και το λαγοκέφαλο. Τι χάλι είναι αυτό το λαγοκέφαλο τώρα, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, τα είχαμε όλα λυμμένα τα προβλήματά μας και ήρθε και ο λαγοκέφαλος. Χαμός γίνεται με το λαγοκέφαλο. Παντού. Και πιο πολύ, εντάξει τώρα, εδώ που τα λέμε, πιο πολύ αυτοί που αναδεικνύουν το θέμα είναι οι ψαράδες. Οι ψαράδες οι οποίοι λένε ότι τους έχει καταστρέψει, ας πούμε, την ψαριά. Έτσι. Έχουν υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά. Σε όλες τις θάλασσες υπάρχουν έτσι ψαράδες οι οποίοι έχουν καταγγείλει ότι ο περίφημος λαγοκέφαλος, ενώ μεταξύ κυκλοφορούν και κάποια βίντεο στο TikTok, ένας ψαράς είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ένα ψαρά, ο οποίος πήρε ένα λαγοκέφαλο, το ψάρεψε και μετά το ξανάριξε στη θάλασσα. Μέσα σε 10 λεπτά, έδειχνε το πάνω τη διαδικασία, μέσα σε 10 λεπτά σήκωσε το καλάμι. Και τον είχαν κατασπαράξει οι ίδιοι λαγοκέφαλοι. Που σημαίνει ότι είναι και κανίβαλος ο λαγοκέφαλος. Δεν είναι μόνο
τοκτικό ψάρι. Τι να πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ψαράδες τώρα που έτσι έχουν αναδείξει το θέμα αυτό με το λαγοκέφαλο και λένε ότι τους έχουν καταστρέψει τις ψαριές. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο Αλιέων και της Κρήτης αλλά και της Ρόδου. Τι λένε οι άνθρωποι και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής φυσικά θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και γι' αυτό.
1: Βλέπετε εδώ ένα ψάρι το οποίο το έχει διαλύσει. Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας. Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του, τα σιαγόνια του, τα δόντια, κόβει ακόμα τενεκάτια, σκουπόξυλα, κόβει τα πάντα, τα διαλύει. Όλοι τα δίχτυα θα πείσει του ψαρά, μας έχουν καταστρέψει αυτά εδώ.
2: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα, ο λαγοκέφαλος, ο φίλος μου έκτρας. Θέλει πως έχει κάνει το δίχτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια, λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες και γεμίσανε τα ίδια ψάρια. Είναι 500 κιλά και δεν έχει κανεί σημασία.
1: Σχίζει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουκιές, τα χταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορφούς και συναγρίδες και στήρες. Η υπεραλίευση είναι από τους λαγοκέφαλους.
3: Διαγωνισμός ψαρέματος του λαγοκέφαλου. Είναι στα πρώτα στάδια, θα έρθουμε σε επικοινωνία και με τα άλλα σωματεία και με ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θέλουν και έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Στη Ρόδο πλέον δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας αλιέας και αναγκάζονται να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές.
0: Καταλάβατε, είναι πολύ σοβαρό το πράγμα. Δεν μπορεί να επιβιώσει αλιέας εκεί στη Ρόδο, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Βέβαια ο λαγοκέφαλος τον βρίσκω πολύ εκλεκτικό. Δηλαδή τι είπε τώρα, σουπιές τρώει, λέει. Συναγρίδες, μπαρμπούνια, κουτσομούρι, τα καλύτερα δηλαδή. Αυτά που τρώμε κι εμείς. Τέλος πάντων που θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει. Αν μας έλεγε κάποιος να διαλέξουμε, τα καλύτερα είναι αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη βρίσκει το αρμόδιο Υπουργείο να σκέφτεται να προχωρήσει σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Υπάρχει μια πρωτοβουλία ψαράδων, υπάρχουν και κάποιες οδηγίες που λένε ότι λόγω ακριβώς της αυξανόμενης παρουσίας τους στις ελληνικές θάλασσες υπάρχει αυτή η ανησυχία. Και έτσι λοιπόν το Υπουργείο, και σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σκέφτονται να προχωρήσουν σε επικήρυξη και επιδότηση των ψαράδων που θα πιάνουν τους λαγοκέφαλους και έτσι κάπως έτσι να αδειάσουν οι ελληνικές θάλασσες. Για να ακούσουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχεις την
5: κειμένη εξαλείευση,
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, γιατί είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μένο πιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
0: Ήδη τον έχουν επικηρύξει στην Κύπρο το λαγοκέφαλο. Ναι. Με 4,70 νομίζω το κιλό. 4,70. Τι να πω, πόσο δύσκολο όμως θα είναι για τους ψαράδες. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η τεχνική που θα ακολουθηθεί. Από τη στιγμή που ο λαγοκέφαλος είναι πλήττει τους ψαράδες και καταστρέφει τα δίχτυα τους, πόσο δύσκολο θα είναι να τον πιάνουν. Αυτά τα ξέρουν τώρα οι ειδικοί. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συνδεθούμε με αλιέα να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα πρώτο σύντομο μουσικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά πάρα πολλά τα μηνύματά σας, τα διαβάσουμε όλα αναλυτικά. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε για αυτή την όμορφη γλυκιά Δευτερούλα 22 Ιουνίου. Παιδιά, τελειώνει Ιούνιος. Πες το ψέματα. Και να κάνουμε το σταυρό μας γιατί η θερμοκρασία είναι μια χαρά.
6: Παραπολιτικά 90,1.
5: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλημέρα αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1 εσείς που τώρα ανοίξετε το ραδιοφωνάκι σας και πηγαίνετε προς τη δουλειά σας, επιστρέφετε ίσως μετά από μια δύσκολη βάρδια. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Καλημέρα μορφόπεδα, λέει ο Γιώργος από το όμορφο Μέναλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα, λέει, είναι εβδομάδα του Ράλι Ακρόπολης για τους φίλους του αυτοκινήτου. Σωστά, και ιδιαίτερα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα φέτος, μετά από μισό αιώνα, επιστρέφει στην Αρκαδία, λέει ο φίλος ο Γιώργος, και ιδιαίτερα στο αγαπημένο μου βουνό, στο Μέναλο. Σας περιμένουμε λοιπόν εκεί, λέει, το Σάββατο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, επιστρέφει το Ράλι Ακρόπολης με νέες διαδρομές και με το Μέναλο. Θα έχει κάποιες ειδικές διαδρομές στο Γυμνό, Κολίνες, Μέναλο, Κεφαλάρι, διαβάζω. Μέσα σε αυτό το πακέτο υπάρχουν, λέει, και δύο ολοκένουργιες διαδρομές, στο Μέναλο και στις Κολίνες. Αλλά και κάποιες άλλες σημαντικές επιστροφές στο Κεφαλάρι, που είχε να εμφανιστεί στο Ράλι Ακρόπολης το 2013, και το Γυμνό, το οποίο επιστρέφει επίσης με νέα χάραξη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τους λάτρες λοιπόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ό,τι καλύτερο, μια εκδρομή στην όμορφη Αρκαδία. Και όχι μόνο, φυσικά, γιατί το Ράλι Ακρόπολης ξεκινάει, νομίζω, από το Λουτράκι, αν δεν κάνω λάθος, αγαπημένα Γιώργο, σωστά. Νάτι και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Λοιπόν, το Σάββατο, λέει, είχα πάει για καφέ, για φαγητό κτλ. Στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη εκδρομούλα, ημερήσια. Όλα τέλεια. Φανταστικά. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Ελένη μου, έτσι, να κάνετε εκδρομούλες. Ωραία είναι η Θεσσαλονίκη. Όποια εποχή και να την επισκεφθείς, είναι αγαπημένη. Φανταστική. Νάτος και ο Γιώργος ο Βλασόπουλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει σε όλους, να είσαι καλά, φίλε μου. Η κυβέρνηση των αρίστων θα στείλει τα ΜΑΤ να αντιμετωπίσει τους λαγοκέφαλους, λέει ο Διογέννης. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο μου. Ο Γιώργος από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου, Γιώργο μου, αγαπημένο.

0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο δύο πράγματα συζητούσε ο κόσμος. Το λαγοκέφαλο και το πόσο κάνει. Πόσο κάνει το ένα, πόσο κάνει το άλλο. Πλατφόρμες, ιστορίες αυτά, συγκρίσεις τιμών, χαμός. Καλά, εντωμεταξύ στο διαδίκτυο υπάρχουν κάτι ανέκδοτα, κάτι βιντεάκια. Πεθαίνει στο γέλιο. Δηλαδή λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, έστειλα τη γυναίκα, λέει, στα Γιάννενα, λέει, να πάρει, λέει, χλωρίνη. Και εγώ, λέει, πετάχτηκα μέχρι την Καλαμάτα, λέει, να πάρω χαρτί υγείας. Το παιδί το έστειλα στη Θεσσαλονίκη, λέει, να πάρει, ξέρω εγώ, αυτό. Φοβερές ατάκες, φοβερές. Αλλά και ο κόσμος φυσικά, έτσι που πάνε τα συνάδελφοι δημοσιογράφοι και κάνουν ρεπορτάζ εκτός από το σούπερ μάρκετ. Αυτό λέει, ότι δεν γίνεται να τρέχουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να πετύχουμε τις χαμηλές τιμές. Για να ακούσουμε τι είπαν στο Open καταναλωτές.
1: Πρέπει να τρέχεις όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να φτάσει να έχεις χρόνο να τρέχεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
2: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα. Όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
3: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
4: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Αλλά τέτοιοι είστε, όλο παραπονιέστε. Παραπονιέστε για την ακρίβεια, αφού είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και όλοι οι μηχανισμοί είναι επιποδός για να πέσει η τιμή στην αντιλία. Όλο παραπονιέστε.
5: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει άλλα κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Έχει την πρόσθετη, πώς το είπε, έκπτωση των 15 λεπτών. Και παραπονιέστε κιόλας. Και κάνετε και... Έλα τώρα. Με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι. Πόσο κάνει, λέει, πόσο χάνει, λέει ο Τσουκαλάς, ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ. Δεν ξέρω, λέει, είναι πόσο κάνει, πόσο χάνει. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
6: Η πλατφόρμα Πόσο κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού. Αυτές οι πλατφόρμες τύπου Πόσο κάνει αποτελούν την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων επιλογών της κυβέρνησης, όσο δεν ελέγχει τα καρτέλ και την ακρίβεια.
0: Αλλά όπως λέει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τέτοιοι είστε.
7: Αυτό που τους λείπει δεν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που τους λένε πόσο κάνει αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός.

0: Αλλά υπάρχει και σχέδιο τώρα, έτσι. Μιλάμε, υπάρχει σχέδιο γι' αυτό και κάνετε υπομονή. Είπε ο κύριος Αθανασιάδης από την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι θα φορολογηθεί η υπερπολιτελή διαβίωση. Αυτή που κάνει εδώ η Παναγιώτα, η Παπαλεξίου.
1: Ναι, και θα φορολογήσουμε, ναι, την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω τι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Με τα πόδια. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Εντάξει, μόλις είπα για σένα για την υπερπολιτελή διαβίωση που έγραφε εδώ πέρα το σκονάκι με τα ψώνια. Να το. Πάτησε το κουμπί. Σε πιάσε ταραχή. Η κυρία Μαριζέτα τώρα Αντωνοπούλου, επίσης από την Ελλάδα του Τσίπρα, είπε ότι θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, λέτε, διαμερίσματα πισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Αλήθεια τώρα, για να τα ακούσουμε.
4: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς δεν ξέρονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Για δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν θα έπρεπε να πληρώσουν λίγο παραπάνω. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Τι είπε αυτή που μένει στο ξενοδοχείο, λέει. Τα ακριβά τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα. Σκεπτικό. Ενδιαφέρον σκεπτικό, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Έτσι, γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία στο στούντιο. Πώς αναντέξει ο άνθρωπος. Είναι και Δευτέρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Όλο παραπονιέστε. Τι να πούν και οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν καύσωνα. 32 βαθμούς, κύριοι. Εξαιρετικά. Φοβερός Ιούνιος εδώ, στον Γκρις. Μπορεί να έχουμε ακρίβεια, ρε παιδί μου, αλλά από καιρό είμαστε πάρα πολύ καλά. Ούτε κλιματιστικά ανοίγεται τίποτα. Τι να πούν οι Ευρωπαίοι που έχουν πήξει στο 40. Η αλήθεια είναι ότι εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, έτσι. Δεν είναι απλά. Πραγματικά περνάνε ζόρικα οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, διότι οι υπόλοιποι πιο κεντρική Ευρώπη εννοώ, γιατί και εμείς Ευρωπαίοι είμαστε. Α, πάνω απ' όλα. Το πέσουμε το ευρώ στα δάχτυλα. Λοιπόν, η Ευρώπη ετοιμάζεται, λέει, για ένα παρατεταμένο καύσωνα. Οι θερμοκρασίες είναι 40 σε αρκετές χώρες. Ήδη στην Ιταλία έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο, Τωρίνο. Στη Ρώμη, προσκυνητές στην πλατεία του Αγίου Πέτρου χρησιμοποιούν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο. Ενώ ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε με τους πιστούς από παράθυρο. Τι, σιγά μην βγει έξω. Εντάξει τώρα, είπαμε. Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, λέει, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από την έρημο Σαχάρα, ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Πώς έχει τύχει τώρα και δεν ήρθε αυτό σε εμάς? Όλα τα κακά της μοίρας σε εμάς έρχονται. Ναι. Έχουμε τη σκόνη εμείς. Πώς, ναι. Ναι. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα θερμικό θόλο, παγιδεύει το ζεστό αέρα πάνω από την κεντρική και δυτική Ευρώπη και οι θερμοκρασίες αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Λειτουργεί λίγο ως κατσαρόλα, ως χύτρα. Κάτοικοι και τουρίστες στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν βεντάλιες, καταναλώνουν άφθονα κρύα νερά κτλ. Εκεί το νερό δεν είναι όπως είναι εδώ που το έχουμε εμείς. 50 λεπτά το μπουκαλάκι εκεί, όσο να είναι, κοστίζει λίγο παραπάνω. Κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις και στην Ισπανία, λοιπόν. Στη Γαλλία τώρα η απόφαση, βγάλαν απόφαση για να απαγορεύσουν την κατανάλωση αλκοόλ λόγω του καύσωνα, γιατί αυτό πλήττει, λέει, την υγεία. Μάλιστα. Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Παρισιού, ο κύριος Εμμανουέλ Γκρέγκουάρ, είχε επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ εν μέσω καύσωνα, ειδικά σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια, κανάλια κτλ. Είναι επικίνδυνος, λέει, συνδυασμός του αλκοόλ, η ζέστη κτλ. Να μας πούν τώρα εμάς. Είμαστε ειδικοί. Ο Έλληνας έχει ζήσει στο πετσί του το 40 μαζί με την πύρα, έτσι. Κάτω από τον ήλιο τον καυτό. Εντάξει, σας καταλαβαίνουμε, παιδιά. Τα έχουμε περάσει.

Στη Γαλλία τώρα 845 σχολεία και κολέγια θα είναι κλειστά σήμερα, ενώ πάνω από 2.000 άνθρωποι εργαζόμενοι θα προσαρμόσουν το ωράριό τους. Και αυτό διότι εκεί στην νότιο-δυτική και κεντρική Γαλλία ο υδράργυρος αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα όταν έχουμε 40, λέμε θα πάνε οι οικοδόμοι για δουλειά, δεν θα πάνε οι οικοδόμοι για δουλειά, θα πάνε οι διανομής για δουλειά, δεν θα πάνε για δουλειά. Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά κράτη. Κλείνεις τις δουλειές τις εξωτερικές κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες. Αλλά εδώ στο Ελλάδα, εντάξει μωρέ, τι έχει τώρα 49 υπό κάτω από τον ήλιο, 57 να πούμε κάτω από τον ήλιο, 39 υπό σκιά, δεν έχει 40, πώς μπορείς, ναι. Εμάς τώρα πώς και δεν μας έχει επισκεφθεί αυτό το φαινόμενο ακόμα. Τίποτα, τίποτα. Μη το πείτε ούτε του παπά. Ο Νίκος ο Χαλκίδης λέει, κάποιος νομίζω λέει έχει κόλλημα με το Φέρι, με τον Νότι και με τον Μπάριο. Ποια άραγε να είναι? Αφού μόνο εγώ τα παίζω αυτά τα τραγούδια. Μόνο εγώ τα παίζω εδώ στα παραπολιτικά. Εδώ, εγώ και ο Κρυμπάς, εδώ. Μου έχει φροντίσει, μου έχει βάλει ό,τι υπάρχει σε Νότι, Πάριο και Φέρι. Στη δική μου εκπομπή παίζουμε.

0: Λοιπόν, και ενώ όπως σας είπα πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι πάνε σε πολύ καλά, είναι σε πολύ καλό δρόμο εκεί οι διαπραγματεύσεις. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα ακολουθηθεί ένας οδικός χάρτης 60 ημερών στη Μέση Ανατολή. Η συνομιλία στην Ελβετία, σύμφωνα με τα όσα διαραίονται και σύμφωνα με τις κοινές δηλώσεις που έγιναν πριν από μία-μία μισή ώρα εκεί από την Ελβετία, λένε ότι εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Εδώ τώρα συζητούν για μια πιθανή ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή για τα ασθενά του Ορμούς. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να συζητά κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
1: Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Αυτό που δεν προλαβαίνει να γίνει μια συμφωνία, τρέχουμε πρώτη-πρώτη να δηλώσουμε παρόντες σε θέματα που δεν μας απασχολούν άμεσα, ποτέ δεν το κατάλαβα. Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Κουτσούμπας είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι το σήκωσαν, λέει, από τον πάγκο. Στον πάγκο.
2: Σήκωσαν από τον πάγκο τον Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε και εδώ στην Οίκαια για να πει στο λαό της, στο λαό του Πειραιά, τώρα μιλάμε. Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια, τώρα μιλάμε.
0: Αλήθεια, μωρέ, τι μας λες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε τον Τσίπρα δρασίτατο και αποτυχημένο. Βέβαια, συγγνώμη, κάποτε δεν ήταν μαζί αυτή. Καλά δεν θυμάμαι. Θρασίτατος.
3: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, εμφανίστηκε να φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απεινώς όποιον αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε τώρα οι τρελοί, αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο. Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν και τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του το μαξί μου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες, αν θυμάστε, για να κλείνουν την πρόσβαση στο μαξί μου. Επί των ημερών του δολοφονεί ο Ζακ Κωστόπουλος.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Ευανθία. Καλημέρα. Τι να πω, λέει, και εγώ που πάω σήμερα στο Παρίσι. Στους 40 βαθμούς, όλα αλλά. Καλή εβδομάδα, λέει η Ευανθία από το Παγκράτη. Καταρχάς, Ευανθία μου, αγαπημένη, καλό ταξίδι να έχεις. Με το καλό να φτάσεις στο Παρί. Έλα τώρα να σου πω κάτι. Αυτή είναι όλη γατάκια μπροστά σε σένα. Εσύ τώρα έχεις κάνει εδώ πέρα, έχεις κάνει διατριβή στο Ελλάδα, στο Παγκράτη. Εκεί στο Παγκράτη παίζει να έχει χτυπήσει και 57 βαθμούς Κελσίου. Οπότε δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Θα πας με την ωραία σου τη Βεντάλια. Έχουν βγει και κάτι ανεμιστηράκια εδώ μεταξύ. Ανεμιστηράκια. Εντάξει, τα πιο πολλά είναι Κινέζικα αυτά που κυκλοφορούν. Εντάξει, έχουν κατακλείσει την αγορά. Προχθές όμως μπήκα μέσα στο μετρό. Γραμμή 1. Καταρχάς θα το ξεκινήσουμε από αλλού. Άμα θες να κάνεις σάουνα, έτσι, δεν χρειάζεται να πάει να την πληρώσεις. Πας γραμμή 1 μετρό, ντάλα μεσημέρι, υδρώνεις, βγαίνεις, είσαι έτοιμος. Έχεις χάσει 1,5 κιλό. Μπαίνω λοιπόν γραμμή 1 και συναντάω μια φίλη μου, μια παλιά μου, γνωστή μου τέλος πάντων. Και έχει ένα ανεμιστηράκι, τούμπανο. Έχει 7 μπαταρίες πάνω. Μιλάμε ότι ήταν κουρτίνα. Και μου λέει, κάτσε, μου λέει να σου βάλω, λέει και αυτά. Γιατί λέει, αυτή πηγαίνει, ξέρω εγώ, Ταύρο, κάθε μέρα, Ταύρο και Φυσιά, Οπότε θέλει καλό, δυνατό μηχάνη. Και μου λέει, έλα, μου λέει, για τα. Έτσι λέει, είναι φανταστικό αυτό. Ναι. Τι. Μιλάμε. Τεκνολόγια, τεκνολόγια. Οπότε εσύ, Ευανθία μου, δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή Δευτερούλα με υγεία. Και άλλο λέει, θα ακούσουμε λέει από αυτούς λέει, για γρήγορα κότερα λέει και πισίνες. Ναι, ρε, εσύ, γρήγορα κότερα. Γιατί υπάρχουν και αργά κότερα, ας πούμε. Εντάξει. Αυτοί λέει που έχουν λέει πισίνες λέει 50 μέτρα, λέει, ας πούμε, παράδειγμα. Τι 50 μέτρα, τι είναι αυτό, τι Ολυμπιακούς αγώνες θα κάνουμε. Πόσες φορές, συγγνώμη τώρα, αλήθεια, πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό, τη φορολόγηση του πλούτου, του υπερπλούτισμού και τα. Πόσες φορές το έχετε ακούσει. Επίσης, πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό ότι όσοι χρωστούν και τα λοιπά θα πάρουν πίσω τα χρήματα σε αυτούς που χρωστούν στην εφορία. Εγώ ξέρω σε αυτούς όλοι οι μπατήριδες τους τραβάνε τα λεφτά. Α, η εφορία. Οι μπατήριδες. Και άμα δεν είχε βγει και ο κατάσχετος, άντε γεια. Ούτε το επίδομα ενεργείας δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν οι άνθρωποι αν δεν υπήρχε το κατάσχετο. Έτσι. Σε αυτούς που έχουν, που οφείλουν, που χρωστούν κτλ., κανένας δεν ασχολείται. Με τα λίγα ασχολούνται, με τα πολλά δεν ασχολούνται. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγουδάκι. Ξημερώνει, είδες. Κοίτα τι ωραία, έλα. Κοίτα, Παναγιώτα μου. Τι ωραία ρομαντικά που είμαστε εδώ, ε. Καλό ξημέρωμα, παιδιά.

Είναι λίγο παράξενο πάντως να ξημερώνει 5 και 53 πρώτα λεπτά, ε. Ναι, γιατί χθες είχαμε και ησημερία. Από σήμερα αρχίζει η μέρα και μικραίνει και μεγαλώνει η νύχτα. Χθες είχαμε τη μικρότερη νύχτα. Με τη μικρότερη νύχτα, βέβαια. Ησημερία. Τίποτα, μην τα σκέφτεστε αυτά εσείς. Σκέφτεστε ότι έρχονται διακοπές. Ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας. Έτσι εκεί συνήθως κατά τον Αύγουστο. Όλοι θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Θα βγάλουμε τις κορμάρες έξω. Θα βγει η θάλασσα έξω. Εντάξει. Τι είναι ο νόμος της άνωσης. Της φυσικής. Και μετά θα γίνει στην ταβέρνα ο νόμος της χημίας. Έτσι. Θα ενωθούν εκεί όλοι τα απαραίτητα. Ναι, βέβαια. Ποιο γλυκό μωράκι ήρθε. Την πόρτα θα την κλείσουμε. Να αφήσουμε ανοιχτή.

Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Από το γέλιο, λέει, μου έχει ηχηθεί ο καφές, λέει, τρεις φορές. Με τα κότερα, με τα κότερα, ναι. Τα κότερα, τα γρήγορα. Τα πάνε γρήγορα. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.

0: και στις γυναικοκτονίες. Για να δούμε πώς το είπε.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της ιδιοκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Είναι και φυλετικό. Φυλετικό πάμε να το κάνουμε εμείς.
0: Μα ακριβώς γιατί προσπαθεί να επιβληθεί κάποιο αρρωστημένο μυαλό σε μια γυναίκα. Γι' αυτό και απασχίζουν να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Μα ακριβώς γιατί υπάρχει διαφορά στη σωματική ρώμη, δύναμη μεταξύ άνδρα και γυναίκας, βλέπεις αυτά τα εγκλήματα. Και μόνο όμως το γεγονός ότι το τελευταίο 15ήμερο έχουμε τόσες γυναικοκτονίες, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τώρα η συγκεκριμένη δήλωση της κυρίας Καριστιανού ξένησε πολλούς και θύμισε μάλιστα σε αρκετούς αυτή τη δήλωση που είχε κάνει για τις αμβλώσεις, που είχε ξενήσει και αυτή. Κοιτάξτε, όσο περνά το χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, που δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, έτσι πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θα γίνει και νωρίτερα. Όσο λοιπόν περνάμε και φτάνουμε προς τις εκλογές, όλα τα κόμματα και όλοι οι υποψήφοι θα έχουμε τη δυνατότητα να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τις θέσεις τους, και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σε αντίθεση με άλλες φορές είναι να μην απέχουμε, να είμαστε παρόντες, έτσι. Να είμαστε παρόντες, να ψηφίσουμε, να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, για να μην καθόμαστε μετά και να λέμε ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του από τη θέση του καναπέ. Δεν πρέπει να κάτσουμε στον καναπέ. Ο καθένας πρέπει να αποφασίσει για αυτό που θέλει, για αυτό που επιδιώκει, για αυτό που έχει στο μυαλό του. Και αν θέλετε τη γνώμη μου σε σχέση με τις ψήφους των αποδήμων, εγώ είμαι υπέρ της ψήφου των αποδήμων, διότι πολλοί λένε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί κάποιος που δεν ζει στη χώρα να αποφασίζει για μένα κτλ. Αυτός ο κάποιος όμως έφυγε από τη χώρα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί η χώρα δεν τον κράτησε εδώ. Επίσης, αυτός ο κάποιος που έφυγε από τη χώρα δεν πάβει να είναι Έλληνας πολίτης και να έχει δικαιώματα. Επίσης, αυτός ο κάποιος που έφυγε από εδώ είναι ένας άνθρωπος που έχει μια περιουσία εδώ. Πληρώνει, φορολογείται το πατρικό του, ένα εξοχικό, ένα ακίνητο, οτιδήποτε. Προφανώς και έχει γνώμη για την περιουσία του. Τώρα αν έφυγε και αναζήτησε την τύχη του αλλού, γιατί το κράτος δεν φρόντισε να τον φιλοξενήσει, είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν καλώς γίνονται ενέργειες για να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, διότι πραγματικά πρέπει να έχουν γνώση και να έχουν άποψη και να ψηφίζουν, και όχι να ψηφίζει μια μικρή μερίδα πολιτών και οι υπόλοιποι να απέχουν και να λένε ότι εντάξει τώρα δεν με ενδιαφέρει η διαδικασία κτλ. Όχι. Φυσικά και μας ενδιαφέρει η διαδικασία και φυσικά είναι πολύ σημαντική. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, μέχρι την ώρα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα 211 10 88 80. Πάρτε τηλέφωνο τη Σταυρούλα να της πείτε μια όμορφη καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ώρα ακόμη. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννότσου είναι στο 2-11-10-88-80. Ο Βασίλης Οκριμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ανεβασμένη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αρκετές περιοχές, ήδη και το ρολόι δείχνει 6 και 5 πρώτα λεπτά, οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Και στην Κόρινθο βλέπω 27 βαθμούς και στη Μονεμβασιά επίσης για την ώρα, ας πούμε, είναι αρκετά υψηλά η θερμοκρασία. Μονοψήφια θερμοκρασία βλέπω μόνο στο Καϊμακτσαλάν αυτή την ώρα, 9 βαθμοί. Κατά τα λοιπά στην υπόλοιπη χώρα από 19, στις Ιόνιες περιοχές, στα Ιόνια νησιά βλέπω από 19 έως 23 βαθμούς. Στις Κυκλάδες 23-24 βαθμούς αυτή την ώρα. Αλλά και στην Πελοπόννησο επίσης στους Μολάους Λακωνίας 27 βαθμούς. Και στη Νεάπολη 23 βαθμοί αυτή την ώρα στα Χανιά. Και στο Ηράκλειο αυτή την ώρα έχουμε επίσης 24 βαθμούς. Λοιπόν, καλές θερμοκρασίες, ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος, ίσως ανέβει και λίγο παραπάνω σήμερα. 31-32 δίνει για την Αθήνα, σε αρκετές όμως περιοχές θα χτυπήσει και 33-34. Πάντως σε κάθε περίπτωση είμαστε καλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη εννοώ. Στην κεντρική Ευρώπη, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, επίσης την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα Αλέξη μου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Στο Λεωνίδα από τις Σέρες, στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη και στο Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα παιδιά, καλό ξημέρωμα. Πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο ως τον Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως. Αύξηση του κατάσχετου των λογαριασμών. Εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ. Και ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο εδώ, Πεντάγωνο. Μητσοτάκης και Δέδιας εγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Σεύρων και Έξον αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, ακολουθεί τον μπλοκ 10. Στο μπλοκ 2 η επανεκκίνηση για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων έπειτα από 40 χρόνια. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για το πλαφόν στα ενίκια. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στόχος η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος και όχι η παρέμβαση στην αγορά. Έγκλημα στα Χανιά, ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη Σταυρούλα στο χωράφι του. Επί 21 μέρες έπαιζε κακόγουστο θέατρο ο δολοφόνος της, το μοιραίο λάθος που τον οδήγησε στην αποκάλυψη. Σας θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Σκοπιανός, ο οποίος επί 21 μέρες μιλούσε μάλιστα και προκλητικά για την Σταυρούλα Λεβεντάκη, τη 45χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού του, πριν ομολογήσει τη δολοφονία τους. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τι έλεγε ο Σκοπιανός για την κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να την καταλάβει, γιατί είναι σε παράξενη φάση. Παλιότερα έχουμε αρπαχτεί, γιατί δεν ήταν με τα καλά τη. Ήθελα να μα πετάξει από το σπίτι, τη είχα πει: διώξε μα, πάσε το συμβόλαιο, θα φύγουμε. Δεν ήθελε, να εμεί είχαμε νοικιάσει το μισό σπίτι. Είναι ο τέταρτο χρόνο που νοικιάζουμε. Το μισό σπίτι νοικιάζαμε και μετά νοικιάσαμε ολόκληρο το σπίτι. Μετά, όταν νοικιάσαμε το ολόκληρο σπίτι, το μισό σπίτι έμενε ο αδερφό τη. Ο αδερφό τη έμενε, πήρε και το πέταξε όξω από το σπίτι της. Το πέταξε άρον-άρον, το πέταξε. Μεταξύ ο αδερφός της είχε αφήσει τα πράγματά της. Ναι. Δεν πρόλαβε τα μαζόξει, δεν έχουμε θέματα. Από τη στιγμή που υπάρχουν όλα νομιμότητα και τέτοια, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ούτε φασαρίες, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ποτέ μας δεν έχουμε αργήσει. Ανά πάση στιγμή μπορείτε να μπείτε μέσα στο λογαριασμό της. Δηλαδή, το ότι κάθε μήνα, δύο ή τρεις το πολύ, είναι πληρωμένος ο λογαριασμός της. Ναι. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ήτανε πολύ, δεν ήξερες ποτέ πότε λέει ψέματα, πότε αλήθεια. Για μένα. Γενικά, ανθρώπους, άμα κάτσεις και ψαχτείς εδώ πέρα τριγύρω, όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή.
0: Μάλιστα, αυτά έλεγε λοιπόν όταν εξαφανίστηκε η κοπέλα, 45χρονη κοπέλα, και ομολόγησε ότι αυτός την σκότωσε. Μάλιστα, έπλασε της και μια ιστορία. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η ίδια του το επιτέθηκε πρώτη, ότι ζήτησε να έχουν κάτι πιο προσωπικό, και ότι αυτός αρνήθηκε, αυτή τον απείλησε, ισχυρίστηκε ότι θα τα πει στη γυναίκα του, θα αποκαλύψει στη γυναίκα του ότι είχαν παλαιότερα μία σχέση, και μετά πήγε και την έθαψε στο χωράφι του. Δόθηκε ένας χρόνος στο δράστη. Όλο αυτό το διάστημα οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του. Μάλιστα, είχε πάρει και τις κάρτες της και γινόταν αυτό το διάστημα κάποιες αναλήψεις χρημάτων μέσω ενός τρίτου ανθρώπου, τον οποίο προσπάθησε να τον εμπλέξει και αυτόν σε όλο αυτό το έγκλημα. Η γυναίκα τώρα του δράστη είναι με την πλευρά του συζύγου της. Θεωρεί ότι στηρίζει αυτή την κατάθεση, τέλος πάντων, την ομολογία του συζύγου, ότι αυτή τον προκάλεσε κτλ. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο αδερφός της 45χρονης Σταυρούλας.
2: Δεν είχε τίποτα το οικονομικό, από ό,τι υπολογίζω, γιατί οι αδερφοί μου, αν είχαν θέματα οικονομικά, θα τον είχε διώξει πολύ νωρίτερα. Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο και κάτι είδε. Ή της την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή.
0: Ενώ η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, είπε ακριβώς αυτό, ότι δόθηκε χρόνος στον δράστη για να κάνει λάθη και στο τέλος δεν άντεξε την πίεση των αστυνομικών, οι οποίοι χειρίστηκαν πολύ καλά την υπόθεση και κατάφεραν να το προσπάσουν την ομολογία.
3: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα. Για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
0: Αυτά λοιπόν για ένα ακόμα έγκλημα που συγκλονίζει τη χώρα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές? Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης? Πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές? Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά? Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης? That don't impress me much. Είδαμε. Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ, οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν τη μίδια στην κατάμεστη επίδαυρο και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ντόναλτ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Okay. So you're Brad Pitt.

Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street. Γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό, το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Okay, so you got a car. That don't impress me much. Brexit, 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Γυναικοκτονία, σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο νοικιαστής της. Η δράση των δύο 17χρονών και η σαδιστική ομάδα 764 προέτρεπαν ανηλίκους να αυτοτραυματιστούν. Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο. Οι πτάμενοι Ολλανδοί διέσυραν τη Σουηδία με σκορ 5-1, παρακαλώ. Η τεσσάρα της Ισπανίας και τον μπλόκο του Ιράν στο Βέλγιο. Εφημερίδα των συντακτών. 7 είναι ένα σημάδι εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερες οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ. Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελλάς. Βρετανία, τέλος για Στάρμερ. Έντονη φημολογία για παραίτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Μπάσκετ, το Γκόατ είναι εδώ, επέστρεψε επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς. Και Μουντιάλ, τα παιδιά της Μουλτικούλ της Γερμανίας.

Εφημερίδα Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Προτάσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το Κιάλι, στα ύψη τακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο.

0: Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στις εφημερίδες. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής όλα αυτά που συμβαίνουν με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο το οποίο έχει συγκεντρωθεί στις ελληνικές θάλασσες και στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί πολύ μεγάλη ζημιά στους ψαράδες. Αυτοί ήταν οι οποίοι ενημέρωσαν κιόλας για την παρουσία του και για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Θα μεταφερθούμε τώρα στην όμορφη Κάλυμνο, στα Δωδεκάνησα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μιχάλη Μαμουζέλο, είναι ψαράς στην Κάλυμνο. Καλημέρα σας, κύριε Μαμουζέλο.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πανάγου. Καλή εβδομάδα, με υγεία και χαρά.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ώρα, για την ανταπόκριση του καλέσματος.
1: Είστε καλά.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τι ακριβώς αντιμετωπίζετε?
1: Τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε? Καταρχάς θέλω να σας πω ότι δικαιώθηκα, γιατί λέω τη λέξη αυτή, δικαιώθηκα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έλεγα, έκανα αναρτήσει στη σελίδα, γιατί έχω μία σελίδα μέσα στο Facebook ψαυτικές, ψαυτική,
0: ναι,
1: τις δραστηριότητες μου, Fishing Gives Life. Όταν αρχινούσα σιγά σιγά και έβγαζα λαγοκέφαλους εδώ στο νησί της Καλύμνου, όλοι με χλεβάζανε, με κοροϊδεύανε, άκουγα πάρα πολλά πράγματα όσο αφορούσε το λαγοκέφαλο.
0: Πόσο καιρό τώρα έχετε παρατηρήσει την παρουσία τους?
1: Εγώ την παρουσία τους την είχα κάνει από το 2005,
0: ναι,
1: εδώ στην Κάλυμνο. Σιγά σιγά από το 2009 εγώ πλέον ξεκίνησα να ψαρεύω συστηματικά σχεδόν κάθε μέρα στο λιμάνι της Καλύμνου και έβγαζα λαγοκέφαλους, μικρούς μεν, έτσι, μικρούς, 300-400 γραμμάρια, μισό κιλό.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον, κυρία Πανάγου, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτενί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μεγάλα ψάρια. Ένα ψάρι που γεννάει 2-3 φορές το χρόνο, κάνει δισεκατομμύρια αυγά. Περιμένανε να χτυπήσουν την πότα στον κόσμο για να κάνουμε κάτι. Είναι ένα πάρα πολύ αειδιαστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημίες στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμεναρχεία, γιατί τα βλέπω, τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Καλύμνου. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στις επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Εσείς μας λέτε ότι είχατε παρατηρήσει την παρουσία του από το 2005, δηλαδή εδώ και 20 χρόνια.
1: Από το 2005 εγώ έπιανα λαγοκέφαλους. Όχι κάθε μέρα, τακτικά.
0: Όχι τόσο έντονα όπως
1: είναι. Όχι τόσο έντονα. Όσο είναι τώρα που μιλάμε, εδώ και 10 χρόνια και μέχρι χθες. Ακόμα προχθές έβγαλα ένα ψάρι 4 κιλά που είχα κάνει ανάρτηση μέσα στη σελίδα μου που έχω στο Facebook. Για το συγκεκριμένο ψάρι δεν υπάρχει θηρευτής να βρει κάποιο ψάρι αντιμέτωπο με αυτό. Δεύτερον, είναι ένα ψάρι που δεν φοβάται τον άνθρωπο. Δεν φοβάται τον άνθρωπο. Είναι ένα ψάρι που ό,τι θα βρει στο πέρασμα του σαρώνει. Θα πάει, θα το δαγκάσει, θα το πάρει και θα φύγει ξανά.
0: Βλέπουμε και κάποια βίντεο που κυκλοφορούν έτσι στο διαδίκτυο με λαγοκέφαλους οι οποίοι κόβουν ακόμη και κουτάκι αναψυκτικού. Είναι έτσι λίγο τρομακτικό. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια έχει τύχει ποτέ να έχει υπάρξει και κάποιο ατύχημα σε κάποιον άνθρωπο?
1: Εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ στα Δωδεκάνησα όχι.
0: Ευτυχώς.
1: Καθόλου τίποτα. Απλά βλέπω ότι σιγά σιγά κάνουν και την εμφάνισή τους προς τα έξω. Γιατί κάνουν την εμφάνισή τους τα ψάρια προς τα έξω? Γιατί προφανώς δεν βρίσκουν φαγητό που είναι στα βαθιά. Σιγά σιγά έρχονται προς τα έξω. Και κάτι άλλο. Ο λαγοκέφαλος βρει χρόνια. Και τώρα που μιλάμε χθες, προχθές, ήταν ένα ψάρι που πήγαινε μονάχα στα ζεστά νερά. Τώρα το ψάρι αυτό που λέγεται λαγοκέφαλος αρχινάει και πάει και στα κρύα νερά και ανεβαίνει πάνω. Τι θέλω εγώ από το κράτος,
0: ναι,
1: αν μπορεί να βοηθήσει ως επαγγελματίες, εγώ είμαι ένας αριστέχνης, εγώ το ψωμί μου το έχω. Ο ένας επαγγελματίας που σηκώνει το πρωί 4-5 ώρα το πρωί να πάει για ψάρεμα. Όπως πάει, έρχεται. Τα βλέπω καθημερινά, τα ζω, μου λένε Μιχάλη, κοίταξε να δεις, λες εδώ, λες από εκεί, γίνεται χαμός, μου λέω, και δεν τα ξέρω. Αν μπορεί το κράτος να κάνει κάτι η πολιτεία για τους ανθρώπους, όπως στην Κύπρο που τους έχουν επικηρύξει. Στην Κύπρο, εδώ και 3 χρόνια, 4 τους έχουν επικηρύξει.
0: Τώρα σε αυτό θέλω να έρθουμε. Επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσανατολίζεται σε αυτό, στο να επικηρύξει το λαγοκέφαλο και να δώσει και μία τιμή γύρω στα 4,70 το κιλό.
1: Κυρία Πανάγουνα,
0: να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς μπορεί να γίνει, ας πούμε, αυτό, δεδομένου του γεγονότος, θέλουμε τη βοήθειά σας τώρα πάνω σε αυτό, γιατί δεν το γνωρίζουμε, εσείς γνωρίζετε πολύ πολύ καλύτερα. Πώς γίνεται κάτι τέτοιο, αφού ο λαγοκέφαλος καταστρέφει τα δίχτυα των ψαράδων, πώς γίνεται.
1: Καλό είναι να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν το κράτος με τους επαγγελματίες. Υπάρχει τρόπος να ψαρευτεί, εντάξει δεν θα τα βγάλεις όλα, είναι δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Είπαμε ότι ένα ψάρι που κάνει εκατομμύρια αυγά 2-3 φορές το χρόνο, καταλαβαίνετε έτσι, γιατί ψάρια μιλάμε. Καλό είναι το κράτος να καθίσει και να σκύψει πάνω το κεφάλι για τους ανθρώπους. Σιγά σιγά δεν θα υπάρχει επαγγελματίας, δεν θα υπάρχει ψάρι στη θάλασσα. Δεν υπάρχει καπόδι. Είναι σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Κυρία Πανάγου, είναι σοβαρό θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Η Κύπρος, εδώ και 3-4 χρόνια έχουν επικηρύξει. Γιατί να μην κάνουν, δηλαδή, περιμέναμε να φτάσει ο κόμπος ο χτένι να τους βρουν στην πόρτα τα ψάρια για να κάνουν κάτι. Να σας πω κάτι, κυρία Πανάγου.
0: Ναι.
1: Με όλο σεβασμό απέναντι στις άσκες και αυτοκρατές σας. Δεν θα κάνουν τίποτα. Δεν θα κάνουν τίποτα. Τίποτα, μα τίποτα, τίποτα. Μία τρύπα στο νερό, συγγνώμη τώρα για την έκφρασή μου που είμαι στον αέρα. Γιατί είναι δισεκατομμύρια. Πόσο να πιάσεις. 2, 3, 5, 10, 100 τόνους. Είναι άλλη χίλιοι τόνοι από κάτω όσο αφορά με τέτοιο λαγοκέφαλο.
0: Αυτό τώρα έτσι όπως μας το περιγράφετε είναι και αρκετά, ακούγεται και αρκετά επικίνδυνο και για τους λόμενους, δηλαδή για τις παραλίες.
1: Είπαμε ότι εδώ δωδεκάνησα Τρίτη δεν έχω ακούσει να έχει γίνει κάτι κανένα συμβάν.
0: Ναι.
1: Να έχει πει ότι τώρα με τα social media θα το έχουμε ακούσει, θα το έχουμε δει. Εντάξει. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο όσο αφορά το λαγοκέφαλο.
0: Κύριε Μαμουζέλο, γιατί τώρα το φετινό καλοκαίρι γίνεται τόσος ντόρος γύρω από το λαγοκέφαλο, αφού μου λέτε ότι αυτό το ψάρι υπάρχει στις θάλασσες, στις ελληνικές θάλασσες, εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί φέτος το καλοκαίρι συζητάμε τόσο πολύ. Συμβαίνει, πώς το ερμηνεύετε εσείς, πώς το εξηγείτε?
1: Γιατί πλέον έχουν φτάσει μέχρι έξω. Από ό,τι βλέπουμε στα βίντεο, πήγε πέρσι, προπέρσι σε ένα νησί, πήγαν μέχρι και χαζεύουν τους λαγοκέφαλους. Και πήγε ένας λαγοκέφαλος και δάγκασε, και έβαλε η γυναίκα, άντρας ήταν το χέρι με στο στόμα και το δάγκασε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Το ψάρι αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και δεν ξέρω γιατί έγινε τώρα, ενώ πέρυσι, προπέρυσι και χρόνια που το φώναζα, φορούσαν παροπίδες. Συγγνώμη τώρα, βάση μου πρωί-πρωί, συγγνώμη τώρα, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι τι λέτε, ότι εσείς το είχατε πει, κατ' επανάληψη.
1: Ναι, το φώναζα κάθε μέρα μέσα στο σελίδα μου που έχω. Παιδιά, προσοχή, λαγοκέφαλος. Κοροϊδεύανε, κεβάζανε τώρα.
0: Εσείς έχετε φοβηθεί ποτέ? Πώς το αντιμετωπίζετε, δηλαδή πιάνετε λαγοκέφαλο, τι κάνετε με αμέσως μετά, ποια είναι η επόμενη κίνησή σας?
1: Η πρώτη μου κίνηση που θα κάνω, που θα το φέρω πάνω στο μόλο, είναι να πιάσω μια πετσέτα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το αγγίζω καν γιατί είναι τοξικό ψάρι. Δεν το αγγίζω καν. Η πρώτη μου κίνηση είναι να πιάσω και να το σκοτώσω. Τι να το σκοτώσω, να το πίσω την κοιλιά, να φύγει, να μην ξανακολουθεί. Σπαταρίσει και μετά το κόβω και το πετάω στο κάδο του σκουπιδιού.
0: Ναι, για να μην πάει, για να μην το πετάξει στη θάλασσα και δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιο άλλο ψάρι, σωστά.
1: Γλάρος δεν το τρώει. Γάτα δεν το τρώει. Το μόνο που το τρώει είναι τα ίδια τα ψάρια, κανίβαλοι. Το ένα με το άλλο, τρώει το ένα το άλλο.
0: Δηλαδή οι ίδιοι οι λαγοκέφαλοι τρώνε το...
1: Βεβαίως, τρώνε το ίδιο το ψάρι.
0: Το ίδιο το ψάρι.
1: Το ίδιο το ψάρι που απανάγουν, ναι. Απλά, είπαμε, εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης ψάρας. Αν μπορεί να κάνει κάτι πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, τα μεροκάματα, είναι ασφαλιές τους, έχουν οικογένειες, υποχρεώσεις, να σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Τους επαγγελματίες, κύριε Απανάδη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να μου πείτε τώρα ότι ναι. Ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη. Απλά σας λέω ότι ξέρεις τι, ότι αν μπορεί η πολιτεία να κάνει κάτι για τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες. Κυρία Πανάγου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Κυρία Πανάγου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά.
1: Fishing gives life.
0: Και μακριά από το λαγοκέφαλο. Μακριά. Μακριά.
1: Κάτι άλλο, αν δει κανένας μικρός, καμία κυρία που δεν ξέρει, να μην το αγγίξει. Να μην το αγγίζει το ψάρι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τοξικό. Κατευθείαν πρέπει να πάει να πλύνει τα χέρια του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Πανάγου.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης, όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία, 22 του Ιούνιου. Η καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Σας θυμίζουμε ότι είχε δοθεί μια παράταση. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα? Υπάρχει ενδιαφέρον? Πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Την καλημερίζω. Καλημέρα σας, κυρία Τσεβάμιλα. Καλή... Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, κυρία Πανάγου.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Για δώστε μας μια εικόνα από το δικό σας δήμο, από τη δική σας περιοχή. Έχουν προχωρήσει, ναι. Έχει προχωρήσει η διαδικασία καθαρισμού οικοπαίδων?
1: Όπως το λέτε, καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δείκτη 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πως πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα.
0: Λοιπόν, μέσα σε 48 ώρες είχαμε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό σημαίνει συναγερμός, έτσι. Σημαίνει, δηλαδή είναι, και είμαστε στις 22 του Ιούνιου, δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες ακόμα, δόξα τω Θεώ, αλλά έχουμε όμως αέριδες.
1: Έχουμε μελτέμια, ναι. Βλέπουν, δηλαδή, και εκείνοι που έχουν ένα οικόπεδο και δεν το έχουν καθαρίσει, κοιμούνται ήσυχοι. Αυτό είναι τραγικό. Δεν ξέρω γιατί οι άλλοι λαοί ζουν σε μια ευνομία, ενώ εμείς όχι.
0: Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι τουλάχιστον στη δική σας περιοχή που έχετε έτσι μια εικόνα έχουν προχωρήσει οι καθαρισμοί?
1: Πάνω από 70% η αλήθεια είναι. Είμαστε σε πολύ καλό βαθμό όλο αυτό το γεγονός, αλλά έχει ακόμα δουλίτσα. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε με τίποτα. Τα παιδιά σας λέω δουλεύουν. Έχουμε δώσει και σε εργολαβίες και δουλεύουν παράλληλα, γιατί η ακτίνα είναι πολύ μεγάλη. Ραφίνα Πικέρμη, ορεινό Πικέρμη, ορεινά σημεία. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια, στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλοι εκτός σχεδίου.
0: Σωστά.
1: Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο επαναπαυμένους τους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση όλα τα οικόπεδα, είτε εντός είτε εκτός, γιατί το κακό μπορεί να συμβεί σε ένα εκτός σχεδίου οικόπεδο και να ψάχνουμε μετά να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Μα βέβαια στην εκτός σχεδίου, εκεί που είναι η εξοχή, εκεί που είναι το πολυπράσινο. Σπάνια θα δούμε φωτιά σε πολυκατοικίες ή γενικά στο κέντρο ενός οικισμού.
0: Εσείς τώρα από αύριο θα βγείτε έξω με τα κλιμάκια να ρίχνετε πρόστιμα ή θα είστε πιο ελαστικοί, ας πούμε?
1: Ειδοποιούμε, ενημερώνουμε. Η πυροσβεστική, να ξέρετε ότι επισημαίνει τα πολύ επικίνδυνα σημεία και μας στέλνει έγγραφο. Είναι υποχρεωτικό. Προσπαθώντας να πείσουμε, σας λέω, αυτούς που δεν θέλουν να πιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να τα καταφέρουμε.
0: Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που το λένε αρκετοί, ας πούμε, ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ότι οι τιμές των συνεργείων, τα χρήματα που ζητούν τα συνεργεία, τα κατάλληλα συνεργεία για να καθαρίσουν οικόπεδα, έχουν ξεφύγει λίγο. Δηλαδή, έχουμε ακούσει κάποιες τιμές που πραγματικά είναι απαγορευτικές για κάποιον ο οποίος έχει ένα μικρό οικόπεδο. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες εκτάσεις κτλ. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει ένα μικρό οικόπεδο κτλ. Και ακριβώς επειδή πλέον καθίσταται υποχρεωτικός ο καθαρισμός, κάποιοι, ας πούμε, έχουν φροντίσει να εκτοξεύσουν έτσι και τα τιμολόγια τους. Εσείς το παρατηρήσατε αυτό, σας το έκαναν ως παράπονο οι δημότες σας?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος ως υπηρεσία δεν γνωρίζει τι κάνουν οι ιδιώτες. Αυτό είναι ένα μέλημα που τους ΔΟΕ ή άλλων ελεκτικών μηχανισμών. Αλίμονο, εμείς δεν εμπλεκόμεθα σε αυτό.
0: Ναι, λέω, αν σας το είπαν ως παράπονο ότι δεν το καθάρισα διότι ήταν πολλά τα χρήματα που μου ζητήθηκαν, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Ούτως ή άλλως ένας με 300 μέτρα οικόπεδο ή 500 που είναι τα συνήθεια εδώ στην περιοχή, δεν νομίζω ότι πληρώνει πάρα πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ελεύθερη αγορά μπορεί να κάνεις και έρευνα. να ζητήσεις σε προσφορές από 2-3 ανθρώπους.
0: Στα προηγούμενα χρόνια, κατά τα προηγούμενα χρόνια, που επίσης ήταν υποχρεωτικός ο καθαρισμός, τα 2 τελευταία τουλάχιστον, ήταν καλύτερη η ανταπόκριση του κόσμου?
1: Νομίζω ότι κάθε χρόνο πάμε λίγο ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή το 24 ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν ξαφνικά ο νόμος, η επιβολή του νόμου. Το 25 βελτιωθήκαμε, φέτος ακόμα περισσότερο. Επιστεύω σε 2-3 χρόνια να έχουμε ολοκληρώσει όλο το γεγονός αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τουρισμό έχετε?
1: Πάρα πολύ. Η Ραφίνα σφίζει από ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Mm-hmm. Το βλέπουμε στα καταστήματα εξυπηρέτησης για φαγητό, το βλέπουμε στους δρόμους που κινούνται, γιατί έχουν ένα σταθμό, είμαστε μεταξύ αεροδρομίου και Κυκλάδων.
0: Σωστά.
1: Μένουν εδώ 2-3 νύχτες, όσο και περισσότερο, γιατί πάνε επίσκεψη στην Ακρόπολη, στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Μαραθώνα, στην Αρτέμιδα, και έτσι πραγματικά είχαμε πάρα πολύ κόσμο φέτος.
0: Μπράβο. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Είναι κλειστά 4 αεροδρόμια της Ρωσίας μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με ντρόνς, παρακαλώ. Τα αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά, ενώ όπως έγινε γνωστό, η Ουκρανία σφυροκοπά εδώ και 2 ώρες στη ρωσική πρωτεύουσα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας έκανε γνωστό ότι λίγες ώρες πριν έκλεισε 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα λόγω κάποιων drones, μάλιστα 60 στον αριθμό, έτσι τα αποδίδει η ρωσική πλευρά, από την Ουκρανία μέσα σε 2 ώρες, 60 drones. Και μάλιστα σχετική ανακοίνωση έκανε και ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο οποίος είπε ότι κατέριψαν 59 ουκρανικά drones από τις 3 τα ξημερώματα έως τις 5 το πρωί. Και ενώ τα πράγματα για τη Μέση Ανατολή φαίνεται να παίρνουν ένα δρόμο, έναν καλό δρόμο, να υπάρχει μια αισιοδοξία σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών, έτσι όπως τον αποφάσισαν και όπως τον ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι δύο πλευρές, με τη συμμετοχή φυσικά και του Πακιστάν και του Κατάρ, εδώ βλέπουμε στον ρωσοουκρανικό πόλεμο δυστυχώς να μην υπάρχει κάτι έτσι ευχάριστο να πούμε, ενώ στον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή υπάρχει, διαφαίνεται μία πρόοδος στις συνομιλίες εκεί στην Ελβετία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον ρωσοουκρανικό πόλεμο.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, σήμερα εκπνέει η προθεσμία, όπως ακούσατε λοιπόν και λίγο νωρίτερα, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την καθαρισμό και τον οικοθερισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί φτάνουν τις 610.000. Υπάρχει αυτή φυσικά η υποχρέωση στον καθαρισμό και στη δήλωση από τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, από τους επικαρποτές, από τους μισθωτές και από τους υπομισθωτές. Τώρα βέβαια η υποχρέωση δεν σταματά μόνο στον καθαρισμό. Τα οικόπαιδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, λέει η πυροσβεστική, όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θα πρέπει να απομακρυνθούν τα ξερά σπασμένα δέντρα κλαδιά, ειδικά όσον τα δέντρα ακουμπούν σε κτίσματα, να απομακρυνθεί η ξερή βλάστηση, τα πεσμένα φύλλα και άλλα έφλεκτα υλικά από το έδαφος, να κλαδευτούν δέντρα, να αραιώσει η θαμνώδης βλάστηση, να απομακρυνθούν φυσικά τα σκουπίδια και όλα τα έφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά και να γίνει η συλλογή και η μεταφορά όλων των υπολοιμάτων καθαρισμού χωρίς ανεξέλεγκτη απόρριψη, δηλαδή δεν τα κόβουμε και τα μεταφέρουμε στη γωνία της γειτονιάς, απλά τα πάμε κάπου εκεί που πρέπει. Και γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και κάποιες έτσι ανεξέλεγκτες χωματερές σε διάφορους δήμους. Τώρα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμα, 500 ευρώ πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση, 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει γίνει δήλωση, 5.000 ευρώ και τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση και 1 ευρώ το τετραγωνικό, ελάχιστο 200 ευρώ μέχρι στο 2.000 από το Δήμο αν δεν τηρείται η υποχρέωση συντήρησης μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Τώρα, σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής δήλωσης λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή για κάποιους άλλους λόγους, η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε σε ΚΕΠ ή στο αρμόδιο πυροσβεστικό σώμα της χώρας. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει εδώ στην Χαμολιά, χρειαζόμαστε, λέει, πρέπει να καθαριστεί, λέει, το δάσος, να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Είναι, λέει, δύσκολα τα πράγματα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτό πάντως, ότι σε πολλές περιοχές οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων κάνουν λόγο έτσι για χρήματα τα οποία τους ζητούνται από ιδιώτες για να καθαρίσουν τα οικόπαιδά τους, τα οποία η αλήθεια είναι ότι ξεπερνούν και λίγο την κανονικότητα, θα έλεγε κανείς, διότι εκμεταλλεύονται πλέον και αυτοί ότι η προθεσμία εκπνέει σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες. Και ήταν δύσκολο να βρεις κάποιο συνεργείο να καθαρίσει το οικόπεδο, αφενός αυτό, αφετέρου βεβαίως δεν ήταν μόνο ότι ήταν δύσκολο, ήταν δεσέβρετη, αλλά ήταν και υπέρογκο το κόστος. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου του γεγονότος ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε ήδη πάνω από 80 πυρκαγιές στη χώρα και όπου υπάρχουν ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι εστίες πυρκαγιάς. Άρα καλό είναι ακόμη και σήμερα, ακόμη και εκπρόθεσμα, ακόμη τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο, οτιδήποτε μπορεί να γίνει για τον καθαρισμό ενός οικοπαίδου, θα πρέπει να γίνει. Γιατί σε πάρα πολλές περιοχές, δεν νομίζω ότι υπάρχει και περιοχή της χώρας που να μην έχει πληγεί από κάποια πυρκαγιά τα τελευταία χρόνια, και είναι ο μόνιμος πονοκέφαλος. Δηλαδή έρχεται το καλοκαίρι από τη μία,

χαρούμενη από πλευράς διάθεσης, αλλά με δυσκολίες, γιατί ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές. Για θερμοκρασίες δεν μιλάμε εμείς τώρα. Ας μιλήσουν οι κεντροευρωπαίοι. Εμείς μια χαρά είμαστε με το 32. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά τριτούλα, στις 5 τα ξημερώματα θα κάνουμε γλυκιά παρεούλα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την Παναγιώτα Παπαλεξίου κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφιτηρία. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατέληξαν οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν μετά από πολύερες συνομιλίες στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές έθεσαν τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν επίσης δήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση ιρανικού πετρελαίου καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Παράλληλα, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός κυτάρου αποτροπής συγκρούσεων με τη συμμετοχή του Λιβάνου και στόχο τη διασφάλιση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο θα εγκαινιάσουν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα διασφαλίζει ότι η χώρα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά σε περίπτωση ενός γενικευμένου ψηφιακού πολέμου. Προς αποκλιμάκωση, οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας μετά την πτώση των διεθνών τιμών αποτέλεσμα της σταδιακής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης παρουσίασε μείωση κατά 15 λεπτά, πτώση 11 λεπτών και για το πετρέλαιο κίνησης. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων στη Ζάκυνθο. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι το Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θηροειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Στα Τρίκαλα, 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα, με αφορμή σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε. Το θύμα μεταφέρθηκε με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι 18 αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ. Στα αθλητικά, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού επιστρέφει ο Σέρβος Ζέλικο Μπράνοβιτς το μεσημέρι, η επίσημη παρουσίαση. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, Τινησία-Ιαπωνία 0-4 και Ουρουγουάη-Πράσινο-Ακροτίνη 2-2. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο δύο φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτοί που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Αν η Τσαγκαροδευτέρα είχε πρόσωπο, θα είχε το πρόσωπο αυτής της Δευτέρας. Μη σου πω ότι θα είχε το πρόσωπό μου. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Τώρα λίγο η ζέστη, λίγο το καλοκαίρι, λίγο που σκέφτεσαι τις διακοπές, λίγο που το Σαββατοκύριακο γίνεται το Σαββατοκύριακο εργασίας, λίγο η κούραση που μαζεύεται και αρχίζει και βγαίνει τώρα όλα μαζί. Και τσουκου τσουκου βγαίνει το ένα, βγαίνει το άλλο. Και νιώθεις και ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν είσαι και με γεμάτες μπαταρίες για να τα αντιμετωπίσεις όλα. Σου έρχεται και η Δευτέρα, τσαγκαρό Δευτέρα. Αλλά έχουμε αντέξει πολύ χειρότερα. Σιγά μην δεν αντέξουμε τώρα σε μια Δευτέρα. Παιχνιδάκι. Piece of cake που λένε και οι φίλοι Βρετανοί. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως πάντα. Έτσι κι αλλιώς, καλά, Αύγουστος δεν είναι, αλλά νομίζω ότι θα αποδειχθεί για ακόμη μια φορά αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, ότι δεν ισχύει το ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις και το καλοκαίρι γενικά πέφτει ο ρυθμός. Τίποτα. Ούτε ο ρυθμός πέφτει, ούτε τίποτα. Φάγαμε τον Ιούνιο, δηλαδή τι έχει μείνει. Έχει μείνει μια εβδομάδα ακόμα ολόκληρη και κάτι χασομέρια μετά στην επόμενη και μπαίνουμε στον Ιούλιο. Μπήκαμε επίσημα από τις 21 του μήνα στο καλοκαίρι. Βέβαια, είναι πλέον και επίσημα καλοκαίρι από χθες. Θεωρητικά έχει αρχίσει και μικραίνει η νύχτα, όχι, ανάποδα, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να το δούμε αυτό, να το καταλάβουμε, ότι θα μικραίνει η μέρα. Ακόμα είμαστε στη φάση του έρχεται το βράδυ και ακόμα είναι ξημέρωμα. Είναι οι μέρες και οι ώρες που λόγω και της ζέστης θες να είσαι στη θάλασσα για να σβήνει η θάλασσα εκεί. Κοκκινό φεγγάρι, κοκκινό φεγγάρι. Και να βλέπεις και το φεγγάρι σε ό,τι χρώμα και αν είναι ερχοντική πανσέληνη, βέβαια, του καλοκαιριού που πάντα έχουν μια ιδιαιτερότητα, πέρα από το ότι είναι μεγαλύτερο το φεγγάρι γιατί είναι πιο κοντά στη γη και είναι πιο εντυπωσιακό. Είναι αλλιώς τώρα να μπορείς να πας στη θαλασσίτσα να δεις την Πανσέληνο ή να ρομαντζάρεις τέλος πάντων έξω εύκολα το βράδυ από το να κάνει κρύο και να το βλέπεις μέσα από το παράθυρο, μέσα από το τζάμι. Εδώ σε γενικές γραμμές καλά μας έχει πάει από τη ζέστη, δηλαδή δεν είναι ότι δεν κάνει ζέστη, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες δεν αντέχεται αυτό το πράγμα καθόλου. Έχει περάσει σχετικά εύκολα μέχρι τώρα ο Ιούνιος και σήμερα θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά και στους 35, μπορεί και στους 36, αλλά σε γενικές γραμμές στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί 29 έως 31, στα νότια τοπικά 32, θα έχει μια ζέστη, αλλά δεν θα είναι ακόμα ζεστικάψωνα. Και αέριδες θα έχει, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, αέριδες που έχουν φέρει δυστυχώς φωτιές. Το Σαββατοκύριακο είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες, είχαμε 83 εστίες φωτιάς. Είχαμε και τις πρώτες μεγάλες φωτιές που σήμανε κανονικός συναγερμός στην πυροσβεστική. Ευτυχώς δεν είχαμε τουλάχιστον προς ώρας πολύ κακή εξέλιξη με τις φωτιές. Να μου πεις, μια φωτιά κάτι καίει, ζημιά είναι, σωστό. Αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λίγη σήμερα η διαδικασία για τον καθαρισμό, για την ακρίβεια, για να το λέμε σωστά, για τη δήλωση των καθαρών οικοπαίδων στην σχετική πλατφόρμα. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι και ξεκινούν και τα πρόστιμα. 500 ευρώ σε όποιον δεν έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει. 100 ευρώ σε όποιον έχει καθαρίσει αλλά δεν το δήλωσε. 5.000 ευρώ σε όποιον έχει δηλώσει ψευδός ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Εδώ προβλέπεται ακόμα και φυλάκιση 6 μηνών. Το ζήτημα είναι ότι καλό είναι να συνεχίσουμε να κρατάμε καθαρά τα οικόπεδα που καθάρισαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς να μην υπάρχουν οικόπεδα γεμάτα. Είναι λιγότερες οι δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι, είναι η αλήθεια. Ας ελπίσουμε ότι απλά κάποιοι δεν το δήλωσαν. Όχι απλά ότι δεν το καθάρισαν. Όπως επίσης μένει να δούμε πια τι γίνεται και με τους Δήμους. Αν κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους, να καθαρίσουν ό,τι έπρεπε να καθαρίσουν από τους κοινόχους τους χώρους, αλλά και να μαζέψουν όλα αυτά που καθάρισαν οι άλλοι στα δικά τους οικόπεδα. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί αν εγώ τα καθαρίσω και απλά αυτά γίνουν βουνά που είναι σε διάφορα σημεία μέσα στο Δήμο, μη σου πω ότι είναι και περισσότερο επικίνδυνο από το να ήταν ακαθάριστο το οικόπεδο, το να είναι ένα βουνό μαζεμένο με ξερά χόρτα και κλαδιά. Λέγαμε για τον καύσωνα, όπου στην Ευρώπη ο καύσωνας κρατάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή στην Ισπανία και στην Γαλλία και σε άλλες χώρες μιλάμε για σαραντάρια που εκεί δεν είναι και μαθημένοι για τέτοιες θερμοκρασίες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Δεν έχουν καν air condition στα σπίτια τους όλοι αυτοί, διότι δεν είχαν ανάγκη ποτέ να έχουν air condition. Διότι δεν έκανε ποτέ τόσους καύσωνες και μάλιστα παρατεταμένους. Έκανε, ξέρω, μια μέρα ζέστη. Άντε άλλη μία. Αυτό ήταν όλο το καλοκαίρι. Τώρα εκεί τους χτυπάει και τους ξαναχτυπάει και δεν λέει να πέσει το θερμόμετρο. Στην Γαλλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 39 έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για κύμα ζέστης που είναι εντελώς ασυνήθιστο. Οι Γάλλοι, ειδικά οι Παριζιάνοι, έχουν πάρει σβάρνα τους ποταμούς και προσπαθούν να δροσιστούν και να λύσουν το πρόβλημα της υψηλής θερμοκρασίας. Στην Ισπανία οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία. 13 από τις 17 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ η χώρα των Βάσκων τέθηκε σε κόκκινο επίπεδο προειδοποίησης. Στη Μαδρίτη, κάτοικοι και τουρίστες προσπαθούσαν χθες να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο όταν η κατάσταση άρχισε να δυσκολεύει επικίνδυνα. Ακόμα και η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να κλείσει τη ζώνη φιλάθλων που είχε δημιουργηθεί στην πλατεία Κολών για την παρακολούθηση αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί έπαιζε και η Ισπανία εχθές. Οπότε θα μαζευόντουσαν σε πλατείες για να το δουν οι Ισπανοί και να παραγγυρίσουν την αλήθεια. Είναι μεγάλη νίκη της Ισπανίας, ενώ μεγάλη νίκη σε Εύρος, έβαλε 4 γκολ. Ήταν λίγο σαν να ξέσπασε, σαν να ξεμπούκωσε από τον προηγούμενο αγώνα. Οι Ισπανικές αρχές αποφάσισαν λοιπόν να μην επιτρέψουν αυτές τις μαζικές συγκεντρώσεις πλατείες για να μην τους κάψει ο ήλιος, που λένε. Χθες είχαμε Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0, την Ισία Ιαπωνία 0-4 και πολύ εύκολα και οι Τινήσοι έμειναν εκτός. Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0 και συνεχίζει ο αγώνας για τον επόμενο γύρο για όλες τις ομάδες. Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-1, συγγνώμη, Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Έχει το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος, ξεκινάει ο τρίτος γύρος από την πρώτη φάση του Μουντιάλ, όπου με εξαίρεση τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, αν θυμάμαι καλά, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν την πρόκρισή τους στον τρίτο γύρο. Κάποιοι με μεγαλύτερες πιθανότητες, κάποιοι με λιγότερες πιθανότητες, κάποιοι δεν έχουν καθόλου πιθανότητες, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι όλα θα παιχτούν στο τρίτο παιχνίδι της πρώτης φάσης. Είχαμε και την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, όπου μετά από πολλά χρόνια ο Ζώτης επιστρέφει στο σπίτι του, όπως λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι και λίγο, 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό, 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει ο Ζώτης, έχει στην συλλογή του, έχει πάρει τόσα ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό, τόσο πρωταθλήματα, τόσα κύπελα. Γενικά είναι δεδομένο ότι αναπτέρωνε το ηθικό των Πρασίνων. Νομίζω ότι ήταν η κίνηση αυτή που θα φέρει την αναδιάταξη στον οργανισμό, που η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετά προβλήματα το προηγούμενο διάστημα ψυχολογίας κατά κύριο λόγο. Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό από την άλλη, στον Μπασκετικό Ολυμπιακό από την άλλη, προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν την καλή χρονιά, να κάνουν μεταγραφές ώστε να αντιμετωπίσουν την επόμενη χρονιά και τον, όπως όλα δείχνουν, ανανεωμένο και μάλλον δυνατότερο Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Και ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, ο οποίος ξεκίνησε δουλειά, παρουσιάστηκε χθες. Η πίεση είναι καύσιμο για μένα, είπε ο νέος προπονητής. Ναι. Όταν θα έρθει, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, όταν θα έρθει πίεση από την κερκίδα του Παναθηναϊκού μετά από τόσα χρόνια που δεν έχει πάει καλά η ομάδα, να δούμε αν θα είναι κίνητρο για να μείνει, κίνητρο για να φύγει. Ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα. Στις ειδήσεις που μας συγκλώνησαν τις μέρες που πέρασαν, προφανώς και η δολοφονία της Σταυρούλας, η εξιχνίαση της δολοφονίας της Σταυρούλας στην Κρήτη, όπου ο ενοικιαστής της ομολόγησε την δολοφονία. Είναι πολλές πια οι γενεκτονίες μέσα στο 2026, πολλές οι γενεκτονίες μέσα στον Ιούνιο. Αναζητούνται τα κίνητρα, διότι η εξήγηση που έχει δώσει ο ενοικιαστής ότι τσακώθηκαν γιατί του είπε ότι έχει κάνει ζημιές, δεν έπεισαν τις αρχές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αναζητούν τώρα τα πραγματικά κίνητρα, να δούμε αν είναι ερωτικού ενδιαφέροντος ή όχι. Όπως και να έχει, είναι μία ακόμα γυναικοκτονία, είναι μία ακόμα δολοφονία μιας γυναίκας από έναν άνδρα, διότι θεώρησε ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημά του, όποιο και αν ήταν αυτό. Ο ίδιος ξαναλέει, υποστηρίζει ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο και ότι προέκυψε ύστερα από έντονο καυγά, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, σχετιζόταν με παρατηρήσεις για φθορές στο ακίνητο που του νίκιαζε. Αν θέλετε τα στοιχεία του δικτύου δομών για γυναίκες θύματα βίας, το πρώτο πεντάμενο του 2026, που δείχνουν δηλαδή και την εικόνα δυστυχώς που επικρατεί, χωρίς να υπάρχει μέσα Ιούνιος, που φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολος, διαβάζω εδώ από τα νέα, 3.663 κλήσεις δέχτηκε η γραμμή SOS 15900 του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για καταγγελίες τέτοιων περιστατικών. 2.098 αφορούσαν περιστατικά βίας. 1.853 γυναίκες θύματα βίας εξυπηρετήθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου. 995 ζήτησαν ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης. 1.853 γυναίκες θύματα βίας εξυπηρετήθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου για θέματα ψυχολογικής υποστήριξης. 77 γυναίκες και 127 παιδιά φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες για θύματα μόνο το πεντάμινο, ξαναλέω, 1η Ιανουαρίου με 31 Μαΐου 2026. 6.773 κλήσεις δέχτηκε η γραμμή SOS 15900. Τα συμβουλευτικά κέντρα παρήχαν βοήθεια σε 4.755 γυναίκες, 531 άτομα φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες, 359 γυναίκες χορήθηκε panic button. Ένα υφιστάμενο πρόβλημα, ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα που υπάρχει, ένα πρόβλημα που δυστυχώς κάθε μέρα το βλέπουμε γύρω μας ή τέλος πάντων το ανακαλύπτουμε γύρω μας. Οι γυναικτονίες που γίνονται όλο και περισσότερες, είναι δεδομένο ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Προφανώς ούτε με τον ορισμό απλά του όρου γυναικοκτονία θα λυθεί το πρόβλημα, ούτε με panic button απλά θα λυθεί το πρόβλημα, ούτε απλά με γραμμές επικοινωνίας και στήριξης. Προφανώς και όλα αυτά χρειάζονται, αλλά δεν είναι η απόλυτη λύση για όλο αυτό που βλέπουμε να καλπάζει δυστυχώς το τελευταίο διάστημα. Και δεν είναι απλά ότι υπάρχει, το βλέπουμε, δεν είναι μόνο τα social ή το μαθαίνουμε περισσότερο. Οι ειδικοί λένε ότι όντως η βία στην κοινωνία έχει οδηγήσει σε αύξηση των φαινομένων βίας και σε αύξηση των γυναικοκτονιών. Το άλλο περιστατικό που προφανώς και μας συγκλώνει σε όλους ήταν αυτό με την 60χρονη και το σκύλο που τον πάτησε, όπως φαίνεται στο πλάνο, πάρα πολύ εύκολα έγινε όλο αυτό, δηλαδή το κατάλαβε, όπως είπε και η ίδια, αλλά φοβήθηκε και έφυγε, και ως εκ τούτου το περιστατικό στη Γαστούνη έχει προκαλέσει οργή. εξαιτίας του βίντεο που καταγράφει την οδηγό, να περνάει με το αυτοκίνητό της πάνω από ένα αδέσποτο σκύλο που ήταν στη μέση του δρόμου, δεν πετάχτηκε, ήταν εκεί και ούτε το αυτοκίνητο ερχόταν με ταχύτητα και δεν το είδε. Κατά τα λοιπά, να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας για το εισιτήριο που σας προσφέρει η EasyJets, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για να βγει ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάει σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet στο Αιγαίο. Διαλέγετε και εσείς διαλέγετε τον προορισμό και η EasyJet σας κάνει δώρο τα εισιτήρια. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στο 211-1080-880 σας απαντάει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στα μηνύματά σας, σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας ή και για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στον υπολογιστή, τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε όλα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και στον ήχο ο μάστερ των πλατό, ο μάστερ των πολύχρωμων κουμπιών, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο ο Αλεξανδρός Κλώστας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στο πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1. Αναλυτικά το θέμα των διαπραγματεύσεων θα το δούμε σε πολύ λίγο. Θα συζητήσουμε ποιες είναι οι προοπτικές, αν η σελίδα που έχει ανοίξει φέρνει αισιοδοξία ή όχι, η κρίση μεγαλείου που έχει πάθει ο Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούζ, η ενέργεια και πού θα πάει. Το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται στα 79,81 δολάρια το βαρέλι, υποχωρεί και πάλι μετά τα υψηλότερα που είχε βρεθεί εξαιτίας των δυσκολιών που είχαν παρουσιαστεί στις διαπραγματεύσεις. Στα 42 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία που μάλλον θα μπουν πάλι στη γνωστή τους διαδικασία να ψάχνουν για πρωθυπουργό. Ο κ. Στάμερ μάλλον θα μας αποχαιρετήσει, έτσι σκέφτεται, έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι μετράει ώρες. Ακόμα και σήμερα μπορεί να ανακοινώσει την παραίτησή του και να ανοίξει ο κύκλος για την επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού και προφανώς για νέες εκλογές και όλα αυτά. Εδώ στο εσωτερικό τη συζητάμε. Συζητάμε για την ακρίβεια, για τα ενίκια, για το πλαφόν. Συζητάμε για τους λογοκέφαλους, βεβαίως έχει γίνει. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, συζητάνε για τον λογοκέφαλο. Συζητάμε για την τελική ευθεία που έχει μπει το πολιτικό σύστημα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη. Και την κινητικότητα, την έντονη κινητικότητα που υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Και βέβαια συζητάμε και για αυτή την περίφημη ιστορία με το Ζάπιο, όπου ξύλωσαν το θέατρο που είχε στηθεί, που όποιος το είχε δει από κοντά, δηλαδή περνώντας απλά από εκεί, έβλεπες ότι είναι ένα άθλιο πράγμα που έχει μπει και κρύβει το Ζάπιο και ότι αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να μπει. Ακυρώνεται όλο το φεστιβάλ, ακυρώνονται και οι εκδηλώσεις. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιανού ιδέα ήταν να στηθεί αυτό το άθλιο πράγμα μπροστά στο Ζάπιο και να ξυλωθεί άρον-άρον την ημέρα που ξεκίνησε το φεστιβάλ. Ψάξτε να βρείτε φωτογραφίες, υπάρχουν παντού αν δεν τις έχετε δει, να δείτε πόσο άσχημο ήταν όλο αυτό το σκηνικό. Φεύγουμε για διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις και αν πρέπει ή όχι να αισιοδοξούμε για την διαπραγματεύση που ξεκινήσει στην Ελβετία με το Ιράν και τις ΗΠΑ να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων. Μέχρι τις 4 τα ξημερώματα συζητούσαν χθες οι αποστολές, τώρα πια παίρνουν μπροστά τα τεχνικά κλιμάκια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Παραπολιτικά 90,1.

0: Νέα είσοδο, νέο τραγούδι. Σταυροσιόλα Μαρίζα Ρίζου. Μην ακουστεί, σου λέω. Είναι η πρώτη φορά που οι δυο του συναντιούνται δισκογραφικά. Η μουσική είναι Σταυροσιόλα. Η στίχη τη Μαρίτα Αλιμίση. Καλό τάξιδο που λένε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, που όλοι είναι λίγο μαχμουρλίδες, λίγο νισταγμένοι, λίγο βαρεμένοι, λίγο τσαγκαροδευτέρα, λίγο που θα πάει, θα περάσει και τέτοια. Είναι οι διακοπές μπροστά, είναι η ζέστη, είναι η κούραση, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, που κάνει λίγο πιο περίεργη την έναρξη κάθε εβδομάδα. Εντάξει, είπαμε. Δευτέρα είναι, θα περάσει. Παραπολιτικά 90,1, τα μηνύματα στο radio@παραπολιτικά.gr. Καλημέρα στην Γεωργία με τις καλημέρες της για ευχές για μια καλή εβδομάδα και ανησυχεί για τα κλαδεμένα που έχουν γίνει βουνά σε κάποιους δήμους και ελπίζω να μαζευτούν. Καλά, Γεωργία, μην αγχώνεσαι για τους λογοκέφαλους, θα το κάνουμε το μπάνιο, δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Γιάννη, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, δεν έχω καταλάβει τι έχουν ανατινάξει. Καλημέρα στον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Εμείς θα καθαρίσουμε και πληρώσαμε και το διατηρούμε καθαρό δίπλα από το σπίτι μου εμένα που έχει ο Δήμος καμιά δεκαριά στρέμματα και είναι δάσος. Τι γίνεται? Σωστό, Γιώργο, το λέμε ότι το ζήτημα είναι πλέον να δούμε τι κάνανε και οι Δήμοι. Αν δηλαδή έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Σας υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Ένα διπλό εισιτήριο. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφώνο και στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τι συζητά ο κόσμος ολόκληρος? Συζητά τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τελικά στην Ελβετία με καθυστέρηση κάποιων ωρών σε σχέση με την Παρασκευή. Το καλό είναι ότι ξεκίνησαν. Αυτό είναι το ένα καλό. Τώρα, το πού θα πάνε και αν θα πάνε και πώς θα πάνε και αν όλο αυτό είναι ένα θρίλερ που το δημιουργούν για να υπάρχει μια ένταση ότι η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, που είναι σκληρή, θα φανεί στην πορεία. Γι' αυτό και ζήτησα από τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, να μας αξιολογήσει λίγο τις πρώτες επαφές στην Ελβετία μεταξύ των δύο πλευρών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κλάψη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ζητήσω το πρώτο σχόλιο για τις επαφές, για τις διαπραγματεύσεις.
1: Θετικό είναι που ξεκινούν, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε, διότι οι απόψεις των δύο πλευρών δεν είναι συγκλίνουσες, αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή, και θα υπάρξουν, φαντάζομαι, πολλά πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία. Νομίζω ότι το μείζον θα είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά σε αυτό οι Ιρανοί έχουν ήδη εξασφαλίσει ότι θα το συνεχίσουν με έναν τρόπο, από την προκαταρκτική συμφωνία, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό που υποσχεθούν είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έλεγαν από πριν, ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά όπλα, το οποίο είναι διαφορετικό από το πυρηνικό πρόγραμμα γενικώς. Άρα δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί πρόκειται να πάρουν κάτι πολύ περισσότερο από εκείνο που είχαν ήδη από το 2015, όταν ο κύριος Τραμπ κατρίγησε την προηγούμενη συμφωνία.
0: Σωστό. Το ερώτημα είναι, με την εμπειρία που έχουμε από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι γρήγορο, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει επιμονή, θέλει διάρκεια. Απλά εδώ υπάρχουν παράγοντες που δείχνουν να μην έχουν επιμονή, μάλλον να μην έχουν υπομονή για να πάνε τα πράγματα γρήγορα. Την ώρα που ο Βάνς έλεγε, για παράδειγμα, χθες για τη σημασία που έχει αυτή η συνάντηση, ο Τραμπ έλεγε ότι θα σας βομβαρδίσουμε και πάλι.
1: Αν πάρουμε τη μετρητήσω, αλλά όσο έχει πει ο κύριος Τραμπ από την αρχή του πολέμου,
0: ναι,
1: θα πρέπει να τρελαθούμε περίπου, διότι έχει πει τα πάντα και τα αντίθετα.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Ένας τόσο αντιφατικός άνθρωπος, εκφύσεως, αλλά ακόμα περισσότερο όταν έχει να κάνει με θέματα διεθνούς πολιτικής. Νομίζω ότι δεν αντανακτούν όλα αυτά μια στρατηγική, αλλά περισσότερο την ψυχοσύνθεσή του, το ορμανφιτό του, δηλαδή το πώς εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται τα πράγματα ή αντιδρά με έναν τρόπο. Μάλλον ενστικτόδες θα σας έλεγα, δεν είναι ένας καχυστής ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Περισσότερο μοιάζει με άνθρωπο που σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο. Σωστό. Μέρα με την ημέρα.
0: Σωστό. Αυτό ξέρει και καλύτερα έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι,
0: ναι,
1: είναι και η εμπειρία του.
0: Ναι, είναι η εμπειρία του. Το είχε πει κιόλας ότι ένας καλός επιχειρηματίας μπορεί να τα κάνει όλα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.
1: Είναι, ναι, ότι είναι άλλο πράγμα το επιχειρήν. Και
0: σωστό.
1: Άλλο πράγμα η διπλωματία. Δεν είναι δύο ίδια πράγματα. Μπορεί και στα δύο να υπάρχει έννοια της διαπραγμάτευσης.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε με τους ίδιους όρους γίνεται, ούτε με το ίδιο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα γίνεται, ούτε τις ίδιες επιπτώσεις έχει.
0: Ναι, απλά μέχρι τώρα ασκεί διπλωματία με βάση το επιχειρήν. Ακόμα και αυτός που στέλνει να διαπραγματευτούν είναι αντιπρόσωποι του, δεν είναι διπλωμάτες.
1: Ασκεί προσωπική διπλωματία. Ναι. Παραμερίζοντας εντελώς τη γραφειοκρατία του State Department, mm-hmm, δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν τη θεσμική μνήμη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κατά τεκμήριο έχουν όχι μόνο εμπειρία αλλά και γνώση επί των πραγμάτων. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν οι επαγγελματίες διπλωμάτες. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν καμία χώρα να έχει διπλωματική υπηρεσία. Θα είχε έναν ηγέτη που θα άλλαζε από καιρούς καιρούς και έναν υπουργό εξωτερικών και θα πορευόταν με αυτό. Η σημασία του να έχει τεχνοκράτες συμβούλους σε αυτά τα θέματα είναι ότι εκείνοι μπορούν να έχουν το μακροπρόθεσμο ορίζοντα των πραγμάτων και με μεγαλύτερη ψυχραιμία και λιγότερες πολιτικές δεσμεύσεις να προσπαθούν να βλουν πιο αντικειμενικά τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πού μπαίνει το ταβάνι της διαπραγμάτευσης, δηλαδή. Τι είναι αυτό που συζητούν τώρα στο τραπέζι διαπραγμάτευσης?
1: Νομίζω συζητούνται την εξειδίκευση της προκατακτικής συμφωνίας στους όρους που είναι αρκετά σαφείς. Έτσι, ναι, και αλλιώς. Δηλαδή, το 2-3 είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Το ένα το είπαμε κιόλας, είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, mm-hmm, του Ιράν. Το δεύτερο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι παρεμφερές με το πρώτο, έχει μια συνάφεια. Και το τρίτο, θα σας έλεγα, είναι τα στενά του Ορμούζ, τα οποία, ναι, προέκυψαν ως πρόβλημα μετά την αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση. Επομένως, είναι και ένα καινούριο διαπραγματευτικό χαρτί που απέκτησε το Ιράν στην πορεία. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε όλο αυτό το Ιράν θα επιμείνει μέχρι τέλους.
0: Mm-hmm.
1: Και θα επιμείνει διότι κάποια είναι για εκείνο θέμα ζωής και θανάτου. Λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι και ζήτημα εσωτερικής νομιμοποίησης, αλλά και ένα χαρτί για να το παίζει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, mm-hmm, στο απροσδιόριστο μέλλον. Και στα στενά του ορμού θα επιμείνει, διότι αυτό είναι κάτι που απέκτησε στην πορεία και δεν θέλει να το εγκαταλείψει.
0: Σωστά. Έτσι όπως έχει τεθεί το πλαίσιο για την συζήτηση, γιατί μέχρι την τελική συμφωνία έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Αυτός ο πόλεμος έκανε ένα βήμα μπροστά την κατάσταση, δηλαδή επειδή όλοι αναζητούμε τον λόγο που έγινε αυτός ο πόλεμος.
1: Εάν το δούμε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω έχουν βγει χαμένες από
0: αυτό. Ναι.
1: Και έχουν βγει χαμένες διότι, πρώτον, οι δύο βασικοί στόχοι που είχαν θέσει εξ αρχής δεν επετέφθασαν. Ούτε το καθεστώς του Τεχεράνη ανατράπηκε, των αντίον, mm-hmm, επεδόθηκε ακόμα περισσότερο. Και όλα αυτά νομιμοποιείται και διεθνώς ακόμα περισσότερο, διότι οι Αμερικανοί είναι αυτό. Ο κ. Τραμπ, δηλαδή, που ήθελε να το καταστρέψει, με αυτούς τους ανθρώπους διαπραγματεύεται τώρα, διαπραγματεύεται με κάποιους άλλους. Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει στη θέση του, ούτε καταστράφηκε, ούτε πρόκειται να τον καταλήψει το Ιράν. Mm-hmm. Και σε όλα αυτά προσθέθηκε και το θέμα των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, αν δούμε την προκατακτική συμφωνία, λέει ότι εγγυάται το Ιράν για 60 ημέρες την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και τη δωρεάν διέλευση πλοίων. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 60 ημέρες τα πράγματα μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, να επιδιώξει το Ιράν να επιβάλλει κάποια τέλη. Δύσκολα θα το πετύχει, μεν, αλλά θα παρουσιάσει την υποτιθέμενη υποχώρηση από αυτή την αξίωση ως ένα χαρτί που θα θέλει να το ανταλλάξει με κάτι άλλο. Άρα πάλι κερδισμένο θα βγει από αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Και σε επίπεδο παγκόσμιων σχέσεων, δηλαδή, επειδή έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση, τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι οι σχέσεις, οι διακρατικές σχέσεις έχουν γίνει λίγο διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή πώς θα πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον κάθε ηγέτη ή τι λένε μεταξύ τους. Έχει αλλάξει ο κόσμος, νομίζω, πολύ ισορροπίες για την ακρίβεια, πολύ γρήγορα το τελευταίο διάστημα.
1: Έχει αλλάξει. Ο κύριος Τραμπ είναι καταλήτης εξέλιξης. Δεν, ναι, υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες ούτως ή άλλως πίεζαν προς την κατεύθυνση της αλλαγής και πάντα το διεθνές σύστημα αλλάζει. Αλλά η δική του συμπεριφορά είναι εκείνη η οποία δίνει και το στίγμα αυτής της αλλαγής. Δηλαδή, για παράδειγμα, όλα όσα έγιναν με την κυρία Μελώνη είναι πρωτοφανή, δεν έχουν προηγούμενο και δεν είναι η πρώτη, ναι, φορά που συμβαίνει αυτό. Άρα και το προσωπικό στοιχείο εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι, όπως είπαμε και πριν, καλός κακός, κακός κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό συμβαίνει, ο κύριος Τραμπ ασκεί και μια εντελώς προσωπικού τύπου διπλωματία, η οποία ξεφεύγει από τα καθιερωμένα.
0: Ναι. Για ποιον δεν ξέρει, η κυρία Μελώνη έβγαλε στα social μία σαν ανακοίνωση. Βγήκε τέλος πάντων και είπε ότι η Ιταλία δεν ηκετεύει, ούτε η ίδια η Μελώνη ηκετεύει, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει αυτά τα κλασικά του, με παρακαλούσε να βγούμε μαζί μια φωτογραφία και τελικά βγήκαμε. Και όλο αυτό έχει προκαλέσει μια ένταση σε... θεωρητικά σε έναν σύμμαχο της, των ΗΠΑ της Αμερικής, την κυρία Μελώνη.
1: Σε έναν σύμμαχο παραδοσιακό όπως είναι η Ιταλία, είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, mm-hmm. Ιταλία. Και επιπλέον την κυρία Μελώνη, η οποία ήταν η πιο στενά συνδεδεμένη Ευρωπαία ηγέτη με τον κύριο Τραμπ από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, απομονώνεται ακόμα και με ανθρώπους που είχαν θετική προδιάθεση απέναντί του και είχαν εκφραστεί με επενετικό τρόπο και είχαν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ τους. Άρα. Δεν είναι μια ορθολογική, ας το πούμε έτσι, επιλογή. Περισσότερο είναι μια ενστικτόδη κίνηση εκείνη την ώρα που θέλει να δείξει πόσο σπουδαίος είναι εκείνος και ότι όλοι οι υπόλοιποι τον έχουν ανάγκη. Δηλαδή, ακόμα και αν δεχτούμε ότι η κυρία Μελώνη του ζήτησε τη φωτογραφία. Αυτό είναι κάτι που ένας φυσιολογικός ηγέτης δεν το λέει. Δεν το ανακοινώνει.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτό.
0: Κάνα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε δει τα πάντα. Έχουμε δει να ανακοινώνει πολύ σοβαρότερα πράγματα.
1: Ναι, λειτουργεί με έναν τρόπο που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα και δεν πρέπει να τον αναλύουμε με όρους κόστους, ωφέλους, συμφέροντος ή απώλειας, αλλά περισσότερο με όρους ψυχολογικούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό του κίνητρο.
0: Ναι. Μπορεί να προσαρμοστεί ο κόσμος σε έναν τέτοιο πλανητάρχη υπό το δεδομένο ότι οι κρίσεις είναι πολλές και γύρω-γύρω και η Ευρώπη για παράδειγμα δεν είναι στα καλύτερά της, δεν είναι σε μια φάση που δεν έχει προβλήματα δικά της να την απασχολούν.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα υπαρξιακό ερώτημα, εάν θα μπορέσει να μεταξελιχθεί σε πραγματικό παίχτη στο διεθνές σύστημα ή αν θα παραμείνει ένα είδος ρητορικού ομίλου, στον οποίο τα κράτη-μέλη θα πηγαίνουν, θα ανταλλάσσουν απόψεις, θα κουβεντιάζουν, θα διαπραγματεύονται, θα περνάνε ημέρες ή εβδομάδες και όταν μέχρι να λάβουν την απόφαση η κρίση θα έχει αλλάξει, το περιβάλλον θα έχει αλλάξει και απλώς θα ακολουθούν τις εξελίξεις σαν παρακολουθούν, μάλλον το ούτε καν ακολουθούν, τις εξελίξεις σαν θεατές. Σε αυτό τον κόσμο, τον απορριθμισμένο κόσμο, η πολιτική του κυρίου Τραμπ, έτσι όπως ασκείται, όχι μόνο δεν διευκολύνει την κατάσταση, αλλά επιδεινώνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, υπάρχει που υπάρχει το πρόβλημα. Εκείνος το υπογραμμίζει και το επιδεινώνει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουν μια πολύ βαθύτερη απειλή. Και η απειλή αυτή δεν είναι ούτε το Ιράν, ούτε η Ρωσία, αλλά είναι η Κίνα, η οποία έρχεται με ραγδαίο ρυθμό να υποκαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολλά πεδία των διεθνών σχέσεων. Νομίζω ότι σπαταλούν δυνάμεις δεξιά και αριστερά χωρίς να το λογαριάζουν πολύ καλά, απομονώνονται από συμμάχους και τελικά αυτό που δείχνει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλλον αυτή η απορρίθμιση και της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι πέρα από την απορρίθμιση των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνει και πώς υποχωρεί συνολικά η Δύση στο διεθνή καταμερισμό της ισχύως και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό και για μας στην Ευρώπη και ειδικότερα για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, προφανώς αυτό όσο υπάρχει ο Τραμπ είναι ένα επεισόδιο στα πολλά επεισόδια που έχουμε να δούμε μπροστά όπως πηγαίνει το πράγμα. Επειδή διαβάζω και τις πρώτες δημοσιεύσεις του βιβλίου που ετοιμάζεται να βγει αύριο αν θυμάμαι καλά, που ο ίδιος νιώθει πιο ισχυρός από τον Ατίλα, τον Τζέγκις Χάν, τον Ναπολέοντα και διάφορους τέτοιους ηγέτες. Μπαίνουμε σε μια φάση που ο κόσμος θα ξαναμετρηθεί ολόκληρος, θα ξαναψάξουμε τις ισορροπίες μας.
1: Έχουμε ήδη μπει σε μια τέτοια φάση και οι ισορροπίες έχουν αλλάξει άρδιν εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ με τις εξαλωσύνες του, γιατί περί αυτό πρόκειται, είναι να επιταχύνει τον χρόνο. Όχι όμως νομίζω να αλλάζει δραστικά την πορεία των πραγματών. Δεν είναι εύκολο ένας μόνο άνθρωπος να το κάνει αυτό. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση, για παράδειγμα, του πληθυσμιακού δυναμικού της Ιφιλίου προς τον Νότο και προς την Ανατολή με έναν τρόπο ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή, ας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Μέχρι το 1950, δηλαδή αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πληθυσμός της Ευρώπης και της Αφρικής ήταν περίπου ίσος. Συγγνώμη, ο πληθυσμό τη Ευρώπη ήταν μεγαλύτερο από τη Αφρική. Ναι. Τα τέλη του 20ου αιώνα τα δύο ίσω και λύστηκαν. Σήμερα ο πληθυσμό τη Αφρική είναι περίπου 20 με 30% μεγαλύτερο και η ψαλίδα αυξάνει. Και μόνο αυτό δημιουργεί μία πίεση στο διεθνέ σύστημα. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε στην Ινδία, στην Κίνα και πάει λέγοντα. Άρα δεν είναι μόνο η πολιτική ενό ανθρώπου, είναι οι βαθύτερε δυνάμει που κινούν την ιστορία, αλλά τι οποίε αντί αυτό ο άνθρωπο που έχει την μεγαλύτερη εξουσία στον κόσμο να προσπαθήσει κάπως να τη διδασέψει, ναι, μάλλον τους απελευθερώνει.
0: Λειτουργεί λίγο σαν επιταχυντής ο
1: Τραμπ. Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, ναι, ακόμα πιο έντονα, ας πούμε, ακόμα πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Παιδιά, δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά η Cyndi Lauper γίνεται σήμερα 73 ετών. Δηλαδή, ας το μην το συζητάς. Αυτό είναι το περίφημο Time After Time από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Cyndi Lauper. Αυτό το περίεργο κορίτσι, όπου έμοιαζε πάντα να είναι πάρα πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ τρελιάρικο, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στην ζωή της, τα γράφει στην αυτοβιογραφία της, έχει κινδυνέψει με βιασμό από τον πατριό της, έχει περάσει πολύ μεγάλες φτώχες, έχει περάσει πολύ δύσκολα για να βρει τις ισορροπίες της στο εσωτερικό της. Είχε πολλά ζητήματα. Ακόμα και το ότι ο γιος της δεν θα είχε μάνα τη Μαντόνα. Δηλαδή ένιωθε ότι επειδή δεν είναι η Μαντόνα ίδια, θα είναι ζήτημα για το παιδί της. Πολλά τα μηνύματά σας. Συνεχίστε στο radio papakiparapolitica.gr. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε, θα τα απαντήσουμε. Θα ανοίξουμε την κουβέντα που λένε radio papakiparapolitica.gr. Τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε, έλα. Πάμε την αρχή. Ένα διπλό εισιτήριο προς οποιονδήποτε, έλα. Πάμε την αρχή. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προς

0: ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Γιατί η φάση είναι έτσι μια ψευτομποζανόβα. Αυτός ο ρυθμός είναι τώρα για την εποχή. Δεν θέλουμε εξαλωσύνες και τέτοια. Δεν είμαστε σε αυτές τις ηλικίες, κατάλαβες. Μια μποζανόβα, έτσι, κάτι λίγο, μια θάλασσα, μια σκιά, μια δροσιά, κάτι να πίνεις και να είναι χαλαρά. Τι μου ήρθε τώρα Δευτέρα πρωί-πρωί στις 8 παρα 3 λεπτά, με τον Κυφισό να είναι γεμάτο στην άνοδο και γεμάτο στην κάθοδο. Και το ίδιο και Αθηνών, το ίδιο και η Συγκρού, το ίδιο και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Γενικά η κίνηση να είναι εδώ και εμείς να λέμε για μποζανόβες και παραλίες. Τι να κάνεις. Επειδή στέλνετε, έχετε στείλει 2-3 το ίδιο μήνυμα. Ναι, την είδα, τώρα καταλάβα και το μήνυμα του Γιάννη. Την είδα την ανατίναξη, την ελεγχόμενη έκρηξη των μηχανημάτων στο λιγνητικό εργοστάσιο στο Μαυροπηγή Κοζάνης. Αυτό που λέει η ΔΕΗ είναι ότι ήταν παλιά μηχανήματα που ήταν παροπλισμένα και ανατινάχθηκαν. Φαντάζομαι ότι άμα ήταν χρήσιμα θα τα είχαν πουλήσει αν δεν τα θέλανε. Δεν καταλαβαίνω το. Τι κρύβεται πίσω από την σκέψη σας για τις συγκεκριμένες εκρήξεις. Είναι άλλο το τι γίνεται το λιγνίτη και αν έχουμε προχωρήσει την απολιγνητοποίηση πολύ γρηγορότερα από ό,τι τα έχουν κάνει άλλοι και αυτό το πληρώνουμε. Και άλλο τώρα αν ανατινάζουν παλιά μηχανήματα. Άλλη συζήτηση μία, άλλη συζήτηση άλλη. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 21 βαθμούς δροσιά, ωραία πράγματα. Κι εγώ είμαι εγώ. Καλημέρα και στον Θανάση που στέλνει μήνυμα και αυτός για την ΔΕΗ. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα και στην Αγγελική. Καλημέρα σε όλη την παρέα του πρώτου πρωινού που είσαστε εδώ από νωρίς-νωρίς για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Και ο Βασιλής Δέτσικας είναι εδώ από νωρίς-νωρίς και μαζεύει ειδήσεις και εξελίξεις όλης της ημέρας για να σας ενημερώσω στο δελτίο των 8. Το καλύτερο και κυριότερο δελτίο του ελληνικού ραδιοφώνου με τον Βασίλη Δέτσικα έρχεται αμέσως τώρα. Εμείς αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Λίβανο συμφώνησαν οι ΗΠΑ και Ιράν στις διαπραγματεύσεις τους στην Ελβετία. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στην προσωρινή άρση των περιορισμών σε εξαγωγές πετρελαίου. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν τη συνέχεια των επαφών, ενώ συστήνεται ανώτατη επιτροπή για την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας. Προς αποκλιμάκωση, οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας μετά την πτώση των διεθνών τιμών, αποτέλεσμα της σταδιακής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης παρουσίασε μείωση κατά 15 λεπτά, πτώση 11 λεπτών και για το πετρέλαιο κίνησης. Το απόγευμα, τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, θα στεγάζει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Εντός εβδομάδας, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα ανακοινώσουν την ετοιμιγορία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Powergate.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι το παιδί έπεσε από την κούνια. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι τον Νοέμβριο του 23 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Στα Τρίκαλα, 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυρού στη Φαρκαδόνα, με αφορμή, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε. Το θύμα μεταφέρθηκε με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων στη Ζάκυνθο. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμί Τσούρ στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας πως εξφενδόνησαν Μολότοφ. Στα αθλητικά, στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Άλβαρο Καρέρας. Η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλιοτ Άντερσον.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο δύο φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτή που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Εδώ δοξάζουμε την Αθήνα και εμείς, η Πόλκαρ δηλαδή.
1: Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει που το αύριο αλλάζει. Έχω εσένα.
0: Ο μήνας είναι Ιούνιος, 22 γράφει το ημερολόγιο, 2026 σωτήριον το έτος, πολύ σωτήριον τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα είναι σωτήριον. Εδώ, στην Αθήνα του Ιούνιου, από χθες και επίσημα καλοκαίρι, γιατί είχε μπει ο Ιούνιος μεν, αλλά η καλοκαιρινή ημερία ήρθε τώρα, 21 του μήνα. Θεωρητικά ξεκινάει και μικραίνει ημέρα, αλλά θα κάνει πολύ καιρό μέχρι να το καταλάβουμε προς ώρας. Απλά θα κάνει ζέστη και θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στη θάλασσα μέχρι αργά. Τι με έχει πιάσει σήμερα, δηλαδή, στείλτε με διακοπές, παιδιά. Εδώ οι άλλοι βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπας και τα βρούνε και τελειώσει η όλη η ιστορία με το Ιράν και ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, διότι και αυτά μην νομίζετε. Θεωρητικά είναι ανοιχτά, μια ανοίγουν, μια κλείνουν, μια ανοίγουν, μια κλείνουν, δεν είναι. Είναι σαν τις πόρτες εκεί, τις αυτόματες που είναι κλειστές, αλλά μόλις πλησιάζεις ανοίγουν. Αλλά είναι αυτή η πόρτα που είναι ρυθμισμένη έτσι που πρέπει να φτάσει πάρα πολύ κοντά για να ανοίξει, γιατί αλλιώς ανοίγει με τους περαστικούς και έχεις αυτό το άγχος, τώρα θα ανοίξει ή θα σκάσω πάνω στην τζαμαρία, γιατί πηγαίνεις, φτάνεις κοντά και δεν ανοίγει ποτέ αυτή η πόρτα και είναι κρύος υδρότας, σε κόβει και λες τώρα τι θα φτάσω στο τζάμι και τι θα κάνω, και λίγο πριν τη σύγκρουση ανοίγει η πόρτα και μπαίνεις μέσα. Έτσι και τα στενά του Ορμούζ, λίγο πριν ξανακλείσουν εντελώς, τα ξανανοίγουν στα 78,6 το βαρέλι, το Brent, αυτή την ώρα. Ανέβηκε τις προηγούμενες ημέρες από την ανησυχία που υπήρχε διεθνώς για το αν θα πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις ή όχι. Περιμένουμε να ανοίξουν και οι μεγάλες αγορές σε λίγη ώρα για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση σχετικά με το βαρέλι. Τα χρηματιστήρια στην Ασία πήγαν πολύ καλά, 1,31% Nikkei, 0, γιατί ανανέωσε και το έχασα. Ο Topix 0,16 υψηλότερα, ο Hang Seng στο Hong Kong έχασε 1,12%. Αυτή είναι η Bluebells και το Young at Heart, Βρετανός μουσικός, βιολιστής και τραγουδιστής. Ο Μπόμπι Βαλεντίνο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1954, ιδρυτικό μέλος των Fabulous Puddies, αλλά συχνότερα αναγνωρίζεται ως ο βιολιστής και συνδημιουργός του νούμερο 1 επιτυχημένου single του Young at Heart, των Bluebells.

στο radio papakiparapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, ή αλλιώς στο 211-10-80-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, είτε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου Εξυπηρετήσει Jets, είτε για να αφήσετε τα μηνύματά σας. Στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, στις μουσικές ο κ. Βασίλης Κρυμπάς, που μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Όλα τα φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή. Τον ήχο φροντίζει ο κ. Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο ο μάλλον ήδη σε άδεια Αλέξανδρος Κλώσσας. No, you can. Yes, I-

0: Τι άλλο συζητάμε αυτές τις μέρες? Συζητάμε τις πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν εδώ στο εσωτερικό με φόντο τις εκλογές. Στη Νέα Δημοκρατία ψάχνουν να δουν πώς θα κερδίσουν το Σαμαρά στο πεδίο, εκεί όπου έχει έντονη επιδραστικότητα ο Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος ξεκινούν περιοδίες που αλλού, στην Πελοπόννησο. Εκεί, ειδικά στη Μεσσηνία, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει πέρασει. Οπότε εκεί φοβούνται ότι θα χάσουν και μεγάλο κομμάτι της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τα δίνει όλα για την περιφέρεια, όπου οι κορυφαίοι θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι και την ΔΕΘ, εκεί που θα δώσουν μάχες. Έλα αλλού. Εκεί που θα δώσουν μάχες, μπας και καταφέρουν να κερδίσουν την μάχη της κάλπης. I can say anything faster than you.
1: No, you can.
0: Yes, I can.
1: Okay.
0: Yes, I can.
1: Εμένα
0: μου έχει κάνει εντύπωση όλη αυτή η ιστορία που κυκλοφόρησε στα social media με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που εμφανίζεται σε δύο βιντεάκια να τσακώνεται με τους γλανάκηδες εκεί, με διάφορους Ρωμά που λέει: σας έχω δώσει λεφτά για να πάρω ψήφους, αλλά δεν ήρθαν οι ψήφοι και τι γίνεται και τέτοια. Δεν βλέπω καμία αντίδραση. Ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές, ούτε το κόμμα της, ούτε τίποτα. Και ξέρεις, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όταν δίνεις 200 χιλιάρικα από εδώ και άλλα τόσα από εκεί και έτσι κι αλλιώς και λες ότι η προεκλογική μου εκστρατεία κόστησε 700 χιλιάρικα, προφανώς όσο και να αγαπάς την πατρίδα, είναι πολλά λεφτά για να τα δίνεις έτσι για το καλό της πατρίδας. Και μου έρχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό, ρε παιδί μου, και λέω μήπως, ξέρω εγώ, να το δούμε λίγο αυτό. Σκεφτόμαστε να πάμε στις διαφημίσεις τώρα για να καθαρίσουμε και να έρθουμε μετά χωρίς υποχρεώσεις, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την ατζέντα και για την ακρίβεια και για τα δάνεια και για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μην λείψει κανείς.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, μια Δευτέρα, 22 του Ιούνιου ήταν το 1981, όταν καταδικάστηκε σε 20 χρόνια και ισόβιο μετά ο δολοφόνος του Τζον Λένον, ο Μαρκ Τσάπμαν, όπου είχε δηλώσει ένοχος για την κατηγορία της δολοφονίας του Τζον Λένον το 1980. Αυτός είναι Τζον Λένον, Mind Games. Games. Mind Games, παιχνίδια του μυαλού και με την ακρίβεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε η ακρίβεια? Mind Games και παιχνίδια του μυαλού και με, και με τα δάνεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε? Και τέλος πάντων, ήρθαν ρυθμίσεις και έγιναν πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, ή έχουμε μείνει στην ακόμα περιμένοντας? Κυρία Καλαποθαράκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για να συζητήσουμε και την ακρίβεια και τα δάνεια και τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλημέρα κυρία Καλαποθαράκου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσω με την ακρίβεια που έτσι κι αλλιώς μας απασχολεί όλους, λιγότερο ή περισσότερο, από διαφορετικές οπτικές γωνίες το βλέπει ο καθένας, αλλά η ακρίβεια είναι εκεί. Πόσο δε μάλλον αν το πορτοφόλι δεν είναι και πολύ γεμάτο. Διάβασα χθες τον Πρωθυπουργό που είπε ότι η πλατφόρμα, πόσο κάνει, δεν είναι για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στην πραγματικότητα, είναι για να εντοπίσουμε την ακρίβεια και να υπάρξει και κινητικότητα στον ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, τόσα χρόνια το συζητάμε, την ακρίβεια δεν έχουμε καταφέρει να την αντιμετωπίσουμε.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, όπως το λέτε και όπως το επιβεβαίνουμε όλοι. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, δηλαδή τελευταία πενταετία, στα διάφορα πάθη, στα καλάθια του οικοκυριού, το πλαφόν που έχετε στείλει σε διάφορα προϊόντα κλπ. Αποδεικνύονται αναποτελεσματικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, δυστυχώς. Ο πληθωρισμός τον τελευταίο μήνα, τον Μάιο, έγραψε στο 5,2%, 2 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα τρόφιμα 4,5%. Άρα, επαναλαμβάνω ότι τα μέτρα δεν έχουν αντιμετωπίσει το θέρας της ακρίβειας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα, όπου αν δεν αντιμετωπιστούν, αν δεν λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, που ο ανταγωνισμός αυτό το ρόλο έχει, δηλαδή στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς λειτουργεί ο ανταγωνισμός, που σημαίνει ότι συμπιέζονται οι τιμές προς τα κάτω. Διάφοροι εξωγενείς παράγοντες ασφαλώς μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες χρονικές στιγμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται με έκτακτα μέτρα, αλλά κυρίως είναι το θέμα των δομικών και των μόνιμων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που όπως είδα σημαίνει ότι η αγορά λειτουργεί με ανταγωνισμό, με τον ηχηρή ανταγωνισμό αφενός, και αφετέρου λειτουργούν οι έλεγχοι από πλευρά τη πολιτεία για να διαφυλάξουν το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που εμείς καταγράφουμε καθημερινά. Καταγράφουμε δηλαδή μια αγωνία των καταναλωτών για μια ανασφάλεια, μια αβεβαιότητα, διότι οι αυξήσεις είναι συνεχείς. Δεν έχει υπάρξει όχι μόνο την μείωση των τιμών, αλλά ούτε καν την κράτηση των τιμών τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Η πλατφόρμα, όπως το κάνει, που άνοιξε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν αυτό που χρειαζόμαστε είναι η καταγραφή ή αν χρειαζόμαστε άλλα πράγματα, αποκαλύπτει, για όποιον ψάξει λίγο παραπάνω, ότι στα περισσότερα προϊόντα είμαστε ακριβότεροι από ό,τι στην Ευρώπη, αλλά επίσης και ότι στα περισσότερα προϊόντα η διαφορά της τιμής, μάλλον σε αρκετά προϊόντα, η διαφορά της τιμής είναι τεράστια, είναι χαοτική, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και εντός συνόρων από σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ, και δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω εδώ τώρα το γάλα, το βρεφικό γάλα που τόσο μεγάλη κουβέντα έχει γίνει στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό. Στην Ελλάδα κάνει 28,63 ευρώ, στο Βέλγιο 16,86 ευρώ. Ο πελτές ντομάτας κάνει 5,49 στην Ελλάδα, 4 ευρώ κάνει στην Κύπρο. Η μαργαρίνη κάνει 8 ευρώ στην Ελλάδα, 5,75 κάνει στην Κύπρο. Τα μακαρόνια κάνουν 2,15 στην Ελλάδα, 1,5 ευρώ στην Ιταλία. Ενδεικτικά τιμές, παίρνω από το ρεπορτάζ καλής συναδέλφου της κυρίας Μανιφάβα από την Καθημερινή.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε, από μια πλοήγηση που κάναμε και εμείς και από διαπιστώσεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, αποδεικνύεται και αναδεικνύεται το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας. Η πλατφόρμα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, θα έλεγα. Όχι για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, για να διαπιστώσει και άλλη μια φορά το πρόβλημα και να πάρουν μέτρα οι ευθύνοντες ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ασφαλώς η σύγκριση τιμών είναι κάτι θετικό για εμάς τους καταναλωτές, αλλά δεν είναι δυνατόν ο καταναλωτής να αναλώνει τόσο χρόνο για να διαπιστώσει ότι, όπως είπα, τα μακαρόνια ή το λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν, το απορριπαντικό, στο ένα σούπερ μάρκετ έχει τόσο, στο άλλο έχει τόσο, στο τρίτο έχει τόσο και δεν συμμαζεύεται. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος των καταναλωτών. Άρα χρειάζονται όχι μόνο εργαλεία διαπίστωσης, αλλά χρειάζονται μέτρα αποτελεσματικά. Τώρα το θέμα με το... με την πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, έχει μια άλλη ακόμα χρησιμότητα. Εάν το καλάθι που ο καταναλωτής θα συμπεριλάβει τα βασικά προϊόντα που θέλει να αγοράσει τη εβδομάδα ή το 15 ημέρο ή στο μήνα, διαπιστώσει από το σύνολο των προϊόντων, 20 προϊόντα, διαπιστώσει ότι το Α σούπερ μάρκετ κοστίζει για αυτά τα προϊόντα 62 ευρώ, το άλλο 64, το άλλο 58. Όμως και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι όπως έρθει το κατάστημα μπορεί κάποια προϊόντα να είναι φθηνότερα ή ακριβότερα. Ξέρετε, με τις προσφορές που δεν αντιλαμβάνεται οι προσφορές, μπορεί να υπάρχει μια άλλη διάσταση του ζητήματος. Εν πάση περιπτώσει, εάν το φθηνότερο σούπερ μάρκετ απέχει από το σπίτι του, για παράδειγμα, 3-4 χιλιόμετρα και πρέπει να χρησιμοποιήσει.
0: Και αν δεν έχει, και αν ζει στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχει και πάρκινγκ το σούπερ μάρκετ για να πάει με το αυτοκίνητο να φορτώσει, να
1: κάνει.
0: Δεν είναι
1: θα το κάνει. Ναι. Θα το αναλώσει τη βενζίνη, θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι όλα αυτά.
0: Απλά θα διαπιστώσει ότι πληρώνει ακριβότερο από όσο θα έπρεπε το σούπερ μάρκετ του.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να βλέπουμε και να διαπιστώνουμε το πρόβλημα με στοιχεία πλέον.
0: Ναι,
1: για μας οι τιμές, όπως και εσείς είπατε, δηλαδή δεν μπορεί το ίδιο προϊόν πολυεθνικής εταιρείας στην Ελλάδα να πωλείται ακριβότερο από ό,τι στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο κλπ.
0: Ναι.
1: Και εμείς είχαμε πολλές καταγγελίες στο παρελθόν για διάφορα προϊόντα. Και από μέλη μας που μας έλεγαν ότι ο καφές, παράδειγμα, στο Βέλγιο είναι πολύ φθηνότερος από ότι στην Ελλάδα, ή το βούτυρο ή άλλα προϊόντα ή το γάλα. Έτσι λοιπόν αυτό δείχνει ένα πρόβλημα, δομικό πρόβλημα, όπως είπα, που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας. Δικαιολογούνται αυτές οι τιμές στην Ελλάδα και στα προϊόντα πολυεθνικών, αλλά και στα ελληνικά προϊόντα. Δικαιολογείται αυτή η μεγάλη ψαλίδα, η μεγάλη απόκληση από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα, το οποιοδήποτε προϊόν. Άρα πρέπει να ελεγχθούν και μάλιστα να ελεγχθεί όλη η διαδρομή του προϊόντος, διότι κακά τα ψέματα γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν διάφορα τρίκ, ενδομηλικές συναλλαγές, εγγονικές συναλλαγές, όπου εκτοξεύουν τις τιμές. Δεν είναι να ελεγχθεί το τελικό προϊόν το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής. Η διαδρομή της τιμής, πώς έφτασε, είτε πρόκειται για νοπό, είτε πρόκειται για τυποποιημένο προϊόν, όπως χωράζει το ράφι, είναι οπωροκυπευτικό, ή τα τυποποιημένα προϊόντα πολυεθνικών ή ελληνικών εταιριών, πώς διαμορφώνεται η τιμή, αν δικαιολογείται δηλαδή. Χρειάζεται διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
0: Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και για το πλαφόν στους στόχους των καταναλωτικών δανείων. Εσείς μετήχατε στην όλη διαδικασία. Είναι η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας που έπρεπε να την έχουμε εφαρμόσει λίγο νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων κάλλια αργά παρά ποτέ, που λένε. Ποιους αφορά, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος, αν αφορά εμένα που έχω στεγαστικό, αν αφορά εμένα που έχω κάρτα, αν αφορά εμένα που έχω πάρει ένα κατασκευαστικό. Ποιους αφορά?
1: Εντάξει, αφορά την καταναλωτική πίστη, είναι οδηγία που αφορά στην καταναλωτική πίστη. Άρα μόνο καταναλωτικά προϊόντα μέχρι 100.000, δηλαδή καταναλωτικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτου, οτιδήποτε δεν έχει εξασφάλιση και πιστωτικές κάρτες. Από εκεί πέρα αφορά και μια κατηγορία επισκευαστικών δανείων που είναι πάνω από 100.000 χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αλλά κυρίως όμως είναι για καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000, όπου θα τεθεί αυτό το πλαφόν στο συνολικό κόστος το οποίο καλείται να καταβάλει, θα κοιτάει να καταβάλει ο καταναλωτής. Όχι στο επιτόκιο καθεαυτό, το επιτόκιο μπορεί να είναι ψηλό και είναι υψηλό. Είναι 11, 12, 13, 14%. Να θυμίσω ότι τα καταναλωτικά δάνεια έχουν διάρκεια αποπληρωμής χαμηλή.
0: Ναι.
1: 4 χρόνων, 6, 8, 10 το πολύ. Άρα έχουμε ένα επιτόκιο υψηλό. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής, εάν δεν το εξυπηρετήσει το δάνειο, δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει το δάνειο που έλαβε, θα πληρώσει 60%, 70-75% πάνω. Αν δηλαδή έχει πάρει ένα, ανάλογα και με το χρόνο αποπληρωμής, ένα δάνειο 10.000, το πολύ που θα το πληρώσει 16.000. Αν δεν μπορεί, εάν είναι υπερήμερος, έτσι, εάν έχει ανεξόφλητες δόσεις,
0: ναι.
1: Εάν δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Άρα θα το πληρώσει με το συμβατικό επιτόκιο που σας είπα ότι είναι υψηλό το επιτόκιο, δεν είναι χαμηλό.
0: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το ότι μπαίνει πλαφόν. Προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι γίνεται με τα επιτόκια.
1: Ασφαλώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να ορίσουν ένα όριο, ένα πλαφόν εν πάση περιπτώσει, πάνω από το οποίο δεν μπορεί να το υπερβεί κανείς, ώστε στην αποπληρωμή του δανείου. Αφορά νέα δάνεια όμως, δεν αφορά τα παλιά.
0: Ναι, αφορά δάνεια που θα συναυθούν
1: από
0: τον Νοέμβριο και μετά. Δηλαδή, ούτε καν αυτά που θα συναυθούν τις επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος μπορεί να καθυστερήσει για λίγο το να πάρει ένα δάνειο, ας τα αφήσει για Νοέμβριο, που θα είναι με τον καινούριο, με τους καινούριους όρους.
1: Με τον νόμο που θα ψηφιστεί και που θα ισχύσει.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι προκύπτει στο μέλλον. Οπότε, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος.
1: Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει αναδρομικότητα.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι πολλοί συμπολίτες μας είναι εγκλωβισμένοι με εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια, τα κόκκινα δάνεια
0: βέβαια,
1: που λέμε, όπου ξέρετε οι σέρβισες και οι τράπεζες ζητούν τριπλάσιο και πολλαπλάσιο ποσό, δηλαδή ένα δάνειο 15.000 ευρώ, σήμερα ζητούν 45-50-60.000.
0: Ναι. Τώρα, μια και είπατε για τους services, είχαμε όλη αυτή την ιστορία με τον νόμο Κατσέλη. Έβγαλαν μια ανακοίνωση την Παρασκευή όπου είπαν ναι, αποδεχόμαστε τι ορίζει το δικαστήριο, ότι πρέπει να το κίζεται η δόση και όχι το συνολικό ποσό. Ωστόσο, μένει μια εκκρεμότητα, πότε είναι ο χρόνος του τοκισμού. Οπότε παγώνει προς όραση η εφαρμογή.
1: Κοιτάξτε, ο χρόνος εκτοκισμού από την απόφαση είναι σαφής.
0: Mm-hmm.
1: Από την έναρξη της αποπληρωμής,
0: ναι,
1: λέει η απόφαση του ΡΥΠΑΓΟ. Άρα αν η αποπληρωμή ξεκίνησε το 23 ή το 24, από όταν ξεκίνησε η αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας.
0: Ναι.
1: Άρα είναι σαφές ότι οφείλουν να καταβάλουν και αναδρομικά ή να συμψηφίσουν τα ποσά τα οποία έχουν λάβει μέχρι τώρα αδικαιολόγητα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το κακό της ιστορίας είναι ότι αυτό που λένε είναι ότι μέχρι, παιδιά, να αποφασίσουμε να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο, εσείς συνεχίστε να πληρώνετε με το παλιό πλαίσιο για να μην χάσετε τη ρύθμιση. Και αυτό είναι.
1: Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Καθόλου σωστό δεν είναι. Αμελητοί αμέσως, δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν προσαρμοστεί και όχι να παραφράζουν την απόφαση για να κερδίζουν χρόνο και να στείλουν αμέσως νέα δασολόγια. Εμείς για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας υπόδειγμα αίτησης τι ακριβώς θα ζητήσουν και πρέπει να το πράξουν αμέσως οι καταναλωτές, ούτως ώστε να περιμένουν να το στείλουν το νέο δασολόγιο για να καταβάλουν τις δόσεις με βάση την απόφαση του ΡΥΠΑΟΥ.
0: Κυρία Καλαποθάρακου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, Παναγιώτα Καλαποθάρακου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για την ακρίβεια, για το πόσο κάνει, για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη και την απόβαση του αερίου πάγου, αλλά και το πλαφόν στις δόσεις για τα καταναλωτικά, ανοιχτές υποθέσεις που εκκρεμούν και περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσουν για να πάρουν μια ανάσα οι δανειολογικοί.

Grande Diego, La Mano de Dios, Στο χέρι του Θεού, το πιο γνωστό τραγούδι που γράφτηκε προς τιμήν του Diego Armando Diego Maradona, του Θεού της μπάλας. Τώρα σε κάθε μοντέλο συζητάμε Μαραντόνα ή Πελέ, αλλά όπως και να έχει και οι δύο έπαιξαν τρομερή μπάλα. Το 1986, μια μέρα σαν σήμερα, ο Diego σηκώνει το χέρι του, δεν το βλέπει κανένας, και σκοράρει το περίφημο γκολ στο παιχνίδι Αργεντινής και Αγγλίας για τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με το χέρι του Θεού. Απλά η διαφορά του μεγάλου παίχτη που ψιλοκλέβει από τον μικρό παίχτη που ψιλοκλέβει είναι ότι ο Μαραντόνα στο επόμενο παιχνίδι, στον τελικό, έβαλε τον γκολ του αιώνα. Όπως λένε, αυτό που παίρνει την μπάλα από το κέντρο και περνάει όλη την ομάδα, την ξαναπερνάει και μετά πάει και βάζει το γκολ. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτή είναι η διαφορά. Επίσης, κάθε φορά που έχουμε Μουντιάλ, τη συζητάμε αν το Μουντιάλ το 86 στο Μεξικό ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ. Το σήκωσε το κατσαρολάκι τότε ο Μαραντόνα. Ή αν κάποιο από τα άλλα Μουντιάλ ήταν το καλύτερο. Άλλη μπάλα. Τώρα, cooling break, αυτά, εκείνα, τα άλλα. Με κάμερες, οι διαιτητές στο κεφάλι. Μη μιλάς, μη βάζεις το χέρι μπροστά. Στα 8 δευτερόλεπτα corner. Γενικά έχει γίνει δύσκολο πράγμα το ποδόσφαιρο. Κυρίως έχει γίνει τηλεοπτικό προϊόν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκείνη τα λεφτά είναι οι διαφημίσεις. Το ζήτημα είναι να μην είναι σε βάρος του θεάματος, γιατί για παράδειγμα αυτό που έχει βάλει, που είναι 104 τα παιχνίδια και έχει βάλει ένα σκασμό ομάδες μέσα να παίζουν, ναι, μεν έχει κάνει το Μουντιάλ μέχρι τώρα να είναι το πιο παραγωγικό Μουντιάλ, αλλά και με τα πιο βαρετά παιχνίδια. Γιατί τώρα να βλέπεις το 6-0 της Γερμανίας στο Κουρακάο, ξέρω στο οποίο έβαλε τα 6 γκολ, ή τα εύκολα παιχνίδια, έβλεπα χθες το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Είναι ομάδες που δεν, τώρα ήταν τοπικού πρωταθλήματος τώρα το πράγμα. Να με συγχωρήσει ο Γιώργος Δόνης που είναι ο προπονητής τους, αλλά έβλεπες οι άλλοι να κάνουν προπόνηση. Δεν ήταν Ισπανοί, κάνανε προπόνηση. Δεν

Αυτός είναι ο μεγάλος ο Otis Redding, το Sitting on the Dock of the Bay. Το 1968 ανεβαίνει στην πρώτη θέση των charts, 22 Ιουνίου του 1968, μετά το θάνατό του όμως, γιατί το άλμπουμ κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του. Ήταν το έκτο στούντιο άλμπουμ του, περιείχε μια σειρά από singles. Στην δεύτερη πλευρά ήταν αυτό το τραγούδι και έγινε μεγάλη επιτυχία. Επίσης αυτό που συζητάμε πάρα πολύ είναι η λαγοκέφαλη, παιδιά, διότι είναι της μόδας πάρα πολύ με τους λαγοκέφαλους να μπούμε, να μην μπούμε στην θάλασσα. Έχω μηνύματα που λένε καλό καλοκαίρι, επειδή με έχει πιάσει ένα αυτό της άδειας, που εύχονται καλό καλοκαίρι και να περάσουμε καλά και τέτοια, αλλά αναρωτιούνται θα μπούμε για μπάνιο αυτό το καλοκαίρι ή θα μας διώξουν οι λαγοκέφαλοι. Όχι, παιδιά, θα μπούμε για μπάνιο αυτό το καλοκαίρι κανονικά, δεν είναι κανένα ζήτημα. Δεν είναι ότι πας και η θάλασσα είναι γεμάτη λαγοκέφαλους, ούτε ότι ο λαγοκέφαλος όπου βρεθεί και όπου σταθεί θα έρθει να σε δαγκάσει. Θα δούμε, θα επικηρυχθεί κιόλας τώρα ο λαγοκέφαλος, ναι. Όχι για όλους, μην μπείτε με καλάμια για να πιάσετε λαγοκέφαλος και να βγάλετε λεφτά. Για τους επαγγελματίες ψαράδες, το έχει κάνει και η Κύπρος αυτό, για να μειωθεί ο πληθυσμός, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν και τα ψάρια που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Όμως σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στην Αλβανία με την επανάσταση των Φλαμίγκο, εκεί όπου επιμένουν να μην αφήνουν σε χλωροκλαρί τον Ράμα για την προσπάθειά του να πουλήσει όλη αυτή την έκταση που έτσι κι αλλιώς ήταν και Natura και διάφορα τέτοια και δεν έπρεπε να πουληθεί. Όλο και μεγαλώνει το κίνημα και αρχίζει και μοιάζει λίγο ότι το κίνημα γίνεται σχεδόν αντικυβερνητικό, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Τι ζητάνε? Ζητάνε να μην θυσιαστούν τα πάντα στο βωμό του κέρδους, ειδικά όταν μιλάμε για κέρδος των αυτών που αποφασίζουν με διάφορους ισχυρούς, για να νιώσουν και οι ίδιοι ότι είναι αντίστοιχα ισχύροι. Αυτό είναι το Καλιφόρνια από το Blue της Johnny Mitchell. Το άλμπουμ θεωρείται πλέον γενικά από τους μουσικοκριτικούς ως ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1971. Και αυτός είναι ένας Fred Astaire, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1987 έφυγε χορεύοντας από την σκηνή, πήγε σε άλλες σκηνές ο Fred να χορεύει. Χορεύοντας με Fred Astaire θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. 2-11-10-80-8-80 για το διπλό εισιτήριο της E-Jet. Συνεχίζεται για λίγο ακόμα ο διαγωνισμός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Κρατάς μυστικό.
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό.
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
5: Πολιτικός.
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις. Το παντρεύεσαι.
4: Αλλά...
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι Δευτέρα και τι κάνουμε τις Δευτέρες στο τέλος εκπομπής. Συνομιλούμε με τον Γιάννη Χατσαλάδα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, για να έχουμε έτσι μια εικόνα των πόσων πραγμάτων, πολλών πραγμάτων τρέχουν και την οικονομική μας ατζέντα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Σ' άκουγα προηγουμένως με προσοχή την προσέγγιση που είσαι για το Μουντιάλ και για τις ομάδες. Να θυμίσω και στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ που είναι πακτολός εκατομμυρίων. Πόσοι αγώνες κάθε μέρα και πόσοι καταπώνησαν των παιχτών και πόσοι τραυματισμοί. Το βουμό πάντα του κέρδους και τη διαφήμιση.
0: Βέβαια, βέβαια. Οι άνθρωποι πήγαν να παίξουν μπάλα μετά από 80 παιχνίδια που είχαν παίξει μέσα στη σεζόν και χειμερινό Nation Cup και αυτό και έτσι και αλλιώς. Εντάξει, και έχουν αρχίσει ακόμα και μεγάλοι αστέρες, όχι μόνο οι υπόλοιποι. Και λένε, παιδιά, λίγο ηρεμία. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές. Και ποιος ξέρει πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι να παίζουν έτσι διαρκώς. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γυρίσουν. Ελπίζω να γυρίσουν όλοι υγιείς και ευχαρισμένοι με την μπάλα που θα έχουν παίξει. Τώρα, στη Βουλή έχει κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο. Ονομάζεται μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, αλλά έχει πάρα πολλά ζητήματα μέσα και πολλά ανοιχτά ζητήματα δημιουργούνται.
1: Έτσι, σωστά, και μάλιστα επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αλλά και για τους δανειολήπτες και για τις θέματα των ρυθμίσεων και οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι έχουν επισημάνει, Αλέξανδρο, ορισμένα σημεία τα οποία τουλάχιστον συζήτηση μέσα στη Βουλή να μπορέσουν να τροποποιηθούν, να φτιαχτούν ή ακόμη να μπουν σε μια διαδικασία λογική, γιατί πολλά από αυτά στερούνται λογικής.
0: Σωστό.
1: Λέμε, παραδείγματος χάρη, το πρόβλημα της άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, αν γίνει αποπληρωμή του 25%. Ποιος φαϊνός το έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε? Έχω κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, που σημαίνει ότι δεν έχω χρήματα, γιατί όλα μου τα χρήματα είναι δεσμευμένα.
0: Ναι.
1: Κάθε μήνα έχω τα 1.250 που θα γίνουν τώρα 1.600.
0: Ναι.
1: Από πού θα βρω το 25% να πάω να το καταθέσω για να μπορέσω να ξεμπλοκάρω ο τραπεζικός μου λογαριασμός, αφού ό,τι και να πουλήσω, ό,τι παροχή υπηρεσίας για να έχω, πηγαίνουν στην τράπεζα και κατάσχονται.
0: Ναι.
1: Το 25% που θα το βρω.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα και παραμένει ένα ζήτημα για το πώς θα επιχειρήσουν οι άνθρωποι που έκατσε μια στραβή. Εγώ δεν λέω για τους απατεώνες, που έκατσε μια στραβή και προσπαθούν να κινήσουν την επιχείρησή τους με έναν λογαριασμό που δεν μπορεί να μπει φράγκο μέσα, γιατί θα τους το πάρει. Άρα μετά δεν έχει. Τώρα γίνονται και όλα ηλεκτρονικά. Πώς θα επιχειρήσεις, πώς θα πληρώσεις, πώς θα πληρωθείς, αν σου παίρνει το σύνολο των χρημάτων. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όπως τεράστιο ζήτημα, μάλλον όχι τεράστια ζήτηματα, αλλά ζητήματα προκύπτουν και από άλλα πράγματα και από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, για παράδειγμα.
1: Ρύθμιση 72 δόσεων. Θέλει αγορά ρυθμίσεις, θέλει περισσότερες δόσεις, θέλει να πάρει ανάσα.
0: Ναι.
1: Και έρχονται οι 72 δόσεις. Και βάζεις προϋποθέσεις ότι πρέπει 31 12 του 23 αυτά τα χρήματα, τα ληξιπρόθεσμα, να μην τα έχεις ρυθμίσει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αν εγώ είμαι συνεπής πολίτης και έχω κάνει ρύθμιση και φρόντισα όσο μπορώ να μετάξει τις υποχρεώσεις μου, γιατί με εξαιρείσετε το 72 δόσεις?
0: Σωστό. Σωστό. Γιατί να μην μπορώ να μετακυλήσω τη ρύθμισή μου στην καινούργια ρύθμιση?
1: Είχε γίνει στον κορονοϊό εξάρτηση.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, πιάσουμε τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν τα έχω ληφθεί πρόθεσμα όλα, αλλά θα πρέπει να ρυθμίσω και τα υπόλοιπα χρέη τα οποία είχα από το 23 και μετά στην πάγια ρύθμιση, σε πολύ πιο στενό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Μα για ποιο λόγο? Και πας σε 72 δόσεις και μου βάζει ένα επιτόκιο 5,84. Αποτρεπτικό, αν θυμηθούμε ότι στον εξωδικαστικό είναι 3%.
0: Ναι.
1: Και του βάζει και ένα δεύτερο πλαίσιο, δηλαδή ένα δεύτερο πιο στενό παπούτσι.
0: Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές ότι αυτό το επιτόκιο που είναι σχεδόν 6% μου φαίνεται παραλογισμός το κράτος να το κίζει τόσο πολύ την ρύθμιση, τόσο ακριβά την ρύθμιση. Είναι σαν να λες ότι θέλω να πάρω χρήματα, γιατί δεν υπάρχει κούρεμα για να πεις ότι αφού στο κούρεψα κάτι, ρε παιδί μου, να βγει από αυτή την ιστορία. Πληρώνεις το σύνολο, απλά το πληρώνεις με δόσεις.
1: Μα όταν στον ΕΦΚΑ υπάρχουν χρέη,
0: ναι,
1: είναι ληξιπρόθεσμα, έχουν επιτόκιο 8,5%.
0: Σωστό.
1: Ούτε καν στην τράπεζα δεν υπάρχουν αυτά τα επιτόκια. Δηλαδή το συζητάμε καθόλου και μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές γιατί δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τους πεταξίδες.
0: Ναι. Σωστό. Πρόβλημα υπάρχει, πρόβλημα μάλλον έχει προκύψει και για την έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά.
1: Βεβαίως. Θετικότατο μέτρο. Άπαξ θα πάρει κάθε οικογένεια 150 ευρώ, όπως είναι τα κριτήρια εισοδηματικά, για κάθε παιδί το οποίο έχει, και ανάλογα πάει και το όριο το εισοδηματικό.

0: για ποιο λόγο σταματάει το όριο του συστηματικό στην οικογένεια που έχει 6 παιδιά. Δηλαδή, η οικογένεια που έχει 7, 8, 9 παιδιά, λίγες οικογένειες. Πολύ λίγες οικογένειες. Ναι, αλλά αντί σε αυτές τις οικογένειες να τους δώσει κάτι παραπάνω, γιατί πραγματικά είναι ήρωες, τους λες ότι εγώ θα σου βάλω το συστηματικό κριτήριο τις οικογένειες που έχει 6 παιδιά και δεν ξέρω να προσαρμόζω.
1: Και συζητάμε το δημογραφικό έτσι κι αλλιώς, πόσο πρόβλημα αποτελεί για όλους. Πρόβλημα είναι και για την επιστροφή των δύο ενοικίων. Το είχαμε εντοπίσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η εξαίρεση στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη εξαιρεί και όσους έχουν πάρει μετάθεση για Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Μα πώς είναι δυνατόν θετικό, λες στο δημόσιο υπάλληλο, τον νοσηλευτή, τον γιατρό, τον εκπαιδευτικό, άρχισε σιγά-σιγά φυσικά και αντιδρούν οι στρατιωτικοί και έχουν δίκιο. Και όλοι οι άλλοι κλάδοι. Όταν είσαι δημόσιο υπάλληλο και παίρνει μια οργανική θέση, δεν κατάλαβα γιατί να εξαιρούνται οι υπόλοιποι κλάδοι. Αλλά ακόμη και σε αυτούς που ισχύει το μέτρο, εξαιρείς αυτούς που είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, είμαι από το Κυλκής παραδείγματος χάρη, παίρνω οργανική θέση στην Αθήνα που τα ενίκια είναι πολύ πιο ακριβά και σου λέει το κράτος, εγώ δεν σου δίνω επιστροφή ενοικίου σε σένα, γιατί είσαι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν είναι δικιά μου επιλογή.
1: Σωστό. Είναι δεδομένο αυτό και δεν είναι φτηνότερη ή ευκολότερη ζωή για όποιον έχει έρθει στην Αθήνα να... με μετάθεση. Έτσι. Μη σου πω ότι είναι, μπορεί να είναι και δυσκολότερη. Είναι δεδομένο.
0: Σίγουρα είναι δυσκολότερη.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δυσκολότερη.
1: Επειδή ρωτάει η Δέσποινα, δεν υπάρχει κανένα νέο και καμία περίπτωση να ενταχθούν σε 72 δόσεις τα χρέη μετά το 2023. Είναι δεδομένο, Δέσποινα. Εκτός αν έχει κάτι στο μυαλό του για τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό, να μετακυλήσουν σε 72 δόσεις τα νεότερα χρέη. Γιάννη, ευχαριστώ. Κρατάω την έρευνα που έκανες για τα προβλήματα για να τα αναδείξουμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν αντίδραση από την Βουλή. Θα δούμε αν προκύπτουν και άλλα προβλήματα και εδώ θα είμαστε και την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ μου, και αυτά είναι βάση λογικής πάνω από όλα.
1: Βέβαια.
0: Ας πούμε να είμαστε εμείς παράλογοι.
1: Μα βέβαια, βάση λογικής είναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννης Χατσαλάντας.
0: Να είσαι καλά,
1: ο οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε τις Δευτέρες. Έτσι θαλασσινά θα σας αφήσω με έναν ικαριώτικο για να μπαίνουμε στο κλίμα του καλοκαιριού, μια και από τις 21 του Ιούνιου μπήκαμε και επίσημα στο καλοκαίρι και καλοκαίρι τι άλλο από θάλασσα και νησιά. Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τύρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σε όλους. Ξέχασα. Νικητής Μανώλης Κουτσός. Λίγη σε 9.33 το τηλεφωνό του. Καλοτάξιδο το εισιτήριο από τη C-Jets. Με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγό, για την λάχταρο, την αγάπη μου και το χωριό. Η ώρα είναι 9. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή διαπιστώνεται μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Επήλθε συμφωνία για τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Λίβανο. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στην προσωρινή άρση των περιορισμών σε εξαγωγές πετρελαίου. Το απόγευμα, τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Θέμα ημερών, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να ανακοινώσουν την ετοιμιγορία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΠΕ σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχειοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Εντός εβδομάδας η ομάδα Πολάκη Παπαδούρου θα καταθέσει τις υπογραφές που έχει συγκεντρώσει ώστε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος της μειοψηφίας είναι να αναγκάσει τον πρόεδρο του κόμματος να τοποθετηθεί για το αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεσμεύεται ότι θα πάει ως αρχηγός του κόμματος στη ΔΕΘ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο συνεργασίας ή αν απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Στο μικροσκόπιο της εφορίας, η κοινή τραπεζική λογαριασμή που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων, μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους, μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο και πιθανές επιβαρύνσεις. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών Βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Η μητέρα του Βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού τους, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μικρό σκάφο στο ναυπηγείο της Αλαμίνας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και γίνεται προσπάθεια η πυρκαγιά να μην επεκταθεί σε άλλα σκάφη. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί και 5 τραυματίες ένοπλη επίθεση μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Τακλομπάν στις Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός προχωρά την υπόθεση του Ζίνεντιν Σμαϊλόβιτς για το κέντρο της άμυνας, ενώ θέλει να ολοκληρώσει 4 μεταγραφές ως τις αρχές Ιουλίου. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στο ΠΑΟΚ υπό το νέο Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λύση.
4: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
4: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
5: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο 2 φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτή που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
4: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
6: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ωραίο στίχος αυτός, ειδικά ο τελευταίος, ε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλειος Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πήγα να πω ότι είναι τελευταία του Ιουνίου, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Η άλλη είναι. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας, την κονσόλα του ήχου. Καλημέρα σας, κύριε Μυρίδη. Είστε καλά, όλα καλά. Πολύ ωραία. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880 και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε για Κρήτη. Δεν ξέρω από τρίτη τι έχουμε και αν θα έχουμε για αλλού. Αλλά για Κρήτη είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. 2-11-10-80-8-80 για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς Μήλο Σέριφου. Αρχίστε τώρα, 11:55 κληρώνουμε. Λοιπόν, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα τραγούδια, αυτό που μόλις ακούσατε το ωραίο, έτσι να μας φτιάξει και το κέφι. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσος ταχυτικά. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν. Στον επόμενο τόνο, οι εύθραστες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διασώθηκαν χθες και τελικά θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Έτσι, έπειτα από την τεταμένη έναρξή τους, αυτή είναι η είδηση τώρα. Στον επόμενο τόνο.
0: Κούρασαν, πες τους. Κούρασαν. Λοιπόν.
1: Κουράστηκε ο Ξενάκης.
0: Κούρασαν. Δηλαδή, κουράστηκα πολύ. Πώς έλεγε ο Καραμάλης, ήταν κουρασμένος το τελευταίο ένα χρόνο που κυβερνούσε και εγώ είμαι κουρασμένος από το Ιράν και το αυτό. Από το Ιράν και την. Τεχεράνη, η οποία όμως η αλήθεια είναι πως το πάει πολύ καλά. Από το Ιράν και το ΗΠΑ. Που το Ιράν πως το πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή το πάει διπλωματικός, εννοώ το πάει σαφώς καλύτερα από ότι το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όποια άποψη και να έχεις για το Ιράν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Το πάνε. Σαν να φαίνεται αυτοί να έχουν το πάνω χέρι συνομιλίες και όχι το κάτω χέρι.
1: Και είναι εντυπωσιακό ότι και το Ισραήλ μαζεύεται σιγά σιγά.
0: Αυτό είναι το κλειδί πια. Αν μαζευτεί και το Ισραήλ, νομίζω ότι τελειώνουμε. Και έτσι θα τελειώσει ένα ακόμα πόλεμο ο πρόεδρος. Μόνο από αυτόν τον άρχισε κιόλας.
1: Θα πάρει μετά το βραβείο. Ποιο βραβείο θέλει.
0: Δεν ξέρω ποιο βραβείο θα πάρει. Μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος και να του δώσουμε ένα βραβείο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να σου
1: τι,
0: πω.
1: Για τον πόλεμο που ξεκινάει, για το. Είχε ένα σκίτσο, νομίζω, Πετρουλάκης χθες, ο οποίος έλεγε, είχε τους Γρυλανδούς εκεί πάνω στον πάγο και έλεγε: τι κρίμα να μην ξεκινούσαμε κι εμείς ένα πόλεμο με τον Τραμπ.
0: Θα παίρναμε και μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σου πω. Τι και μια γειτονική από εκεί πάνω.
1: Έχει βγάζει ένα βιβλίο. Ναι. Βγάζουν δύο έτσι. Αλλά με τίτλο Αλλαγή καθεστώτος, ο Μάγκη Χάμπερμαν και ο Τζόναθαν Σουάν. Και λέει εκεί ο Τραμπ μεταξύ άλλων ότι είναι πιο ισχυρός από τον Αντίλα, από τον Τζέκινς Χάν και από τον Απολέοντα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ναι, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Και άποψή του, συγγνώμη λίγο, για το Xi Jinping. Είναι ψηλός, είναι 1,80.
0: Αυτό
1: και δεν
0: άποψη.
1: Παίζει παιχνίδια.
0: Αυτό δεν είναι άποψη.
1: Αυτό, ναι,
0: είναι ψηλός, 1,80 δεν είναι άποψη. Είναι
1: πρόεδρε Τραμπ, εμείς είμαστε 1,85 και 1,89.
0: Φάκτ είναι αυτά, δεν είναι άποψη. Ναι. Άποψη είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι και το Γκόμβο της Κίμης. Έχει στην κάθοδο της ο Κηφισός, στην κάθοδο του Κηφισός, λίγο μετά την διασταύρωση με την Αττική Οδό και μέχρι τη Λεωφόρα Αθηνών. Στον Κηφισό στην Άνω τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αρκετά καλύτερα. Είναι από τη Λεωφόρα Αθηνών που ξεκινάει και φτάνει μέχρι περίπου το ύψος Νέας Φιλαδελφίας. Στο το γνωστό Χαϊδάρι με Σκαραμαγκά, αλλά λιγότερο άσχημα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή έχει κόκκινο, αλλά έχει και αρκετό κίτρινο, που σημαίνει τσουλάνε τα αυτοκίνητα εκεί. Από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά επίσης έχει κάτι κίτρινο ενδιάμεσα. Κάπως καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι θα βελτιώνεται τις επόμενες μέρες κίνηση γενικώς. Στην Παραλιακή επίσης καλύτερα πράγματα. Εδώ στην Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο. Κηφισίας έχει στην άνοδό της μέχρι το Χαλάνδρι. Με διαλύματα. Δηλαδή έχει και ακινητοποιημένο κόκκινο, έχει και κίτρινο. Από το ύψος περίπου του γεννηματάς του νοσοκομείου και πάνω. Όχι, αυτή δεν είναι η Κηφισή, αυτή είναι η Μεσογείο που βλέπω. Η Μεσογείο είναι καλύτερα στην άνοδό της. Στην κάθοδό της από το Χαλάνδρι, από το ύψος του κάτω Χαλανδρίου και κάτω, έχει αρκετά προβλήματα. Και η περιφερειακή του Ημιτού. Και εκεί διακεκομμένα κόκκινο-κίτρινα κομμάτια. Εντάξει, είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 20 μέρες, δεν το συζητώ.
1: Ενδεχόμενες παγίδες για τους φορολογούμενους γράφουν σήμερα, τώρα διαβάζω παραπολιτικά.gr. Προσοχή στους κοινούς λογαριασμούς, πώς μια μεταφορά κρυμάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η φορεία βρέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Παιδιά, άμα στέλνουμε στα παιδιά μας λεφτά, έτσι κάτι, πιστέψτε με, μην το κάνετε αυτό, μην το αφορά.
0: Δεν είναι 100 και 200 και 300 ευρώ και 500 ευρώ. Άμα δεις το ρεπορτάζ μέσα, είναι πιο μεγάλα ποσά.
1: Λέει έως 800.000. Έω 800.000 είναι και τα 500, είναι και τα 700, είναι και τα
0: 1.000. Ναι, αλλά δεν κοιτάνε τα 100 και τα 200 και τα 300. Τώρα μιλάμε σε χλαμάρες τώρα.
1: Κάτσε να το κρατήσουμε. Κράτησε.
0: Έλα μου τώρα που θα κάνουν τώρα το έλεγχο που είναι. Καταρχά δεν χτυπάει. Επειδή...
1: Προχτέ μόλι και να βγάλουμε τον Δήμαρχο Πετρούπολη που καταγγείλαν ένα κακομίρι συνταξιούχου με σύνταξη 650 ευρώ να πληρώσει ένα δάνειο 100.000 μέσα σε ένα χρόνο ή αλλιώ δεν του παίρνουν το σπίτι.
0: Ποιο το αυτό, τι σχέση έχει με τράπεζα.
1: Θέλω να σου πω, θέλω να σου πω για όλα γίνονται. Όταν είναι ο νόμο. Πώς να σου πω, διατυπώσεις, συγγνώμη, σαφής είναι πολύ πιο ωραίο, αυτό λέω.
0: Ναι, ρε παιδί, το ξέρω, αλλά πάντα είναι γνωστό ότι για τέτοια ποσά δεν χτυπάνε καμπανάκια. Υπάρχει ένας μηχανισμός που χτυπάει το καμπανάκι που λέμε.
1: Σωστό.
0: Για να δώσω συνεργασμό. Για τέτοια ποσά δεν χτυπάει το καμπανάκι. Τώρα, αν ο άλλος, οι άλλοι κάνανε ρε εσύ απαγωγή στη Θεσσαλονίκη που έγινε. Και απήγαγαν κάποιον και τον υποχρέωσαν να μεταφέρει χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Μέχρι το απόγευμα του είχαν βρει. Θέλω να πω ότι πρέπει να είσαι τελείως μπούφος για να κάνεις απαγωγή. Για να μεταφέρεις χρήματα.
1: Άσχετα, αυτό λοιπόν, μαζί.
0: Δεν είναι άσχετο. Μαζί θέλω να πω ότι τα 100 και τα 200 και τα 300 ευρώ δεν χτυπάνε πουθενά συναγερμό. Αυτό θέλω να πω. Από ένα ποσό και πάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό αυτό. Καλό θα ήταν να πούνε ότι από το ποσό πάνω από 2.000, 3.000, 5.000. Ναι, αυτό θα ήταν σωστό.
1: Λέει έω 800.000.
0: Γιατί άμα δώσει ένα εκατομμύριο. Εντάξει, δηλαδή.
1: Τότε
0: για να καταλάβω.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό, δεν το σκέφτηκα.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Μπράντοβιτς, παιδιά, φίλοι του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να κάνετε πάρτι. Η αλήθεια είναι πως είναι νομίζω ο κορυφαίος που υπονείται στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Είναι φίλο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είναι φίλο Παναθηναϊκός. Είμαι ο πρώτος. 10 τίτλους έχει, ρε, έχει 10 Ευρωλίγκες. Δηλαδή είναι ο ρέκορντ των Ευρωλίγκων. Του έχει πάρει με 4 διαφορετικές.
1: Είναι στη γραμμή των νέων. Η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμό στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
0: Αλήθεια είναι πάντως. Δεν ψέματα. Αλήθεια. Τώρα, προφανώς, άμα έχει και καλό υλικό, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι
1: πως... Πάρε, και καλό υλικό.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Μπράντοβιτς, μεγαλύτερος,
1: 65.
0: Μονό, ναι, παιδί, ναι.
1: Και νομίζω ότι από τον, πώς το λένε, τον Άγαν τον Πρωτοτάτα, τα μάλλον καλύτερος θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος.
0: Λοιπόν...
1: Πολύ περισσότερο που πήρε την Λευκό...
0: Έχουμε εκλογές και δεν το ξέρω.
1: Γιατί?
0: Διαβάζω ότι σήμερα κορυφαίος υπουργός έχει. Όχι, διαβάζω. Το είδα.
1: Ναι.
0: Κορυφαίος υπουργός έχει συγκέντρωση της εκλογικής του βάσης, παιδί μου, σε κέντρο της παραλιακής λεωφόρου. Λοιπόν, που σημαίνει ότι.
1: Εκεί στον Νότο.
0: Εκεί στον Νότο, στο Καλαμάκι, για την ακρίβεια. Και ξέρω ότι αυτές οι συγκεντρώσεις σε μεγάλα μαγαζιά που είναι μεγάλη χώρη κλπ. Συνήθως γίνονται στην προεκλογική περίοδο. Μαζέψουν κανένα σταυρουδάκι. Και βλέπω ότι τώρα, Ιούλιο μήνα, ξέρουν κάτι. Και επειδή ο Ιούλιος θα είναι αργά, θα έχει φύγει κόσμο. Του κάνουν
1: τον Ιούνιο.
0: Το κάνουν τώρα για να προλάβουν.
1: Κάλιο γάιδο.
0: Ρόδενε, παρά να γυρογυρεύει.
1: Γιατί τώρα σε κάθε περίπτωση είμαστε πλέον και από το Σεπτέμβριο και επισήμως, παραδείγματος και επισήμως, σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Ή μικρή, δεν ξέρουμε. Ναι. Τσοτάξτε την τοποθέτηση αυτό.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα ενίκια σήμερα με το Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσητικού, το είπα, δικτύου Real Estate. Θα μιλήσουμε για τα καύσιμα. Ξανά έβαλα. Είναι τεράστια η διαφορά που βλέπεις στο depósito με το πέσιμο αυτό στο 1,90 περίπου από το 2,15 που είχε φτάσει 2,14. Όχι ότι είναι χαμηλά το 1,90, ψηλά είναι. Είναι πιο ψηλά από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση. Αλλά έχει και μια διαφορά. Έβαλα 91 χθες. Ένα 50 και το 50 βλέπεις, παιδί μου, πόσο παραπάνω γεμίζει από ό,τι γέμιζε πριν. Γιατί παραπάνω δεν έβαζα ποτέ. Ένα 50. Λοιπόν. Με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συντόσμου Πρατηριούχων, θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Τραγασάκη, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που πλέον δηλώνει ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς στη Βουλή. Έτσι λέει.
1: Και που λογικά θα τον ρωτήσουμε και για αυτά που είπε ο Γιάννης Τουρνάρας στο πρωτοσέλιδο που πήγε στα Νέα το Σάββατο.
0: Τίμησέ μου.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Βοήθησε με.
1: Είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Όχι, διαβάζω μόνο.
1: Επί της ουσίας, έτσι. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι, είπε για το 2015. Ναι. Ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα κλπ.
0: Εντάξει, πάντως πολλοί από αυτούς τα λένε και μόνοι τους αυτά. Ότι είμαστε απροετοίμαστοι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό η είδηση. Αυτό, είδηση ναι. Δεν είναι αυτό. Ναι. Είναι ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Είναι άλλο. Μου είπε στα κεντρικά και σου λέω δύο από τα κεντρικά. Και είπε και κάτι ακόμα, ότι κάστρο του θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Και αν όμοι γέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ.
0: Ναι. Πάντως ο κύριος Τραγασάκης, για να ξεχωρίσουμε.
1: Τον έχουμε
0: αυτά,
1: μέσα Ιουλίου τον κύριο Στουρνάρα.
0: Ο κύριος Τραγασάκης, για να ξεχωρίσουμε όλα αυτά, Γιατί εγώ έχω άποψη για το 2015, δεν συμφωνούμε για απόψεις μου, αλλά δεν είχε με σημασία. Λέω ότι δεν ήταν ποτέ από τους ανθρώπους που και τότε ακόμα είχε, ούτε οι δηλώσεις του δημόσιες είχαν κάποια ακραία τοποθέτηση, ούτε είχε πει πράγματα για τα οποία τον είχαν προσωπικά βάλει στο επίκεντρο αντιπαράθεση. Τον θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις γενικότερες διατυπώσεις του από τότε. Ένα, ξαναλέω, ιστορικός στελεχός αριστεράς που εγώ τρέφω για το πρόσωπο του και πολύ μεγάλο σεβασμό. Τον γνώρισα το 89 ως βουλευτή της.
1: Πρώτο θέμα με τον κύριο Μπάκα.
0: Του συνασπισμού.
1: Με τον κύριο Μπάκα, διαβάζω από την απογευματινή. Η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια.
0: Ναι.
1: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στόχος η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος και όχι παρέμβαση στην αγορά.
0: Ωραία.
1: Ήταν το σχέδιο που το είχαμε πρώτο θέμα την Παρασκευή στο μαγκαζίνο, ναι, της επιτροπής που εισηγούνταν για αυτό το θέμα. Άφηνε ανοιχτό απολύτως το θέμα του πλαφόν στα ενίκια. Την Κυριακή, νομίζω χτες ήταν, βγήκε διαρροή ότι αυτό δεν ισχύει. Το παίρνουμε πίσω. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, το παίρνουμε πίσω. Ναι. Αλλά αυτό εννοούσα, όπως το έχει απογευματινή σήμερα στην πρώτη σελίδα και μέσα σε δισελίδα που έχει για τα ενίκια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Θες τίποτα άλλο να πεις πριν πάμε σε διαφημιστικό?
1: Όχι, θα πούμε και μετά έχουμε ώρα. Μείνετε στη δεύτερη ώρα. Στην αρχή θα σας πούμε διάφορα από τις εξελίξεις στα κόμματα.
0: Και στην πρώτη θα τους πούμε. Αλλά πιο λίγα.
1: Πιο λίγα, ναι. Εδώ, ναι, θα μου δώσεις μόνο μισό λεπτό γιατί πραγματικά, ναι, θέλω να το διαβάσω. Είναι ένα άρθρο.
0: Τι,
1: του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, οι αρχιερείς θα πρέπει να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία.
0: Είναι ο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο δεύτερος ή ο πρώτος αυτός που.
1: Ο τρίτος.
0: Ο τρίτος είναι.
1: Ήταν στην Κρήτη, τον βγάλαμε. Ποιον βγάλαμε? Από τα Κύθρα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ο τρίτος. Νομίζω υπάρχει κι άλλος ένας ενδιαμέσως, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος.
1: Ναι, ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι σωστά γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή σε αυτή τη γραμμή, αλλά λέει ότι μεταξύ άλλων στο άρθρο του ότι ίσως εμείς οι αρχιερείς θα έπρεπε να εξετάσουμε σοβαρά την πλήρη παραίτησή μας από το μισθολόγιο του κράτους. Ναι. Να πάμε όπως γινόταν μέχρι το 86 που αρχιερείς ανάλαβαν την αποζημίωσή τους από τότε ο ΔΕΠ όπως και οι ιεροκήρυκες και λέει ότι με τον, θα μπορούσε λοιπόν να αναζητηθεί ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η αποζημίωση που σήμερα δίνεται στους αρχιερείς να κατευθυνθεί ως ενίσχυση στους ιερείς μας, ιδίως σε εκείνους που σηκώνουν καθημερινά το βάρος μικρών, φτωχών και απομακρυσμένων ενωριών. Ενδιαφέρον, έχει να κάνει μια προσπάθεια να το μιλήσουμε αύριο.
0: Έβγαλε την Παρασκευή το απόγευμα, για όσους δεν παρακολουθούν το Σαββατοκύριακο, ναι, επικαιρότητα, μια ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ναι, ναι, που λέει ότι η μισθοδοσία του κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας για το κοινό καλό και όχι με κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση. Και ειδικά για την περίπτωση τη συγκεκριμένη, λέει αναφορές σε υπέρογα ή λανθασμένα ποσά. Και ότι η πρόσφατη ρύθμιση που εισηγείται η ελληνική πολιτεία δεν εισάγει κάποιο νέο προνόμιο, καθώς επαναφέρει τη μισθοδοσία των αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. Εγώ σας μεταφέρω έτσι κάποια κομμάτια, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Λέει: για την ποιμένουσα εκκλησία, η προσπάθεια επίλυση των πραγματικών προβλημάτων ανθρώπων αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος ποιμαντικής ευθύνης και της διακονίας και γι' αυτό επιτελείται αθόρυβα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: ο Μητροπολίτης Κέρκυρας λέει: αν ο λαός στερείται, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει. Αν ο λαός αμφισβητεί, ο επίσκοπος δεν πρέπει να θυμώνει, αλλά να εξηγεί, να μετανοεί όπου χρειάζεται, να δίνει μαρτυρία αλήθειας. Και για να το πω ακόμη πιο προσωπικά, ουδέποτε χρειάστηκε να δαπανηθεί η Ιερά Μητρόπολη για να συντηρείται. Να συντηρήσει την προσωπική μου ζωή.
0: Ουδέποτε, ναι.
1: Ναι, ναι. Επιβαρύνθηκε, εννοεί δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: όπως σε όλες τις. Δεν θέλω να πω δουλειά, γιατί αυτό ας πούμε δεν το λέω
1: ως
0: δουλειά. Όπως σε όλους τους χώρους, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν απόψεις και απόψεις, άνθρωποι και άνθρωποι, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι, δεν είναι κανένας. Επειδή φορά εράσα, δεν σημαίνει πως έγινε Θεός.
1: Πρωτίστως άνθρωπος του Θεού όμως. Πρώτος άνθρωπος του Θεού, ανταυτού.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ξανά ότι κληρώνουμε τελευταία μέρα σήμερα για Κρήτη ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Παίρνετε στο 211-1080-880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Κλείστε το εισιτήριο όσο εύκολα και γρήγορα στο ANEC.gr, στο 211-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σι όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της και. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Raw Show, της Cosmote Telecom βέβαια. Γυρίζει φέτος όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις, απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.gr. Λοιπόν,
1: πάμε στο διάδρομο. Αν ήσουν, είχες την ίδια άποψη για τον εαυτό σου, αν είχαμε δυο μας, αυτή που είχε ο προπονητής ο νέος του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
0: Τι είπε?
1: Είπε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Είπε έτσι.
1: Ναι, είμαστε η καλύτερη εκπομπή που θα μπορούσε να έχει το ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Συγγνώμη, το είπε ο
1: εαυτό του. Ναι. Ωραίος, ε. Μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Αυτό πραγματικά.
1: Υπάρχει δεύτερη ανάγνωση.
0: Εντάξει, μπορεί να αποδειχθεί ο άνθρωπος ότι ήταν πραγματικά ο καλύτερος προπονητής.
1: Ναι. Τώρα, αλλά θα το πούνε οι άλλοι.
0: Είμαι ο καλύτερος προπονητής. Βέβαια πρέπει να πω ότι κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής. Ο γιος μου τα λέει, όχι εγώ.
1: Αυτός. Τώρα ήρθε. Ο Φαλαφούζος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάνει καλές μεταγραφές.
1: Και θα μείνει στο Παναθηναϊκό. Και πριν πουλήσει, θα μείνει.
0: Μου λέει ο γιος μου ότι θα κάνει καλές μεταγραφές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Όπα. Κάτι που θυμίζει σε ελληνική πολιτική λίγο πιο παλιά όμως, όχι τώρα.
1: Με τριοφρόνος είμαι φαινόμενο.
0: Και είναι και 38 χρόνια μικρός, δεν είναι μεγάλος. Αυτό θέλω να πω, έτσι. Και βόρειος, δεν είναι. Βόρειος. Περίεργο. Δεν πειράζει. Τις κατάμε, αυτά μένουν. Λοιπόν, πάμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχησε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
10: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
11: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
10: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
12: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα.
6: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Του λαγοκέφαλου του κάγκελο γίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι, νομίζω έχει γίνει αντικείμενο μεγάλη συζήτηση του λαγοκέφαλου και ο κόσμος δεν πολύ ξανοίγεται από τις παραλίες. Αν και μου ήρθε ένα βίντεο χθες, που βέβαια δεν είναι φετινό, είναι του 24, με ένα κοπάδι από αυτά τα ψαράκια τα οποία παίρνουν το κουτάκι λέει, του αναψυκτικού και το κάνουν κομματάκια. Τα οποία έχουν βγει στην παραλία. Όταν είμαι στην παραλία, εννοούμε σχεδόν δεν έχουν βγει έξω βόλτα. Ναι, και μιλάμε για κοπαδάκια, όχι αστεία.
1: Δύο αρκάς είχαμε τον κουφιοκέφαλο, είχαμε το χοντροκέφαλο, έχουμε τώρα και τον μπλακοκέφαλο.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι δεν δαγκώνουν, αυτό δαγκώνει.
1: Χειρότερα.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο.
1: Καλημέρα πριν στη Στέλλα Γκαντώνα. Σας ακούω, αγόρια λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει. Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή σήμερα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σας τηλεφωνήσαμε για να δούμε.
1: Είδαμε όλο αυτό το σχέδιο το θέμα, την Παρασκευή της Εθνικής Επιτροπής για τα Ενίκια. Μπορείτε λίγο να μας το αναλύσετε, αν και βλέπω εδώ ότι την Κυριακή το πήραν πίσω τη διάταξη για πλαφόν στα Ενίκια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε στο εξής. Αυτές είναι δύσκολες διαβούλευση, 5 συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ουσιαστικά το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής 2026-2035. Αρχικά το πρώτο μέτρο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν μια απέτηση όλης της αγοράς ήταν να δημιουργηθεί ένας εθνικός δείκτης τιμών και ενοικίων. Δηλαδή μια δημιουργία εθνικού παρατηρητηρίου κατοικίας με συλλογή στοιχείων από μισθωτήρια, μεταβιβάσεις, τραπεζικές εκτιμήσεις και φορολογικά δεδομένα, καταγραφή πραγματικών τιμών αγοράς και ειδικίες ανά περιοχή, καθώς και ένας έγκαιρος εντοπισμός περιοχών με στεγαστική πίεση. Εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής όμως. Από πού θα συλλέξουν τα στοιχεία? Δεν συζητάμε για φορολογικά δεδομένα από μισθωτήρια συμβόλαια. Μα εμείς σαν χώρα, ενώ αυτό που συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, εμείς σαν χώρα γνωρίζουμε ότι ακόμα και στην επιστροφή του ενοικίου τα δηλωμένα μισθώματα είναι γύρω σε 250 ευρώ. Επομένως, εδώ θέλει λίγο προσοχή. Ενώ παράλληλα δεν ακούσαμε καθόλου αυτό που περίμενα με μεγάλη αγωνία, να δημιουργηθεί και ένα εθνικό μητρό κλειστών κατοικιών. Ένα μητρό, δηλαδή να ξέρουμε τελικά πώς κατοικεί στην κλειστή σε αυτή τη χώρα. Σε ποιες περιοχές βρίσκονται, δεν υπάρχει μια χαρτογράφηση. Επιπλέον, όσον αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό περιοχών με στεγαστική πίεση, εδώ να αναφέρω το εξής. Στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα, μια περιοχή χαρακτηρίζεται περιοχή στεγαστικής πίεσης όταν υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες. Πρώτος παράγοντας, ο αυτοενίκιο ξεπερνά το 30% του μέσου εισοδήματος των ανθρώπων που διαμένουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε εμάς είναι ψηλότερο, ναι.
2: Ακριβώς. Εμείς στη χώρα μας, αν δεν μιλάμε για 30%, θα πρέπει να μπει σχεδόν το σύνολο της Αττικής. Δεν θα σου πω τις υπόλοιπες περιοχές. Ή αλλιώς, εάν το ενίκιο έχει αυξηθεί, το κόστος ενοικίας έχει αυξηθεί 5% περισσότερο από τον πληθωρισμό την τελευταία πενταετία. Που πάλι ισχύει αυτό σε εμάς. Επομένως, εδώ πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτός ο δείκτης, ο οποίος εντοπίζει, λέει έγκαιρα, ποια περιοχή έχει στεγαστική πίεση. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, όπως είπατε σωστά και εσείς, αφήσαν ένα παράθυρο για πλαφό στα ενίκια, δηλαδή να εξετάζει δυνατότητα, λέει, καθορισμού άτομων ορίων μισθωμάτων σύμφωνα με την χαμηλή ποιότητα ή ενεργειακά υποβαθμισμένα ακίνητα. Την Κυριακή, εχθές, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας ξεκαθάριζε ότι δεν εξετάζεται επιβολή πλαφών στα ενίκια. Δηλαδή, σύμφωνα με το Υπουργείο, λέει, το στεγαστικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με διοικητικό καθορισμό τιμών, αλλά με αύξηση προσφοράς.
1: Γιατί λέει ότι αυτό, μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η αδήλωτη ακριβώς οικονομία, να αντιμετωπίζει το πρόβλημα κλπ. Ναι, λέει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.
2: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε για ιδιωτικές περιουσίες. Δεν μπορεί σε κάποιον για ποιο λόγο ζητάς 1.000 ευρώ ή 500 ευρώ, αλλά θα μπορούσαμε όμως σε προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο, σε ευρύτερη πολιτική της στέγασης, όπως είναι το ανακοίνωση νοικιάζω, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι κύριε ιδιοκτήτη, θα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σπίτι και να μείνεις μέσα εσύ. Καλά κάνεις και να μείνεις μέσα στο σπίτι σου κανονικότητα και είναι κοινωνιακά αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Αν όμως πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, να αυξηθεί η αξία του άρα και επομένως να το βγάλεις στην αγορά αυτό το σπίτι, να εισπράττεις και ενίκεια αντί να εισόδημα με κάθε μήνα που μέχρι τώρα δεν εισπράττεις τίποτα, θα μπορούσαμε σε αυτή την περίπτωση να πούμε, ξέρετε κάτι, το ενίκιο του σπιτιού του συγκεκριμένου πρέπει να βγει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο έως ακόμα και 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Και αυτό δεν το λέω εγώ μόνο αυθαίρετα, αυτό ισχύει στην Κύπρο. Επειδή στην Κύπρο υπάρχει το πρόγραμμα Ανακαινήσου Νοικιάζω, είναι χωρισμένο σε δύο κατηγορίες. Είναι ο ιδιοκτήτης που θα διαμείνει μέσα στο σπίτι του οικογένειά του ως κύρια κατοικία. Και δεν είναι καμία υποχρέωση. Η μόνη υποχρέωση είναι να μείνει τουλάχιστον 5 χρόνια σε αυτή την κατοικία ο ίδιος και η οικογένειά του. Υπάρχει και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος θα πάρει χρήματα, να ανακοινήσει ένα κλειστό σπίτι και θα παίρνει εισοδήματα κάθε μήνα από κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ του. Επομένως, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την κοινωνική ανταποδοτικότητα από ένα πρόγραμμα στεγαστικό στο να δημιουργηθούν κατοικίες με προσιτές τιμές ενοικίασης. Το επόμενο μέτρο, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται, είναι ένα νέο μόνιμο πρόγραμμα σπίτι μου. Δηλαδή, το πρόγραμμα δεν θα λειτουργεί πλέον μόνο με ευρωπαϊκούς πόρους. Προβλέπεται, λέει, φορολογικά κινητές τράπεζες, ώστε να προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια. Δηλαδή, ο στόχος είναι η μόνιμη πρόσβαση των νέων οικογενειών σε θεότητα στεγαστικά δάνεια. Εδώ δεν το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια μου. Τι φορολογοκίνητο θα δώσει η τράπεζα για να μειώσει το επιτόκιο? Το πρόβλημα του κόσμου, είδαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι η χρηματοδότηση. Γιατί θυμάστε πολύ καλά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, είχαμε 120.000 αιτήσεις τις πρώτες 15 μέρες που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Είχαμε περίπου 38-40.000 ανθρώπους που πήραν την προέγκριση από το τραπεζικό ίδρυμα ότι κυρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν προχώρησε το επόμενο βήμα, διότι δεν πήγαν σπίτια. Επομένως, αυτό πρέπει να δούμε εδώ είναι πώς θα δημιουργήσουμε ένα απόθεμα κατοικιών προσιτών τιμών. Και όχι να οδηγούμε ένα μεγάλο ποσοστό ενός ανθρώπου να δεσμεύονται για 30 χρόνια σε ένα στεγαστικό δάνειο φτηνό, όντως φτηνό, αλλά με ακριβή στέγη για σπίτια του 70 και του 80. Το άλλο θέμα, το οποίο για μένα είναι το σημαντικότερο απ' όλα και χαίρομαι πάρα πολύ που διαβάζω μέσα, να ξέρετε, είναι η νέα Golden Visa για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό το μέτρο, να ξέρετε, το είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον εδώ και μια τριετία, τετραετία. Τι λέγαμε? Λέγαμε το εξής. Έχετε ένα επενδυτή στο εξωτερικό να αποκτήσει Golden Visa. Καλά κάνει, θέλει να επενδύσει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο αυτό το άτομο να πηγαίνει και να επιλέγει ό,τι ακίνητα θέλει, όπου θέλει και να δημιουργείται στεγαστική πίεση στη χώρα ή να αυξάνονται οι τιμές? Αυτό που είχαμε προτείνει και δεν μπορεί να υιοθετείται αυτή τη στιγμή είναι: θέλει ένα επενδυτή να αποκτήσει Golden Visa. Πολύ ωραία. Πάρε 2-3 σπίτια σε αυτές τις περιοχές παλαιά, ακόμα και κλειστά σπίτια, ανακαίνισε τα με δικά σου χρήματα. Βγάλτε στην αγορά για ενοικίαση για 5, 6, 7, 8 χρόνια και δεσμεύσου κιόλας ότι αυτά τα σπίτια θα ενοικιαστούν με συγκεκριμένες τιμές ενοικίασης, προσιτές. Με αυτό το τρόπο τι γίνεται? Ανανεώνουμε το οικιστικό μας απόθεμα σαν χώρα, δηλαδή κάνουμε ανακαινήσεις, ενεργές αναβαθμίσεις και παράλληλα δημιουργούνται σπίτια στην αγορά προσιτών τιμών. Αυτό για μένα είναι σημαντικό μέτρο, εάν το συνδυάσουμε κιόλας και με την κατοικία στις περιοχές που υπάρχει τουριστική πίεση.
0: Δεν ξέρω αν μας άκουγε ο Παραδιάς, αν είναι συμπτωματικό. Ήρθε μόλις τώρα ένα email από την Πομιδά, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, που χαιρετίζει τη χθεσινή αποσαφήνιση ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει και δεν προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανωτά του ορίου στα μισθώματα κατοικιών. Και λέει ότι επειδή το θέμα σηκώθηκε στο δημόσιο διάλογο, θεωρούμε αναγκαίο να σκιαγραφίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες της υιοθέτησης ενός τέτοιου μέτρου, λέει.
2: Έχει
0: το οποίο πρέπει
2: πράδειας.
0: Να πω βέβαια ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το προτείνουν οι κόμματα της αντιπολίτευσης στο πλαφόν, έτσι.
2: Κύριε Ξενάκη, πλαφόν στο δικό μου το σπίτι, συγγνώμη που το πω, και ξέρετε πολλές φορές ότι εγώ με τη στεγαστική πολιτική έχω άμεση σχέση και πολλές φορές που βγάζουμε πολλές φορές κατά διαστήματα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον άνθρωπο τώρα ότι ξέρει κάτι, επειδή έχουμε στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, είσαι υποχρεωμένος να νοικιάζεις το σπίτι σου φτηνά. Δώσε κίνητρο. Θα σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Πέρυσι δεν μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που εισπράττονται για ποσά από 12 έως 20.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή κάποιος που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος που δέχτηκε αυτή τη φορολογική ελάφρυνση του ιδιοκτήτης, είναι καλός ή δέχτηκε? Δεν είναι καμία υποχρέωση αντί του νοικιαστή. Στο εξωτερικό, όταν συζητάμε για φορολογικές ελαφρύνσεις, όταν συζητάμε για φορολογικά κίνητρα, υπάρχει και μια ανταποδοτικότητα. Παράδειγμα. Σήμερα θα συζητάμε τώρα το Μάιο μήνα, από το Μάιο μήνα έως και τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολέων που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη τριετία. Πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε ρώτησαν συμβόλαια οι άνθρωποι. Το πρόβλημά μας εδώ πέρα ποιο είναι? Συζητά ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή του, με τον καλό ενοικιαστή συζητά πάντα ο ιδιοκτήτης την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου. Δηλαδή, σε έναν ενοικιαστή που πληρώνει το ενοικιαστή κανονικά, δεν είχε κάνει το σπίτι, να ανανεώσουμε. Και βλέπουμε πολλές φορές να ζητούν αυξήσεις πάρα πολύ ψηλές, 10%, 15%, 20%. Και υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και θα τις δώσεις, γιατί δεν έχεις πόνο να βρεις σπίτι τώρα.
2: Το
1: δεν είναι...
2: Ποιο είναι τώρα? Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Να πούμε. κύριε ιδιοκτήτη, εφόσον ανανεώσετε μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αθημί, δηλαδή στον ίδιο νοικιαστή, στον καλό σου νοικιαστή, γιατί με αυτό διαπραγματεύεσαι.
0: Ναι.
2: Αν ανανεώσετε μισθωτήριο συμβόλαιο την επόμενη τριετία με μια συνολική αύξηση του έως 5% στην συνολική τριετία, έχει προλάβει 20% τα εισοδήματα στα ενίκια. Και θα πει κάτι. Μα κύριε Πάκη.
1: Ερώτηση θέλει ο Σωτήρης να κάνει.
0: Όχι, δεν έχω ερώτηση. Εγώ βρήκα ότι το πλαφόν το έχει προτείνει και ο Ανδρουλάκης τον Απρίλιο του 25 στα μέτρα για τη στέγαση. Είναι μέσα από τα μέτρα.
1: Εδώ ήθελα να ρωτήσω. Δόθηκε το σχέδιο λοιπόν διαβούλευσης για την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 26-35. Μιλάμε δηλαδή για 10 χρόνια. Ερώτημα, εσείς βλέπετε ότι με αυτό το σχέδιο μπορεί και μονολεκτικά για να πάμε σε διαφημίσεις ενώ μπορεί να λύσει, να αντιμετωπίσει, να λύσει, δεν γίνεται, το πρόβλημα των ενοικίων.
2: Την ανάγκη του σήμερα αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι μικρή δυναμική του σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες παρεμβάσεις όσον αφορά την αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. Ωραία είναι αυτά που συζητάμε σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά είναι μικρή δυναμική σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Και ξέρετε κάτι σημαντικό, και να κλείσουμε με αυτό. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα αναχέτησης του κόστου στέγασης. Δηλαδή, μπορεί να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα το κρατικό ενίκιο με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Μπορούν οι τόξοι εργατικών δανείων, όπως το αναφέρει και ο Ασέστη του 22, να εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα αν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Αυτά είναι σημαντικά μέτρα να ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: επίσης στον Δημήτρη Καμένο να στείλουμε. Περνάει από την Πειραιώς, δεν είναι, και μου στέλνει φωτογραφία των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, θα μας πει ποιος θα τα πάρει αυτά. Μπορεί να μας πει ο Σκουρίς.
1: Γιατί να σου πει ο Σκουρίς,
0: πώς ξέρεις, από το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν.
1: Αυτός εκεί που ανήκει. Άλλα γραφεία θα έπρεπε να πάρουν οι τράπεζες του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως, ο τελευταίος που θα ήθελε να πάει σε αυτά τα γραφεία είναι ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, για να είμαστε εντάξει.
1: Δεν
0: πάει καμία περίπτωση, έτσι το συζητάμε. Τώρα, εδώ πάει να ξεφορτωθεί ότι θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει να πάρει και τα γραφεία. Τα παλιά γραφεία. Και για το Feng Shui δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θες γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα! Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Θυμίζουμε ότι τελευταία μέρα σήμερα κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, 2-11-10-80-8-80. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και 2 νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
10: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
15: Κρατάς μυστικό?
16: Κρατάω.
15: Φιλάς σταυρό?
16: Φιλάω.
15: Παντρεύομαι.
16: Σόπα!
15: Αλλά...
16: Ο γάμος θρησκευτικός?
15: Όχι.
16: Πολιτικός?
15: Νο.
16: Τότε...
15: Κλιματιστικός.
17: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
15: Αλλά.
17: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, και από το πρόβλημα της στέγης, το μεγάλο, το καυτό και το πραγματικά ζωτικής σημασίας για τον κόσμο, σε ένα άλλο καθημερινό πρόβλημα για πολύ περισσότερο κόσμο, πιο μικρό ίσως, αλλά καθημερινό, τα καύσιμα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα, επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Τις τελευταίες ημέρες είχαμε, όσοι περνάμε από και κοιτάμε τι γράφουν τα πρατήρια, είδαμε ότι είχαμε μια πτώση της τιμής της αμόλυβδης, είδα σήμερα το πρωί 91 και έβαλα γιόλας στις 91. Είδα και 89 την περσμένη εβδομάδα, αλλά δώστε μας μια εικόνα που είμαστε και πού μπορούμε να πορευτούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
1: Και πού ίσως θα έπρεπε να ήμασταν, έτσι, αν είναι επαρκής αυτή η μείωση η οποία γίνεται με βάση τις τιμές χοντρικής.
2: Λοιπόν, οι τιμές αυτές που αναφέρατε πριν από λίγο είναι οι δεικτικές τιμές για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η επαρχία ακόμα έχει μια χρονοκαθυστέρηση στο να παραλάβει νέες ποσότητες με νέες μειωμένες τιμές. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και εκεί θα αποκατασταθεί, δηλαδή και εκεί τα περισσότερα πρατήρια θα έχουν τιμές πολύ κοντά σε αυτές, εκτός από την ισιωτική χώρα η οποία έχει το μεταφορικό κόστος και έχουμε μια επιβάρυνση από 6 έως 14 λεπτά το λίτρο ανάλογα που βρίσκεται το κάθε νησί.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα τις επόμενες μέρες περιμένουμε συγκράτηση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα. Το πετρέλαιο παραμένει κοντά στα 80 δολάρια. Δεν συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Θεωρώ ότι και μέσα στο καλοκαίρι δεν θα πέσει παρακάτω, δεν θα μειωθεί άλλο.
0: Άρα και πόσο ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος?
2: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε αρχές του έτους, το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, όπου η τιμή ήταν η χαμηλότερη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 δηλαδή. Είχαμε 65 δολάρια το βαρέλι με 1,70 η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αντίστοιχα πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που οι αγορές μας είχαν προειδεάσει ότι κάτι θα συμβεί, είχαμε δει την τιμή να ανεβαίνει από το 1,70 που ήταν στις αρχές του έτους στο 1,80, περίπου 1,79. Και μετά μπήκαμε αρμαγεδόν, στον αρμαγεδόν δηλαδή. Είδαμε τις τιμές να εκτοξεύονται και πάνω από 2,20.
0: Τώρα βλέπω 78,60 βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή διεθνή στιγμή του Brent, και εύρος 52 εβδομάδων είχε φτάσει κάποια στιγμή στα 58.
2: Ναι, βεβαίως, ενώ συνεδριακά είχε φτάσει 58. Η χαμηλότερη τιμή που κατέγραψε στο κλείσιμο ήταν στα 63 δολάρια περίπου. Κοιτάξτε, αυτό θα είναι αυτό που θα ζήσουμε.
0: Δεν θα πέσει κατά από το 79-80-78, λέτε, το καλοκαίρι δηλαδή, ακόμα και αν υπάρξει ειρήνη στην περιοχή εκεί.
2: Δεν μπορεί να πέσει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η διακίνηση του αργού πετρελαίου στα δελιστήρια. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κατά τη διάρκεια του πολέμου, και αυτό που ήταν το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι λείπουν αρκετά εκατομμύρια βαρέλια από τις διεθνείς αγορές κάθε μέρα. Δηλαδή, ζητάει ο κόσμος, ζητάει η αγορά, ζητάει η κίνηση, τα logistic, το μεταφορικό, ζητάνε καύσιμα και δεν μπορούσαν να έχουν στις ποσότητες που θέλουν. Ναι. Αυτό όσο πέρναγε ο καιρός, εφόσον τα στενά ήταν κλειστά, θα ζητάνε καύσιμα και δεν μπορούσαν να έχουν στις ποσότητες που θέλουν. Ναι. Αυτό όσο πέρναγε ο καιρός, εφόσον τα στενά ήταν κλειστά, θα επιδεινώσουν.

0: αυτό μειώθηκε στις 40 μέρες. Ναι. Για να ξαναεπανέλθουμε στους 4 μήνες, δηλαδή όλη η αλυσίδα διακίνησης στο διεθνές πεδίο να αποκατασταθεί, θα περάσει το καλοκαίρι, θα φτάσουμε τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και αν δεν υπάρξει άλλο άσχημο γεγονός.
1: Και το πετρέλαιο, αν... βέβαια, να πούμε, το οποίο είναι γύρω στο 1,60 τώρα. Τέλος του μήνα, φαντάζομαι, θα φορτωθούν και τα 15 λεπτά παραπάνω που ήταν πώς το λένε, τα χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτό θα σταματήσει, φαντάζομαι, τέλος του μήνα.
0: Πολύ σωστά. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει την επιδότηση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν επιδότηση τα υγρά καύσιμα για τους καταναλωτές. Βέβαια, εφόσον είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, το πετρέλαιο ήδη στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη η τιμή του είναι κάτω από 1,60, δηλαδή περίπου στο 1,59-1,58. Θεωρώ ότι μόλις μέχρι να φτάσουμε τέλος Ιουνίου να φύγει η τιμή της επιδότησης των 15 λεπτών από μέσα, θα είναι αρκετά χαμηλή, οπότε δεν θα το αντιληφθεί και η αγορά άμεσα. Θα είμαστε πάλι στα ίδια επίπεδα, δηλαδή γύρω στο 1,68-1,67. Αυτό που καταγράφει τώρα ως μέση τιμή πανελλαδικά.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν.
0: Είναι αισιόδοξα τα νέα, γιατί μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αλλά,
0: σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πριν από ένα μήνα, είναι πραγματικά αισιόδοξα. Το λέω σαν άνθρωπος της αγοράς.
1: Ναι, γιατί μιλούσαμε ένα μήνα πιο πριν, το θυμάμαι πολύ καλά στα δελτία ειδήσεων, και για 2,5 ευρώ, για 2,30, 2,40 κλπ. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και έλλειψη καυσίμων.
1: Και έλλειψη καυσίμων. Μα η έλλειψη καυσίμων είναι που θα έφερνε και αυτή την εκτόξευση στις τιμές, είναι βέβαιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το Παπαγεωργίο, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στο Θανάση. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Εκείνη στους δρόμους τι γίνεται. Καθημερινά εδώ ακροατής. Μας βοηθάει πολλές φορές και σε θέματα ως οδηγός ταξί. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη Μιλιώνη, επίσης οδηγό ταξί. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα που βλέπω εδώ στα κοινωνικά δίκτυα. Στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δραγασάκη, τον βουλευτή που κατέλαβε τη θέση της κυρίας Αχτσιόγλου, νομίζω, ήταν τρίτος στο δυτικό τομέα της Β' Αθήνας μετά από την κυρία Δούρου και την κυρία Αχτσιόγλου, αλλά είναι ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, τουλάχιστον
2: είχε έτσι λέμε. Είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: με το Κασελάκι είχε αποχωρήσει, σωστά. Και είναι ανεξάρτητος βουλευτής και επίσης, για όλα θα μιλήσουμε, Το κλείσε, αλλά το βλέπω μπροστά μου. Α, για τον καιρό ίσως, για τον καιρό.
2: Για τον μεγάλο καύσωνα που ταλαιπωρεί και θα ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη. Για φαινόμενα που έρχονται, πανικός.
1: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι κληρώνουμε 11 παρα 5 ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα και μετά εμείς ξαναπίσουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Λίβανο, συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν στις διαπραγματεύσεις τους στην Ελβετία. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στην προσωρινή άρση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν τη συνέχεια των επαφών, ενώ συστήνεται ανώτατη επιτροπή για την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο θα στεγάσει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Θέμα ημερών, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να ανακοινώσουν την ετοιμιγορία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Εντός εβδομάδας η ομάδα Πολάκη Παπαδούρου θα καταθέσει τις υπογραφές που έχει συγκεντρώσει ώστε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος της μειοψηφίας είναι να αναγκάσει τον πρόεδρο του κόμματος να τοποθετηθεί για το αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεσμεύεται ότι θα πάει ως αρχηγός του κόμματος στη ΔΕΘ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο συνεργασίας ή αν απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Στο μικροσκόπιο της εφορίας η κοινή τραπεζική λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων, μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο και πιθανές επιβαρύνσεις. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να έριξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού τους, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μικρό σκάφος στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και γίνεται προσπάθεια η πυρκαγιά να μην επεκταθεί σε άλλα σκάφη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 3 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στα αθλητικά, τουλάχιστον μία μεταγραφή αναμένεται εντός εβδομάδας από την ΑΕΚ. Το μεσημέρι, η επίσημη παρουσία του Σέρβου Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πάγκο της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Ellinikon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο 2 φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτή που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδική διαδρομή.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τι είναι εδώ, μωρέ! Λαχαναγορά! Λαχαναγορά! Και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας!

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Ο κύριος Δημήτριος Κύρκος, βεβαίως, στη διεύθυνση της εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Κύρκο. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα, μας κάνετε παρέα. Σε μια μέρα που ζεστή θα είναι και σήμερα και άλλη εβδομάδα, αλλά να κάνουμε το σταυρό μας γιατί δεν θα είναι τόσο ζεστή όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη, που έρχονται κάτι 40, 45 ξεγυρισμένα, έτσι, κατά Γαλλία μεριά και κατά Δυτική Ευρώπη μεριά. Πώς την έχουμε
1: δει και άμα το κάνουν και εκεί το σταυρό τους, τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
1: Είναι μεγάλο θέμα πάντως το θέμα του καύσωνα.
0: Ναι.
1: Οι μετεωρολόγοι λένε ότι σε πρώτη φάση θα έχουμε πολύ μεγάλο καύσωνα στην Ευρώπη, όχι τόσο καύσωνα στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
0: Εμείς είμαστε Ευρώπη.
1: Στην κεντρική Ευρώπη, έχεις δίκιο. Στην κεντρική Ευρώπη θα έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδα προς το τέλος της εκπομπής. Να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τίποτα πολιτικό, πούμε.
1: Για αυτά που βλέπω. Θες και πολιτικά?
0: Θέλω, να σου πω εγώ καταρχήν.
1: Πες μου.
0: Είδα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μια δήλωση του κυρίου Κώστα Τζαβάρα.
1: Ναι.
0: Σε ένα site της Ηλίας.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη. Λοιπόν, λέει λοιπόν, υποχρέωση στην πολιτική δεν έχω σε κανέναν παρά μόνο στον Αντώνη Σαμαρά. Μου έχει γίνει η τιμητική πρόταση να είμαι επικεφαλής στο προσφορείο επικρατήριο του νέου κόμματος και κλείνω προς την αποδοχή της πρότασης. Άρα, αν ισχύει η δήλωση του κ. Σαμαρά,
1: πρώτο...
0: που είναι κατά τεκμήριο σοβαρός άνθρωπος, είναι.
1: Ο πρώτος επικεφαλής του δωρητήριου ενός κόμματος που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ο κ. Τζαβάρας, για να το λέει, έχει συμφωνήσει και προφανώς θα είναι πρώτος του δωρητήριου επικρατείας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποχωρήσει από το 23, από το. Δεν ήταν υποψήφιος το 23 γιατί είχε διαφωνήσει με την περίοδο 19-23. Είχε πολλές διαφωνίες, πολλά
1: να
0: θέματα.
1: Σου πω ναι. Ότι εγώ πιστεύω. Και... Αν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν σε όλους τους νομούς της χώρας είναι υπερβολή, αλλά σε πολλούς νομούς.
0: Ναι.
1: Το 1/3 τουλάχιστον των υποψηφίων
0: από τον,
1: κύριο Σαμαρά έχει κλείσει.
0: Ναι, και θα προέρχονται και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Άλλοι πρώην παλιά Νέα Δημοκρατία, που δεν ήταν τα τελευταία χρόνια Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
1: Άλλοι που είναι και σήμερα Νέα Δημοκρατία, ναι, με ενεργό,
0: ναι,
1: ρόλο, και... άλλοι που μπορούν να τους απορροφήσει ο Μητσοτάκης να τους βάζει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας είχαμε πει ότι κάποιοι κάνουν και διαπραγμάτευση, ναι, ναι, ναι, αυτή την ώρα, ταυτόχρονα και με τον ένα και με τον άλλον.
1: Και άλλοι που δεν θα τους βάλει ο Μητσοτάκης θα φύγουν από το Σαμαρά.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επίσης μια πληροφορία που δημοσιεύεται στο ίδιο δημοσίευμα και νομίζω ότι έχει βάση γιατί μου είχε έρθει και εμένα, είναι ότι στα ψηφοδέλτια θα συμμετέχει μεταξύ άλλων ο κύριος Ζόρας. Ο κύριος Ζόρας είναι. Τώρα είναι ο πρίτανης του πρώτου παρατήματος Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα τώρα, αλλά είναι καθηγητής χειρουργικής και οντολογίας, αντεπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών και έχει καταγωγή και αυτός από την περιοχή της Ηλίας, νομίζω, οπότε
1: βλέπω μια σοβαρή προσπάθεια της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να ξεχωρίσει,
0: ναι,
1: και αν είναι δυνατόν να χωρίσει τον Καραμαλή από τον Σαμαρά. Δεν νομίζω, με βάση το ρεπορτάζ που έχω, να έχει αποτέλεσμα αυτό. Ο Καραμαλής βεβαίως ποτέ δεν πρόκειται να βγει να πει οτιδήποτε για τη Νέα Δημοκρατία. Υπογείως όμως τις δυνάμεις του θα τις πρόξει προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Επίσης, θέλω να πω, επειδή είδα ένα ρεπορτάζ εδώ στα παραπολιτικά με 21 ονόματα τα οποία αποτελούν, όντως είναι πρόσωπα τα οποία θα ακολουθήσουν τον κύριο Σαμαρά. Μεταξύ τους είναι και πρώην βουλευτές όπως η κυρία Πατριανάκου, όπως ο κύριος Αντώνης Μπέζας κλπ. Πολλά από τα πρόσωπα αυτά, όπως είπε πριν και ο Βασίλης, αν μπει κανείς στις προσωπικές τους σελίδες στο Facebook τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρός και από αυτό που κάνει το Πασόκ. Δεν θέλω να πω ότι είναι πρόσωπα που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ψυχή και σώμα, είναι και άλλα τα οποία ως σώμα εξακολουθούν και βρίσκονται.
1: Εγώ πιστεύω πολλοί από αυτούς ότι έχουν, ναι, στο μυαλό μια Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Και δεν
0: πιθανόν
1: θέλουν να φτιάξουν νέο κόμμα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Πιθανόν.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Πιθανόν. Επειδή σου λέω το κομματάκι αυτό το ξέρω εγώ σαν τις κάλτσες μου και ξέρω και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Πολλοί από αυτούς ήταν και συνεργάτες βουλευτών, υπουργών, πολύ σημαντικών προσώπων στο παρελθόν. Κάποιοι είναι όντως ήταν στο περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή, όπως ο κ. Κορδάς για παράδειγμα, που ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια θέση ήταν, ήταν γραμματέας κάπου νομίζω. Και ήταν κοντά στον κύριο Καραμαλή.
1: Σχεδιασμό για διάστημα επί την Σαμαρά, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν παίρνω καιρό.
0: Όχι, επί Καραμαλή ήταν ο
1: Κορδάς. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Καραμαλή ήταν, το θυμάμαι. Γιατί έκανα και εγώ ρεπορτάζ τότε ακόμα. Έξω. Λοιπόν, και τώρα αυτό που δεν ξέρω είναι αν θα περιμένει από το Σεπτέμβριο και μετά. Αλλά λογικά οι μέρες λιγοστεύουν. Δεν θα κάνει κανείς κόμμα Ιούλιο μήνα, φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Νομίζω ότι έχει πάει από Σεπτέμβριο.
0: Πάει
1: το ερώτημα είναι πώς. Ναι. Αν ρωτούσε και άκουγε τον Κώστα Καραμαλή, θα πήγαινε λίγο πριν από τις εκλογές. Αν δεν τον άκουγε, θα πήγαινε νωρίς το Σεπτέμβριο.
0: Να πω επίσης ότι γι' αυτό το λόγο έχουν βγει κορυφαίοι υπουργοί. Το διαβάζω στα εφημερίδα τώρα εδώ στο ρεπορτάζ. Κορυφαίοι υπουργοί στη μάχη των εκλογών. ξεκινούν περιοδίες με στόχευση. Ήδη εγώ ξέρω ότι.
1: Μεσαινία, εβδομάδα... Κυρανάκης, Κεραμαίος και λοιπά.
0: Την περσμένη εβδομάδα ήταν. Η έμφαση είναι στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Mm-hmm. Χωρίς να αφήσουν όμως και άλλους δομούς. Την περσμένη εβδομάδα στην Τολακαρνανία ξέρω ότι ήταν ο κύριος Κικίλιας με τον κύριο Κυρανάκη. Mm-hmm. Κάνουν περιοδίες σε διάφορες περιοχές.
1: Στόχο λέει δύο φορές να μαζέψουν την Ελλάδα.
0: Μάκης Βορύδης και Κώστας Κατσαφάδος θα επισκεφτούν τη Λακωνία. Ποιον θα στέλνει στη Λακωνία, τον κύριο Θεοχάρη? Δεν νομίζω.
1: Τον κύριο Κοντογιώργη. Τον κύριο Σκέρτσο.
0: Αρκαδία λέει Χατζηδάκης Κυρανάκης. Παπαθανάσης στη Μεγαλόπολη. Θάνος Κλέβρης.
1: Έχει ήδη τον Καλαμαλή στα μέσα τη προηγούμενη εβδομάδα στο γραφείο του. Έχουν και, δεν νομίζω, και ως αντιπρόεδρος, αλλά πρωτίστως γιατί έχει μια πολύ καλή σχέση μαζί του, θεωρώ ότι δεν είχε αποτέλεσμα.
0: Πολλοί κόσμος στην Νέα Δημοκρατία διατηρεί καλή σχέση με τον κ. Καραμαλή, ασχετά με τις απόψεις του κ. Καραμαλή.
1: Όχι άλλο λόγο. Λέω ότι νομίζω ότι η επίσκεψη δεν είχε αποτέλεσμα, αν καλά έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, προφανώς δεν θα έχει αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι εγώ πως θα έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα για τον Καραμαλή ένας είναι ο στόχος, να μην βγει πολύ μπροστά που να φάνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένα δεύτερο.
1: Δημοσίως δεν βγαίνει.
0: Ναι, και δεν θα βγει, και εγώ πιστεύω. Ναι, και ένα δεύτερο θέμα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι του το λες και σου λένε, ρε παιδί μου, να, γιατί μου έλεγε ένας άνθρωπος, μέτρα τους υπουργούς του Πασόκ που έχει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και τους μέτρησα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα πολιτικά όμως, το ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία σε ένα μεγάλο κομμάτι θυμίζει Πασόκ, ίσως βοηθήσει να μαζέψει κόσμο και από αλλού.
1: Από το Πασόκ.
0: Και από το Πασόκ και από ανένταχτους, εν πάση περιπτώσει, του χώρου αυτού. Και κακά τα ψέματα.
1: Το οποίο Πασόκ αύριο κάνει εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας με ομιλητές τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Συμβολικά,
1: τον Νίκο Ανδρουλάκη βεβαίως, αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέο και τον Κώστα Σκανδαλίδη. Γιατί μεθαύριο είναι η εκδήλωση. Ναι. Τετάρτη είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Διαβάζω επίσης το φίλο μου τον Βασίλη το Σκουρή σήμερα στην απογευματινή, που λέει ότι θα κάνει μια. Το γράφει κομψά ο Βασίλης, θα κάνει μια προσταφαίρεση, λέει, στο επικοινωνιακό προσωπικό. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν πρόσωπα στο επικοινωνικό. Εγώ δηλαδή μιλάω
1: για τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι στο Πασόκ.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι
1: στο Πασόκ. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν αυτό πιάνει στον κόσμο ευρύτερα. Ναι. Αυτή η εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας για τον Ανδρέα κλπ.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν πιάνει σε έναν κόσμο που έχει παραμείνει στο Πασόκ και σε έναν κόσμο που είναι από ενός μιας ηλικίας και πάνω. Έτσι δεν είναι.
0: Ο Ανδρέας γενικώς
1: πουλάει
0: προσπάθεια. Ακόμα σε ένα κομμάτι κόσμου.
1: Ο Ανδρέας πουλάει.
0: Πουλάει.
1: Το Ανδρέα έχει 40% το Πασόκ και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου.
0: Πουλάει. Και αυτό και η φωνή.
1: Ήθελα να πω εκεί ότι υπάρχει ένα θέμα με ενδιαφέρον. Ότι δέχεται ορισμένες εισηγήσεις, δεν ξέρω το αν ζητάει το ίδιο, αν το ζητάει γενικώς. Λένε ότι ο Δούκας θα βουρέ, παιδιά, θα σηκωθεί να φύγει ούτως ή άλλως να πάει στον. Στο Τσίπρα τουλάχιστον μετά τις πρώτες εκλογές.
0: Ούτε να μιλούσαμε με τα μάτια.
1: Δεν τον διώχνουμε από τώρα.
0: Γιάκου.
1: Να τον εκθέσουμε κιόλας.
0: Γιάκου.
2: Αδυνατό να το πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο ότι ο κ. Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του. Άρα μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Είναι απαντάει σε αυτό το οποίο μόλις είπες με ένα επιχείρημα το οποίο έχει. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν μάλλον απίθανο να χρειάζεται να το δηλώσει ο κύριος Τσίπρας αυτό. Όπως και να το δηλώσει ο κύριος Μητσοτάκης στον ανάποδο. Αναρωτήσουμε βέβαια τον κύριο Δονή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, τώρα. Τελείωσες.
1: Ναι.
0: Γράφει λοιπόν σήμερα σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ωραίο ρεπορτάζ είναι αυτά τα μικρά ρεπορτάζάκια που
1: έχουμε.
0: Προσταφαιρέσει στο επικοινωνιακό επιταλείο του κ. Τσίπρα. Τι έκανε ο κ. Τσίπρα, έβγαλε καταρχά την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία αποδεικνύεται ότι έχει καλή. Τώρα βγαίνει και σε τρίδημα με του εκπροσώπου άλλων κομμάτων κλπ. Τη βλέπω κι εγώ. Εντάξει, καλή.
1: Ναι, όπω έχει προσέξει, δεν βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά μαζί σε κανένα πράγμα.
0: Έχει μείνει κανένα Νέα Αριστερά για να βγει μαζί.
1: Στην Νέα Αριστερά είπα, συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ και Ελλά.
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: και
0: λοιπόν. Και
1: δεν ξέρω αν θα πάει ο κύριος Φάμελος στην ΔΕΘ.
0: Και αυτό
1: ρωτάει ο παπάς, του λέει: Δεν πας, παιδί μου. Δεν απαντάει.
0: Ας το παιδί μου, να έχει και ένα μυστικό άνθρωπο.
1: Τι αν θα πάει στην ΔΕΘ, αργό
0: σου. Τι έκανε λοιπόν, έβγαλε καμιά δεκαριά 12 ανθρώπους μπροστά, λιγότερους, 4-5 αρχικά. Μετά το διεύρυνε λιγάκι. Κάποιοι έχουν πάει καλά, κάποιοι έχουν πάει λιγότερο καλά. Και προφανώς σταδιακά.
1: Και κάποιοι καθόλου καλά είναι πρόβλημα.
0: Σταδιακά θα αρχίσει να αποσύρει, φαντάζομαι, κάποιο και να αρχίσει να βγάζει πιο μπροστά κάποιου άλλου. Κάτσε να ακούσουμε μία από του εκπροσώπου του χθες που έκανε μια δήλωση που προκάλεσε πολύ θόρυβο στο Twitter τουλάχιστον. Κάτσε μισό να το βρω στο χαβρίδι, γαμώτο και το χασά. Είναι η κυρία. Α, εδώ. Περίμενε. Μετά θα σου βάλουμε. Εδώ. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία νομίζω είναι και μεταγραφή από το Πασόκ. Η κυρία Αντωνοπούλου, έτσι δεν είναι.
3: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λογικό ακούγεται αυτό. Λίγο πιο συγκροτημένο πρέπει να είναι όταν εκφράζεται δημόσια. Απλώς θέλω να πω.
1: Τώρα είναι γρήγορο ή όχι, το κότερο δεν είναι θέμα για φορολόγηση, παιδιά, με συγχωρείτε.
0: Τι μια που λέμε για τις φορολογίες.
1: Γιατί βγήκε πριν από λίγο για τα μάζεψε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου με συλλογικές δηλώσεις. Λέει: θέλουμε να αυξήσουμε το φόρο εισοδήματος στην κινητή περιουσία, δηλαδή στα μερίσματα, στους στόχους, στην υπεραξία μεταβίβαση και κεφαλαίου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι, λέω.
1: Τα
0: κότερα που τρέχουν γρήγορα.
1: Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι έχει προφανώς κάποιες αστοχίες, θα τις προσπαθήσει να τις μαζέψει. Καλά θα κάνει, φαντάζομαι.
1: Κουφονικολάκου, νομίζω. Παπαδοπούλου είναι μετακίνητη από τις αίρες πήγα στην έδρα του βουλευτής.
0: Ο κύριος Νεφώδης.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, για βάλε και λίγο τον κύριο Πρωτοψάλτη, κύριο Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί θα έχουμε και επικήρυξη.
1: Και ο Μπαλατσούκας θα μείνει. Ο Γιώργος λέει ο οποίος
0: αυτόν τον βοήθησε η κυρία Βούλτεψη.
1: Πώς το είπε, Μπουζούκη.
0: Όχι, τον κύριο Μπαγλαμά. Όχι, Μπαγλαμά. Έπαιξε με το όνομά του και τον είπε τον Μπαγλαματζή, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σαπάτησε έξυπνα, πρέπει να πω. Και άρα τον έσωσε, αν ήταν να τον κόψουνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βλαγοκέφαλους.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει το κειμένο εξαλείευση, δηλαδή, πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, είναι γιατί είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενοπιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
0: Λοιπόν, τι λέει ουσιαστικά, να επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Με ένα ποσό, αλλά δεν μπορεί να είναι 4,73.
1: Να είναι 4,73 πάνω... το ψάρι, το κιλό.
0: Το κιλό, ναι, αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι.
0: 4,3 δεν αγοράζει τίποτα. Τι παίρνεις από ψάρι, 4,3.
1: Μπορεί να βγει κάποιος και να πει κυνηγάω.
0: Κυνηγός λαγοκέφαλου.
1: Λαγοκέφαλος ναι, μόνο.
0: Είναι, κυνηγός λαγοκέφαλου. Βγαίνει, αλλά να του δίνεις κανένα φράγκο που να αξίζει τον κόπο να του κάνει αυτό το πράγμα, γιατί άντε ξεβγάλει τον από το δίκτυ το λαγοκέφαλο με τον πιάσει δίκτυ. Ναι. Ποια χεράκια θα τον ξεψαρίσουν, τον βγάλουν. Εντάξει, θα πει οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν ότι βγάζουν σκορπιού, βγάζουν το ένα, βγάζουν το άλλο, αλλά. Δράκαινες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά 4,73, με συγχωρείτε παιδιά, δώστε κάτι παραπάνω, είναι καλό το παλικάρι. Λοιπόν, πολλοί δεν θα ψηφίσουμε Νουδού, λέει λόγω Μισοτάκη. Αν φύγει, λέει ναι. Αυτό λέει και λένε, αυτό είπε και ο Βασίλης πριν, ότι αρκετοί από αυτού οι οποίοι διαπραγματεύονται να πάνε είναι, έχει να κάνει με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έχει να κάνει με τον
1: Πούρου. Λέει, θα μας έρθει μήνυμα εδώ η Ιωάννα, λέει ήταν στο επιτελείο του Γερουλάνου και υποψήφια ευρωβουλευτής Πασόκ και μετά στο Φάμελο. Δεν το ξέρω, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μα από το Πασόκ
1: ήταν στο Πασόκ, πάντα σίγουρα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι στο πάνελ που έκανα κατά καιρούς και έστω και στους σταθμούς που δούλευα πριν, την έχω βγάλει και ως τέλεχος του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα ήταν. Δεν ήξερα ότι ήταν στο Γερουλάνου. Ο οποίος θες έκανε μια δήλωση στην τηλεόραση, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πω για την κοστολόγηση. Νομίζω έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πρώτη φορά που στέλνει. Δηλαδή, το έλεγε αυτό ο Τσίπρας για παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης, θα γινόταν πανικός. Όλο ο Γερουλάνος είναι αστός τώρα, σοβαρός άνθρωπος.
0: Ξέρεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει μια δεξαμενή, λέει 1,5 εκατομμύριο ενδυνάμει ψηφοφόρων του Πασόκ. Οι οποίοι είτε δεν ψηφίζουν Πασόκ, είτε ψηφίζουν, είτε έχουν μείνει στην άκρη, είτε αυτό. Και είναι το θέμα να επιστρατεύσουμε, λέει, αυτούς.
1: Αυτό το λέει συνέχεια. Είναι η στρατηγική του. Το άλλο όμως που λέει, ρε παιδιά, λέει ήρθε, μας είπε θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Τι να κοστολογήσω εγώ. Και είναι σωστό αυτό. Δηλαδή η ιστορία κοστολόγησε με βάση τα δικά μου θέλω. Δεν υπάρχει.
0: Και μια κουβέντα για την κυρία Εύερτ να πούμε.
1: Ναι.
0: Η Αλεξία Εύερτ εξέπληξε μια πολύ σκληρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Θυμίζοντας ότι δεν είναι δύο, είναι τρεις φορές που έχει πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και θυμίζοντας μια περίπτωση την οποία δεν την ξέρει ο πολλής κόσμος και δεν υποχρεώνεται να την ξέρει. Το 1995, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι στα καλά του, στα κακά του ήταν, γιατί είχε προβλήματα υγείας σοβαρά ο Ανδρέας Παπανδρέου και γενικώς τα είχε αφήσει τα πράγματα και κυλούσαν. Γι' αυτό εκεί ήρθε μετά από λίγους μήνες ο Κώστας Σιμίτης, που απέφυγε, θα μπορούσαν να γίνουν πρόεδρες εκλογές τότε και να τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά πρότεινε τον κύριο Στεφανόπουλο, τον κύριο Παπανδρέου.
0: Και έτσι έσωσε τον Πασόκ.
1: Τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ναι.
0: Έσωσε τον Πασόκ και συνέχισε 10 χρόνια Πασόκ στην εξουσία μετά.
1: Παρεμπιπτόντω, αν δεν κάνω λάθο όμω, η θέση τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι χρειάζεται συνένεση.
0: Τώρα,
1: για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και δεν κάνουν και τότε. Και τότε
0: θέση,
1: τώρα δεν είναι συνένεση, δεν το βάζουμε
0: τότε. Η θέση
1: τη
0: Νέα Δημοκρατία τότε δεν ήταν αυτή.
1: Είναι ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ήταν άλλο. Λέω η θέση αρχή είναι δεν κάνουμε εκλογέ. Με αφορμή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γι' αυτό άλλαξε και το σύνταγμα.
0: Τρέψεις να σου πω ότι το 1995 που έγινε αυτή η ιστορία, η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάμε να ρίξουμε το Πασόκ.
1: Ναι, παιδί μου, λέω όμως τώρα, ότι λέμε, η θέση τώρα... αρχής και τότε, αυτό δεν έλεγε.
0: Δεν υπήρχε αυτό, αυτό υπήρχε, πάμε να ρίξουμε το Πασόκ. Ο Σαμαράς βοήθησε το Πασόκ να μείνει 10 χρόνια στην εξουσία τότε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι πρώτο το γράφω εκείνο το
0: γιο. Γιατί άλλαξε αρχηγό, βρήκε αρχηγό
1: ταυτόχρονα και κάτι άλλο.
0: Άρα είναι το τρίτο χτύπημα.
1: Ο Σιμίτης θα είχε γενέθλια. Θα είχε γενέθλια αν ζούσε τη μέρα, την Τετάρτη που είχε πεθάνει ο Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια από το θάνατο του Παπανδρέου, ο Σιμίτης θα γινόταν 90 χρόνια.
0: Ο Σιμίτης είχε κάνει αυτό που είχε κάνει ο Μητσοτάκης τώρα, αλλά σε διαφορετικό. Ναι. Αλλά στο κάτω. Ενώ είχε καταφέρει και ένα κομμάτι του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ψήφισε τον. Στις εκλογές τουλάχιστον του 2000, ψήφισε τον.
1: Και χωρίς να χάσει τα αριστερά.
0: Και χωρίς να χάσει από τα αριστερά ταυτόχρονα.
1: Στην αρχή ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει ο Ηλίας Κάφσιο να σύρει στην Ευρώπη. Καλά θα του κάνει για να του μάθουν πώς είναι να δουλεύει με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Οι ψαλιδόκολοι λέει Ευρωπαίοι που μας έλεγαν τεμπέληδες. Ελσίνκι χθες 31 βαθμούς, σήμερα ώρα 10 πρωινή 28 βαθμούς.
1: Υπάρχουν χώρες για παράδειγμα που δεν προβλέπεται κλιματιστικά. Παρίσι,
0: ναι,
1: μονοφορητά.
0: Ναι. Λέει ο Παναγιώτης οδηγός από την Πάτρα, το βλέπουν να εκτρέφουν λαγοκέφαλο σε διβάρια για να πάρουν την επιδότηση.
1: Και πεθαλάσσει.
0: Καλημέρα, Κατζόλη. Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα είναι σίγουρα μέσα σε μια ευκαιρία σε offshore. Επίσης φεύγουν γρήγορα από τα χωρικά όταν χρειαστεί. Και διάφορα άλλα που δεν πάω να διαβάσω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ρούχα. Έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε καθυστερήσει. Ναι, ναι. Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Και όταν ακούτε πολιτικά, αρχίζετε τα μηνύματα, βλέπεις. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. Δύο άτομα καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνήστε τώρα. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς Μήλο και Σέριφο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σι όμως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε για διαδίκτυο, κύριε Λεμπάκη.
1: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One. Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Τραβασάκη. Είναι τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κορυφαίος υπουργός και κορυφαίος τέλεχος της αριστεράς γενικότερα. Συνολικά, ιστορικά. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τραβασάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
17: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
18: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι λίγο πριν, γιατί έχουμε τη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα, αλλά πριν να πάμε σε αυτή, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο. Γίνεται μια κουβέντα τελευταία με αφορμή δηλώσεις εκπροσώπων της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, για φορολόγηση μερισμάτων και άλλων θεμάτων, κότερα λέει κλπ. Ήθελα λίγο να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτά, με τα μερίσματα και τα υπόλοιπα. Ποια είναι η δική σας άποψη?
17: Μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουμε ως χώρα είναι το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν έχει γίνει ποτέ. Η Ελλάδα υστερεί σε φορολογικά έσοδα και η υστέρηση οφείλεται αφενός μέσα στη φοροδιαφυγή και αφετέρου στις ανισότητες μεγάλες που υπάρχουν μέσα στο φορολογικό σύστημα. Υποθέτω λοιπόν, άρα υπάρχει ανάγκη αλλαγής ανακατονομής των φορολογικών βαρών. Προφανώς αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Αφορά και τους έμεσους φόρους που έχουν μείνει πάρα πολύ ψηλά. Και βεβαίως δεν μπορείς να μειώνεις μόνο αν δεν αυξάνεις κιόλας. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτά που έχουν ανακοινωθεί εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο, το οποίο μπορούμε να το αξιολογήσουμε όταν το δούμε ολοκληρωμένο. Προφανώς υπάρχουν περιοχές οι οποίες και φοροδιαφεύγουν και υποφορολογούνται. Και όλα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν. Διαφορετικά, ας πούμε, δεν μπορούμε, ιδίως στη φάση που μπαίνουμε. Που ακούμε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες πρέπει να αυξηθούν στο 5%, ότι η τόκη των δανείων, του δανείου, του χρέους, του δημόσιου, μπορεί να είναι χαμηλή τώρα λόγω της ρύθμισης που πέτυχε η κυβέρνηση, αλλά θα αυξηθούν. Επομένως, αυτό το περιβάλλον μέσα πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα καλύψουμε, πώς θα χρηματοδοτήσουμε κοινωνικό κράτος, παιδεία, υγεία, συντάξεις, φροντίδα ηλικιωμένα και όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε κάπως ολοκληρωμένα και όχι μόνο αποσπασματικά.
18: Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι στείλατε τον ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης φλερτάρανε με το παράνομο νόμισμα, με το παράλληλο νόμισμα, και λέει ότι ο κύριος Δραγασάκης ο κύριος Δραγασάκης μου είχε στείλει τότε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ήταν πρώην υπουργός, τον οποίο τον έκαναν μετά και υπουργό ανάπτυξης, που ήταν ο γκουρού του παραδείγματος. Και του είπα, κύριε Παπαδημητρίου μου, για ποιο παράλληλο νόμισμα μιλάτε κλπ. Είχατε στείλει όντως τον κύριο Παπαδημητρίου για κάτι τέτοιο?
17: Όχι βέβαια, είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα δέκατος πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες παραλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Τουρνάρας χρόνια τώρα. Αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα, που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας, δηλαδή ήταν αυτή, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ, διότι η είσοδος στο ευρώ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Αν θες να την αλλάξεις, θα την αλλάξεις έτσι ξαφνικά. Ναι. Πρέπει να νομοποιηθεί με μια δημοκρατική εντολή του λαού που δεν την είχαμε. Πρέπει να συμφωνήσω ότι πρέπει να γίνει και ό,τι θα φέρει ο θέλει. Επομένως, Άρα το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα και το καινούργιο στοιχείο είναι ότι μιλάει ότι όλα αυτά τα θέλαμε και μετά την επίτευξη συμφωνίας.
16: Πάντως γενικότερα, κύριε Δραγασάκη, θέλω να σας πω ότι στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κ. Λαφαζάνης, έχει πει και δημοσίως για την άποψή του για το νόμισμα. Και επίσης υπάρχει και μια δήλωση που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας και προκαλέσει μεγάλη φασαρία τότε. Το θυμάστε. Το νόμισμα δεν είναι φετίχ. Από πότε είναι φετίχ? Έχει σημασία αν είναι δραχμή ευρώ? Αυτό τι είναι? Δεν είναι ένα.
17: Μπορεί να έχουν στο εσωτερικό τις μειοψηφικές απόψεις.
16: Ναι.
17: Αυτό το οποίο μετράει είναι η επίσημη, ας το πούμε έτσι, γραμμή του κόμματος.
16: Ναι, ναι.
17: Και η επίσημη θέση του κόμματος ήταν και δόθηκε με μάχες. Δηλαδή έγιναν ψηφοφορίες τότε με στο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι, τις θυμάμαι, τις θυμάμαι.
17: Και ήταν τα ποσοστά, όποτε έγινε ψηφοφορία με θέμα ευρώ, μέσα ευρώ, έξω ευρώ κλπ. Τα ποσοστά ήταν γύρω στο 70 ότι πάμε με τη γραμμή εντός της Ευρωζώνης και ένα 25-30% συζητούσε με διάφορους τρόπους το ενδεχόμενο αποχώρησης. Επομένως, η γραμμή ήταν σαφής.
16: Ναι.
17: Τώρα, το ότι έχουμε ευθύνη εμείς, το ότι έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, έχει. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε δεν ήταν η απόψη Λαφαζάνη. Ήταν ότι υπήρξε μια διάχυτη άποψη, άτυπη, δηλαδή δεν είναι γραμμένο πουθενά, ότι αν πιέζαμε, αν εκδιάζαμε με την έξοδο από το ευρώ, τάχατες οι Ευρωπαίοι θα υποχωρούσαν.
16: Μάλιστα.
17: Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο Βαρουφάκης σε κάποιο σημείο, με τον τρόπο έτσι τον πληθωρικό που είχε την έκανε σημαία του, και έτσι αναγνωρίζω ότι έχουμε ευθύνη στο ότι επεκράτησε η αντίληψη.
16: Μάλιστα.
17: Αλλά εδώ μιλάμε τώρα 10 χρόνια μετά. Νομίζω όλοι ενδιαφερόμαστε για τα πραγματικά
18: γεγονότα. Έχει και άλλο ένα δεύτερο ιστορικό, και θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει ο κύριος Τουρνάρας.
17: Το μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, για το πρώτο να βοηθήσω να κατανοηθεί.
18: Ναι.
17: Τι λέει, διότι αυτό το οποίο λέει είναι, έχει ένα στοιχείο παραλογισμού. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν υπέρ του παράλληλου νομίσματος, θα έστελνα κάποιο συνεργάτη μου στον κύριο Στουρνάρα για να ζητήσει έγκριση? Είναι δυνατόν αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριο Στουρνάρα και ο κύριο Παπαδημητρίου γνωρίζονται. Γιατί δεν καλεί τον κύριο Παπαδημητρίου και ο κύριο Στουρνάρα να επιβεβαιώσει ότι τον έστειλα εγώ, που εγώ πιστεύω ο κύριο Παπαδημητρίου ποτέ δεν θα είπε τέτοιο πράγμα. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Πέρα από απόψεις. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία με ξενίζει και σε πολιτικό επίπεδο και σε προσωπικό.
18: Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω σε πραγματικό γεγονός, να σας το ρωτήσουμε μετά για τις πολιτικές εξελίξεις. Φοβήθηκε, λέει, και ακόμα ότι όταν είχατε διώξει τον κύριο Βαρουφάκη. Διαβάζω μότα μου από τη συνέντευξη, από τη συζήτηση που είχε με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από τα Νέα, τη Μαρία Βουργάνα και τον Διονύση Νασιόπουλο. Λέει ο κύριος, είχα πληροφόρηση από τη Γαλλία για τη συνομιλία που είχε κάνει ο πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο Ολάντ τότε, το οποίο μετά βέβαια αποκαλύφθηκε και στο βιβλίο του, που ο Πούτιν είχε πει: μου ζήτησε να τυπώσω δραχμές γιατί δεν μπορούσα να το κάνω στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα αυτό ζητήθηκε από τον Πούτιν, λέει ο κύριος Τουρνάρας.
17: Εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εάν ο κύριος Τουρνάρας έβαζε ένα δημοσιογράφο να ερευνήσει το θέμα, θα του έλεγε. Ότι αυτό το γεγονός θεωρείται πια στα παραπολιτικά της διεθνούς πολιτικής. Έχει διαψεύστηκε αμέσως από το τότε Μαξίμου, δηλαδή την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό Τσίπρα, διότι υποτίθεται ήταν μέσα από το διάλογο Τσίπρα-Πούτιν αυτή η ιστορία, έτσι. Δεύτερον, διαψεύστηκε από το περιβάλλον Πούτιν, από τη Ρωσία, θα τα βρείτε όλα αυτά στο ίντερνετ.
16: Ναι.
17: Τρίτον, διαψεύστηκε από τους διερμηνείς, αυτοί δηλαδή που μεσολαβούσαν για να μεταφράζουν ρώσικα ελληνικά. Και τέταρτον, ο κύριος Ολάντ έδωσε συνέντευξη στον κύριο Παπαχελά πέρυσι, 10 χρόνια μετά, ο οποίος λέει ότι αυτά είναι ψέματα όλα. Σας διαβάζω τι είπε ο κύριος Ολάντ. Προσωπικά πιστεύω ότι συνέβη το αντίθετο. Θεωρώ ότι ο Πούτιν ήταν εκείνος που είπε στον Τσίπρα πως αν η Ελλάδα αποκλειόταν από την Ευρωζώνη, η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει με οικονομική βοήθεια και με άλλους τρόπους. Αυτά λέει ο Ολάντ. Θέλω να σου πω την προσωπική μου γνώμη.
16: Ναι.
17: Εγώ δεν αποκλείω, διότι αυτά τα υποτίθεται το επεισόδιο έγινε το 2016. Εγώ δεν αποκλείω ο Ολάντ να έκανε σκόπιμα αυτό το, να είπε σκόπιμα αυτό το πράγμα, για να τρομάξει τους Γερμανούς και το Σόιμπλε, που ακόμα και το 2016 μιλούσε για Brexit. Και το επιχείρημα το οποίο αναπτύσσει, αν θέλετε να το δείτε ολόκληρο, στη συνέντευξή του με τον κύριο Παπαχέρα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι αν εμείς τριμώχναμε περισσότερο τους Έλληνες και την ελληνική κυβέρνηση, τότε υπήρχαν και άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να παρεύουν. Επομένως, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλες αυτές τις χώρες, τις βόρειες, τις αλλιώς, έρχεται στην Ελλάδα να επικαλεστεί ένα, ας πούμε, υπόλοιμα παραπολιτικής και παραφιλολογίας, το οποίο έχει διαπιστωθεί από όλο τον κόσμο, για να πετύχει τι ακριβώς, τι θέλει ο κύριος Στουρνάρας να πετύχει. Μάλιστα. Να γίνει ο αρχηγός του αντισύριζα, ας πούμε, με το όπου όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος είναι στην κατάσταση που είναι. Με ξενίζουν αυτά.
16: Ναι.
17: Το μόνο σχόλιο μου είναι ότι θεωρώ ότι ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, ειδικά σήμερα, έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει και από ό,τι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά από τα μετακαθήκοντά του.
16: Λοιπόν, και μια που είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ, για την κατάσταση που είναι, να μπούμε και στο άλλο θέμα. Την άποψή σας θα θέλω να ακούσουμε για το, και το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, που εμφανίζεται έτσι όπως έχει εμφανιστεί τώρα. Δημοσκοπικά εμφανίζεται να στη δεύτερη θέση και μάλιστα ο ίδιος να λέει ότι σε λίγους μήνες θα είμαστε και στην πρώτη. Η δική σας άποψη ποια είναι και αν έχετε αποφασίσει αν θα πάρετε μέρος, θα το στηρίξετε απ' έξω, δεν ξέρω τι θα κάνετε ακριβώς.
17: Επειδή σημαίνει να έχω ζήσει όλο το ιστορικό της αριστεράς, mm-hmm. θέλω να πω ότι το ότι φτάσαμε εδώ για μένα δεν είναι ένα κλειστό κεφάλαιο, ένα πράγμα που έκυψε. Έχει ανοιχτές πληγές, έχει πλευρές που πρέπει να συζητηθούν για να βγουν συμπεράσματα για το μέλλον.
16: Mm-hmm.
17: Επομένως, τούτων δοθέντων, σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση που είχαμε στην Ελλάδα, ειδικά και στην αριστερά και ως πολιτικό σύστημα, υπήρχε μία αποτελμάτωση και μία ανομαλία, θα έλεγα, πολιτική από άψη τη λειτουργία δημοκρατία.
16: Ναι.
17: Δηλαδή, είχαμε ένα πολιτικό σύστημα με ένα ισχυρό κόμμα που είναι η κυβέρνηση, και από εκεί πέρα είχαμε μία, ας πούμε, πανσπερμία μικρών και ανίσχυρων δυνάμεων στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι κακό, το καταλαβαίνουμε. Πρώτον, δεν έχει όριμη εναλλακτική μορφή, εναλλακτική διακυβέρνηση. Και δεύτερον, και η κυβέρνηση και εξ αυτού του λόγου ενισχύει τη αλαζονία τη.
16: Ναι.
17: Άρα, η παρέμβαση Τσίπρα, η επανεμφάνιση Τσίπρα, η φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρεία συμπαράταξη αριστεράς, θεωρώ καταρχήν ότι αποτελεί ένα θετικό γεγονός.
16: Ναι.
17: Και για τη χώρα και για την αριστερά. Σε ό,τι αφορά τη δική μου στάση, το παρακολουθώ. Έχω ναι. ξαναπεί ότι εγώ τουλάχιστον με τον Τσίπρα, με τον οποίο συνυπήρξαμε και υπηρέτησα την κυβέρνηση τόσα χρόνια και πριν από την κυβέρνηση και με άλλα στελέχη, δεν μπορεί να βρεθούμε και σε διαφορετικές απόψεις. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Επομένως, επικοινωνία υπάρχει, ενημέρωση είχα στα γενικά της. Αξιολογώ αυτό το οποίο βλέπω.
18: Έχετε συνομιλήσει, λέτε.
17: Με ενημέρωση στην αρχή, συζητώντας τι θα κάνει, ότι παραιτήθηκε, μετά ότι το σκεφτόταν, μετά ότι ο τρόπος που το αναπτύξει.
16: Έχετε μια επικοινωνία.
18: Έχετε μια επικοινωνία, ναι, με αυτό.
17: Λοιπόν, μάλιστα. Υπάρχουν κοινοί συνεργάτες, δεν είναι δύο κόσμοι τώρα ξαφνικά, λες και είμαστε από άλλα χώρα.
16: Καλά, η αριστερά έχουν γίνει 10 κόσμοι. Έχουν γίνει,
17: ναι,
16: δεν είναι, ναι, το βλέπετε κι εσείς.
17: Υπάρχουν πάντα και κοινά βιώματα. Εγώ είμαι με αυτή τη γραμμή.
16: Ναι.
17: Υπάρχει κοινό μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να φανταστώ εγώ το μέλλον της χώρας χωρίς μια ισχυρή αριστερά. Ποιο θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουμε. Τώρα, το ανεξάρτητος αριστερός, ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Να μιλήσω και εγώ προσωπικά.
16: Ναι.
17: Δεν την είχα ποτέ.
16: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
17: Και διαπιστώνω ότι έχει τα θετικά της. Διότι μπορείς από κάποια, ας πούμε, απόσταση και χωρίς το βάρος ευθύνης να παρατηρείς γεγονότα, να τα κρίνεις και να καταλήγεις σε νυφάλια συμπεράσματα. Άρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Τσίπρα στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης, θεωρώ ότι είναι θετικός, καθοριστικός θα έλεγα, όπως είναι η γεωγραφία των κομμάτων και των προσώπων. Έχει εμπειρία κυβερνητική, έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχει προθέσεις που είναι αυτές οι οποίες βλέπουμε, θετικές. Τώρα από εκεί πέρα, η προοπτική της αριστεράς, το κόμμα της αριστεράς στην εποχή μας, για το οποίο έχω μιλήσει και εγώ, εκεί κρατάω το δικό μου προβληματισμό και τις δικές μου απόψεις.
16: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τραγασάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
17: Καλημέρα.
16: Καλή σας ημέρα, κύριο Γιάννη Τραγασάκη. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε πριν το διάλειμμα να πούμε ότι άλλη μια φορά τελευταία, ότι θα κληρώσουμε, είναι τελευταία μέρα σήμερα που δίνουμε εισιτήριο για Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε για άλλες προορισμούς τις επόμενες μέρες. Μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα από Πειραιά για Κρήτη. Ανέ Κλάιντς η προσφορά. 2-11-10-80-8-80 τηλεφωνήστε τώρα. Έχετε ακόμα περίπου 10 λεπτά. Και επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμούτα Telecom. Με επιχειρησίες, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Μάθα τα δύο πια. Η Κοσμούτα Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα στην επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολή και επικοινωνία και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmoda.gr/magentobusiness. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Αρχίζει.
21: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
24: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
25: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
26: Έλα, πού είσαι?
27: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
26: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
27: Έλα, εδώ, δεξιά.
26: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
27: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
26: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
27: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
26: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
28: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
29: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
30: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Διαβάστε στην απογευματινή τα 9 δώρα σε νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Αναλυτικός πίνακας. Ξυλώνεται το νέο αμφιθέατρο Ζαπίου. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις μετά τις αντιδράσεις. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια? Υποπαραίτηση ο Στάρμερ στη Βρετανία. Σε βαθιά κρίση η εργατική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
32: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
19: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, με γρήγορα να καλημερίσουμε το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
18: Καλημέρα. Στη Γαλλία υψηλότερη θερμοκρασία. Στη Βρετανία ένα βήμα λέει πριν την κατάρριψη των εθνικών ρεκόρ. Ισπανία το πρώτο κύμα. Ιταλία βρυκανικός αντικυκλώνας Κέρβερος. Προς το παρόν μόνο εμείς είμαστε καλά εδώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι δυστυχώς φέτος η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολύ μεγάλα και μεγάλης διάρκειας θερμοκύματα. Είχαμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, το θυμόμαστε, το είχαμε συζητήσει και τότε, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη την περασμένη Πέμπτη και από ό,τι έχουν τα στοιχεία μας. Θα πάμε μέχρι το τέλος αυτής εβδομάδας, δηλαδή πρόσφατα πάνω από 10 ημέρες, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο και η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία έχουμε πιο συχνά ζέστη. Με τη Γαλλία να έχει για πάρα πολλές ημέρες πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι πραγματικά μια καιρική ανομαλία, η οποία μας εκπλήσει όσον αφορά τη διάρκεια της.
18: Αυτό θα αφορά και στο εξής μόνο την Δυτική Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη και εμάς.
0: Όχι. Το συγκεκριμένο θερμοκύμα δεν φαίνεται.
18: Όχι τότε. Λέω καύσωνα. Λέω αλλαγή.
0: Όχι, όχι. Τα έχουμε και εμείς. Είχαμε άλλο το 24 το καθόλου καλοκαίρι. Μα πάρουμε μεγάλου καύσωνε. Το 25 επίσης μεγάλου καύσωνε. Για την ώρα, ο Ιούνιος, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, είναι κανονικός, λίγο πάνω από 10. Καλά, έχουμε τις θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες κανονικές τιμές. Δεν αναμένεται και τις επόμενες 7 ημέρες να έχουμε μια πολύ έντονη ζέστη. Α, λίγη ζέστη, αλλά σε πολύ ανοιχτά επίπεδα. Μέσα ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού στη χώρα μας τουλάχιστον είναι φυσιολογικός. Αυτό όμως βέβαια θα πώς εξελιχθεί στον Ιούλιο και τον
16: Αυτό,
0: Αύγουστο.
16: Με προλάβατε. Θέλω να ρωτήσω, αυτό βλέπει κάτι για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο? Γιατί είπα το 24, θυμάμαι το 24 που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ναι.
0: Το μόνο που ανησυχεί είναι για το 24. Είχαμε και το 21, 23, 24 και 25. Δηλαδή τα 4, τα 5 τελευταία καλοκαίρια στη χώρα μας είχαμε επίσης καύσωνες μεγάλη διάρκεια.
16: Ναι.
0: Αυτό που είναι αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής δεν συμβαίνει στην Δυτική Ευρώπη, δεν στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή μας. Είναι η διάρκεια του και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερως. Γιατί 2 με 3 ημέρες όλοι αντέχουμε τη ζέστη. Όταν ξεπερνάει ένα όριο που παίρνουν οι θερμοκρασίες, παραμένουν πλέον αρχίζουν και ανεβαίνουν και τη νύχτα, δεν πέφτουν εύκολα.
16: Έχει
0: τον ολόκληρο του 24ωρο για πολλά συνεχόμενα 24ωρο. Μια θερμική επιβάρηση, ένα θερμικό στρες που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό και ειδικά αναλογιστείτε και αυτές τις περιοχές που δεν έχουν 24ωρο για πολλά συνεχόμενα 24ωρο. Μια θερμική επιβάρηση, ένα θερμικό στρες που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό και ειδικά αναλογιστείτε και αυτές

0: πιθανόν να μπαίνουν σε μια αλλαγή, η οποία εμείς δεν μπορούμε να την προβλέψουμε εύκολα στην κλιματική επιστήμονες. Αν όταν διαταράσουμε τόσο πολύ το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη μας με τις εκπομπές του αερίου του θερμικού πύργου, πώς θα αντιδράσει τελικά η ατμόσφαιρα. Και αυτό μας ισχύει μεγάλη διάρκεια των φαινομένων, οι οποίοι δημιουργούν και το μεγάλο πρόβλημα. Να μην συζητήσουμε πέρα την υγεία, που τόσο αυτά έχουν στη γεωργική παραγωγή, η οποία πλήττεται πάρα πολύ από τις πλαίσεις θερμοκρασίες. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια και θα ακούσουμε για τις συνέπειες αυτών των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε αυτές τις περιοχές τις επόμενες εβδομάδες. Όπως βέβαια τα είχαμε δει και στη δικιά μας περιοχή τα τελευταία καλοκαίρια.
1: Ναι. Απ' την άλλη, ακούμε τους ηγέτες του κόσμου κάθε φορά να λένε, κύριε Λαγκοβάρδο, κάθε φορά όμως, ότι με μεγάλο θέμα κλιματική. Τώρα ορισμένοι και το αρνιούνται κιόλας, σαν να μην είναι προτεραιότητα αυτό στον κόσμο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, θέλετε. Ενώ η κλιματική αλλαγή πλέον είναι εδώ, δεν αφορά τις μελλοντικές γενιές. Όχι ότι δεν θα πρέπει να μας αφορά να πούμε τις μελλοντικές γενιές, αλλά αφορά και τις δικές μας γενιές. Υπάρχει ακόμα μια θελοτυφλία και μια έτσι. Να προσπαθούν να βάζουν ψηλότερα το οικονομικό κέρδος και την οικονομία πάνω από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Αλλά και αμυγός οικονομικά, αν θέλει να το σκεφτεί κάποιος, ομά και οικονομικά, η κλιματική αλλαγή θα στοιχίσει τελικά πολύ περισσότερα τα κέρδη που μπορεί να αποφέρει αυτή τη στιγμή. Και με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τις επιπτώσεις που έχει σε πολλούς τομείς, όπως είπαμε, η αγροτική παραγωγή, αλλά και με την ένταση των καιρικών φαινομένων που γίνεται πιο συχνά, πιο έντονα, αυτό συμβάλλει αύξηση θερμοκρασίας ή αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας. Επομένως, θα βλέπουμε όλο και συχνότερα εντονότερα φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς προκαλούν θανάτους και φυσικά κάνουν και τεράστιες καταστροφές.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
2: Ο κ. Λαγκοβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πάντα έτσι σοβαρός και συγκρατημένος. Τι έγινε?
1: Είπαμε το ίδιο.
2: Το ίδιο είπαμε.
1: Μαζί είπαμε, το ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
1: Ολοκληρώσαμε.
2: Στην Κρήτη θα πρέπει
1: να πούμε να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου.
2: Στην Κρήτη θα πάει και ο Δημήτρης Παπαϊλιόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 165. Ευχαριστούμε όλους σας που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό. Θα κοιτάξουμε εδώ τι άλλο θα έχουμε από αύριο ή τις επόμενες ημέρες. Και κάπου εδώ τελειώσαμε εμείς. Τη σκητάλη παίρνει ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας με το αρτιότερο, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου. Και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη να ξεκινήσει τη εβδομάδα.
1: Και μία μόνο κουβέντα, δεν το ξεχνάμε τον Ανδρέα μας, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κοσμοπλημμύρα τον Σάββατο στην Κηδεία, στο πρώτο νεκροταφείο, και δύο εξαιρετικές εκπομπές το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ από τους δύο πιο στενούς τους συνεργάτες, τον Λεωνίδα Αποσκήτη και τον Σπύρο Δημητρίου, με πολλούς προσκεκλισμένους άνθρωπους που το γνώριζαν. Όσοι δεν τις ακούσατε απευθείας, μπορείτε να τις ξανακούσετε. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακές.
2: Έχω εντυπωσιαστεί παρακολουθώντας τα social media τρεις μέρες. Το από πόσους χώρους, έτσι, ξέρεις, δεν είναι μόνο, ας πούμε, φεύγει ένας πολιτικός ή ένας δημοσιογράφος. Βλέπεις πολιτικούς, δημοσιογράφους κυρίως και κάποιο κόσμο. Εδώ μιλάμε από πάρα πολλούς χώρους. Το χώρο της τέχνης, το χώρο του αθλητισμού, το χώρο της πολιτικής, το χώρο της δημοσιογραφίας. Απίθανα, δηλαδή,
1: και ένα απλή, απίθανο εύρος.
2: Ναι, λέω όμως, ήταν το εύρος των ανθρώπων που ήταν, που τον άκουγε, που τον παρακολουθούσε, που τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε, τον Ανδρέα Μαζαράκη, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, αυτά τα λέμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Reception, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αστικός μύθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 θέλει να βγάλει τη χώρα από το ευρώ, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος υπενθύμησε ότι η μάχη που έδινε ήταν στο πλαίσιο της ευρωζώνης και δεν τέθηκε θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Απαντώντας σε αιτιάς του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρα, το 2015 υπήρχαν δυνάμεις που εξακολουθούσαν να φλερτάρουν με την ιδέα ενός παράλληλου νομίσματος, τον κατηγόρησε πως ψεύδεται. Σε ό,τι αφορά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα για ευρεία συμπαράταξη της αριστεράς, τόνισε ότι αποτελεί θετικό γεγονός και πως δεν πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν στη Γενέβη σε συμφωνία προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και να είναι εγγυημένες οι ασφαλείς διελεύσεις στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι χώρες που μεσολαβούν, Πακιστάν και Κατάρ. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στην προσωρινή άρση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν τη συνέχεια των επαφών, ενώ συστήνεται ανώτατη επιτροπή για την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο θα στεγάζει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Θέμα ημερών, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα ανακοινώσουν την ετοιμιγωρία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους. Εντός εβδομάδας, η ομάδα Πολάκη Παπαδούρου θα καταθέσει τις υπογραφές που έχει συγκεντρώσει ώστε να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος της μειοψηφίας είναι να αναγκάσει τον πρόεδρο του κόμματος να τοποθετηθεί για το αν υπάρχει συμφωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεσμεύεται ότι θα πάει ως αρχηγός του κόμματος στη ΔΕΘ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο συνεργασίας ή αν απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Συνελήφθηκε έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών Βρέφους, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Γενική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης στην Κρήτη ισχυρίστηκε πως τη χτύπησε με μπουκάλι 2 φορές με μαχαίρι και στη συνέχεια με κούτσουρο. Αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός προχωρά στην υπόθεση του Ζίνεντιν Σμαϊλόβιτς για το κέντρο της άμυνας, ενώ θέλει να ολοκληρώσει 4 μεταγραφές ως τις αρχές Ιουλίου. Σήμερα η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ υπό το νέο Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λύση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,31% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας προς αποκλιμάκωση τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας μετά την πτώση των διεθνών τιμών, αποτέλεσμα της σταδιακής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο 2 φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτοί που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εκεί έξω 22 Ιούνιου πάει, τον φάγαμε και τον Ιούνιο. Ζέστη πολύ, αλλά μην παραπονιέστε, στα βόρεια της Ευρώπης τα πράγματα είναι πολύ πολύ χειρότερα και έχουν καύσωνα. Ευτυχώς εδώ δεν μας ακουμπάει με τον τρόπο που ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, έξω είναι δραματική η κατάσταση. Διάβαζα ότι στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, ήταν όλα έτοιμα για να μεταδοθεί σε κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, έτσι, ο αγώνας Ισπανία-Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ, αλλά λόγω καύσωνα ματαιώθηκε η μετάδοση. Στο Παρίσι, λέει, απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ στους δρόμους γύρω από το φεστιβάλ Γιορτή της Μουσικής που είναι σε εξέλιξη και γενικά ακυρώνονται ή αναβάλλονται αθλητικές συναντήσεις, υπαίθριες. Στη Γερμανία, στα νότια μένα, αλλά στη Γερμανία όπως και να έχει, είχαν 37 βαθμούς. Μια χαρά είμαστε εδώ. Μια χαρά. Και εδώ ματαιώνονται διάφορες έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά για άλλους λόγους. Σίγουρα θα έχετε δει τι έγινε με το Ζάπιο. Τέλος πάντων, χθες ήταν η γιορτή του πατέρα. Εσείς ακούτε Παραπολιτικά 90,1, παρέλειψα να τα πω. Ο πατέρας ο άρχων της κονσόλας, Δημήτρης Κύρκος, σου είπαν χρόνια πολλά τα αστέρια σου. Μπράβο, Δημήτρη μου, να τα χαίρεσαι. Και εσύ και όλοι οι μπαμπάδες εκεί έξω. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211-1080-880. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr είναι η διεύθυνση για τα mail σας. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Να και πρώτες καλημέρες, τι ωραία. Σκέφτομαι αυτό με τη γιορτή του πατέρα. Είναι λίγο παραγνωρισμένος ο ρόλος του πατέρα. Λίγο, πώς να πω, υποβαθμισμένος. Καλά, όχι πάντα χωρίς συνευθύνη και των ίδιων των πατεράδων, αλλά να παραδεχτούμε, να αναγνωρίσουμε ότι στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει άλματα. Δηλαδή παλιά ο μπαμπάς ήταν κάπως guest star. Περνούσε παντόφλες, φαγητό, θερμοσύφωνο, αυτό. Κάνα πατ-πατ στο κεφάλι. Μπράβο Δημητράκη, τι καλά που τα έκανες και γεια σας, guest star. Τώρα είναι κάπως πιο ενεργός. Σε κάποιες περιπτώσεις και πάρα πολύ ενεργός και πάρα πολύ παρόν και μακάρι αυτό να γίνει ο κανόνας. Ναι, ναι, γιορτή του πατέρα. Το καλύτερο που διάβασα ήταν νομίζω στο Facebook. Στο Facebook που έχουμε εμείς τα γερόντια. Πολύ με πήρε, λέει, ο γιος μου να μου πει χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και του είπα μισό λεπτό να σου δώσω τη μάνα σου. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές. Για πάμε.

0: Ναι, ναι, μεγάλος χαμός με το λαγοκέφαλο. Αυτή η εκπομπή το σμίστηκε νωρίς. Όχι πολύ νωρίς δηλαδή, γιατί είναι καμιά δεκαριά χρόνια που φωνάζουν οι άνθρωποι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Αλλά αν κάτι δεν φτάσει να αποτελέσει πρόβλημα εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, δεν απασχολεί το κράτος των Αθηνών. Πάμε, λέει, σε πρόγραμμα επιδότησης. Αντίστοιχο, αυτή η επικήρυξη που γίνεται και στην Κύπρο. Από 4,73 το κιλό, λέει, πάνω από 4,73 το κιλό. Για κάθε, ναι, είπαμε, το κιλό για λαγοκέφαλους. Οπότε μπορούμε και να ξεχυθούμε. Πάρω καθένας από ένα καλάμι, μια απόχη, μια καθετή, παραγάδι, δεν ξέρω ότι, δεν τα ξέρω κιόλας. Να ξαμοληθούμε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και να βγάλουμε μεροκάματο. Και όπως γράφει και ο Γιώργος Παπαχρήστος σήμερα στα νέα, πολύ εύστοχα, δεν ξέρεις, μπορεί να πιάσει και τίποτα άλλο που να τρώγεται. Το τερπνώνουμε το του ωφελήμου. 5 ευρώ το κιλό για το λαγοκέφαλο και ό,τι άλλο βγάλεις το τρως το βράδυ στο σπίτι με τους γείτονες κλπ. Έχετε λίγο το νου σας, έχει πάρα πολύ αέρα, έτσι θα συνεχιστεί. Αυτό τι σημαίνει, τα στοιχειώδη τώρα θα πω, αλλά γιατί να μην τα πω. Τα πληρώσαμε πολύ στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν καπνίζουμε με λύσια, δεν καίμε χόρτα, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Αυτό έτσι το θυμήθηκα με το αυτά. Μπορεί να πιάσει κανένα λαβράκι, καμιά στήρα, κανένα κέφαλο. Αυτά στο σπίτι, στο φούρνο. Δεν κάνουμε μπάρμπεκιου με τέτοιο αέρα. Και γενικώς προσέχουμε για να έχουμε, γιατί ήδη έχουμε τα πρώτα σοβαρά ζητήματα της χρονιάς από πλευράς πυρκαγιών. Στη Σύρο, λέει, καταρχάς είχαμε, λέει, 42 πυρκαγιές εχθές. Στη Σύρο ήταν η δυσκολότερη. Εκεί χρειάστηκε να γίνει και εκένωση μιας περιοχής που λέγεται Τρία Λαγκόνια. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές. Καταρχάς να ξέρετε ότι εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τώρα θα πεις, λογικό, πρέπει και οι πολίτες να πειθαρχούν. Βεβαίως πρέπει οι πολίτες να πειθαρχούν. Απλώς θα είναι πάντα χρήσιμο να έχεις το κράτος ως οδηγό. Δηλαδή να βλέπεις ότι το κράτος σου δουλεύει και εσύ αντίστοιχα πρέπει να κινηθείς σε αυτή την κατεύθυνση. Το κράτος βάζει το πλαίσιο, το κράτος δίνει το παράδειγμα και αναλόγως πορεύεσαι και εσύ αν δεν έχεις από μόνο σου ιδιαίτερα αυξημένο αίσθημα ατομικής ευθύνης. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί πότε έβγαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εγκύκλιο για να πάει ο ΔΔΕ να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες? Πότε, για να πάει, προσέξτε, για να πάει, δηλαδή έβγαλε την εγκύκλιο να ενημερωθεί ο ΔΔΕ, να ξεκινήσει ο ΔΔΕ, να πάει να κάνει τις αντιπυρικές ζώνες. Πότε? 16 Ιουνίου. Καλά είναι. Λογικά μέχρι το 15 Αύγουστο θα είναι έτοιμες οι αντιπυρικές ζώνες. Θα είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταθόπουλος, να το συζητήσουμε το θέμα και να συζητήσουμε και κάπως ευρύτερα πώς πάμε από πλευράς προστασίας των δασών μας. Έχουμε πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα τα τελευταία χρόνια. Έλα, πολιτικά ακούσατε και πριν, θα ακούσετε και μετά. Είπα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω, όσο καλοκαιριάζει βαραίνει το πράγμα, παρότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές. Θα δούμε πότε θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Με ρωτάτε αν θυμήθηκα να ευχηθώ στον πατέρα μου. Είναι λίγο δύσκολο, αγαπητέ. Αλλά ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, είπαμε, μιλάμε για τα δάση, μιλάμε για την αντιπυρική θωράκιση, μιλάμε για όλα αυτά που πρέπει να κάνει το κράτος και να κάνει και ο καθένας από εμάς για να μην έχουμε αυτά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Η ώρα είναι 11 και 4
2: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
19: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: πες λέει και δύο λόγια για το πόσο κάνει. Μα πού ήσασταν, τα κάναμε αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν παρακολουθείτε στο μάθημα. Τι να πω, όσο περνάει η μέρα, όσο περνούν οι μέρες, όλο και πιο ενθουσιασμένοι είμαι από αυτήν την πλατφόρμα που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας, αλλά ήρθε για να μείνει. Και αναπόφευκτα θα μας κάνει πιο ενημερωμένους και πιο συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα, ειδικά αν είστε άνθρωποι, ας πούμε, ταξιδιάριδες, δηλαδή τύπου Παυσανίας, ας πούμε. Δηλαδή να λες, θα πάω για φέτα, βρήκα αυτήν η φέτα σε ένα σούπερ μάρκετ στη Λαμία, θα πάω εκεί να την πάρω. Μετά για τα νοπά θα πάω στους Κουκουβάουνες που βρήκα ένα άλλο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, πράγματι είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε. Θα ήταν λίγο πιο σημαντικό και πολύ πιο αποτελεσματικό αν η κυβέρνηση αποφάσισε να εστιάσει στις δομικές αδυναμίες της αγοράς, αυτές που καταγράφονται όχι από την αντιπολίτευση αλλά από την Τράπεζα της Ελλάδας, από το ΙΟΒΕ, από το ΚΕΠΕ, για το πώς δηλαδή είναι τόσο ολιγοπωλιακός ο χαρακτήρας της οικονομίας μας σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε υπάρχουν πρακτικές εναρμόνισης, δηλαδή καρτέλ, δηλαδή δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δηλαδή το πόσο κάνει, σε κάνει να συνειδητοποιείς ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει κάποιο είδους συνεννόηση. Αν δεν σπάσει αυτό, δεν μπορεί να πέσει η ακρίβεια, που δεν είναι όλοι εξωγενείς, και αυτό καταδεικνύεται από τον δείκτη του πληθωρισμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες συγκριτικά με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Τα λέμε κάθε τόσο. Ξεπέρασε το 5% η τελευταία μέτρηση. Λοιπόν, ο νους μας αυτές τις μέρες και όσο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, όσο η ζέστη γίνεται εντονότερη, όσο οι άνεμοι μας παίρνουν και μας σηκώνουν όπως γίνεται τα τελευταία 24 ώρα, είναι στις πυρκαγιές, αυτό που δυστυχώς κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε. Είναι κοντά μας ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Ενέργειας, ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθόπουλε. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή για αυτό το αίτημα συνέντευξης που υποβάλαμε ήταν η είδηση ότι εξεδόθη η εγκύκλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να ανοίξει ο ΔΔΕ αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα δίκτυα μέσης.
1: Ναι, να διευκρινίσω δύο πράγματα γι' αυτό.
0: Ναι, να ολοκληρώσω μόνο, γιατί οι ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, και αμέσως μετά, κύριε Σταθόπουλο, όσο θέλετε. Έλεγα λοιπόν ότι η αφορμή ήταν η είδηση ότι υπεγράφει η εγκύκλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να ανοίξει ο ΔΔΕ αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα δίκτυα μέσης τάσης με ημερομηνία 16 Ιουνίου. Ευλόγως απορεί κανείς. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να έχουν γίνει αρκετά νωρίτερα, με δεδομένο ότι είναι και πολλές οι πυρκαγιές που προκαλούνται από το δίκτυο?
1: Το έχω δει αυτό το ζήτημα, το έχουν αναφέρει και δύο συνάδελφοί σας σε άλλα μέσα, οπότε σωστά να δώσω μερικές διευκρινήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο εκτελεί έργα ο ΔΔΕ δεν ήταν αυτονόητο για πολλές δεκαετίες. Καθιερώθηκε νομοθετικά και το 2020 και το 2023. Ρυθμίζεται από το νόμο, συνεπώς δεν είναι απαραίτητο στάδιο η έκδοση εγκυκλίου. Η έκδοση εγκυκλίου έγινε για να δοθούν διευκρινήσεις σε δύο μόνο έργα τα οποία εκτελεί ο ΔΔΕ, ένα στην περιοχή των Πατρών και ένα στην περιοχή της Βιωτίας, και μας απέστειλε μία επιστολή 2 Ιουνίου, ακολούθησε ελάχιστες μέρες μετά μία σύσκεψη για τα έργα. Είναι ειδικού χαρακτήρα έργα, οπότε χρειάστηκε να δώσουμε δύο διευκρινήσεις. Κατά συνέπεια, δεν είναι ότι για όλα τα έργα του ΔΔΕ, ο ΔΔΕ εκτελεί έργα 243 εκατομμυρίων σε όλη την Ελλάδα για το 26, είτε για υπογειοποίηση δικτύου, είτε για αναβάθμιση, δηλαδή να αλλάξουν καλώδια, να είναι πιο ανθεκτικά, να μην προκαλούν προβλήματα τα οποία έχουμε δει κατά το παρελθόν, σπινθήρες, εκρήξεις και διάφορα τέτοια. Οπότε η εγκύκλωση αυτό αφορά μόνο δύο έργα που είναι δύσκολα τεχνικά, να το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ, οπότε χρειαστήκαμε να δώσουμε διευκρινήσεις με αυτή την εγκύκλωση για δύο έργα. Δεν αφορά όλα τα έργα ότι καθυστέρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να εκδώσει. Παγίως κάθε Ιούνιο, ναι, για ειδικά τεχνικά έργα που παρουσιάζουν τοπικές δυσκολίες, το κάνουμε και το κάναμε και φέτος. Αλλά αφορά δύο και μόνο έργα στην Πάτρα και στη Βιωτία που ζήτησαν διευκρινήσεις.
0: Αυτή είναι πολύ, πολύ, πολύ, χρήσιμη, πολύ χρήσιμη διευκρίνηση.
1: Και ο ΔΔΕ.
0: Να πω βέβαια.
1: Το ΔΔΕ ήταν 2/6.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακολούθησε συνάντηση υπηρεσιακών στελεχών και αμέσως μετά τη συνάντηση, για να τα διευκρινίσουμε αυτά τα δύο ειδικά τεχνικά έργα, ναι, και όχι το σύνολο των έργων σε όλη τη χώρα. Κατά συνέπεια, με βάση τις ημερομηνίες που σας λέω και την κοινή λογική, δεν προκύπτει η καθυστέρηση. Αντιθέτως, αμέσως ανταποκριθήκαμε στα ερωτήματα που έθεσε και η δική μας υπηρεσία και ο ΔΔΕ.
0: Σε δύο εβδομάδες, δηλαδή δύο του μήνα ο ΔΔΕ λέτε, 16 εγκύκλειες.
1: Ακολούθησε σύσκεψη υπηρεσιακών στελεχών 2-3 μέρες αργότερα και αμέσως μετά, όταν μπήκαν στο χάρτη και των πατρών και της βιωτείας στα συγκεκριμένα προβλήματα, κρίναμε σκόπιμο να βγάλουμε αυτή τη διευκρινιστική εγκύκλιο για αυτά τα δύο έργα.
0: Ωραία. Άρα, αυτό
1: όλο
0: που καταπαρέ...
1: το έργο του ΔΔΕ σε πολύ μεγάλες περιοχές της χώρας, στο ΣΕΙΧΤΟΥ, στον Ιμητό, σε δύο σημεία και στο νότιο και στο κεντρικό του σημείο και σε πολλά άλλα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχει εκτελεστεί σε συνεργασία φυσικά με τη δεστική.
0: Άρα
1: σημαντικό έργο.
0: Σε τι ποσοστό κύριε Σταθόπουλε έχει γίνει επομένως η διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών γύρω από τα δίκτυα μέσης τάσης?
1: Κοιτάξτε, ο ΔΔΕ διαθέτει σε εθνικό δίκτυο ένα τεράστιο, ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο πολλών εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων. Έτσι δεν υποστηρίζει κανείς ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα και η χρονική όλο αυτό το δίκτυο να συντηρηθεί. Ωστόσο, το φετινό του πρόγραμμα είναι από τα μεγαλύτερα και έχει υπάρξει και καλή συνεργασία με τη δαστική υπηρεσία, σας είπα, και σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Άρα αυτή είναι μια διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί με εξαίρεση τις δύο αυτές περιοχές πότε περίπου?
1: Το έργο του ΔΔΕ έχει ολοκληρωθεί σε πάρα πολλά σημεία. Στο ΣΕΙΧΤΟΥ, στο Νότιο Ιμητό,
0: σε ποια σημεία ακόμη?
1: Είναι σε εξέλιξη, ναι, η Πάτρα, η Βιωτεία και 2-3 άλλα σημεία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, επίσης να πω και κάτι άλλο, έτσι, ότι τα έργα όταν προγραμματίζονται είναι διαφορετικές οι επί σχεδίου, επί τοπογραφικού διαγράμματος συνθήκες και διαφορετικά οι πραγματικές. Έτσι, και η μορφή του δάσους σε πολλά σημεία.
0: Μα καλά, δεν διατείνεται κανείς, κύριε Σταθόπουλε, και δεν υποστηρίζει κανείς ότι αυτό είναι μια εύκολη αποστολή. Από την άλλη, είναι μια αναγκαία αποστολή.
1: Οπότε χρειάστηκε στα δύο αυτά έργα να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις.
0: Σας ρωτώ όμως, γιατί ακόμη δεν μου είναι σαφές και με ποιον τρόπο υπάρχει, ας πούμε, ροή ενημέρωσης της δικής σας διεύθυνσης. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο.
1: Όταν ξεκινάει κάθε έργο αναπεριοχή, γίνεται αυτοψία και συμμετέχουν και στελέχη της δαστικής υπηρεσίας, και πέραν αυτών των δύο περιπτώσεων δεν έχει εντοπιστεί από το εκτελούμενο πρόγραμμα του ΔΔΕ οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα επίσης και της άνοιξης υπήρξαν σημαντικότατα έργα τα οποία εκτελέστηκαν με αρκετά μεγάλη συνέπεια.
0: Με λίγα λόγια, κύριε Σταθόπουλε, μπορείτε με αυτοπεποίθηση να πείτε ότι φέτος έχει καθαρίσει όλο το δίκτυο μέσης τάσης με αντιπυρικές ζώνες όπως
1: όλο
0: χρειάζεται?
1: Το δίκτυο, όλο το δίκτυο όχι. Έχουν εκτελεστεί 2.000 χιλιόμετρα από το ΔΔΕ σε αναβάθμιση δικτύου και πάνω από 700 χιλιόμετρα σε κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα κλπ. Προφανώς το δίκτυο του ΔΔΕ δεν εξελίσσεται μόνο μέσα σε δάση. Εξελίσσεται σε αστικές.
0: Ναι, όχι, σας ρωτώ για τα δάση. Σας ρωτώ για τα δάση που είναι και η αρμοδιότητά σας. Ναι.
1: Σας είπα, 2.000 χιλιόμετρα είναι η αναβάθμιση του δικτύου, δηλαδή καινούρια και πιο ανθεκτικά καλώδια, και πάνω από 700 χιλιόμετρα υπογειοποίηση δικτύων μέσης ή υψηλής τάσης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
0: Εσείς αυτήν την εγκύκλιο, κατά παρέκκληση της νομοθεσίας, φαντάζομαι λόγω του επίγοντος χαρακτήρα.
1: Επικουρικά, όχι κατά παρέκκληση. Επικουρικά εκμεταλλευόμαστε διάταξη που προβλέπουν οι νόμοι, ότι του 20 και του 23, ότι μπορούν σε έκτακτες περιπτώσεις και να συντμηθούν οι προθεσμίες και να αποφύγουμε ένα στάδιο το οποίο είναι συχνό στην δημόσια
0: το να ζητάνε
1: δίκη,
0: άδεια από τη δασική υπηρεσία.
1: Και να περνάει η προθεσμία που προβλέπει ο νόμος και να μην έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε υπηρεσιακό λόγο. Οπότε λέμε, αν σε 15 μέρες δεν έχετε λάβει, μπορείτε να το εκτελέσετε χωρίς κάποια άδεια επέμβασης, χωρίς άλλο στάδιο.
0: Και γράφει η εγκύκλειος κατά παρέκκληση των κείμενων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
1: Ό,τι αφορά αυτές τις δύο περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν,
0: στη Βιωτεία και στην Πάτρα.
1: στη Βιωτία και Πάτρα. Βιωτία και Πάτρα. Πατρών και Διεύθυνση Δασών Βιωτίας, ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή έριξα μια ματιά εν ώψη της σημερινής μας συζήτησης στην περσινή έκθεση αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Εκεί είχε κάποιες προτροπές σε σχέση με την πρόληψη. Ναι. Η καλύτερη, ας πούμε, συνεργασία της πυροσβεστικής με τη δασική υπηρεσία, αυτό είναι ένα δόγμα βεβαίως που δεκαετίες τώρα το υπηρετεί η χώρα και που πολλές φορές έχουν έρθει ακόμη και οι εμπνευστές του να πούν ότι πρέπει λίγο να το ξαναδούμε και οι πυροσβεστικοί όταν δεν είμαστε στην
1: είναι
0: περίοδο των πυρκαγιών να συνεργάζεται με την δασική υπηρεσία. Ναι. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό, συνεργάζονται στενότερα?
1: Πάρα πολλά πράγματα. Αν θεωρήσουμε, αν θυμηθούμε οι παλαιότεροι ειδικά, ότι πριν περίπου 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια, οι δύο αυτές οι υπηρεσίες, δηλαδή πυροσβεστική τότε και στη συνέχεια η δομή της πολιτικής πρόσβασης και δασική υπηρεσία, ήταν κυριολεκτικά και χωρίς καμία υπερβολή στα μαχαίρια, λόγω του ότι αφαιρέθηκε τότε η δασοπυρόσβεση το 97 προς 98 από τη δασική υπηρεσία και πήγε στην πυροσβεστική. Τα βήματα που έχουν γίνει είναι χωρίς καμία υπερβολή και με κοινή λογική και αντικειμενικά πολύ, πολύ σημαντικά. Πρώτον, υπάρχουν επί μηνιαίας, εβδομαδιαίας και όταν χρειάζεται και πιο συχνή βάση συντονιστικά κέντρα και στις 13 περιφέρειες που είναι όλοι στο τραπέζι υπό το συντονισμό φυσικά της πολιτικής προστασίας, είτε σε επίπεδο υπουργού, είτε σε επίπεδο γενικού γραμματέα ή οποιοδήποτε άλλο τοπικό, δασικής υπηρεσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόνο τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 3 εβδομάδες, έχουν γίνει κοινές αυτοψίες υπό τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, με τη συμμετοχή όλων των αναγκαίων στελεχών της δασικής υπηρεσίας και των τοπικών δημάρχων αναπεριοχή. Στη Γλυφάδα, στο Βύρονα, στην Κηφισιά, Εκάλη, Διόνυσο, Δυτική Αττική και θα το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Σίγουρα έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου, σίγουρα η συνεργασία είναι καλύτερη από ποτέ. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστεί ότι έχει επιτευχθεί η τελειότητα. Η τελειότητα είναι ζητούμενο, αλλά προφανώς ενδεχομένως μικρότερα προβλήματα μπορεί κατά τόπους να εμφανιστεί. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι το α και το ω σε αυτή τη συνεργασία είναι η χημεία μεταξύ των προσώπων που αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Ο διοικητής πυροσβεστικής Εύρου έχει άριστη συνεργασία με τα στελέχη της δασικής υπηρεσίας Εύρου. Ναι. Δεν σημαίνει ότι, λέω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πραγματικό, ναι. Το ίδιο συμβαίνει στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία. Δεν σημαίνει ότι με μαγικό τρόπο αυτό πάντα είναι εφικτό. Ωστόσο, τα βήματα προόδου που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και ειδικά από το 2021 που η πολιτική προστασία είναι αυτόνομο, ανεξάρτητο και οργανωμένο Υπουργείο, είναι καμία σχέση με το παρελθόν.
0: Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη. Κύριε Σταθόπουλε, δεν ξέρω, εμπλέκεστε εσείς και στο κομμάτι του καθαρισμού οικοπαίδων, εκτάσεων κλπ?
1: Οικοπαίδων όχι, ωστόσο παρακολουθούμε τις διαδικασίες σε συνεργασία.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ?
1: Σήμερα τελειώνει η προθεσμία που έχει ορίσει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Ρωτώ γιατί έχω αρκετά τηλέφωνα από ακροατές εν ώψη της συζήτησής μας που λένε εντάξει, καλά κάνει το κράτος για τους ιδιώτες και τους πιέζει και θα επιβάλλει και πρόστιμα και πρέπει να καθαρίζουμε. Υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια για τις εκτάσεις των δήμων που θα πρέπει να καθαριστούν?
1: Κοιτάξτε, εις ό,τι αφορά τις δημόσιες δασικές εκτάσεις, την τελευταία πενταετία έχουμε παρέμβει σε περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα για καθαρισμούς, διάνοιξη δασικών
0: δρόμων. Οι δήμοι το κάνουν για τα δικά τους?
1: Σε σημαντικό βαθμό το κάνουν και οι δήμοι.
0: Έχετε επιβάλει πρόστιμα σε κάποιους δήμους που δεν το έκαναν?
1: Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα η επιβολή προστήμων. Είναι ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται από την πολιτική προστασία. Ωστόσο, τις περιοχές που έγιναν αυτοψίες, κάναμε και πρόσθετες δράσεις σε συνεργασία με τους δήμους. Σας ανέφερα πριν τις περιοχές του Λεκανοπεδίου ενδεικτικά. Και το ίδιο συμβαίνει και σε διάφορες άλλες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, επί παραδείγματος που υπάρχει το κρίσιμο δασικό οικοσύστημα του ΣΕΙΤΣΟΥ κλπ. Χρόνο με το χρόνο φαίνεται ότι και η ανταπόκριση των πολιτών και των δήμων είναι καλύτερη και προφανώς και η δασική υπηρεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο ανήκει η δασική υπηρεσία από το 2022, έχει εκτελέσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει εκτελεστεί ποτέ στα χρονικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθόπουλε, για τις χρήσιμες διευκρινήσεις και για το θέμα που έχει ανακύψει με την εγκύκλιο. Να είστε καλά κι εσείς. Εύχομαι να κυλήσει ομαλά η φετινή αντιπυρική σεζόν. Ήταν ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Ενέργειας. Πολύ χρήσιμη διευκρίνηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας την εγκύκλιο σκέφτεται και από απορεί κανείς πώς γίνεται 16 Ιουνίου να υπογράφεται ένα τέτοιο έγγραφο για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Μας εξήγησε ο κύριος Σταθόπουλος ότι αφορούσε δύο συγκεκριμένες περιοχές, μία στη Βιωτία και μία στην Αχαΐα, για τις οποίες λόγω τεχνικών δυσκολιών και προκλήσεων ο ΔΔΕ είχε υποβάλει ερώτημα. Πάμε αμέσως στο Σπύρο Σερμπέτη στην αίθουσα ειδήσεων. Έχουμε εξελίξεις. Τις περιμέναμε βέβαια από τη Βρετανία, από το Λονδίνο. Ακόμη ένας πρωθυπουργός μας αποχαιρετά, Σπύρο.
2: Ναι, καλημέρα Νίκη. Πράγματι, πριν από λίγο ανακοίνωσε την παρέτηση του επίσημα ο κ. Στάρμερ. Η διαδικασία, όπως ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έκανε το διάγγελμα όπου έδωσε από την Downing Street. Θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Ανακοίνωσε ότι στηρίζει ουσιαστικά τον διάδοχό του. Όπως είπε, το ερώτημα το οποίο έθεσε το κόμμα του ήταν αν πλέον ο ίδιος μπορεί να ηγηθεί του κόμματος εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Και η απάντηση σε αυτό είναι ότι προφανώς θα παραιτηθεί, παραιτείται από την Πρωθυπουργία και από την Προεδρία του κόμματος. Θυμίζουμε ότι οι καθοριστικές ήταν εξελίξεις με την εκλογή του Άντι Μπέρναμ, πρώην δημάρχου του Μάντσεστερ, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με τις εκλογές οι οποίες έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ανοίγει ο δρόμος λοιπόν για τον κύριο Μπέρναμ. Να δούμε, γιατί και εκεί στη μετά Brexit εποχή οι πολιτικές ανακατατάξεις είναι κοσμογονικές. Κανείς δεν μπορεί να συγκρίνει το πριν με το μετά για τη Βρετανία. Και κρατήστε βέβαια ότι σιγά σιγά σπάει και το ταμπού ενός νέου δημοψηφίσματος με το ερώτημα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, αλλά έχει πάψει πια να αποτελεί ταμπού στο δημόσιο διάλογο της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Σερμπέτη. Σε εξέλιξη το διάγγελμα με το οποίο ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Στάρμερ και δίνει το χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Πάμε όμως και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάνε πολλά πάνω μας σήμερα. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Έχουμε απόφαση για την κυρία Σιμακοπούλου και την υπόθεση με τα mail των αποδημών. Βάσο, καλημέρα.
3: Σωστά, καλημέρα. Πριν από λίγο, λοιπόν, εκδόθηκε η απόφαση του Τριμελούς Πλημέλη Δικαίου Αθηνών. Καταδίκασε την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή για δύο πλημεληματικές κατηγορίες δίκη, παραβίαση περιουσιακού απορρίτου και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Να σου πω ότι ένοχοι κρίθηκαν και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, δύο τότε στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, ο κύριος Σταυριανουδάκης, και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 8 ως 18 μήνες. Να θυμίσουμε ότι όλα είχαν συμβεί το 2024. Από το γραφείο της τότε Ευρωβουλευτού είχε φύγει ηλεκτρονικό email προς τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αποδήμων του εξωτερικού που περιλαμβάνονταν στον εκλογικό κατάλογο. Ξέσπασε τεράστιος άλλος, καθώς είχε φτάσει στα χέρια της κυρίας Ασημακοπούλου ο εκλογικός κατάλογος των αποδήμων. Η υπόθεση ακολούθησε τη δικαστική διαδικασία και σήμερα είχαμε την πρωτόδικη καταδίκη της. Να θυμίσουμε ότι είχε επιβληθεί και πρόστιμο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ύψους 40.000 ευρώ.
0: Έκανε κάποια δήλωση η κυρία Σιμακοπούλου? Έχουμε κάτι από πλευράς της? Φαντάζομαι είναι νωρίς ακόμη.
3: Παραμένει ακόμα στα δικαστήρια. Νίκη, δεν έχει αποχωρήσει, οπότε δεν ξέρουμε αν θα κάνει κάποια δήλωση. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού, για την άμεση ενημέρωση. Καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου για την ιστορία αυτή με τα mail. Εντάξει, τώρα μην σας ξαναπώ τα ίδια εδώ σε αυτή την εκπομπή. Φάγαμε ψωμί με αυτήν την ιστορία. Δυσαρεστείτε η Αναστασία από την Κυψέλη. Λέει, κυρία Λιμπεράκη, μην εκφράζεστε τόσο ηρωνικά για ό,τι προέρχεται από την κυβέρνηση. Πρώτον, εκφράζομαι εξίσου ηρωνικά και για πολλά που προέρχονται από την αντεπολίτευση, αγαπητή Αναστασία. Τώρα, προφανώς αναφέρεστε στο σχόλιο μου για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Αν εσάς σας βοηθά στην προσωπική μάχη, γιατί προσωπικά μόνο τη δίνουμε με την ακρίβεια. Εμένα μου περισσεύει και με χαρά, αν θέλετε μοιραστείτε και τον τρόπο με τον οποίο σας βοηθά στο μηνιαίο σας προϋπολογισμό αυτή η νέα πλατφόρμα, που είναι στην πραγματικότητα η άλλη πλατφόρμα που είχαμε, το e-καταναλωτής, αλλά τώρα τη μετονομάσαμε. Δεν ξέρω και πόσο την πληρώσαμε, αλλά αν εσάς σας βοηθά πραγματικά, μπείτε στον κόπο, στείλτε ένα mail, εξηγήστε μας πώς τη χρησιμοποιείτε, τι όφελος πιστεύετε ότι θα δείτε από αυτήν, και είμαι παραπάνω από διατεθειμένη να το συζητήσω και να ανακαλέσω και το σκοπτικό μου σχόλιο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Διαβάστε στην απογευματινή τα 9 δώρα σε νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Αναλυτικός πίνακας. Ξυλώνεται το νέο αμφιθέατρο Ζαπίου. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις μετά τις αντιδράσεις. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια? Υποπαραίτηση ο Στάρμερ στη Βρετανία. Σε βαθιά κρίση η εργατική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αχ, αγαπητέ Κώστα, τι πληγή ανοίγεται, να ξέρατε. Γράφει ωραία, λέει, για την κυρία Σιμακοπούλου που καταδικάστηκε για τα spam SMS που έστειλε. Βέβαια, δεν καταδικάστηκε που τα έστειλε μόνο, καταδικάστηκε που είχε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Εμείς, λέει, που καθημερινά λαμβάνουμε spam τηλεφωνήματα από διάφορες εταιρείες ενέργειας και τηλεφωνίας και σε ακατάλληλες ώρες, πώς προστατευόμαστε, γιατί δεν καταδικάζονται αυτές. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή, το δίκιο σας είναι βουνό και είμαστε πάρα πολλοί που δεν αντέχουμε άλλο. Εγώ έχω φτάσει ειδικά σε μια συγκεκριμένη εταιρεία να λέω δεν γίνεται. Δηλαδή μιλάμε για 10 τηλέφωνα που έχεις πει από το πρώτο, σας παρακαλώ, δεν με ενδιαφέρει, σημειώστε στη λίστα σας, μη με ξαναπάρετε. Τώρα έκανα συμβόλαιο, δεν θέλω. Και πάντα βέβαια έχεις και το κράτημα ότι ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλείς δεν είναι εκείνος που αποφάσισε για όλο αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που έναντι πενιχράς αμοιβής κάνει αυτήν τη δουλειά 8 ώρες την ημέρα. Αλλά έχετε πάρα πολύ δίκιο. Έχω την εντύπωση ότι αν βρεθεί ο ρεξάτος εκείνος που θα ανοίξει το δρόμο στα δικαστήρια και παραχθεί η απαραίτητη νομολογία, θα μπορούσε ίσως κάτι να αλλάξει, δεν ξέρω. Έχετε δίκιο όμως. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα θέμα που δεν το γνώριζα καθόλου. Έπεσε στην αντίληψή μου και σκέφτηκα ότι ίσως έχει ένα νόημα να το αναδείξουμε. Είμαστε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένα κομμάτι του τουρισμού που συνδέεται με την κατανάλωση ακουμπά και στον κλάδο των κοσμημάτων. Έμαθα λοιπόν ότι στην απαρχή της κρίσης, το μακρινό 2010, θεσπίστηκε ένας έκτακτος φόρος, ένας φόρος πολυτελείας στο κόσμημα. Ήταν ένας φόρος που επιβλήθηκε σε κάποια αγαθά που θεωρούνται ήδη πολυτελούς κατανάλωσης. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον κλάδο του κοσμήματος και βεβαίως μπορεί να επηρεάζει τελικά και το βαθμό των αγορών που γίνονται ή δεν γίνονται και από τουρίστες. Το ελληνικό κόσμημα έχει τη θέση του στο τουριστικό μας προϊόν. Ο Θανάσης Κανάκης που είναι μαζί μας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αργυροχρυσοχών Κοσμηματοπολών στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιός και Νήσων. Καλημέρα σας κύριε Κανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Κύριε Λιμπεράκη, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους του κλάδου.
0: Κοιτάξτε τώρα, επειδή οι περισσότεροι δεν τα ξέρουμε τα του κλάδου σας και επειδή έχουμε και μια εικόνα ότι ασχολείστε με χρυσό, ασχολείστε με πολύτιμες πέτρες, άρα μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα και πολυτέλεια. Γιατί αυτό το θέμα δεν έχει μια λογική, δηλαδή γιατί αφού είναι πολυτελές είδος το κόσμημα να μην φορολογείται παραπάνω και γιατί τώρα κάνετε αυτή την κίνηση ενώ είναι ένας φόρος που επιβλήθηκε το 2010.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας και μας δίνετε ευκαιρία να εξηγήσουμε και στον κόσμο αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέμα μας ασφαλώς δεν είναι να πέσουμε στο δίλημα ψωμί ή κόσμημα. Είναι ένας φόρος που επιβλήθηκε το 2010. Και θα σας πω γιατί τόσο καιρό, καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό το ερώτημα, γιατί τόσο καιρό δεν γινόταν τίποτα. Ναι. Γίνεται εδώ και 5 χρόνια τα τελευταία, διότι είδαμε ότι πέρασε η κρίση. Ο φόρος αυτός επιβλήθηκε όταν το κιλό είχε 35.000 ευρώ. Σήμερα το κιλό ξεπέρασε 70-80.000 και μιλάμε με 120.000 ευρώ το κιλό.
0: Το κιλό όταν λέτε?
1: Το κιλό χρυσός.
0: Ο χρυσός, μάλιστα.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το 1000 ευρώ που ήταν το όριο του φόρου πολυτελείας για το κόσμημα τότε έχει όχι απλά εξαϊλωθεί, αλλά κινδυνεύει ένα κόσμημα που ακόμα και ο άνθρωπος που έχει ανάγκη και θα βρεθεί στην δεύτερη ανάγκη να κάνει μια βάφτιση, μπορεί να είναι θύμα του φόρου πολυτελείας.
0: Εσείς είστε ανοιχτοί και σε μια αναπροσαρμογή του, δηλαδή να μην επιβάλλεται από τα 1000 ευρώ, αλλά να επιβάλλεται ας πούμε από τις 5.000, ή θέλετε κατάργηση? Τι ζητάει ο κλάδος σας?
1: Εμάς καταρχήν η θέση του κλάδου είναι η κατάργηση και δεν είναι αυτό που λέμε το πάμε μαξιμαλιστικά. Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ μας έκανε την τιμή με τον κύριο Καβαθά και έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα για αυτό. Έχει όλα τα στοιχεία μέσα. Ο φόρος, να πω στον κόσμο ότι έχει αποτύχει πλήρως. Δεν έχει δει ποτέ τα νούμερα που είχαν προϋπολογίσει. Θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί από το 10 ουσιαστικά ο κλάδος μπήκε σε ένα καθοδικό σπιράλ. Μειώθηκαν οι παραγωγές, αυξανόταν η τιμή της πρώτης ύλης, αυξανόταν τα έξοδα, συνέχιζε να υπάρχει ο φόρος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα από τους 18.000 αργυροχρυσοχώους κοσμηματοπόλης και υπάλληλους κοσμηματοπολίων που ήμασταν το 2008 να έχουμε φτάσει σήμερα τους 12.000. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύει και τη συρρήκνωση του κλάδου.
0: Κύριε Κανάκη, να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά. Αυτός ο φόρος επιβάλλεται επί κάθε κοσμήματος, δηλαδή και κάτι που εισάγεται έτοιμο απ' έξω, από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, φορολογείται στην πώλησή του με τον ίδιο τρόπο?
1: Όχι,
0: σε ποιο στάδιο φορολογείται?
1: Δυστυχώς, αυτός ο φόρος, και εδώ πρέπει να σταθούμε, ουσιαστικά δίνει μία... Όταν τελειώνει το κόσμημα την κατασκευή του, δίνει μια προστιθέμενη αξία πάνω σε αυτό 10%, όταν το κόσμημα ξεπερνά τα 1000 ευρώ αξίας. Και πάνω σε αυτό έρχεται και το ΦΠΑ, όπου όλο αυτό πάει πλέον στο κατάστημα που το αγοράζει.
0: Όμως το κόσμημα τύπου κατασκευάζεται στην Ελλάδα μόνο?
1: Κυρίως το κόσμημα που κατασκευάζεται στην Ελλάδα, αλλά και κάποια κόσμημα τα οποία εισάγονται και μετά μεταπολούνται, επίσης έχουν φόρο πολυτελείας. Όχι αυτά που εισάγονται απευθείας από τα κράτη έξω. Mm. Αυτό είναι πολύ. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε πάρα πολύ σωστά.
0: Σας ρωτώ, γιατί εκεί υπάρχει και ένα θέμα ανταγωνισμού.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι το κόσμημα κάποτε ήταν asset για τον τουρισμό. Όταν θέλουμε να λέμε ότι είναι βαριά βιομηχανία ο τουρισμός μας, πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε τα αντικείμενα τα οποία δίνανε μια υπεραξία στον τουρισμό μας. Αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, από στοιχεία που έχουμε από τα μαγαζιά που πάνε οι κρουαζιέρες, Μύκονο, Σαντορίνη, Κο, Ρόδο, Κρήτη, υπάρχει μεγάλη διαρροή μπρος όλα τα κράτη τα ανταγωνιστικά, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Αλβανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ισπανία, διότι κανένα από αυτά δεν έχει φόρο πολυτελείας.
0: Στην αγορά του κοσμήματος τώρα λέτε.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Και να κάνω μια διευκρίνηση και να πω, δεν ζητάμε κάποια προνομιακή μεταχείριση, ούτε επιχορήγηση, ούτε επιδότηση. Ίσα ίσα λέμε ότι εάν κάποιος κοσμηματοπόλης έχει αυτά τα έσοδα, βεβαίως να φορολογηθεί με το προσωπικό του εισόδημα και να έχουμε την ίδια φορολόγηση με όλο τον κόσμο. Αλλά το να φορολογείς το προϊόν είναι σαν να τιμωρείς το προϊόν, και ένα προϊόν που συνδέεται και πολιτιστικά με την Ελλάδα και έχει φέρει κατά καιρούς κόσμο στην Ελλάδα μόνο και μόνο από τη φύση του.
0: Μια ερώτηση τώρα, επιτρέψτε μου, γιατί στην Ελλάδα πάντα λέμε όταν κάτι ανεβαίνει, εκτοξεύεται η τιμή του. Δεν θα πω τώρα για το χρυσό, γιατί δεν είμαι και γνώστης του χώρου, αλλά το βλέπουμε με τα καύσιμα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, εκτοξεύονται τα καύσιμα. Πέφτει το πετρέλαιο, τα καύσιμα παραμένουν λίγο ως πολύ στα ύψη που προσέγγισαν μετά τις αυξήσεις. Εσείς λέτε ότι αν, ας πούμε, καταργηθεί αυτός ο φόρος, θα γίνει, θα περάσει στον επίδοξο αγοραστή?
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι βάσει της μελέτης που έκανε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων του ΓΕΣΕΒΕ θα εκτοξεύσει τα έσοδα από το ΦΠΑ, και δεύτερον να σας πω ότι έχει γίνει τεράστια προσπάθεια από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων του ΓΕΣΕΒΕ θα εκτοξεύσει τα έσοδα από το ΦΠΑ και δεύτερον να σας πω ότι έχει γίνει τεράστια

0: και το έχουμε επίσημα στοιχεία. Αυτό δεν μπήκε μέσα. Δεν έπεσε μέσα σε κανένα στόχο από την πρώτη στιγμή.
1: Στόχο εσόδων δηλαδή.
0: Στόχο εσόδων. Και έφερνε ένα συνάλλαγμα, έφερνε νέο εισόδημα στην ουσία, το οποίο αύξανε και το εισόδημα των χρυσοχώων, ας πούμε, στα νησιά ή στις τουριστικές περιοχές, το οποίο αυτό πια τίνει να εξαφανιστεί και μένει μόνο σε άλλα προϊόντα τα οποία έρχονται κατευθείαν, όπως είπατε, απ' έξω.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό είναι του Υπουργείου Οικονομικών θέμα, σωστά?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εσείς έχετε κινηθεί επισήμως ζητώντας την κατάργηση αυτού του μέτρου, είστε σε κάποια διαβούλευση, έχετε πάρει κάποια απάντηση?
0: Ναι, είμαστε σε διαβούλευση, μιλάμε ουσιαστικά, θα πω το παράπονό μου, μόνο με γενικού γραμματείς, που δεν προσφερεύουν, δεν υποτιμώ κάποιον, αλλά θα θέλαμε σε κάποια στιγμή να φτάσουμε και στο ανώτατο επίπεδο, να μιλήσουμε με τον ίδιο Υπουργό Οικονομίας, για να του θέσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και να δει ότι είναι ούτως ή άλλως και ένα κατάλοιπο της κρίσης, που δεν φέρνει πια τίποτα.
1: Και ξέρετε τώρα, κύριε Κανάκη, νομίζω ότι όποιος μας ακούει, ενδεχομένως και εσείς αν ακούγατε, θα λέγατε ναι, εντάξει, και ο ΕΝΦΙΑ που ξεκίνησε ως, πώς λεγόταν, τη ΔΕ, τελείωσε ναι, η κρίση και παρέμεινε ο ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή αυτό είναι ένα μοτίβο που δεν το βλέπει κανείς μόνο στο δικό σας κλάδο, είναι ένα μοτίβο δυστυχώς που το βλέπουμε συνολικά.
0: Θα σας πω κάτι από αυτού, ναι, είναι ένα μοτίβο.
1: Δεν το δικαιολογώ, απλώς λέω ότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε εσάς.
0: Καταλαβαίνω ότι πολύ σωστά κάνετε εσείς την ερώτηση. Να πω όμως ότι σε άλλους κλάδους όπως οι γούνες και τα τέρματα πολυτελείας που καταργήθηκε ο φόρος, δεν το λέω αυτό προς Θεού προβοκατόρικα, θα σας πω όμως ότι καταργήθηκε όταν οι κλάδοι είχαν φτάσει σε απίστευτα χαμηλό σημείο και σχεδόν είχαν καταστραφεί.
1: Άρα λέτε να μην φτάσετε εκεί.
0: Εμείς θέλουμε να προλάβουμε, να μην καταστραφούν τα εργαστήριά μας. Πίσω από τις πλούσιες βιτρίνες που βλέπει ο κόσμος και πολύ σωστά, άρα για να ρωτιέται τώρα τι λέει αυτός ο κύριος που βγήκε στο ραδιόφωνο, να πω ότι υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, ατομικές και όμικρον έψιλον, από ένα έως τρία άτομα οικογενειακές που παράγουν αυτά τα κοσμήματα που φτάνουν στις βιτρίνες.
1: Πόσοι είπατε ότι είστε πια?
0: Είμαστε πλέον στην Ελλάδα όλοι και περιλαμβάνω, προσέξτε, είναι περίπου 12.000, εκ των οποίων γύρω στα 50% είναι ηλιανικές, ένα 30% είναι εργαστήρια και κατασκευές και ένα 20% είναι οι μεταπολιτές και εισαγωγής.
1: Έστε. Κύριε Κανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε και επικοινωνήσαμε και αυτό το θέμα που αφορά τον κλάδο και ελπίζω να βρούμε και εμείς μια λύση για να λύσουμε το θέμα μας.
1: Έχετε τη δέσμευσή μου ότι αν κάνω συνέντευξη με τον Υπουργό θα του θέσω και αυτό το θέμα. Είναι βέβαια και εκείνος, είναι τόσο πολλές οι αρμοδιότητές του που καταλαβαίνετε πόσα πολλά αιτήματα υπάρχουν. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Θανάσης Κανάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Αργύρο Χρυσοχών, Κοσμηματοπολών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιών, Πειραιός και Νήσων. Και θα κλείσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση «Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής». Είναι ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τράπεζογραμματείων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή Νύχτα Μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 2027. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του Ιστορικού Αρχείου και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Μείνετε στα παραπολιτικά, έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ προσοχή, έχει ζέστη, έχει πολύ αέρα. Είπαμε, ούτε τσιγάρα έξω από το παράθυρο, ούτε χόρτα, ούτε μελίσια, ούτε μπάρμπεκιου. Από Σεπτέμβρη καλά να είμαστε αυτά, Οκτώβρη, Νοέμβρη όπως έχει γίνει φάση. Καλημέρα.

0: Της ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street μετά τις πιέσεις που δέχθηκε από το Εργατικό Κόμμα να παραχωρήσει τη θέση του, όπως ανέφερε ενημέρωση σχετικά και τον Βασιλιά Κάρολο. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιότητων για τη διαδοχή του, σημειώνοντας ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές της κοινοβουλευτικής περιόδου στις 16 Ιουλίου. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών επιβλήθηκε στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου στη δίκη για τη διαρροή στοιχείων απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών την έκριναν ομόφωνα ένοχη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυρουνουδάκη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών ένοχη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο τότε γραμματέας αυτοδιοίκησης Μένιος Κορομιλάς και ο τότε γραμματέας αποδήμων Νίκος Θεοδωρόπουλος. Θετικό γεγονός για μια ευρεία συμπαράταξη της αριστεράς η επανεμφάνιση Τσίπρα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Χαρακτήρισε αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ και υπενθύμησε ότι η μάχη που έδινε ήταν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και δεν τέθηκε θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Απαντώντας στις αιτιάσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρο, το 2015 υπήρχαν δυνάμεις που εξακολουθούσαν να φλερτάρουν με την ιδέα ενός παράλληλου νομίσματος, τον κατηγόρησε πως ψεύδεται. Στο Περιστέρι συνελήφθησαν 7 ανήλικοι, καθώς μετά από έλεγχο βρέθηκε πάνω τους μια σιδηρογροθιά, ενώ είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής. Κοινική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης στην Κρήτη, ισχυρίστηκε πως τη χτύπησε με μπουκάλι 2 φορές με μαχαίρι και στη συνέχεια με κούτσουρο. Αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Στη διεθνή ενημέρωση, δικαστήριο της Σεούλ στην Νότια Κορέα καταδίκασε πρώην υπουργό δικαιοσύνη σε κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην κρίση του στρατιωτικού το 2024. Στα αθλητικά, στην Ιταλία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή. Ανακοίνωσε ότι θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια στη γειτονική χώρα. Παραμένει στον πάγκο του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,26% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο μικροσκόπιο της εφορίας οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο 2 φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτοί που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 22. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη παρέα και αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα το ζήσουμε και αυτό, μαζί θα πορευτούμε. Δεν έχουν μείνει και πολλές μέρες για να χαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Καλό είναι και αυτό επίσης. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει πια στο κατά καλό καιρό, όχι μόνο γιατί ο μήνας έχει 22. Αλλά γιατί έχουν ξεκινήσει και αυτοί οι αέριδες έτσι δυνατοί και είχαμε και τις πρώτες πυρκαγιές στο Σαββατοκύριακο. Και λες τώρα, ρε παιδί μου, όντως είμαστε στο βαρύ, έχει ξεκινήσει το βαρύ πρόγραμμα. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Κυνηγά του λογοκέφαλου η Όλγα, να ξέρεις. Έχει ειδικευτεί. Θα τη στείλω σε λίγο για ψάρεμα. 4,75, 4,73, 4,75, κάπου εκεί τέλος πάντων είναι η τιμή ανά κιλό. Γιατί πάμε για επικήρυξη τώρα, έτσι. Αν και οι περισσότεροι, τώρα θα την κάνω αυτή την παρένθεση, που ασχολούνται με το σπορ, μας έλεγαν χθες, μας έλεγε ένας συνάδελφος με το γιο μου, λέει, για ψάρεμα και μαζέψαμε 50 λαγοκέφαλους. Εδώ, δεν θα πω τώρα το μέρος για να μην νομίζει κανείς ότι κάνουμε και. Πώς μου το είπε κάποιος χθες, σταματήστε να αναλύει το λαγοκέφαλο. Δεν θα πηγαίνει ο κόσμος για μπάνιο. Μα είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, άμα είναι τον συναντήσει το λαγοκέφαλο και τον χοντροκέφαλο και τον ξεροκέφαλο, τον συναντήσει. Δεν είναι θέμα αν θα το πούμε ή δεν θα το πούμε. Τέλος πάντων. Ελένη Τάγκα στο 211-10-80-880, να μας πείτε πώς πέρασατε το Σαββατοκύριακο. Αν συναντήσατε και εσείς κάνουν ψάρι, περίεργο. Θυμίζω ότι ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, ίσα-ίσα είναι τοξικό ψάρι, το αποφεύγουμε πώς και πώς. Αν συναντήσατε κάτι που να τρώγεται, πείτε. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, μέσα σε όλα. Ο Φουσκίδης ξυρίζει τα μούτρα του, δεν έχω καταλάβει το λόγο.
1: Ναι, γιατί τα έχεις βάλει με το λαγοκέφαλο σε κάθε εκπομπή.
0: Δεν ακούς. Έρχεσαι καθυστερημένος. Μόλις το έχω βάλει με το λαγοκέφαλο. Που ίσα είπα ότι είτε πούμε εμείς είτε δεν πούμε για το λαγοκέφαλο. Υπάρχει πια αυτό το φαινόμενο. Εδώ και χρόνια υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής και των θερμοκρασιών στις ελληνικές θάλασσες υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι λίγο ότι τα έχεις βάλει όμως με το ψαράκι το καημένο.
0: Τι πιο ψαράκι.
1: Ας προσέχουμε εκεί πέρα λίγο, με μακριά θα φύγει.
0: Ποιο ψαράκι.
1: Δεν έχεις δει που έχουν δεν έχουν κάνει οι ψαράδες συλλόγους ανά την ελληνική επικράτεια που υπάρχει παραλιακή ζώνη για να ψαρεύουν λαγοκέφαλους ώστε να αδειάσουν οι θάλασσες.
0: Ο λόγος που το κάνουν αυτό οι ψαράδες δεν είναι για να αδειάσουν οι θάλασσες για μας. Είναι γιατί οι λαγοκέφαλοι έχουν προκαλέσει ζητήματα στην Αλία. Και δεν υπάρχει μπαρμπούρ για μπαρμπούρ και χταπόδι για χταπόδι.
1: Κατ' επέκταση, παράλληλα με την Αλία, θα αποθοληθείς και εσύ που θες να ρίξεις το κορμί στη θάλασσα.
0: Εγώ, Θανάση μου, δεν έχω τέτοια θέματα. Γιατί τα σκυλόψαρα κυκλοφορούν και στη στεριά, να ξέρετε. Ο λαγοκέφαλος είναι λίγο το κακό.
1: Άκου τι λέει να πει.
0: Γιατί?
1: Πάλι φαρμακόγλωσσα.
0: Αμέσως. Ενώ ο γλυκόγλωσσος είναι ο Φουσκίδης. Εγώ είμαι φαρμακόγλωσσα. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για τον τίτλο της φαρμακόγλωσσας.
1: Μα συγγνώμη.
0: Τον δέχομαι 100%.
1: Διαφωνείς.
0: Ότι είμαι φαρμακόγλωσσα.
1: Και ότι εγώ είμαι πιο γλυκός από σένα.
0: Εσύ είσαι μονίμως γλυκός. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, είσαι μονίμως γλυκός. Τέλος πάντων, παιδιά, μιας και ξεκινήσαμε για τους λαγοκέφαλους, η επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ναι, καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο.
0: Γιατί μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο, τι έγινε. Είχαμε κάνει διπλωματικό επεισόδιο.
1: Ναι, μια χαρά ήταν. Αλλά εννοώ ότι είχαμε διάφορα θέματα, ήρθαν και ήρθαν, δεν ήρθαν κακοί.
0: Το μόνο θέμα βασικά που είχαμε το Σαββατοκύριακο είναι ότι καθώς βγαίνουν τώρα τα στελέχη το ένα πίσω από το άλλο, γενικότερα από τα κόμματα. Πέρα από το λαγοκέφαλο, είχαμε ως θέμα συζήτησης το πώς ακριβώς θα φορολογηθεί ο πολυτελής βίος.
1: Αυτή κι αν είναι λαγοκέφαλη. Έχει βρει κάτι λαγοκέφαλο ο Τσίπρας. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ήταν συγκλονιστικό. Τι σας έλεγε. Συγγνώμη τώρα, θέλω να μου πεις ειλικρινά.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος, τι να πω.
1: Όχι, γιατί εδώ πέρα με παίρνει σε μένα από τα μούτρα. Ήρθε η ώρα.
0: Καλά, εγώ ως γνωστή φαρμακόγλωσσα εννοείται.
1: Να απολογηθείς έναντι του Κύρκου.
0: Για το ποιον, για τον κύριο.
1: Για την καλή εβδομάδα, ενώπιον εμού.
0: Ναι.
1: Και σε όλους τους ακροατές μας ακούνε.
0: Να απολογηθώ γιατί.
1: Σου έλεγε αυτά τα άνθρωπα. Αυτά τα πράγματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Τα άνθρωπα. Σου έλεγε αυτά τα πράγματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν. Πώς συνέχισες μετά την εκπομπή, τη συνέχισες την εμφάνεια. Δεν χρειάζεται και να κατεβάζεις δυο βότκες σαν το Freddie Mercury και εσύ για να συνεχίσεις.
0: Καταρχάς, εγώ ρώτησα, τι είναι λέω σκάφος και τη σκούνα ή μόνο το μεγάλο, γιατί δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
1: Τη σκούνα λέει πως ορμαρίτσα, τη βάρκα πατέρα το αντίστοιχο.
0: Λέει ο άνθρωπος, έστω ότι έχετε σκάφος. Λέει ο σχημόπλος, όχι. Λέω εγώ ναι, εγώ το παραδέχομαι. Λέω έστω ότι έχω σκάφος, μπορεί να έχω που το ξέρεις εσύ.
1: Ένα συνάψω και μια βαρκούλα σαν αυτή του Δόγκανου. που πηγαίνουν μέχρι το beach bar και ξαναγυρνάνε. Αυτό εννοεί ότι έχει σκάφο ή καντόνα.
0: Να πω κάτι. Γιατί μπορεί να έχω πάρει ένα φουσκωτό ρε φίλε από το πολυκατάστημα το μεγάλο αυτό. Το έχω φουσκώσει. Σκάφο είναι γι' αυτό.
1: Ναι, σκάφο.
0: Μπορεί να έχει δύο κουπιά. Κάτσε. Ξέρει εσύ δηλαδή.
1: Ναι, για πάμε.
0: Και να πω, θα ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον κύριο Αθανασιάδη. Μην το περιγράφω τώρα εγώ.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Βάλε να ακούσουμε και σχολιάζουμε μετά.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
2: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που. Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
3: Εγώ δεν έχω.
0: Έστω ότι έχουμε.
2: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτητης διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Και μετά η κουβέντα τέλος πάντων συνεχίστηκε. Είπαμε εμείς με ότους φορολογούνται. Όποιος έχει δηλαδή μια πισίνα, ένα κότερο, φορολογείται και τώρα.
1: Ούτε σε άλλους φορολογούνται.
0: Αυτό.
1: Αφενός, αφετέρου, αν δεν θέλεις να τα φορολογείς.
0: Μα κάνει άλλη συζήτηση.
1: Αφετέρου, εάν δεν θέλεις να τα φορολογείς, αυτά πάντα υπάρχουν τρόποι. Και τρίτον, δεν μας λέγανε ότι είναι εναντίον των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι είναι άδικα και όλα τα συναφή.
0: Ναι, σου λέει εδώ είναι πλούτος. Ναι. Είναι υπερπολιτελής βίος.
1: Δεν μας λέει βεβαίως από πού θα βρει τα 600 εκατομμύρια, τι ακριβώς θα φορολογήσει.
0: Σου είπε ο άνθρωπος. Είναι μια αφηρημένη έννοια.
1: Είναι μια αφηρημένη έννοια.
0: Εν τω μεταξύ από όλα αυτά τι έμεινε.
1: Και πόσοι έχουν.
0: Εγώ έχω σκάφη.
1: Είναι μια αφηρημένη.
4: Έχω και κότερα πάνω.
1: Και βγήκε και μια άλλη κυρία. Πες, είναι η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου. Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ακόμα πιο θεά.
0: Πήγε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ακόμα πιο θεά. Για πάμε.
5: Λέμε τι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα. Π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τρόπος να δεν ξελέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, ανάλογα με τα μίλια που θα.
0: Καταρχάς λέγεται Chris Kraft.
1: Περίμενε. Είπε κότερο όμως.
0: Που πάνε γρήγορα, λέει.
1: Ποιε, τι εννοούσε ακριβώς.
0: Αυτά, πώς πάμε, κάνουμε jet. Πώς κάνουμε σκι στη θάλασσα, θαλάσσιο σκι και είναι ο εκπαιδευτής με το κοτεράκι μέσα. Πώς πάει
1: λέω,
0: τρένο.
1: Ποια είναι τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα.
0: Από τη σκούνα μέχρι.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Ανάλογα με το πόσα μίλια πηγαίνει.
0: Τι μηχανή έχει πάνω, αναλόγως.
1: Δηλαδή, ανάλογα με την ταχύτητα θα πηγαίνει η φορολογία.
0: Ή με τα μέτρα του.
1: Τα μέτρα, ναι, τα μέτρα είναι πιο λογικό, όχι ταχύτητα. Ταχύτητα δεν έχω ξανακούσει. Τα μέτρα, ναι.
0: Παιδί μου,
1: άλλο κάπω 10 μέτρα, άλλο 15, άλλο 30.
0: Σου λέει όμως και κάτι άλλο. Όπως και το αμάξι, π.χ. η Ferrari που πάει γρήγορα, σου λέει είναι άλλη κλάση.
1: Αυτά γιατί. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτά γιατί θεωρούν στην Ελλάδα ότι δεν έχουν φορολογηθεί και θα τα φορολογήσουν οι ίδιοι. Δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι ήταν μπιπ, να μην πω τη λέξη, και θα έρθει ο Τσίπρας να τα φορολογήσει. Που στο φινάλε τη μεσαία τάξη φορολόγησε η Πρωθυπουργία σου. Αλλά ειλικρινώς θέλω να ρωτήσω, για ποιο λόγο θεωρούν ότι αυτοί που ήταν προς φορολόγηση, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, πολλές φορές όπως ξέρεις, τα σκάφη αυτά είναι και σε εταιρείες. Έτσι, δεν ανήκουν.
0: Όχι, σε... Παιδιά, κατά 90% ακριβώς, είναι σε εταιρείες, δεν σε φυσικά πρόσωπα.
1: Φυσικά πρόσωπα τα χρησιμοποιούν, αλλά ή το φυσικό πρόσωπο τα έχει σε εταιρείες, ή πράγματι μπορεί να αφορούν εταιρικά σχήματα, ρε παιδί μου, δηλαδή να τα εκμεταλλεύεται κάποιος, να έχει 2-3 και να τα εκμεταλλεύεται. Αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί όλοι αυτοί θεωρούν ότι όλοι οι προηγούμενοι ήταν βλάκες και δεν τα φορολογούσαν και θα φορολογήσει τώρα ο Τσίπρας.
0: Εγώ έχω και μια άλλη απορία να την πω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα συμφωνήσετε μαζί.
1: Ή γιατί δεν τα φορολόγησε επί Πρωθυπουργίας του.
0: Εγώ
1: και πάλι
0: έχω πάρα πολλούς φίλους νησιώτες που δεν είναι εφοπλιστές οι άνθρωποι. Έχουν ένα πλωτό μέσο, το οποίο ξαναλέω δεν είναι εφοπλιστές. Όλος αυτός ο κόσμος θα φορολογηθεί. Οι νησιώτες, ρε παιδί μου, για παράδειγμα. Έτσι, η περιουσιακή τους κατάσταση. Που είναι όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί έχουν.
1: Από ό,τι ακούσαμε
0: αυτοί θα φορολογηθούν.
1: Από ό,τι ακούσαμε εδώ πέρα την εκλεκτή κυρία, όπως λένε, την κυρία Αντωνοπούλου, ανάλογα με το πόσα θα πηγαίνουν. Ανάλογα με την ταχύτητα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έτσι δεν είπε.
0: Να πω κάτι τώρα, παιδιά.
1: Δηλαδή, μπορεί να έχει μια βάρκα και να βάλει με ταχύτητα, ξέρω πώς λένε, δεν ξέρω, 250 άρε, λένε κάπως έτσι, ναι. Από πίσω και να πηγαίνει η σφήνα. Να πηγαίνει.
0: Παιδιά, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτή η κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε βέβαια.
1: Σφαίρα, όχι σφήνα. Να πηγαίνει σφαίρα, λοιπόν,
0: σφαίρα,
1: η βάρκα.
0: Και σφαίρα
1: θα
0: και
1: τη φορολογήσει. Τι θα φορολογήσει μόνο η μηχανή.
0: Αυτή η κουβέντα πάντως έχει τώρα ξεκινήσει.
1: Έλα.
0: Με ποια αφορμή. Να το πω μόνο αυτό για να πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή βγαίνει ο Τσίπρας, λέει κάποια πράγματα και τι τον ρωτούν όλοι, πού θα βρει τα λεφτά. Έχει μπει τώρα το κόμμα στη διαδικασία να εξηγήσει από πού θα βρει τα λεφτά. Την πιο σοβαρή τοποθέτηση την άκουσα χθες εγώ από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο που είπε ότι θα κάνουμε συγκεκριμένη εκδήλωση θεματική. Θα πει ο Τσίπρας ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος. Μέχρι τότε έχω την εντύπωση ότι ο καθένας, μάλλον λέει τη δική του γνώμη, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου βέβαια.
1: Μπορεί να λέει ή τη δική του γνώμη, ή τη δική του Μπαρούφα, ή το δικό του σωστό. Εννοεί και τα τρία βάζω μέσα.
0: Πάντως πρέπει.
1: Ή τη δική του γνώμη, επαναλαμβάνω, ή τη δική του Μπαρούφα, ή το δικό του σωστό. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι σωστό αυτά που λένε οι άνθρωποι.
0: Λέει
1: εδώ μια φίλη
0: και τρολάρει, θα φορολογηθούν, λέει, δεν λέω τις τσάντες γιατί θα κάνουμε διαφήμιση, θα φορολογηθούν και, και τσάντες.
1: Κάτσε ακριβώς, γι' αυτό εγώ θέλω. Γι' αυτό εξηγήστε μας, θεωρείτε πολυτέλεια. Γιατί για παράδειγμα, αν έχει μια ακριβή τσάντα η Στέλλα που
0: ή
1: μπορεί
0: μια
1: να
0: κρέμα,
1: έχει.
0: Κρέμα, όπως λέει εδώ η φίλη.
1: Όχι, που έχει. Δεν θεωρείται πλούσια, το λέω εγώ, δηλαδή με βάση τα εισοδήματά τη. Δεν θεωρείται πλούσια.
0: Έχω
1: μπορεί
0: εγώ ακριβέ τσάντε.
1: Μπορεί να πάρει.
0: Με μου φύγει κυκλοφορό.
1: Τρόπο του λέγει, μπορεί να πάρει μια ακριβή τσάντα, αυτό σου λέω. Και επειδή δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή του ένα άνθρωπο μπορεί να πάρει κάτι ακριβό, θα θεωρείται πλούσιο. Αυτό ρωτάω. Κατάλαβε.
0: Παιδιά, με αυτά και με αυτά. Έτσι πλούσιοι θα φύγουμε για διάλειμμα.
1: Είμαστε πλούσιοι σε συναισθήματα.
0: Έτσι πλούσιοι θα φύγουμε, ζάμπλουτι για διάλειμμα.
1: Δεν μου λε, δεν θυμίζει πολύ Αλέξη το 11 αυτό. Και το 13
0: κατάμπρα.
1: Και το 14.
0: Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, θα περιμένω να ακούσω την πρόταση συνολικά και μετά θα την κρίνω. Μέχρι στιγμής αυτά που ακούω είναι άλλα αντί άλλων. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
4: Εγώ χωρίς κότερα δεν μπορώ να ζήσω.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αυτή τη τραγουδάρα που έχει γράψει ο Μάριος Στόκα σε στίχους του 40 Λιβιζάτου και τραγούδησε βεβαίως με μοναδικό τρόπο Γιάννης Πάριος και ενέπνευσε τον Βασίλη Κρυμπά να ξεκινήσει ερωτικά αυτή την καλοκαιρινή εβδομάδα.
1: Μόνο εγώ εμπνέω τον Κρυμπά, κανένας άλλος.
0: Μπράβο, έκτακτα.
1: Δυνατά. Αστειεύομαι, παιδιά.
0: Δυνατά.
1: Κάνουμε λίγη πλάκα. Όλες τις επιλογές του Βασίλη.
0: Άμα δεν υπάρχει και ένας ερωτισμός μεταξύ των συνεργατών, δεν πάμε πουθενά.
1: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να είστε σε κάποια εργασία χωρίς να υπάρχει ερωτισμός. Δεν γίνεται. Ο ερωτισμός που λέγεται δεν είναι κατακριτέος. Οι ερωτισμοί που δεν λέγονται.
0: Δεν είναι κατακριτέος, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όταν μιλάς για τον ερωτισμό και τον έρωτα, δεν υπάρχει κάτι. Όταν τα κρύβεις είναι το θέμα, παιδιά, να τα ξέρετε
0: πάρα
1: αυτά τα
0: σωστά
1: θέματα. Τα έχει πει επιστήμη δηλαδή, όχι εμείς. Προχωράμε,
0: ακάθεκτη. Έχετε ξεκινήσει τα μηνύματά σας. Ο Μινάς λέει: με αυτά που ακούω από το Ελλάς, από την Ελλάς να το λέμε, γιατί είναι συμπαράταξη.
1: Ναι,
0: έτσι. Και εμείς καμιά φορά το
1: η
0: κάνουμε
1: Ελλάς
0: το λάθος.
1: Είναι
0: η Ελλάς γιατί είναι συμπαράταξη στο τέλος. Κοίταξε το ημερολόγιο να βεβαιωθώ ότι δεν έχουμε 14-15. Πάλι θα τα πάρουμε από τους λίγους και θα τα δώσουμε στους πολλούς. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αν οι λίγοι μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλη χώρα. Δείτε το παράδειγμα της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας και εταιριών αλουμινίου, λέει ο φίλος. Καλά, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Είναι μια. Εντάξει, είναι ένα. Σας έχουμε πει, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη φάση προσπαθεί και από ό,τι φαίνεται του βγαίνει δημοσκοπικά να μαζέψει τα αριστερά του. Εξού και συγκεκριμένη ρητορική. Είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, αυτή η μπιπ, δεν μπορούμε να την πούμε, Γιώργο, κυβέρνηση θα φύγει. Να φύγει. Ο λαός, παιδιά, φέρνει τις κυβερνήσεις, ο λαός τις φεύγει. Θα είναι παρελθόν, όσα προπαγάνδα λέει και αν κάνεις, και μετά θα σε ξεσκίσω, λέει σαν πινελίκια. Ξέσκισε με και τώρα, γιατί πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης για να με ξεσκίσει.
1: Παιδιά, προσοχή
0: δηλαδή, θα... Και γιατί να μην με ξεσκίζει με Τσίπρα, τι θα αλλάξει δηλαδή. Εμάς δεν μας αλλάζει τη ζωή.
1: Αυτό με το οποίο θα σκίσει ποιον, λίγο
0: όχι,
1: να το μαζέψουμε.
0: Εμάς δεν μας αλλάζει τη ζωή ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Ο καθής, εννοώ τη καθημερινότητά μας, την επαγγελματική μας ζωή, εννοώ. Εκτός αν γίνει κάτι τραγικό, σαν τα γεγονότα που δεν πάει πολύ χρόνο από τότε που τρέχανε, έτσι. Δεν πάει πολύ.
1: Εμένα ο μόνος που μου αλλάζει τη ζωή είναι ο Φουσκίδης πάντως. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το βράδυ εντάξει, όχι τόσο πολύ. Το βιολί, βιολάκι εκεί, παίζει.
0: Από τότε, ρε παιδί μου, δεν πάει και πολύ καιρό. Ο καθής επιλέγει. Αλλά λέω το εξής εγώ όμως. Εάν δεν γίνει κάτι τραγικό, εμάς η καθημερινότητά μας την επαγγελματική, επαναλαμβάνω, χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ να μπουν οι Τούρκοι οτιδήποτε άλλο, δεν την αλλάζει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Οπότε εμείς θα λέμε αυτά εδώ πέρα που θεωρούμε σωστά και εσύ αντιστοίχως, είτε θες να πεις μπινελίκια θα λες μπινελίκια, άμα θες να πεις φιλοφρονήσεις θα λες φιλοφρονήσεις. Αν να κάνεις φιλοφρονήσεις.
1: Μπορώ να ασχοληθώ με την κυβέρνηση λίγο, γιατί ξεκινήσαμε από
0: κάτσε,
1: την
0: γιατί έχουμε και άλλους φίλους. Από Σουηδία, ο λαγοκέφαλος λέει τρώγεται σούσι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά πρέπει να φέρουμε, λέει ο Χάμπος, λέει από τη Σουηδία, πρέπει να φέρουμε σεφ από την Ιαπωνία. Ο Αλιτάμπρας, καλησπέρα παιδί, καλή εκπομπή. Να δούμε μετά από πόσες μπαρούφες θα σταματήσουν οι Σιριζέοι να θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Η Δήμητρα λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές. Θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύσιο, στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης.
1: Στη
0: Νέα Σμύρνη, καλή επιτυχία Διονύση, με αγάπη Δήμητρα. Εννοείται και από εμάς η καλή επιτυχία στο Διονύση, το φίλο. Και ο Γιάννης, μήπως είναι νουδόλαγο κέφαλος και τον στηρίζει κυρίως. Να σας έρθει στο πόδι, να σας κόψει το μισό, να δω τι θα λέτε μετά.
1: Α, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί καλά λέμε για την αντιπολίτευση και μέσα σε όλα κάνουμε την κριτική μας, αλλά. Άλλος κυβερνάει αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Συζητήθηκε πάρα πολύ και μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η πλατφόρμα για το πόσο κάνει. Άκουγα σήμερα τον Υπουργό ορθώς να λέει ότι αυτή η πλατφόρμα έπρεπε να έχει φτιαχτεί κανονικά από το καταναλωτικό κίνημα. Έτσι. Απλώς εγώ εκεί που έχω την ένστασή μου είναι στο εξής. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι έχουμε άλλο ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αυτό το εργαλείο δεν είναι ακριβώς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό το εργαλείο είναι για να καταγράψεις τις τιμές. Τώρα θα μου πεις, αν μπορέσει όντως το καταναλωτικό κοινό να συντονιστεί, μπορεί και να πέσει κάποια τιμή. Μέχρι εκεί το ακούω, αλλά κατά τα λοιπά, αυτή η πλατφόρμα σε βοηθά να βλέπεις σε ποια σούπερ μάρκετ το προϊόν έχει τι τιμή. Δεν σε βοηθάει σε κάτι άλλο. Αυτό. Το λέω γιατί κάποιοι λέτε ότι είμαστε πολύ υπερβολικοί για την κριτική που έχουμε κάνει στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Άλλον ακούω τον εξυπηρετή, να
0: πούμε. Μου
1: έλεγε ένα συνάδελφο το Σάββατο ότι του είναι πολύ ok, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα είναι χρήσιμο και το θεωρείται χρήσιμο, να το θεωρείτε. θεωρείται, ρε παιδιά, είναι Sony και Nintendo, δηλαδή να έχουμε όλη την ίδια άποψη.
0: Για κάποιους θεωρείται χρήσιμο. Το θέμα είναι εάν αυτή η επικοινωνιακή επίθεση που έγινε για την πλατφόρμα αυτή είναι αντάξια των λύσεων που παρέχει στον καταναλωτή.
1: Βέβαια...
0: Γιατί ο καταναλωτής από άλλα έχει ανάγκη, όχι από την πλατφόρμα. Καταγραφίζω τιμών, χαίρομαι πολύ.
1: Άλλο βέβαια, εγώ τώρα ήθελα να πω.
0: Απομείωση των τιμών έχει ανάγκη.
1: Ξέρουμε όμως ότι η κυβέρνηση το πρώτο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει είναι το ζήτημα του κόστου ζωής, της ακρίβειας, το οποίο αποτελείται από διάφορα πεδία. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι σε πλήρη προεκλογικό αγώνα, παιδιά. Όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει βγάλει κόσμο και γεντουνιά έξω, υπουργούς, στελέχη του, τα οποία θερίζουν κατά κύριο λόγο έτσι, και την Πελοπόννησο. Ενδεχομένως, εσένα θέλω να ρωτήσω, με το σκεπτικό ότι μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή την επίσημη εμφάνιση του κύριου Σαμαράς και να πατήσει το κουμπί, γίνεται αυτό?
0: Γίνεται, δηλαδή... όχι, γίνεται γιατί αφενός η χώρα έχει ξεκινήσει να νιώθει τις εκλογές. Δεν είμαστε προεκλογικό μου,
1: σε
0: καμία
1: περίπτωση. Δεν έχω δει ένα στέλνει κόσμο στον Εύρο, ας πούμε, πάνω. Βλέπω ότι στην Πελοπόννησο πολύ κόσμο.
0: Όχι, όχι, θα σου πω. Στέλνει παντού, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, το είχαμε πει εδώ.
1: Το είχαμε πει, ναι.
0: Κλιμάκια και κομματικά και
1: κλιμάκια.
0: Και κυβερνητικά ή μεικτά για να πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή. Και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο και να εκπέμπουν και το μήνυμα της κυβέρνησης.
1: Το λέμε γιατί μπορεί να μας ακούτε από κάπου και το βράδυ που θα πάτε να πιείτε τον καφέ σας ή το ποτό σας, τσουπ να σας εμφανίσει μπροστά ένας υπουργός, να το ξέρετε.
0: Στην Πελοπόννησο, ναι, λόγω και του κυρίου Σαμαρά, είναι μία από τις περιοχές που θα είναι στο μικροσκόπιο.
1: Μπορεί εκεί δηλαδή που κάθεσαι, ας πούμε, να εμφανιστεί μπροστά σου, τι να πω τώρα, ο Κατσαφάδος. Να εμφανιστεί μπροστά σου ο Βορύδης.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
1: Να εμφανιστεί μπροστά σου ο Κυρανάκης.
0: Να πούμε βεβαίως ότι πήραν κάτι μετρήσεις στο Μεγάρο Μαξίμου. Τις προηγούμενες ημέρες, την εβδομάδα που πέρασε, τα γράψαμε σε Παραπολιτικά το Σάββατο, η επιτελής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου εκεί.
1: Έδειχναν πού χωλαίνουμε.
0: Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια χωλαίνει δημοσκοπικά, στο λεκανοπέδιο κρατάει περισσότερο δυνάμεις. Ακόμα και στις περιοχές που παραμένει πρώτη, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, χάνει δυνάμεις στην επαρχία, εξού και η συνεχής αποστολές των κλιμακίων για τα οποία μιλάμε, αλλά και οι περιοδίες που πραγματοποιεί και θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει παρόλα αυτά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το ενδιαφέρον ωστόσο ήταν το εξής, ότι τι συμπέρασμα έβγαινε από τα focus groups, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται άμεσα από το Σαμαρά, δηλαδή να τις παίρνει απευθείας
1: ψηφοφόρους,
0: να υπάρχουν απευθείας δηλαδή μετακινήσεις να καταγράφονται, αλλά ο Σαμαράς έχει μια επιρροή σε ένα κομμάτι αναποφάσιστων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και τι σου λέει, μπορεί να μας ταβανιάσει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, από ό,τι θα θέλαμε, το περιθώριο να εισέλθουμε ακόμα περισσότερο στη δεξαμενή των αναποφάσεων. Ωραία. Δηλαδή αυτοί να πάνε στο Σαμαρά όπως και καταγράφεται.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως σε ενίδη έτσι ρεπορτάζ για το κόμμα Τσίπρα, πέρα από τις πλάκες που κάναμε προηγουμένως, μεταξύ άλλων δηλαδή, γιατί αυτά που ακούσαμε είναι σοβαρά, είναι ότι όντως το Σαββατοκύριακο υπήρξε ένας προβληματισμός για αυτές τις δηλώσεις που έγιναν σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, διότι όντως στο κομμάτι αυτό, στα της οικονομικής πολιτικής, ο κύριος Τσίπρας θα δώσει πολύ μεγάλη βάση σε προγραμματικό επίπεδο, γιατί να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες κάλπες που δεν είχε πάει με το αφήγημα της τσέπης και είχε πάει με το αφήγημα της απλής αναλογικής, του στήχησε αυτό. Οπότε έχει γίνει έτσι μια συζήτηση ως προς το ποια πρόσωπα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω να επικοινωνούν τη γραμμή έτσι, και τι να λένε προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Και τι άλλο ήθελα να πω, Θανάση μου, ότι υπάρχει και έτσι σκέψη και όσμωση για το τι ακριβώς πρέπει να ακολουθηθεί, και, δηλαδή δεν έχει αποφασιστεί τίποτα προς το οικονομικό πρόγραμμα, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι, θέλω να πω, βασικά πράγματα για το τι θα πούν. Οπότε αυτά που ακούμε είναι όντως προσωπικές απόψεις του καθένα.
0: Κανένα ακόμα.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ακούμε λίγο SFB και γυρνάμε.

0: Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα το δούμε να εκτιλήσεται ως στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας συνέχεια, πάλι από τις μετρήσεις που ήρθαν τις προηγούμενες ημέρες, όπως σας είπαμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι λέει? Ότι στα δεξιά αυτό που είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία, είτε από τις αναποφάσεις τους, είτε από την συσπήρωση που προκαλείται στο χώρο αυτό λόγω Τσίπρα, δείχνει να το παίρνει. Δείχνει να μην έχει πολλά περιθώρια να εισέλθει περαιτέρω στη δεξαμενή αυτή. Στον αντίποδα είναι πολύ μεγαλύτερα τα περιθώρια και λόγω Τσίπρα, αλλά και λόγω γενικότερης ρευστότητας μετά την πτώση και του Πασόκ στο χώρο αυτό. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα περιθώρια δράσης για τη Νέα Δημοκρατία στο χώρο του κέντρου, Στέλλα.
1: Ναι.
0: Στο λεγόμενο μεσαίο χώρο. Καταλαβες.
1: Okay.
0: Οπότε θα έχει σημασία να δούμε πώς θα εκτυλιχθεί στην πράξη η τακτική αυτή.
1: Επίσης, να σας πούμε κάτι άλλο που θα λάβει χώρα εντός ημέρας, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσουμε που το λέγαμε προηγουμένως, ότι σήμερα το βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης θα πάει στη διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασελάκη. Είδαμε κάτι αναρτήσει το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι. Ωραίο.
1: Που τα έλεγαν εκεί όλοι μαζί, που είπε και τη γνώμη του για το κύριος Μακμπέθ, ο κύριος Τάιλερ Μακμπέθ για το ΕΣΥ. Δεν ξέρω τώρα τι θα δούμε, απλώς έτσι το αφήνω κάπου, το σημειώνω έτσι με μια μικρή σημείωση, να το έχουμε και αυτό έτσι κατά νου, μιας και τα συζητάμε αυτά τα θέματα, έτσι. Και τι άλλο, Θανάση μου.
0: Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον, εγώ κάτσα εδώ.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα θα το πάρει κάπου το μάτι σας. Εντάξει,
0: ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, επικοινωνιακά θα είναι δυνατό. Δεν ξέρω τι θα προκύψει τώρα από αυτή την συζήτηση, έτσι.
0: Και μιας και πιάσαμε τα νέα κόμματα, έγινε πάλι πολύ ντόρος για την κυρία Καριστιανού μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία βγήκε στο χαμογέλα και πάλι η Σύση Χριστίδου.
1: Βγήκε ζωντανά live ή μαγνητοσκοπημένο?
0: Μαγνητοσκοπημένο ήτανε.
1: Δεν ξέρω. Όχι, το λέω γιατί
0: τηλεφωνικά,
1: είναι σπάνιση η εμφάνιση.
0: Τηλεφωνικά. Νομίζω ότι είναι τηλεφωνικά. Και είπε ότι, συμφωνώντας επί της ουσίας με τη συνέντευξη συνεργάτητα την κυρία Γρατσία, ότι ο όρος γυναικοκτονίας ό,τι αφορά τη νομική του κατοχύρωση δεν θα έπρεπε να μπει στην εξίσωση του εγχώριου οικονομικού συστήματος, του εγχώριου νομικού συστήματος.
1: Και αντέδρασε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και όχι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου, πολλοί κόσμος.
1: Ναι, απλώς το λέω για την Κωνσταντοπούλου, γιατί με την κυρία Κωνσταντοπούλου μέχρι πρότινος είχαν και προσωπική φιλία.
0: Ναι.
1: Πέραν της νομικής δηλαδή εκπροσώπησης.
0: Πολύ σωστά και το λες.
1: Μέχρι ένα βαθμό.
0: Και είχαν και ταύτιση, ναι. Ταύτιση και για το θέμα των τεμπών.
1: Ναι. Βέβαια, θυμίζω ότι πολλές φορές η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει ότι δεν τη θεωρεί πολιτική αντίπαλο, έτσι, την κυρία Καριστιανού. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και διάφορες έτσι παράμετροι.
0: Ναι, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Πάντως έχει σημασία το γεγονός αυτό, γιατί πάλι ξεσήκωσε μια συζήτηση δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται η ίδια και σε ποιο κομμάτι του πολιτικού φάσματος βρίσκονται οι απόψεις της, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ πάλι έχω μια δική μου άποψη πάνω στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού πρέπει να βγει να δώσει μια συνέντευξη, να την ακούσουμε και για άλλα ζητήματα, για την οικονομία, κυρίως για την οικονομία. Έχουμε κάποιες απορίες που θέλουμε και εμείς να ρωτήσουμε.
0: Και είπε χαρακτηριστικά, η χαρακτηριστική της φράση ήταν: ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Εάν νομοθετηθεί ο όρος, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, λέει η κυρία Καριστιανού. Σαφέστατα και αυτό είναι πιο δεξιό από ότι αριστερό.
1: Διαφωνεί κανείς αυτό? Δεν ξέρω τι να πω. Θα κριθούν όλοι στην πορεία του χρόνου. Δεν έχουμε πει καθόλου για το Πασόκ, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
2: Μια χαρά.
1: Εδώ το παλεύουμε κι εμείς, όπως και όλος ο κόσμος. Ξέρετε, σφίγγουν και οι ζέστες και δυσκολεύει η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή έτσι, το Σαββατοκύριακο, ως προς την φορολόγηση του υπερπλούτου, με αυτά που ακούσαμε από το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, από κάποια στελέχη, πως θα φορολογηθούν οι έχοντες σκάφη, οι έχοντες αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η θέση σας βρίσκει σύμφωνους ή αν εσείς έχετε κάτι άλλο να προτείνετε ως προς την εξοικονόμηση χρημάτων.
2: Έχουμε προτείνει ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, mm-hmm. τη φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
1: Ωραία.
2: Και την φορολόγηση των funds.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρετε, σήμερα στη χώρα μας δεν πληρώνουν φόρο αυτές οι εταιρείες, οι αλλοδαπές,
1: mm-hmm.
2: που έχουν εδώ τους διαχειριστές, τους services.
1: Για τους έχοντες σκάφη, είπατε όμως εσείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της φορολόγησης του μεσαίου πλούτου ή αυτά, πάντα υπάρχουν και υπάρχουν αυξομοιώσεις. Δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν
1: mm-hmm.
2: πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Προφανώς κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε πισίνες υπερπολιτελή ζωή. Αυτά όμως όλοι γνωρίζουμε ότι δεν φτάνουν για να χρηματοδοτήσουν πολιτικές τέτοιου είδους. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει καθόλου να ακουμπήσει τους πολύ ισχυρούς.
1: Αφού δεν φτάνουν, τότε γιατί πιστεύετε ότι τα επικαλούνται από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, δηλαδή τον κόσμο που έχει πισίνες, τζιπ,
2: κότερα. Νομίζω ότι προφανώς αυτό που βλέπουμε και αν δούμε και την πρόταση που έκανε για τα fans, η οποία τι λέει, ένας φορέας που θα πάρει τα κόκκινα δάνεια εθελοντικά και μάλιστα λέει να βρούμε μια win-win διαδικασία να κερδίσουν και οι δανειολήπτες και τα fans. Μα τα fans έχουν τους ισολογισμούς τους προϋπολογίσει κέρδη από τους πληκτηριασμούς. Θα πάνε εθελοντικά ποτέ? Δεν μπορείς να είσαι Πόντιος Πιλάτος. Ή είσαι με τους δανειολήπτες ή είσαι με τα fans. Εμείς λέμε καθαρά επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πέντε του νόμου 3869 με υποχρεωτικότητα αν το κρίνει το δικαστήριο. Όχι προαιρετικά. Τα προαιρετικά τα είδαμε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ, φαίνεται εδώ το κόμμα Ελλάς, επειδή δεν θέλει να βάλει γωνίες στην πολιτική σε σχέση με καρτέλ ενέργειας, τροφίμων, τραπεζικό σύστημα φαν, προσπαθεί να πει ότι το αν φορολογήσω εκείνο που έχει μια πισίνα, αυτό θα αλλάξει κάτι. Γνωρίζουμε ότι δεν θα αλλάξει. Εμείς έχουμε ένα πράγμα πολύ πιο ρεαλιστικό, πολύ πιο στιβαρό, που λέει πραγματικά ποιοι είναι εκείνοι που σήμερα έχουν μεγάλο πλούτο. Τα fans είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την πισίνα. Και αυτό μπορεί να το δικαιώσει, αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να σου φέρει στα κρατικά.
0: Άρα θεωρείτε ότι μπήκε σε μια διαδικασία πληστηριασμού, λαϊκισμού, ας πούμε, το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Αυτό θα το δούμε. Το πιο μεγάλο λαϊκισμό σε αυτά συνήθως τον κάνει η κυβέρνηση, η οποία ενώ κατηγορεί τους άλλους για τζάμπα 1 και 2 και 3, η ίδια η κυβέρνηση αυτή βρίσκει λεφτόδεντρα, παρουσιάζει πολιτικές που δεν είναι δικές της, αν είναι δικές της, κατηγορεί τους αντιπάλους της ότι δεν είναι κοστολογημένοι, ενώ εκείνη όταν πιεστεί βρίσκει λεφτά που δεν έβρισκε πριν. Είναι δύσκολο να φτάσει στο λαϊκισμό τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, αν ο κύριο Τσίπρα επιλέξει να το κάνει αυτό, θα κρυφτεί.
1: Κάτι άλλο εγώ θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο τη οικονομία. Επειδή χθε έτυχε να συνομιλήσουμε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση επίση.
1: Ναι, αφήστε με να ρωτήσω όμω και μπορεί να. Θέλω να πω γιατί. Επειδή τώρα ακούμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει για την κοστολόγηση και σα ρωτάει για την κοστολόγηση και τα άλλα κόμματα τα ρωτάει για την κοστολόγηση. Άκουσα τον κύριο Γερουλάνο να λέει χθε ότι δεν είμαστε σε φάση που μπορούμε να κοστολογήσουμε. Αυτό είναι θέση του Πασόκ, το συμμερίζεστε εσεί?
2: Αυτό είπε και ο κύριος, ή είπε ότι δεν είναι το κεντρικό ζήτημα το ζήτημα αυτό?
1: Δεν
2: νομίζω ότι είπε αυτό που μου λέτε. Δεν τον άκουσα την καλά, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είπε αυτό.
1: Είπε πάντως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε με ακρίβεια κοστολόγηση αυτή τη στιγμή. Τώρα σας το λέω.
2: Για να κάνεις με απόλυτη ακρίβεια πρέπει να έχεις τα δήματα ταμεία. Δεν έχεις κυβέρνηση. Τι εννοείται? Προφανώς εμείς κάνουμε μια κοστολόγηση με τους επιστήμονες που έχουμε, με τις ομάδες που έχουμε, με τα στοιχεία που δαπανώνται. Αν με ρωτάτε αν μπορεί να κάνει πιο ακριβή κοστολόγηση ένας που έχει ακριβώς τα κρατικά ταμεία από κάτι που δεν τα έχει, είναι λογικό. Αυτό έχει να κάνει με το ότι επιλέγει και η κυβέρνηση την αδιαφάνεια στους πόρους. Γιατί έχουν γίνει σειρά ερωτήσεων που λέμε πόσο κοστίζει αυτό, τι δαπάνησες γι' αυτό και δεν απαντάει η κυβέρνηση. Αυτό προφανώς ήθελε να πει και ο κ. Γερουλάνος, ότι εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν κινείται με τη λογοδοσία. Και πράγματι είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μας λέει το εξής, για παράδειγμα. Πόσο κόστισε η απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλών έργων? Είχε και ένα άρθρο ο κ. Γερουλάνος, πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι,
2: να
1: πειράσει το
2: θέμα, που δείχνει πόσα μέτρα απεντάχθηκαν, πόσα μέτρα άλλαξαν κατεύθυνση και ότι κινδυνεύουμε να μην έχουμε απορρόφηση κονδυλίων.
0: Τα έργα λέει
2: μια
0: για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Η οποία λέει ότι είναι επαρκής και διαχειριστικά ορθή, τα 2/3 των έργων τα οποία έβαλε στο Ταμείο απεντάχθηκαν ή αλλάξαν κατεύθυνση. Είναι αυτή η κυβέρνηση μια κυβέρνηση χρηστή διαχείριση?
0: Η κυβέρνηση αυτή είναι αντίπαλό σας μέχρι τις εκλογές, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου,
2: κυβέρνηση...
0: ή μπορεί να είναι και μετά? Ή μάλλον μπορεί και να μην. Το πιο πιθανό είναι να είσαι στον αιώνα τον άπαντα, ακόμα και όταν είσαι στην κυβέρνηση, δύο διαφορετικά κόμματα.
2: Η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρη. Εμείς παλεύουμε για την πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με την συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Κάθε φορά. Οι εκλογές είναι το σημείο τομής, αλλά εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει.
0: Άμα δεν γίνεται
2: με
0: αλλιώς...
2: τη Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε διαφορετικά προγράμματα. Εμείς λέμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκείνη λέει όλα στην αγορά και μισθή στην αγορά.
1: Με τον Τσίπρα δεν έχετε τόσο διαφορετικά
2: εμείς
1: προγράμματα όμως, κύριε Τσουκαλιά.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προσέξτε, τώρα μαθαίνουμε το πρόγραμμα του νέου κόμματος. Εγώ διαβάζοντας το πρόγραμμα για τα δάνεια, εξεπλάγει αρνητικά. ότι είναι σε μια κατεύθυνση πιο κοντά στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, λέτε τώρα.
2: Σε αυτό το κομμάτι.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Στα άλλα όμως, τα εργασιακά, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι είναι πιο κοντά.
2: Δεν έχουμε ακούσει τις θέσεις.
1: Ωραία, στα θέματα της υγείας που ακούσαμε την κυρία Κουφονικολάκου να λέει για αύξηση στους νοσηλευτές και στο.
2: Αυτές είναι οι προτάσεις δικές μας.
1: Αυτό λέω, δεν είναι και τόσο μεγάλο.
2: Εγώ μέχρι στιγμή δεν έχω ακούσει καμία θέση του νέου κόμματος που να είναι δικιά του. Ή έχει κάποιες προτάσεις που είναι copy-paste πέρα στο Πασόκ, ή κάποια άλλα τα οποία τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ παράδειγμα, ή σας λέω, και ξεπλάγει με αρνητικά με την πρόταση που αφορά τα δάνεια που τη βρήκα αρκετά συγκεκριμένη.
0: Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, ωστόσο, κύριε Τσουκαλά. Μας λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι. Όχι, θα σα πω.
2: Είμαι ενώπιον το κόμμα Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: Καμία συνεργασία με την
0: Ελλάδα. Μην πάμε τώρα.
2: Λέει τοξικά τα κόμματα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, διαστόματο του κ. Σακαντάρη, και λέει ότι δεν είμαστε και όμορφοι χώροι. Άρα τι συνεργασία μπορεί να υπάρξει.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ωστόσο. Πιο πρακτικό. Πολιτικά εννοώ πιο πρακτικό. Με τη Νέα Δημοκρατία λέτε, ακόμα και αν χρειαστεί να βάλουμε πλάτη για να μην μπει η χώρα σε περίοδο αστάθειας κυβερνητικής, δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί
2: μπορεί
0: είναι ότι
2: μεγάλη μας. Αστάθεια τη σημερινή και αβεβαιότητα.
0: Ωραία, συμφωνούμε.
2: Όταν δεν ξέρει οι τιμές πώς πάνε, όταν έχουν τέτοιο μεγάλο πληθωρισμό.
0: Συμφωνούμε,
2: όταν
0: φεύγει.
2: Όταν έχουμε μια Τουρκία που ψηφίζει και κάνει εσωτερικό δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα και ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει την μπάσα από το Ευρωκοινοβούλιο που έβγαλε ψήφισμα κατά. Να πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πει μια λέξη. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ο ένας πρωθυπουργός την επόμενη ημέρα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει.
0: Δεν έπαιξε ρόλο και η Ελλάδα σε αυτό όμως για να προωθηθεί αυτό το ψήφισμα. Όχι η ελληνική κυβέρνηση συνολικά, επειδή μιλάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, γενικά για την Ελλάδα θα πω. Γενικά για την ελληνική πλευρά.
2: Και των σοσιαλιστών.
0: Ναι.
2: Το υπερψήφισε και η Νέα Δημοκρατία.
0: Okay.
2: Εγώ τι λέω. Θα περίμενα αυτό να το πάρει ο Πρωθυπουργός και να πάει και να πει στους ηγέτες. Κύριοι, το Ευρωκοινοβούλιο δικαιώνει τη χώρα μου και δικαιώνει αυτά που σας λέω, ότι η Τουρκία έχει μια αυξημένη προκλητικότητα και πρέπει να πάρουμε μέτρα σαν Ευρώπη.
0: Δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω όμως.
2: Και οι ηγέτες θα το πούνε. Το ότι δεν το έκανε αυτό μου προκαλεί φοβερή εντύπωση.
0: Το ερώτημα είναι το εξής, ωστόσο, γιατί πρέπει να έχετε κι εσείς μια ξεκάθαρη πηξίδα, γι' αυτό κιόλας επικαλούμεθα τη μαρτυρία τη δική σας εδώ. Γιατί φαίνεται και από τις μετρήσεις ότι είναι σε μια σύγχυση ο κόσμος του Πασόκ. Εξού και αυτή η απώλεια, η δημοσκοπική, η οποία καταγράφεται. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ανεξαρτήτως του τι λέει το κάθε στέλεχος, είναι αντίπαλος και μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές. Ο κύριος Τσίπρας είναι το ίδιο αντίπαλος, και αν ναι.
2: Με συγχωρείτε,
0: κύριε Τσουκαλά. Και αν ναι, γιατί μπορεί ο κύριος Δούκας να λέει ελεύθερα τις απόψεις περί μελλοντικής συμπόρευσης με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, εφόσον θεωρείτε το αντίπαλό σας αντιστοίχως με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Προσέξτε, δεν είναι αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας. Εμείς είμαστε ακόμα και το αριστερό.
0: Άρα δεν είναι αντίπαλός σας ο Τσίπρας. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Δώστε μου σε λεπτάκι να το εξηγήσουμε. Δυμέτωπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το Πασόκ με επιθέσεις. Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που τον νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει την δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα. Όχι να περιμένουμε στον αιώνα τον άπαντα απλά για να επιβεβαιώσουμε προσωπικές στοχεύσεις. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα με διαδρομή, ιδέες, πολιτικό προσωπικό και έτοιμο πολιτικό σχέδιο εφαρμόσιμο αύριο το πρωί. Άρα, εδώ έχουμε ή Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ.
0: Άρα, μπορεί ο Δούκας να βγαίνει και να λέει να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα στη δημόσια σφαίρα? Αυτό ρωτάω.
2: Είπα αυτό. Σας λέω τώρα. Πάμε. Μου είπατε ποιος είναι ο αντίπαλός μας.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα. Εμείς είμαστε και του αριστερά και απέναντι έχουμε και του δεξιά. Το άλλο
0: είναι. Καλά, αν έρθει δεύτερο όμως η Ελλάδα, είναι σαν να έρθατε όλοι δεύτεροι. Η Ελλάδα θα έρθει δεύτερη.
2: Δεν μπορεί να έρθει δεύτερο ένα κόμμα.
0: Ή αν έρθει δεύτερο το Πασόκ, δεν θα έρθει και ο Τσίπρας δεύτερος μαζί. Το Πασόκ θα είναι δεύτερο. Αυτό λέω. Είστε δύο διαφορετικοί χώροι.
2: Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση. Είμαστε διαφορετικοί χώροι γιατί εμείς είμαστε ένας πολιτικός χώρος. Το άλλο είναι ένα προσωπικό κόμμα. Το ξέρετε κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν κόμματα που έχουν μια παράδοση. Το Πασόκ είναι το κόμμα της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα της παλιάς παραδοσιακής αριστεράς. Διαδοχή του ΚΚΕ εσωτερικού παράδειγμα. Το κόμμα Ελλάς είναι ένα προσωπικό κόμμα έως τώρα. Και από αυτά που κομίζει πολιτικά φαίνεται ότι δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο που να μην υπάρχει ήδη στο πολιτικό σκηνικό. Απλά θεωρεί και σου λέω ότι θα το πει επειδή υπάρχει το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Τι θέλω να σου πω εγώ. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος λόγος είναι απαραίτητο. Επειδή αυτό με ρωτήσατε. Και προφανώς έχουμε αποφάσεις συνεδρίου που μας δεσμεύουν. Και θα πρέπει στο δημόσιο λόγο τα στελέχη να μην απόσχουν από ακριβώς αυτόν τον πυρήνα των συνεδριακών αποφάσεων. Σε αυτό που λέτε, αν δηλαδή πρέπει όλοι να λένε το ίδιο, ναι, έτσι είναι. Πρέπει όλοι, ειδικά προεκλογικά, να λένε το ίδιο.
1: Και αν δεν λένε το ίδιο, κύριε Τσουκαλά, η διαγραφή θα είναι ένα έσχατο μέτρο. Και αν κάποιοι δεν.
2: Πάντα τα διοικητικά μέτρα είναι έσχατα και δεν είναι επιλογή μας ποτέ. Εμείς θέλουμε μια μεγάλη παράταξη, όπου όλοι να μπορούν να συμμετέχουν. Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, ξέρετε. Εμείς κάναμε συνέδριο που έγινε ένας διάλογος μήνες πριν, που ήρθαν ψηφίσματα. Και βλέπουμε άλλα κόμματα που σου λένε δεν χρειάζονται συνέδρια, είπε νομίζω ο κύριος Σαουλίδης. Εμείς προχωράμε έτσι. Αυτό είναι και η διαφορά, καταλάβατε, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα. Δεν είμαστε ενός ανδρός αρχή και τέλος.
1: Παύς αρχή, παύς άτο, όπως το είχε πει ο... Λοιπόν, ο κύριος, δεν θυμάμαι πίσω, ο κύριος Καλαμάνης.
2: Αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε πριν λίγες ώρες και την απόφαση για το δικαστήριο της κυρίας.
1: Να το πείτε και με αυτό θα κλείσουμε.
2: Ναι, όπου εδώ πέρα είδατε τι είπε το δικαστήριο, έβγαλε ένοχους όχι μόνο την κυρία Σμακοπούλου, αλλά και τον πρώην γραμματέα αυτοδίκησης, τον πρώην γραμματέα αυτοδήμων, για τη διαρροή.
0: Την διαρροή των email στον αποδήμων, έτσι να υπενθυμίσουμε. Ήταν υπόθεση αυτή.
2: Και δείχνει αυτό ακριβώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά πελατειακή παράταξη. Πελατειασμός, αναξιοκρατία, διαφθορά, αυτά συνιστούν την εικόνα της σημερινής και των δεξιάς. Δυστυχώς δεν είναι ο μεταρρυθμισμός, όπως θέλει να λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι στην ουσία το μια από τα ίδια και ο πολλακομματισμός της παλιάς δεξιάς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας χαιρετούμε. Να πούμε μέσα σε όλα ότι η κυρία Κουφονικολάκου, για να δώσουμε και τη γραμμή του κόμματος, γιατί είναι η εκπρόσωπος τύπου, είπε το πρωί ότι θα βρούμε χρήματα από την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και από τα μερίσματα. Άρα αυτά για τα κότερα, τις πισίνες, τις βάρκες, τα φουσκωτά, τις αμπρέλες, τις τσάντες και τις κρέμες, καταλαβαίνω ότι τα αφήνουμε πίσω.
0: Ενώ το άλλο είναι πιο πρακτικό.
1: Όχι, λέω ότι λέει εκπρόσωπος, ότι το μαύρο χρήμα και τα μερίσματα, η φορολογία στα μερίσματα είναι η θέση της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Τα άλλα που ακούσαμε
0: για
1: τα ακριβά ξενοδοχεία, τα Airbnb, τις αμπρέλες, τις...
0: Ούτε μαύρο χρήμα είχαμε εντοπίσει πάντως στο παρελθόν, θα πω εγώ.
1: Παιδί μου,
0: και τα,
1: λέω και τώρα
0: τα
1: είπε.
0: Μερίσματα είναι μια... Ναι.
1: Λέω τι είπε.
0: Ναι,
1: το λέω αυτό, γιατί η θέση αυτή έρχεται πιο κοντά στη θέση του Πασόκ που μας είπε τώρα ο κύριος Τσουκαλάς. Που είπε ότι δεν θεωρούμε εμείς το Πασόκ, λέει ο Τσουκαλάς, ότι... Κάποιος μεσαίος που μπορεί να έχει και μια πισίνα ή ένα σκάφος είναι αυτός που θα τον φορολογήσουμε. Από αλλού θα τον φορολογήσουμε. Είπε, θα φορολογήσουμε τα funds, τα. Πώς το λένε.
0: Τα μερίσματα δίνουν και μεσαίοι, βέβαια, έτσι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ. Σας λέω τα τελευταία, τα φρέσκα τα κουλούρια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα αποχωρήσουμε ησύχως. Θα ακολουθήσει η δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας και με το έτερο αγόρι εδώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Καλά κουράγια. Και το νου σας κάτω από σκιά όσοι περπατάτε έτσι στον ήλιο, γιατί το σιγά σιγά ανεβαίνει και το θερμόμετρο. Μην πάθουμε και αυτά που έχουν πάθει οι Βόρειο Ευρωπαίοι που τρέχουν να δροσιστούν εκεί πέρα οι άνθρωποι.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλό κουράγιο.

0: Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πυραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
12: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.
13: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
14: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας κ. Στάρμερ μετά τις πιέσεις που δέχθηκε από το Εργατικό Κόμμα να παραχωρήσει τη θέση του, όπως ανέφερε ενημέρωση σχετικά και τον Βασιλιά Κάρολο. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιότητων για τη

0: διαδοχή του, σημειώνοντας ότι η διαδικασία στο Εργατικό Κόμμα θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιουλίου. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Στον τότε Γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θεοδωρόπουλο και στον τότε Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιο Κορομιλά επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 και 12 μήνες αντίστοιχα. Στόχος του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς είπε πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα αποτελεί θετικό γεγονός για μια ευρεία συμπαράταξη της αριστεράς, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκη, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Χαρακτηρίζει αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ και υπενθύμησε ότι η μάχη που έδινε ήταν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και δεν τέθηκε θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Κοινική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης στην Κρήτη, ισχυρίστηκε πως τη χτύπησε με μπουκάλι 2 φορές με μαχαίρι και στη συνέχεια με κούτσουρο. Στο Περιστέρι συνελήφθησαν 7 ανήλικοι, καθώς μετά από έλεγχο βρέθηκε πάνω τους μια σιδερογροθιά, ενώ είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο κουζινομάχαιρο, σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ο υδράργυρος άγγιξε και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στη θέση 88 στην παγκόσμια κατάταξη τέννη στους άντρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στη θέση 39 στις γυναίκες, η Μαρία Σάκαρη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πρόσθετο φόρο καλείται να καταβάλει ένας στους τρεις μετά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Ellinikon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο 2 φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτοί που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αντζούγια, θα σου βάλω στις πληγές.
1: Μέχρι τώρα είχαμε τα του Άδωνη Γεωργιάδη σε πολλές εκδοχές. Αυτό το βροντερό όταν βλέπει το Σαμαρά και έχει οργασμούς και φωνάζει. Κάτι πιο χαλαρά στη Βουλή. Είχαμε το Α της Βούλτεψη. Από σήμερα έχουμε και το Α διπλό του Βορύδη. Διότι έδωσε μια συνέντευξη εκεί στην ομάδα Αλήθειας. Βρεθήκαν αναμετάξητων, όπως λέμε, για να πούν ότι έχουν νικήσει τον κομμουνισμό, ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα και πάνε όλα πολύ καλά. Έλεγαν οι μεν, έλεγε ο δε, συμφωνούσανε, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι είναι όλα τέλεια με το Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για να πούμε. Και εκεί στα ενδιάμεσα έβγαζε αυτά τα Α ο Βορύδης.
2: Ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Έλα εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου Κατερίνα μου, που υποτίθεται έχει κάνει κακούργημα από τη βουλευτή Στρικάλων.
3: Παπακώστα.
2: Η κυρία Παπακώστα, έχει κάνει κακούργημα. Έλα εδώ, βρε κορίτσι μου. Τι έχει γίνει? 1, 2, 3, 4. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Μπαίνουμε στη λογική άρση των ασυλίων. Και αφού κάνουμε και την άρση των ασυλίων, κακώς, έρχεται μετά την πορισματική έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.
3: Η οποία τα ανατρέπει όλα.
2: Η οποία τι μας λέει? Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Α, καλώς έκανε δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Τι λες? Δεν έχει ηθική αυτουργία από μέρος του Καρμαλής? Όχι, δεν έχει. Και η κυρία Παπακώστα που ήταν για το κακούργημα? Δεν είναι 140.000. Είναι ζήτημα αν είναι 7.000, που όμως δεν έχουν καν πληρωθεί. Καλά πλάκα κάνετε, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Και γίνεται αυτό το πανηγύρι και έχουμε αυτή την έκθεση. Α, κάτσε λίγο. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Α, καλά πλάκα κάνετε, ρε παιδιά.

0: Ωπα ρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Ωραίο ερώτημα αυτό εδώ τελευταίο μετά τα και το σκεπτικό το συνολικό. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο πουθενά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν τυχερά και κέρδιζαν λαχεία, αυτό τώρα δεν είναι σκάνδαλο, να το πούμε. Έχει δίκιο εδώ ο Βορύδης, με αποδείξεις, με συμπεράσματα. Κακώς ήρθησαν κάποιες ασυλίες, πώς το είπε εκεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε επί ενός ανύπαρκτου θέματος και ευτυχώς ήρθε το πέρας του χρόνου και έχει αποδείξει ότι είναι ολοκάθαρη. Διαυγίσμα τους παρέδωσε στην κοινωνία μετά τη λάσπη που είχαν φάει για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, καταλήγουμε σε αυτό. Τα είπαν μεταξύ τους, τα βρήκαν, τα συμφώνησαν. Μετά έχει να κάνει και μια ερώτηση προς τους αριστερούς, δεν ξέρω αν υπάρχουν πια τέτοιοι, που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν ή θα καταναλώσουν για άλλη μια φορά Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουν καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ. Το φάγες μία ρε φιλαράκο, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Και τι ωραία που με αυτά τα ερωτήματα και αυτό το υφάκι περνάει και το άλλο θέμα το μεγάλο των τεμπών. Μιλάει για τις διαδηλώσεις, για όσα είχαν ακουστεί τότε και τα τσουβαλιάζει όλα, τα ισοπεδώνει όλα, τα γενικεύει όλα, συνειδητή επιλογή, προπαγάνδα λέγεται. Το κάνει πάρα πολύ καλά και με το υφάκι αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο για να πει ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, 6-7 χρόνια πόσα είναι, είναι αστήρικτα. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ιδέα μας, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν υποκλοπές, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά είναι κάτι που κάποιοι ως φαντασίωση το έχουν, κάποιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ και τέτοια κόμματα, οπότε είναι ανύπαρκτα. Άρα είναι καθαρή, άρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, άρα συνεχίζουμε. Δεν θα κατηγορηθεί κανείς και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει, γιατί ρε φίλε, όπως λέει και ο Βορύδης, δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης δεν συμβαίνει και ο πληθωρισμός, δεν συμβαίνει και ακρίβεια, γιατί δεν το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ακούσετε τώρα, υπάρχει αποκλιμάκωση.
2: Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Εδώ ταιριάζει. Είναι η αλήθεια. Η απορία του Βορύδη και με αυτό το ύφος ταιριάζει. Εδώ, όταν ακούσει τον Πρωθυπουργό, αυτός ήταν λίγο βραχνιασμένος, να λέει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και έχουν αποδώσει τα μέτρα της κυβερνήσεως. Να το πούμε καθαρά. Πρέπει να το λέμε αυτό ένα πεντάλεπτο για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι και ο Άδωνης τώρα, ο άλλος της προπαγάνδας της ακροδεξιάς, κολόνας και κύωνα. Ακροδεξιού κύωνα της κυβερνήσεως, πυλώνα μάλλον, τι κύωνας, πυλώνας της κυβερνήσεως, ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι όπως το πάει, έτσι όπως το φέρνει, το γυρίζει πάλι στην κυβέρνηση ότι είναι αθώα.
3: Αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Για να το κάνει αυτό, ακύρωσε όλη τη διαδρομή την κυβερνητική του Πασόκ και έλεγε όλη την ημέρα υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Λέει πράγματα αδιάφορα για τους πολίτες σήμερα στην πραγματικότητα. Γιατί ο πολίτης μας σήμερα δεν έβρεται για αυτά. Ενδιαφερόταν για το αν θα βρει δουλειά, αν θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα πάει ο τουρισμός, αν θα αυξηθεί το εισόδημά του, πώς θα πολεμήσει την ακρίβεια, αν θα έχει καλά νοσοκομεία. Αυτά δεν ενδιαφέρανε.
4: Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν αυτά?
3: Καθόλου. υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Α.
3: Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για όλα αυτά. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται, έχετε ακούσει να συζητάνε για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχετε ακούσει αγρότη να βγαίνει με όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, διαδηλώνουν και να λέει ότι κάτι γίνεται εκεί στραβό ή ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι γιατί πληρώνονται άλλοι πολύ εύκολα και τρώνε οι ίδιοι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και σε θέματα ακρίβειας, πολλοί που βρίσκουν κάμερα μπροστά και μικρόφωνο, πολλοί συμπολίτες μας το γενικεύουν. Όχι, εδώ ο Άδωνης δεν το βλέπει αυτό. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ενδιαφέρεται ο κόσμος μόνο για άλλα θέματα. Γενικώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα που στριμώχνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, οι παρακολουθήσεις, που είναι ένα ημιθέμα, να το πούμε, έως ανύπαρκτο θέμα, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, τίποτα. Τηλέφωνα έχουμε όλοι και συνομιλούμε. Όλα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα.
3: Την πιστεύω εγώ, είναι πραγματικός λόγος. Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών και τα λοιπά παρακολουθεί τα τηλέφωνα είναι δεδομένη. Άρα είναι κάποιος προεξοπλισμένος, δεν κοινή γνώμη. Δεν το θέλω σαν κάτι σου φοβερό.
4: Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό όμως. Το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό.
3: Δεν είναι.
4: Ξέρω εγώ, θα έπρεπε να.
3: Πρώτη φορά το άκουσα στην Ελλάδα.
4: Όχι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
3: Δεν είσαι άκουσα ποτέ τον Ντόμπρα.
4: Θα έπρεπε.
3: Το Μαυρίκι.
4: Μα ένα λεπτό. Και τότε το λέγαμε.
3: Δεν μπορούμε να πούμε
5: Τσίπρα.
1: Τι να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου γι' αυτό μιλάει. Είχε τον Ντόμπρα και τον Μαυρίκη, και αυτή σου λέει, αφού το είχαν οι άλλοι, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Εδώ ακούμε την άποψη, αντίληψη του Υπουργού Υγείας, δεν είναι μόνο, είναι όλης της κυβέρνησης, είναι και πολλών συμπολιτών μας, ότι δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όλοι παρακολουθούν τους πάντες, ειδικά τώρα με τα κινητά και εδώ που μιλάμε εμείς, μας ακούει το κινητό και μπορεί να πει και να κάνει οτιδήποτε την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ. Άρα δεν είναι θέμα και αυτό, γιατί γίνεται. Εφόσον γίνεται, αν είναι τώρα κακό αυτό που γίνεται, επίσης δεν είναι θέμα, δεν μας απασχολεί. Έχουν μια πολύ ωραία λογική. Τετράγωνη δεν τη λες ακριβώς, γιατί είναι πολυμορφική. Σχηματίζεται ένα σαν πλαστελίνη. Μπορεί αυτό να πάρει οποιοδήποτε σχήμα. Αυτή η λογική και αυτές οι απόψεις. Και βγαίνει Λατινοπούλου όλο αυτό το τοπίο. Τι βγαίνει, εδώ και μέρες, μήνες, και λέει γύφτους τους Τσιγκάνους. Και βγήκε ο Παϊτέρης προχτές και την τάπωσε, όπως έπρεπε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι δεν ήταν κομψή η φράση του Παϊτέρη. Όταν κάποιος βγαίνει μέρα παραμέρα και σε λέει γύφτο, κάποια στιγμή και εσύ θα απαντήσεις όπως θεωρείς σωστά. Και βγήκε και είπε αυτό που είπε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχει γίνει ένας χαβαλές. Την έχουν πάρει την κυρία Λατινοπούλου με αυτή τη στην άποψη για τους γύφτους και αυτό που ο Παϊτέρης. Και γίνεται στα social media ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Όπως πρέπει δηλαδή και όπως αξίζει, γιατί η αποδόμηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ εύκολη. Δεν το έχει υπολογίσει η κυρία Λατινοπούλου. Και τώρα θα ακούει όλα αυτά και ακούει όλα αυτά που ακούει. Βγαίνει ένας που είναι Τσιγκάνος και δηλώνει ξάδερφος Λατινοπούλου.
6: Καλημέρα σε όλους. Ήρθε η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να μας έχουν έτσι τα κάτρεχα. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξαδέρφη της γυναίκας μου. Δεύτερη κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου, τη Μέλκο, είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα. Η πέμπτα ξαδέρφια. Αν το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε. Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου. Κι ας μας κατηγορεί, κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Ξαδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που ο Παϊτέρης τα ανακάτεψε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Σε φύλαγα τόσα χρόνια, αλλά ήρθε στιγμή να το αποκαλύψουμε. Αφροδίτη Χαλιλοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φιλή σου, η φιλή των γύφτων είναι δίπλα σου. Τα φιλιά μου.
1: Δεν είναι Μπαλαμό δηλαδή η Λατινοπούλου, τι είναι, η νέα Ερατό. Έτσι δεν τη λέγανε στο σύριαλ, καλά το θυμάμαι. Η νέα Ερατό λοιπόν είναι γύφτισσα. Και εδώ έχουμε το σόι, όλα τα σόγια και η φιλή της. Θα τη στηρίξει βέβαια σε εκλογή. Τι ώρα που το περνάνε όμως, με πόσο έξυπνο τρόπο το περνάνε. Την αρχή βεβαίως έκανε ο Παϊτέρης.
5: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω.
7: Λοιπόν,
5: συγγνώμη.
7: Λοιπόν,
8: όχι, τώρα
7: λοιπόν,
8: είναι ντροπή σας.
7: Λέω. Είναι ντροπή σας.
8: Όχι.
5: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα και από εκεί και πέρα τα social media έχουν αναλάβει την εργολαβία και γενικώς την παρουσιάζουν ως συγγενή τους. Εμείς δεν μπαίνουμε στα των σογιών και δεν ξέρουμε τα γενεολογικά δέντρα, αλλά καθαρό μου φαίνεται με ένα Μπαλαμό. Αλλά άμα εδώ βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι ότι είναι από τη Μέλπο τη μαμά του, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη, λέει η ξαδέρφη, και του το έλεγε ο πατέρας του πριν ένα χρόνο. Τι ωραίο που το έχει. Είναι το κείμενο, είναι διαμάντι. Όλες οι λέξεις μελετημένες. Πάμε τώρα σε άλλα κείμενα που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Βορύδης στην ομάδα Αλήθεια, σιγά μην δεν λέγανε για τον Βελουχιώτη και σιγά μην δεν λέγανε για τους κομμουνιστές και σιγά μην δεν λέγανε για τα όσα θριαμβευτικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο.
9: Έχουμε καινούργιες προκλήσεις. Όχι ότι τέλειωσε αυτό. Αυτό να ξέρουμε ότι αυτές οι μάχες των ιδεών δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Η καινούργια πρόκληση είναι ότι έχει βγάλει το κόμμα του Ελλάς ο Τσίπρας με αναφορές στο Βελουχιώτη. Οπότε τώρα μπορούν να αλλάξουν όλα.
9: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι περισσότερο η προσπάθεια, και αυτό είναι ακόμα κάτι που η αριστερά, παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πλέον, θα έπρεπε να το βλέπουμε ως μια ιστορική πραγματικότητα, στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ιστορική συζήτηση για το ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή, έληξε αυτό. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν ιστορική κουβέντα, okay, είναι μια ιστορική κουβέντα. Θα πούνε τα δικά τους, θα πούμε τα δικά μας, είναι ξεκάθαρο πως έχει κριθεί αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δεξιά είχε δίκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε απέναντι ουσιαστικά στην κομμουνιστική ανταρσία είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιώθηκαν, και αν κανείς δει τις σοβιετικές χώρες, προφανώς καταλαβαίνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τι ωραίες λέξεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι στην κομμουνιστική ανταρσία και ποια είναι η κομμουνιστική ανταρσία, πότε συνέβη ακριβώς, τι εννοεί το Αντάρτικο κατά τον Ναζί, αυτό εννοεί η κομμουνιστική ανταρσία. Σωστό. Για Βορύδη είναι πολύ σωστό, γιατί όταν έρθει εδώ ο Ναζί κατακτητής με τους αγγελωτούς σταυρούς και αυτούς τους ύμνους τους γνωστούς και τις ιδέες τις γνωστές, στρατόπεδα συγκέντρωση, εκτελέσεις, η φαρπαγή της τροφής εδώ του πληθυσμού, των αγαθών, δάνεια αναγκαστικά, όλα αυτά που συνέβησαν κατά της πατρίδας και κατά της Ελλάδας, είναι λογικό ποιος αντιτίθεται και πολεμάει όλους αυτούς. Ο Βορύδης να τους θεωρεί ως εξέγερση και ως ανταρσία, κομμουνιστική ανταρσία, και πολύ καλά έκαναν και τους πάταξαν. Η κουβέντα εδώ είναι για τη μάχη των ιδεών και ποιος νίκησε στη μάχη των ιδεών, και κάπου εκεί λέει ότι δικαιώθηκαν και οι ιδέες και οι απόψεις της περίφημης δεξιάς. Ιστορικά το λέει όλο αυτό. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, γιατί αμέσως μετά είπανε για τον Βελουχιώτη.
9: Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, εκείνο το οποίο είναι κακό είναι ότι επιμένουν να συντηρούν τη μυθολογία εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα ο ήρωας Άρης Βελουχιώτης, που αυτό με τα στρατεύματά του, γιατί εξακολουθεί να θέλουν να φέρουν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, να είναι στο προσκήνιο μια συζήτηση που θα έπρεπε να αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο πια και ένα κεφάλαιο ιστορικής συζητήσεως. Το θέλουν μπροστά. Το φέρουν μπροστά. Δηλαδή τώρα.
10: Μα περιχαρακώνει και το κοινό του, αλλά σωστά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό. Δηλαδή και ποτάρι.
9: Υπάρχει ένα κοινό που αναπαράγεται έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το κοινό ευτυχώς είναι όλο και μικρότερο και γίνεται υπό μίαν έννοια όλο και αυτοαναφορικότερο. Δηλαδή αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
1: Χίλιες φορές με τη γραφικότητα και τη γραφικοποίηση που λέει ο Βορύδης παρά με τα λαμόγια. Χίλιες φορές με την γραφικότητα παρά με το φραπέ, το χασάπι, τους δεξιούς τυχερούς που έχουν κερδίσει όλα τα λότο και δεν ξέραν και πόσο, με τις Φεράρι που έχουν, χίλιες φορές με την γραφικότητα, παρά με όλους αυτούς, παρά με τα ξεπλήματα, τις λαμογές και την αρπαχτή. Χίλιες φορές με τους χωριάτες της ταινίας Μαυρογιαλούρος, γιατί κάπου εκεί στα ενδιάμεσα βγήκε αυτή η ταινία, από το 40 έως σήμερα ενώ ενδιάμεσα. Χίλιες φορές λοιπόν με αυτούς τους χωριάτες παρά με τον Κρούεζα. Θυμόμαστε τη διαφορά, τους δύο κόσμους, και εκεί μάχη ιδεών γίνονταν και στην ταινία που είχε μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής. Και ο Γκρούεζα, σαν ρόλος και σαν υπαρκτό πρόσωπο, προφανώς υπήρχαν τέτοιοι κομματάρχες και τότε, γραφικό θα θεωρούσε το πορτρέτο του Βελουχιώτη, γραφικό τον ίδιο του Βελουχιώτη και γραφικούς όσους εμπνέονταν από το Βελουχιώτη. Επειδή όμως ο Βορύδης είπε εκεί και συμφωνήσανε μεταξύ τους ότι είναι καμιά δεκαριά που πίνουν ρετσινούλα και κάθονται και συζητάνε για τον Βελουχιώτη και αναπολούνε και όλα τα υπόλοιπα. Καμιά δεκαριά δεν είναι. Είναι χιλιάδες, και αυτό βέβαια έχει μπει στη μύτη του Βορύδη, γι' αυτό αυτός φέρνει μπροστά αυτό το θέμα. Δεν το φέρνουν οι κομμουνιστές οι υπόλοιποι. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα εδώ γίνεται με αφορμή τον τίτλο του ονόματος, τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ρουφιανιά που έκανε ο Τσίπρας, δεν το συζητή, η αλητεία που έκανε ο Τσίπρας. Αλλά βρίσκουν την ευκαιρία με την ομάδα Αλήθεια εδώ να το πάνε γενικό, να γενικεύσουν για να για άλλη μια φορά δείξουν ότι είναι πολύ ισχυροί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Οι 10 λοιπόν δεν είναι 10 που μαζεύονται στην ταβερνούλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τι γίνεται ακριβώς.

0: Δεν είναι 10 που πίνουν ρετσινούλα, είναι χιλιάδες. Εδώ είναι μία από τις πολλές συναυλίες ενός καλλιτέχνη από τους πολλούς, γιατί πολλοί μέσα στο πρόγραμμά τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βάζουν και Αντάρτικα και γίνεται ένας χαμός από κάτω, καπνογόνα. Όλοι αυτοί δεν τραγουδάνε απλά εκείνη την ώρα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει Βορύδης. Δεν πίνουν ρετσινούλα έτσι κι αλλιώς. Δεν τραγουδάνε απλά. Είναι μια άλλη διαδικασία εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Η μία γενιά παραδίδει στην άλλη μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη συναυλία και ξέρουν ακριβώς τι κάνανε οι παλιοί, τι δεν κάνανε οι ενδιάμεσοι και τι πρέπει να κάνουν οι από εδώ και πέρα. Δύσκολα όλα αυτά. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα του Βορύδη με την ομάδα Αλήθειας, πώς κλείσαν την κουβέντα και αυτοεπενέθηκαν γιατί νικήσανε στη μάχη των ιδεών.
1: Και θέλω να πω επίσης, θα το προσθέσω και αυτό, ότι πάντως υπήρξαν και άνθρωποι, εσείς είστε δύο από αυτούς.
2: Και εσείς έχετε εδώ στη μάχη των ιδεών πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι οποίοι είπαν ότι, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ιδέες είναι λάθος. Ότι αυτές οι απόψεις δεν δουλεύουν. Ότι αυτές οι απόψεις μέσα από το περιτύλιγμα ενός ψευδοανθρωπισμού καταλήγουν να είναι απάνθρωπες και καταλήγουν να μην έχουν καμία λύση. Ναι, αυτό υπόθηκε και δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και σήμερα, σε ορισμένα περιβάλλοντα, κυρίως πανεπιστημιακά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτλ., ακόμα είναι πλειοψηφικές απόψεις αυτές. Ευτυχώς αυτό αλλάζει. Αλλάζουμε στην κοινωνία.
2: Δείχνει και ότι κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό.
0: Χάσαμε, παιδιά, χάσαμε από το Βορύδη και την ομάδα Αλήθειας, γιατί κέρδισαν τη μάχη των ιδεών. Οι ιδέες για το συλλογικό καλό πάντα θα νικάνε το ατομικό βόλεμα. Μια απαράβατη αρχή. Είναι χαραγμένη σε πέτρες παντού σε αυτόν τον τόπο και στο χώμα, εννοείται. Οι ιδέες για ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία θα νικάνε τις ιδέες, την υποταγή στην ατομικότητα και την επιπτωμάτων ανέλυξη. Ελεύθερη ζωή, όχι ελεύθερη οικονομία. Αυτό δίνει ευτυχία. Το πρώτο. Οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι όταν περπατούν μαζί, αγωνίζονται μαζί, κρατιούνται μαζί ο ένας με τον άλλον. Ο κοινός αγώνας δίνει αυτό το βλέμμα όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία από την εκτέλεση της Κεσαριανής. Αυτό το βλέμμα είναι πολύτιμο, είναι μοναδικό, επειδή ακριβώς έχει φόντο τον πετρόχτιστο τοίχο της Κεσαριανής και επειδή λίγο μετά αυτό το βλέμμα θα κλείσει για πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ? Είναι μια ωραία ερώτηση που πρέπει να γίνει προς τον Βορύδη και προς την ομάδα Αλήθειας. Των παππούδων σας, τα βλέμματα τα έχουμε? Υπάρχει κάποια φωτογραφία που να τα αποτυπώνει, ώστε να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη ιδεών και βλεμμάτων? Όχι, βέβαια, δεν υπάρχουν τα βλέμματα αυτά, γιατί αφενός δεν υπήρχε φωτογράφος στα υπόγεια μπακάλικα που οι παππούδες σας λαδέμποροι πουλούσαν το λάδι. Αφετέρου, η δύναμη δική σας δεν είναι στα καθαρά φωτεινά βλέμματα, αλλά στα δάχτυλα, όταν μετράνε λεφτά. Έχουμε διαφορετικά μέρη του σώματος για να εκφράσει ο καθένας τις αξίες του. Άλλοι τα μάτια, άλλοι τα χέρια. Ο καθένας όπως μπορεί. Ο κοινός αγώνας σε ξυπνάει, σε διαμορφώνει, σου δείχνει όλες τις πλευρές σου μέχρι και τις ακρότατες. Σου βγάζει τις δυνάμεις σου. Οι δικές σας αξίες οδηγούν σε μάζεμα, σε υποταγή, σε συνδιαλλαγή, σε φόβο και ταπείνωση. Ο κοινός αγώνας εξανοίγει στον ορίζοντα, σε πετάει στον ορίζοντα, σου δείχνει τον ορίζοντα. Ο άλλος σε κλείνει όσο γίνεται, σου εμποδίζει το βλέμμα, δεν σου ανοίγει τίποτα. Οι υψωμένες γροθιές που αγγίζουν τον ουρανό θα νικάνε πάντα το χέρι που υπογράφει ανακοχή και συνδιαλλαγή και υποχώρηση. Η άλλη κοινωνία είναι μονόδρομος, επειδή στη μάχη των ιδεών έχουμε επίσης και τη μάχη ποια κοινωνία είναι η καλύτερη και πώς θα την υλοποιήσουμε και πώς θα φτάσουμε σε αυτήν. Η άλλη κοινωνία λοιπόν είναι μονόδρομος. Στη διεκδίκησή της, στον αγώνα για το χτίσιμό της, γινόμαστε καλύτεροι. Εκεί υπάρχει το νόημα και η ουσία. Όχι στις γραβατωμένες ζωές και στις γιάπικες παπάντζες που μας έχουν ζαλίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε όλους τους τομείς της ζωής. Τίποτα υγιές δεν μπορεί να συμβεί στην κοινωνία του Βορύδη. Μόνο ζόφος, σαπίλα και αρρώστια στην κοινωνία του Άδωνη. Σκάνδαλα και διαφθορά στην κοινωνία του Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Στην κοινωνία της οικογένειας Μητσοτάκη, γιατί αυτό κρατάει περίπου 100 χρόνια. Ο πόλεμος κατά της βαρβαρότητας θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Η βαρβαρότητα ίδια, μαζί με όσους την υποστηρίζουν και την προπαγανδίζουν. Η γραφική, πως λέει ο Βορύδης, δεν είμαστε 10 που είναι ρετσίνα. Είμαστε πολλοί. Τους νικήσατε το 49, τους εξορίσατε. Μετά τους φυλακίσατε, τους αποκλείσατε από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες. Τώρα λέτε μόνοι σας ότι νικήσατε και ιδεολογικά. Οκ, okay, νικήσατε. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα χαίρεστε. Αλλά τι είναι αυτό που ολονικάτε και όλο με αυτό ασχολείστε τα τελευταία 100 σχεδόν χρόνια? Πώς γίνεται να πολεμάτε συνεχώς να νικάτε και αυτό να μην νικέτε? Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι, θαύμα? Με τον κομμουνισμό τελειώσατε στρατιωτικά το 49, όπως λέγανε τότε. Τον πατάξαμε και τελειώσαμε τα θέματα. Μετά με τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Μετά τελειώσατε με τη Χούντα τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια τελειώσατε τον κομμουνισμό με την ΕΟΚ και μετέπειτα Ενωμένη Ευρώπη. Μετά τελειώσατε με τον κομμουνισμό όταν έπεσε το τείχος το 89. Τότε μάλιστα λέγατε ότι τελειώσατε οριστικά, γιατί νίκησαν οι ιδέες, τελείωσε και η ιστορία, κάτι τέτοιες βλακίες λέγανε τότε. Και βγαίνετε και λέτε ότι μετά το 89 επικρατούν οι αξίες της ελευθερίας, γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό. Παντού στον κόσμο. Έχουμε ελευθερία παντού στον κόσμο. Και το ματοκύλισμα παντού στον κόσμο από τότε δεν έχει προηγούμενο. Ωραίες αξίες. Πραγματικά ελευθερία. Σε απελευθερώνουν έτσι κι αλλιώς αυτές οι αξίες. Αφού νικήθηκε ο κομμουνισμός και αφού νικήσατε, πώς γίνεται να ζουν και να θεργεύουν οι μνήμες και τα διακυβεύματά του? Είναι μια ωραία ερώτηση που δεν την έθεσαν η ομάδα αλήθειας στον Βορύδη να έχουμε και μια ωραία απάντηση. Πώς γίνεται χιλιάδες στόματα νέων ανθρώπων, μόλις αρχίζουν οι πρώτες νότες από αντάρτικα τραγούδια όπως ακούσαμε, να το τραγουδάνε με όση φωνή έχουν, με όση ψυχή έχουν, γιατί στις δικές τους συναυλίες, όσες γίνονται, δεν τραγουδάνε. Και αν τραγουδάνε, είναι εντελώς άψυχα. Και πάντα κοπιάρουν την από εδώ πλευρά, μπας και αποκτήσουν νόημα και ουσία οι δράσεις τους. Μπας και έχουν δράσεις, γιατί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Βλέποντας τη μανία σας κατά των αγώνων του λαού μας και της επιμονής του για μια δίκαιη κοινωνία, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η ιστορία των κομμουνιστών ή αριστερών της δεκαετίας του 40 και του 50. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι δικοί τους παππούδες. Την τροπή των προγόνων τους προσπαθούν να ξεπλύνουν, αυτό ακριβώς κάνουν, και εφευρίσκουν ένα σωρό σοφιστίες. Ουσιαστικά ντρέπονται για αυτούς και τα βρωμερά, και όσα βρωμερά έκαναν, δικαίως, και καλά κάνετε να σας πω, έτσι πρέπει να ντρέπεστε για όλους αυτούς, με το δίκιο σας για ντροπή είστε εσείς και τα δοσυλλογικά σόγια σας. Ένα τραγούδι ακόμα, από άσχετη συναυλία, εκεί που λένε τα δικά τους, το στρίβουν και γίνεται αυτό.

0: Εδώ ακούμε 10 γραφικούς να πίνουν ρετσινούλα και να μιλάνε, να τραγουδάνε για τον Άρη Βελουχιώτη. Μην το χαλάσουμε του Βορύδη. Είναι τόσο ευτυχισμένος και τα λέει τόσο ωραία τώρα τελευταία. Έχει να συγκαλύψει και ένα σωρό σκάνδαλα διαφθορά μεταξύ των συντρόφων του, γιατί ο καθένας έχει να υπερασπιστεί κάποιους συντρόφους. Ή από εδώ πλευρά αυτούς που ξέρουμε και το λέμε συνεχώς, και αυτοί εκεί Βορύδης, αυτούς. Φραπέδες, χασάπιδες και λοιπούς συγγενείς, διαφανείς, καθαρούς ανθρώπους, ωραίους, χρήσιμους στην κοινωνία, να το πούμε. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
1: Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Και αν γίνεται, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
2: Uh-huh.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
2: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
1: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
2: Αυτό ήθελα
1: φυσικά
2: να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
2: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
2: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιο είχατε στο νου σας?
2: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
2: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
2: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
2: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
5: Έλα ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση που κάνω, πως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει γίνεται και ανθρωποφαβική εκεί ότι γίνεται, που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ, βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, του προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που τους άξαν τον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
2: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
2: Ο μισθός.
5: Αλλιώς.
2: Ναι.
5: Όλοι αυτοί.
2: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
5: Ναι, ναι.
2: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούν, μπορεί να έχει ένα, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
5: Ένα δεκαευράκι.
2: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
2: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
2: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σου συγχωρήσω.
2: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
2: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προ Θεού.
2: Α.
6: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες? Εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
2: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
2: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι βέβαια.
2: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι? Από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
2: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
2: Ω, καλά.
6: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες, πώς έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ.
2: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
2: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνια να σε δω. Τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί. Δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
2: Αυτά όλα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Κρατάς μυστικό? Φιλά σταυρό?
14: Φιλάω.
13: Παντρεύομαι.
14: Σόπα!
13: Αλλά.
14: Ο γάμος θρησκευτικός?
13: Όχι.
14: Πολιτικός?
13: Νο.
14: Τότε.
13: Κλιματιστικός.
15: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
13: Αλλά.
15: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα?
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Α, κάτσε λίγο. Τι λες? Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Συγγνώμη.

0: Δεν είχε τελειώσει το τραγούδι στο πρώτο μέρος, οπότε έπρεπε να το τελειώσουμε με κάποιο τρόπο και έπρεπε να γίνει ο διάλογος μεταξύ του νικητή, του Μάκη Βορύδη, γιατί έδωσε τη μάχη των ιδεών ο Βορύδης και την κέρδισε μαζί με τους υπόλοιπους. Και έχουμε νικητές που τον έχουμε μαζί μας, δίπλα μας. Δεν έχω ξαναδεί νικητή τόσο κοντά, γιατί έρχεται εδώ κάποια φορά, δίνει συνεντεύξεις, κάθεται εδώ στις καρέκλες μας. Έχουμε ένα νικητή στη μάχη των ιδεών. Για να γίνει μάχη ιδεών, θες και από τις δύο μεριές ιδέες. Τη μία υπάρχουν πολύ στιβαρές, γερές, διαχρονικές. Κρατάνε και εκνευρίζουν κόσμο. Απ' την άλλη, τι υπάρχει, ιδέες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει και η κυρία Καριστιανού, ηγέτης του κινήματος της Ελπίδας και της Δημοκρατίας, να μιλήσει για τις γυναικοκτονίες, θέλοντας να λανσάρει και καλά ένα έτσι πιο, πώς να το πω, ένα προφίλ υπέρ των γυναικών. Όμως πηγαίνει, όπως σχεδόν σε όλα όσα λέει η κυρία Καριστιανού για θέματα δικαιωμάτων, πάει πίσω για να πει κάτι που αφορά το αύριο.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι, τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της χειροκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Είναι και φυλετικό. Φυλετικό πάμε να το κάνουμε εμείς.
0: Όλα μαζί στο τέλος, δεν έχει σημασία. Αυτή η άποψη βεβαίως έχει λυθεί, την έχει λύσει η κοινωνία. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει εδώ και καιρό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Εδώ η κυρία Καριστιανού για άλλη μια φορά επέλεξε το κοινό που στοχεύει. Λαός μέρος δεύτερον.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι?
2: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
3: Είσαι άρρωστη?
2: Με είδες πουθενά?
3: Πού ήσουν?
2: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
2: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
3: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
2: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
2: Με είδες ναι ή όχι?
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσο έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
2: Με είδες ναι ή όχι?
3: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
2: Α, δεν με... αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
2: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
2: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε?
2: Ίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς?
2: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
2: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Η άρρωστη ανώ...
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
2: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
2: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται, λες.
2: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
2: Ο σατανά...
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται. Κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
2: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
2: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
2: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
3: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
2: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
3: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
3: Πες μου.
2: Γεννιόνται. φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
4: Εάν σα πει τώρα ο πάτερ, εσά τι γυναίκε σατανιασμένε, δηλαδή θα είναι μισογίνη.
2: Δεν έπλασε του ουδέτερου του κουίρ, κατάλαβε.
3: Άξε και του κουίρ.
2: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω. Α,
2: μέσα του.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
5: Αποστολέ.
3: Έλα.
5: Σοβιετικό Αρκούδο εδώ, τι κάνει.
3: Έλα, μίσα.
5: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
5: Το κλείσει με τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
5: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστολή.
5: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά τη έλεγα τώρα, μόλις.
5: Αυτά τη έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
5: Πού, ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από του ίδιου του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
5: Δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
5: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε έβριζε. Τι με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
0: Και που τελείωσε ο λαός θα ξαναρχίσει, γιατί τον στριμώξαμε προς το τέλος. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος εδώ της εκπομπής. Τώρα είναι το τρίτος λαός, μετά τον δεύτερο λαό. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
6: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτή από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
6: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
3: Έρε μανία,
6: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
7: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
6: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαθε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
8: Παπάρα τσέγκο.
9: Έλα, Πασουλακό.
3: Έφλε.
9: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 είναι η Ιωνία. Έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της, φέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
9: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερία πλάκα τον Άδωνη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, Άκη Ιωνία Προσυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Άλλο εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα των ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και η διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
10: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
10: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έδειξε η επιστήμη είναι μια.
3: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγκυρα τώρα ήρθε η ώρα.
10: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Αού!
3: Αού!
8: σκυλί!
3: Α, ναι.
10: Η Αυστραλία δηλαδή, η Χέραλτ Σαν θα το βλέπουν. Και να παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνι Ποθήτη στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
3: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
10: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.
10: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρα που ήταν πρώην πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
10: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
3: Να το.
10: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
3: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
10: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
3: Μάλιστα.
10: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
3: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
10: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε.
3: Άντε μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
10: Χάνονται ζωές και
3: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουν.
10: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Ναι, εδώ.
13: Παραπολιτικά 90,1.
11: Εδώ στις 1 η ώρα.
12: Ναι, εδώ.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
5: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
9: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
10: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
9: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
13: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ένα 24ωρο πριν από τη 10η επέτειο από το δημοψήφισμα του Brexit. Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος έφυγε και από την ηγεσία του κόμματος, δρομολογώντας εξελίξεις. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος και ετοιμάζεται για την Downing Street. Εκλογές ζητά ο Φάραντ. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία για το Μεσανατολικό διαπιστώνει η Ιρανική πλευρά. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελλήνων. Ένοχοι και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Σε πλήρη εφαρμογή ο εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη κινητοποίηση των στελεχών με περιοδίες και στοχευμένες δράσεις σε όλη τη χώρα και στόχο την επαναπροσέγγιση της κομματικής βάσης. Σφοδρή απάντηση στις δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα που είπε ότι υπήρχε σχέδιο εξόδου από τη χώρα και παράλληλο νόμισμα ακόμη και μετά την αποχώρηση Βαρουφάκη την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε ο Γιάννης Δραγασάκης στα παραπολιτικά 90,1. Πρόκειται, όπως είπε, για αστικό μύθο. Λέει ψέματα, απαντά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, αντέτεινε ο Παύλος Μαρινάκης. Στα σκαριά, η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα εντός εβδομάδας κλειδώνουν τα πρόσωπα για το νέο επιτελικό σχήμα της Ελλάς. Σε ποιος θα αναθέσει ο Τσίπρας στα βαριά χαρτοφυλάκια. Εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου διοργανώνει το Πασόκ, επιχειρώντας να βάλει τέλος και στις εσωκομματικές τρίβες. Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις. Γιατί έκανε πίσω το αρμόδιο Υπουργείο. Η κοινική ομολογία του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη. Πια τα κίνητα του δράστη που έπαιζε θέατρο 21 μέρες και την είχε θάψει ζωντανή στο χωράφι του. Οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα, λένε οι ψαράδες στα παραπολιτικά. Η χώρα μας ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό ψάρι, εξετάζοντας πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών ψαράδων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Παγίδες για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Πώς μια μεταφορά χρημάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η εφορία βλέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά δήμαρχοι περιοχών της Αττικής που βρίσκονται στο κόκκινο για φωτιά. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε η παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center για να τον καλωσορίσουν. Φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάνω από 2.700 σχολεία τροποποίησαν το πρόγραμμά τους σε επιφυλακή και σε συναγερμό Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία. Έθριος ο καιρός στη χώρα μας στους 32 βαθμούς στο θερμόμετρο στην Αθήνα. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Κλειδονίζεται λοιπόν η χώρα. Ο Σπύρος Σερμπέτης από τα παραπολιτικά.gr είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο Κιρ Στάρμερ σήμερα τα όσα γράφονταν στα βρετανικά μέσα τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, όπου οριοθετούσαν τις εξελίξεις για σήμερα. Σήμερα Δευτέρα, κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε. Όπως είπε λοιπόν σε έκτακτο διάγγελμα ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, το ερώτημα πλέον δεν ήταν αν θα μπορούσαν οι εργατικοί να κυβερνήσουν. Γιατί παραθέτοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη διακυβέρνηση, είπε ότι επέστρεψαν οι εργατικοί μετά από 14 χρόνια, με εκείνον βέβαια επικεφαλής και πλέον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αν μπορούσε να συνεχίσει ο ίδιος να ηγείται του κόμματός του εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Και η απάντηση προφανώς σε αυτό ήταν αρνητική. Αυτό εννοούσε ο κ. Στάρμερ. Είπε ότι αυτό το ερώτημα ετέθη βέβαια καλή την πίστη, in good grace, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον παρετείται. Έχει ήδη ανακοινώσει, όπως είπε στο διάγγελμα, στον Βασιλιά Κάρολο την απόφασή του. Ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον επόμενο επικεφαλής πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος. Ουσιαστικά οριοθετούνται όλες οι εξελίξεις μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Πάμε να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κ. Στάρμερ και επανερχόμαστε.
3: Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου. Και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μία διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας σταδιακά και ομαλά.
1: Δρομολογούνται λοιπόν οι εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας του Μπέρναμ.
2: Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, από τη στιγμή που εξελέγει βουλευτής στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, είχε πλέον ανοίξει ο δρόμος, γιατί ήταν το μοναδικό προαπαιτούμενο αυτό, προκειμένου να γίνει πρόεδρος και να διεκδικήσει μάλλον το χρήσμα των εργατικών, του Εργατικού Κόμματος. Το επιβεβαίωσε λοιπόν ότι θέτει την υποψηφιότητα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει πιθανότητα και ανταγωνιστής, γιατί ένας άλλος πιθανός δελφίνος εντός εισαγωγικών ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας Wes Streeting, ο οποίος με δήλωσή του ουσιαστικά τάχθηκε στο πλευρό του, δεν θα θέσει εκείνος υποψηφιότητα, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές του ότι θα το έκανε αυτό. Ανεξαρτήτως εξελίξεων, κάτι που πλέον σημαίνει ότι πιθανότατα οδεύουμε στο ότι οι εργατικοί θα πάνε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με επικεφαλής τον Άντι Μπέρναμ.
1: Και βεβαίως ο Φάραντζ ζητάει εκλογές άμεσα.
2: Ο Φάραντζ βέβαια ζητάει εκλογές ακριβώς. Πιέζεται η Βρετανική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχοντας πολλά ανοιχτά ζητήματα. Και έχουμε και πάρα πολλές διαδηλώσεις όλο αυτό το διάστημα στη Βρετανία, κυρίως με αιχμή το μεταναστευτικό. Θυμίζουμε βέβαια και τον Αμερικανικό παράγοντα.
1: Ναι.
2: Ο οποίος πάντα παίζει το δικό του ρόλο. Δεν ήταν τυχαία και η αναφορά από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεσούντων όλων αυτών των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία,
1: ναι,
2: μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έκανε και μια ανάρτηση για τον κ. Στάρμερ, επιβεβαιώνοντας και λέγοντας ότι θα παραιτηθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει. Ο Φάραντζ λοιπόν ζητάει εκλογές, θεωρεί ουσιαστικά βέβαια την κυβέρνηση πλέον απονομιμοποιημένη. Και εδώ είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον και παράδοξο της όλης υπόθεσης, Έρη, ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει πριν μόλις 2 χρόνια, mm-hmm, το 2024, με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ουσιαστικά θυμίζοντας εποχές Τόνι Μπλερ και 1997. Γι' αυτό και ο κ. Στάρμερ είπε ότι δεν θεωρούσε κανείς πιθανό ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία, αλλά όλα αυτά εμείς τα ανατρέψαμε, θέλοντας να κάνει και έναν απολογισμό ουσιαστικά του κυβερνητικού του έργου. Ο Φάραντζ λοιπόν ζητάει εκλογές, προηγείται δημοσκοπικά. Έχουμε και πάρα πολλές άλλες εκλογές αναμετρήσεις στη Βρετανία, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, όπου και αυτές θα δείξουν το προς τα που πάει το πράγμα. Ενώ, αν θες, Έρη, κλείνοντας mm-hmm για τα βρετανικά, να πούμε ότι ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός λύγησε κιόλας προς το τέλος του διαγγέλματός του.
1: Mm-hmm.
2: Αγκάλιασε και τη σύζυγό του Βικτόρια και ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι πλέον θα αφοσιωθεί και στην σύζυγό του, υπεστάθηκε, όπως είπε, ως βράχος δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη πορείας και στις καλές και στις κακές στιγμές και βέβαια και στα δυο τους παιδιά, στα οποία θα αφοσιωθεί πλέον μετά το πέρας της Πρωθυπουργίας του.
1: Και αξίζει να πούμε, όπως ακριβώς είπες, Σπύρο, ότι υπάρχουν διαδηλώσεις ότι το 56% των Βρετανών 10 χρόνια μετά το Brexit επιθυμεί την επανένταξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια, και να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ είχε κάνει και κινήσεις και ενέργειες να φέρει και πιο κοντά τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εφόσον ο Νάιτζελ Φάραντζ θα αναλάμβανε, θα γινόταν εκείνος ο οποίος θα ήταν ο επόμενος ένικος στην Downing Street 10, θα βλέπαμε κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει ίσως αυτή η πορεία ή όχι. Γιατί θυμίζουμε πάντοτε, βέβαια, ότι υπάρχει και αυτή η ειδική προνομιακή σχέση Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παίζει το δικό της ρόλο στην κυρία Αλβιόνο και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να την πετάξει στο περιθώριο εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Πολύ σωστά. Πάμε τώρα στο Μεσανατολικό. Τα ξημερώματα είχαμε εξελίξεις, είχαμε μια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η Ιρανική πλευρά. Υπάρχει ένα σχέδιο 60 ημερών. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται.
2: Ακριβώς, Έρη. Είχαμε τα ξημερώματα, ουσιαστικά έναν λευκό καπνό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με κοινή ανακοίνωση από τους μεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Δεν είχαμε δηλαδή τοποθετήσεις, και αυτό επίσης έχει τη σημασία του, από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το διπλωματικό παίγνιο είναι τέτοιο, ούτως ώστε Πακιστάν και Κατάρ θα ήταν εκείνες οι οποίες έκαναν τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τέθηκε ένας ορίζοντας 60 ημερών. Αυτό το οποίο λέγαμε και είχαμε καταγράψει από την διεθνή δημοσιογραφία, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε από αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Αυτές 60 μέρες τι είναι? Ότι ουσιαστικά βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά τα 14 σημεία.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε ακόμα για κάτι πιο οριστικό. Μιλάμε για αυτές 60 μέρες προκειμένου να φτάσουμε, αν θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε, σε μια οριστική συμφωνία. Αυτό ήταν το βασικό το οποίο συμφωνήθηκε. Είχαμε αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν για τα στενά του Ορμόζ ότι θα υπάρξει ουσιαστικά μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και να συνεχίσει θεωρητικά να είναι ανοιχτός ο θύλακας, τον οποίο βέβαια οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης επαναλαμβάνουν ότι είναι κλειστός, χωρίς βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδέχονται κάτι τέτοιο και βγάζοντας εκείνες αντίθετες περί του συγκεκριμένου ζητήματος ανακοινώσεις.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Λίβανος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ και η διατύπωση. Στο ανακοινωθέν έρη, μιλάει για έναν πυρήνα ή κύτταρο, σε έλληνη ακριβής αγγλική φράση, ναι, αποκλιμάκωσης της έντασης. Δηλαδή, ουσιαστικά όλες αυτές οι πλευρές, οι οποίες ήταν και χθες συνομιλίες, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, θα προσπαθήσουν να λιάνουν εντός εισαγωγικών τις εντάσεις, να απομειώσουν αυτές τις εντάσεις στο θέατρο επιχειρήσεων του Λιβάνου, όπου βέβαια έχουμε κανονικά Ισραήλ και Χεζμπολάχ να χτυπάει μία πλευρά την άλλη. Και το Ισραήλ βέβαια έχει διαμηνήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Θυμίζουμε εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα την είχε επεκτείνει μάλιστα αυτή.
1: Σωστά.
2: Σε χάρτες που είχαμε παρουσιαστεί. Άρα κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωση δείχνει αυτή η κίνηση από πλευράς Ισραήλ. Με αυτά είναι λοιπόν τα κυριότερα στα οποία κατέληξαν οι πλευρές. Είχαμε και ένα παρασκήνιο το οποίο αποκάλυψε ο ιστότοπος Άξιος ότι ειδικά στο κομμάτι του Λιβάνου ήταν οι πιο έντονες συνομιλίες και αντιπαραθέσεις. Από πλευράς Αμερικής αναφέρεται πάλι στο ίδιο δημοσίευμα ότι συζητήθηκαν και τα πυρηνικά. Δεν έχουμε όμως κάτι τέτοιο ως επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Από την Τεχεράνη έχουμε την δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αρακτσή, ότι είχαμε πρόοδο σημαντική και για το κομμάτι της άρσης των κυρώσεων και για το κομμάτι του Ταμείου των 300 δις, που θυμίζουμε το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, και για το κομμάτι της εμπορίας πετρελαίου. Δεν είπε κάτι ο Αρακτσή, και για το κομμάτι μάλλον του Λιβάνου, το οποίο είναι το νούμερο ένα τεστ, δεν είπε κάτι ο Αρακτσή για το θέμα των πυρηνικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα δικά μας. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελλήνων. Θυμάστε όλη την υπόθεση αυτή. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει τώρα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, το 2024 είχε ξεσπάσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Το δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή. Να σου πω, Έρη, ότι κρίθηκε ένοχη για δύο πλημελήματα, κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ παράλληλα υπήρξε και η αναγνώριση την κυρία Σημακοπούλου του ελευθερικού του πρώτερου συνομβίου. Να πούμε τώρα ότι καταδικάστηκαν και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σε 18 μήνες με τριετή αναστολή επίσης για τα ίδια δικήματα με την κυρία Σημακοπούλου και δύο τότε οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι κύριοι Κορομιλάς και Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 8 μηνών αντίστοιχα, επίσης με τριετή αναστολή και επίσης με αναγνώριση ελευθερικού.
1: Είχαμε κάποια αντίδραση, Βάσο, από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου ή των άλλων κατηγορουμένων σε σχέση με την απόφαση?
4: Ήταν και τέσσερις παρόντες στο δικαστήριο. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την κυρία Σημακοπούλου. Δήλωση έκανε μόνο ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι αθώθηκε για τη μία κατηγορία από τις δύο. Και είπε ότι ευελπιστεί σε αθώους και για τη δεύτερη στο εφετείο. Και αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια γραπτή ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Σημακοπούλου μέσα στη μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα αυτό.
5: Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί, με αυτόν τον τρόπο, για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
6: Θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε.
5: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
1: Η ερώτηση του καλού μας συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τώρα πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί υπάρχει ένας εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς των στελεχών του κόμματος. Μεγάλη κινητοποίηση, περιοδίες, στοχευμένες δράσεις. Η κομματική βάση είναι ο στόχος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα πράγματι λοιπόν η Δημοκρατία έχει πλέον αφήσει πίσω όλες τις αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα το τελευταίο δίμηνο. Είχαμε αλλαγές στο κομματικό μηχανισμό, είχαμε αλλαγές στην κυβέρνηση και πλέον ρίχνει όλο το βάρος στην προετοιμασία της προεκλογικής περίοδου. Μπορεί να ακούγεται αυτό ότι είναι πρόωρο, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιμένει ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027, αλλά όπως παράλληλα έχει πει ο ίδιος, οι εκλογές αυτές θα είναι η προεκλογική περίοδο για την ακρίβεια. Ένας μαραθώνιος, στον οποίο μαραθώνιο εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις μεγαλύτερες εντοχές λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της, του συλλογιακού δυναμικού της, της υποδομής της και του οργανωτικού της βραχίων να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται καταρχάς η πολιτική ακαδημία που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα θα έχουμε νέα πολιτική ακαδημία στην Τρίπολη και από εκεί πέρα συνεχίζονται περιοδίες κυρίως στην Μεσσηνία και συνολικά στην Πελοπόννησο και μετά θα μεταφερθούν στην Θεσσαλία. Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, κατά να ξεκινήσουμε, είχαμε τον Πυρακάκη στην Αχαΐα, Χρυσοχοΐδη στην Ηλία και Κικίλια στην Έτωλο Καρνανία. Τώρα, στο βρίσκεται πλέον η Αρκαδία με τον Κωστή Χατζηδάκη, την Αργολίδα Θάνος Πλέμπρης και Όλγα Κεφαλογιάννη, στην Κορυφία Μαργαρίτης Κινάς, Τλακωνία ο Μάκης Βορύδης, στη Μεσσηνία είναι Κεραμέως και λίγο πιο μετά την Παρασκευή ο Χρήστος Δήμας και φυσικά τα περισσότερα από όλα αυτά είναι παρόν και ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όλο αυτό φυσικά θέλει να εντατικοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και στη συνέχεια θα γίνει ένα διάλογο προφανώς τον Αύγουστο. Ακολουθεί η ΒΕΦ και αμέσως μετά συνεχίζονται ώστε στόχος είναι πριν το κλείσιμο της χρονιάς, πριν τα Χριστούγεννα, να έχουν ολοκληρωθεί οι περιοδίες σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες της χώρας, να γίνει ένα ταμείο, να το πούμε έτσι, και ταυτόχρονα να ακούσουν και τα στελέχη, τα κομματικά και τα κυβερνητικά κατά παράπονα τα προβλήματα του κόσμου, να δουν τι μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, πού πρέπει να δοθεί περισσότερη βάση, αλλά και φυσικά και πολιτικά και εκλογικά να δουν και εκ του σύνεκες πού ακριβώς στέκεται το κόμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ, όπου οργανώνεται μια εκδήλωση στο Καλέτζι της Αχαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και επιχειρεί φυσικά το Πασόκ να βάλει και ένα τέλος στις εσωκομματικές τριβές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι,
1: καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου κινούνται το Πασόκ. Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασό και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση την Τετάρτη στο Καλέτζι, έχει αυτό τη σημασία του γιατί είναι η γενέθυρα της οικογένειας Παπανδρέου. Εκεί θα βρεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του ιδρυτή του Πασό και ο Κώστας Κανδαλίδης για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αμφότεροι φυσικά έχουν ζήσει και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος του Πασόκο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και κριτική προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά η πληροφορία είναι ότι μπορεί να έχει και κάποιες αιχμές προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, καθώς την Χαρλάου Τρικούπη θεωρούν ότι πολλές φορές ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να οικειοποιηθεί κομμάτι της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου, άρα και των κυβερνήσεων του Πασόκ. Τώρα, στο θέμα των εσωκομματικών, υπάρχει μια αίσθηση ότι και η πλευρά του κακή, η πλευρά Διαμαντοπούλου θέλουν να κλείσει το θέμα. Μάλιστα, η πρώην υπουργός έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky. Ουσιαστικά είπε ότι από την δική της πλευρά δεν υπήρχε κάποια αναφορά στον κύριο Δούκα, ότι μίλησε γενικώς και ότι η ίδια θεωρεί ότι τα θέματα των συνεργασιών έχουν με ομόφωνο τρόπο αποφασιστεί στο συνέδριο. Ενώ για το θέμα της φορολόγησης που είχε ανοίξει από στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Ο ίδιος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πασόκ, διευκρίνησε ότι το δικό του κόμμα έχει προτείνει την φορολόγηση υπερκερδών των τραπεζών, την φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων και την υπερφορολόγηση των funds. Πέρα τούτου δεν υπάρχει κάποιος όλος φόρος που να προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλας Γκαντώνα.
9: Την ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
10: Ωραία.
9: Και την φορολόγηση των funds. Κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε πισίνες υπερπολιτελή ζωή. Τα funds είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την πισίνα, δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Δεν είναι αντιπαλός μας ο κύριος Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντιπαλός μας. Εμείς ήμασταν ακόμα και το αριστερό.
11: Άρα δεν είναι αντιπαλός σας ο Τσίπρας.
9: Δυνέτοπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Mm-hmm. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το Πασόκ με επιθέσεις.
11: Μάλιστα.
9: Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που το νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλο μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα.
1: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι διεργασίες. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα έντονο κλίμα εσωστρέφειας και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι στα σκαριά μια σκιώδης κυβέρνηση και μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσουν και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν και το νέο επιτελικό σχήμα του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα λέγονται και ακούγονται ότι μαζεύονται υπογραφές σε κάποιο κείμενο προκειμένου να συγκροτηθεί και πάλι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
12: Καθώς τουλάχιστον δύο από τα στελέχη τα οποία πρωτοστατούν σε αυτή την ιστορία, δηλαδή της αμφισβήτησης της γραμμής του κυρίου Φάμελου, εμφανίζονται να μην θέλουν να υπογράψουν κανένα κείμενο. Οπωσδήποτε ωστόσο, η ένταση συνεχίζεται μέσα στο κόμμα της Κομουντούρου, συνεχίζεται δηλαδή και η γκρίνια και η αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης. Ωστόσο, προφανώς η μειοψηφία βλέπει ότι οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει στη συγκεκριμένη στιγμή και αφήνει τα πράγματα να πάνε παρακάτω. Που παρακάτω περιμένουν στην πραγματικότητα να υπάρξουν κάποιες παρετήσεις από την Κεντρική Επιτροπή Στελεχών, τα οποία θα βαδίσουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου στη συνέχεια να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
12: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, αύριο ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τα στελέχη, για τους τομεάρχες δηλαδή, για τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν να κάνουν αντιπολίτευση στα αντίστοιχα υπουργεία.
1: Mm-hmm.
12: Κριτήριο τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Αλέξη Τσίπρα είναι να είναι όλα νέα στελέχη, δηλαδή να μην υπάρχουν άνθρωποι από το παρελθόν που να παραπέμπουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να είναι όλοι νέοι και διακεκριμένοι στο επάγγελμά του. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτές οι προσωπικότητες θα μπορέσουν να κάνουν εγκέλ στην κοινωνία και να δείξουν το νέο στίγμα. Παράλληλα να σου πω ότι ξεκινάνε από τα στελέχη της Ελλάς και περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αναδιάδες, θα πηγαίνουν προκειμένου να τους γνωρίσουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι σε όλη τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκυριακό, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε συνέντευξη στα Νέα και μίλησε για την περίοδο του 2015. Έκανε λόγο για μια τεταμένη περίοδο. Είπε τότε ότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμη να προχωρήσει μάλιστα στην έξοδο της χώρας και να χρησιμοποιήσει ένα παράλληλο νόμισμα. Ακόμα και όταν είχε φύγει ο κύριος Βαρουφάκης, φλέρταρε η χώρα με ένα παράλληλο νόμισμα. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα προκάλεσαν την αντίδραση του κυρίου Δραγασάκη, ο οποίος μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο εκείνη. Ο Γιάννης Δραγασάκης, να τον ακούσουμε.
10: Είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα 10 τόσο πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις. Σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες προαλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Στουρνάρας, χρόνια τώρα, αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα, που νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που. Ήταν η γραμμή μας δηλαδή την αυτή, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ.
1: Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Αντέτεινε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Νομίζω το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Στο στιγερό αυτό έγκλημα, κατά τη 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη και την κοινική ομολογία του δολοφόνου αυτής. Να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Τι νεότερα έχουμε?
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν η μέρα των επίσημων ανακοινώσεων από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων για μια υπόθεση η οποία πραγματικά έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο με την κοινική, όπως έχεις πει εσύ, ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού δράστη, καθομολογία δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
1: Ο οποίος, Παντελή, έπαιζε θέατρο, είναι τρομερό, έπαιζε θέατρο επί 20 ημέρες.
13: Έπαιζε όχι απλά θέατρο, αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει και την έρευνα των αστυνομικών αρχών, να την οδηγήσει εκεί που ήθελε ο ίδιος. Όμως, από ό,τι φαίνεται, ίσως και εσκεμμένα, ναι. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης τον άφησαν να κάνει τα δικά του λάθη.
1: Σωστά.
13: Εσκεμμένα τον άφησαν ελεύθερο μετά την τρίτη κατάθεση. Από ό,τι μας είπε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, μετά και την δεύτερη κατάθεσή του, ήταν ολοφάνερο ότι υπέρευτε σε αντιφάσεις. Άρχισαν λοιπόν να χρησιμοποιούνται με το που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκης στις 8 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν βρίσκεται πουθενά στο κάδρο των ερευνών. Ναι. Έχει ξεκαθαρίσει για αυτό το θέμα, γιατί πολλά υπόθηκαν σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Προσπάθησε να τον βάλει ο δράστης στο κάδρο, σωστά.
13: Ακριβώς. Mm-hmm. Προσπάθησε να τον βάλει ο ίδιος, όπως και έναν φίλο του, για και καλά αναλήψεις με κάρτες από ATM της ευρύτερης περιοχής.
1: Παντελή, ισχύει λοιπόν ότι τις είχε πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές κάρτες και προχωρούσε σε αναλήψεις κάποιος άλλος? Για λογαριασμό του.
13: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις.
1: Μάλιστα.
13: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις και μετά απλά παρέδωσε τις κάρτες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν εμπλέκεται καν στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας αυτό που έκαναν ήταν να χρησιμοποιήσουν κάθε νέα τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους, ειδικά αυτές του στίγματος, του γεωγραφικού εντοπισμού δηλαδή, του δράστη, βάσει του κινητού του. Αυτό που μας είπαν είναι, και δίνοντάς μας μάλιστα και εκτενή αναφορά με χρόνους, είναι ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη σταμάτησε να εκπέμπει σήμα 7 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. Από εκεί και μετά, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, επειδή 9 στις 10 περιπτώσεις η απώλεια στίγματος ενός κινητού οδηγεί στο ότι ο άνθρωπος που είχε εξαφανιστεί πιθανότατα να είναι και νεκρός, οδήγησε στην έρευνα για την εξυχνίαση αυτής της υπόθεσης με καθυστέρηση 10 ημερών και όλες τις δυσκολίες που αυτή είχε.
1: Πόση απόσταση είναι από τα Χανιά η περιοχή αυτή όπου συνέβη αυτό το φρικτό έγκλημα?
13: Η περιοχή που διέμενε ο Σκοπιανός και είναι και το πατρικό της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι περίπου στα 6 με 7 χιλιόμετρα. Η περιοχή που βρέθηκε θαμένη, ναι, η 45χρονη, είναι περίπου 10. πολύ κοντά δηλαδή μεταξύ τους αποστάσεις. Ωστόσο,
1: το πατρικό της ήταν στην Αγιά Χανίων.
13: Το πατρικό της είναι στην περιοχή του Βαρυπέτρου.
1: Μάλιστα.
13: Είναι η ευρύτερη περιοχή του λεγόμενου κάμπου της Αγιάς, όσους γνωρίζουν από τα Χανιά.
1: Σωστά.
13: Ο 43χρονος λοιπόν, για να παραπλανήσει τις αρχές, τι έκανε. Με το που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία θα πρέπει να πω, Έρη, ότι της δόθηκε τελειωτικό χτύπημα με ένα κούτσουρο στο κεφάλι, θα δείξει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστική εξέταση γύρω στις 5.30 το απόγευμα, πιθανότητα να κάλεσε σε βοήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που βρέθηκε με μονωτική ταινία στο στόμα χθες το πρωί, στο χωράφι που βρέθηκε θαμένη. Μάλιστα, όταν την αποτελείωσε ο 43χρονος, την έδεσε με δεματικά, την έβαλε μέσα σε 4 σακούλες και προσπάθησε με μια σφουγγαρίστρα και μια σκούπα να εξαφανίσει τα ίχνη της. Δεν υπολόγιζε όμως ότι είχε ήδη το αίμα, στα χέρια του και άφησε κοιλίδες πάνω στο κοντάρι της σκούπας. Αυτή ήταν μια λεπτομέρεια την οποία αξιοποίησαν οι αρχές και με τη μέθοδο η περίοδος ακτινοβολίας Blue Star είδαν ότι υπήρχαν κοιλίδες αίματος, οι οποίες εν συνεχεία το Σάββατο το βράδυ ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ήρθαν λοιπόν και τον ανέκριναν για τέταρτη φορά και εκεί πλέον, βλέποντας ότι ο κλειός έσφυγε γύρω του, ομολόγησε την πράξη του και την Κυριακή το πρωί γύρω στις 7 τους οδήγησε στην περιοχή όπου την είχε θάψει. Τώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου προφανώς θα αναβαθμιστεί πλέον η κατηγορία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
1: Σωστά.
13: Έτσι, όπως και έχει συλληφθεί προχθές. Είναι άγνωστο το τι θα πράξει ο δικηγόρος του. Δεν ξέρουμε αν θα παραιτηθεί πλέον από την υπεράσπιση του μετά και από αυτές τις εξελίξεις. Αύριο, γύρω στις 10:30 θα οδηγηθεί στα δικαστήρια Χανίων ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όπως μας είπαν σήμερα τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπου τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.
14: Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες που είχαν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι πίσω από αυτήν την εξαφάνιση το πιθανότερο είναι να κρύβεται κάποια εγκληματική ενέργεια. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που διοίκησαν οι έρευνες της αστυνομίας, καταλήξαμε στο ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως βρίσκεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια σε βάρος αυτής της γυναίκας. Ουσιαστικά για την αστυνομία το κίνητρο δεν έχει ξεκαθαρίσει, όπως καταλαβαίνετε, καθώς το θύμα δεν βρίσκεται στην ζωή για να μας δώσει πληροφορίες. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου που αναφέρει συγκεκριμένα θέματα, όπως το γεγονός ότι πιεζόταν επειδή η γυναίκα αυτή επισκεπτόταν την οικία που ήταν ιδιοκτησίας της για να ελέγχει αν υπάρχουν ζημιές μέσα στο σπίτι. Εκεί αναφέρεται ότι υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός. Φυσικά και ερευνάται από την αστυνομία αν υπήρξε κάποια σχέση μεταξύ των δύο και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το ιδιαιτέρω έγκλημα.
1: Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν. Τώρα, γιατί το αρμόδιο Υπουργείο έκανε πίσω σε ένα τέτοιο μέτρο, θα μας εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρόταση. Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνεται, να θυμίσω, στο σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035 και φαίνεται ότι μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε επίπεδο ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών, η κυβέρνηση ουσιαστικά τραβάει πίσω την πρόταση που περιλαμβάνεται βεβαίως στο σχέδιο έτσι κι αλλιώς, αν και το Υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη πρόταση. Πάντως η πρόταση αναφέρει, ήταν μέσα ως τρίτη πρόταση.
1: Για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, να πούμε ότι επρόκειτο για μια πρόταση που θα επέβαλε ένα πλαφόν στα ενίκια.
15: Που θα επέβαλε ένα δίχτυ.
1: Κυρίως για τα παλαιότερα ακίνητα.
15: Για τα παλαιότερα ακίνητα και μάλιστα περιγράφεται μέσα στο κείμενο ότι πρόκειται για μια διεθνή πρακτική. Αντίστοιχη διεθνή αποτελεί ο δίχτυς τιμών της Γερμανίας, που λειτουργεί ως επίσημος τοπικός δείκτης αναφοράς μισθωμάτων και καταρτίζεται με βάση πραγματικά στοιχεία αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως η περιοχή, το μέγεθος, η ποιότητα, ο εξοπλισμός και η γειτονιά του ακινήτου. Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων η πρόταση, η κυβέρνηση το το τραβάει πίσω μετά τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών, αλλά και ενοικιαστών.
1: Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, οι ιδιοκτήτες ακινήτων λένε ότι είναι ελεύθερη αγορά και δεν μπορεί κανένας να ορίσει, ας πούμε, το μίσθωμα.
15: Αφενός, αφετέρου, το Υπουργείο λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί παρενέργειες, όπως η μείωση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση, η αναστολή επενδύσεων στην κατοικία και η επιδείνωση της ποιότητας του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος. Επιπλέον, δηλαδή, υπήρχε και ένας φόβος ότι εάν μπει πλαφόν, δεν θα νοικιάζουν, δεν θα ανοίγουν δηλαδή, καν να τα νοικιάσουν. Τώρα, το Υπουργείο εξηγεί ότι η ελληνική δραστική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ακόμα και προβληματικές, παραπέμποντας στο γεγονός ότι το μέσο δηλωμένο εισόδημα στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης παραμένει στα επίπεδα που δεν ανακτούν πλήρως την πραγματική εικόνα της αγοράς, γενικώς που καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου της υποδήλωσης μισθωμάτων. Το Υπουργείο Off the Record θεωρεί ότι ακόμα είναι κλειστά 800.000 σπίτια. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιβολή διοικητικών περιορισμών, λέει, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αδήλωτη οικονομία, αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης. Ουσιαστικά σου λέει ότι θα τα νοικιάζουν στη μαύρη αγορά και δεν θα εισπράττει και τίποτα το κράτος.
1: Μάλιστα.
15: Αυτό επί της ουσίας είναι ένα θέμα τώρα όλο αυτό και όλο το πλέγμα των 9 μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
1: Απλά, για Γιώργο, το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά παλαιά ακίνητα παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία νοικιάζονται σε υπέρογγες τιμές και θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, να υπάρχει μια αναλογία σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακίνητου.
15: Έτσι,
1: διότι η αντικειμενική αξία είναι αυτή που ορίζεται και στα συμβόλαια. Απλά η εμπορική αξία είναι αυτή που εκτινάσεται και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο μου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ σχετικά με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Κρύβονται κάποιες παγίδες εκεί στην μεταφορά των χρημάτων. Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος φόρος και πότε η εφορία βλέπει αυτή τη συναλλαγή ως δωρεά? Καλό μεσημέρι, Μάρια.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παγίδες για τους φορολογούμενους ενδέχεται να κρύβουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί, τους οποίους χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους δεν αποκλείεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες να χαρακτηριστεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί φορολογικός έλεγχος με πιθανές επιβαρύνσεις. Αφορμή στάθηκε έρη πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σε μια υπόθεση η οποία αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε ένα νέο κοινό λογαριασμό του γιου με τη σύζυγό του. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η συναλλαγή συνιστούσε άτυπη δωρεά, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του ποσού που υπήρχε στον αρχικό λογαριασμό. Έτσι, τα χρήματα θεωρήθηκαν ότι πέρασαν στην αποκλειστική διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του, με την απόφαση να μας υπενθυμίζει το γεγονός πως κάποιος είναι συνδικαιούχος σε ένα κοινό λογαριασμό, δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι του ανήκουν όλα τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτόν. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει ως δεωρεά την ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων από συνδικαιούχο που δεν είχε συμβάλει στις καταθέσεις, εφόσον έρει τα χρήματα χρησιμοποιηθούν για προσωπικό όφελος. Άρα, έρει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά τη χρήση των χρημάτων και αν διαπιστώθηκε ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο, και οπότε σε αυτή την περίπτωση θα καταλογίσουμε φόρο δωρεάς, έρη. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα ο Στέφανος Κασελάκης και ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγός του, προσκαλούν τον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα το βράδυ σε ένα διάλογο για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, μέρη φίλη και φίλη των παραπολιτικών. Αυτό είναι το διάλογο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την κατάσταση που βρίσκεται στα νοσοκομεία. Θα υποβάλει πολλές ερωτήσεις ο κ. Κασελάκης, τουλάχιστον έτσι λέει και ο σύζυγός του, ο οποίος κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη.
1: Η πρωτοβουλία είναι του Τάιλερ. Σωστά,
17: ναι,
1: ο Τάιλερ Μακμπεθ.
17: Του σύζυγου του κ. Μακμπεθ. στην οποία ανταποκρίθηκε αμέσως ο κ. Γεωργιάδης, μόνο που είπε ότι εγώ θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, αλλά θα ρωτήσω κιόλας και για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Γεωργιάδη να ρωτάει για αυτά τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κασελάκης αναφέρθηκε σε αυτά, σε αυτές τις οικονομικές συναλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ και για αυτά τα ταμεία και στα δύο δικαστήρια, και στο πρωτόδικο που καταδικάστηκε για τις offshore τις 30 μήνες, αλλά και στο δεύτερο δικαστήριο τον προηγούμενο Μάιο, στο εφετείο που απειλάγει εκεί των κατηγοριών, είχε μιλήσει ο άνθρωπος όχι μόνο για μαύρα ταμεία, αλλά είχε μιλήσει και για ένα περίεργο ίδρυμα μέσω του οποίου του είχαν ζητήσει να καταθέσει 200.000 ευρώ, όπως έλεγε, προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στους δημοσιογράφους της Αυγής και στο ραδιόφωνο Κόκκινο, αλλά και άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με το κτίριο και με διοικητικές υπηρεσίες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που έτσι γίνεται μια τέτοια πρόσκληση από αρχηγό άλλου κόμματος, σε στην οποία ανταποκρίνεται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα θέλω να πω, Έρη, ότι τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ζητήσει από πολιτικούς τους αντιπάλους να αντιπαρατίθεται σε όποιο επίπεδο θέλουν, σε όποιο μέσο θέλουν και με όποιους όρους θέλουν, αρκεί να προβάλλονται, να αναδεικνύονται οι θέσεις και των δύο πλευρών. Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει και την πολιτική συζήτηση εν ώψη και των εκλογών. Δηλαδή θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις, παρεμβάσεις. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι και ο κ. Κασελάκης θα συνεχίσει αυτό τον κύκλο των ανοιχτών συνομιλιών με πολιτικούς του αντιπάλους μέσα από το διαδίκτυο. Καθώς μην ξεχνάμε, Έρη, ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο, αυτή η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Σωστά.
17: Κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και των νεαρότερων ψηφοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αύριο θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το άτυπο debate διαδικτυακό ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και βεβαίως για την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Το πώς έχει κινηθεί η κατάσταση θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, όπως ανέβεστε εσύ, γιατί είναι η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα για να καθαριστούν, αλλά και βεβαίως για να δηλωθούν στην σχετική πλατφόρμα ακαθάριστα.app.gov.gr και μέχρι και το Σάββατο το πρωί είχαμε μια εικόνα για 675.000 περίπου δηλωμένα ως καθαρισμένα οικόπεδα. Αυτός ο αριθμός, αν και φαντάζει μεγάλος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός, υπό την έννοια ότι είναι 1.100.000 τα οικόπεδα τα οποία θεωρητικά υπάρχουν στο κτηματολόγιο και θα μπορούσαν να τεθούν υπό το μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και να καθαριστούν.
1: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, αν πέρυσι ήταν περισσότερα αυτά που είχαν καθαριστεί. Έχει δώσει η πυροσβεστική ή κάποια τέτοια στοιχεία?
18: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ίδια εφαρμογή και από την ίδια την υπηρεσία είναι ότι κατά την περσινή περίοδο περίπου 850.000 οικόπεδα είχαν καθαριστεί την τελευταία ημέρα της.
1: Α, πολύ περισσότερα.
18: Είναι, πέρυσι ήταν αρκετά περισσότερα. Πάντως, αναδήμους εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, εκφράζεται μια, θα λέγαμε, ικανοποίηση από την πορεία και την εξέλιξη τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθότι μεμονωμένα κάθε δήμος βλέπει τα του οίκου του και διαπιστώνει πως υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές κινήσεις όσον αφορά την ανταπόκριση των ιδιωτών.
1: Αυτό που βέβαια δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, είχαμε τουλάχιστον 83 πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας και αυτό είναι ανησυχητικό, έχουμε και μελτέμια. Οπότε όσοι είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους θα πρέπει να το πράξουν σύντομα. Βέβαια σήμερα είναι τελευταία ημερομηνία, αλλά πράγματι αυτό είναι θέση ευθύνης.
18: Για την ημερομηνία, την τελευταία ημερομηνία, γιατί ούτως ή άλλως τα οικόπεδα θα πρέπει να είναι καθαρισμένα μέχρι 31, να είναι καθαρά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.
1: Σωστά.
18: Δηλαδή αυτός που τα έχει καθαρίσει τώρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να τα καθαρίζει και στην πορεία.
1: Έτσι,
18: γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν διαφοροποίησεις στο πεδίο. Πρέπει και αυτά να συνεχίζουν να καθαρίζονται.
1: Σωστά.
18: Δηλαδή ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσει κάποιος ένα πρόστιμο, το οποίο εδώ που τα λέμε, το λένε και οι άνθρωποι του Δήμου Σήμερα ήμασταν στην Ανατολική Αττική, μιλήσαμε με το Δήμο της Σεραφίνας. Δεν είναι μεγάλο το πρόστιμο. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος,
1: ναι.
18: Κακώς το λέω βέβαια τώρα, αλλά
1: ναι.
18: αυτό που προέχει είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Θα μπορούσε κάποιος να φάει το πρόστιμο που είναι αρκετά μικρότερο, όπως λένε οι άνθρωποι του Δήμου και της Ραφίνας, και ταυτόχρονα να αναγκαστεί μετά ο Δήμος να το καθαρίσει από μόνος του με ένα πιο μικρό αντίτιμο σε σχέση με αυτό που δίνουν οι ιδιώτες έξω, που ακούμε τιμές από 500 έως 1.600 ευρώ αναλόγως το στρέμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου.
19: Καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δίκτυ 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πώς πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Να φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλοι εκτός σχεδίου. Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο απαναπαυμένους τους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Αυτό λένε ψαράδες και εδώ στο σταθμό μας που μίλησε ψαράς από την Κάλυμνο. Η χώρα μας βέβαια ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό αυτό ψάρι στα πρότυπα και της Κύπρου. Εξετάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των αλιέων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται μάλιστα αυτό το μέτρο να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας. Ο Μιχάλης Μαμουζέλος, ψαράς από την Κάλυμνο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, που μίλησε στο Μέγκα.
20: Είναι ένα πάρα πολύ αειδιαστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημιές στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμεναρχεία, γιατί τα βλέπω τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Κάλυμνου. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στους επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν το κράτος με τους επαγγελματίες. Υπάρχει τρόπος να ψαρευτεί. Εντάξει, δεν θα τα βγάλεις όλα. Είναι δισεκατομμύρια.
21: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν 7 ανήλικοι στο Περιστέρι μετά από καταγγελία για ένα επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
18: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 στην περιοχή του Περιστέριου και υπήρξε μια καταγγελία από κατοίκους της περιοχής πως δύο ομάδες τουλάχιστον νεαρών από 14 έως και 19 χρονών είχαν πιαστεί στα χέρια εκεί στην περιοχή.
1: Ναι.
18: Και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στον εντοπισμό αυτών των παιδιών και στη σύλληψή τους, καθότι σε έναν από αυτούς εντοπίστηκε μια σιδηρογροθιά, ενώ κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της έρευνας εκεί του σημείου οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα κούζινο μάχηρο, το οποίο ήταν πεταμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο, έναν σουγιά, αλλά και μια κροτίδα με καρφιά, όπως μας την περιέγραψαν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί ήταν στο μετέχνιο στο να υπάρξει μια σύραξη μεταξύ των νεαρών. Και οι 7 νεαροί από 14 έως 19 ετών συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ευτυχώς δεν φαίνεται να είχαν προλάβει να ανταλλάξουν λαχτίσματα για μπουνιές και γροθιές και δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Αλλά καταλαβαίνει κανείς με όλο αυτόν τον οπλισμό τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στο περιοχή του Περιστερίου.
1: Τώρα πάμε και σε μια άλλη υπόθεση. Μιλάμε για μια υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανηλίκων. Αυτό το αποκάλυψε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος και οδήγησε στη σύλληψη 2 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί όμως? Εδώ τώρα μιλάμε, υπάρχει και ένα δημοφιλές παιχνίδι. Μέσω αυτού του δημοφιλούς παιχνιδιού, διαδικτυακού παιχνιδιού, τις εντόπισαν τα κορίτσια αυτά. Για εξήγησε μας, Σπύρο, τι έχει συμβεί?
18: Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει κυρίως τις χώρες του εξωτερικού, αλλά φαίνεται ότι αυτή η κακόγουστη μόδα έρχεται και στη χώρα μας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανήλικων παιδιών, και το συγκλονιστικό σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον τα εν Ελλάδη ζητήματα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την υπόθεση είναι δύο 17χρονοι οι οποίοι και συνελήφθηκαν από τις αρχές τη δίωξη κυβερνό εγκλήματος. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί είχαν προσεγγίσει κάποια ανήλικα κορίτσια μέσω ενός πολύ γνωστού διαδικτυακού παιχνιδιού, το ονόματι Roblox. Είναι πάρα πολύ γνωστό το παιχνίδι.
1: Σωστά.
18: Και της άλλης είναι και πάρα πολύ γνωστό για τα όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και στην πλατφόρμα Discord. Είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας αντίστοιχη με τα όσα γνωρίζουμε στα κοινωνικά, με τα κοινωνικά δίκτυα, με ένα διαφορετικό προφίλ, και μέσω χειραγώγησης και αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη αυτών των κοριτσιών, άρχισαν μετά τις πιέσεις και τις απειλές και τον ψυχολογικό εκβιασμό, ζητώντας από αυτά τα κορίτσια από τη μία να τους διοχετεύουν με φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο και σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και να αυτοτραυματίζονται τα κορίτσια και να χαράσουν στο σώμα τους ακόμα τα ονόματα ή τα ψευδόνυμα που χρησιμοποίησαν ήδη στους διαδικτυακούς λογαριασμούς. Να πούμε πως αυτή η δράση παραπέμπει στο διαβόητο δίκτυο 764, το οποίο έχει απασχολήσει πολλά και στο παρελθόν, κυρίως τις αμερικανικές αλλά και τις βρετανικές αρχές, όπου με αυτόν ακριβώς τον τρόπο πολλοί επιτίδη στοχοποιούν ανηλίκους μέσα του διαδικτύου. Ακόμα δεν έχουμε σαφή συμπεράσματα για το αν όντως οι δύο νεαροί συνδέονται με αυτό το διαβόητο δίκτυο. Ωστόσο, οι έρευνες πάνω σε αυτό το ζήτημα θα συνεχιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάρα πολλές τροποποιήσεις και σε σχολεία και σε δημόσιες υπηρεσίες, σε επιφυλακή, πάρα πολλές χώρες, Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και σε όκρατες των παραπολιτικών. Πράγματι, άλλοι τρεις νεκροί προστίθενται στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας λόγω του καύσωνα. Δεν είναι όμως η μοναδική, Έρη, να πούμε. Μέσα σε ελάχιστα 24 ώρες είχαμε τουλάχιστον άλλους 13 νεκρούς από πνιγμό, κυρίως γιατί προσπάθησαν να δροσιστούν, να βρουν κάποιες ανάσεις δροσιάς σε ποτάμια. Οπότε υπάρχουν και οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις πλέον, βέβαια, από τις αρχές εξαιτίας αυτών των συγκεκριμένων καταστάσεων και μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στη Γαλλία, πάνω από τη μισή χώρα, 49 από τα 96 πυρωτικά διαμερίσματα είναι σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είχαμε, ας πούμε, καταγραφή θερμοκρασιών χαρακτηριστικά 43 βαθμούς στο Μπορντό, 39 βαθμούς στο Παρίσι. Αντίστοιχες είναι οι καταστάσεις και οι συνθήκες και στην Ισπανία, όπου αναμένεται μέχρι Τετάρτη οι θερμοκρασίες να φτάσουν ακόμα και 44 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Δεν ξεφεύγει από τον κλειό καύσωνα η Βρετανία, όπου το υδράργυρο θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, και για τη Βρετανία καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλές και αυτές ακόμα οι θερμοκρασίες. Όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε διαταραχές ουσιαστικά σε όλη τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Σχολεία έκλεισαν.
1: Ναι, γιατί αυτές οι χώρες δεν είναι και εξοικειωμένες με τέτοιες θερμοκρασίες. Στις περισσότερες από αυτές δεν υπάρχουν καν κτίρια με κλιματισμό.
0: Ακριβώς. Είναι ενδεικτικό, ας πούμε, σε αίθουσες στη Γαλλία, σχολικές, κάπου 32 βαθμοί ήταν στο εσωτερικό.
1: Έτσι.
0: Να πούμε, στο εσωτερικό.
1: Και στην Ελβετία επίσης δεν είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτό το κύμα καύσωνα είναι εμένων, δηλαδή δεν γνωρίζουμε, όπως είπε η Γαλλίδα Υπουργό Υγείας, πότε θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται οι θερμοκρασίες. Οπότε η Ευρώπη ζει για ακόμα μια περίπτωση αυτή την φετινή θερμή περίοδο, σε πάρα πολύ αυξημένες, σε συνθήκες πάρα πολύ αυξημένου ακραίου θα μπορούσε να πει κανείς καύσωνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
0: Την θερμή περίοδο, σε συνθήκες πάρα πολύ αυξημένου ακραίου θα μπορούσε να πει κανείς καύσωνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.

0: Είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου που, στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
1: Ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
2: Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Ανεπανάληψη, η αλήθεια είναι, η αποθέωση του κόσμου προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μια μισή ώρα πριν καν ξεκινήσει η παρουσίασή του, να πούμε ότι είχαν κατακλείσει τις εξέδρες του Telecom Center Athens. Ξεκινά ξανά η εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Η μεγάλη επιστροφή μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, ο προπονητής που έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με την ιστορία του Συλλόγου.
2: Και με τις μεγάλες επιτυχίες.
3: 23 τρόπαια, Έρη, στο διάστημα που βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία. 5 φορές τη EuroLeague, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, το 8ο ευρωπαϊκό αστέρι είναι και ο μεγάλος στόχος. Κάτι το οποίο είπαν και ήδη οι δημοσιογράφοι. 11 φορές το πρωτάθλημα, άλλες 7 φορές το κύπελο. Ο ίδιος εννοείται ευχαρίστησε την οικογένεια Γιαννακόπουλο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Άλλωστε, οι δύο πλευρές έχουν άριστες σχέσεις και αποκάλυψε και ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι ακόμη και στις κακές μέρες επικοινωνούσε μαζί μας. Δείγμα και του πόσο ισχυροί είναι οι δεσμοί που υπάρχουν.
2: Είναι επίσης πολύ σημαντικό, Σοφία, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό, είπε σεβασμός. Ναι. Έχω σεβασμό για όλους τους αντιπάλους. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή.
3: Και είναι και ένας άνθρωπος που σέβονται όλοι αέρι, η αλήθεια είναι. Ναι. Είναι τέτοια ούτως ή άλλως η ποιότητα που έχει πρώτα σαν άνθρωπος και μετά ως προπονητής, που η αλήθεια είναι ότι έχει το σεβασμό όλων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη
2: είναι πολύ
3: την
2: σημαντικό ότι,
3: Ευρώπη.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε τόσες πολλές καλές ομάδες ευρωπαϊκές και θα δούμε ωραία παιχνίδια από όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα, Σοφία, τι έχουμε από το Μουντιάλ, από παιχνίδια?
3: Λοιπόν, έχουμε Λιονέλ Μέση, ναι, αρχικά στις 8, Αργεντινή, Αυστρία. Ο Μέση που έδειξε τις διαθέσεις του από την πρεμιέρα που πέτυχε χάτρι. Έχουμε και στις 12 Γαλλία-Ιράκ. Απλά να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει κίνδυνος για αναβολή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, ναι, που θα υπάρχουν τη στιγμή, δηλαδή που θα διεξάγεται η αναμέτρηση, αν τελικά γίνει, καθώς οι προβλέψεις έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ τους διοργανωτές με εκδήλωση καταιγίδες, χειρών ανέμων, κεραυνών, καταρακτώδους βροχής. Και επειδή να πούμε ότι υπάρχει έτσι και ένα πρωτόκολλο που είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε ό,τι αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν αποκλείεται ο αγώνας να αναβληθεί. Μένει να φανεί δηλαδή το πώς θα κυλήσει. Φυσικά δεν λείπουν οι αγώνες από τα ξημερώματα. Έχουμε στις 3 Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 ακολουθεί το Ιορδανία-Αλγερία.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή

0: τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Κακά κορίτσια.
2: Μια βιασύνη βλέπω. Μια βιασύνη.
1: Θερμοκρασία.
2: Πολική, πολική. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
1: Έξω παιδιά όμως γίνεται, ε. Έχει εντάξει, λίγο καεί το
2: μωρέ, είναι μεσημέρι, μωρέ, είναι μεσημέρι. Έχει αεράκι.
1: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το κύριο Κολέμων, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
2: Και θέλει
1: 1300. Δεν βρίσκεις, παρακαλά.
2: Και κάθε χρόνο αυτό.
1: Έλα, καλέ, καλέ, καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
2: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δείχνο μετά ξαναβγαίνουν.
1: Τι λες, παιδί μου. Ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
2: Τι είδες?
1: Πήγα στο δέστε, που λένε δέστε.
2: Είσαι για δέσιμο.
1: Λοιπόν, στο Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπα τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία. Τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ύδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
2: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί
1: Brexit
2: παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
1: Μετά το Brexit τους έχει πάρει πολύ από
2: κάτω. Παιδιά.
1: Τώρα για να δούμε.
2: Και είναι δημοψήφισμα κι αυτή.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Το οποίο όμως δεν είχαμε ένα Τσίπρα και το έκανε κολοτούμπα. Έκανε
2: ευτυχώς, το. Ευτυχώς Παναγία μου, έκανε την κυβίστηση και. Δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
1: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
2: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτό. Αυτή η διαφορά.
1: Πόσα δράκμα. 5 κρίκι, 10 δράκμα.
2: Ναι.
1: Θα ήταν. Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε εισιτήρια για Πόρτο Χέλι και Πόρτο και Χέλι. Τα ελληνικά Hamptons, όπως τα έχουμε ξαναπεί. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετ' επιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Πόρτο Χέλι. Συμμετοχή στο τηλέφωνο 211 10 80 880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Είναι μία προσφορά των υπέροχων της υπέροχης εταιρείας Hellenic Seaways, όπου το ταξίδι γίνεται πραγματικά απόλαυσης.
2: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa, που ήταν το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν το ξυλώνανε, το ράβαν το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
1: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
2: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ, που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω.
1: Πρόστιχο.
2: Λες, ναι,
1: έχει.
2: Ναι, έχει κάτι. Δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
1: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με το Χαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
2: Όχι, η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μήνες με το Γαβρά.
1: Α, και αυτός ο Γαβράς κάνει και λίγο πιπί. Κάνε και
2: είναι,
1: λίγο πίπι.
2: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
1: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι, είναι γιος σκηνοθέτη.
2: Είναι... Έχει. Είναι καταβλακάτος. Να το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της Μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Οι άλλοι, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
1: Άλλοι, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
2: Ο μπαμπάς μου ήταν σε, τον είμαι αξιωματικό στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Βαρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
1: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
2: Έγραψε ένα, παιδιά, λέει: με συγχωρείτε, λέει, που δεν έγραψε για τον παπά.
1: Είμαι ορφανό.
2: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε, λέει γι' αυτό. Μα έχει τα δίκια του ο άνθρωπος.
1: Έλα, μωρέ. Γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει, θα το κρίνουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Dua Lipa που. Ωραία όμως. Ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηφικό της.
1: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
2: Αυτήν τα τραγούδια είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80s, 90s πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
1: Και ποιος τα γράφει?
2: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
1: Λες
2: και
1: να
2: δεν
1: τα γράφει ξέρω, η ίδια.
2: Δεν ξέρω.
1: Ο Καρβέλας τα γράφει.
2: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της.
1: Από πού είναι η Dua Lipa?
2: Αλβανίδα.
1: Είναι από τη χώρα της Ουρέιρα.
2: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
1: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
2: Ναι, τώρα λοιπόν, είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
1: Περίμενε.
2: Να τα λέμε και αυτά.
1: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, με τις νότες.
2: Ναι, σωστό και
1: κλέβουμε
2: αυτό.
1: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
2: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη, νομίζω είναι, και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικό. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
1: Σκασίλα της Dua Lipa.
2: Σκασίλα σίγουρα.
1: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
2: Αφού δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Εδώ πέρα ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με χάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το μωρό. Πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε σε μία πισίνα με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα. Μετά από 300 χρόνια και είπε: δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
1: Α! Και τι θέλει, δικαιώματα.
2: Ζήσε
1: στον Ιρβάνα, σου πιάσε μας.
2: Ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού. Με τον πήραν, τον βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
1: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
2: τι
1: είναι.
2: Τι να
1: εύκολα.
2: Σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
1: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας, μάλλον τηλέφωνο. Και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας. Πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2, 11, 10, 80, 880. 2, 11, 10, 80, 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
2: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
1: Άρα δεν ήταν μόνο
2: μπαμπά. Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
1: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους. Γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
2: Ναι, δεν είδα αλλού τέτοιο. Η αλήθεια είναι μόνο σε αυτήν το είδα.
1: Όχι, εγώ δεν είδα.
2: Αιδές, γυναίκες τους άντρες τους παύλα μπαμπάδες.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί διαφήμιση. Οι hackers κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Επίσης να σας πούμε ότι το Regency Casino Montparnasse, παιδιά, κάνει διαγωνισμούς, κληρώνει χρήματα, ρευστό, πράγματα του Θεού τα δώρα. Λοιπόν, αρκεί να πάτε να φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο στο 1055, στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Πού σημαίνει, παιδιά, ότι θα πάτε με το ζακετάκι σας, γιατί θα δροσιστείτε, θα κοιτάξετε την Αθήνα αφιψηλού, θα περάσετε ωραία, θα κάνετε τις βόλτες σας, θα συμμετέχετε στους live βαγόνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης για το Μουντιάλ, σε φοβερούς διαγωνισμούς που κληρώνεται πολύ ρευστό. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Αξίζει να πάτε, γιατί you never know, μπορεί να μην έχετε κερδίσει ποτέ, αλλά αυτή τη φορά να είσαστε εσείς τα τυχερούδικα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: People have repower. People have
14: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός για δρομής.
20: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
19: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
20: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
19: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός για δρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
19: Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας μέσα στο ξέρω περιβολάκι.
20: Τι είναι αυτό, αμέν σκοτώ, αμέν σκοτώ.
19: Ναι, ναι, αμέν σκοτώ.
20: Πηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός ή αυτή.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Μάλιστα.
19: Τι άλλα, τι νέα.
20: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
19: Με το γάτο σου.
20: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσους θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίνγκα, γκλίνγκα, γκλίνγκα. Δεν
19: μάθω πονηρός να ρίχνει την
20: τροφή. Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
19: Του κολλατριβότανε
20: στο μηχάνημα. Μπάσκετο συγκινήσει και ρίξει τροφή, παιδιά. Δεν το πρόλαβα να τραβήξω βίντεο.
19: Καλά, έχω να σου
20: πολύ
19: πω.
20: Πολύ γέλιο.
19: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα τη πολυκατοικία. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
20: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
19: Γατούλα πολυκατοικία. Τι θέλει εσύ,
20: δεν
19: τώρα.
20: Ακούει.
19: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή η Γατίτσα ή
20: η Μπλουμπέρ. Σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει, ναι. Θα έρχεται.
19: Έρχεται ούτω ή άλλω και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μας το έφερε δώρο.
20: Δώρο σας το έφερε.
19: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγουμε την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάριζε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
20: Ναι.
19: Και ήταν σαπισμένο
20: ναι.
19: Κάτω.
20: Είπα, σας κάνει δώρα,
19: σαν παιχνιδάκι,
20: μωρέ,
19: σαν παιχνιδάκι
20: ναι.
19: ήταν.
20: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουμε.
19: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει χθες την πολυκατοικία, είχε φύγει το ποντίκι. Και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
20: Ιδέες με το γατί να το φέρει ένα μπουνάμα.
19: Έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
20: Σταμάτα.
19: Δεν θέλω να το πιστέψω.
20: Φέρ του ένα μπουνάμα.
19: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
20: ανάμεσα μας. Να του δώσεις.
19: Ποια.
20: Το γατάκι.
19: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
20: Όχι, τα κυνηγάει.
19: Τα κυνηγάει, αλλά τα
20: δαγκώνει. Για να σε ευχαριστήσει τα κυνηγάει. Πριν τα κυνηγάει για να τα φάει.
19: Ναι, το ίδιο το ίδιο φαγωμένο. Γιατί τα σκοτώνει.
20: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το έρστικτο.
19: Α.
20: Εγώ δεν μπορώ. Ποντικάκι ήταν, να φέρει.
19: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
20: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
19: Αυτό, ναι, ήταν.
20: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι, να συνεχίσει τη ζωή του.
19: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, την πήρατε χαμπάρι. Επίσης, δίνουμε παιδιά λέρε tour με πλοίο Hellenic Seaways. Οι καλύτερες θαλασσινές διαδρομές με τη Hellenic Seaways. Και δίνουμε Πειραιάς Πόρτο Χέλι. 2-11-80-880. 2-11-10-80-880. Έφαγα ένα 10 πριν. 2-11-10-80-880.
20: Λοιπόν, είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
19: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ
20: όλοι.
19: Αντρικό αυτό.
20: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι, ρε παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
19: Τα ροζ παπούτσια.
20: Τα ροζ παπούτσια.
19: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
20: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
19: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
20: Γιατί?
19: Έλα τώρα,
20: μα τα βρετικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε,
19: ναι,
20: ηλεκτρή, κάτι.
19: Έχεις δει, συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικά. Είπα
20: του ποδοσφαιριστέ.
19: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
20: Γιατί?
19: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
20: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει ο άλλο να το φορέσει.
19: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
20: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσανε και με αρέσανε. Μ' αρέσουν και με ροζ. Γιατί.
19: Μπαλαρίνο.
20: Γιατί μου ρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
19: Εσύ φορά πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
20: Αυτό είναι. Αυτό φόραγε ροζ, ναι.
19: Μα παιδί μου. Εδώ καλύτερα τον Νικόλη που μα.
20: Αυτά.
19: Κάτσε τον κόψω καλύτερα.
20: Δεν
19: παίζουν
20: αυτά.
19: Στείλω φωτογραφία σε
20: δεν παίζουν πια.
19: Που καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες.
20: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου. Τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι γκέι. Και όταν βάζει. Όταν βάζει είναι φοβερό παίκτη καρφώνει. Κάνει είναι θεό. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μέσα στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίχτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
19: ποδόσφαιρο. Δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
20: Γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
19: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
20: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα στον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
19: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
20: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
19: Είναι Playmade.
20: Ωραία.
19: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
20: παιδιά,
19: αυτά.
20: Παιδιά, το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
19: Ναι.
20: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
19: Ναι.
20: Το Playmate
19: ήταν λίγο.
20: Το Playmate ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Mm. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από τα Καλυστία.
19: Ναι, θυμάσαι. Τα είχε το Star.
20: Μπράβο!
19: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, γίνανε εγκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
20: Τα μαγιό, μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και
19: στα μαδέρια.
20: Εγώ θυμάμαι μερικές. Στα μαδέρια.
19: Στο Λαύριο πρέπει να
20: στο
19: ήταν.
20: Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στον ποπό τη άμμο. Ήταν λε και ήταν έτοιμη. Σε εσά Νίτσελ, έτοιμη να την τηγανίσει.
19: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
20: Ναι, και ξενογλύφονταν από κάτω.
19: Όχι, διάλεγαν.
20: Ναι.
19: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
20: Ναι.
19: Είχαν έρθει όλες οι.
20: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία μου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένει στον ποταμό.
19: Έλα, ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
20: Α, ναι, θα έχω σεμπρεβίβες μέσα.
19: Όχι αυτό.
20: Θα έχω μια φατουράδα.
19: Ναι.
20: Και.
19: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
20: Ναι, όχι, είναι λικέρ.
19: Ναι.
20: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
19: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
20: Ναι. Αλλά είναι,
19: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
20: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν θα σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
19: Πώς είναι τραγανό άμα είναι σκληρά?
20: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
19: Τι παθαίνει
20: αυτό που είναι ζυμαράκι ακόμα.
19: Άμα.
20: Δεν διανοεί.
19: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
20: Αν θες, ναι. Και το παίρνει αυτό
19: το
20: και
19: το από το φούρνο.
20: Ναι. Γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα.
19: Δεν είναι ψημένα.
20: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
19: Άρα ψημένα είναι.
20: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
19: Είναι σαν ψωμί.
20: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μιαμ και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
19: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
20: Όχι, υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα Κύθυρα.
19: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
20: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
19: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
20: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
19: Αυτοκτόνησε μετά ο δοντίατρος ή όχι?
20: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
19: Ναι.
20: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
19: Ωραία, να πούμε, μπορεί η επιχείρησή σου, ακολουθεί διαφήμιση, μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Λοιπόν, Lockout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, το laptop και server. Και λοιπά και λοιπά. Ενώ έχετε έλεγχο προστασία στο διαδίκτυο, μάθετε πώς να προστατεύσετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr κάθετος business εις ένα κατάστημα Vodafone.
20: Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πηγαίνανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλου, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζεις το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελε, να μας στείλεις στο site.
19: Copyright.
20: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
19: Άλλο τα δικαιώματα και οι διασκευές. Ναι. Κι άλλο να είναι ελαφρώς πειραγμένο.
20: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
19: Τι ντουά. Η ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης, βέβαια, που υπογράφει τη ντουά.
20: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα αντιγράφει, μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται. Ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
19: Κλέψει.
20: Ναι.
19: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. η Μάρο Κοντού Μωρέη Κακομήρα μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια με αγάπη πικρή, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
20: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνεισφέροντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά. Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
19: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
20: Αυτό.
19: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.

0: Στο Χοταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Mm. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο άτομο στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδικό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας το λεωφορείο.
1: Πέφτοντας το λεωφορείο.
0: Παίρνοντας το λεωφορείο. Ανέβηκε. Παράτησε τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο λεωφορείο. Να την... και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
1: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένα τροχονόμο φώναζε, μην παρκάρει εδώ, μην παρκάρει εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρει και ραντεβού και του πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
0: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα βόρεια προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
1: μου. Στα νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται full παντού.
0: Αφού δεν χωράμε καλέ, κτίζουν όλο πορεία κατοικίε, δεν έρχεται κόσμο. Πού θα πάμε, πού θα πούνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει. Που εντάξει είναι λογικό, αλλά. Σου λέω, όταν έχει λειτουργία mm. που έχει και πάρκινγκ για κλήση. Καλά, μην φανταστείς τώρα. Πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Mm. Που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει. Γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν στην, που δεν μένουν στη γειτονιά. Mm. Γιατί τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια. Παρκάρουνε. Παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιο σε σπίτι μου,
1: κάνει και ένα γύρο.
0: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα παρκαρά. Θα το ψάξει λίγο.
1: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
0: Ισχύει. Οπότε δεν μπορεί να παρκάρει απ' έξω. Ναι.
1: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
0: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
1: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
0: Θα κατέβω.
1: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, έλα, έλα, πάρε εκεί.
0: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λαϊκή.
1: Οι πολιτές είναι και οι πολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
1: Τι.
0: Τι μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν, θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι και σε βγάλουν.
1: Όχι,
0: λέω,
1: όχι, όχι, όχι, δεν λένε. Γιατί σαν και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι η άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλο μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό το μυαλό οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτει στα πόδια σου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
0: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία...
1: Δεν σου είπα ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια... Και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
0: Καλές κάτσε να βάλω. Πρέπει να βγάλω. Κοίταξε.
1: Συγγνώμη, η Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
0: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
1: Του Κοτιέ.
0: Πρέπει
1: λοιπόν,
0: να...
1: γιατί είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
1: Τι δοκιμαστήρια μπορεί να βάλουν.
0: Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να τα βλέπει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα δούμε αν μας κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν που δεν το
1: παίρνει στο περίπου.
0: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα. Ένα σουτιέ, πέρα και η γιαγιά μου.
1: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει δεν έχουμε λεπτά.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
0: Τρόπο.
1: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880. Αλέ, ρετούρ, παιδιά, για Πόρτο Χέλι εκεί. Που φτιάχνονται τα πιο, που υπάρχουν τα πιο ωραία ξενοδοχεία, ξενοδοχεία λέω, σπίτια της χώρας. Πραγματικά, επαύλη super duper wow. Τι?
0: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη λέει που έβινε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζόζεφιν και είπε ότι εάν μου έκανε πρώτα σιγά μου Νίνο, θα έλεγα ναι.
1: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
0: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
1: Η Ζόζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
0: Δεν το γνωρίζω. Πώς ήρθε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Ή έχω μπερδευτεί με άλλη. Δεν ξέρω. Γιατί είμαι. Λόγω ζέστης, ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
0: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
1: Τι.
0: Τους περνάνε. Ο Κλάρα και ο Ξυπόλυτος.
1: Έλα. Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας. Έλα, παιδιά, ντροπή.
0: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω του σε σκυλάκι.
1: Ναι. Είναι ερωτεύσιμο ο Νίνο. Έχει ένα στυλάκι. Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως. Δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για, αρκετό, για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε το χωρισμό του. Και έλεγαν ότι ήταν τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτό κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή, και μετά τα ξαναβρήκανε.
1: Ποιο.
0: Αέρωτες δίχως, πώς το λένε αυτό, δεν έχει νοστιμάδα.
1: Μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: αλλά
0: ξέρω.
1: Και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρε, δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς.
0: Λοιπόν, μας έστειλε και ο Δημήτρης και ο. Και ο Δημήτρης και ο Άγγελος το site αυτό που μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τραγούδια και πώς τα έχουν χρησιμοποιήσει μετά. Και διασκευές, φαντάζομαι, και αντιγραφές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε.
2: J-Lo.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: σήμερα δεν είμαι.
1: Σήμερα κοπανιέσαι μόνη σου,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Ναι, παιδιά, πήγα να φύγω φορώντας τα ακουστικά. Ναι. Με τράβηξε το καλώδιο πίσω. Τώρα πήγα να τα βάλω, μου ήρθε στη μούρη το τέτοιο. Λοιπόν, βλέπω βίντεο. Καλά στη
1: Γαλλία. Έβαλα καλάθι.
0: Τι εννοείς?
1: Έβαλα καλάθι την κούπα του καφέ. Την πέταξα στα σκουπίδια και μπήκε. Τρουάτο.
0: Εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Όχι, είμαστε μια. Δεν είμαστε σε αθλητικό mood, δεν έχει αθλητικές διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε Final Four πριν από λίγο και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Και τώρα έχουμε Μουντιάλ.
1: Ο Παναθηναϊκός το άλλαξε τον προπονητή. Η ομάδα φταίει, πρόεδρε, δεν φταίει μόνο.
0: Άστα για τον Παναθηναϊκό ήσυχο.
1: Ήρθε ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δεν λέγεται. Ε,
0: ο Μπράντοβιτς, ναι.
1: Παλιά τον είχε ο Παναθηναϊκός.
2: Πριν 13 χρόνια.
0: Α, φρέσκο φρέσκα νέα.
1: Γύρισε ο Μανολιός και έβαλε τη βραγκά. Να σου πω, έφυγε το Τουρκάκι, πήγε στα μέρη του. Άντε, γιατί ελληνοτουρκική φιλία και όλο με τους Τούρκους ήταν. Να μου πεις, Τούρκος ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε άλλα.
0: Λοιπόν, βλέπω βίντεο από το. Καίγονται στη Γαλλία. Και βλέπω βίντεο από το Παρίσι,
1: Σικουάνα.
0: Σικουάνα, παιδιά.
1: Έχουν πάει με τα μπαγιουδάκια τους.
0: Είναι
1: εντυπωσιακό.
0: Ωραία. Είναι εντυπωσιακό. Μιλάμε για τρελό κόσμο και, στις όχθες και βουτάνε από ψηλά και κάνουν βουτιές. Να πάρουν ανάσα. Εύχομαι να το έχουν καθαρίσει εκεί πέρα, γιατί είναι.
1: Τι.
0: Ήτανε λίγο μιχλώδης κατάσταση.
1: Πώς λες ο μιχλώδης η κατάσταση?
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Αν είναι. Μιλάμε για μίχλα. Ωραίο πράγμα, αλλά.
1: Το κολοβακτηρίδιο θα πάει σύννεφο.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ε, ναι. Πόπο, δερματικά.
0: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί
1: εκεί
0: πέρα.
1: Έχουν βάλει ξαπλώστρες όμως εκεί πέρα, δεν βάζουν ξαπλώστρες γύρω
0: βλέπω,
1: γύρω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω κόσμο όρθιο ο οποίος ανεβαίνει πάνω στο τέτοιο και επιδάει. Τι τα κάνουν οι άνθρωποι? Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί προς το παρόν.
1: Έχει πολύ ζεστή θερμοκρασία.
0: Κάτι σου λέω, είμαστε τυχεροί φέτος. Εμένα ο Ιούνιος μου θυμίζει Ιούνιο των παιδικών μου χρόνων που δεν κεγόσουν. Δηλαδή έκανε ζέστη, καλοκαίρι είναι, αλλά είχε αεράκι ρε παιδί μου, δεν πέθαινες.
1: Καλοκαίρι.
0: Εγώ το καταλαβαίνω από τον μπαλκόνι. Όταν μπορείς να κάτσεις στο μπαλκόνι βράδυ άνετα, δηλαδή πολύ άνετα, είναι εντάξει, είναι μια καλοκαιρινή ωραία βραδιά. Πέρυσι δεν έβγαινε στο μπαλκόνι Ιούνιο μήνα. Το θυμάμαι. Είχα κλειστό όλο το μπατζού για να είναι σκερό το σπίτι να παίρνουν μανάσα.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να κρατήσει. Τώρα θα έχει βροχές πάλι.
1: Πότε?
0: Λέγανε, πάλι. Μέσα στην εβδομάδα. Άσε να έχουμε νεράκι να πλύνουμε και τίποτα.
1: Τι να πλύνουμε?
0: Θέλω να πλύνω ένα χαλί εγώ τώρα, θα γελάσω.
1: Καλά, δηλαδή εσύ περιμένεις να βρέξει για να έχει νεράκι. Πού είσαι, μόνο στο χωριό?
0: Λέω γενικά.
1: Στο ποτάμι.
0: Έχω ένα πιεστικό και θα πλύνω χαλί. Ένα χαλί.
1: Καλέ, δώστε να στο καθαρίσουμε.
0: Δεν το δίνω πουθενά, θα το πλύνω μόνη μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πιο ωραία, έχει πλάκα. Απλά τσουρίζω και έχω μεγάλη βεράτα. Θα το απλώσω.
1: Για να στεγνώσει. Έχει.
0: Σιγά καλά, θα το κρεμάσουμε στο κάγκελο και θα το αφήσουμε να στεγνώσει. Και
1: αν έχει αέρα, δες οι στέγες πόσο μακριά είναι.
0: Ποιες στέγες, καλέ.
1: Οι άλλες, οι
0: το πολύ μπορεί να πάει να στροφεί στο πάρκο απέναντι. Πάρκο.
1: Α, ωραίο, απέναντι. Ωραίο θα είναι με το χαλάκι. Ναι. Μωρά του το κάνει δωρεάν είναι.
0: Πάντα, όχι, θα το στηρίξω ρε παιδί μου. Θα το βάλω στο τέτοιο και θα του βάλω κακή μανταλάκια διάφορα ό,τι μπορώ. Σε μία μέρα θα είναι στεγνό αυτό, αφού είναι καλοκαίρι τώρα.
1: Μοκέτα είναι.
0: Χαλί. Όχι, δεν είναι παχύ. Είναι αυτά τη μηχανή που είναι λεπτά, δεν είναι τίποτα δηλαδή. Απλά είναι μεγάλο.
1: Ε, καλά, μην το πλύνει. Κάντο με.
0: Θα το πλύνω, ναι, με στη μίχλα. Εκεί που πατάνε τα πόδια μα. Που είναι από τη μεριά του καναπέ. Το πλύνω οπωσδήποτε. Έχω πάρει και μία βούρτσα, έχω και πιεστικό. Έχω και απορριπαντικό.
1: Μεξίδι το κάνουν.
0: Το ξέρω, αλλά εγώ θα βάλω και σαπούνι.
1: Σαπούνι.
0: Θα βάλω και σαπούνι και μετά θα το περάσω και μία μεξίδι.
1: Ναι. Μετά βάλω και χλωρίνη, μετά βάλω το
0: σπίτι. Χλωρίνη θα χαλάσει.
1: Να σου πω κάτι. Τα χαλιά τα κάνουν χριστιανοί μου μεξίδι και πανί. Θες να το πλύνεις.
0: Δεν θα φύγει ο λεκές με ξύδι.
1: Τι λεκέ έχει?
0: Έχει κάτι λεκέ. Ναι, θέλει πλύσιμο. Έχει κάτι λεκέδες. Από καφέ, από αυτά, από τη μεριά του καναπέ που καθόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Το γάτος που του κάνει καμιά φορά χάρτη του άρτης και σκουπίζει τον ποπό του.
1: Αλλά, έλα, σταμάτα. Αλήθεια. Κατεβαίνει από τον καναπέ και κάνει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά θέλει να είναι πολύ καθαρός.
1: Ναι, και να βρωμίσει εσένα.
0: Σέρνεται με τον ποπό.
1: Αυτό είναι κλασικός Έλληνας. Καλά, συγγνώμη, τα κακά του που τα κάνει στο χώμα.
0: Τα κάνει κανονικά, ρε παιδί, με τα κακά του, αλλά καμιά φορά θέλει να είναι πεντακάθαρος.
1: Α.
0: Δεν είναι ότι αφήνει κάτι, απλά σου λέω τώρα.
1: Τι ιδέα αφήνει?
0: Αφήνει μια ιδέα ότι πρέπει να το καθαρίσει το χαλί.
1: Και εσύ μετά κουμπά τα πόδια σου εκεί.
0: Δεν είμαι ξυπόλητη.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν του λες φύγε παιδάκι μου από εδώ.
0: Όχι, μπορεί να το γατί να είναι μια χαρά. Μια χαρά είμαστε.
1: Τι να είναι μια χαρά.
0: Αντισώματα είναι αυτά.
1: Τι είναι?
0: Αντισώματα. Έχεις δει συγκυφτά και να αρρωσταίνει. Να.
1: Τότε να αρχίζουμε να σκουπιζόμαστε όπου να είναι.
3: αφού δεν έχουν αρρωστήσει τα γυφτάκια, δεν αρρωσταίνουν.
4: Προχθές πήγε να πιει νερό, τον ενδιαφέρε να δει πώς είναι η λεκάνη και πήγε να ανέβει στη λεκάνη. Δεν θα πέσει μέσα και μετά δεν μπορεί να σε βγάλουμε. Χοντρέ. Είναι χοντρό.
3: Μη σφινώσει.
4: Ναι, αυτό το λέω.
3: Και τι έκανε, του κανζό.
4: Ναι, ναι, και έκλεισε και την πόρτα. Τώρα κλείνω και τις πόρτες του μπάνιου. Καινούριο είναι αυτό τώρα. Καινούριο. Καινούργια εξαρτήση.
3: Να, μπορεί να ζεσταίνεται μόνο γι' αυτό. Σου λέει εδώ έχει νεράκι, θα κάνουμε.
4: Μα δεν θέλουν νερό.
3: Σαν πισίνα το βλέπει.
4: Όχι, όχι, δεν είναι, το σχένεται το νερό.
3: Άρα τι είναι.
4: Δεν ξέρω τι είναι. Ποια περιέργεια είναι. Γεροντάματα είναι, ξέρω εγώ.
3: Τι να πω. Λοιπόν, η Μπαρσανά,
4: αυτή
3: η Playmade Τσιτσιολίνα.
4: Ελληνίδα.
3: Είναι λίγο, ναι.
4: Είναι Μπαρσανάκι, είναι Ελληνίδα.
3: Ναι, ναι, ναι,
4: τι
3: ναι, ναι,
4: να
3: λίγο σεξουλιάρα. Πηγαίνει ολοταχώς για να βγει πρώτη και να πάρει, παρακαλώ, 100.000 δολάρια.
4: Μες
3: για
4: τον
3: διαγωνισμό του Playmate.
4: Είναι διεθνή, δηλαδή μας εκπροσωπεί.
3: Η φωτεινή Μπαρσανά οδηγεί την κούρσα σε ένα διεθνή διαγωνισμό τα Playmate. Βάζοντας πλώρη για δυνατό συμβόλαιο συνεργασίας με πασίγνωστη φίρμα εσωρούχων, 100.000 δολάρια παρακαλώ. Ναι.
4: Δηλαδή τώρα μας εκπροσωπεί για τα διεθνή Playmate, αυτό μου λες. Άντε να δούμε. Μακάρι να διακριθεί, όποτε έχουμε πάει στο εξωτερικό, αν εξαιρέσουμε τη σκλήβα, πατώσαμε.
3: Καλά, εσύ λες καλυστείο.
4: Έχει αυτό κλαίρι, τι είναι τα Playmate, και ένα είδος καλυστείων είναι.
3: Θέλει.
4: Θέλει ένα κούλιμα.
3: Θέλει
4: κούλιμα,
3: μια
4: αλλά...
3: δανιά, θέλει μια τσακπινιά.
4: Ναι, αλλά και πάλι ρε παιδί μου. Και πάλι μου μακάρι το κοριτσάκι να έρθει με την κούπα.
3: Να. 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880, Πόρτο Χέλι Αλέρε Τουρ. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει η κλήρωση, 2 εισιτήρια παιδιά μετ' επιστροφής Hellenic Seaways. Και να σας πούμε ότι αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Αυτό είναι διαφήμιση, έτσι. Ξέρεις όμως πώς, δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Έτσι με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online, βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
5: Το καλοκαίρι...

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή

0: Έκρινε ενοχή για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Επιπλέον, ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, στον τότε γραμματέα από Δήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θεοδωρόπουλο και στον τότε γραμματέα τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιο Κορμιλά, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Είπε επίσης πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα αποτελεί θετικό γεγονός για μια ευρεία συμπαράταξη της αριστεράς, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Χαρακτήρισε αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ και υπενθύμησε πως η μάχη που έδινε ήταν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και δεν τέθηκε ποτέ θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι με πρόστιμα σε όλη τη χώρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον ακραίο καύσωνα. Η θερμοκρασία στον Μπορντό έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε πως 49 περιφέρειες έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telecom Center για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίον αποθέωσαν. Το παρελθόν είναι καλό, αλλά το σήμερα είναι αυτό που μετράει. Ό,τι πετύχαμε, το κάναμε διότι ήμασταν οικογένεια, ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη τύπου ο τεχνικός των Πρασίνων.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,47% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μειχτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμίχαλου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Αυτός ο κόκολας έρχεται να πει τις ιδίες και να μας αλλάξει το interior. Δεν καταλαβαίνω. Ανάβει φώτα, ανεβάζει καρέκλα.
5: Εντάξει, εγώ θέλω χαμηλή. Όπου και να κάτσω, πρέπει να χαμηλώσω την καρέκλα. Δεν μπορώ, παιδί μου, να είμαι σαν λες και με το πουλί πάνω στο κλαδί. Θέλουν να κουμπάνε τα πόδια μου στο έδαφος.
4: Είναι αυτό που λένε, πατάς γερά στη γη.
5: Πατώ, λοιπόν. Άκου, η πρώην του Τσιτσιπά, πώς τη λέγανε.
4: Η
5: Μπαντόζα. Είναι κολλητή με την Αρίνα Σαβαλέγκα, που είναι το νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη. Και έδωσε μια συνέντευξη στα Μπαλέκα, τέλος πάντων, για την πορεία του στο τέννις. Και μεταξύ άλλων είπε ότι. Τη ρώτησε για τις φιλίες και λοιπά. Λέει: πολλοί φίλοι μου, λέει, είναι η Μπαντόζα. Και δεν θα ξεχάσω, λέει, ποτέ τι χαρά έκανα όταν επιτέλους χώριζε με τον Τσιτσιπά. Γιατί ήταν μια τοξική σχέση.
4: Εντάξει, τώρα ντροπή τώρα αυτό. Τι κάπτει, λέει.
5: Ήταν μια τοξική σχέση και τη είχα στείλει ένα ηχητικό μήνυμα όταν μου το ανακοίνωσε, γελιώντας και ουλιάζοντας από χαρά. Γιατί η κολλητή μου είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα στα χέρια του Τσιτσιπά.
4: Περίεργο, έτσι. Αυτό το παιδάκι φαίνεται ότι είναι cool. Ποιος ξέρει τι εμπειρία έχει από την οικογένειά του.
5: Δεν φαίνεται cool.
4: Έχει ξεπάσει.
5: Βέβαια, δεν φαίνεται cool.
4: Ναι.
5: Και τότε, λέει, τότε που χώρισαν, ο ίδιος είχε κάνει μία ανάρτηση και είχε πει: θες να καταστρέψεις έναν άντρα? Γέλα με το σκοπό του. Αμφισβήτησε την αποστολή του.
4: Τι πράγματα είναι αυτά.
5: Ναι, αυτά είναι χωρίσματα στα social media.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί όλα, παιδιά, πλέον είναι δημόσια. Χωρίσματα, παντρέματα.
4: Εντάξει, τώρα αυτά είναι. Από τους αστείους είναι δημόσια.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Γιατί κανονικά τώρα αυτά τα ενίκομαι εν
5: δήμο. Βέβαια, συμφωνώ. Αλλά είδες ότι ήταν τοξική σχέση, γιατί φαντάζομαι ότι ήταν πολύ τοξική και η μανούλα και επηρεαζόταν από τη μαμά του κι αυτός.
4: Λοιπόν, ο Τζόρνταν λέει στην Κεφαλονιά, παιδιά, τρώει το αστακουδάκι του στην Τασία, βρε! Ο Τζόρνταν του μπάσκετ. Αστακομακαρονάδες της Τασίας, θυμάσαι. Η Τασία ήταν πάντα, είναι πάντα το απόλυτο στέκι.
5: Πραγματικά και πολύ ωραίο φαγητό.
4: Πολύ ωραίο φαγητό και.
5: Θυμάσαι που μας έλεγε, που την είχαμε βγάλει και έλεγε ότι, λέμε για παράδειγμα, είχε έρθει ο βασιλιάς.

0: Δεν ξέρω ποιο ο πρίγκιπα τάδε.
1: Και
0: τη λέγανε καλέ, λέει είναι ο πρίγκι. Και εκείνη λέει, δεν το ξέρω. Δεν ήξερε κανέναν και τη λέγανε οι άλλοι ποιο έχει έρθει στο μαγαζί τη. Ο Τόμ Χάγκ, μπράβο.
1: Και λέει,
0: ναι.
1: Είναι γνωστό, ρε παιδιά, είναι γνωστό.
0: Δεν του ξέρω, ρε παιδιά, λέει. Πείτε μου, λέει ποιο είναι ποιο.
1: Να σου πω όμω κάτι, αυτό κρατάει την αυθεντικότητα του.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι. Γιατί οι άλλοι είναι πολύ σοσόν και βιευτιό και τι θέλετε και να τι εσκεράσουμε και τσιν τσιν και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ενώ η Τασία είναι εκεί πέρα με το τηγάνι μέσα στην κουζίνα. Και λέει θα σας φτιάξω ωραίες νοστιμιές.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
0: Το ψαράκι τώρα που θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουνε.
1: Ναι, το
0: λαγοκέφαλο. Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
1: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου αν το λυπάσαι.
0: Ξέρω, έχω και εγώ τους ενδυασμούς μου, τους
1: National Geographic. Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
0: Έχει, αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο, τι να κάνει. Τα έχει, τα δαγκώνει.
1: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις. Και έρχονται, λέει, από το Αφρικά. Από την Αίγυπτο, από το Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα. Δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
0: Και αυτά να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
1: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους. Να πάνε εκεί που ανήκουν.
0: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
1: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
0: Ναι, άστα.
1: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
0: Άστο. Με μάσκα μόνο.
1: Τι με μάσκα?
0: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
1: Ναι, αυτό θα κάνω.
0: Τι να σου κάνω?
1: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
0: Αλλιώς
1: σε
0: πισίνα ή στο μπάνιο σου.
1: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
0: Πιες το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πεις και μέσα.
1: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
0: ναι,
1: θολούρα.
0: Μην μπεις με ζαλάδα.
1: Τι?
0: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
1: και
0: σου.
1: Και αυτά είναι και μεγάλα. Έτσι
0: νερό στο κορμί σου με τα χέρια. Πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξω και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
1: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
0: Όχι, μπορεί.
1: Τι?
0: Θα χρειαστεί.
1: Πω, πω.
0: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι για τον άνθρωπο.
2: Μόνο να το φας.
0: Μόνο να το φας.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα τη γλιτώνεις.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
0: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι κι αυτό.
1: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
0: Πρόπερσι.
1: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Αντί να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιάνω.
1: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
0: Τι vegan, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε και vegan. Που λέει ότι τα φυτά και αυτά έχουν συνείδηση.
1: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό.
0: Σήμερα τρώμε. Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
1: Τι τρώμε αυτά? Δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε.
0: Εγώ και εγώ είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Κρεατάκι δεν τρως?
0: Βεβαίως. Χορτοφάγος είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
1: Τι έχεις?
0: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
1: Πόσο καιρό?
0: Είναι αυτό το σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γανιά στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν.
1: Κοιμήθηκες καλά?
0: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον κοιμάμαι ακόμα και δεν το ξέρω.
1: Τι πήρες?
0: Και πήρα και μαγνήσιο. Και εκείνη, παιδιά.
1: Τι
0: ωραίο πράγμα το
1: Όση
0: μαγνήσιο.
1: Όση ώρα μετά σε πιάνει.
0: Δεν θυμάμαι, κάτι δεν κατάλαβα.
1: Το πήρες και εκεί.
0: Το πήρα.
1: Μπας και πήρες άνοιξη.
0: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρες, επειδή είχα ξενυχτήσει, με μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
1: Καλά, με μία μέρα άλλαξε
0: ναι, άλλαξε.
1: Το βιολογικό σου.
0: Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4, να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12, θα πάρω, λέω,
1: μαγνήσιο.
0: Παιδιά, το πήρα ξάπλω στο κρεβάτι, δεν θυμάμαι.
1: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
0: Σε ένα μισά ώρα είχα κοιμηθεί.
1: Σε ένα μισά ώρα είχα κοιμηθεί. Δεν τόσο γρήγορα.
0: Γιατί?
1: Τι
0: αφού
1: λες,
0: είναι υγρό,
1: καλέ.
0: Παιδί μου, σιγά το πράγμα.
1: Υγρό είναι.
0: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
1: Και ενεργεί τόσο
0: δυνατό. Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ωραίο.
0: Θα πάρω και σήμερα.
1: Α.
0: Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
1: Δηλαδή,
0: μου.
1: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
0: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς, δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880, δύο εισιτήρια. Αλέρε, τούρια, Πόρτο Χέλι. Τα ελληνικά Χάμπτονς, μια υπέροχη περιοχή. Θα πάτε να περάσετε ένα υπέροχο τριήμερο. Εμείς σας δίνουμε τα εισιτήρια με τη Hellenic Sea Ways, παιδιά. Θα κάνετε ένα ωραίο θαλασσινό ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
9: Reception, λέγεται παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.
18: Ξέρεις ότι γίνεται φέτος ρεγκάτα Κυκλάδες?
19: Όχι, για πες.
18: Δύο μέρες απομένουν για το πολύ αναμενόμενο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Θάλασσας. Σάββατο 20 Ιουνίου. Πόσο έχουμε, παιδιά, σήμερα?
19: Πέρασε.
18: Α, πέρασε, έγινε. Λοιπόν, μιλάμε για 40 σκάφη. Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία κλπ. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Αντωνόπουλο, πρόεδρο του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζίτζι Φιόν Καλυθέας. Καλησπέρα!
19: Καλησπέρα!
20: Καλησπέρα, κακά κορίτσια!
18: Τι κάνετε?
20: Τώρα αυτή τη στιγμή απολαμβάνω τη θάλασσα.
18: Ναι, τελείωσε ο αγώνας.
20: Η πρώτη συνδρομή τελείωσε. Αυτό που αναφέρεται ήταν πριν τον αγώνα.
18: Ναι.
20: Εχθές ξεκινήσαμε. Κάναμε τις απονομές μας το βράδυ και τώρα ετοιμαζόμαστε για την επόμενη σιδηροδρομία.
18: Βλέπουμε ότι έχει συμμετοχές από διάφορα μέρη, έτσι. Και διάφορες περιοχές της Ελλάδας και διάφορες περιοχές του εξωτερικού.
20: Ακριβώς, ένα διεθνής αγώνας, ίσως ο μεγαλύτερος που διοργανώνεται εβδομαδιαίως στην Ελλάδα. Σίγουρα ο μεγαλύτερος στις Κυκλάδες. Από όμιλο της Καλυθέας όμως.
18: Η σιδηροδρομία σήμερα τι διαδρομή είχε?
20: Όχι, σήμερα η δρομή έχει γίνει και ήταν η εκκίνηση από τις Φλέβες μέχρι την Πάρο.
18: Μάλιστα.
20: Τερματίσαν τα σκάφη, νάλλωστε ξημερώματα, χθες.
18: Ναι. Ο αέρας ήταν δύσκολος ή ευνοούσε?
20: Είναι το παραδοσιακό μελτέμι της εποχής, το οποίο ήταν αρκετά δυνατό, δηλαδή έφτανε και τα 7 μποφόρ.
18: Οι ξένοι είναι συνηθισμένοι στα 7 μποφόρ, στα μελτέμια?
20: Ακούστε, οι ξένοι είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, αλλιώς δεν θα αρχίσουν να τρέξουν στο Αιγαίο.
18: Σωστό.
20: Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα δύσκολη, ίσως να είναι από τις δυσκολότερες στον κόσμο. Όλοι όσοι τρέχουν αυτόν τον αγώνα είναι δοκιμασμένοι και με μεγάλη εμπειρία.
19: Γιατί θεωρείται δυσκολότερο στον κόσμο το Αιγαίο?
20: Γιατί το κύμα του Αιγαίου είναι κοντό, μεγάλο και κοντό σε περίοδο.
19: Mm-hmm.
20: Ενώ του ωκεανού το κύμα είναι μακρύ και ταξιδεύεται πιο εύκολα.
19: Μάλιστα.
20: Τα κοπανιώνται, βρέχεται ο κόσμος, ταλαιπωρείται.
18: Δηλαδή
20: είναι άνθρωποι με πολύ τσαγανό.
18: Και είναι
20: κακά παιδιά αυτά.
18: Είναι κακά παιδιά. Είναι επαγγελματίες οι ιστιοπλόοι?
20: Όχι, όχι, δεν είναι επαγγελματίες.
18: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα
20: το
18: έχουμε...
20: άθλημα είναι ένα τεχνικό στην Ελλάδα ακόμα.
18: Στις 23 του μήνα έχουμε Πάρο Ίο, έτσι?
20: Αύριο το πρωί.
18: Αύριο το πρωί έχουμε Πάρο Ίο. Ωραίο ταξίδι αυτό. Ίος εξαιρετικό. Και 25 του μήνα έχουμε ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ίος Σέριφος.
20: Και τα δυο είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και το πιο δύσκολο θα είναι το τελευταίο, το Ίος Σέριφος. Και ακόμα πιο δύσκολο θα είναι Σέριφος και τερματισμός επάνω στο Λαβρίο.
18: Μάλιστα. Στον Πάτροκλο.
20: Στον Πάτροκλο, γιατί θα ανέβουμε το μελτέμι κόντρα πια.
18: Μάλιστα.
20: Και όχι ευνοϊκά.
18: Πόσες ώρες μπορεί να διαρκεί κάθε τέτοια διαδρομή?
20: Εγώ θα σας πω ότι στην διαδρομή την τελευταία που κάναμε το Φλέβες Πάρος, τα πρώτα σκάφη είχαν μια μέση ταχύτητα γύρω στα 12 μίλια, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα για εστιοφόρα σκάφη.
18: Άρα έφτασαν μετά από πόσες ώρες?
20: Ο πρώτος έφτασε 7 το απόγευμα.
18: Από τι ώρα? Τι ώρα έγινε η κίνηση?
20: 11 το πρωί.
18: Α, αρκετές ώρες,
20: Ναι.
18: Να σας πω.
20: Είναι μεγάλη απόσταση, είναι 80 μίλια γραφικά.
18: Προμηθεύονται τροφή από εσάς ή τα πληρώματα το έχουν φροντίσει μόνοι τους?
20: Στα σκάφη έχουν ελαφρά τροφή για το ταξίδι. Εδώ, εχθές το βράδυ στην απονομή, είχαμε φροντίσει και είχαμε μπαρμπεκιού. Πολύ καλό. Και σήμερα το μεσημέρι είχαμε pasta party, pasta beach party.
18: Ναι, γιατί ιστιοπλόοι τρώνε συχνά μακαρόνια για να έχουν δυνάμεις.
20: Εντάξει, σήμερα τα φάγαμε γιατί ήταν ωραία.
18: Μάλιστα.
20: Ήταν και προγραμματισμένα.
18: Φανταζόμαστε ότι υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες με τους αγώνες και ότι εντάξει, δείχνετε λίγο τη χώρα και στους ξένους, έτσι δεν είναι?
20: Και στους ξένους και στους Έλληνες, γιατί τα νησιά έχουν να δείξουν τα Κυκλαδονήσια. Δηλαδή δεν υπάρχει άσχημο Κυκλαδονήσι μεταξύ μας. Όποιο Κυκλαδονήσι και να επιλέξουμε είναι ωραίο. Και έχει να δείξει και πολλά πράγματα.
18: Ναι.
20: Ας πούμε στην Ίο, καθαύριο το πρωί θα επισκεφτούμε το Μουσείο Γαΐτη οργανωμένο.
18: Αχ, δεν πολύ υπάρχει ωραίο αυτό το μουσείο.
20: Ναι, δεν υπάρχει, το είδα και εγώ πρόσφατα.
18: Κλέψτε ένα ανθρωπάκι να μας φέρετε. Δεν υπάρχουν τα. Είναι, ο Γαΐτη είναι ένα μουσείο το οποίο είναι αφιερωμένο στο Γαΐτη και στη γυναίκα του, την όμωση.
20: Ναι, Ακριβώς, είναι εκπληκτικό αυτό το μουσείο. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε στην Ίω να υπάρχει ένα τέτοιο τόρο. Γι' αυτό το βάλαμε στο πρόγραμμα το επίσημο του αγώνα, δηλαδή επίσκεψη του μουσείου.
18: Είμαστε σίγουροι ότι οι ξένοι θα εκστασιαστούν. Καταρχάς, μουσείο σε νησί, τόσο ωραίο, τόσο βιωματικό, νομίζω ότι είναι unique και καλό θα ήταν να ακολουθήσουν τα χνάρια της Ίου και άλλα νησιά, τα οποία συνδέονται με καλλιτέχνες.
20: Βέβαια, αυτά τα περισσότερα, αυτά τα γεγονότα είναι προσωπικά. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος με την κατάλληλη διάθεση και με την οικονομική άνεση για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
18: Οι περισσότεροι ξένοι που συμμετέχουν στον αγώνα έχουν ξαναέρθει στη χώρα μας. Τι αίσθηση έχετε?
20: Στο δικό μας αγώνα έχουν ξαναέρθει πάνω από τους μισούς. Αλλά στόμα με στόμα μας διαφημίζουν στο εξωτερικό και αυξάνονται οι συμμετοχές από το εξωτερικό.
18: Κύριε Αντωνόπουλε, έχετε την αίσθηση ότι ο αθλητισμός μπορεί να φέρει περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα και ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα τέτοιο άθλημα?
20: Είναι σαφές ότι η ιστιοπλοεία είναι και τουριστικό κομμάτι. Mm. Και τουριστικό. Δηλαδή, οι ιστιοδρομίες είναι 4. Οι μέρες του αγώνα είναι 8. Που σημαίνει ότι τις υπόλοιπες 4 μέρες υπάρχουν πολιτικά δρόμενα στα νησιά, τα οποία ευχαριστιέται ο κόσμος. Δηλαδή, διαλέγει αυτόν τον αγώνα γιατί έχει πολύ καλή, ας την πούμε, τουριστική υποδομή και εκτός αγώνα.
18: Οι περισσότεροι αθλητές κατά τη διάρκεια μεταξύ των διαδρομών, ας πούμε, μένουν σε ξενοδοχεία ή μένουν μέσα στα σκάφη?
20: Και τα δύο.
18: Α, και τα δύο.
20: Τα πολύ αγωνιστικά σκάφη, επειδή δεν έχουν ενδιέτηση κατάλληλη για να φιλοξενήσει τον αριθμό του πυρώματος, μένουν όλοι σε ξενοδοχεία. Τα πιο τουριστικά σκάφη μένουν και μέσα.
18: Άρα,
20: μισά-μισά θα το έλεγα.
18: Τέτοιες διοργανώσεις πραγματικά ενισχύουν και τον τουρισμό.
20: Βέβαια, σκεφτείτε τώρα ότι ήρθαμε στην Πάρο 326 αθλητές στα 43 σκάφη. 326 ένας αριθμός, αν τους δείτε σαν πλήθος, μεγάλος. Γέμισε όλη η παρικιά με κόσμο.
18: Πάρα πολύ ωραία.
20: Και
18: πολύ
20: θα γεννήσει
18: ωραία.
20: Και αύριο Υγείος και αντί μετά θα γεννήσει και Σέριφος.
18: Μάλιστα. Η απονομή πότε γίνεται?
20: Η απονομή ποια από όλες? Έχουμε απονομές μετά από κάθε ιστιοδρομία.
18: Ναι, και θα υπάρχει και ένα συνολικό, δεν είναι?
20: Και θα υπάρχει μια συνολική 8 Ιουλίου στο Ναυταθλητικό Λογιστικό Καρδέα, στην έδρα μας.
18: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν θέλει να πάρει.
20: Θα χαρούμε να φεγγεί.
18: Βεβαίως. Αν θέλει κάποιος να πάρει πληροφορίες για αυτό τον αγώνα, ας πούμε για το πώς μπορεί να παρακολουθεί την απονομή κλπ. Πού να μπει, υπάρχει κάποιο site δικό σας?
20: Θα υπάρξει στο site μας κάθε πληροφορία.
18: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
20: Σας ευχαριστώ.
18: Γεια σας.
20: Καλά.

0: Λοιπόν,
1: τι έγινε.
0: Μετά την. Υπάρχει ένας παίκτης, ο Κροάτης λέει ηθοποιός Μάρκο Μπράιτς, ο οποίος πήρε μέρος στο Survivor. Δεν κατάλαβα σε ποιο Survivor, το δικό μας.
1: Το δικό του μάλλον.
0: Τώρα. Το δικό του. Survivor ζωής. Τώρα θα παίξει, λέει, σε μια ταινία του Netflix. Αυτά. Λοιπόν, αχ, Ντέλα Ρούνικ, παιδιά, τι θεάρα είναι αυτή.
1: Τι έκανε, μου, τι έγινε.
0: Πήγε σε ένα πάρτι του Σάντα Μαρίνα και, που γιόρταζε 40 χρόνια και επειδή ο ιδιοκτήτης του Σάντα Μαρίνα ήταν, ρε παιδί μου, ήταν εφοπλιστής και λοιπά, ντύθηκε καπετάνισα. Κοίτα εδώ με, με το καπέλ.
1: Και πολύ μετάλλιο βλέπω.
0: Και πολύ μετάλλιο. Να σου πω, dress code.
1: Δηλαδή,
0: φοβερή,
1: δηλαδή. Συμφορημένη, όχι η αστεία.
0: Εντάξει, dress code, θεά, μπράβο. Μπράβο, Ντέλα! Ωραίο πάρτι ήταν αυτό. Ήτανε όλη η Αθήνα, ξέφρενο πάρτι στη Μύκονο. Το πρώτο ριζόρτ, το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο της Μυκόνου ήταν το Σάντα Μαρίνα. Ξεκίνησε δηλαδή, εντάξει, το πήρε ο Παπαγεωργίου, επειδή του άρεσε σαν οικόπεδο και λοιπά, το φτιάξε σιγά σιγά και άρχισαν να πηγαίνουν Χάρισον Φόρτ και τέτοια και ξαφνικά έγινε στέκη. Έγινε το απόλυτο στέκι και το φτιάχνε σιγά σιγά. Και βέβαια μετά μπήκε και η κόρη του, η Χριστιανά, και το έκανε super duper wow. Και βέβαια χάρη στην Χριστιανά, την κόρη του, που δεν την πίστευε αρχικά κανείς, έτσι. Ήρθε το πρώτο διεθνές εστιατόριο στην Ελλάδα που ήταν το Buddha Bar. Το οποίο έχει θυμάσαι το Buddha Bar, πόσο μόδα ήτανε τα Buddha Bar με τη lounge μουσική.
1: Ενάιντις είμαστε τώρα, 2000. Πότε, γιατί δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Στο Παρίσι ήταν εκείνη την εποχή.
1: Όχι, εδώ λέω, για Ελλάδα λέω.
0: Εδώ ήταν πριν.
1: Πριν την κρίση, δεν ήταν.
0: Ναι, πριν την κρίση. Εντάξει, όχι Ενάιντις όμως.
1: Ήταν. Το 98 ήταν η κρίση, μήπως ήταν το 90.
0: Δεν ξέρω, είναι αρκετά χρόνια. Μια δεκαετία είναι σίγουρα. Και ήταν το πρώτο.
1: Θυμάμαι τα lounge τα τραγούδια πάντως, ήταν πάρα πολύ ωραία. Που βγαίνανε κάτι καταπληκτικές συλλογές.
0: Συλλογές,
1: πάρα
0: βέβαια.
1: Πολύ ωραίες
0: συλλογές. Το Buddha Bar ήταν το απόλυτο τρέν και σε όποιον πήγαινε Παρίσι. Και μετά έγιναν Buddha Bar σε διάφορα μέρη του κόσμου.
1: Τώρα μπορείς να ακούσεις πολύ ωραία lounge μουσική άμα είσαι σπίτι σου και δουλεύεις και θα στο YouTube δωρεάν.
0: Ναι.
1: Έχει. Και είναι μία ώρα, δύο ώρες και
0: εμένα
1: παίζει.
0: Μου αρέσει το Zuka Radio. Που έχει μουσική.
1: Δεν το ξέρω το Zuka Radio. Εγώ ακούω στο YouTube πολύ ωραία.
0: Και τι βάζεις, βάζεις κατηγορία μουσική.
1: Βάζω ή jazz ή βάζω lounge μουσική και είναι πάρα πολύ ωραία. Και έχουν πολύ ωραίες.
0: Μετά σε πιάνει κυπνηλία. Και έτσι ένα χαλαρωτικό, έτσι ένα μουργελέ.
1: Έχουν πολύ ωραίες διασκευές από αγαπημένα παλιά τραγούδια που τα έχουν τζαζοποιήσει λιγάκι. Και παίζει μία ώρα. Μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα και είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Λοιπόν, όντως σε βάζει και για ύπνο.
0: Διαβάζω μια εφημερίδα που λέει: από τη μια η κρίση τη σχέση του Βασιλιά Καρόλου με τον Τεμπέλη Βίλιαμ.
1: Είναι Τεμπέλη.
0: Έλα ρε παιδιά. Καλά,
1: και
0: τώρα άλλος. Με τον Τεμπέλη Βίλιαμ. Δηλαδή, συγγνώμη, τι είναι εργατιά οι βασιλείς, οι πρίγκιπες.
1: Εντάξει, ναι, είναι.
0: Και απ' την άλλη λέει: η κρίση τη μοναρχία. Λέει ότι η Κέιτ είναι μια στρίγκλα και μισή και θέλει να του ξεκάνει όλου. Και σπρώχνει τη μία, σπρώχνει την άλλη, σπρώχνει την άλλη για να μείνει η μοναδική βασίλισσα. Εγώ ξέρω, Ελισάβετ Θανόντος, πάσα ένας ξυλεύεται.
1: Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα τώρα, μωρέ μου.
0: Έχει ξεπέσει λίγο.
1: Έχει ξεπέσει πολύ
0: το
1: δηλαδή,
0: θέμα. Ούτε σε κούπα δεν τους παίρνεις.
1: Μπορεί να ξαναδεί.
0: Θυμάσαι παλιά τα καταστηματάκια.
1: Καλέ κούπες, καρφίτσες.
0: Καπελάκια.
1: Καπελάκια, μπλούζες, αυτοκόλλητα. Τα πάντα. Μέχρι και ομπρέλες.
0: Τη βασιλική οικογένεια σε ομπρέλα.
1: Να την έχεις. Να είναι όπως την ανοίγεις να βγαίνει το στόμα της Ελισάβετ.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά το έχει ξεπέσει. Νομίζω ότι αν πεθάνει ο Αυτιάς. Πώς τον λένε.
0: Ο Κάρολος θα ξαναπάρουν τα πάνω του.
1: Επειδή η Κέιτ έχει κάτι. Έτσι μεγαλοπρεπές. Μπορεί να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Δεν έχει προκαλέσει κλπ. Έβλεπα ένα βίντεο που ήταν ο Βίλιαμ. Όταν λέει ήμουν ερωτευμένη με τον Βίλιαμ που είχε μαλλί ξανθό και ήταν όντως κούκλος. Και όπως είναι τώρα. Βέβαια εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο το μαλλί. Και τώρα δεν είναι άσχημος. Απέναντι το μαλλί του. Δεν έχει μαλλιά.
0: Πολύ γλυκούλης είναι.
1: Ναι,
0: μοιάζει με τη μαμά του, έτσι.
1: Ναι,
0: ιδιός.
1: Πάρα πολύ.
0: Ενώ άλλος.
1: Ο άλλος δεν ξέρουν ποια νομιάζει του κουμπάρου. Του κουμπάρου, του πισινά, του bodyguard, κανείς δεν ξέρει.
0: Ήταν τότε.
1: Δεν μοιάζει σε κανέναν ο άλλος.
0: Ο άλλος μοιάζει στον εκείνον τον Πακιστανό, τον αθλητή του Πόλο, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Που έλεγε. Καλά, είχε κάνει μια περιγραφή, παιδιά, ότι την κυνηγούσε, λέει, με γκαμπαρντίνα αυτός και ότι ήταν από μέσα τσιτσιδός και της έδειχνε το hot dog. Τώρα τι να πω. Ήτανε πράγματα πριγκιπικά και αυτά που ζήσαμε. Δηλαδή, και αυτή η Ελισάβετ η κακομοίρα, τι βία. βίωσε, τι άκουσαν τα ότα της.
1: Εντάξει, τη βίωσε και αυτή τα έχει κάνει και αυτή η μαντάρα τα έκανε.
0: Αυτή έφταιγε.
1: Ναι, πώς δεν έφταιγε και αυτή. Καταρχήν ήταν κρυόποπη μάνα, οπότε ο άλλος έψαχνε τη μάνα, γι' αυτό ήθελε και τη μεγαλύτερη. Ναι. Είχε mother issues και γι' αυτό ήθελε να φτιάξει με την.
0: Ναι, ίσως. Πες
1: την καλέ. Πώς τη λένε, καλέ. Την Καμίλα.
0: Ναι.
1: Ήθελε μεγαλύτερη του γιατί ήταν η μαμά του. Του κάνε ρε παιδί μου, καταρχήν του κάνε pampering. Ό,τι και πρόβλημα να είχε, έπαιρνε την Καμίλα τηλέφωνο να τον λύσει. Άρα ήταν μικρούλα, δεν μπορούσε να τον στηρίξει, να του κάνει τη μαμά. Οπότε ο άλλος βγήκε ανομαλιάρης γιατί άραγε. Ο Άντριου. βέβαια. Ναι, η άλλη είναι σαν άλογο και η άλλη κόρη, πώς τη λένε, η Άννα.
0: Η Άννα.
1: Και λίγο απότομη είχε τα προβλήματά της κι αυτή. Γενικά πέρα, μην προβληματικό παιδί δεν έκανε, δεν έβγαλε.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Σεβασμό στο στέμα.
1: Εκεί βλέπεις ο Χάρη μετά. Δεν πήγε καθόλου καλά το πράγμα με την Νταϊάννα. Δεν ξέρω αν δεν φέρθηκε καλά, αλλά στην κηδεία της, στο θάνατο της Νταϊάννα, φάνηκε ότι ήταν τραγικές οι σχέσεις που πρέπει να είχαν. Δηλαδή, παρακαλούσε ο κόσμος να πάει να χαιρετήσει τον κόσμο που πενθούσε. Έβγαιναν οι εφημερίδες, έγραφαν γιατί σιωπά το παλάτι. Ο άλλος, ο Φίλιππος, δεν την άφηνε να πάει, λέει δεν έχουμε καμία δουλειά. Μιλάμε τώρα.
0: Βασιλογέννητο,
1: να το πω έτσι.
0: Έλα, μην μιλάς έτσι.
1: Δεν με μιλάω έτσι.
0: Ντροπή.
1: Με τιμωρίζει.
0: Ντροπή.
1: Φρέα, άντε από εκεί.
0: Ναι. Δεν θα περάσει ποτέ από το τατόι.
1: Είχα μια σκασίλα. οπότε νομίζω ότι η Κέιτ φέρνει λίγο από την έγκλη της Νταϊάννας και αυτό το της το προσιτό και μπορεί να. Είναι η μόνη ελπίδα δηλαδή να ξαναέρθει ο κόσμος κοντά στο παλάτι.
0: Κοίτα να δεις η Κέιτ ανακουφίστρα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κέιτ ανακουφίστρα.
1: Είναι πως συμπεριφέρεσαι.
0: Η θεματοφορούσα.
1: Είναι πως συμπεριφέρεσαι και έχει κρατήσει πολύ, πολύ ωραία στάση.
0: Ναι, και έχει ένα ωραίο φυσίκ. Γιατί ναι. Θέλουμε λίγο παραμύθι ρε παιδιά. Ναι. Έχουμε πήξει στο κακό φορμισμένο παπούτσι. Αυτό. Δεν μπορούμε άλλο.
1: Οπότε ναι, ας πεθάνει ο άλλος και βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Τώρα να σου πω.
1: Ένα αστρολόγο είπε ότι θα πεθάνει μέσα στο 26, 27, άντε, να δούμε.
0: Έφτασε εσύ ελαφρύ το χώμα μου τον.
1: Θα μείνει οι άλλοι θα τη δώσουν μετά κάτι ένα τιμητικό τίτλο και μια συνταξάρα.
0: Τι θα τη δώσουν, θα τη κόψουν ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Καλά, περίμενε.
1: Σίγουρα την έχει, αφού τη λάτρευε, τη λατρεύει, θα την έχει εξασφαλίσει.
0: Ναι.
1: Την Καμιλοπάρδαλη.
0: Θα τη εξασφαλίσει καλό σανό.
1: Στο TikTok έχει άφησε αυτήν και έχουμε την Νταϊάννα που είναι με τις τουαλέτες, με τις ριβιέρες της θεά. Για αυτήν και δείχνει την άλλη και την έχουν διαλέξει φωτογραφίες που η άλλη της έχει πεταχτεί το κότσι. Τρώει ένα σάντουιτς και έχει ένα μαλλιαστή. Φοράει ένα καπέλο, δηλαδή έχουν κάνει και επιλογή φωτογραφιών που είναι χάλια. Είναι ένα καπέλο που είναι σαν πιάτο. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Καθόλου αντικειμενικό.

0: 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρη, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου που πεινάς.
16: Πεινάω πάρα πολύ. Θέλω να πάω σπίτι να κάνω ότι σήμερα θα φάω μια ωραία ομελέτα.
15: Α, τι θα
16: βάλεις
15: μέσα?
16: Θα φτιάξω βασικά στραπατσάδα θα φτιάξω.
15: Α, θα βάλεις ντοματά.
16: Ναι, και έχω ωραία ντοματινάκια.
15: Πρέπει να τα λιώσει. Να τα λιώσει.
16: Σιγά το δύσκολο.
15: Και τυρί μέσα.
16: Και τυρί και φετούλα.
15: Αμάν, τι ωραίο φαγάκι καλοκαιρινό. Μου πάρω
16: και λίγο λουκάνικο. Όχι, too much, πολύ βαρύ. Θα πεθάνω μετά.
15: Α, δεν
16: μπορεί να αντέχω. Δεν κάνει, δεν την παλεύω μετά. Είναι το στομάχι γέρικο πλέον. Δεν είναι αυτό.
15: Έλα τώρα είναι το στομάχι.
16: Δεν, παιδιά, δεν αντέχει αυτά που άτυχε.
15: Η μεν ψυχή πρόθυμε. Το δε στομάχι.
16: Αυτό. Λοιπόν, η Σοφία Καρβέλα πάλι σε έξοδο στη Νέα Υόρκη με την Άννα Βύση, το Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα.
15: Μπράβο το πουλάκι μου!
16: Αγαπημένες, φιλιά, αγκαλιές.
15: Ωραία.
16: Τέλος πάντων, να μην το πω. Μην πω σε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Λοιπόν.
15: Ναι, τι.
16: Αυτά.
15: Μη ζηλεύεις. Μη ζηλεύεις.
16: Δεν ζηλεύω, αναρωτιέμαι.
15: Μη ζηλεύεις τα ταξίδια των άλλων. Μη ζηλεύεις τα ταξίδια των άλλων και την καλοπέραση. Θέλω να είσαι υπεράνω.
16: Λοιπόν.
15: Και να σκέφτεσαι το ραντεβού που σου δίνει ο άλλος στον ποταμό.
16: Ποιο?
15: Ο ακροατής μας.
16: Παιδί μου.
15: Ακροατάκι μας, καλό, καλή μου φίλη.
16: Λοιπόν. Έχουμε το ο Πετράν, ακροατής, γράφει. Καλησπέρα από εργοτάξιο.
15: Ωραία,
16: έλα ρε παιδί μου.
15: Έλα βάλε ένα Δημήτρη Παπαμιχαλή. Ρίξε εκεί πάνω στη σιδεριές.
16: Αχ ναι, το... Είναι μικρό, ε. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό?
15: Δημήτρη μου.
16: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα που είναι σκαλωσιά,
15: ναι.
16: Είναι μαντιλοδεμένος για να μην πέσουν οι ασβέστες.
15: Η αγάπη θέλει δύο.
16: Λοιπόν, η θάλασσα στα δύο βήματα, αλλά εμείς λιώνουμε με τα κράνη και τις αρβίλες.
15: Ωρε μάνα μου!
16: Έτσι μας έρχεται να μοντήξουμε με τα ρούχα.
15: Μη κοιτάς, θα έχει το πόδι του.
16: Έλα μαρα το ανθρώπου τώρα που δουλεύει εκεί πέρα και ζεβασανίζεται.
15: Να.
16: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Και βλέπω και την Έλλη Στάι και λέει πώς μπορείτε να φορέσετε κομψά, με κομψό τρόπο τα sneakers σας όπως η Έλλη Στάι.
15: Καλά, η Έλλη Στάι είναι θεάρα ούτως ή άλλως. Πήγε επίδαυρο το Σαββατοκύριακο, έμαθα.
16: Κορμάρα.
15: Ήταν ιστορική, παιδιά, η παράσταση αυτή της επιδαύρου. Και κορμάρα, ναι, πάντα. Εντάξει, προσέξτε.
16: Πάντα, παιδιά, πάρα πολύ καλή.
15: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
16: Πάντα κάνουμε κλήρωση σήμερα, καλέ.
15: Πάμε, πού είναι το διπλανό department, ακούει. 2-11-10-80-880. Πειραιάς, Πορτοχέλη και Τούμπαλιν. Για δύο άτομα, παιδιά, έτσι. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Θα έρθει σε λίγο το Ειρηνάκι.
16: Να κάνει την κλήρωση με το δικό του μοναδικό τρόπο. Δεν ξέρω, μας έχει ταξιδιωτική είδηση, γιατί την προηγούμενη μας είχε.
15: Τώρα για Πορτοχελί.
16: Πότε δεν ξέρεις.
15: Δεν την έχω για Πορτοχελού. Έρχεται χοροπηδώντας. Έχει μια χαρά, λες, και το έχει κερδίσει η ίδια. Παιδί μου, τι χαρά είναι αυτή. Τι χαρά είναι αυτή, τι ενθουσιασμός.
4: Είναι γιατί σας βλέπω όλους.
15: Σας βλέπω όλους. Να πούμε ότι Τσιρίνης ο άντρας είναι ηχολήπτης.
16: Και είναι ηχολήπτης μας εδώ σήμερα.
15: Και είναι εδώ, είδε τον άντρα της και αναγάλιασε η καρδιά της. Βγάλτε. Θέλει να κάτσει.
5: Τι να κάνει.
15: Δεν ξέρεις, έχουμε εξελίξεις.
16: Έχεις χάσει τεύχη.
15: Είναι τα 5 λεπτά δημοσιότητας. Λέγε. Έλα, Ειρηνούλα μου.
16: Πάμε, Ειρήνη.
15: Ειρήνη, πάμε. Ένα νούμερο από το 1 έως το 115.
4: Α, θέλω σήμερα το 6.
15: Όλους
16: τα χαμηλά νούμερα, βρε παιδί μου.
4: Εντάξει, λοιπόν, μου αρέσουν τα χαμηλά.
16: Ωραία.
15: Ναι. Λοιπόν, ποια κυρία είναι, ποιος κύριος είναι?
4: Η κυρία Κωνσταντίνα Σιαπέτα.
16: Πολύ ωραία.
15: Πάρε πέτα, κάνε μια ξεπέτα.
4: Και θα πάει πολύ ωραία στο Πορτοχέλι.
15: Έχεις πάει στο Πορτοχέλι?
4: Έχω πάει στο Πορτοχέλι και είναι πάρα πολύ ωραία και μπορεί να πάει και πολύ ωραία εκδρομή.
15: Ναι.
16: Να το.
4: Σπέτσες.
16: Ναι. Ναι.
4: Πολύ ωραία, να πάρει και το καραβάκι και να πάει και στον Άγιο Εμιλιανό που είναι ένα γραφικό εκκλησάκι πάνω χτισμένο πάνω σε ένα βράχο.
15: Και να επισκεφτεί και τη βίλα του Θοδωρή Κυριακού.
4: Βεβαίως.
16: Απέξω να την επισκεφτεί από μέσα, δύσκολο.
15: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Φέρνετε εδώ μέσα, εγώ ξέρω τι σου λέω.
15: Παιδί μου, τι σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ που δίνω έτσι χαρά στους ανθρώπους να πάνε ταξίδια.
15: Μα. Ο άντρας σε πάει ταξίδια?
4: Όχι, όχι.
5: Το καταγγέλει.
16: Να τα.
15: Καταγγελίες, παιδιά, χοντρές. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
16: Θα βάλουμε απουσίες.
15: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ενήμερες, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί αφού απαιτείται η άρση ασυλίας του. Υπενθυμίζεται πως όταν είχε ξεκινήσει η έρευνα για το Qatar Gate, ο κ. Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Συναγερμός πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 35 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 4 ήχησε μήνυμα του 112 στα κινητά των τηλεφώνων των κατοίκων για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και των ακόμη τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός mail, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: διαχωρίζω το ποινικό από το πολιτικό σκέλος, ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών και σωματέμποροι επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους. 7 ανήλικοι συνελήφθησαν στο Περιστέρι, καθώς μετά από έλεγχο βρέθηκε πάνω τους μία σιδερογροθιά, ενώ είχαν κρύψει κάτω από αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής. Σε εξωτερικές ειδήσεις, επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή ο βουλευτής των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ μετά από πιέσεις που δεχόταν τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων, σημειώνοντας πως η διαδικασία στο Εργατικό Κόμμα θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telecom Center για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο αποθέωσαν. Το παρελθόν είναι καλό, αλλά το σήμερα είναι αυτό που μετράει. Ό,τι πετύχαμε, το κάναμε διότι ήμασταν οικογένεια, ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη τύπου ο τεχνικός των Πρασίνων.
1: Τα νέα των αγορών.

0: Άνοδος 1,20% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε 5 με 7, παραπολιτικά 90,1, στο 91. Θα έχουμε εδώ τις συνδεσούλες μας, τα τραγουδάκια μας, τα μουντιαλάκια μας, τις μεταγραφούλες μας, τις προετοιμασιούλες μας.
1: Το ζέλικο.
0: Το ζέλικο πάνω απ' όλα. Θα τα έχουμε όλα, όλα θα τα έχουμε, ναι. Τι δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε Διονύση Βερβελέ. Με μείνανε, είναι πήρε άδεια το παιδί, έχει να κανονίσει πράγματα. Τι να κάνω. Γι' αυτό και θα είναι ωραία ακόμη, μην νομίζετε. Γι' αυτό πρέπει να δώσετε όλοι το παρόν, να δείξουμε ότι εδώ δεν ξεχωρίζουμε. Τέλος πάντων, να αρχίσουμε έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται καταρχήν η μεγάλη προσφορά. Έτσι τα ταξιδάκια στο Αιγαίο, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια με πηγαίνουν στο Αιγαίο. Πώς το λέγει η Βικάρα αυτή? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο. Δεν με βλέπετε καλέ? Ναι, όχι, αυτό θα σας βλέπει το καραβάκι. Είναι η προσφορά της Blue Star Ferries και του σταθμού. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα. Σήμερα είναι από Πειραιά για την Αμοργό. Αν δεν έχετε πάει, ένα πανέμορφο νησί, πραγματικά πανέμορφο. Συμμετοχή είναι με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Αμοργό λοιπόν σήμερα, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Αμοργό. Στο ίδιο τηλέφωνο που δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορείτε και να παίρνετε, το ξέρετε και οι παλιότεροι, το ξέρετε και αυτοί που τον έχετε πάρει και ακούτε, θα το μάθετε και οι νεότεροι στο 211-1088-80. Λοιπόν, ζεσταθήκαμε το Σαββατοκύριακο, από όλα τα καλά είχε και ματσάκια, είχε και εκπλήξεις, είχε, τι περιμένει Ρουγάη δηλαδή, δεν θα έχει την τύχη Παναϊκού όταν δεν βάζει τον Μπελίστρη, δεν κατάλαβα, αυτά είναι. Λοιπόν, σήμερα οι λάτρεις του Μέση θα τον ξαναδούνε. Αυτοί πια δεν βλέπουν ούτε Μουντιάλ ούτε τίποτα. Βλέπουν Μέση. Τι να κάνουμε. Το γενναίο Ιράν πήρε μια μεγάλη ισοπαλία από το μετριότατο Βέλγιο. Έτσι. Τα έχετε δει αυτά. Ανατροπάρα η Αίγυπτος. Πάντως το 2-2 της Ουρουγουάη ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον μάτς. Αυτός ο Μάξι Ροντρίγκες στο Κάπο Βέρντε είναι ο δικός σας. Το έπαιζε σε εσάς. Ναι, που ήταν στον ΠΑΟΚ και μετά έρθε σε εσάς και τραυματιζόταν συνέχεια, αυτός είναι. Δεν σε έκανε ένα τρίπλο αυτός εκεί πέρα με ένα τακουνάκι πάνω στη γραμμή. Αν σας είχε κάνει τέτοια τρίπλα στο Καραϊσκάκι, θα ακόμα δεν θα τον αφήνατε να φύγει. Λοιπόν, ναι. Θα τα δούμε όλα. Έχει και Γαλλία σήμερα. Ο Δόνης δεν τα πήγε πολύ καλά αυτή τη φορά. Μάζεψε εκεί κάμποσα. Α, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Γι' αυτό πάμε στον άνθρωπο που σας γεμίζει με λεφτά, αισιοδοξία και ο οποίος έχει τον μοναδικό συνδυασμό που είναι το παλιό καλό Πασόκ, αλλά ψηφίζει Μητσοτάκη. Χρήστος Πετρούπολη. Όλα, Χρήστο.
2: Γεια σου Κωνστάρα, καλή εβδομάδα.
0: Αυτός ο συνδυασμός είναι σαν το Κάπο Βέρντε. Το Κάπο Βέρντε λέγεται πράσινο ακροτήρι. Έχει μπλε φανέλα και χτες έπαιζε με κόκκινα. Πιάστα εγώ και κούρευτο. Άμα μου βρείτε εσείς λογική σε όλο αυτό, θα την πω κι εγώ.
2: Δεν υπάρχει Πασόκ. Ένα από το παλιό καλό Πασόκ υπάρχει. Δεν υπάρχει Πασόκ τώρα.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Τι είναι αυτό?
2: Τώρα είναι ένα μείγμα Νέα Δημοκρατία.
0: Α, γι' αυτό ψηφίζει Νέα Δημοκρατία εσύ? Επειδή είναι το μείγμα.
2: Όχι, εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ.
0: Αφού είπες ότι στηρίζει Μητσοτάκη.
2: Όχι, όχι. Δεν στηρίζω Μητσοτάκη. Ας λοιπόν τον Τσίπρα.
0: Τον Τσίπρα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, για λέγε φίλε. Για πες μου εσύ καταρχήν, αυτός ο Μάξι Ροντρίγκες χθες, αυτός είναι ο δικός σας που έπεσε στον Ολυμπιακό, που είχε έρθει από τον ΠΑΟΚ?
2: Δεν ξέρω.
0: Κάποιος θα μας πει. Να ανοίξουμε τα κομπιούτερ εδώ να δούμε.
2: Πάντως ο Παναθηναϊκός πάει φουλ για τον Ντάλφ Βέντο για...
0: Ας τα να πάνε αδερφέ, αυτά που διαβάζω δεν ξέρω τι να πω. Διάβασα και ένα φοβερό δηλαδή εκεί. Πάλι τα ίδια, φοβερές μεταγραφικές κινήσεις, έγκαιρος σχεδιασμός. Με μαεστρικές κινήσεις του Κοτσόλη αποκτήθηκε ο Καμαρά. Τώρα, τι μαεστρία θέλει για να αποκτήσει ένα παίκτα της Αρλερουά, πέρα από τα λεφτά, δεν ξέρω ειλικρινά. Αλλά δεν βαριέσαι.
2: Πάντως εμείς, εντάξει πάμε, παίρνουμε πίσω τον Βρουσάη, παίρνουμε τον Κάρμο, εντάξει, σου λέει...
0: Μια χαρά.
2: Ναι, μια χαρά σου λέει, γιατί να ψάχνουμε άλλους.
0: Έρχεται και ο Βρουσάη.
2: Ναι, μάλλον ναι, έρχεται και ο Βρουσάη. Ναι.
0: Δεν ξέρω, μην μου λες τέτοια πράγματα, δεν τα ξέρω εγώ, μόνο ο Διονύσης τα ξέρει αυτά.
2: Αλλά... Τα είπε ο Διονύσης το μεσημέρι.
0: Α, τα είπε το μεσημέρι, ότι έρχεται ο Βρουσάη.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, καλές ο Παναθηναϊκός, καλές μεταγραφές κάτι τώρα. Ασχέτως την πλάκα.
0: Ο Πένια είναι καλή μεταγραφή, δεν το συζητάμε.
2: Και ο άλλος ο Ολλανδός που άμα από τον Μπράι που άμα πάρει.
0: Εντάξει, φίλε, κάτσε να το δούμε αυτόν.
2: Ναι, ναι.
0: Να δούμε αν θα τον πάρει, δηλαδή, και άμα τον πάρει είναι μεταγραφή.
2: Και ο Τσάπρας καλός είναι.
0: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω τώρα στο Παναθηναϊκό καλό. Αλλά και ο Τετέι από την Κυφσιά που είναι αμέσως έριξε ο Ρισοβόρο. Τώρα.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε τα παιδιά αυτά πρώτον σε διάρκεια και δεύτερον θα υπάρχουν απαιτήσεις. Διότι τώρα δεν υπήρχαν απαιτήσεις, όλοι παίζανε.
2: Ένας τέτοιο.
0: Εδώ ο προπονητής δεν είχε απαιτήσεις. Τα είχαν οι παίκτες. Ο προπονητής έλεγε αφού βγήκα τέταρτος, πέτυχα.
2: Ναι, ο προπονητής είπε πάμε για πρωτάθλημα. Δεν το άκουσες.
0: Εντάξει, όλοι οι προπονητές που έρχονται κάθε καλοκαίρι αυτό λένε. Πάμε για πρωτάθλημα, ήρθε σε μεγάλο σύλλογο. Ξέρω το project, ξέρω ότι έχουμε καιρό. Θα κάνουμε αυτά που πρέπει, θα δουλέψουμε σκληρά. Τι έκανε πάλι, τι σου έκανε ο Γιανακόπουλος, επειδή έφερε τον Ομπράντοβιτς.
2: Όχι.
0: Αλλά...
2: Εκεί που το ρωτάνε, του λένε επειδή σου ενισχύθηκε ο αντιπαλός σου που είναι φέτος και τέτοια, γι' αυτό έφερε το πλέον. Ο αντιπαλός μου έχει 7 από τα ευρωπαϊκά, γιατί δεν μιλάτε, του λέει και τέτοια. Πάλι ηρωνίες και τέτοια, δεν πειράζει.
0: Μια χαρά.
2: Ναι. Στο Μουντιάλ τι σχηματικά. Σχηματικά έτσι και έτσι. Μία πιάνω, μία δεν πιάνω. Δεν είμαι,
0: έτσι, δεν... γι' αυτό γίνονται τα Μουντιάλ, για να πιάνεις μία. Τα έχουν βγάλει τα λεφτά τους οι στοιχηματικές.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα έχουν βγάλει και έχουν έρθει κάτι αποτελέσματα.
2: Το βγάλει και χθες, περίμενα. Άλλο αυτό το 0-0, άλλη αυτή. Τώρα η Αργεντινή πιστεύω σήμερα να μην μας κάνει αστείο ο Μεσάκερ.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Να κερδίσει. Και περιμένουμε και την Νορβηγία το βράδυ.
0: Η Νορβηγία είναι με τον, με τι.
2: Με τη Σενεγάλη. 2-30 είναι, δεν είναι για αυτό το παιχνίδι.
0: Τρέχουν οι Σενεγάλες, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, πώς δεν τρέχουν, δύσκολο παιχνίδι. Πώς δεν τρέχουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι πήρα Κωνστάρα μου να σε.
0: Καλά έκανε, ρε φίλε, καλά έκανε. Είμαι και μόνος μου, ναι. Άστα να πάνε.
2: Λοιπόν,
0: έγινε, φίλε.
2: Θα ξαναπούμε.
0: Έγινε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ναι. Ο Βασίλη, τι να βγει τώρα ο Βασίλη πριν το διάλειμμα, όχι. Αν πάμε στο διάλειμμα, και μετά ο Βασίλη να μας τα πει ωραία και όμορφα όπως τα ξέρει. Λοιπόν, θυμίζουμε 2-11-10-80-8-80 με διπλή αποστολή. Όσοι θέλετε να βγείτε να μιλήσουμε στον αέρα και όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Αμοργό. Πάμε στο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Κρατάς μυστικό?
15: Κρατάω.
14: Φιλάς σταυρό?
15: Φιλάω.
14: Παντρεύομαι.
15: Σόπα!
14: Αλλά...
15: Ο γάμος θρησκευτικός?
14: Όχι.
15: Πολιτικός?
14: Νο.
15: Τότε.
14: Κλιματιστικός.
16: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
14: Αλλά.
16: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
18: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στο Βασίλη στη Νέα Ιωνία, αλλά είναι δύο Βασίλειδες. Πάμε πρώτα στο Βασίλη Νέα Ιωνία 1 και μετά είναι ο Βασίλη Νέα Ιωνία 2. Έλα, Βασίλη. Ο ένα. Έλα, Βασίλη.
19: Μήπως Σωτήρης και όχι Βασίλης?
18: Α, Σωτήρης Νέα Ιωνία.
19: Ναι. Ο Σωτήρης από Νέα Ιωνία, ναι.
18: Α, έλα.
19: Εντάξει, το κατάλαβα από την Ιωνία. Τι κάνεις, Κωνσταρά?
18: Καλά, ρε φίλε, εσύ?
19: Καλά, μια χαρά. Είδα και χθες το ηρωικό Ιράν.
18: Ναι.
19: Μένα, ξέρεις τι μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση?
18: Τι?
19: Η μαύρη του Βελγίου.
18: Τι εννοείς?
19: Και το ίδιο θα πω και ως μαύρους Αγγλίας. Με πόσο πάθος τραγουδούσανε τον ύμνο, ακουμπάγανε την κορώνα που τους έκοβε τα χέρια και τα πόδια. Φαντάζομαι την ξέρεις την ιστορία με τον Λεοπόλδο.
18: Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά αυτοί είναι γενιές τρίτες και τέταρτες τώρα. Είναι γεννημένοι εκεί. Έχουν βελγική συνείδηση, δεν είναι?
19: Μπορείς, εγώ να σου πω κάτι τώρα και μπορώ να προκαλέσω αυτό που θα πω. Εγώ είχαν έρθει οι παππούδες μου το 22 και τους λέγανε Τουρκόσπορους, ναι, και δεν έχω εθνική συνείδηση. Εγώ λέω ότι εγώ αισθάνομαι μικρασιάτης. Δεν μπορώ να αισθανθώ Έλληνας όταν οι Έλληνες είχαν φερθεί έτσι στους παππούδες μου, που είναι το 1/10 από ό,τι τους κάνανε αυτοί. Και είσαι τώρα, ρε Λουκάκου, ένας μαύρος. Σε έχουν βάλει σε ζωολογικό.
18: Τι θες να κάνει ο Λουκάκου, ρε εσύ?
19: Ναι, να μην παίξει για την εθνική Βελγίου το καλύτερο. Να μην τραγουδάει τον ύμνο. Να μην ακουμπάει το σήμα.
18: Μα τι, είναι δυνατόν ποτέ?
19: Αφού
18: Βέλγιες θα διαβάσουν. Μα να σου πω κάτι τώρα. Άμα δεις γενικά.
19: Ναι.
18: Αυτό που λες μπορεί να φαίνεται από μια άποψη προοδευτικό και τα λοιπά, αλλά από την άλλη είναι εξίσου ρατσιστικό, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ενσωματωμένοι στις κοινωνίες τους.
19: Ναι,
18: έχουν τα δικαιώματά τους,
19: ναι,
18: έχουν τις απόψεις τους, έχουν τα πάντα, είναι μέλη της κοινωνίας ενεργά, πληρώνουν, ναι, δηλαδή δεν μπορείς να τους πεις «Α, δεν είσαι Βέλγος».
19: Ναι, να σου πω κάτι. Με αυτή τη λογική, εγώ που λες και συμφωνώ, είναι αντε το κούμπο. Ήρθε το παιδί από την Ιγυρία στην Ελλάδα.
18: Μπράβο, δεν
19: τον αγαπήσαμε. Η Ορώτα μας αγάπησε. Τον
18: είναι, σαν να βγει, λοιπόν, είναι σαν να βγει ένα Σωτήρης, ξέρω εγώ, Σότρ, πώς να το λένε στα εγγλέζικα, δεν ξέρω εγώ, να βγει στον αντίστοιχο σταθμό του Λονδίνου και να λέει: «Μα μου έκανε εντύπωση ο Αντετοκούμπο, γιατί κρατούσε την. Πώς το λένε, γιατί τραγούδα την εθνική ύμνο κλπ.»
19: Ναι. Αλλά τον Αντετοκούμπο ή ας πούμε οι Σουηδοί μετανάστες,
18: ναι,
19: οι μετανάστες που ζουν στη Σουηδία, πήγε και ένα κράτος, δεν τους πήγε σκλάβους, δεν τους πήγε με το ζόρι, δεν τους έκοβε τα χέρια. Δηλαδή, και θα σου πω κάτι άλλο, ότι η Γαλλία και η Αμερική, που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα, έχουν περάσει και μια επανάσταση. Δηλαδή, μπορεί να ισχυριστεί ένας μαύρος Αμερικάνος ότι αυτή η σημαία με απελευθέρωσε από τη σημαία του Αμερικάνικου Νότου, ή ένας Γάλλος ότι είμαστε. Δηλαδή, εμένα δεν μου άρεσε η δήλωση του Καρεμπέδε τραγουδό τη Μασαλιώτητα, γιατί η Μασαλιώτητα μιλάει για το πώς κόβανε τα κεφάλια των βασιλιάδων. Αλλά όταν στην Αγγλία και ειδικά στο Βέλγιο.
18: Πάντως, είναι το ίδιο. Τη Μασαλιώτητα την τραγουδάγαν και όταν σφάζαν τις απικίες τους στην Αφρική.
19: Δυστυχώς αυτό έχει δίκιο.
18: Λοιπόν,
19: δυστυχώς αυτό έχει δίκιο, αλλά σου κάτι. Ο στίχος της Μασαλιώτητας δεν λέει «Ο Θεός να ευλογεί τον Λουδοβίκο». Ο στίχος της Μασαλιώτητας λέει «Το βρώμικο με τον Λουδοβίκο πότισε τα χωράφια μας». Αλλά στο Βέλγιο ειδικά είναι ίδιο το ίδιο.
18: Βέλγιο, Ολλανδία είναι δύο χώρες οι οποίες ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους έχει ενσωματωθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από τις στέως απικίες τους. Το ότι στις απικίες τους και οι δύο ήταν φωνιάδες μέχρι του κερατά που μπροστά τους οχριούν όλοι οι υπόλοιποι, ναι, ήταν πάρα πολύ βάρβαροι και οι Βέλγοι,
19: ναι, ναι,
18: και οι Ολλανδοί. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουν κάνει φρικαλαιότητες, αλλά αυτό από ένα σημείο και μετά έχει παγιωθεί στη συνείδηση αυτών των ανθρώπων. Ξέρουν τι τραβήξαν οι προγονείς τους, αλλά εκεί ζουν και αυτή είναι η χώρα τους.
19: Δεν ξέρω, μπάσχερος. Και κάτι τελευταίο που θέλω να σου θυμίσω.
18: Ναι.
19: Έπαιζε κάποτε το Βέλγιο-Ρωσία,
18: ναι,
19: και οι Βέλγοι κάναν το υποκριτικό Black Lives Matter και γονατίσανε, ενώ οι Ρώσοι δεν γονατίσανε. Και πολλοί το κατηγόρησαν για ρατσισμό.
18: Ποιος, το 3-2 κάποτε στο παγκόσμιο
19: κύπελλο? Παλιά, ναι, δεν θυμάμαι πώς είχε ήρθε το σκορ.
18: Ήταν πολύ ένα 3-2 που είχαν σφάξει εκείνη την καλή Σοβιετική Ένωση.
19: Όχι, όχι, με Σοβιετική Ένωση. Όχι αυτό, 4-3 λες εσύ. Με τα 3 γκολ offside του Βελγίου.
18: Ναι, ναι.
19: Όχι, εγώ σου λέω πιο μετά, με Ρωσία, του Πούτιν.
18: Α, δεν το έχω
19: και,
18: δεν,
19: ναι,
18: έχω.
19: Και βγαίνει ο μάγκας ο τεράστιος ο Πούτιν και λέει: «Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να γονατίσουμε μπροστά στους μαύρους. Εμείς δεν είχαμε ποτέ μαύρους φοιτίες. Εμείς δεν κόβαμε ποτέ τα χέρια των μαύρων». Αρχίζει να αναλύει με τη Σοβιετική Ένωση πόσες φορές βοηθήσανε αυτονομιστικά κινήματα των μαύρων. Και λέει, κανονικά οι μαύροι και όλοι πρέπει να γονατίζουν μπροστά στο ρωσικό λαό. Και αυτό δυστυχώς έχει. Όχι, όχι, δυστυχώς. Ευτυχώς έχει δίκιο ο Πούτιν. Αν δεν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και ο ρωσικός λαός, αυτή τη στιγμή όλοι γερμανικά θα μιλάγαμε.
18: Έγινε,
19: έγινε Κωνσταρά μου, έγινε. Καλή Άντε, συνέχεια. Ρε. Γεια σου, γεια.
18: Και τώρα πάμε στον αυθεντικό Βασίλη από την Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
9: Γεια σου, Κώστα.
18: Αυτό είναι ο αυθεντικός Βασίλης. Έλα.
9: Κοίταξε, ο φίλος πριν άνοιξε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θέλει
18: να το συζητάμε μέρες.
9: Πολύ συζήτηση και.
18: Και δεν είναι ενιαίο από χώρα σε χώρα, δεν είναι.
9: Όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Γιατί κοίταξε, από τους μεγαλύτερους μισέλληνες από τους Ολλανδούς.
18: Οι Ολλανδοί, ναι, ναι, είναι απίστευτο.
9: Έτσι, για να λέμε και την αλήθεια.
18: Φοβεροί ανθέληνες είναι.
9: Βέβαια. Μισέλληνες, όχι απλώς ανθέληνες.
18: Ναι, ναι, όντως.
9: Τέλος πάντων. Να ξεκινήσω λίγο από τα μεταγραφικά.
18: Τα δικά σας, ναι.
9: Γενικά, εγώ Κώστα γελάω με τις μεταγραφές που κάνουν ελληνικές ομάδες. Πρώτα-πρώτα είναι οι μεταγραφές της ΟΚΑΣ.
18: Αυτές είναι, κοίταξε, δεν είναι όλες έτσι. Δηλαδή αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις που κάνουν και το έχουμε πει πολλές φορές, θα καθυστερήσουν να βρουν αυτό που θέλουν ακριβώς και εξαρτάται και από τις ομάδες πότε έχουν προκριματικά και πότε θέλουν να είναι έτοιμες.
9: Όταν βλέπεις όμως Κώστα στα προηγμένα πρωταθλήματα μεταγραφές των 50, 60, 100 εκατομμυρίων.
18: Δεν μπορούν να γίνουν αυτές τώρα, Βασίλη.
9: Όχι, και, άλλο θέλω να πω. Και εδώ παρακαλάμε τώρα από ομάδες με 4-5 άντε να δώσουμε 6 εκατομμύρια που στο κάτω πάντων είναι και ψέματα. Γιατί καμία ελληνική ομάδα δεν δίνει αυτά τα λεφτά. Έτσι πιστεύω
18: όχι,
9: εγώ.
18: Όχι, όχι, όχι. Τα δίνουν τα λεφτά, τα δίνουν.
9: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τα δίνουν.
18: Δεν είναι εποχές που μπορείς να υπερτιμολογήσεις και τέτοια, διότι υπάρχει FIFA, υπάρχει το διαδίκτυο, τα πάντα μαθαίνονται. Δεν είναι.
9: Πάντως δεν είναι συγκρίσιμα τα ποσά με τα προηγμένα πρωταθλήματα. Και αυτά που γίνονται εδώ.
18: Προφανώς, γιατί δεν είναι συγκρίσιμη και η οικονομία της Ελλάδας και τα μεγέθη και το ελληνικό ποδόσφαιρο και η ανταποδοτικότητα που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε εισαγωγικά, όχι σε εισαγωγικά, στις επιχειρήσεις, στις ΠΑΕ ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν μπορεί μια ελληνική ομάδα η οποία περιμένει έσοδα από πού, από το τίποτε, να πάει να δώσει τα ίδια λεφτά που θα δώσει μια μεσαία αγγλική.
9: Ναι.
18: Ή οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται αυτό. Αντικειμενικά και αυτό πρέπει να το καταπιούμε και γι' αυτό λέμε να βγάλουμε κανένα ποδοσφαιριστή εδώ, Έλληνα.
9: Και εγώ βλέπω πλέον ότι αυτό που είπες τώρα ακριβώς και το είχα στο μυαλό μου καιρό πλέον. Κανείς δεν ασχολείται στην Ελλάδα με το ελληνικό ποδοσφαιρικό στοιχείο, Κώστα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις διαφορετικά.
18: Ασχολούνται, αλλά ασχολούνται λίγο έτσι, πώς το πω, επαιτειακά και σε στυλ μόδας. Δηλαδή, πού και πού βγαίνουν κανένα δυο έτσι παιδιά που λένε ας πούμε, ότι έχουν ξεχωρίσει λίγο, σε αυτά πέφτουν όλοι να τα πάρουν. Τα παίρνουν, μετά εκεί στη θέση του συνήθως πάνε και παίρνουν και ένα ξένο και παίζω ξένος. Εξαιρέσεις είναι λίγες, πολύ λίγες είναι εξαιρέσεις.
9: Και το λέω αυτό με την αφορμή ότι τώρα κάποιες ομάδες παίζανε στη Β, τέλος πάντων, στην Α2, τέλος πάντων, πώς το λέγανε.
18: Ναι.
9: Τώρα θα ξαναεπανέλθουν κάποιες ομάδες, αλλά το υπάρχον υλικό δεν έχω ακούσει πώς θα το αξιοποιήσουν οι ομάδες.
18: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εννοείς τις ομάδες που θα ανέβουν.
9: Θέλω να πω παράδειγμα η ομάδα Β του Ολυμπιακού.
18: Ναι.
9: Έτσι, η οποία θα ξαναπαίξει το πρωτάθλημα.
18: Η πείρα έχει δείξει τα χρόνια που συμμετείχαν όλες αυτές οι ομάδες ότι στην ουσία δεν έχουν κάτι να.
9: Αυτό θέλω να πω.
18: Ναι, εντάξει, γιατί είναι.
9: Αυτό θέλω να πω.
18: Είναι ρε παιδί μου, μεγάλη απόσταση.
9: Πού βρίσκεται.
18: Είναι η απόσταση μεγάλη. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα εγχείρημα, κυρίως με την ομάδα που πήρε το Youth Link. Το οποίο εντάξει, του έβγαλε 2-3 παίκτες. Δεν είναι και εύκολο να βγάλει συνέχεια.
9: Οι υπόλοιποι που είναι, ρε Σικώστα. Οι υπόλοιπες ομάδες που είναι.
18: Πού να είναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν. Τι να λέμε τώρα.
9: Άρα λοιπόν το προϊόν αυτό έχει υποβαθμιστεί, έχει μηδενιστεί.
18: Ναι,
9: δεν ξέρω.
18: Όχι, ρε εσύ, Βασίλη, αλλά αν έξερες την ΑΕΚ, ίσως τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Οι υπόλοιπες ομάδες αυτές της Β' τις έχουν ίσα για να τις έχουν. Εδώ οι περισσότερες πήγαν να πέσουν. Κατηγορία.
9: Μα αυτό ακριβώς. Βγήκε ένας Κωνσταντέλιας και τέλος. Βγήκε ένας Μουζακίτης.
18: Ο ΠΑΟΚ βγάζει. Μην αδικούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν βγάλει τον Κωνσταντέλια μόνο. Έχει βγάλει.
9: Δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη, ρε Σικώστα.
18: Εξέλιξη δεν
9: υπάρχει. Και η μελλοντική εθνική Ελλάδος πού θα στηριχθεί.
18: Έγινε παιδιά να στηριχθεί η εθνική, αρκεί να τους δώσουν, πώς το πω, να τους δώσουν βήμα, να τους δώσουν θέση, να τους δώσουν ρόλο. Να στηριχθούν σε αυτούν και να πείσουν και τα παιδιά αυτά ότι στηρίζονται σε αυτούς.
9: Ναι, κάποιος πλήρου λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε κύριοι, έχουμε αυτόν, αυτόν και αυτόν, πορευόμαστε, δοκιμάζουμε, εξελισσόμαστε και να δούμε τι θα γίνει.
18: Ναι.
9: Έτσι. Και επειδή έχουμε και μπροστά μας τώρα και βλέπουμε το Μουντιάλ και βλέπετε παιδιά σε μικρές ομάδες παίκτες οι οποίοι βγάζουν μάτια. Πραγματικά βγάζουν μάτια.
18: Σωστό είναι αυτό.
9: Τώρα θα μου πεις, θα έρθουν αυτοί στην Ελλάδα. Όχι, βέβαια.
18: Εξαρτάται πότε θα του κάνει την πρόταση. Αν του προλάβει πριν τα μουντιάλ και πριν βγάλουν μάτια, όπω λε.
9: Οπότε στα γεράματα, ρε Σικώστα.
18: Αυτό σου λέει, αν του προλάβει όσο είναι μικρή και δεν του ξέρει πολύ ο κόσμο. Μετά.
9: Μετά
18: καλή νύχτα.
9: Οι άλλοι όμω που βλέπουν 50 χρόνια μπροστά ήδη του έχουν προλάβει.
18: Συνήθω αυτό γίνεται, ναι. Όντω.
9: Και να πω και κάτι τελευταίο τώρα.
18: Βεβαίως.
9: Έτσι για να, να πικάρω και λίγο το φίλο το Βασίλη από τα Βέγαρα. Από αύριο.
18: Σου έρχεται μετά.
9: Από αύριο πέσω τα πολιτικά. Γιατί κοίταξε.
18: Ναι.
9: Έχω έναν. Όχι ενδιασμό ακριβώς.
18: Ναι.
9: Μία. Τέλος πάντων, ας μην το πω τώρα όπως το αισθάνομαι. Εμφανίζονται τύποι οι οποίοι με καινούργια αφημί. Με το σκεπτικό ότι ξέρετε έμαθα τα προηγούμενα λάθη μου και δεν θα τα επαναλάβω. Ναι, αλλά κοίταξε ρε φίλε, το μνημόνιο το υπέγραψες. Την καταστροφή της Ελλάδας την υπέγραψες. Την καταστροφή των Ελλήνων την υπέγραψες. Τώρα τι θα κάνεις, θα πεις ότι ξέρεις τι.
18: Όχι, θα εννοεί ότι αφού το ξέρω και το έκανα μια φορά καλά, αυτός μπορεί να εννοεί ότι έμαθα τα λάθη μου, τώρα ξέρω να το κάνω καλά, δεν θα κάνω λάθη.
9: Άρα δεν θα το κάνω τόσο άσχημα.
18: Τόσο άσχημα, ναι, θα το κάνω πιο όμορφο. Να περνάει λίγο πιο μαλακά.
9: Φίλε Βασίλη, από τα Βέγαρα ξεκινάμε.
18: Έτσι. Σούρχεται από πίσω είναι τώρα, μετά.
9: Γεια σου Κώστα, καλή συνέχεια, φίλε μου.
18: Έγινε.
9: Για χαρά.
18: Ορίστε, εδώ υπάρχει τεράστια μεσότητα στην εκπομπή. Έτοιμος ο Βασίλης. Ποιος είναι? Α, είναι ο Λεωνίδας πρώτα και μετά. Ναι, ναι, σωστό. Ναι, είναι ο Λεωνίδας. Έλα, Λεωνίδα.
20: Έλα Κώστα, τι γίνεται, βέ.
18: Καλά ρε φίλε εδώ.
20: Είχαμε μιλήσει μια φορά ακόμα παλιότερα. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι γνώστης της οικογένειας των Γιαννακοπουλέων.
18: Ναι.
20: Όπως και εγώ βέβαια, αλλά εντάξει, εσύ είσαι πιο κοντά. Αν και εμείς στο Δημητράκη τον έχουμε και γαμπρό από τα Τρίκαλα, το ξέρεις αυτό.
18: Έλα ρε, σοβαρά.
20: Δεν έχει πάρει την κόρη του Μωροσούλη.
18: Του Μωροσούλη, ναι.
20: Ο Μωροσούλης από πού είναι?
18: Από τα Τρίκαλα είναι, δεν το ξέρω.
20: Από Αγναντερό, ένα χωριό απέξω από την Καλαμπάκα.
18: Ναι, δεν το ξέρω αυτό καθόλου.
20: Ναι, από το Αγναντερό, απέξω από την Καλαμπάκα, ένα χωριό. Άκου τώρα.
18: Λέγε.
20: Προχθές πήρε ένας εκεί και μίλαγε με το. Πες τον εμωρέ, πολύ στο μυαλό με το Διονύση.
18: Με το Διονύση, με αυτόν, ναι.
20: Και είχε τόσο μένος ρε μία του Παναθηναϊκού. Και λέω κάποια στιγμή, ρε παιδί μου κι εσείς, πρέπει κάποια στιγμή να του βάζετε ένα φρένο.
18: Τι να το.
20: Άκου τώρα. Είπε. Και ο Δημητράκης λέει, μπορεί να κάνει κουμάντο ο Δημητράκης. Έλεγε τώρα, σου λέω, τι έλεγε στο Διονύση.
18: Έλεγε το αν μπορεί να κάνει κουμάντο στον Ομπράντοβιτς.
20: Όχι, γενικά θέματα μιακό και τα. Όχι, τον Ομπράντοβιτς. Έλεγε ότι δεν μπορεί να παίρνει λεφτά ανεξέλεγκτα. Λέει γιατί κουμάντο λέει.
18: Α, το θυμάμαι, ναι, ότι στην εταιρεία και λοιπά. Ναι, σιγά τα.
20: Άκου τώρα, Κώστα, λοιπόν, και λέει.
18: Έλα μου, αυτά τα ακούν και τα διαβάζουν. Δεν ξέρουν
20: τι γίνεται. Άκου να σου πω τώρα και θέλω την πληροφορία γι' αυτό.
18: Ναι.
20: Και λέει ότι κουμάντο λέει στο εργοστάσιο κάνουν λέει οι κόρες του Θανάση. Εγώ από ό,τι
18: μια
20: ξέρω.
18: Κόρη έχει Κώστα μου. Μια κόρη έχει ο Θανάση.
20: Ο Θανάση ήταν ελεύθερο, λέει ο Κώστας.
18: Μια κόρη έχει ο Θανάση.
20: Για κάτσε ρε Κώστα. Ο Κώστας
18: ο Γιαννακόπουλος.
20: Ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Ο Θανάσης. Ήταν ο μόνος παντρεμένος ήταν ο Παύλος.
18: Όχι.
20: Σίγουρα.
18: Ναι. Ξέρω και την κυρία του, ξέρω και την κόρη του.
20: Εντάξει, άκου να δεις, επειδή δεν ήμουν σίγουρος.
18: Ναι.
20: Λέω κάτι να πάρω τον Κώστα.
18: Καλά, εντάξει, ναι, όχι.
20: Αλλά ο Θανάσης ήταν παντρεμένος, ε.
18: Βέβαια.
20: Α, μόνο ο Κώστας ήταν γεροντοπαλίκαρο που λέμε, ε.
18: Ναι, εντάξει.
20: Α, εντάξει, και έχει και μια αδερφή, εντάξει, ξέρουμε τώρα ο Δημητράκης έχει και την αδερφή του. Λοιπόν, αυτά.
18: Δεν νομίζω ότι έχει αδερφή ο Δημητράκης.
20: Έχει μια αδερφή, βέβαια, έχει αδερφή.
18: Όχι, βρε, δεν νομίζω. Μοναχοπέδι είναι.
20: Τώρα έχω παιδί, είναι Δημήτρης. Άρα δηλαδή.
18: Η άλλη είναι... ξαδέρφη του που λες είναι. Πες το, που ζούσε στην Αμερική. Τέλος πάντων. Πάντως και ο κύριος Θανάσης είχε κόρη και μάλιστα πολλά χρόνια ήταν κοντά του και στην ΚΑΕ. Και όλα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα που λες δηλαδή.
20: Εντάξει, δεν το ξέρω και το είχα την εντύπωση και ο Κώστας και ο Θανάσης ήταν γερμανικά.
18: Όχι.
20: Αλλά είχε, μου λες, ήταν παντρεμένος ο Θανάσης, είχε μια κόρη.
18: Βεβαίως.
20: Α, και ο Δημητράκης είναι μοναχοπέδι, δεν έχει αδερφή, ε.
18: Όχι, μοναχοπέδι είναι.
20: Άρα ξέρεις κάτι, πολλοί έχουν μπερδευτεί και οι ξαδέρφοι του τεφερόνο
18: ναι,
20: την αδερφή κανόλες, του.
18: Ναι, όλα τα πάντα.
20: Κάπως έτσι είναι, Κώστα.
18: Να είναι καλά.
20: Αυτά.
18: Έγινε.
20: Καλά.
18: Να είσαι καλά, καλά μου, εντάξει.
20: Να έμαθες και ένα νέο, το είναι γαμπρός Τρικαλινός.
18: Έτσι, αυτό ναι, δεν το ξέρω όντως. Δεν ήξερα ότι ο Μωροσούλης είναι από εκεί, κατάγεται από εκεί, δεν το ξέρω.
20: Ο Ηλίας ο Μωροσούλης.
18: Ναι, δεν το ξέρω.
20: Άκου τώρα, κάποια άλλη φορά να τα πούμε. Αυτός ναι. Ήταν ηλεκτρολόγος στα θέατρα.
18: Ναι. Θεατρικός επιχειρηματίας είναι.
20: Όχι, από πώς ξεκίνησε, ρε παιδί.
18: Α, πώς ξεκίνησε, λες, ναι.
20: Ήτανε, έτυχε να το ξέρω, αλλά θα σου πω άλλη φορά που το ξέρω. Ήταν ηλεκτρολόγος όταν γίνεται μια παράσταση.
18: Ναι, δεν
20: είχε
18: ναι.
20: ηλεκτρολόγο και για ώρα ανάγκη. Άμα πέσουν τα φώτα, να σηκώσει το διακόπτη.
18: Ναι.
20: Αλλά ήταν τόσο χατόνιο βλάχος, γιατί είναι από την Καλαμπάκα βλάχος.
18: Ναι,
20: καταλαβαίνεις τι εννοώ.
18: Ναι, ναι.
20: Λοιπόν, ήταν τόσο γάτα, αφού μπήκε μέσα στα θέατρα ήδη τι πέσατε, σιγά σιγά είδε ένα θέατρο δεν πήγαινε καλά. Λέει, ας το πάρω εγώ μήπως το σώσω. Και ξέρεις, άμα μετά σε πάει.
18: Και έτσι ξεκίνησε, ναι.
20: Άμα μετά σε πάει και απογειωθείς, έφυγες μετά.
18: Έφυγες, φίλε, αυτό είναι.
20: Αυτά ρε Κώστα, χάρη.
18: Να είσαι καλά, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, να είμαστε
20: α,
18: καλά.
20: Για χαρά.
18: Για είναι. Για πάμε τώρα στο Βασίλη να μεγαλώσει τη σκυτάλη, την απάντηση τη σκληρή. Ρε τον έβαλε επίτηδες, ήξερε ότι είσαι από πίσω και τον έβαλε επίτηδες να πει.
0: Λες.
18: Ξέρω εγώ, πολύ αμέσως το πες. Λέω και εγώ τι γίνεται, ρε, βλέπει ποιος είναι.
0: Να πω καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
18: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με το προπροηγούμενο φίλο που έλεγε για τους Σοβιετικούς.
18: Ναι.
0: Να του πω λοιπόν το εξής. Ναι, ο Σοβιετικός στρατός έκανε την αντεπίδεση όλα, αλλά άμα δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
18: Εσύ, δεν θα ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή.
0: Από τα λέει, δεν πρέπει να τα μάθει.
18: Ναι, δεν είναι έτσι όμως πολλές. Ποιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, πότε μπήκαν στον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάσαι?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες
18: εμποδίζονταν
0: τον Στάλιν μέσω Βλαδιβοστόκ.
18: Ναι.
0: Από κάλτσες, αρβίλες, ρούχα.
18: Ναι, πότε, πότε, άστα ποια πυρομαχικά τώρα, άστα άλλο σου λέω. Στον πόλεμο πότε μπήκανε, ρε.
0: Η αρματομαχία στο Κούρκ, με τι σοβιετικά άρματα έγινε. Τα αμερικάνικα τα Σέρμαν.
18: Καλά, εντάξει, ό,τι πιστεύω.
0: Έτσι δεν είναι.
18: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Τι δεν είναι έτσι.
18: Αφού δεν είναι έτσι, κάνω εγώ τώρα.
0: 38. Δεν θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα.
18: Άλλο σου λέω. Οι Αμερικάνοι στον πόλεμο και την απόβαση την κάνανε, αφού είδαν ότι κρίθηκε η μάχη του Στάλιγκραντ και ότι οι άλλοι άρχισαν να παίρνουν φαλάκι την Ευρώπη και όπου φτάσουν.
0: Ναι, στη μάχη του Στάλιγκραντ τότε λοιπόν ναι. Εμποδίασαν οι Αμερικάνοι με όπλα και πυρομαχικά μέσω Βλαδιβοστόκ, με υπερσιβηρικό πηγαίνανε, φτάνανε, ξέρω εγώ, στο Βόλγα, να το πούμε, ποταμό που είχαν θέσει σαν όριο.
18: Είναι αυτή η ιστορία, δεν είναι ακριβώς έτσι, Βασίλη. Η ιστορία είναι
0: και
18: ιστορία.
0: Και με κάψιμα μέσω.
18: Ναι,
0: του περσικού κόλπου, έτσι. Εδώ εκεί πέρα πήγαινε η φάση.
18: Ναι, κάτσε να σου πω λίγο. Αυτή η φάση έγινε όταν ο κατάσκοπος του αιώνα που λένε, ο Ριχάρδος Ζόργκε, ο οποίος ήταν πράκτορας της ΚΑΓΕΜΠΕ, είχε πάει πολύ νωρίς στην Γερμανία, είχε πάρει γερμανική υπηκότητα και διορίστηκε σαν πρέσβης του Χίτλερ στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία λοιπόν κατάφερε να μάθει, γιατί διείσδησε ότι η Ιαπωνία δεν θα έκανε απόβαση από εκείνη τη μεριά στην Σοβιετική Ένωση. Ειδοποίησε ότι, και μάλιστα ειδοποίησε μέσα σε μια βάρκα να τον βλέπανε και δεν προφτάσανε να το σταματήσουν, το σκοτώσαν μετά, ότι η Ιαπωνία δεν μπαίνει. Και έτσι απελευθέρωσαν στρατιές ολόκληρες και από τάγκς και από τέτοια που τις είχαν στο μέτωπο πάνω της Ανατολής, πέρα από το Βλαδιβοστόκ, στα σύνορα επάνω με την Κίνα, τη Μογγολία κλπ. Και αυτοί ήρθαν και ενισχύσαν και κάναν τη δαγκάνα μετά στο Στάλιγκραντ. Θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε ο Ζόργκε.
0: Άλλο τα στρατεύματα. Δεν μιλάω για τα στρατεύματα. Μιλάω τώρα για πολεμικό υλικό.
18: Ναι, πάντως υπάρχουν δεκάδες γράμματα του Στάλιν και στον Τζόρτσιλ και στον. Ο Ρούζβελτ ήταν τότε.
0: Ο Ρούσβελτ, ναι.
18: Ο Ρούσβελτ, ο οποίος τους έλεγε, παιδιά, είμαστε σε δύσκολη θέση, μας τυπάνε, μας κάνουν. Πότε θα μπείτε στον πόλεμο, γιατί δεν μπαίνετε στον πόλεμο? Υπήρχαν εκκλήσεις στους συμμάχους να μπουν. Και μόνο όταν φάνηκε ότι το δεν πέφτει το Στάλιγκραντ και αρχίζει η αντεπίθεση, τότε γίνανε και αποβάσεις. Άλλωστε η περιβόητη απόβαση του Ντουνκέρκη, στην τέτοια, πότε έγινε? Το 43, ναι, το Νορμανδία.
0: Το 43, νομίζω, Ιούνιο, λοιπόν,
18: 43 είχε τελειώσει η ιστορία του Στάλιγκραντ. Οι άλλοι τρέχανε να προλάβουν στο Βερολίνο, ο οποίος προλάβαινε ήταν εκεί.
0: Κοίταξε, μετά ήταν και το άλλο, έτσι, ότι οι Ιαπωνέζοι τότε που λες, είχαν κατέβει προς τα κάτω με τον, πώς λένε, με τον στόλο τους, με τα αεροπλανοφόρα και αυτά, και χτυπήσαν το Pearl Harbor.
18: Ναι.
0: Έτσι, και είχαν τον πόλεμο στην Ινδοκίνα και δεν τους ενδιέφερε. Και οι Σοβιετικές.
18: Δεν μπορούσαν να, να κάνουν και στα δύο μέτωπα.
0: Ναι, ακριβώς. Είχαν μπει και
18: αλλά μέχρι τότε αυτό ήταν ανοιχτό. Το αν θα πάνε εκεί ή αν θα ρίξουν το βάρος τους να κλείσουν τη Σοβιετική Ένωση και από την Ανατολή.
0: Περισσότερο τους Ιαπωνέζους ενδιέφερε η Ινδοκίνα, να το πω έτσι. Δηλαδή τα νότια, προς τα κάτω, ρε παιδί μου, αυτά τα μέρη. Έτσι.
18: Εκεί που ήταν και τα νησιά αυτά που έχουμε δει τα έργα.
0: Ναι, ναι, αυτό τους ενδιαφέρει περισσότερο.
18: Στα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ιστορικά, απλά να ξέρει ο φίλος ότι, εντάξει, καλό είναι να μην διαβάσουμε, πώς να σου πω, μόνο μερός είναι ιστορία. Η ιστορία δεν είναι μόνο μερός, έχει εκατομμύρια πτυχές, όπως ναι, έπεις και εσύ.
18: Φυσικά έχει εκατομμύρια πτυχές και το δυστύχημα είναι ότι πολλές φορές την ιστορία τη γράφουν όπως γουστάρουν.
0: Καλά, ναι, ναι. Πρέπει
18: είναι
0: να,
18: όπου πέσεις.
0: Ναι. Ακριβώς. Αλλά πάνω στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι δεν θα πούμε ότι ο Χίτλερ ήταν καλός, έτσι,
18: όχι, επειδή ήταν... Ναι, εκ των υστέρων τα λένε τώρα, τότε ναι, όχι.
0: Καλά, μέχρι το 40 ήταν ο σούπερ γόης και ο σούπερ wow, έτσι.
18: Ναι, μα...
0: Έτσι, σε όλο τον κόσμο. Και Ευρώπη και Αγγλία και...
18: Ξέρεις, και εδώ παντού. Στην Ελλάδα πώς θα ομαστεί εσύ...
0: Ναι, γιατί το 40 που πήγαν οι, πώς λένε, οι... Όχι, επών, πώς λέγανε, η ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ νομίζω, τους λέγανε.
18: Η ΕΣΠΑ ήταν τα προγράμματα αυτά που τα μεσογειακά που φάγανε τα λεφτά.
0: ΕΣΠΟ, κάπως έτσι τους έλεγαν. Ναι. Αυτοί που ήταν, ρε παιδί μου, η οργάνωση χιτλερική που ήταν...
18: Ναι, και μετά ήταν τα τάγματα ασφαλείας και τρέχανε γύρω.
0: Τα τάγματα ασφαλείας είναι άλλη ιστορία του 1944, έτσι.
18: Όχι του 1944.
0: Βέβαια, πλαισιωθήκαν από αυτούς.
18: Δεν γίνανε το 1944, πιο νωρίς γίνανε.
0: Το 1943, κάπου εκεί.
18: Τέλος
0: πάντων. Αλλά αυτά, η ΕΣΠΑ νομίζω, αυτό το κτίριο που ανατείναξε ο Υπεάν του Περίχου, στη Στουρνάρη, στην Πατσίον.
18: Ναι.
0: Αυτό ανατείναξαν αυτό γιατί ήταν τα γραφεία αυτής της ΕΣΠΑ που λέω, της ναζιστικής οργάνωσης της Ελλάδος. Γι' αυτό ανατείναξαν εκείνο το κτίριο στην Πατσίον.
18: Ναι.
0: Ήτανε Σεπτέμβριος του 1941.
18: Μάλιστα.
0: Κάπου κοντά στη μάχη της, στην ναυμαχία της Σαλαμίνος, κάπως έτσι το συνδυάσαν. Ο Περίχος με την, πώς λέγανε, με τη γυναίκα που μετέφερε τις βόμβες, την οποία την πιάσανε και την εκτελέσανε μετά την Παλή, Μυτιλινέως ένας ήτανε.
18: Δεν τα θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Ναι. Άμα χτυπήσει κανείς Πεάν, Περίχος, Πεάν ήταν η ομάδα.
18: Ναι.
0: Έτσι θα τα βρει και μας θα πει καλύτερα.
18: Λοιπόν,
0: εγώ δεν τα θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αυτά τα ιστορικά.
18: Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Δεν άρχισαμε πολιτικά.
18: Όχι, ναι, αρχίσαμε, ναι, καλά είναι.
0: Έτσι. Αλλά πάμε σιγά-σιγά.
18: Σιγά-σιγά.
0: Έχουμε όλο το καλοκαίρι.
18: Αλλιώ, τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν,
18: έγινε, τα λέμε. Πάμε διάλειμμα τώρα. Όχι, πάμε στο. Πρώτα διάλειμμα και μετά νίκια και Αγία Παρασκευή. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
2: Φυσικά, στο 90,1.
1: Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα Παραπολιτικά 90,1.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε 2-11-10-80-8-80. Πάμε στον Γιώργο Στινίκια και μετά για Παρασκευή. Καλά, Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
1: Θέλω να πω ότι η γυναίκα που κουβάλισε τα εκρηκτικά για την ΕΣΠΟ ήταν δασκάλα.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα η ΕΣΠΟ ήταν που ήταν εμείς πιο παλιά, το θυμόμαστε, το σινεμά, το Αλάσκα.
0: Το Αλάσκα.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Στο Αλάσκα.
1: Ναι, ήταν ο μόνος κινηματογράφος, πρόσεξε, που δεν είχε εξώστη, πρόσεξε.
0: Τώρα ο δεν ξέρω αν θυμάσαι τι είχε το Αλάσκα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ήτανε, εκεί για να ήταν, καταλάβουν και κάποιοι φίλοι, ήταν δύο έργα.
1: Ναι, καλά, δύο έργα, το επίσημα, τι γινόταν, έχει άλλο. τους κάρφωσε ένας ενωματάθης. Τον βρήκανε και για να μην ακουστεί η φόρη μας από σπέθο, σκοτώσανε με σφυριά.
0: Παναγία.
1: Αυτή είχαν η ΕΣΠΟ, είχε αρχηγό ένα γιατρό στεροβήμο. Δηλαδή ακόμα και το Χ από αυτούς ήταν μισός καλή πιο καλύτερη. Εκεί πια πρέπει να έχεις ειδική ταυτότητα ρεμάλι. Δεν σε ενδιαφέρει η ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Ρεμάλινας. Διωγμένοι από τα σπουδιά τους κλπ.
0: Κατάλαβα. Καλά παιδιά
1: και,
0: όλα.
1: Έλα, βέβαια, δεν έβγαλαν. Δεν έβγαλαν την αρτική ομάδα το ΟΠΕΑΝ. Τώρα, όσο είπε ο φίλος για την Ιαπωνία με τη Ρωσία, πριν γίνει φουντώσει πολύ η φωτιά του πολέμου, τους είχαν αποκρούσει Σοβιετικοί, τους είχαν νικήσει τους Ιαπωνέζους.
0: Στη Μαντζουρία, ναι.
1: Ναι, και υπήρχε ένας φόβος. Δεύτερον, όταν οι Γερμανοί εξαπέλυσαν την μεγάλη επίθεση στις Αρδένες, οι σύμμαχοι είπανε και κούνησε 20 μεταρχίες ο κόκκινος στρατός και αναγκάστηκε πια οι Γερμανοί και πέσαν κάτω μόνοι τους.
0: Μα τότε
1: και
0: ναι.
1: Και κάτι άλλο που το ξέρουν πολύ λίγοι. Που λένε για πυρομαχικά. Όταν η Ελλάδα πολέμαγε και τους δύο φασίστες, Ιταλούς και Γερμανούς, παρακαλούσε παγκοσμίως να πάρει μερικά αεροπλάνα. Είχε φτάσει σε συμφωνία, όσο και να φαίνεται παράξενο, κάτι να μας δώσει η Αμερική. Προτίμησε να τα δώσει στη Φιλανδία.
0: Γιατί η Φιλανδία θα έμπαινε από πάνω. Ναι, θα έμπαινε από πάνω στη Σοβιετική.
1: Ενώ η Ελλάδα πολεμούσε την ονείρωξη των συμμάχων, τους φασίστες. Εδώ είναι η διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Ο Θεοδό ο Καταλάβη, τώρα δεν το ξέρω πολύ. Αλλά κοίταξε, ήταν όντω πραγματικά. Δηλαδή, κανεί δεν βοήθησε, παιδί μου. Και χωρί να σου πούμε ουδέτερε, κανεί δεν βοήθησε.
0: Όχι, όχι, κανεί. Ίσα-ίσα στην εκστρατεία Μπαρμπαρόσα συμμετείχαν 7 χώρες εκτός της Γερμανίας. Δηλαδή στην εισβολή στη Σοβιετική Ένωση συμμετείχε η Ρουμανία, η Βουλγαρία.
1: Η Ισπανία με μια μεραρχία.
0: Η Ισπανία με μια μεραρχία.
1: Η Ρουμανία είχε στείλει δύο στρατιές.
0: Ιταλία, Πολωνία.
1: Ναι, και έγινε ένα λάθος γιατί αυτοί κυρίως είχαν περικυκλώσει το Στάλιγκραντ.
0: Ναι.
1: Ο Χίτλερ νόμιζε ότι έβλεπε κάπου 6-7 στρατιές, 4 στρατιές, 5. Αυτή νόμιζε ότι ο στρατός αυτός είναι ισότιμος του Γερμανικού. Αυτό είναι στρατός του 1914.
0: Ναι,
1: οι Γερμανοί στρατηγοί το βλέπανε.
0: Με τον Πάουλους, μετά πιάστηκε και αιχμάλωτος.
1: Ναι, και
0: από τον Ζούκοφ. Ναι.
1: Προσέξτε, όχι από τον στρατηγό Τσούικοφ παρακολούθηκε. Ο στρατηγός Τσούικοφ είχε πέσει σε δυσμένεια γιατί είχε εμπλακεί στην αρχή στην πρώτη φάση του Φιλανδικού πολέμου. Οι Φιλανδοί σκέφτηκαν έξυπνα. Όταν πολεμούσαν και αυτοί το Λένιγκραντ, αυτοί δεν κάναν έσχη. Γιατί είχαν αφήσει 1 εκατομμύριο να χάσουν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Υπολόγισαν, όπως το βλέπουν αυτοί, 1 εκατομμύριο. Και δεν πείραξαν τον ρωσικό πληθυσμό. Δεν έκαναν κλίματα πολέμου και αυτά. Και οι άλλοι δεν ήταν και τόσο άκτη. Και κοιτάγανε να πάνε να μπουν οι άλλοι στη Γερμανία. Και αφήσαν τη Φιλανδία. Η Φιλανδία τώρα και 4 εκατομμύρια πληθυσμού. Τι ήταν, 2 εκατομμύρια ήταν, τι ήταν.
0: Ναι, απλώς ήταν γεωγραφικά δίπλα.
1: Ναι. Και δεν βοήθησαν και αυτοί τους Σοβιετικούς, κόντρα τους πήγαν. Βέβαια στην αρχή είχαν κάποιες επιτυχίες. Μόλις σοβαρεύτηκαν βέβαια οι άλλοι, τους καλέγανε για μπλακ. Και κοίτα αυτές τις στρατιές, όταν τους χτύπησαν στο Στάλιγκραντ για πρώτη φορά, και λέει, είμαστε περικυκλωμένοι, ξέρεις τι λέγανε αυτοί. Πολλές φορές μας περικυκλώσαν. Θα μπορέσουν να τους ελευθερώσουν. Να φύγουν, δεν μπόρεσαν. Ο Μαστάιν παρακάλεσε και λέει, αφήστε να χτυπήσω και να κάνουμε μια απελευθέρωση που πάνε και αυτοί να βγουν, μπα και τους τραβήξουμε. Ο Χίτλερ έλεγε, όχι, τέλειος. Μετά έρθει και το Κούρσκ, από εκεί και πέρα πια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Άρα για την Ελλάδα, δεν βλέπω ότι είμαι κανείς και μας έδωσε ούτε πια αεροπλάνα για τα μάτια σου.
0: Όχι, η Ελλάδα είναι μόνη της πολεμούς. Ακόμα και, και οι βοήθειες που περιχώνησαν πέφτανε επιλεκτικά. Δεν πέφτανε σε όλες τις θέσεις.
1: Κοιτάξτε μου, οι άνθρωποι που σούσαν όταν είχαν οι Ιγκλέζοι, μια φορά ρίξαν, δεν ξέρω πόσο φορτίο, και ήταν όλες οι αρβίλες δεξιές. στο πόδι δεξί, δεν έκανα κανένα αριστερό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή γινόταν πολλά. Σε ορισμένα μέρη, όσο γράφεται παράξενο, και δεν υπήρχε έντονη δράση ανταρτών του Ελλάς, εκεί προς την Καβάλα και από εκεί, είχαν πέσει καποκίδιες, είχαν αφήσει μερικοί τα χωριά τους και ψάχναν να τις βρούνε. Φυσικά ο μεγαλύτερος θησαυρός, αν βρεθεί ποτέ, ξέρεις ποιος θα είναι, εσύ πρέπει να τον ξέρεις. Θυμάσαι που λέγανε του Καμίλ Μπέι στην Κορυμφία τότε το 21.
0: Δεν ξέρω.
1: Που τη γυναίκα του την παντρεύει το δράμα της. Το μεγαλύτερο μυστήριο από το 1821 δεν είναι αυτό. Τι έγινε ο θησαυρός. Όλοι το θησαυρό του Καμίλ Μπέι ψάχνουν.
0: Τι γίνεται. Ωραία. Έγινε.
1: Εντάξει λοιπόν παιδιά, εντάξει καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά. Αυτά είναι. Δεν κάνουν οι ομάδες μεταγραφές. Τι θέλει να κάνει ο κόσμος δηλαδή. Καμίλ Μπέι. Καμίλ Μπέι φίλε. Τον ήξερε εσύ τον Καμίλ Μπέι. Δεν ξέρει τον Καμίλ Μπέι. Τις λίρες αυτές ήξερες αυτή την ιστορία με τις λίρες. Σωρά τις ήξερες. Είσαι ρε, εσύ, τι είναι αυτό ρε. Πω, επειδή λίρες. Πάμε στο Γιώργο στην Αγία Παρασκευή. Έλα Γιώργο.
2: Τι,
0: θα παίξει ο Γιώργος. Θα παίξει ο Γιώργος. Πάνε αυτή τις λίρες. Πάνε λίρες Γιώργο. Δεν υπάρχουν πια, μην πας τζάμπα. Τις φάγανε.
2: Πάμε
0: Πειραιά στον Αντώνη. Έλα Αντώνη.
3: Γεια σας, καλό σας απόγευμα.
0: Επίσης.
3: Χαιρετώ την εκπομπή που μου κρατάει την τροφιά χρόνια τώρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Θα ήθελα να κάνω κάποιες διορθώσεις ιστορικές, εάν είναι δυνατόν.
0: Φυσικά, λίμωνο, τι.
3: Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο στις 9 Δεκεμβρίου του 1941, αφού στις 7 Δεκεμβρίου έγινε το Pearl Harbor.
0: Ναι, μπήκε στον πόλεμο, αλλά όχι στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος.
3: Μα ακούστε. Ναι. Μπήκε στην Ευρώπη, κανονικά μπήκε στον πόλεμο.
0: Ναι, στον πόλεμο μπήκε, μετά το Pearl Harbor.
3: Στέλνοντας νεοπομπές και παραλίγο να χαθεί ο πόλεμος, γιατί οι νεοπομπές βυθιζόντουσαν από τους λύκους, τα υποβρύχια, και αν δεν έβρισκαν σε ένα υποβρύχιο που το εγκατέλειψαν οι Γερμανοί το σύστημα ένιγμα, το οποίο ήταν για αποκρυπτογράφηση των σημάτων, και παίρνοντάς το οι Εγγλέζοι.
0: Οι Εγγλέζοι το βρήκαν αυτό πάντως.
3: Ακριβώς, και αποκρυπτογραφώντας έκαναν αυτό. Ο εμπορικός ελληνικός στόλος εχάθηκε κατά 80% κουβαλώντας νεοπομπές στο Μούρμαν.
0: Ναι, ήταν.
3: Στη Βόρειο Ρωσία.
0: Στο Μουρμάνς.
3: Πίσω από την Νορβηγία.
0: Στο Μουρμάνς, ναι. Τότε ήταν και το Βίσμαρκ.
3: Το 41.
0: Το Βίσμαρκ που λέγανε και λοιπά.
3: Ακριβώς, το Βίσμαρκ που πήγε να κόψει τις νεοπομπές και τα λοιπά. Το 41 τον Απριλίο μας επιτέθησαν εμάς στη Γερμανία. Θυμάστε στα οκυρά.
0: Ναι.
3: Για να καλύψουν την ήττα από την στην Αλβανία. Πάγανε όλη την ιστορία και αφού κατέλαβαν την Κρήτη. Μετά μπήκανε το καλοκαίρι, αφού τους καθυστερήσαμε, στην Ρωσία και φτάνοντας να πολιορκήσουν το Στάλιγκραντ στις 17 Ιουλίου του 1942.
0: Και όχι μόνο το Στάλιγκραντ, φτάσανε σε απόσταση.
3: Ναι, φτάσανε, μπήκανε μέσα.
0: Φτάσανε σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από τη Μόσχα.
3: Σωστόν. Και τα λοιπά, και 6 μέτρα από την μία όχθη του Βόλγα.
0: Του Βόλγα.
3: Που την κρατήσανε 6 εκστρατιώτες. 6 μέτρα από την όχθη, τη δυτική του Βόλγα κρατιόταν το μέτωπο. Για 26 μέρες. Τέλος πάντων, μάχες φοβερές. Από τις 17 Ιουλίου λοιπόν του 1942 που επιτεθήκανε, που πολιορκήσανε το Στάλιγκραντ, ο Φον Πάουλους παρέδωσε την 6η στρατιά το Φεβρουάριο του 1943, που τον έφαγε ο χειμώνας και η κατάπτυξη.
0: Ναι.
3: Τον Ιούλιο του 1943, από το Φεβρουάριο, τον Ιούλιο του 1943 έγινε μεγάλη ρωσική αντεπίθεση με την μάχη, την τιτανομαχία του Κούρσκ.
0: Στο Κούρσκ.
3: Μέχρι τις αρχές Αυγούστου.
0: Η οποία ήταν τρομακτική μάχη τεθωρακισμένων.
3: Ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μάχη αρμάτων μάχης.
0: Αρμάτων μάχης.
3: Παγκοσμίως. Αλλά υπήρχαν, όπως είπε και ο κύριος ο προηγούμενος, ο φίλος μας, και Σέρμαν, και τα ΤΑΦ, τα τόσο 30 ξέρω εγώ τι είχε τότε, έχει βγάλει η Ρωσία, που κατόρθωσε μέσα σε 4 μήνες από την επίθεση που δέχτηκε από την Ουκρανία, και αφού το είχε, τα πήρε η είδηση, να μεταφέρει όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό στα Ουράλια και να κατασκευάζει σφαίρες, τάγκς και τα λοιπά και αεροπλάνα.
0: Όταν πλησιάσαν οι Γερμανοί στη Μόσχα, Τότε έγινε πραγματικά μια εποπτεία, δηλαδή μεταφέραν ολόκληρα εργοστάσια.
3: Ακριβώς.
0: Πίσω στα
3: Ουράλια.
0: Προς τα Ουράλια. Ολόκληρα, ολόκληρα εργοστάσια.
3: Ολόκληρα εργοστάσια μέσω των σιδηροδρόμων.
0: Μέσω, με τους σιδηροδρόμους, ναι, ήταν απίστευτο.
3: Μάλιστα, και τους κράτησαν. Αλλά η Αμερική με το που μπήκε στον πόλεμο, ενώ είχε την Άπο Ανατολή για με τους Ιάπωνες και τα λοιπά, έστελνε εφόδια από την Νέα Υόρκη, τέλος πάντων Βοστόνια, τα λιμάνια της εκεί και τα λοιπά, προς την Αγγλία για να κρατήσει τα αεροπλάνα που βομβαρδίζανε συνέχεια και τα λοιπά και για να μην πέσει η Αγγλία. Καθώς επίσης μέσω του Μούρμανς, το οποίο είναι πίσω από την Νορβηγία στην ρωσική επικράτεια, κουβάλαγαν πυρομαχικά και τάγκ και κατά τους τερινούς μήνες, γιατί το χειμώνα δεν υπήρχαν παρογοδαστικά για να σπάσουν εκείνη την εποχή, για να περάσουν μέσα. Αλλά έδωσε βοήθεια οι ΗΠΑ. Ό,τι μπορούσαν. Και κράτησε το μέτωπο. Αλλά ο ηρωισμός, επειδή δεν είμαι αριστερός, αλλά ο ηρωισμός του Σοβιετικού στρατού μετά την που ανέλαβε ο Ζούκοφ,
0: ναι,
3: τον οποίο τον έβαλε μετά ο Στάλιν στην άκρη, ανέλαβε ο Ζούκοφ και τους έδωσε θάρρος και τα σχετικά, είναι τρομακτική, φέρνοντας εφεδρίες από την άκρη, ανέλαβε ο Ζούκοφ και τους έδωσε θάρρος και τα σχετικά, είναι τρομακτική, φέρνοντας

0: έχουμε ακόμα που να διαβάσουμε κανένα. Όχι, μπήκε ο γίγαντας, μπήκε ο άνθρωπός μας. Τώρα θα μας πει. Εσείς μας έστειλαν εκεί στη γειτονιά μου ένα τέτοιο. Πώς ήταν αυτό, αυτό που 100 είναι τόσο.
1: 112.
0: 100 για τα σπάτα λέει.
1: Ναι.
0: Τι έγινε.
1: Φωτιά.
0: Έλα ρε. Να είστε σε επιφυλαγή λέει. Εκεί στο γέρα κανένα σε επιφυλαγή. Τι έγινε, τη σβήσαμε. Ναι. Θα σας τα πω μετά, παιδιά. Θα σας πω πώς λέγεται το γκολ πια στο Μουντιάλ. Έτσι όπως το άκουσα. Θα σας το πω μετά όμως. Αυτός ο ορισμός δεν υπάρχει. Πάμε. Πάμε στην προβλητή. Δεν τα λέμε μετά.

0: ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο έρευνας για το Qatar Gate, ο ίδιος με ανακοίνωσή του τονίζει πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και πως το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ενήμερες, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς απαιτείται η άρση ασυλίας του. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνω χρήση της ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Αβραμόπουλος. Έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνου Βιωτίας και στα δύο ρεύματα λόγω της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη. Λίγο πριν τις 4, μήνυμα από το 112 ενημέρωνε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα για την κατάσβεση. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συναγερμό στην πυροσβεστική και για τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα. Για την κατάσβεσή της συνδράμουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου, καθώς εντοπίστηκε σήμερα νεκρός στο Γουδί. Για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο και ανακοίνωσε πως βρέθηκε νεκρός. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρχές. Για την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και των ακόμη 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός mail, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: διαχωρίζω το ποινικό από το πολιτικό σκέλος, ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών και σωματέμποροι επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, όπως επιβεβαίωσε και επίσημα η NASA μετά από αναλυτικές δορυφορικές παρατηρήσεις. Μάλιστα, αυτές κατέγραψαν σημαντικές μεταβολές στο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας σε ολόκληρη την έκταση του Ειρηνικού ωκεανού. Στα αθλητικά, στις 8 απόψε, ο αγώνας μεταξύ Αργεντινής-Αυστρίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 12 το Γαλλία-Ιράκ στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,02 του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη

0: Έχει τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κώστας Γκόντζος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Θυμίζουμε 2.11.10.80.8.80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, παιδιά. Είπαμε. Θα με πάρει. Λοιπόν, να πω πριν πω το νέο ορισμό του γκολ, περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα, με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings, με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την πάνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Ρε εσύ, ποιο μάτς είναι αυτό που μπήκε γκολ στο 72 δευτερόλεπτο? Το έβαλε αμέσως εσύ και κόντρα στο φαβορί, πώς το λέγανε. Τέλος πάντων, μετά το Σπυρόπλεζο πίσω με το εξής. Πρέπει να θυμηθώ το μάτς ποιο ήταν. Το Σάββατο πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων. Και η τάδε ομάδα η τέτοια αφαιρεί αίμα από το υπογάστριο. Αυτό ήταν το γκολ. Είναι λοιπόν νέος ορισμός του γκολ. Όταν μια ομάδα αφαιρεί αίμα από το υπογάστριο της άλλης. Αυτό είναι γκολ. Λοιπόν, ναι. Είπα στην αρχή, ρε φίλε, είσαι με ρωτάς τώρα, να πω καμιά καλή κουβέντα. Και πολύ καλή κουβέντα είπα. Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός της έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ στη θέση νούμερο 1. Έτσι, ο Πένια, ο οποίος είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι μια προσθήκη η οποία πραγματικά θέλω να πιστεύω και μέσα στο γήπεδο θα φανεί ότι δεν έχει καμιά σχέση με τους τερματοφύλακες που εναλλάχθηκαν σε αυτή τη θέση τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή ο Γκραμπόσκι, ο Μπρινιόλι πριν από αυτόν, ο Λαφόντ μετά. Νομίζω ότι εντάξει και το παρελθόν αλλά και η αξία του σαν τερματοφύλακα, δεν το συζητάμε. Τώρα για τον Καμαρά. Κοιτάξτε αυτά που διαβάζω. Μην πείτε ότι ξέρω τον Καμαρά πριν από τη Σαρλερουά. Αν κάποιος έβλεπε Σαρλερουά, εντάξει, πάσου. Εγώ δεν έβλεπα, δεν τον ήξερα, το διάβασα τώρα. Είδα και μερικές φάσεις, είδα και τα στοιχεία του. Αλλά τέτοια πράγματα διαβάζαμε πέρυσι και για τον Τζίρι Βέγια. Δηλαδή για όλους όσους έχουμε πάρει στη θέση αυτή, τα ίδια διαβάζαμε. Μην σας θυμίσω και για τον Μαξίμοβιτς και για όλους. Τη βάση που τα περισσότερα από όλους, ας πούμε, έχουν γραφτεί για τον Σιώπη. Έτσι. Το Pitbull κλπ. Κλπ. Τον Καμαρά θα το δούμε στο γήπεδο. Φαντάζομαι για να τον πληρώσουν τόσα λεφτά για να πάρουν ένα παίκτα της Αρλερουά, κάτι θα έχουν δει. Θα φανεί. Λέω από δηλαδή ότι είναι παίκτες, υπάρχουν παίκτες στους οποίους λες εντάξει δεν περιμένω να τους δώσω στο γήπεδο, ξέρω. Δηλαδή τον Πένια ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να φάει ένα γκολ φάβα κάποια στιγμή. Μπορεί να φάει, αλλά ότι είναι εγγύηση και ηγετική μορφή για το κουμαντάρισμα της άμυνας είναι. Δεν το συζητάνε. Επίσης για τον Τζάπρα που μου λέτε πάρα πολύ ότι είναι σπουδαία μεταγραφή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πιο μεγάλη σπουδαιότητα ο Τζάπρας απέκτησε γιατί γράφτηκε ότι είναι στο στόχαστρο και του Ολυμπιακού, διότι κάπως έτσι λειτουργούμε στον Παναθηναϊκό και αυτό το επιβεβαίωσε και από ένα άρθρο που διάβασα. Ότι λες και ότι αν παίρνουμε ένα παίκτη ο οποίον κάποτε τον ήθελε ο Ολυμπιακός, αυτό είναι από μόνο του τεράστια νίκη και μας βάζει σε τροχιά, πώς θα το πω, εκτόξευσης. Γιατί τον ήθελε ο Ολυμπιακός και τον πήραμε εμείς. Δηλαδή τον έχουμε σαρώσει λίγο πολύ τον Ολυμπιακό από ό,τι καταλάβατε. Τόσα χρόνια θα μου πεις δεν πέραμε πρωτάθλημα εμείς. Έπαιρνε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός εμείς εντάξει. Αλλά το σαρώναμε κάθε καλοκαίρι, του παίρναμε όλους τους παίκτες που ήθελε. Διάβασα λοιπόν ότι ένα άρθρο που έλεγε, ας πούμε, ότι γι' αυτό ο Παναθηναϊκός τώρα φέτος είναι ο μεγάλο φαβορί, είναι η μεγάλη επιστροφή, διότι ό,τι έχει κάνει τον τελευταίο καιρό τα έχει κάνει παίρνοντας, κλέβοντας τον Ολυμπιακό τους παίκτες που ήθελε. Τον Τετέι, ας πούμε, τον έκλεψε. Τον Αντίνο, τον ήθελε ο Ολυμπιακός, τον έκλεψε. Μια ζωή τους κλέβει όλους. Την περίπτωση να παίρνουμε παίκτες που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται τελικά τους απορρίπτει, δεν τη μετράμε. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι του καλοκαιριού, δεν είναι, πώς το να το πω, δεν είναι περίεργα. Άλλωστε είπαμε κάθε καλοκαίρι όλες οι ομάδες, αλλά και ειδικά ο Παναθηναϊκός,
είναι, πώς το να το πω, στα καλύτερά τους. Τρέμουν όλοι για τα αυτά που θα ακολουθήσουν και θα δουν από αυτούς τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ανακοίνωσε επίσημα τον Αλέσιο Λύση. Αυτός θα είναι που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και φυσικά ήταν εντυπωσιακή από κάθε άποψη και με μπόλικη συγκίνηση μέσα η παρουσίαση του Τζότς από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η παρουσίαση, δηλαδή η ανάληψη του Τζότς στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Προφανώς ο Τζότς δεν θα είναι αυτός που ήταν πριν 10, 15, 20 χρόνια, αλλά δεν πάβει να είναι ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Με όσα μπορεί να συμβαίνει αυτό, με όσους μηχανισμούς μπορεί να κινητοποιήσει και να τους βάλει και σε τάξη ταυτόχρονα σε αυτή την ομάδα και κυρίως με την άβρα του νικητή και του πρωταθλητή που, με την οποία είχε σφραγίσει το πέρασμά του, το πολιετές πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι που μου λέτε, προφανώς ρε παιδιά, είναι, δεν το συζητάμε αν είναι καλός ή όχι παίχτης, έτσι, ούτε η ηλικία του μετράει ούτε τίποτε. Άλλωστε, στόπερ θες ένα έμπειρο παίχτη πάντα. Σε αυτό το ρόλο είχαμε πέρυσι τον Ίγκανσον, ο οποίος μπάσπετος μπορεί να τον αγαπούσαν όλοι οι δημοσιογράφοι και ξαφνικά από εκεί που ήταν πάγκο και αζήτα να εμφανίσει και ο Στυλοβάτης και λοιπά. Δεν είδα εγώ και μεγάλο Στυλοβάτη. Μπάσπετος αυτή η άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Ίγκανσον Στυλοβάτη δεν την είδα τόσο πολύ μασίφ και σίδερο. Όποιος ήθελε έμπαινε και βάζε γκολ. Από τον πιο πικραμένο μέχρι τον Γιώβιτς που έκανε ρεκόρ. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση πως αν πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή του Ντεφράι, ο Ίγκασον θα αποτελέσει παρελθόν. Έτσι. Όλα αυτά βέβαια έχουμε μέρες ακόμα. Έχουμε πολλές μέρες ακόμα. Πρέπει πριν να αποδεσμεύσουν κάποιους παίχτες να ξέρουν τι έχουν πάρει, γιατί στα προκριματικά θυμίζω είναι νωρίς. Φεύγει ο Παναθηναϊκός, νομίζω αναχώρησε σήμερα για την προετοιμασία στο εξωτερικό. Θα δώσει κάποια φιλικά. Μετά δεν είναι και πολλές ημέρες, 23 νομίζω του Ιούλη είναι το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη. Με την Πάξη. Δεν ξέρω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ρεβάνς θα δοθεί στο ΆΚΑ για τον Παναθηναϊκό και όχι στη Λεωφόρο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτά τώρα για τον Ολυμπιακό. Τα έχετε πει, ο Ολυμπιακός ακόμα είναι στην περίπτωση των επιστροφών, να δει ποιο ρόστερ θα έχει, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα κάνουν. Έχει μια σχετική άνεση σε σχέση με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μπαίνουν αμέσως. Και η ΑΕΚ έχει τη σχετική άνεση, αλλά η ΑΕΚ έχει και την άνεση εκτός των άλλων. Το ότι έχει μια συμπαγή ομάδα, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει τον αέρα του πρωταθλήματος και μια καλή σχετικά πορεία στην Ευρώπη, όσο κι αν πίκρανε ο τρόπος με τον οποίο αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά που μου λέτε. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αυτό που άκουσα και δεν μ' άρεσε. Εσύ το άκουσες αυτό? Αυτή τι σκέφτεται στα υπουργεία, αρέσει. Ότι θα γίνει, λέει, η δημιουργία μια υπηρεσία η οποία θα κάνει ενδελεχείς ελέγχους. Πού? Στους οικογενειακούς λογαριασμούς. Ξέρεις, όσοι έχουν κοινούς λογαριασμούς, ο άντρας και η γυναίκα, στις μεταφορές που κάνουν στα μέλη της οικογένειας, στους προσωπικούς λογαριασμούς. Και γιατί αυτό? Γιατί, λέει, αν τους ευνοεί η κατάσταση, δηλαδή αν τα λεφτά είναι τόσα και τα λοιπά, θα το θεωρήσουν σαν δωρεά, οπότε θα φορολογηθούν έξτρα με τα αναδρομικά. Δηλαδή, πάει, εγώ καταστράφηκα. Εγώ που στέλνω, δηλαδή, στα παιδιά, μετά σου λένε, σου βάζουν διαφημίσεις. Στέλνετε στο γιο σας απευθείας και με ένα πάτημα του κουμπιού και λοιπά. Και μετά σου λέει, τους λες, έλα να σε φορολογήσω τώρα γιατί αυτό θεωρείται δωρεάν. Δηλαδή, πάει, καταστραφήκαμε. Ρε Λεουτσάκο, έχεις μείνει, ρε Λεουτσάκο, ούτε καν στον εμφύλιο, έχεις μείνει πιο πίσω εσύ, αδερφέ. Πραγματικά. Ναι, αυτό το μήνυμα, ναι, θα το πούμε, όποτε θέλετε, παιδιά. Αυτό έχει λίγο χιούμορ, εντάξει. Έχει λίγο εμπάθεια, αλλά έχει και χιουμοράκι. Πείτε κάτι, λέει, και για τις σταυροφορίες, για να αποκτήσουμε σφαιρική. Σταυροφορίες, βεβαίως. Βεβαίως, επειδή όλοι μιλάτε για είσοδο των μουσουλμάνων και των Αράβων στην Ευρώπη, με συγχωρείτε, οι πρώτοι που πήγαν εκεί και όχι εδώ ήταν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι πήγαν πρώτα στις χώρες αυτές και κάναν ντου να τσαπικήσουν και να κάνουν. Μετά άρχισαν αυτοί να έρχονται εδώ. Εμείς διδάξαμε πρώτα το δρόμο. Εμείς τους δείξαμε πώς είναι ο δρόμος και πώς πηγαίνει από εκεί. Πάμε στο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Κρατάς μυστικό.
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό.
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα.
11: Αλλά...
12: Ο γάμος θρησκευτικός.
11: Όχι.
12: Πολιτικός.
11: Νο.
12: Τότε.
11: Κλιματιστικός.
13: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
11: Αλλά.
13: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
15: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
14: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε παραπολιτικά 91 στο 91 με Κώστα Γκότζο στο μικρόφωνο για λίγες μέρες, καθώς έχει το πρώτο κομμάτι της αδειάς του ο Διονύσης Βερβελές λόγω υποχρεώσεων προσωπικών και φυσικά και ένα διάστημα για να ξεκουραστεί λίγο. Έχει κουραστεί πάρα πολύ το παιδί, το καταλαβαίνετε. Και μόνο η προσπάθεια που κάνει εδώ να τραγουδήσει όσες φορές το επιχειρεί θέλει αρκετό κόπο, αρκετό μόχθο και βέβαια και μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα που θα βγει από το μικρόφωνο, θα περάσει τα αυτιά σας και τον ακούστε. Περνώντας σε διαφημιστικό υπερβάλλον ξανά, να πούμε ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με την Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800 και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Κατεβάστε το τώρα. Και μια και είπαμε για την Blue Star Ferries, να θυμίσω το σημερινό μας διαγωνισμό. Όσοι τηλεφωνήσετε και θέλετε και δηλώσετε συμμετοχή στο 211-1080-880 θα πάρετε μέρος μετά στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Αμοργό. Ναι. Ο Βρουσάη μου είπε εδώ ο γίγαντας ο Χάλαρης ότι ήταν αρχηγός, λέει, στη Ρίο Άβε. Αλλά δεν είναι επιστροφή, ρε, εσύ, πώς το λες, πώς το λένε, ρε, εσύ, Χρυσταρά που μου είπες. Αφού στον Ολυμπιακό άνοιγε ο παίκτης, δεν πάει και τον πήρε, τι θα κάνει. Θα δούμε ποιοι θα καταλήξουν στο ρόστερ και ποιοι θα είναι. Ότι πρέπει να μαζευτούν οι δανεικοί από παντού, πρέπει να μαζευτούν. Εκτός αν μια ομάδα πληρώσει την οψιόν αγοράς και τους κρατήσει ή επεκτείνει το δανεισμό. Είναι πολύ νωρίς. Ξέρετε, είμαστε ακριβώς στις μέρες που πια αρχίζει και αρχίζει, κάθε μέρα περνάει, μπορούμε να πούμε ότι αργήσαμε και λίγο, αλλά ακόμα παρόλα αυτά έχουμε αρκετές μέρες ακόμα που να μπορούν οι ελληνικές ομάδες και όλες οι ομάδες αν θέλετε στην Ευρώπη να λένε ότι είναι αργά και καλά, διάφορες ομάδες στην Ευρώπη, αν εξαιρέσεις αυτές πρώτον που έχουν το χρήμα. Ό,τι είναι να χτυπήσουν, το έχουν χτυπήσει, δεν περιμένουν να δούνε. Γιατί χτυπάνε παίκτες που δεν πρέπει να δει στο Μουντιάλ, αν είναι καλοί ή όχι. Τον παίρνεις, τον θέλεις. Οι υπόλοιπες μπορεί και να περιμένουν λίγο το Μουντιάλ, μπας αρπάξουν και κάνα λαβράκι να... Για πάμε στο φίλο τον Νίκο, στον Νέο Κόσμο. Έλα Νίκο.
1: Έλα ρε, τι έγινε.
0: Εσύ πες μου.
1: Τι πιάσατε σήμερα. Αναλύατε την 22 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ωραία, γάμο.
0: Σαν σήμερα δεν ξεκίνησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: Ναι. Κανένας από αυτούς που μιλάει δεν είδε έστω το ντοκιμαντέρ της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα.
0: Αυτό είναι σπουδαίο το και εξατάζει. Έχουμε βγει κανένα 2-3, αλλά υπάρχει ένα που είναι το αυθεντικό, το καλό.
1: Όχι, αυτό το αυθεντικό του BBC, τι, το ποιο BBC, ήταν ναι. Που κυκλοφορούσε τη δεκαετία του 80.
0: Τη δεκαετία του 80,
1: που το έβαλε και η κρατική τηλεόραση ολόκληρο. Είχε...
0: Ναι. Σε συνέχειες νομίζω.
1: Σε συνέχειες, καμιά 25 συνέχειες είχε, πόσο είχε.
0: Νομίζω ότι κυκλοφοράει και στην Netflix.
1: Κυκλοφοράει, μωρέ, κυκλοφοράει ακόμα.
0: Ναι, και στο YouTube, και στην Netflix.
1: Θέλω να πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Πολλοί ακόμα είναι δυσαρεστημένοι για την εξέλιξη στη Σοβιετική Ένωση. Θα ήθελα να συνεχίζεται ακόμα εκείνη η επιχείρηση. Δεν το έχουν χωνέψει. Που κέρδισαν οι Σοβιετικοί. Τι να κάνουμε τώρα, βέβαια, κάποια στιγμή θα τους περάσει. Θέλω να πω το εξής.
0: Να σε κόψω λίγο, ας πω κάτι. Θα
1: ναι, πες.
0: Θα σε χαροποιήσω ότι μόλις βγήκε η είδηση ότι εγκριθήκανε τα σχέδια για το νέο Καραϊσκάκι. Είναι μια επένδυση που υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια και μιλάνε για γήπεδο χωρητικότητας άνω των 50.000 θέσεων.
1: Τώρα να πω.
0: Να πεις.
1: Φέρτε τα.
0: Ποια?
1: Πόσα πήρε ο Παναθηναϊκός και πόσα πήρε η ΑΕΚ για τα γήπεδά τους.
0: Και τι θες να κάνω εγώ τώρα.
1: Να
0: θέλω να κάνω κόκκινα μεροκάματα στο Καραϊσκάκι. Έκανα και μου πήγανε άστα να πάνε. Έκανα στον Περισσό, φτάνουνε.
1: Αυτά δεν πάνε χαμένα. Αυτά δεν πάνε χαμένα. Άστα. Αυτά είναι παρακαταθήκες. Έγραφε κάποτε ο τέτοιος, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει τους μαυρόλικους. τους, είχε κυκλοφορήσει, πώς δεν είχε κυκλοφορήσει, παίχτηκε και στο θέατρο, στο ραδιόφωνο. Ήταν, είναι μια, όχι ιστορική, έτσι μια αναφορά στην, στην τουρκοκρατία, ας πούμε,
0: ναι, με διάφορα επεισόδια. Δεν το έχω δει.
1: Είναι του ενός φοβερού αντικομουνιστή, αλλά δεν έχει καμιά σημασία για εκείνη την εποχή. Έγραφε διαφορετικά, είχε διάφορα επεισόδια από τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την εποχή. Και σε κάποιο σημείο λέει ένα.
0: Για την τουρκοκρατία μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Επί τουρκοκρατίας. Λέει κάποιος, συνομιλώντας σε κάποιον άλλον, κοίταξε να δεις, του λέει, δεν ξέρω αν πετυχαίνουμε ή δεν πετυχαίνουμε κάτι σπουδαίο. Το ζήτημα είναι να κρατάμε τις φωτιές αναμένες, να ελπίζει ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το παν.
1: Α, μπράβο. Και αυτός που το έγραψε δεν ήταν δικός μας.
0: Δικός μας, ξένος, ξέρω εγώ τι ήταν.
1: Όχι, δικός, δεν ήταν δικός μας, θέλω να πω. Δεν ήταν δικός μας ιδεολογικά.
0: Ναι, πια έχουμε χαθεί λίγο, δεν ξέρουμε. Να σου πω, έχουμε χαθεί λίγο, δεν ξέρουμε ποιος είναι, τίνος πια.
1: Έλα τώρα που δεν ξέρουμε. Ξέρουμε και παραξέρουμε. Άμα δεν ξέρουμε να ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Είναι πολλοί που βλέπουν τον ήλιο σαν φεγγάρι και το φεγγάρι σαν προβολέα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε αυτούς.
0: Ναι, για πες μου λίγο, επειδή δεν κατάλαβα τι, επειδή πήγαμε σε άλλη κουβέντα και μου το πέρασε λίγο στο πλάγιο. Τι εννοείς φέρτε τα, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός?
1: Γιατί δεν σας πλήρωσαν για να κάνετε το γήπεδό σας.
0: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει γήπεδο και δεν το ξέρω.
1: Το φτιάχνει.
0: Άλλο λέω,
1: σιγά σιγά.
0: Θα έχει γήπεδο Παναθηναϊκός και δεν το ξέρω ιδιόκτητο.
1: Ιδιόκτητο. Ιδιόκτητο δεν έχει κανένα.
0: Και τότε τι μου λες τότε. Του Δήμου, του Δήμου Αθηναίου είναι το γήπεδο.
1: Κοιτάξτε, ας το αυτό.
0: Τι?
1: Τώρα και το Καραϊσκάκι νοικιασμένο.
0: Μήπως θέλετε να πληρώσουμε και στο Δήμο λεφτά να το φτιάξουμε. Αυτό μόνο δεν έχετε πει. Να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να φτιάξει το γήπεδο του Δήμου Αθηναίου.
1: Δεν μου λες ποιος θα το ανακαινήσει το Καραϊσκάκι.
0: Αυτό άλλο ανακαίνεις εσείς.
1: Α.
0: Για να κρύβει ο Μαρινάκης.
1: Ωραία. Όταν δηλαδή θα φτιαχτεί το γήπεδο στο Βοτανικό και θα το χρησιμοποιείτε και θα έρθει η ώρα της ανακαίνησης.
0: Ναι, θα πληρώνουμε και θα σκάμε ενίκιο κανονικά με τον νόμο.
1: Άμα θα σκάτε ενίκιο, τότε τι το θέλετε, έχετε γήπεδο.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Θέλω να πιο ωραίο.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο. Πήγαινε. Εκείνο είναι καλό.
0: Εκείνο είναι καλό, ρε φίλε. Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές εκεί, αλλά έχει παλιώσει σαν στυλ. εδώ στην Αμερική.
1: Είναι...
0: Στην Αμερική τώρα τα βλέπεις τα γήπεδα πώς είναι.
1: Κοίταξε.
0: Μιλάμε ποδοσφαιρικά γήπεδα.
1: Ναι, ξέρω. Όσο πιο σύγχρονο γίνεται κάτι, ρε, τόσο και πιο καλό, πιο εμφανίσιμο και πιο. Πώς το λένε, λειτουργικό γίνεται.
0: Να σου πω και κάτι, τι έχω δει. Έχει περάσει πια η μόδα των που θέλαν τα γήπεδα να είναι ογκώδη, να χωράνε 80-90-100.000. Σήμερα τα γήπεδα είναι όλα 40-45-50 εκεί.
1: Καλά, εντάξει, ανάλογα την αγορά. Ανάλογα την
0: και
1: αγορά.
0: Την ομάδα, ρε παιδί μου, εντάξει. Κυρία Αλκάνη και, η Μπαρσελόνα, χαιροπόλη, εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Όχι, και ανάλογα την αγορά, ενώ σε ποια χώρα γίνονται.
0: Προφανώς,
1: δεν μπορεί να βάλει στην Ελλάδα τώρα γήπεδο 100.000. Πού να χωρέσει. Αυτό θέλω να πω. Όσο για το άλλο. Με τους Ιαπωνέζους,
0: ναι.
1: Πράγματι δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του Ραϊμόν Καρτιέ και όχι το διαδίκτυο. Προς Θεού, όποιος βασιστεί σε
0: όχι,
1: αυτά
0: ρε,
1: που
0: τώρα
1: βλέπει το διαδίκτυο...
0: Τώρα πια έχουν και μαϊμού ντοκιματέρ.
1: Αυτό θέλω να πω. Το διαδίκτυο, και θα σου το αποδείξω άμεσα, είναι αμφιβόλου εγκυρότητας. Βέβαια τα γεγονότα δεν μπορεί να τα αποκρύψει, αλλά στις λεπτομέρειες όμως μπορεί να σου
0: όπως
1: ρίξει
0: θέλει,
1: μια
0: όπως
1: βελονιά.
0: Φτιάχνει, ναι.
1: Όπως επί παραδείγματι στις διαδηλώσεις του Δεκέμβρη του 1944 μιλάει για νεκρούς τότε τις πρώτες διαδηλώσεις που έπεσαν λέει στα επεισόδια που γινόταν.
0: Ενώ ποια επεισόδια, ρε παιδιά, από τη Μεγάλη Βρετάνια τους εκτελούσαν.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτοί βάζουν όμως στο σαν σήμερα στα επεισόδια. Ναι, είναι διαδίκτυο. Από αυτό πληροφορεί το κόσμος όμως.
0: Εδώ εσύ μιλάμε για ποδοσφαιρικές ομάδες και είναι μαϊμούτα η ιστορία τους. Όχι τόσο πολύ πίσω, για 5 χρόνια πριν.
1: Μαϊμού.
0: Λες ρε παιδιά, δεν έγινε έτσι. Μα όχι, το λέει το ντοκιματέρ, το έδειξε.
1: Εκεί που έτσι κι αλλιώς είναι ασήμαντα, μπορούν να βάλουν ό,τι θέλεις.
0: Ρε, ό,τι θες μιλάμε. Σε λίγο θα βλέπουμε βαθμολογίες και θα λέμε ρε παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι τη βαθμολογία έτσι τότε.
1: Θα σου πω κάτι. τους Ιαπωνέζους, ναι, τους ενίκησαν το 1939. Οι Σοβιετικοί ήταν έτοιμοι οι Ιαπωνέζοι να κάνουν επιχείρηση στη Μογγολία.
0: Ναι.
1: Τους είχε πάρει πρέφα κάποιος Σοβιετικός κατάσκοπος.
0: Ο Ζόργε, ο Ριχάρδο Ζόργε, ο οποίος...
1: Ο Στίρλιτς, ρε.
0: Ο Στίρλιτς, όχι. Ο Στίρλιτς ήταν στο 17 στιγμές της Άνοιξης. Ο Στίρλιτς ήταν...
1: αυτό
0: καταλαβαίνει. Όχι, ο Ζόργε ήταν άλλη ιστορία. Ο Ζόργε ήταν στην Ιαπωνία. Ο Στίρλιτς, το 17 στιγμές της Άνοιξης, ήταν επίσης ο οποίος είχε γίνει το δεξί χέρι του Χίμλερ.
1: Ναι,
0: και
1: ρε, παιδί,
0: τους ειδοποιούσε,
1: αυτό,
0: τους ειδοποιούσε, πέρα από τα υπόλοιπα, αυτός πρόλαβε και ειδοποίησε τους Σοβιετικούς για τις μυστικές συναντήσεις που είχαν ξεκινήσει από το 1943 οι Αμερικάνοι με τους Χιτλερικούς, όχι με τον Χίτλερ, με τους Χιτλερικούς, ώστε να διαμορφώσουν το χάρτη μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί το 1943...
0: Και μάλιστα έχει γυριστεί ταινία που είναι πολύ δημοφιλής ακόμα και σήμερα στη Ρωσία.
1: Δεν την έχω δει.
0: Κυκλοφοράει η ταινία και ο Δε Πούτιν σε μια προσπάθεια να συνδεθεί με το παρελθόν όταν πρωτοκατέβηκε στην πολιτική σκηνή. Σαν σήμα για δήμαρχος του Λένγκαντ είχε το μουσικό θέμα της ταινίας 17 στιγμές της Άνοιξης.
1: Μάλιστα. Καλά, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πάντα καπηλεύονται, πάντα. Θέλω να πω το
0: εξής. Εδώ καπηλεύεστε εσείς το γήπεδο που πάμε να φτιάξουμε.
1: Τώρα, να σου πω το τελευταίο για να ολοκληρώνω για την 22η.
0: Πάντως δεν είναι όπως θα λες για το γήπεδο. Η Άγκη, για παράδειγμα, είναι ιδιόκτητο το γήπεδο.
1: Εκεί πήρε όμως 20-30 εκατομμύρια.
0: 20 πήρε και ξαναπήρε και ξαναπήρε.
1: Α, μπράβο, βλέπεις.
0: Και τις φτιάξαν και την υπογειοποίηση. Ναι, εντάξει.
1: Το εφεύρημα του Κατίν.
0: Άστο ρε, αυτό είναι. Δεν υπάρχει ο Μαϊμού. Εκεί κάναν το άσπρο και μαύρο.
1: Όμως, και όμως ο Κορμπατσόφ το 91 δίχως να φέρει καμία απόδειξη.
0: Έλα,
1: συγκεκριμένη,
0: τώρα,
1: λέει, εμείς τους εκτελέσαμε. Ενώ
0: εντάξει,
1: όλα τα γεγονότα δείχνουν.
0: Και μετά
1: το
0: γύρισε
1: αντίθετο.
0: Τη διαφήμιση για την πίτσα.
1: Γύρισε κι άλλη διαφήμιση.
0: Γύρισε πολλές, τέλος πάντων. Να,
1: μπράβο. Ο Τσόρτσιλ που ήταν υπέρμαχος του Κατίν τότε, γι' αυτό που έλεγες πριν με το Στίρλιτς για τις συμφωνίες Αμερικάνων και Χιτλερικών, ήταν υπέρμαχος του Κατίν για να σταματήσει ο Ρούσβελτ να τροφοδοτεί τη Σοβιετική Ένωση, να θυμώσει δηλαδή πώς το λένε, αλλά φαίνεται πως ο Ρούσβελτ ήταν αρκετά πιο τίμιος από αυτούς και δεν έκανε τίποτα παρόν που του έλεγε και ο Τρούμαν, έτσι.
0: Έγινε, θέλω να έχουμε κόσμο.
1: Τελειώνω μισό λεπτό, δευτερόλεπτο.
0: Έχω και ένα ενωτικό, έχω και ένα ενωτικό μήνυμα εδώ, έτσι πολύ ωραίο για που βάζει τέλος.
1: Θα το πεις.
0: Όχι, περίμενε, θα το ακούς και εσύ, γιατί μίλησες εσύ.
1: Θα το ακούσω, ναι.
0: Ναι, γιατί βάζει τέλος αυτή την κατάσταση και λέει: σε αυτές τις φωτιές που κρατάτε αναπέρες θα καείτε όλοι σας. Όχι μερικοί όπως παλιά, για να γλιτώσει η χώρα από τις κατσαρίδες και να πάει μπροστά πια χωρίς τα σαπρόφυτα. Μην νομίζω ότι δεν θα γίνει, λέει ο Σπύρος.
1: Όχι, πλάκα, αυτό κάνει πλάκα. Αυτό κάνει
0: δεν
1: πλάκα.
0: Κάνει πλάκα.
1: Πλάκα κάνει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, για το Κατίν, στα απομνημονεύματά του ο Τσόρτσιλ δεν γράφει τίποτα. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν γράφει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ας τα σαπρώσεις.
0: Οι μεταγραφές αρέσουν εκεί αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
1: Κοίτα να δεις, χαλαρά πράγματα, χαλαρά πράγματα.
0: Χαλαρά, ε.
1: Χαλαρά, χαλαρά. Όπως ξεκινάνε κάθε χρονιά, δεν ξέρω αν κάνει τίποτα τσάφα.
0: Το έχετε κάνει μόνο στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ισμαήλωβιτς,
0: όχι,
1: ο Ισμαήλωβιτς θα μου άρεσε, γιατί αυτή η ίτς μπάλα. Δεν κοροϊδεύουν.
0: Το έχετε κάνει όλοι συνήθεια, αγαπημένοι, που έγινε λατρεία. Τους καλούς θα τους πάρετε όλους Αύγουστο. Τέλειο Ιουλίου με Αύγουστο.
1: Καλά, τότε που θα βιάζεσαι, τι καλούς θα πάρεις. Δεν
0: θα
1: είναι, πρέπει να έχεις πρόγραμμα συγκεκριμένο. Θέλω αυτούς, προσπαθώ να τον πείσω να έρθει στη χώρα, αν θέλει να έρθει. Πρέπει να θέλει να έρθει, γιατί άμα πάει παρακαλετά...
0: Είσαι Ελλάδα και ξέρεις κάτι, κάποιον που τώρα σου ζητάνε 5 εκατομμύρια και 10 τέλη Ιουλίου ή ακόμα χειρότερα τέλη Αυγούστου θα σου το δίνουν με 2.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό.
0: Δεν είναι σίγουρο, εκτός αν τον αρπάξει κάποιος, αλλά γενικά αυτό συμβαίνει.
1: Έτσι, στην
0: έγινε
1: αρχή
0: να πάμε παρακάτω.
1: Πολλά, ρε, εντάξει, στην αρχή ήταν πολλά. Λοιπόν, άντε πάρει και κανέναν άλλον. Έχουμε μέρες να τα πούμε.
0: Έχουμε.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Πάμε στο... στο Θοδωρή, στην κόρη, Θοδωρή.
2: Δεν τα φέρει και σε νόμο πως
0: κόμμα. Ου, καλά είσαι.
2: Τώρα το κατάλαβε.
3: Εδώ λέει τελειώνει που ξεκινά για τι μεταγραφέ. Λέει Νίκο, άστο κάμπο το κερατό μου, τι λε κάνουμε. Δύο λεπτά να μιλήσουμε, να το κλείσουμε.
2: Πες μου.
3: Όταν είναι για να πούμε αυτά τα ιστορικά, κάτσε το βράδυ και μιλάτε. Τέλος πάντων, ρε Κωστή,
2: ναι.
3: Να σε ρωτήσω, καταρχάς, φίλε, είμαστε στο χτήμα και προς τον Κορυφιακό, έτσι προς την Κόρδο, όταν βλέπεις,
2: ναι.
3: Μιλάμε από πνιχτική ατμόσφαιρα, δηλαδή η καπιά είναι εδώ. Και από
2: τι
3: άκουσα στο δελτίο.
2: Από πού έρχεται
3: δεν αυτή. Δεν έχει δώσει καμιά φωτιά, ρε φίλε, εδώ πέρα. Εκτός από
2: δεν μπορεί να έρχεται τα σπάτα, κύριε φίλε.
3: Ναι, πάντως φαίνεται από Πόρυθο, από Χιλιομόδια και από εκεί, αν θες, περιοχές.
2: Δηλαδή, σου έρχεται από τον Κορυφιακό ή από πίσω.
3: Όχι, ρε φίλε, από τον Κορυφιακό μέχρι ας το οριοθετήσουμε εντελώς ανατολικά.
2: Ναι.
3: Καπνιά, ένα καφέ πράγμα ουρανός. Τώρα θα περιμένω να ακούσω και συνδύσεις μήπως έχει πιάσει τον αλλού.
2: Εντάξει, μήπως, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ από το παράθυρο δεν βλέπω κάτι εδώ.
3: Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω το εξής.
2: Ναι.
3: Ρε φίλε, σύμφωνα με τα λεγόμενα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και την Ευρωλίγκα και έχει πάρει και το πρωτάθλημα για τον χρόνο.
2: Όχι το πρωτάθλημα, μόνο τον Νταμπλ.
3: Έτσι. Θέλει, λέει, θέλει η Τατάνα να κρυφτεί. Η χαρά δεν την αφήνει. Ρε φίλε.
2: Η χαρά του καλοκαιριού αυτή, ρε.
3: Ρε μα ρε, τι γλύφτες εκεί στην αίρα, ρε φίλε. Ρε έλεος,
2: η αίρα τι
3: παιδιά.
2: Έγινε, πού, τι.
3: Ρε έλεος, ρε, κάτι σωτηρίου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς εκεί που βγαίνει. Ρε φίλε, λέω, αν το πάρει το πρωτάθλημα ο Αλαφούζος, θα πάρει τον Αλαφούζο για δουλειά.
2: Κάποια στιγμή το πάρει και αυτό, στην τύχη να πεις...
3: Ναι, όχι, θα πάρει όμως και για δουλειά. Έχω μια απορία δηλαδή.
2: Τι να σου πω, ρε φίλε.
3: Η Σούπερ Ομαφάρα, οι Πεσκαράδες, οι έτσι, οι Γιουβέτσινες και πέρυσι δεν ήσαν Πεσκαράδες.
2: Εδώ ήρθε και... ο προπονητής και λέει, αυτός, εγώ αυτό δεν μπορώ, αυτός πια έδειξε ότι θα πετύχει σίγουρα.
3: Ναι,
2: και λέω, έλα Χριστέ και παρά.
3: Εν τω μεταξύ, παίζατε μια διαφήμιση εκεί παλιά, Κώστα. Με κάτι όταν ήθελε κάποιος να επενδύσει, ρε φίλε, και με τέλος πάντων εκεί, με ένα κέρδη που έλεγε αυτά, αλλά στο τέλος έλεγε ο αστερίσκος. Τα προηγούμενα δεν διασφαλίζουν τις αποδόσεις.
2: Τις αποδόσεις, ναι.
3: Το θυμάσαι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, Κωστή μου, εγώ είμαι σύντομος. Σε χαιρετάω.
2: Να σε καλά, εδώ θα είμαστε. Έγινε. Πάμε στην κυρία Θανασία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σας.
4: Γεια σου, κυρία Κώστα. Δεν θέλω, θέλω να μιλήσουμε στον Ενικό γιατί είμαι μεγάλη γυναίκα.
2: Λοιπόν, ό,τι θες, αλίμονο.
4: Λοιπόν, είχαμε μιλήσει πολύ παλιά, αλλά ήταν το φιλαράκι.
2: Ήταν εδώ ο άλλος,
4: Ήταν ο Διονυσάκης
2: εκεί. Εχθρός,
4: ναι. Κάτι δεν του αρέσει με το τσιγάρο, επειδή εγώ καπνίζω, είμαι 80 χρονών και καπνίζω,
2: έτσι.
4: Παρόλα που έχω δυσέγγωνα μεγάλα. Λοιπόν, σε όλα και τα κόκκινα, ό,τι είπες, τα έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, δηλαδή τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Συμφωνώ σε πολλά μαζί σου, σε όλα μαζί σου. Στο μόνο που δεν συμφωνώ, στην ομάδα.
2: Εντάξει,
4: λοιπόν, τι εγώ είμαι, Ολυμπιακός.
2: Α,
4: να μην σου πω
2: εσύ,
4: από
2: όπως
4: τα γενοπάθια μου.
2: Έτσι όπως το έλεγες, περίμενα να πεις ΑΕΚ.
4: Παναγία σώσου.
2: Στη Φιλαδέλφια.
4: Παναγία, βεβαίως.
2: Έλα.
4: Βεβαίως. Γέννημα θρέμα. Εδώ ψέματα.
2: Όχι.
4: Λοιπόν, ο μπαμπάς μου ήτανε. Αλλά εμάς η οικογένεια, τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου, τα εγγόνια μου, τα δυσέγγονά μου, οι γαμπροί μου, είμαστε όλοι Ολυμπιακοί.
2: Συγγνώμη, ο μπαμπάς ήταν ΑΕΚ και εσύ βγήκες Ολυμπιακός.
4: Εγώ ήμουν πάντα με το κόκκινο.
2: Α, εντάξει.
4: Ήμουν από μικρή, μου είχε μπει το μικρόβιο.
2: Σου είχε μπει το μικρόβιο του χρώματος.
4: Το όζησα. Μα ήταν και ο μπαμπάς όλοι, τέλος πάντων.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σ' ακούω. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, όχι γιατί βαριέμαι, αλλά επειδή ο Διονύσης σε πολλά δεν συμφωνώ μαζί. Καλό παιδί, χρυσό, οικογενειάρχη, όλα. Είμαστε μαζί στην ίδια ομάδα, την αγαπάει. Τον διαβάζω στον πρωταθλητή. Θέματα δεν λέω. Συμφωνώ σε πολλά μαζί του, αλλά εκεί με στεναχωρεί, γιατί είναι πολύ. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις.
2: Πάντως, να ξέρεις κάτι, ο Διονύσης έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι έντιμος σε αυτά που λέει.
4: Ναι, πολύ σωστά.
2: Δεν λέει κάτι που δεν πιστεύει.
4: Ναι, απλώς τον βλέπω πολλές φορές που έχει αναθεωρήσει ορισμένα πράγματα στα
2: εντάξει.
4: Θέματα της οικονομίας.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, αλλά δεν βλέπει παραπέρα.
2: Η οικονομία είναι.
4: Έτσι, μπράβο. Δεν βλέπει την οικονομία. Τέλος πάντων, που άλλοι έχουν πολύ ανάγκη, άλλοι δεν έχουν, ανάλογα. Λοιπόν, όχι ότι έχω ανάγκη, προς Θεού. Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Τα παιδιά μου και δουλειές καλές και μορφωμένα, όλα. Να μην σα πολυλογώ. Λοιπόν, δεν βλέπω στον Ολυμπιακό να κινείται φίλο. Αυτούς που βλέπω γιατί δεν ξέρω και πολύ πολύ, περιμένω ναι. να τα πούν οι γαμπροί μου, δεν είμαι και μέσα στα, στα πολιτικά, είμαι στα θέμα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ δεν είμαι τόσο πολύ, κατάλαβες,
2: ναι,
4: γιατί
2: μου πάντα ναι.
4: μια νοικοκυρά, έφτασα 80 σου λέω, αλλά από ό,τι βλέπω και στις εφημερίδες μας που διαβάζω, λέει εκείνο το άλλο, ξέρω εγώ τι, δεν λέει τίποτα να πάρουμε κανένα μπέχτη, να φτιάξουμε. Έχουμε το Μεντιλίβο, χρυσός αυτός μας έκανε, εντάξει μας πήρε και ευρωπαϊκό τέλος πάντων, αλλά να κινηθεί λίγο Μαρινάκης πιο πολύ, αυτό θέλω.
2: Ναι, ο Μεντιλίβο πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί να τα έκανε όλα αυτά που λέει, αλλά πρέπει να παρουσιάσει κάτι καινούριο φέτος.
4: Έτσι μπρα, αυτό λέω κι εγώ, με αυτά τα λίγα που ξέρω, γιατί γκρινιάζει ο γιος μου, ξέρεις, με κάρτες, με αυτά καταλαβαίνεις τι σου λέω.
2: Κατάλαβα, ναι.
4: Και στα μπάσκετ, στα αυτά, διαρκείας και άλλα. Δεν σου λέω τίποτα.
2: Να είναι καλά τα παιδιά,
4: εγώ,
2: να είναι καλά.
4: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Απλώς δεν βλέπω κάτι να ανανεωθεί. Δηλαδή, ενώ λέει για τα, πώς το λένε, για τον ερασιτέχνη, για τα κορίτσια, κάτι δίνει. Εντάξει, δεν λέω, καλό είναι και αυτό. Αλλά να κοιτάξει και την ομάδα, να τη φτιάξει.
2: Λογικά θα γίνουν, γιατί αλλιώς.
4: Ναι, αλλά πώς θα πάνε.
2: Όταν συμφωνήσανε πρόεδρος και προπονητής ότι πρέπει να κάνουμε 8-10 μεταγραφές και πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, δεν γίνεται να το κάνουμε.
4: Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως εγώ κρατάω, γιατί και πολλές ομάδες έχει πάρει. Εντάξει, ρε, τον αγαπάμε, τον πρόεδρό μας, εντάξει, το στηρίζουμε όπως μπορούμε. Αλλά να κάνει κάτι ρε παιδί μου, ενώ εσείς τώρα
2: εμείς
4: πήρατε
2: πετάμε.
4: Και τον Ομπράντο, πήρατε τον Ομπράντο,
2: ξαναδεσταμένο
4: παΐμο ρε. Κοίταξε Κώστα, σε λέω Κώστα γιατί είσαι πολύ
2: ανήμωνο.
4: Μεγάλη. Με συγχωρείς ε,
2: τι δεν μιλάω ανήμωνο, στο πληθυντικό.
4: Αλλά ξαναδεσταμένο φαΐ είναι.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν φαγητά και φαγητά, δηλαδή εγώ για παράδειγμα όσο και να μην το κατσικάκι του Πάσχα μου άρεσε πάντα κρύο. Δεν κάνω πλάκα.
4: Όχι, και εμένα μου άρεσε κρύο, αλλά όταν ήταν ζεστό που το γύριζε και γιος μου, ωραία,
2: ναι.
4: ήταν πιο ωραίο. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο για την ομάδα σας, εγώ πιστεύω ότι αυτός που φέρατε κάτι θα κάνει. Κάτι, κινείται.
2: Ναι.
4: Για να δούμε, σας εύχομαι.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά κύριε Αθανασία μου.
4: Και να είσαι καλά με τη γυναίκα σου και με τα παιδάκια σου.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Και να την υγειά σου. Λοιπόν, γεια σου, γεια
2: χαρά,
4: σου,
2: γεια χαρά. Και να ξαναπεράσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλει να ταξιδέψει στο Παρίσι, η Νόβα και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του Κανελιού, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιν και Μονμάρτη που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Ναι. Να πάμε στη Γαλλία, ναι. Άρα, το ιδανικό για κάποιον, παιδιά, είναι να κερδίσει το εισιτήριο για δύο άτομα στην Αμοργό, να κερδίσει το εισιτήριο για Γαλλία και τι άλλο να κερδίσει. Ένα διαρκείας. Αλλά για ποια ομάδα.
5: Και ένα τζάκου.
2: Θα σου πω κάτι. Αν κερδίσει τον τζάκου, τα άλλα δεν τα χρειάζεται. Δεν πειράζει. Ας κερδίσω εγώ ένα τζάκου και τα χαρίζω όλα τα υπόλοιπα. Θα κληρώσω κι εγώ μετά. Θα κληρώσω. Άμα πάρω το. Πώς το λένε. Άμα πάρω το λαγείο. Το ξέρεις το τραγούδι του Παπαδόπουλου, μωρό, πώς το λέγανε. Παίζαμε μπαλιά μαζί εδώ στο Πίνι και Λίνι, ρε. Που λέει το άμα πιάσω το λαχείο και όλα τα σκυλιά της νύχτας που πουλάνε μούρι και σουξέ, που λέει θα γεμίσουν ένα καράβι με μπουζουξίδες. Λοιπόν, ναι, αυτό θα κάνω. Θα φτιάξω ένα, πώς το λένε, ένα σταθμό μόνο με ηχολήπτες. Έτσι, μόνο με ηχολήπτες. Έτσι. Και θα τους βάλω σε ένα καράβι όλους. Και θα είναι.
5: Πνίξεις.
2: Όχι, και θα είναι πλωτό. Και θα κάνουμε την τρέλα μας. Δεν θα παίζουμε τίποτε. Θα μείνουν όλοι αυτοί που μιλάνε και μεδάνε στα μικρόφωνα και παριστάνουν τους σπουδαίους. Θα μείνουν έτσι. Θα γαβγίζουν, πώς το λέει, στην πίστα δίχως.
5: Δίχως.
2: Άμα πιάσω το λαχείο, θα κερδίσω ένα πλοίο. Και όλα τα σκυλιά δίχως με ζουξίδες και σουξέ. Θα το βάλουμε. Παπαδόπουλο, πώς το λέγανε στο μικρό, ρε. Εδώ είχε μια ταβέρνα, εδώ στο Κουκάκι. Μαζευόντουσαν οι παντιακοί πολύ γιατί ήταν πάντιος κοντά. Και ερχόμαστε εμείς εκεί και κάναμε παρέα. Και ερχόταν εκεί ο Παπαδόπουλος που έγινε η συνδρομική κουμπανία μετά. Να το βρήκαμε, το ακούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, έχουμε παρεμβάσεις φίλων που... Ο Κώστας λέει ότι ο καπνός στον Κορινθιακό που βλέπει ο Θοδωρής πρέπει να είναι, λέει, μάλλον από φωτιά στη Βιωτία. Αυτό είναι λογικό. Ο φίλος είναι ενθουσιασμένος, ο φίλος ο Πάνος, και λέει ναι σε όλα στην κυρία Θανασία. Μπράβο κυρία Θανασία. Και φυσικά έχουμε και τις κλασικές παρεμβάσεις, γιατί δεν λες εκείνη, δεν λες τα άλλο. Όλα θα πούμε, ξέρω εγώ τι θέλετε να πούμε. Πάντως κάτι άλλο για το Μουντιάλ, παιδιά. Το λένε μερικές φορές και το λένε, λες, και είναι πολύ φυσιολογικό. Λέει τα εισιτήρια, λέει, είναι πάνω από $1,000. Τι λέτε, ρε, τι πάνω από $1,000, ρε. Για ένα μάτς. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν φτάνει που είναι πανάκριβο το ταξίδι εκεί. Κάποια στιγμή μάλιστα η ΕΡΤ, γιατί όχι για κανένα λόγο, αλλά επειδή η γυναίκα του Κιάσα θα πρέπει να φαίνεται, εκτός από το να είναι. Θα ήταν καλό να δώσει τη δημοσιότητα γενικά το Μουντιάλ πόσο κόστησε στην ΕΡΤ, πόσες προσλήψεις γίνανε ειδικά για το Μουντιάλ, με τι αμοιβές, πώς κοστολογείται η εργασία τους. Για παράδειγμα, μπήκαν άτομα τα οποία αναλάβαν τα social media το 40ήμερο αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία ότι πληρώνεται με την ανάρτηση. Δηλαδή, και ακούγονται τρελά ποσά. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα διευκρινίσει λίγο. Να πει πόσα άτομα δουλέψανε, τις αμοιβές και πόσο κόστησε γενικά αυτή η μετάδοση του Μουντιάλ. Και μια και είπα για τη μετάδοση, να πω κάτι, ρε παιδιά. Ρε γάμο, δεν ξέρω τι μόδα είναι αυτή. Πολύ στόμφος, ρε παιδιά. Πολύ στόμφος σε αρκετές μεταδόσεις. Και το θέμα είναι ότι μπαίνουν νέα παιδιά και προσπαθούν να μιμηθούν τους παλιότερους και διαλέγουν ακριβώς αυτό το στυλ, το στόμφο. Με κάτι εκφράσεις, ας πούμε, κλισέ, οι οποίες στα μάτια τους. Καλά, τώρα αυτό έχει γίνει τραγωδία με το. Δηλαδή, μιλάμε, γελάει ο κόσμος με το διάλειμμα ενυδάτωσης. Μάλιστα. Η ΕΡΤ λέει έδωσε, για να το δω, πάνω από 620.000 ευρώ για να τις φτιάξουν άλλοι βιντεάκια για το Μουντιάλ.
4: 8.000
14: αναρτήσεις. Από όσο πάει η ανάρτηση έτσι. Για διαίρεσε το να δεις. Για βγάλει τη διαίρεση λίγο να δούμε. Αυτές είναι δουλειές, φίλε. Δηλαδή δεν είχε η ΕΡΤ κόσμο και έκανε προσλήψεις για να τις φτιάξουν βιντεάκια.
4: 77,5 ευρώ.
14: 77 η ανάρτηση. Μάλιστα. Δεν θα κάνει ένας, ας πούμε, από αυτούς 100 αναρτήσεις 40 μέρες. Αν κάνει 1000. Γιατί οι αναρτήσεις είναι απίστευτα πολλές και λογικό είναι, μουντιάλ είναι. Τι 100 λέγω. Αυτά είναι ήπια. Δηλαδή θα παίζουν κάτι 10.000 40 μέρες, κάτι 5.000 και κάτι 8.000, για να μην πω και παραπάνω. Εντάξει, παιδιά τώρα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, έλεγα για τις μεταδόσεις. Πολύ στόμφος, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
4: Ποδόσφαιρο
14: μεταδίδεται, πραγματικά δηλαδή. Δεν μεταδίδεται ούτε καμιά συνδιάσκεψη σοφών και επιστημόνων που αναλύουν τεχνική νοημοσύνη ή την τρύπα του όζοντος ή την πυρηνική επιστήμη και την συνεισφορά της στον πλανήτη. Ποδόσφαιρο μεταδίδεται. Ποδόσφαιρο γαμώτη μου, έλεος πια δηλαδή με κάτι εκφράσεις. Δεν μπορείτε να πείτε απλά πράγματα, ότι κάνουν αντεπίθεση, ότι κλείνουν τους χώρους, ότι βρίσκουν κενό χώρο, ότι μπαίνει από τα δεξιά. Τι είναι αυτές τις αγλαμάρες που έχετε βιβλιά, καν μας κάνει να ξεκάσουμε το πρόσφαιρο. Το λέω εξαίρεση και το λέω και μου έκανε εντύπωση μεγάλη, ήταν η καλύτερη μετάδοση που είδε, ήταν ο Γιάννης ο Καραλής. Πραγματικά πάρα πολύ καλή μετάδοση. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έναν ακροατή περιμένουμε να βγει να μας κάνει την κλήρωση για τον τυχερό που θα πάει στην. Τυχερή μπορεί να είναι, για τα δύο άτομα δηλαδή που θα πάρουν ένα εισιτήριο για την Αμοργό, να μας πει η Ειρήνη από ποιο νούμερο έως ποιο νούμερο, πόσες συμμετοχές είναι. Μισό λεπτό να βρούμε εδώ τα δικά μας.

0: Λοιπόν, έχουμε 21 συμμετοχές. Πρέπει να βρούμε ένα αριθμό από το 1 μέχρι 21 και επειδή ακόμα κάποιος δεν έχει βγει, θα πάρω εγώ το ρίσκο. Τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι δεν είναι το 7. Αυτό το πράγμα δηλαδή που σας βγάζουμε όλοι και λέτε τον αριθμό της ομάδας, ο Μένε Παναθηναϊκός, ο άλλος 13, ο Ολυμπιακός λέει 7. Έχετε κληρώσει 7 φορές το 7 μέχρι τώρα. Λοιπόν, γιατί πήρε το Ολυμπιακή. Θα πω το νούμερο από το 1 έως το 21, το 17. Το τυχερό μας νούμερο, τη μέρα των γενεθλίων μου. Ειρήνη, γράψτε μας σας παρακαλώ ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή, το νούμερο 17. Ο Νίκος Βάρτης, ο κύριος Νίκος Βάρτης ή Βαρτής, δεν ξέρω τον τόνο, είναι ο τυχερός που κερδίζει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή με την Blue Star Ferries από Αθήνα. Από ψέματα, δε, εντάξει. Από Πειραιά για Αμοργό.
1: Από Αθήνα.
0: Ναι.
1: Κάτω την Ακρόπολη,
0: ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί. Καλά να είμαστε. Σας αποχαιρώ με ένα τραγουδάκι. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο έρευνας για το Qatar Gate, ο ίδιος με ανακοίνωσή του τονίζει πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του στο θέμα και πως το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ενήμερες της κατάστασης, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί αφού απαιτείται η άρση ασυλίας. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Αβραμόπουλος. Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Ακρέφνιου Βιωτίας και στα δύο ρεύματα λόγω της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, μήνυμα από το 112 ενημέρωνε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συναγερμός νωρίτερα σήμανε και για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα, η οποία ελέγχθηκε. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Τραγική ήταν η κατάληξη στην εξαφάνιση του 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στο Γουδί. Για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο και ανακοίνωσε πως βρέθηκε νεκρός. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρχές. Για την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και των ακόμη 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός mail, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Διαχωρίζω το ποινικό από το πολιτικό σκέλος, ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών ή σωματέμποροι επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους». Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον 13 νεκροί από την έκρηξη στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Κατάρ. Ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας δήλωσε πως το περιστατικό δεν πρόκειται να επηρεάσει τις εξαγωγές, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ατύχημα και όχι για δολιοφθορά ή εχθρική ενέργεια. Στις 8 αγώνες μεταξύ Αργεντινής-Αυστρίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 12 Γαλλία-Ιράκ στην ίδια διοργάνωση. Ο καιρός. Έθριος θα είναι και αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε εδώ στο δικό μας δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε εξελίξει στη Βρετανία. Ο Στάρμερ χαιρέτησε, σε κανέναν δεν θα λείψει και πάντως δεν θα λείψει σε πάρα πολλούς Βρετανούς. Αλλά ο επόμενος από ό,τι φαίνεται ενδέχεται να είναι κάπως χειρότερος. Στην ίδια ατζέντα. Θα τα δούμε. Έχουμε εξελίξει στο ΝΑΤΟ, έχουμε εξελίξει στο Ουκρανικό μέτωπο, έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ιράν. Όπου εκεί υπήρξε εξέλιξη κατά τη γνώμη μας, εννοώ προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας, κατά τη γνώμη μας η υποτροπή παραμονεύει. Κρατήστε το, έχουμε πολύ παρασκήνιο βαθύ από αυτά που δεν ακούγονται αλλού. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τη Βρετανία και την παρέτηση του κ. Στάρμερ από την Πρωθυπουργία. Με τις διαδικασίες να δρομολογούνται πλέον για τη διαδοχή του για τον Ιούλιο, το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου χοντρικά. Ξεκινάμε από αυτό. Απόστολος Πιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, Στάρμερ χαιρέτησε, δεν νομίζω θα λείψει σε πολλούς Βρετανούς, το αντίθετο. Και έχουμε διαδικασίες διαδοχής. Τι βλέπετε εκεί?
1: Κοιτάξτε, ήταν δεδομένο ότι θα χαιρετήσει. Απλά περίμεναν να εκλεγεί βουλευτής ο Άντι Μπέρναμ, διότι αν θυμάστε το Μάιο μετά από τις τοπικές εκλογές, αυτοί που τον ήθελαν να φύγει δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο ποιος θα τον αντικαθιστούσε. Οι περισσότεροι ήθελαν τον Μπέρναμ, αλλά δεν ήταν βουλευτής, άρα δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος. Οπότε έκανε πίσω, ένας βουλευτής παρατήθηκε, ένας βουλευτής των εργατικών, για να μπορέσει εκείνος να είναι υποψήφιος. Οι εκλογές έγιναν την προηγούμενη Πέμπτη, εξελέγει πανηγυρικά. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη να μην είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Στάρμερ.
0: Η ατζέντα του είναι η ίδια και λίγο χειρότερη από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Είναι, θεωρείται soft labor, δηλαδή είναι κάτι μεταξύ, ανάμεσα από τον Στάρμερ και τον Κόρμπιν. Είναι χειρότερος και το επίσης, αν θέλετε, χειρότερο είναι ότι έχει προσωπείο το οποίο μπορεί να τραβήξει κεντρώους. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή περιμένουμε τώρα τις επόμενες δημοσκοπήσεις με αυτόν πρωθυπουργό ουσιαστικά, έτσι, και στους Λέιμπορ και ηγέτη των Λέιμπορ, να δείξουν μια ενίσχυση του κόμματος. Τώρα, αυτό που θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα στο, δηλαδή έχει και τα αρνητικά του, έχει τα θετικά του αυτό. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι τελειώνουν οι μουρλοπράσινοι. Γιατί είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο να είναι δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά. Είχαν φτάσει στο δημοσκοπικά σου και στο 16% και στο 17%. Στις τοπικές εκλογές δεν τα πήγανε όσο καλά περιμένανε και από εκεί άρχισαν να πέφτουν, και όταν είναι δεύτερο κόμμα πέφτουν περισσότερο τα φόντα πάνω τους, οπότε φάνηκαν οι πολιτικές τους, οι οποίες αρκετές ήταν πολύ ακραίες, άρχισαν να πέφτουν, πλέον είναι σε μονοψήφια και θεωρώ ότι με τον Μπέρναμ θα μειωθεί το ποσοστό τους ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα γίνει στο...
0: Θα τους πάρει τις δεξαμενές, ναι.
1: Άρα εδώ έχουν συντηρητικούς πλέον. Πώς θα απαντήσουν οι συντηρητικοί στο σύνολό τους, έτσι. Από τους conservatives, τους Tories, μέχρι το Reform και το Restore.
0: Μέχρι τον Farage και τον Low. Άρα εδώ έχουμε μία μετατόπιση σε ακόμα πιο ακραία αριστερή κατάσταση για τους εργατικούς, έτσι.
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να πάνε πολύ ακραία, γιατί ο αντίπαλος πόλος είναι από την άλλη. Δεν θα κάνουν βήματα να πάρουν τους πρασίνους, να μαζέψουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι τους παίρνει να πάνε σε επίπεδα Κόρμπιν. Γιατί μετά θα τους φύγει πάρα πολύ από το κέντρο. Όσο αντέχει το προσωπείο του κεντρώου, του Μπέρναμ, τότε ενδεχομένως να κάνουν κάποιες κινήσεις. Αλλά αυτό μέχρι τις εκλογές του 2029 πιστεύω θα φθαρεί. Έχουμε 3 χρόνια, έτσι, δεν είναι λίγο.
0: Άρα τώρα αντικατέστησαν τον Στάρμερ ως Σταρμένο, αλλά στην ουσία φέρνουν έναν ο οποίος έχει την ίδια ατζέντα και λίγο πιο αριστερή. Άρα ποιο είναι το κέρδος τους, ότι έχει φθαρεί ο Στάρμερ?
1: Ο Στάρμερ δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Στάρμερ ήθελε πάρα πολύ δύναμη για τον εαυτό του. Δεν ήξερε πώς να τις διαχειριστεί τη δύναμη αυτή. Έβγαλε πολύ αυταρχικό πρόσωπο με όλα αυτά τα οποία προσπαθούσε να περάσει. Και το Digital ID, αν θέλετε, το ότι η Βρετανία ήταν η νούμερο ένα χώρα στο να κυνηγάν κόσμο για πώς τα social media να τους κυνηγάει η αστυνομία. Νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα ενδεχομένως να δούμε μια περισσότερη ηρεμία. Στην ατζέντα όμως την άλλη, ναι. Δηλαδή θα έχουμε έναν πρωθυπουργό που θα έχει την ίδια ατζέντα πάνω κάτω, αλλά θα έχει καλύτερο πρόσωπο, το οποίο, ξαναλέω, είναι πιο επικίνδυνο.
0: Ναι. Γιατί θα παραπλανά
1: τις
0: κεντρώσεις εξαμερίες. Αυτό τώρα πώς θα λειτουργήσει στον άλλο πόλο, στον ευαίτερο συντηρητικό, σε όλα αυτά που αναφέραμε, δηλαδή στους Tories, στον Farad, στο Reform, στο Restore του Low κλπ. Εκεί θα υπάρξουν άραγε ανακατατάξεις ή συσπυρώσεις.
1: Εκεί θα πρέπει να δούμε πόσο μπορεί να αντέξει το Reform να βρίσκεται κοντά στα ποσά του 25-30%. Εάν συνεχίσει να το αντέχει αυτό, τότε δεν έχει, αν θέλετε, κανένα λόγο να συζητήσει την οποιαδήποτε συνένωση με Tories ή μελικά. Θα προσπαθήσει να κάνει, θα προσπαθήσει να τους εξαγοράσει εντός εισαγωγικών, δηλαδή να πάρει τα ποστά τους, να πάρει τους ψηφοφόρους τους. Κανονικά, εφόσον ένα στρατόπεδο από τη μία διαμορφώνεται και αρχίζει να ανεβαίνει τα ποσοστά του, θα έλεγα ότι θα πρέπει να το δουν και η άλλη μεριά, ούτως ώστε να, και αυτοί να προσπαθήσουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους μαζί, αλλά το Restore αποτελεί βαλβίδα ασφαλείας. Mm. Δηλαδή, αν το Reform ανέβει στην κυβέρνηση μαζί με τους Tories, κάνει μια συγκυβέρνηση για παράδειγμα, και δεν τα πάνε καλά, υπάρχει κάπου να πάει ψήφος μετά.
0: Ναι, εδώ να επιθυμίσω. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Ότι Reform Tories, ναι, αν μπορέσουν να κάνουν κάτι μαζί, δηλαδή όχι να ενωθούν στους κόμματα, αλλά εκεί που κατεβάζει ο ένας, να μην κατεβάσει ο άλλος υποψήφιο, να στηρίξουν ο ένας τον άλλον δηλαδή στις εκλογές. Ούτως ώστε να μαζί να μπορέσουν να κάνουν μια κυβέρνηση, και αν δεν τα πάνε καλά, να υπάρχει το Restore σε Φεβρία.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο Restore είναι του Rupert Lowe, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα του Farage, έχει φτιάξει ένα πιο συντηρητικό, πιο εθνοκεντρικό κόμμα. Είναι αυτός ο οποίος έκανε και αποκάλυψε και δημοσιοποίησε την έρευνα για τη μαζική κακοποίηση 250.000 τουλάχιστον κοριτσιών από πακιστανικές συμμορίες. Ο οποίος κατηγορεί τον Farage ότι έχει συστηματικοποιηθεί πολύ, ότι έχει απολέσει.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχει κάνει ο Farage, και το έχει κάνει γιατί πολύ απλά είδε ότι είχε φτάσει ένα ταβάνι σε συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων και αναγκαστικά έπρεπε να ανοιχτεί, αν ήθελε να ανέβει, σε κάποιες άλλες. Μεγαλύτερες μεν. Αλλά αυτό άφησε κενό στα δεξιά του και το εκμεταλλεύτηκε ο λόγο.
0: Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον. Άρα, πρώτο δεκαμεθήμερο του Ιουλίου, λογικά θα έχουμε τις εξελίξεις στο εργατικό και θα δούμε κόμμα και θα δούμε πώς θα πάει από εκεί και πέρα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 αλλά προς Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έγινε στο Ιράν και τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, όπου κατέληξαν σε μία πρώτη φάση, αλλά υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο κατανοητό γίνεται, γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα από όσο φαίνονται. Και εντός του Ιράν, στους μηχανισμούς των φρουρών της Επανάστασης και των υπολείπων, και σε ό,τι αφορά στις ΗΠΑ και κυρίως ό,τι αφορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Κατά τη γνώμη μας, παραμένουν έφλεκτα. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, διαβάζω για να δώσουμε ένα στίγμα τους πανηγυρισμούς των Ιρανών, με ό,τι την προπαγάνδα που αυτό μπορεί να στεπάγεται κλπ. Ότι το Ιράν, διαβάζω από το ημιεπίσημο πρακτορείο, έτσι το ΤΑΣΝΙΜ, που λέει ότι το Ιράν έχει καταφέρει κόντρα στις επιθυμίες και τις επιδιώξεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ να γίνει μέρος του μηχανισμού ασφαλείας στον Λίβανο, και έχει καταφέρει να εγκαθιδρύσει ένα μηχανισμό που θα εφαρμόζει την πρώτη παράγραφο στην αρένα του Λιβάνου. Παίζουν τα αρέστα τους οι Ιρανοί για να προστατεύσουν τη Χεζμπολά και να βγάλουν το Ισραήλ έξω από τον Λίβανο, έτσι.
1: Ναι, σαφώς. Σαφώς. Και πλέον και σύμφωνα με τα λεγόμενα κιόλας και του ΑΟΥΝ, μιλάμε για μια καθαρά, και έναν καθαρά ιρανικό δάκτυλο εντός του Λιβάνου.
0: Ναι, ναι. Από ότι ΑΟΥΝ,
1: ένα από τα περίφημα πλοκάμια του χταποδιού, όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Ναφτάλι Μπένετ, που αναφέρεται στην στρατηγική των πυροεξουσίων του Ιράν. Το σημαντικό, Λάμπρο, είναι το εξής, ότι στο Ιράν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μία αλλαγή καθεστώτος, με την έννοια της αλλαγής, της καθαυτής αλλαγής καθεστώτος. Έχουμε όμως ένα τροποποιημένο καθεστώς. Δηλαδή, αγγλιστεί ένα changed regime, όχι regime change, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το τροποποιημένο καθεστώς αφενός είναι πιο στρατιωτικοποιημένο, πολύ πιο σκληροπυρηνικό, και ταυτίζει πλέον το κλασικό σιητικό δόγμα, το ταυτίζει και με μια μεσαιανικού χαρακτήρα αποστολή και με μια υψηλή στρατηγική που αναφέρεται στην δημιουργία ενός ξεκάθαρου ιρανικού πόλου, σιητικού πόλου επιρροής σε όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν διαφέρει σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. Γιατί το συγκεκριμένο καθεστώς είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει βία. Δεν υπάρχει η λογική της αναμονής και της ανταπόδοσης χτυπημάτων. Υπάρχει και η λογική και των προληπτικών χτυπημάτων πλέον. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα λέγαμε ότι το σπαθί βγήκε από το θικάρι, και είχα αναφερθεί και μετά την 7η Οκτωβρίου ότι σε εκπομπή η δική μας, ότι από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε πόλεμο εξόντωσης, εγκαταλείπεται η παλαιά αναμονή εξελίξεων που είχε να κάνει και με τις ισορροπίες, τις περιφερειακές ισορροπίες που είχαν διατηρηθεί από το 79 και μετά, και κυρίως από το πέρας του πολέμου Ιράν-Ιράκ, και από τη συμφωνία Ομπάμα με το
0: καθεστώς τότε.
1: Με το καθεστώς.
0: Ναι, ναι.
1: Πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία επικράτησης.
0: Η διαδικασία
1: επικράτησης περιλαμβάνει τα πάντα. Υπονόμευση, προληπτικά χτυπήματα, πληρεξούσιοι οι οποίοι εμφανίζονται ως αυτόνομοι παίκτες, αλλά τελικά είναι μέρος ενός καλωστημένου σχεδίου αποκεντρωμένου που δημιουργούν τετελεσμένα και επηρεάζουν καταστάσεις σε μια μεγάλη περίμετρο που θεωρείται η ασφάλεια του Ιράν. Αντιστοίχως και του Ισραήλ, δηλαδή αντιστοίχως και το Ισραήλ έχει ακολουθήσει μια στρατηγική που
0: περιμέτρου.
1: Περιμέτρου, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Και οι δύο περίμετροι όμως συγκρούονται, γιατί πέφτει μία πάνω στην άλλη. Και τώρα είναι ποιος θα επικρατήσει.
1: Έτσι ακριβώς συγκρούονται, και εδώ πρέπει να θυμηθούμε και την περίφημη στρατηγική περιμετρικού πολέμου που είχαν εφαρμόσει οι Βυζαντινοί, γιατί έχει απόλυτη εφαρμογή στον 21ο αιώνα. Mm-hmm. Έχω και ένα σχετικό άρθρο mm-hmm. επ' αυτού τις επόμενες μέρες. Ωραία. Είναι από τα τελευταία άρθρα για το καλοκαίρι, πριν εκτάκτων γεγονότων. Αλλά έχει σημασία να δούμε το πώς μια περιμετρική στρατηγική με διάφορα εργαλεία είναι χρήσιμη από τον 10ο-11ο αιώνα έως σήμερα. Όσο δηλαδή υπάρχουν και αφομοιώσεις αυτού του τύπου της στρατηγικής και από τους Ιρανούς και από τους Ισραηλινούς.
0: Και από την Τουρκία υπάρχει. Οι Τούρκοι ήταν οι πρώτοι που το υιοθέτησαν. Φτιάχνοντας τον περίγυρό τους.
1: Και από την Τουρκία και από πολλές χώρες.
0: Φτιάχνοντας τον περίγυρό τους. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι έχει γίνει τώρα μέχρι στιγμής. Οι Ιρανοί, από ό,τι φαίνεται, παρά τις κόντρες και τις συγκρούσεις, πήραν πράγματα. Το Ισραήλ βέβαια είναι εξοργισμένο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κρίση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, έτσι ο Αραχτσί, δήλωσε ότι έχουν αρθεί οι περιορισμοί στην εξαγωγή πετρελαίου και στα πετροχημικά προϊόντα, ότι έχει αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός ακριβώς για να μπορούν να γίνουν εξαγωγές, ότι ορισμένα από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια έχουν ήδη απελευθερωθεί και διοχετεύονται στο Ιράν, και ότι ένα ευρύ σχέδιο ανοικοδόμησης έχει ήδη συμφωνηθεί. Και σημειώνει ο Αραχτσί, τονίζει ότι το πρώτο πραγματικό τεστ για το συντονισμό με τους Αμερικανούς θα είναι η ανακοχή και η χειρία στον Λίβανο. Θέλουν οπωσδήποτε να προστατεύσουν την Χεζμπολάχ εκεί, γιατί είναι σε μια κρίσιμη φάση.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και μια σημαντική επίτευξη αποτελέσματος, ναι. Δηλαδή μια νίκη των Ισραηλινών στο Λιτάνι από την 7η τεθωρακισμένη ταξιαρχία, τον IDF, που κατέστρεψε τούνελ της Εσπολά, κατέστρεψε υποδομές και επί της ουσίας δημιούργησε ένα διάδρομο ασφαλείας.
0: Και έχει περικυκλώσει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση εκεί, η οποία είναι υπόγεια, καμία σχέση με τα τούνελ της Χαμάς. Είναι μια υπόγεια βάση τεράστια, την οποία την έχουν περικυκλώσει οι Ισραηλινοί, έχουν εγκλωβίσει αρκετούς εκατοντάδες της Χεζμπολάχ εκεί μέσα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, έχουν απώλειες οι Ισραηλινοί, αρκετές δεκάδες, αλλά το γεγονός ότι επιμένουν παρά τις απώλειες επιβεβαιώνει το πόσο στρατηγικός είναι ο στόχος. Γι' αυτό οι Ιρανοί θέλουν οπωσδήποτε να υπάρξει και χειρία για να απεγκλωβίσουν τους δικούς τους από την Ισραηλινή τανάγια.
1: Ναι, γιατί μια ξεκάθαρη νίκη των Ισραηλινών εναντίον της Χεζμπολάχ αποδυναμώνει και το αφήγημα των Ιρανών. Έτσι, αποδυναμώνει και τις επιλογές των Ιρανών. Είναι ένα σκάκι αυτό. Mm-hmm. Και έχουμε πει πως λειτουργεί το σκάκι στην περίπτωση των Ιρανών. Υπάρχει μια λογική φθοράς. Είναι πιο αργές οι κινήσεις, αλλά είναι πιο στρατηγικού χαρακτήρα, πιο μεσοπρόθεσμες. Αυτό που μπορεί να τεινάξει τη στρατηγική των Ιρανών στον αέρα είναι τα γρήγορα, τα άμεσα αποτελέσματα σημαντικού αντικτύπου, δηλαδή τις κρίσιμες υποδομές και στο ίδιο το καθεστώς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι οι Ιρανοί έχουν τη δυνατότητα να εργαλειοποιούν τη διπλωματία υπέρ τους, γιατί η αμερικανική διπλωματία δεν βασίζεται στο πρωτόκολλο. Στα πρωτόκολλα της διπλωματίας, βασίζεται στα ένστικτα, στο ένστικτο του Βάνς, του Τραμπ και 2-3 ακόμα ανθρώπων, ναι, που βρίσκονται στο στενό περίγυρο.
0: Κούσναρ κλπ.
1: Ναι, ναι, οι οποίοι όμως δεν γνωρίζουν επί της ουσίας τα βασικά πρωτόκολλα της διπλωματικής πρακτικής. Δηλαδή κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο και δίνουν την εντύπωση της ήτας. Της απριόρι ήταν, ναι, ναι, το πεδίο των διαπραγματεύσεων. Και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι η πεμπτουσία των υβριδικών δογμάτων. Το έχω αναφέρει πολλές φορές, είναι η λογική του υψηλού αντικτύπου με εργαλειοποίηση συγκεκριμένων μέσων ταυτόχρονα ή κατά στάδια. Αυτό το πλαίσιο δεν αφορά μόνο στρατιωτικά μέσα ή μη στρατιωτικά μέσα. Αφορά χρήση εργαλείων και μέσων αναπερίσταση.
0: Την εικόνα, τις εντυπώσεις, τη σημειολογία, τους συμβολισμούς.
1: Τα πάντα επηρεάζουν κατά ένα ποσοστό στο στρατηγικό πεδίο, γιατί αφήνουν στρατηγικό αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η λογική του υβριδικού πολέμου και των υβριδικών δογμάτων. Δεν έχει καμία σχέση με αποσπασματικά μέτρα, εργαλεία, όπως ας πούμε ο πληροφοριακός πόλεμος, όπως πολλοί αναφέρουν. Είναι ένα σύνολο, ένα ολιστικό πλαίσιο, και αυτό το επαναλαμβάνω, Λάμπρο, γιατί εξακολουθώ να ακούω πράγματα στη δημόσια σφαίρα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια εξελικτική διαδικασία αυτή. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι fixed, είναι δεδομένη.
0: Σταθμίζεται διαρκώς. Σταθμίζεται διαρκώς, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, σταθμίζεται διαρκώς. Ναι. Όπως ακριβώς το λες.
0: Για να δούμε που θα πάει. Έγινε, βάζουμε άνω τελεία. Πάντως αυτή η εικόνα, η εντύπωση, ακόμα και αν είναι σφαλμένη πέρα αμερικανικής υποχώρησης, δημιουργεί στρατηγικού χαρακτήρα εντυπώσεις και αποφάσεις. Αν κάποιος μπορεί να θεωρεί λάθος, εκτιμά λάθος, αν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί έχουν αδυναμία, θα οδηγηθεί σε αποφάσεις. Δηλαδή, ακόμα και να μην ισχύει, οι επιπτώσεις θα υπάρξουν. Μπορεί στην πορεία να κάνει λάθος και να το πληρώσει. Αλλά έχουμε αποτελέσματα από την εικόνα, από την εντύπωση, έτσι.
1: Λάμπρο, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Αμερικανική αντιπροσωπεία περίμενε τους Ιρανούς.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του δίνει την εικόνα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και περίμενε ο ίδιος ο Βάνς.
0: Περίμενε ο Βάνς. Ο Αραχτσί δεν τον χαιρέτησε. Δεν υπήρξε χειραψία. Έτσι, αρνήθηκε. Ο δε Καλιμπάφ δεν μπήκε μέσα πριν αποχωρήσουν οι κάμερες, γιατί δεν ήθελαν οι Ιρανοί καν να υπάρχει φωτογραφία, να υπάρχει εικόνα μαζί με
1: η σημειολογία. Είναι οι Ιρανοί, μην ξεχνάμε κάτι, είναι Σιίτες, είναι Μουσουλμάνοι, έτσι, αλλά είναι και τυπλούχοι αυτοκρατοριών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα τυχαίο έθνος Ιρανοί. Η Ιρανία είναι ένα έθνος το οποίο έχει μια αυτοκρατορική παράδοση αιώνων.
0: Ναι.
1: Αυτή την αυτοκρατορική παράδοση, ανεξαρτήτως σε τι θέση βρίσκονται, ανεξαρτήτως πόσο σιιτισμός και πόσο χωμεϊνισμός ουσιαστικά, πώς δηλαδή η Ισλαμική Επανάσταση του 1979 διέλυσε τα βασικά χαρακτηριστικά της περσικής ιρανικής διπλωματίας, εν τούτης ορισμένα στοιχεία
0: παραμένουν,
1: παραμένουν, γιατί είναι κομμάτι της στρατηγικής κουλτούρας του Ιράν
0: και τα χρησιμοποιούν και επιλεκτικά. Έγινε, Κωνσταντίνε, επανερχόμαστε σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στις καραμπόλες που επίκυνται στο ΝΑΤΟ εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής τον Ιούλιο στην Τουρκία. Ορισμένες εξ αυτών μας αφορούν και θα μας επηρεάσουν. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση. Μας ακούς, Θανάση?
1: Ναι, έλα.
0: Έλα, συγγνώμη, έλα. Έλα, για πες.
1: Σε ακούω μόνο λίγο βαθιά, να ξέρεις.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα? Τώρα με ακούς καλύτερα?
1: Ναι.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα?
1: Τώρα σε ακούω πολύ καλά.
0: Ωραία, εντάξει. Ωραία,
1: μάλιστα.
0: Okay. Λοιπόν, για πες, λέγαμε για τον ΝΑΤΟ ότι έχουμε καραμπόλες, έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στα αρχές Ιουλίου, υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί, αλλά λόγω της όλης περίπτωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, τη Χεσμολάχ και όλα τα σχετικά και την κρίση με τη σχέση με το Ισραήλ, έχουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, αν έχει περιθωριοποιηθεί, δεν ακούγονται πολύ. Τι θέλω να πω? Πρώτα απ' όλα είναι η κρίση της σχέσης της Πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με τον Τραμπ. Υπήρξε και δεύτερη συνεχής επίθεση ότι η Ιταλία δεν συνδράμει όπως θα έπρεπε να συνδράμει. Χαρακτηριστικά ο Τραμπ είπε ότι εμείς έχουμε στηρίξει την Ιταλία σε πάρα πολλά διεθνή ζητήματα τις τελευταίες δεκαετίες και όταν ζητήσαμε μια βοήθεια από την Ιταλία σε θέματα ναυτικά στον κόλπο των πετρελαίων, δεν υπήρξε συνδρομή εκ μέρους της κυρίας Μελόνι και του Υπουργού Άμυνας του Κροσέτο. Αυτό είναι το ένα. Όμως τι γίνεται τώρα? Αύριο την Τετάρτη θα γίνει συνάντηση στο Βερολίνο προσκεκλημένη του Μέρτς, από ό,τι γνωρίζω, των ηγετών της Πολωνίας, δηλαδή είτε του Τούσκ είτε του Ναρόφσκι, του νέου Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί έχουμε εξελίξει στο Λονδίνο, του Γάλλου Προέδρου Μακρόν και βεβαίως ορισμένων άλλων ηγετών. Πιθανότατα δεν έχει επιβεβαιωθεί για τους δύο που θα πω, του νέου Πρωθυπουργού της Ολλανδίας και βεβαίως και, και των Φιλανδών. Του Προέδρου Αλεξάνδρου Στούμπου, ο οποίος διατηρεί σχέσεις και από εδώ και από εκεί.
0: Συγγνώμη, αυτή είναι η ομάδα των 6 που έχουν φτιάξει τους άλλους?
1: Είναι η ομάδα των 6, σωστά το λες. Συν πιθανότητα την Ολλανδία και την ορισμένη και κάποιες άλλες χώρες.
0: Η ομάδα των 6 είναι προσαφαιρέσεις. Είχε φτιάξει ένα πυρήνα η Γερμανία, είχε προαναγγείλει ένα πυρήνα 6 κρατών με προσαφαιρέσεις. Μετά αναλόγως, έτσι.
1: Σωστά. Και ιδιαίτερα οι Ολλανδοί και οι Φιλανδοί που είναι φιλοδιακείμενοι πάρα πολύ με τους Γερμανούς. Τώρα η συζήτηση είναι και στρατιωτική μαζί τους, ενώ θα γίνει μια ανάλυση των συμπερασμάτων από το τελικό κείμενο της Συνόδου του Evian στη Γαλλία, του G7, την προηγούμενη εβδομάδα, όπου εξετάσαν διάφορα θέματα όπως είναι η κατάσταση στον κόλπο, ενώ με το Ιράν, οι απειλές και τη Χεσμολάχ στο Λίβανο, αλλά και βέβαια και θέματα ανατοϊκά εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και μετά τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας που συζητήσαμε λάμπρο το τελευταίο 48ωρο. Τώρα τι γίνεται? Από ό,τι βλέπω και από ανατοϊκές πηγές θα γίνουν μετακινήσεις κυρίως αεροπορικών δυνάμεων πέραν των Χερσαίων. Πληροφορίες φέρνουν ότι αεροσκάφη βαρέα βομβαρδιστικά των Αμερικανών Β2 και Β52 θα σταθμεύουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ολλανδία. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για μη πυρηνικούς ρόλους, θέλω να το τονίσω αυτό, για μη πυρηνικούς ρόλους. Έχουν πει στους πυρηνικούς ρόλους είναι αποκλειστικά επικεντρωμένοι οι Αμερικανοί. Αλλά όλα τα άλλα κράτη θα μπορούν αυτή τη στιγμή να θα έχουν στη διάθεσή τους επιπρόσθετο αριθμό ανατοϊκών αεροσκαφών, τα οποία θα μπουν υπό την ομπρέλα των κρατών αυτών, όπως και αεροσκάφη F-16 και F-15.
0: Συγγνώμη, αυτά θα είναι αμερικανικά ή...
1: Αυτά είναι αμερικανικά, ναι, γιατί τα Β2 και τα Β52 και τα επιπρόσθετα F-16 και F-15.
0: Α, συγγνώμη, για τέτοια, μιλάμε για Β2 Β52, αλλά τα αμερικανικά, τα οποία πώς θα διατεθούν, σε...
1: Κυρίως οι Βρετανοί που έχουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο... Fairchild, δηλαδή στο μεγάλο αεροδρόμιο στο οποίο σταθμεύουν μόνο στην Ευρώπη που σταθμεύουν τέτοια αεροσκάφη, πιθανότατα φέρεται ότι 2+2 θα σταθμεύουν εκεί και θα είναι για ρόλους του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Δεν θα εμπλέκονται οι Αμερικανοί στο decision making. Είναι σημαντική αλλαγή γιατί...
0: Συγγνώμη, να καταλάβουμε. Δηλαδή οι Αμερικανοί θα διαθέσουν τα μέσα...
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα έχουν τις αποφάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Θα διαθέσουν, ας πούμε, τα βομβαρδιστικά τους, τα Β2, Β52.
1: Θα έχουν μόνο τις αποφάσεις για πυρηνικά σενάρια. Ένα, δεν θα έχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις για θέματα που έχουν να κάνουν με συμβατικούς ρόλους. Κυρίως για τα F-16 και F-15 που είναι στο Αβιάνο, αμερικανικά, αυτά που είναι στη Βιτσέντζα, αμερικανικά, στα οποία αυτή τη στιγμή αυτά θα διατεθούν στο ΝΑΤΟ, δηλαδή θα τα αποσύρουν οι Αμερικανοί από τους καθαρά αμερικανικούς ρόλους στην Ευρώπη και θα τα δώσουν αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ. Είναι περίπλοκη η κατάσταση.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή εκχωρούν ή παραχωρούν μέσα οπλικά συστήματα στο ΝΑΤΟ, όπου το ΝΑΤΟ παίρνει τι αποφάσει. Αλλά το ΝΑΤΟ το καθορίζουν οι Αμερικανοί. Δεν μπορούν να προσθέσουν αποφάσει χωρί του ίδιου.
1: Κοίταξε, υπάρχει δυσφορία στον Τραμπ για πολλά και για πολλού ρόλου του οποίου οι Ευρωπαίοι δεν κάνανε αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουν. Συνεπώ, μην μιλάμε για τι Ηνωμένε Πολιτείε που γύρω στα 10 αεροσκάφη Β52, Β2 και πάνω από 10 Β52. Τώρα τα πιο πολλά από αυτά θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στην Αμερικανική ενδοχώρα. Κοινώς στην αεροπορική βάση Χόντερστραντ στο Μιζούρι ή στην αεροπορική βάση στη Βόρεια Ντακότα. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν πολλά στο Γουάμ, στον Ειρηνικό, αλλά σε μόνιμη βάση, αυτό είναι λάμπρο που θέλω να τονίσω, σε μόνιμη βάση, δηλαδή στην αεροπορική βάση στο Κρουσέστερ Σάιλ, στο Φέρτ Σάιλ, θα είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν είχε αεροσκάφη αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους στρατηγικά βομβαρδιστικά καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Τώρα αυτή τη στιγμή, αν και θα απαιτηθεί εκπαίδευση, θα απαιτηθούν πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολα, αλλά ξέρω ότι τα χειρίζεται ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
0: Ποιοι θα τα χειρίζουν οι Ευρωπαίοι αυτά δηλαδή?
1: Αυτά θα, οι Βρετανοί σίγουρα, ναι, και οι Καναδοί. Αυτό να το αποκαλύψουμε. Οι Βρετανοί και οι Καναδοί θα έχουν ρόλο, αλλά θα μπορούν να παίξουν ρόλο και στις σε Γερμανία, ξέρω εγώ, σε Ιταλία κτλ.
0: Άρα τους λέει, εμείς σας δίνουμε τα μέσα, ναι, σας δίνουμε ορισμένα μέσα και από εκεί και πέρα αναλάβετε εσείς την ευθύνη, την ασφάλεια της Ηπείρου, της Ευρώπης.
1: Σωστό. Θα είναι μάλιστα από τη βάση του Τρόμσο απάνω στην Νορβηγία, από ό,τι είδα ένα έγγραφο χθες το βράδυ, και θα είναι αυτή μέχρι κάτω εδώ στην Ελλάδα, Ελλάδα και Τουρκία. Τώρα, Τουρκία δεν είναι σύμμαχος σταθερή, θα δούμε. Απ' την άλλη πλευρά, Λάμπρο, να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα και σε άλλα σημεία, δηλαδή συνεργασίες τριπλές Αμερικής, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Να δούμε πώς θα κινηθεί και με το, επειδή έχουμε εξελίξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον πολιτικές, ένα αυτό. Και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι η συνάντηση που θα γίνει στο Βερολίνο με πρωτοβουλία του Μέρτς, τη Τετάρτη και Πέμπτη, προφανώς στην προκειμένη περίπτωση, εγώ βλέπω και ενισχυμένο ρόλο της Πολωνίας, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρωάμυνα, συμμετέχει αυσμή σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωάμυνας και βεβαίως την ενίσχυση του στόλου με ντρόνους κτλ. Και αντιπυραυλική, αντιαεροπορική άμυνα. Βλέπω την Πολωνία, η οποία να παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Εκτιμώ από τη συνάντηση, αφισμή θα είναι παρόν και ο Τούσκ, ο Πρωθυπουργός, και ο Ναόμσκι, ο πιο συντηρητικός πρόεδρος της Πολωνίας, να δούμε πώς θα είναι τα συγκεκριμένα πράγματα. Πάντως, ο ΣΑΚΕΡ προβαίνει σε συνεργασία με τον αρχηγό των Αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στο Ραμστάιν, προβαίνει αυτή σε συνεχείς αλλαγές τις τελευταίες ημέρες. Απλώς εδώ, λόγω της κρισιμότητας της Μέσης Ανατολής, Λάμπρο, πρώτη φορά θα τα θίγουμε και δημόσια, δεν έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο, Λάμπρο, είναι ένα σημείο ότι έχει αλλάξει το ουκρανικό δόγμα και αυτό δεν το έχουμε δει. Με χτυπήματα στην Κρυμαία. Και, δηλαδή και χτυπήματα πέραν των εργοστασίων, διελιστηρίων, πυρομαχικών κλπ. Της Ρωσίας, που είναι πολλά τα χτυπήματα. Είναι πολλά και στο Κρασνοντάρ, είναι στο Ροστόφοντον, είναι αυτή τη στιγμή στο Μπριάνσκ. Τώρα μου έρχονται στο μυαλό μου κάποιες από τις τελευταίες επιθέσεις. Είναι αυτή τη στιγμή ορισμένα στο Βορονέτς κτλ. Τα χτυπήματα είναι πάρα πολλά. Και έχει ευνηδιαστεί το ρωσικό γενικό επιτελείο από τα μαζικά πλήγματα και με ντρόνους και με πυράβλους. Τα ντρόνους, αυτοί που κάποιοι προφανώς δεν το συζητώ ότι καταρρύπτονται, δεν το συζητώ από τη ρωσική αεράμινα, αλλά εδώ κάποια από αυτά έχουν περάσει και έχουν υπάρξει απώλειες. Και κυρίως απώλειες στα διελιστήρια, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η παραγωγή και η εξαγωγή ρωσικών.
0: Έβγαλε η Gazprom ανακοίνωση για δελτίο στην καυσίμων στη Μόσχα.
1: Ακριβώς. Σωστό. Τώρα στην Κρυμαία τι γίνεται? Στην Κρυμαία έχουν γίνει χτυπήματα τελευταία στις στρατηγικές βάσεις της Γιάλτα και της Φεοντοσίγια, ρωσικές βάσεις, και αυτό που σκοπεύει το Γενικό Επιτελείο της Κρυμαίας για την Κρυμαία είναι στο Ουκρανικό, είναι ότι κόψτε όσο μπορείτε και χτυπήστε την τουριστική περίοδο τώρα το καλοκαίρι στην Κρυμαία, γιατί μην ξεχνάμε ότι πιο πολλοί Ρώσοι πάνε για διακοπές στις αυτές της Κρυμαϊκής, έτσι είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό και την έχουν, ας πούμε, θέσει ως υπαριθμόν ένα χώρο στρατηγικής σπουδαιότητας στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα χτυπήματα που έγιναν στα διελιστήρια πολύ κοντά στην Μόσχα και πολύ κοντά στην περιοχή του Μιχολάεφ, ενώ ας πούμε σε περιοχές που είναι εγκύτατα της, ιδιαίτερα το δεύτερο της Κρυμαίας, αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο, με αποτέλεσμα τα χτυπήματα να προκαλούν κενά. Υπάρχει δελτίο όχι μόνο στη Μόσχα που σωστά είπες, αλλά υπάρχει λάμπρο δελτίο και για ό,τι αφορά φυσικούς πόρους και διάθεση πετρελαίου φυσικού αερίου και για την Κρυμαία, με αποτέλεσμα λέει να δίδεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι είναι κάτοικοι της Κρυμαίας, αν θέλουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, γιατί τα υπόλοιπα στιγμή μπαίνουν υπό καθεστώς ελέγχου. Mm. Να πούμε τέλος, αναφορικά με την Κρυμαία, ότι η νέα ας πούμε, η στρατηγική των Ουκρανών στοχεύει αυτή τη στιγμή κυρίως από πάνω από τον Μπριάνσκ και αψηλά μέχρι τον Κρασνοντάρ, δηλαδή νότια. Σκοπεύουν οι Ουκρανοί να κόψουν εκ νέου. Είχε γίνει στο παρελθόν πριν από χρόνια η σύνοδος που είχαν κάνει οι Ρώσοι στην Κρυμαία, στις κατεχόμενες δυνάμεις. Τώρα αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί σκοπεύουν να χτυπήσουν τη γέφυρα του Κέρτς εκ νέου. Ιδιαίτερα χθες έγιναν κάποια μικροχτυπήματα, τα πω εγώ γιατί δεν έχω επιβεβαίωση, που έγινε λάμπρος στη σιδηροδρομική γέφυρα του Κέρτς. Είναι αυτή που συνδέει την Ουκρανία με την Κρυμαία, έτσι, να πούμε, είναι στρατηγική σημασία για τις επίγειες μεταφορές.
0: Μεταφορές δυνάμεων, ναι.
1: Ακριβώς, σε εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων στις περιοχές της Χερσόνας. Γιατί η Χερσόνα, το ένα μέρος στο δυτικό, είναι υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. Το άλλο από εκεί το έχει καταλάβει από τις πρώτες μέρες του πολέμου η Ρωσία. Κλείνω λέγοντας ότι χτυπάνε αυτή τη στιγμή τη γέφυρα του Κέρτς εκ νέου, πιθανόν και με καταδρομικές ενέργειες της μυστικής υπηρεσίας SBU. Λένε και πολλά σε αυτά οι Ουκρανοί, δεν είναι επιβεβαιωμένα πολλά, αλλά κάποια είναι, δεν το συζητώ. Και επίσης αυτή τη στιγμή να χτυπήσουν και τις διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην ρωσική περιοχή του Κρασνοντάρ Ροστόφοντον με την Κρυμαία. Βλέπουμε δηλαδή την ουκρανική επίθεση, η οποία τις τελευταίες 2-3 μήνες, το έχουμε πει στην εκπομπή σου Λάμπρο, έχει αυτή πάρει διευρυμένες διαστάσεις. Βλέπουμε αυτή τη να παίρνει ακόμα περισσότερες. Άρα συνεπώς στο μέτωπο αυτό τώρα και μετά τη συνάντηση του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα και μετά αυτή τη στιγμή ορισμένες άλλες επαφές σε ανώτατο επίπεδο των Ευρωπαίων, προφανώς η Κρυμαία θα είναι από τα σημεία εκείνα στα οποία θα δεχτεί πολλές και πολυπίκυλες επιθέσεις, είτε με πυραυλικά συστήματα από την περιοχή Μικολάεφ της Ουκρανίας, είτε με μία παδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία τουλάχιστον είναι γνωστό ότι η Ουκρανία έχει κάνει μια λίγα υπολογίσει με πρόοδο και οπωσδήποτε πλήττει ανάλογα εργοστάσια, διελιστήρια και όχι μόνο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, για ακόμα μια φορά.
1: Καλά, και τα δύο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες διαστάσεις και οι δύο. Και αυτό για τον ΝΑΤΟ που είπε ο Θανάσης ο Δρούγος, και αυτό για την Κρυμαία. Όσο κοιτάμε την Μέση Ανατολή, το νου μας εκεί. Θα πέσουν βαριά κάποια στιγμή εκεί, εάν δεν αλλάξει κάτι. Συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αρχίζει.
9: Θέλουν όλοι τα μωρά, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. Μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε παραπολιτικά. Είναι ενδοκομένα Λάμπρος Καλαρίτης. Πάμε να δούμε τώρα μια προέκταση των όσων γίνονται στο Ιράν, τα οποία δεν περιορίζονται σε αυτό το πεδίο, δηλαδή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Αφορούν όλη την περιοχή και αφορούν και εμάς. Υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη στην περιοχή, καθώς επανακαθορίζονται οι περιοχές ελέγχου. Και το μπράντεφερ που γίνεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αφορά αυτό το ευρύτερο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την, με μια συμφωνία η οποία θα ανοίξει το Ορμούζ κλπ. Είναι πολύ ευρύτερο, αφορά όλη την περιοχή. Γι' αυτό είναι και σκληρή η παρτίδα. Είχαμε νωρίτερα τον μια δήλωση, θα τη μεταφέρω ενδεικτικά, ή μάλλον να καλησπέρισω τον πρώτο καλεσμένο. Όχι τον πρώτο, να καλησπέρισω τον επόμενο καλεσμένο, Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, η παρτίδα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η διαπραγμάτευση δεν αφορά μόνο σε μια συμφωνία, αφορά όλη την περιοχή. Επανακαθορίζονται, εκεί είμαστε, δεν έχει ακόμα, επανακαθορίζονται οι χώροι και περιοχές ελέγχου. Και αυτό είναι κάτι που θα τραβήξει πολύ. Διαβάζω ενδεικτικά μία δήλωση των όσων γίνονται από τον επικεφαλής, από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, τον Αζίζη, που λέει το εξής, ότι τα στενά του Ορμούζ, αναφέρεται στους Αμερικανούς, αφού πήραν αυτά που θέλαν έτσι, από την συμφωνία, σε πρώτη φάση, από το μνημόνιο, σε πρώτη φάση, τα στενά του Ορμούζ δεν είναι το προσωπικό σας καζίνο, ούτε η πίσω αυλή σας, ούτε είναι περιοχή των σύγχρονων πειρατών. Είναι ύδατα κυριαρχίας των Ιρανών και οι τελικές αποφάσεις για το τι γίνεται εδώ επαφίεται στον Ιρανικό λαό και στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Εντάξει, έχει προπαγάνδα αυτό μέσα, αλλά είναι και ενδεικτικό, έτσι, ότι οι Ιρανοί κατοχυρώνουν πλέον κάτι που δεν είχαν μέχρι πρότινος. Τα στενά του Ορμούς επιχειρούν να κατοχυρώσουν ως δικό τους χώρο κυριαρχίας και όχι διεθνές πέρασμα.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Κλαρίτη, ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο στην περιοχή, όπου έχουμε ένα de facto διφορούμενο καθεστώς, το οποίο εγώ προσωπικά, ανεξαρτήτως της όποια συμφωνίας αναμένεται να κυλήσει ή όχι, δεν βλέπω να αλλάζει. Βλέπω το Ιράν, το οποίο και με δηλώσεις ηθινόντων του έχει προβεί ουσιαστικά σε ένα νέο δόγμα αναδιαμόρφωσης της ισχύως, λέγοντας πάρα πολύ απλά ότι από εδώ και πέρα το Ορμούζ θα μπορεί όχι απλώς να κλείνει κατά βούληση, αλλά έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο, από ό,τι φαίνεται, τη ζώνη του Κανή, γιατί ο Κανή ήταν αυτός ο οποίος ανακήρυξε τώρα τον Ιούνιο, λίγες μέρες πριν την υπογραφή της συνθήκης, το οποίο δίκτυο ουσιαστικά διαχωρίζει σε δύο μέρη την Ερυθρά Θάλασσα και το Ορμούζ, με το Ορμούζ ουσιαστικά να μπαίνει σε ένα καθεστώς συνδιαχείρισης και ουσιαστικά εφαρμογής διαφόρων πρωτοκόλων, είτε κάποιο πλοίο θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο των Αμερικανών, είτε θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο των Ιρανών. Και από εκεί και πέρα είναι και η Ερυθρά Θάλασσα, όπου εκεί το καθεστώς είναι καθαρά τιμωρητικό. Οι Χούθοι έχουν επιφορτιστεί με την εντολή να χτυπάνε πλέον όχι μόνο πλοία Ισραηλινών συμφερόντων, αλλά και πλοία τα οποία προσεγγίζουν ή ελιμενίζονται σε Ισραηλινά λιμάνια. Αυτό σημαίνει, κύριε Καλαρίτη, ότι η όλη περιοχή μπαίνει σε ένα καθεστώς όπου θα πρέπει να έχουμε ένα αντισχήμα ασφαλείας. Το σχήμα αυτό, κύριε Καλαρίτη, σχηματίζεται από τον άξονα αυτή τη στιγμή Ισραήλ, Σομαλιλάνδης και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και έρχομαι κατευθείαν στο θέμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με πάρα πολύ αθόρυβο τρόπο, μετά την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ, ουσιαστικά θέτουν τις βάσεις πρώτον για τη δημιουργία ενός διαδρόμου για το πετρέλαιο, για τη μεταφορά πετρελαίου και τη μεταφορά αγαθών από τα εδάφη τους διαμέσου Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να μπαίνουν μέσα στο στενό του Ορμούς, και από εκεί και πέρα έχουν δώσει με πολύ σιωπηλό τρόπο την ευλογία τους, εντός εισαγωγικών, στη Σομαλιλάνδη για να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Τι έχει κάνει η Σομαλιλάνδη το τελευταίο χρονικό διάστημα? Έχει ανοίξει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, πολύ πρόσφατη η είδηση αυτή, και ετοιμάζεται να ανοίξει και γραφείο της Ταϊβάν στα εδάφη της Σομαλιλάνδης. Ταυτόχρονα, οι Ισραηλινοί προβλέπεται όχι μόνο να ανοίξουν στρατιωτική βάση αεροπορική στη Σομαλιλάνδη, στο αεροδρόμιο, αλλά φαίνεται ότι θα στείλουν και οπλισμένα υποβρύχια στο λιμάνι της Μπέρμπερα, το οποίο λιμάνι της Μπέρμπερα, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, ελέγχεται από εμμυρατιανές εταιρείες. Και προβλέπω ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, λέω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, θα αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη με αντάλλαγμα μια στρατιωτική βάση πάλι στο έδαφος της Σομαλιλάνδης. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε ένα δεύτερο σχήμα το οποίο θα στοχεύει τους Χούθη με πολύ πιο άμεσο τρόπο, διότι πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, και παράλληλα θα ελέγχει το Ορμούζ από μια πιο απομακρυσμένη απόσταση, δημιουργώντας ουσιαστικά μια παράλληλη δομή. Σε αυτή την παράλληλη δομή φυσικά εμπλέκονται και άλλοι δρόντες, οι οποίοι θα περιπλέξουν πάρα πολύ την κατάσταση. Οι δρόντες αυτοί είναι η Αίγυπτος, είναι η Τουρκία, η οποία διαμέσου της Σομαλιλάνδης έχει εκφράσει την πλήρη αντίθεση της σε αυτό το σχέδιο. Και το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι ότι η Αίγυπτος βρίσκεται σε πάρα πολύ αδύναμη θέση, διότι το σχέδιο Σομαλιλάνδη έχει σαν σκοπό να προσφέρει δίωδο στην Αιθιοπία προς τα θερμά νερά.
0: Ναι, η Αιθιοπία δεν έχει έξοδο. Το αποσχιστέν κομμάτι από τη Σομαλία, που είναι η Σομαλιλάνδη, έχει συμφωνία με την Αιθιοπία να της δίνει έξοδο στην θάλασσα. Κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση και της Τουρκίας και της Αιγύπτου, έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί θα ερχόμαστε, κύριε Καλαρίτη, διότι σε περίπτωση που η Αιθιοπία αποκτήσει διέξοδο στη θάλασσα, αυτό σημαίνει πως μαζί με το Ισραήλ θα μπορούν να αποσταθεροποιούν την Αίγυπτο όποτε θέλουν, διότι πολύ απλά το στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας θα ελέγχεται από αυτούς, άρα το Σουέζ βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, και αυτόματα η Αιθιοπία θα αποκτήσει διπλωματικό έρισμα έναντι της Αιγύπτου στην διαμάχη που έχουν για τα φράγματα του Νείλου που έχουν στήσει οι Αιθιώπες και δημιουργούν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος γι' αυτό το λόγο, ένας από τους λόγους μάλλον, είναι ο λόγος για τον οποίο τα έχει βρει με την Τουρκία δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι η Τουρκία βρήκε πού πονάει η Αίγυπτος και προσπαθεί να τη σύρει προς τη δικιά της κατεύθυνση. Επομένως, βλέπουμε ότι το παιχνίδι είναι όχι απλώς ανοιγμένο για τα καλά, αλλά de facto τα σχήματα τα οποία θα δημιουργηθούν θα σύρουν σε μια νέα γεωπολιτική σύγκρουση εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών όλα τα κράτη της περιοχής. Και φυσικά σε αυτό εμπλέκεται και η Ελλάδα, η οποία έχει κρατήσει το σύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, όπου εκεί θα έχουμε εντελώς ξεχωριστό ρόλο, πλην όμως αυτός ο ρόλος συνδέεται με ό,τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Έχουμε έναν ανταγωνισμό για τον έλεγχο των κρίσιμων στενών της περιοχής, του Ορμούς, της Ερυθράς Θάλασσας, των στομίων, έτσι, Σουέζ και λοιπά, των διόδων. Η παρτίδα, γι' αυτό είπα ότι η παρτίδα είναι ευρύτερη, δεν αφορά μόνο τι θα γίνει με το Ορμούζ και τι θα γίνει μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, αφορά τον έλεγχο της περιοχής και πώς θα διαμοιραστούν, πώς θα διαμοιραστεί ο έλεγχος των στενών και των κρίσιμων διόδων.
1: Ασφαλώς, και γι' αυτό κιόλας δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από τις διάφορες δηλώσεις και τις διάφορες συνθήκες που έχουν υπογραφεί, κύριε Καλαρίτη, διότι πολύ απλά η συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή, αν κάποιος κάτσει και ελέγξει το χάρτη, θα διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμη και αν αποχωρήσουν ως ένα σημείο οι Αμερικανοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν το έχουν πράξει ακόμη, να ξέρετε πως θα δημιουργηθούν διάφορες βάσεις, νέες βάσεις στην περιοχή, οι οποίες θα διαμορφώσουν ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο σύστημα ασφαλείας παρεπιπτόντως θα είναι προορισμένο και αυτό να έρθει σε σύγκρουση. Διότι όπως καταλαβαίνετε, εάν η Σομαλιλάνδη μπορέσει να γίνει ένας κόμβος ο οποίος ουσιαστικά θα συνεννοούν τα συμφέροντα τριών κρατών, δηλαδή των Ισραηλινών, των Εμιρατιανών και των Αιθιώπων, καταλαβαίνετε ότι χώρες όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και το Ιράν θα αναγκαστούν να μπουν σε ένα νέο γύρο συγκρούσεων και στρατιωτικών προβολών ισχύως. Επομένως, εάν βάλουμε τώρα και την περίπτωση του Πακιστάν, που και αυτό έχει κάποια συμφέροντα στην όλη περιοχή, καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο έχει ανοίξει λόγω της δημιουργίας του IMEC και λόγω της διάτρησης του BRI στη συγκεκριμένη περίοδο, αναμένεται να μας συντροφεύει για τις επόμενες δεκαετίες με μαθηματική ακρίβεια. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα ξεμπλέξουμε τόσο εύκολα από την αστάθεια της περιοχής, και αυτό κιόλας είναι πολύ κρίσιμο, το γεγονός ότι η Ελλάδα για ακόμη μια φορά έχει αποφασίσει να στείλει πλοία για την αποναρκοθέτηση του Ορμούζ. Αυτό δείχνει μια Ελλάδα η οποία, κύριε Καλαρίτη, θα κάνει πλέον de facto προβολή ισχύω στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήδη έχουμε στείλει πλοία για την επιχείρηση Ασπίδες, ήδη έχουμε συμμετάσχει στην Ανατολική Μεσόγειο για προστασία της Κύπρου. Όλα αυτά δείχνουν μια τάση συμμετοχής όλων των κρατών της ευρύτερης περιοχής στα συγκεκριμένα στόμια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
0: Και να υπενθυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε επίσημη επίσκεψη κατόπιν πρόσκλησης του Έλληνα αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, του Έλληνα Αγέν, του Ναυάρχου Κατάρα, στο Ισραήλ, μετά από πρόσκληση του Ισραηλινού ομολόγου του. Έμεινε τρεις μέρες στο Μεζοκή μαζί με επιτελείο, όπου έγινε ενημέρωση για την και συζητήθηκε η περαιτέρω ναυτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Το βάζουμε και αυτό, γιατί σχετίζεται με αυτά που λέμε.
1: Ευχαριστώ. Αξίζει ένα σχόλιο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό το οποίο είπατε, μιας και το είχα αναφέρει σε δικιά σας εκπομπή, κύριε Καλαρίτη, και θα το ξαναεπαναλάβω. Δεν θα μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση εάν Ισραήλ και Ελλάδα μαζί με τα Εμιράτα de facto προχωρήσουν στο μέλλον, αν δεν έχουν προχωρήσει ήδη, στη δημιουργία μιας κοινής πολεμικής αεροναυτικής μοίρας. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Ναι. Πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό των τριών μικρών κρατών, ενώ σε πληθυσμιακό επίπεδο της περιοχής, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις χερσαίες μάζες που συνιστούν οι χώρες της ευρύτερης περιφέρειας, οι οποίες θα προβούν και αυτές σε αντίστοιχες κινήσεις. Επομένως, εγώ αυτές τις συναντήσεις τις θεωρώ ουσιαστικά σαν έναν ιονό της δημιουργίας μιας de facto κοινής δύναμης.
0: Συμφωνούμε, οι πληροφορίες λένε ότι αυτά τα πράγματα έχουν ήδη δρομολογηθεί και σε επίπεδο δομών είναι έτοιμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημούδη. Αλέξανδρος Ιτουμίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
0: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας. Με παράκαμψη, υπερνούνωση κινούνται στην Αθηνών Λαμίας, καθώς είναι κλειστό το εθνικό δίκτυο και στα δύο ρεύματα λόγω της φωτιάς. Λίγο πριν τις 4, μήνυμα εστάλει από το 112 που ενημέρωνε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Την κατάσταση δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή δική του και πως το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο έρευνας για το Qatar Gate. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Αβραμόπουλος. Τη δεύτερη μετά τη Γερμανία μεγαλύτερη μείωση της τιμής πετρελαίου κίνησης πέτυχε η Ελλάδα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το ντίζελ στην Αγγλία μειώθηκε κατά 8,5% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Επεισοδιακή καταδίωξη στα Μέγαρα κατέληξε σε τροχαίο στο Κερατσίνι μετά από σύγκρουση μηχανής με σχολικό λεωφορείο. Συγκεκριμένα, μηχανάκι με 2 αναβάτες συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παιδιά. Προηγήθηκε καταδίωξη της μηχανής. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι 2 αναβάτες, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε ευτυχώς κανένας από τους επιβαίνοντες στο σχολικό όχημα. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στο Γουδί. Για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο και ανακοίνωσε πως βρέθηκε νεκρός. Τα αίτια του θανάτου διερευνούνται. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον 13 νεκροί από την έκρηξη στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Κατάρ. Ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας δήλωσε πως το περιστατικό δεν πρόκειται να επηρεάσει τις εξαγωγές, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ατύχημα και όχι για δολιοφθορά ή εχθρική ενέργεια. Και επισήμως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, αφού οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου μπακ με τετραετές συμβόλαιο. Ο καιρός. Έθριος θα είναι και αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε, λέγαμε για την Ουκρανία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται εκεί στο επιχειρησιακό πεδίο. Έχει σημασία. Λέγαμε νωρίτερα ότι η Gazprom εξέδωσε ανακοίνωση ότι θα υπάρχει δελτίο καυσίμου στην Μόσχα. Οι Ουκρανοί έχουν επιφέρει πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, έχοντας στερήσει από την Μόσχα μεγάλη πηγή εσόδων, δυνατότητα παραγωγής, διήλυσης, εξαγωγής κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί τα έσοδα. Και εκτός από τα έσοδα, να έχουν μειωθεί και δυνατότητες διάθεσης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Αυτό είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μας, θα οδηγήσει σύντομα, δεν θα πω αργά ή γρήγορα, την Ρωσία, τον Πούτιν, σε αποφάσεις. Ή θα περάσει τον πόλεμο σε άλλο επίπεδο, θα κλιμακώσει αν μπορεί με άλλα μέσα, ή θα πιεστούν, θα πιεστεί για συμφωνία, όπως και οι Ουκρανοί θα πιεστούν. Χρήστος Εκτενάς, αρθρογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χριστό.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο.
0: Πλησιάζουμε 4,5 χρόνια μετά.

0: Και λίγο πολύ είμαστε στα ίδια που ήμασταν στην πρώτη στη χρονιά βασικά, πάνω κάτω.
1: Ναι, το 2026 έχει κάποιες εξελίξεις οι οποίες είναι σημαντικές σε αυτό το πόλεμο. Καταρχάς να πούμε ότι στα μέτωπα της Ουκρανίας, κυρίως το ανατολικό, δηλαδή εκεί που είναι το Ντονμπάς, αλλά και στο νότο, στη Χερσόνα και στο βορρά, που υπάρχει ένα μικρό σχετικά μέτωπο, ουσιαστικά η έτσι και αλλιώς αργή ρωσική προώθηση των προηγούμενων ετών έχει φρενάρει ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Πλέον οι όποιες κατακτήσεις κάνει η Ρωσία μετριώνται σε εκατοντάδες μέτρα κάθε μέρα, δηλαδή ουσιαστικά σέρνεται όλη αυτή η υπόθεση. Και φέτος είχαμε για πρώτη φορά οι Ουκρανοί να έχουν αρχίσει να κάνουν ανάκτηση εδαφών. Βέβαια σε πολύ μικρό νούμερο, οι ίδιοι μιλάνε ότι έχουν επανακτήσει κάπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέχρι τώρα για το 2026. Σαν νούμερο δεν λέει τίποτα απολύτως, είναι πάρα πολύ μικρή η περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό σαφώς δείχνει μια αναστροφή της έστω και αργής ρωσικής προώθησης. Mm. Αυτό το έχουν κάνει οι Ουκρανοί από ένα συνδυασμό παραγόντων. Ο ένας είναι ότι η Ρωσία και αυτοί πλέον, όπως και οι Ουκρανοί, αρχίζουν και εμφανίζουν προβλήματα επάνδρωσης. Αρχίζουν δηλαδή οι προσλήψεις νέων επαγγελματιών στρατιωτών να μειώνονται στη Ρωσία. Ο ρωσικός στρατός που πολεμά στην Ουκρανία είναι 100% επαγγελματικός. Δεν πάνε εκεί στρατιώτες της 12ης θητείας. Αυτοί λοιπόν αρχίζουν και μειώνονται, διότι πλέον και οι αμοιβές που δίνονται δεν αυξάνονται με το ρυθμό των προηγούμενων ετών ώστε να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, αλλά και βεβαίως είναι τόσο μεγάλες οι απώλειες που υφίστανται και σε νεκρούς και σε τραυματίες, που αρκετός κόσμος πλέον εντός Ρωσίας αρχίζει και το ξανασκέφτεται να ενταχθεί σε αυτές τις πολύ επώδυνες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ουκρανία εδώ και περίπου 8 με 9 μήνες έχει μεταθέσει τα χτυπήματά της στα μετόπισθεν των ρωσικών γραμμών, χτυπώντας την επιμελητία τους. Mm. Δηλαδή τους προσπαθεί να τους στερήσει τον εφοδιασμό. Και σε αρκετά σημεία το έχει καταφέρει να περιορίσει τις δυνατότητες εφοδιασμού σε καύσιμα, σε πυρομαχικά, σε ενισχύσεις. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να συντηρήσει την πίεση σε όλα τα μέτωπα με το ρυθμό που έκανε. Και βεβαίως το τρίτο θέμα είναι ότι η Ουκρανία έχει καταφέρει σε κάποιο βαθμό να αναπληρώσει τα δικά της ελλείμματα σε προσωπικό, με όλο και μεγαλύτερη εντατικοποίηση της χρήσης μη επανδρομένων, τόσο σε αριθμό μη επανδρομένων, όσο και σε χρήση σε μεγάλο μήκος του μετόπου, όπου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, πάρα πολλά χιλιόμετρα μετόπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχεδόν μόνο επανδρωμένα. Και η νεκρή ζώνη έχει, δηλαδή αυτή που η ζώνη που όταν μπει μέσα είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά κυριαρχούν τα μη επανδρομένα και σε καταδιώκουν, έχει αυξηθεί σε πλάτος, mm-hmm. έχει ξεπεράσει τα 30 χιλιόμετρα και σε κάποιες περιοχές έχει φτάσει και τα 40, οπότε έχουμε τεράστιες νεκρές ζώνες που δίνεται τώρα να διασχίσει.
0: Άρα έχουμε εκεί έχουμε πόλεμο μηχανών. Χωρίς,
1: ναι, πόλεμο μηχανών καθαρά, οπότε δεν συμφέρει καμία πλευρά από τις δύο να εισχωρήσει και να κάνει οτιδήποτε. Έτσι κι αλλιώς στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν από τον πρώτο χρόνο και μετά έχουν σταματήσει οι μεγάλες πολεμικές κινήσεις. Δεν υπάρχουν πελάσεις, δεν υπάρχουν ρήξεις με τόπου, δεν υπάρχουν μηχανοκίνητες δυνάμεις οι οποίες προελάβουν ταχύτατα, δεν υπάρχουν ρήψεις αλεξιωτιστών. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σπάσει το μέτωπο. Ο πόλεμος είναι μια αργή, αιματηρή προσπάθεια, βήμα-βήμα, χωριό-χωριό, κοινότητα-κοινότητα, οχυρό-οχυρό, που και οι δύο πληρώνουν με απίστευτο ποτάμια αίματος. Οι Ουκρανοί επίσης έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό μια ειδική πίεση στην Κρυμαία, η οποία η ειδική πίεση γίνεται σε δύο άξονες, προσπαθούν να απομονώσουν την Κρυμαία από την επικοινωνία της με την κυρίως Ρωσία, τόσο στο βορρά, που υπάρχουν οδικοί άξονες που πάνε από τη Ρωσία μέσα από τα κατεχόμενα και φτάνουν στην Κρυμαία, όσο και στο νότο της Κρυμαίας που υπάρχει η μεγάλη γέφυρα του Κέρτς και διάφορα πορθμία τα οποία την ενώνουν με την νότια Ρωσία. Οι Ουκρανοί λοιπόν χτυπάνε και τις δύο μεριές, και το βορρά και το νότιο άξονα επικοινωνίας, με αποτέλεσμα και στην Κρυμαία να έχουν εμφανιστεί σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, ελλείψεις ανταλλακτικών, ελλείψεις πυρομαχικών αντιρροπορικών, και άρα προσπαθούν να κάνουν αυτή την απομόνωση. Αυτή έχει κυρίως ψυχολογικό αίτιο από πίσω, διότι η Κρυμαία αυτή τη στιγμή, και όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πριν την κατάκτησή της από τους Ρώσους, είχε κυρίως ρωσικό πληθυσμό, ο οποίος έχει και, πώς το λένε, και επαφές εντός Ρωσίας, συγγενείς κτλ. Θέλουν λοιπόν να δημιουργήσουν μια αναταραχή στον ρωσικό πληθυσμό της περιοχής και άρα να μεταφερθεί αυτή η αναταραχή και ο φόβος και στους ρωσικό πληθυσμό εντός της κυρίως Ρωσίας, ότι εδώ έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ η κατάσταση, ζοριζόμαστε, δεν είναι η δηλιακή εικόνα που προσπαθούσε η Ρωσία να δημιουργήσει, ότι αυτό το προσπαθούσε εδώ και πολύ καιρό, να πει ότι η Κρυμαία είναι πλέον μια ειδηλιακή περιοχή όπου ο κόσμος κάνει τις διακοπές του, κάνει τα μπάνια του, δεν είναι ανέγκυχτα από τον πόλεμο κτλ.
0: Έχουν δείξει πάντως μεγάλη εφευρετικότητα οι Ουκρανοί, μεγάλη αντοχή, γιατί έχουμε και τη δυσαναλογία σε επίπεδο όγκου πληθυσμού κλπ. Και δυνατοτήτων, και μεγάλη δυνατότητα να επανέρχονται και να ανατρέπουν δεδομένα. Έτσι. Έκανε τεράστια εντύπωση αυτό.
1: Ναι, και οι Ουκρανοί, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας συναγωνισμός καινοτομίας που πράγματι υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, να μην ακυρώνουμε δηλαδή και τη Ρωσία, γιατί κάνουν πολλές καινοτομίες, ναι, αλλά σαφώς προηγούνται στην καινοτομία και ειδικά στα μη επανδρομένα και γενικώς κάνουν εφάνταστα χτυπήματα. Mm. Δηλαδή προημερών καταφέραν και χτυπήσανε ένα δηληστήριο, τα δηληστήρια τα έχουν βάλει στο στόχαστρο εδώ και από πέρυσι. Τα ρωσικά δηληστήρια. Χτυπήσαν δηληστήριο στην περιοχή Τιουμένη, η οποία είναι 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά τους, με μη επανδρομένα. Δηλαδή βρίσκουν στόχους σε οποιοδήποτε σημείο της Ρωσίας και σε πεσημεία αναμενόμενα, όπως είναι ας πούμε η Αγία Πετρούπολη, η Μόσχα που είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αλλά βρίσκουν και στόχους οπουδήποτε μπορεί. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάρα πολύ ισχυρή αντιεροπορική άμυνα της Ρωσίας δεν μπορεί να καλύψει αυτή την αφανή χώρα. Τα πρόσφατα χτυπήματα στο δηληστήριο της Μόσχας που γίνανε και τα οποία τα είδε όλος ο κόσμος με αυτά τα εντυπωσιακά βίντεο, με τις εκρήξεις να πετάνε στον ουρανό τα
0: καπάκια,
1: επανδρομένα τα τέτοια. Αυτά πέρα από το όποιο αποτέλεσμα είχαν στρατιωτικό, που το δηληστήριο αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο έχει σταματήσει να λειτουργεί, είχαν τεράστιο αντίκτυπο ψυχολογικό. Διότι η Μόσχα, πέρα από πρωτεύουσα της Ρωσίας, είναι και κατοικούν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι, είναι το κέντρο ισχύος και άρα στάνθηκαν οι ίδιοι οι Ρώσοι ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε την πρωτεύουσά μας, η οποία μάλιστα έχει αυτή τη στιγμή την ισχυρότερη αντιεροπορική άμυνα στον κόσμο. Έχουν συσσωρεύσει εκεί οι Ρώσοι ακριβώς για να γίνεται στόχος. Έχουν συσσωρεύσει τεράστιες δυνάμεις αντιεροπορικών συστημάτων. Έχουν φτιάξει πάνω από 40 πύργους μεταλλικούς γύρω από την πόλη και έχουν βάλει επάνω αντιεροπορικά συστήματα, αυτοκινούμενα. Έχουν φέρει συντάγματα ολόκληρα με 300 και 400. Δηλαδή υπάρχει μια συσσόρευση αντιεροπορικών συστημάτων που δεν την έχουν ούτε οι Ουκρανοί στο Κίεβο, που και αυτοί έχουν εκεί προσπαθούν να οχυρώσουν. Και παρόλα αυτά βλέπουμε το αναμενόμενο, ότι όταν στείλεις πάνω σε μια αντιεροπορική άμυνα σύγχρονη εκατοντάδες drones, κάποια θα περάσουν.
0: Δημιουργεί κόρε. Πολύ εντυπωσιακό, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ότι είχαν
1: αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η έννοια τη αεράμινα. Διότι αν δεν την είχε, θα περνάγαν όλα.
0: Απλά δείχνει τα όρια τη.
1: Ναι, απλά όπως κάθε οπλικό σύστημα έχει κάποια όρια. Δεν μπορεί να φτιάχνει κάτι και να νομίζει ότι θα αντέξει τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν εδώ δείχνουν τα όρια οι Ουκρανοί στου Ρώσου, αλλά κυρίω δημιουργούν ένα σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο και μάλιστα σε μια περιοχή όπου είναι αρκετά υψηλών εισοδημάτων και δεν είχε θυχτεί από τον πόλεμο ιδιαίτερα, διότι η Ρωσία, αν θέλουμε να δούμε πού θίγεται ο πληθυσμός της από τον πόλεμο, θίγεται κυρίως στην επαρχία, γιατί είναι οι άνθρωποι
0: από και στρατολογία,
1: ακριβώς, που στρατολογούνται και σκοτώνονται στο μέτωπο και άρα εκεί Οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν το αντίτιμο του πολέμου.
0: Έχει αποφύγει τα αστικά κέντρα για να αποφύγει τις αντιδράσεις. Γιατί είναι
1: λοιπόν είναι η μεσαία και ανώτατη τάξη της Ρωσίας, η οποία αυτή τη στιγμή στις πάρα πολύ όμορφες αυτές πόλεις και πραγματικά σύγχρονες πόλεις περνάει μια ζωή ήρεμη. Δεν τους έχει θίξει πάρα πολύ. Τώρα τι χτυπούσαν τα προηγούμενα με χρόνια οι Ουκρανοί με 2-3 ντρόν και γινόταν έτσι κάποια αναταραχή. Okay. Αλλά τώρα με τη τελευταία επίθεση δείξανε πραγματικά ότι η κατάσταση αρχίζει και αλλάζει τουλάχιστον σε επίπεδο σοβαρών πολιτικών εντυπώσεων. Δεν σημαίνουν όλα αυτά ότι κερδίζει η Ουκρανία, έτσι, μην υπερβάλλουμε.
0: Όχι.
1: Αλλά σαφώς
0: ότι επιβάλλει κόστος.
1: Επιβάλλει τεράστιο κόστος και πολιτικό και οικονομικό και κυρίως η δημόσιας εικόνας και κύρους στη Ρωσία, η οποία πρέπει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Εν τω μεταξύ έχουμε φτάσει πάνω από τα μέσα Ιουνίου, που σημαίνει ότι μένουν περίπου 3 μήνες επιχειρήσεων στους Ρώσους πριν αρχίσουν οι πρώτες βροχές που κάνουν τη λάσπη. Ναι. Έχει αργήσει λοιπόν, αν υπήρχε σχέδιο για ρωσική αντεπίθεση, έχει ήδη αργήσει πάρα πολύ. Κατά την προσωπική γνώμη, δύσκολα θα καταφέρουν οι Ρώσοι κάποια μεγάλη επέκταση αυτό το καλοκαίρι, όπως είχαν κάνει πριν από 2 χρόνια, που πραγματικά είχαν κάνει μια αρκετά μεγάλη πρόθεση. Και βεβαίως τα οικονομικά προβλήματα που είπες και εσύ, που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ναι, μεν η Κεντρική Τράπεζα μειώνει το βασικό επιτόκιο, το οποίο όμως παραμένει τεράστιο. Έχει ένα βασικό επιτόκιο 14,25%. Την ίδια στιγμή η Κεντρική Τράπεζα λέει ότι ο πληθωρισμός είναι γύρω στο 5,5. Το οποίο όμως είναι πολύ δύσκολο να το πιστεύεις.
0: Γιατί
1: αν έχεις 5,5 πληθωρισμό,
0: δεν έχεις 14
1: λόγο η Κεντρική Τράπεζα να έχει 10 μονάδες πάνω.
0: Τριπλάσια επιτόκια, μάλιστα.
1: Τριπλάσια επιτόκια. Άρα τα στοιχεία τα οικονομικά που δίνει η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ αμφισβητήσιμα. Και βεβαίως να πούμε και το εξής. Η οικονομία η οποία στηρίζει την ανάπτυξή της στις στρατιωτικές δαπάνες ουσιαστικά δεν είναι οικονομία, δεν λειτουργεί.
0: Φέτος
1: οι προβλέψεις για τη ρωσική οικονομία είναι ότι η ανάπτυξή της θα κοιμαθεί γύρω στο 0,5%, δηλαδή ουσιαστικά είναι.
0: Εντάξει, η πολεμική βιομηχανία είναι για συγκεκριμένη χρονική περίοδο πολέμου, δεν είναι.
1: Ναι, και η πολεμική βιομηχανία, μην ξεχνάμε ότι παράγει ένα προϊόν το οποίο το καταστρέφει.
0: Πολεμική οικονομία, ναι. Η πολεμική οικονομία είναι για πολεμική οικονομία για πόλεμο.
1: Δεν είναι παραγωγικό προϊόν. Ναι.
0: Ειδικά όταν έχει χάσει και όταν σου έχουν στερήσει οι αντίπαλοι Ουκρανοί, σου έχουν περιορίσει τη δυνατότητα εσόδων από τη βασική σου πηγή που είναι τα πετρέλαια, η διήλυση κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Χρήστο, εκ των άστων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχουμε πει ότι η Ρωσία θα χρειαστεί ή θα αναγκαστεί είτε να πάει σε μία απάντηση σε άλλο επίπεδο, αν μπορεί, ή να αρχίσει να σκέφτεται συμφωνία. Θα δούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσκαλάρη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο είναι κομβικό, είναι νευραλγικό, είναι κρίσιμο. Και αν εφ' αυτού ουδέν. Αναφέρομαι στο θέμα των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι το νευρικό σύστημα κάθε χώρας. Χωρίς μυστικές υπηρεσίες, καμία χώρα, σοβαρές μυστικές υπηρεσίες, καμία χώρα δεν μπορεί να σταθεί, ειδικά στο σύγχρονο περιβάλλον. Το οποίο μεταλλάσσεται, είναι πιο απαιτητικό, είναι πιο επικίνδυνο, είναι πιο απρόβλεπτο, είναι πιο σύνθετο, γιατί έχουν αλλάξει και τα εργαλεία, έχουν αλλάξει και τα μέσα. Άρα οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες πάντα είχαν κομβικό ρόλο στην ασφάλεια των κρατών, τώρα είναι ακόμα πιο κρίσιμος παράγων, καθοριστικός. Θανάσης Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, οι μυστικές υπηρεσίες είναι το πιο νευραλγικό τμήμα μιας χώρας, έτσι, ο πιο νευραλγικός θεσμός μιας χώρας, διότι μια αστοχία εκεί μπορεί να στοιχήσει στη χώρα πολλά πράγματα, από την ασφάλεια μέχρι την ακεραιότητα.
1: Ακριβώς, και αυτό το υποστηρίζω και εγώ πολλά χρόνια, γιατί πριν από 25 χρόνια, άρα μπορώ να μιλάω τώρα μετά από τόσα χρόνια, είχα περάσει και εγώ από εκεί για κάνα δύο χρόνια που υπηρέτησα στην Διεύθυνση Αντικατασκοπίας της δικής μας Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ως ταγματάρχης τότε του στρατού εν ενεργεία. Οπότε έχω και την επιχειρησιακή, αν θέλετε, εμπειρία από την προϋπηρεσία μου εκεί. Σήμερα, στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και τονίζω τον όρο «εθνική», διότι είναι μια υπηρεσία που δουλεύει για το έθνος, όχι για το κράτος απαραίτητα, ναι, αφορά τους Έλληνες και εντός και εκτός,
0: σωστό,
1: του κράτους δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι μια υπηρεσία η οποία, και γενικά οι υπηρεσίες, ξέρετε, των πληροφοριών δεν ακούγονται για τις επιτυχίες τους, και δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να ακούγονται για τις επιτυχίες. Ακούγονται άμα συμβεί ένα στραβό, μια ανάποδη κάπου, ανάποδο να συμβεί, αυτό θα ακουστεί, και όχι τα 100, τα 200, τα 500 καλά οι επιτυχίες, τα επιτεύγματα που έχουν συμβεί. Οπότε στην εποχή που ζούμε η σημασία τους είναι πάρα πολύ σημαντική, κύριε Καλαρίτη, διότι δεν είναι μόνο η συλλογή των πληροφοριών, η κλασική κατασκοπία, αν θέλετε. Εδώ υπάρχουν πλέον υβριδικές απειλές παντός τύπου, πρέπει να προστατευτεί η χώρα, και τονίζω και το έθνος, από κυβερνοεπιθέσεις, από παραπληροφόρηση, από εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών, από απόπειρες ή επιθέσεις σε κρίσιμες οντότητες, αυτές που νατοϊκά τις λέμε κρίσιμες υποδομές, και γενικά τις προσπάθειες κοινωνικής αποσταθεροποίησης πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα οι αυτές οι υπηρεσίες. Και σε αυτό το περιβάλλον είναι ο βασικός τους ρόλος, ότι μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά το κράτος και να αυξήσει την ανθεκτικότητά του, κύριε Καλαρίτη, πρέπει να έχει πληροφοριακό υπόβαθρο, να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες, να έχουν αναλυθεί, να έχουν αξιολογηθεί και να έχουν αναγνωριστεί προπαρασκευαστικές ενέργειες του εχθρού, ύποπτες κινήσεις, εκστρατείες που γίνονται παραπληροφόρησης, οργανωμένες ή μη, κάποιες χρηματοδοτήσεις ακραίων δικτύων και ατόμων που κινούνται στην επικράτεια, ύποπτες επαφές ή απόπειρες επαφών ξένων δρόντων με στοιχεία εδώ της ελληνικής στρατιωτικής πολιτικής ηγεσίας ή της διοικητικής μας μηχανής, απόπειρες στρατολόγησης εγχώριων συνεργατών από ξένες υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι ο βασικός πρώτος ρόλος που πρέπει μια υπηρεσία πληροφοριών σήμερα να αντιμετωπίζει, και το κάνει με επιτυχία η δική μας η υπηρεσία πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από την άλλη πλευρά, κύριε Καλαρίτη, ο βασικός της, ο δεύτερος ρόλος μιας τέτοιας υπηρεσίας είναι να προσπαθήσει να δει πού το πάνε οι αντίπαλοι, να κάνει κάποια εκτίμηση στο ποιος κάνει τι, γιατί το κάνει, τι πιθανόν ακολουθεί, να βγουν what if σενάρια. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή πώς εκδηλώνονται ενέργειες, πού πηγαίνουν οι τάσεις, τι ενδεχομένως στοχεύουν οι αντίπαλοι, οι adversaries, όχι απλά οι enemies, οι εχθροί.
0: Ανταγωνιστές και λοιπά. Ανταγωνιστές, αντίπαλοι. Ναι.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης σαν αποστολή. Και βέβαια ξέρετε ότι η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας μας, το νευρικό σύστημα, είναι οι κρίσιμες υποδομές μας, οι κρίσιμες οντότητες όπως τις λέμε πλέον στην ευρωπαϊκή αργό. στην Αττική λέγεται ακόμα critical infrastructure, κρίσιμες υποδομές. Στην ευρωπαϊκή jargon, στην ευρωπαϊκή, αν θέλετε, στο λεξιλόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις λέμε κρίσιμες οντότητες. Mm. Εκεί λοιπόν υπάρχουν επιθετικές δραστηριότητες που δεν πάνε να τεινάξουν στον αέρα ένα υδρευτικό σύστημα, ένα ηλεκτρικό δίκτυο, ένα τραπεζικό σύστημα, αλλά να δημιουργήσουν μια διατάραξη, ένα συγχρονισμό, ώστε να δημιουργηθεί απώλεια εμπιστοσύνη του πολίτη και γενικότερα μια κάμψη της λειτουργίας του κράτους δικαίου. Και εκεί, στην προστασία των κρίσιμων οντοτήτων, οι υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν. Και ο νέος ρόλος που έχουν πλέον οι υπηρεσίες αυτές, κύριε Καλαρίτη, είναι να αντιμετωπίσουμε την ξένη, την εξωτερικά χειραγωγήσιμη, αν θέλετε, παραλλαγή και κάπως να την πούμε χειραγώγηση πληροφοριών, εξωτερικά παρεμβατικά χειραγώγηση πληροφοριών. Αυτό το λέμε foreign information manipulation interference για τους ακροατές που θέλουν να το βρουν, να το γκουγκλάρουν. Αυτό είναι προτεραιότητα νούμερο ένα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπονομεύονται εκλογικές διαδικασίες στην Ευρώπη με αυτή τη διαδικασία που σας λέω. Υπάρχει ενίσχυση της πόλωσης και της συγκρουσιακότητας σε μια κοινωνία. Ναι. Η υπηρεσία λοιπόν πληροφοριών έρχεται και ψάχνει να δει τι ακριβώς υπάρχει, ποιες είναι οι ξένες συντονισμένες κινήσεις που γίνονται, τι δίκτυα επιρροής αναπτύσσονται και ποια αφηγήματα στο διαδικτυακό χώρο ενισχύονται τεχνητά και τα συνδέεται αυτή η ενίσχυση με ξένους εχθρικούς κρατικούς ή παρακρατικούς δρόντες.
0: Αξιοποιούν συμβάντα, έτσι, διωγγώνουν καταστάσεις.
1: Βέβαια. Και βέβαια ένας ρόλος που πάντα έχουν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική ο πρόεδρος της Αμερικής τουλάχιστον μια φορά στις 15 μέρες έχει ένα πρόγευμα εργασίας, όπως λέγεται, με τον διευθυντή της κοινότητας των πληροφοριών, τον Director of Intelligence Community. Εκεί είναι 15, 16, 17 υπηρεσίες πληροφοριών, yeah, από όλα τα υπουργεία και τα επιτελεία. Οπότε με αυτόν τον άνθρωπο μια φορά στις 15 μέρες έχει ένα πρόγευμα εργασίας ο πρόεδρος της Αμερικής και συζητάει μαζί του ποια πράγματα είναι σημαντικά που έχουν συμβεί, τι εκτιμήσεις υπάρχουν για το επόμενο 15ήμερο για να έχει μια πλήρη κάλυψη των τάσεων και των γεγονότων όπως αυτά εξελίσσονται.
0: Οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων, έτσι, και εκτός συνόρων, είτε εκτός συνόρων, δηλαδή να παρεμβαίνουν και να διαμορφώνουν καταστάσεις.
1: Αυτός είναι λοιπόν ο έκτος, κατά τη δική μου εκτίμηση, ρόλος που τον κάνουν και τον αναλαμβάνουν πολλές υπηρεσίες, κύριε Καλαρίτη, η ανάληψη εξωχωρίων ειδικών αποστολών, είτε για την δημιουργία κάποιων δικτύων ανθρώπων φιλικών προς τη χώρα, είτε για να εξουδετερωθούν εκεί στην έδρα τους απειλές αυτές την ώρα που σχηματοποιούνται. Mm. Αλλά αυτές είναι δύσκολες αποστολές και επικίνδυνες. Και πρέπει να έχουν ειδική εξουσιοδότηση. Είναι αποστολές που κανείς ποτέ δεν μαθαίνει ότι έγιναν. Mm. Και μάλιστα χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα από μια σειρά του BBC, που ήταν η παλιά σειρά, το Yes Prime Minister, όπου εκεί ο μεγάλος υπηρεσιακός υπουργός, ο Sir Humphrey, έλεγε ότι σε τέτοιες αποστολές υπάρχει το right to know, το δικαίωμα να τις ξέρει η ηγεσία, και the need to know, η ανάγκη να τις ξέρει. Οπότε μερικά πράγματα δεν τα μαθαίνει η ηγεσία ποτέ, διότι βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να το γνωρίζει,
0: αλλά
1: δεν υπάρχει ανάγκη να το ξέρει. Γιατί και να ρωτηθεί δεν το ξέρει, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα αυτά τα σημεία. Στην χώρα μας δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για ανάληψη εξωχωρίων ειδικών αποστολών. Σε άλλες χώρες όμως, κύριε Καλαρίτη, πιστέψτε με ότι επιχειρούν εκτός την όρων ειδικές.
0: Σε εμάς γιατί δεν υπάρχει, η Ελλάδα δεν έχει τέτοιες ανάγκες.
1: Θέλει συνταγματική αλλαγή, θέλει αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, είναι λίγο δύσκολο. Θυμάμαι όμως.
0: Είναι πιο δύσκολο, βέβαια, θα είναι πιο δύσκολο όταν αναγκαστείς να αντιμετωπίσεις απειλές τις οποίες θα μπορούσες να έχεις εξουδετερώσει στην έδρα τους.
1: Είναι δύσκολο,
0: έχουμε ένα παροχημένο πλαίσιο γενικώς εδώ, έτσι.
1: Ναι, επιχειρήσεις εκτός συνόρων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και είναι από τις επιχειρήσεις που τα στελέχη που τις αναλαμβάνουν, τους αναφέρεται ότι είστε μόνοι σας, αν συμβεί οτιδήποτε δεν σας ξέρουμε. Ναι. Δεν γνωρίζουμε τι κάνατε, είστε μόνοι σας. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα δεν έχουμε δει τέτοιες επιχειρήσεις, τουλάχιστον επισήμως. Ναι. Θυμάμαι πάντως ένα πράγμα, κύριε Καλαρίτη, όταν υπηρετούσα εγώ στην υπηρεσία, στην αντικατασκοπία της ΕΕΠ, ο τότε διοικητής μου, ο εξαιρετικός πρέσβης, ο κύριος Αποστολίδης, από τότε, από το 1999, έλεγε ότι αυτή η υπηρεσία πρέπει να υπαχθεί κάποια στιγμή σε γραφείο πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να συνεχίζει σε γραφεία υπουργών μόνο, σε αρμοδιότητα υπουργείων, γιατί καταρχήν όποιος υπουργός την έχει, θυμάστε, ήταν μεταξύ δημοσίας τάξεως και εσωτερικών. Πήγαινε μπρος πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Την εποχή που ήμουν εγώ ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών με υπουργό την κυρία την Μακαρίτησα, όχι κυρία, την Μακαρίτησα τη Βάσου του Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Ο κάθε υπουργός κοιτάει το Υπουργείο του και είναι το αποπέδι του. Δεν την δίνει σημασία ούτε χρηματοδότηση ούτε προτεραιότητα, γιατί είναι αρμόδιος υπουργός για ένα Υπουργείο. Πρώτον. Δεύτερον, τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πρωθυπουργικού εύρους, δεν αφορούν ένα Υπουργείο. Είναι. Πρέπει να δοθούν εντολές από σε ανώτατο επίπεδο για να αντιμετωπιστούν κάποια πράγματα που αφορούν 3, 4, 5 Υπουργεία ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να τα χειριστεί ένας Υπουργός ως πολιτικός προϊστάμενος. Και το τρίτο, θυμάμαι, έλεγε ότι ο Υπουργός που έχει την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του πάντοτε είναι ένας στόχος που τον υποβλέπουν οι άλλοι Υπουργοί από φόβο ότι κάτι ξέρει που αυτοί δεν ξέρουν. Και τον κακοβλέπουνε.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Μια αρνητική,
0: σωστό, σωστό.
1: Αν θέλετε, ένα επίχρησμα.
0: Πάντως αυτή η δισκαμψία και ο παροχημένος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η χώρα σε επίπεδο αντίληψης και κουλτούρας ασφαλείας κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Και να αλλάξει, εντάξει, μπορεί να γίνονται επιχειρήσεις, να μην τις μαθαίνουμε, καλό να τις μαθαίνουμε, αλλά θα πρέπει και ως αντίληψη να επιδοθεί ότι η Ελλάδα μπορεί, και ας μην μαθαίνουμε ποτέ αν έγινε, αλλά
1: μπορεί.
0: Ότι μπορεί και το κάνει αν χρειαστεί, αλλά δεν χρειάζεται να μαθαίνει κανείς προφανώς έτσι. Γιατί έχει και ένα επιπλέον λόγο η αποτροπή, το να ξέρει κάποιος ότι αν χρειαστεί η χώρα μέσω των υπηρεσιών μπορεί να είναι εκεί.
1: Ακριβώς. Και βέβαια να τονίσω το εξής, ότι δεν είναι κράτος εν κράτη αυτές οι υπηρεσίες, ούτε δρούν ανεξέλεγκτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει πάντοτε και πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος,
0: ναι.
1: Μια λογοδοσία, μια πραγματική επαγγελματική ακεραιότητα, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτοί που ασκούν τη λογοδοσία και τον έλεγχο κρατάνε και το απόρριτο, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή οι υπηρεσίες αυτές συνήθως λογοδοτούν και ελέγχονται και κλεισμένων των θυρών σε επιτροπές που ούτε οι σύζυγοι των μελών των επιτροπών δεν ξέρουν τι συζητήθηκε εκεί μέσα.
0: Και δεν πρέπει, προφανώς, γιατί να ξέρουν.
1: Επομένως, πρέπει η δημοκρατία να σέβεται τη μυστική δράση που εξ αντικειμένου οι υπηρεσίες αυτές εκτελούν και ασκούν κατά την εκτέλεση αποστολής, αλλά απ' την άλλη πλευρά και οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να σέβονται τα δεθεμελιώνη δικαιώματα, να υπακούουν στους κανόνες της αστικής δημοκρατίας δυτικού τύπου και να είναι έτοιμες να λογοδοτήσουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας πολύ σωστής, δομημένης, ακέραιας διαδικασίας λογοδοσίας. Δεν μπορούν να διαραίουν ζητήματα τέτοια. Αν αυτό συμβαίνει, αν συνέβαινε σε μια επιτροπή της Αμερικής ή της Μεγάλης Βρετανίας, διαρροή από συνεδρία συμβουλής ας πούμε ή από κάποιο άλλο όργανο που ασχολείται με τον έλεγχο των αποστολών μιας υπηρεσίας πληροφοριών, της MI5, της MI6 ή της DIA, της CIA, του FBI, θα πέστανε κεφάλια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται σεβασμός ένθεν κακήθεν. Αυτές οι υπηρεσίες, και εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια πάρα πολύ αξιόλογη υπηρεσία, εξαιρετικά αποτελεσματική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε γιατί, για πάρα πολλές αποστολές που είχε εκτελέσει άψογα.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει όμως αντίστοιχα να υπάρχει και η λογοδοσία της υπηρεσίας με αντίκρισμα το σεβασμό στην αποστολή της από τους υπόλοιπους θεσμούς που την ελέγχουν, έτσι.
0: Γιατί υπάρχουν και πολιτικοί χώροι οι οποίοι είναι φύση και θέση αντίθετη στα θέματα ασφαλείας και αυτοί οι χώροι λειτουργούν όχι απλά στροχοπέδι, πολλές φορές υπονομευτικά. Και εκεί θα πρέπει κάποια στιγμή να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχουν απολύξεις και εκτός χώρας και εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσμόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θανάσης Κοσμόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κρίσιμο θέμα. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις από τις υπηρεσίες εξαρτάται όχι μόνο η ασφάλεια, ενδεχομένως και η επιβίωση, όπως είπε ο Θανάσης Κοσμόπουλος, του έθνους, όχι μόνο του κράτους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
9: Θες!
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα ενεργειακά τα δικά μας εδώ. Γιατί επίκειται λογικά σε λίγο καιρό θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση έτσι, στο Ιόνιο και υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα. Γιώργος Φιντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα δούμε γεώτρηση.
1: Θα δούμε γεώτρηση στο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027, στο μπλοκ 2 του Βορειοδυτικού Ιωνίου.
0: Exxon.
1: Exxon Mobil Energian, που είναι operator στη φάση της γεώτρησης, και Hellenic Energy. Το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών γεωτρήσεων αυτό είναι. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Δηλαδή, θα διαρκέσει περίπου 60-70 μέρες η γεώτρηση. Ξεκινά, ας πούμε, σε 7 μήνες από τώρα, για να δείτε πώς, για να καταλάβει κανείς πόσο ακριβής είναι οι υπολογισμοί που κάνουν οι μεγάλοι παίκτες όταν φτάνουν στο σημείο μιας γεώτρησης. Έχει προσδιοριστεί ακόμα και το διάστημα στο οποίο θα γίνει η γεώτρηση, μεταξύ 14 και 24 Φεβρουαρίου. Γιατί αυτό, θα πει κανείς, δηλαδή γιατί τέτοια ανάλυση σε επίπεδο ημερών? Γιατί πολύ απλά
0: ο καιρός,
1: το τρύπανο που έχει μισθωθεί, είναι η βρετανική εταιρεία Stena Drilling, η μίσθωση του πλωτού γεωτρύπανου γίνεται με βάση μια σειρά έργων.
0: Είναι νοικιασμένο και από άλλους. Ναι.
1: Είναι νοικιασμένο και από άλλους. Συνεπώς το σλότ, το κενό, ο κενός χρόνος που υπάρχει για τη συγκεκριμένη γεώτρηση είναι αυτός. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε και να έχουμε και μια εικόνα, να βλέπουμε τι σημαίνει η θέση μας στο ευρύ κάδρο των γεωτρήσεων διεθνώς. Μετά από εμάς, μετά από τις 24 Φεβρουαρίου, θα φύγει από εκεί το πλωτό γεωτρύπανο και θα πάει κάπου αλλού. Συνεπώς, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να γίνει σε βάθος μέχρι και 4.600 μέτρων η πρώτη γεώτρηση εδώ και 40 χρόνια στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1980, σε θαλάσσιο βάθος. Και η επιλογή του χειμώνα δεν είναι τυχαία, βέβαια, γιατί οι συνθήκες ναυσιπλοείας κρίνονται πιο ευνοϊκές το χειμώνα από το καλοκαίρι ή άλλες περιόδους. Είναι πιο αραιά δηλαδή η ναυσιπλοεία. Ο προϋπολογισμός γεώτρησης θα είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια και η ελπίδα είναι ότι...
0: Τι περιμένουν εκεί, Γιώργο?
1: Εκεί περιμένουν,
0: τι προσδοκούν?
1: Εκεί περιμένουν ένα κοίτασμα, ένα καλό κοίτασμα, γύρω στα, αν θυμάμαι καλά, 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, εκτιμόμενο κοίτασμα, έτσι. Το λένε αυτό τα στοιχεία που έχουν μαζευτεί τόσα χρόνια, γιατί έχει ερευνηθεί πάρα πολύ καλά η περιοχή. Ο στόχος δηλαδή, ο λεγόμενος ασωπός 1, έτσι ονομάζεται ο στόχος, είναι πολύ οριοθετημένος, μελετημένος, χαρτογραφημένος, και αν βρεθεί κοίτασμα, το 40% θα καταλήξει στο δημόσιο. Είπα τη λέξη αν βρεθεί κοίτασμα. Πράγματι, η πιθανότητα επιτυχίας είναι 16%. Το έχει πει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energian, που είναι ο operator της γεώτρησης, ο Μαθιός Ρήγας. Και έχει πει, ας πούμε, στο συνέδριο που είχε αναφέρει το ποσοστό αυτό, σε όσους δεν γνωρίζουν το χώρο, το τομέα των υδρογονοθράκων, θα τους φανεί πολύ μικρή η πιθανότητα αυτή η επιτυχίας. Στην πραγματικότητα δεν είναι μικρή. Είναι ένα καλό ποσοστό.
0: Ο μέσος όρος που δουλεύουν εταιρείες.
1: Βιομηχανία υδρογονανθράκων, ακριβώς, που εάν είναι αυτή η πιθανότητα, θεωρείται υψηλή η πιθανότητα να πετύχει μια γεώτρηση.
0: 270 δις, απλά να δώσουμε μια τάξη μεγέθους. Θεωρητικό είναι, δεν ισχύει, δεν λειτουργεί έτσι, αλλά μια τάξη μεγέθους. Εάν, ας πούμε, βρουν 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα ήταν οι μισές ανάγκες της Ευρώπης για ένα χρόνο, ας πούμε, έτσι. Είναι σοβαρό.
1: Να πούμε στους ακροατές αυτό, ότι σήμερα η Ελλάδα καταναλώνει γύρω στα 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο.
0: Θα ήταν 40 χρόνια
1: για... Άρα μιλάμε για εξαγωγές.
0: Ναι.
1: Άρα μια χώρα που ήταν ανύπαρκτη στο χάρτη των υδρογονανθράκων, κυριολεκτικά ανύπαρκτη στο χάρτη των υδρογονανθράκων, ξαφνικά θα αποκτήσει παραγωγή
0: και
1: όταν αυτό θα παραχτεί.
0: Και εξαγωγή.
1: Δεν θυμάμαι πότε, νομίζω γύρω στο αν η γεώτρηση γίνει του χρόνου, η παραγωγή, τέλος πάντων τα επόμενα χρόνια, όχι φυσικά του χρόνου, ξαφνικά θα αποκτήσει παραγωγή και εξαγωγή. Από μόνο του αυτό είναι επιτυχία. Ωραία, το ένα είναι αυτό. Άλλο. Έτσι. Το άλλο είναι το, ο κυπαρισιακός κόλπος, όπου πριν από μερικές ημέρες, την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα, υπεγράφει στην Αθήνα, έκλεισαν μάλλον στην Αθήνα όλες οι τυπικές διαδικασίες, τα βήματα, οι εγκρίσεις από πλευράς πολιτείας. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον Σταύρο Παπασταύρου και, και την πρέσβυρα των ΗΠΑ, την Kimberly Guilfoyle, και στέλεχος της Chevron, που είχε έρθει στην Ελλάδα ακριβώς για αυτό το σκοπό, όπως και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic Energy, τον κύριο Σιάμιση. Έγινε λοιπόν αυτή η σύσκεψη, και γιατί έγινε? Για να επικυρωθεί και επίσημα, για να σφραγιστεί και επίσημα ότι η πολιτεία έχει κλείσει όλα τα διαδικαστικά που αφορούν το μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο και την είσοδο στο μπλοκ 10 της Σεύρων. Το μήνυμα δηλαδή εδώ ποιο ήτανε? Το μήνυμα ήτανε ότι ο κρατικός μηχανισμός, που δεν μας έχει συνηθίσει σε γρήγορες ταχύτητες, έκανε γρήγορα, ολοκλήρωσε γρήγορα αυτά που έπρεπε να κάνει, και τώρα το μπαλάκι είναι στα χέρια της κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία έχει ζητήσει 15μηνη παράταση για να μελετήσει καλύτερα τα δυσδιάστατα και τρισδιάστατα σεισμικά που έχουν μαζευτεί στο Κυπαρισιακό κόλπο τα προηγούμενα χρόνια. Την πήρε την 15μηνη παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, νομίζω είναι. Πήρε το, μεταβιβάστηκε ο ρόλος του operator στην Chevron. Δόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών το πράσινο φως που παίρνει για λόγους εθνικής ασφάλειας κάθε μεγάλη ξένη επένδυση, πρώτο προχωρήσει. Και τώρα που τα διαδικαστικά έχουν τακτοποιηθεί, τα οποία διαδικαστικά επικαλούνται συχνά οι επενδυτές και δικαίως τα επικαλούνται, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να περιμένει από το σχήμα ότι θα τρέξει, ότι θα ανεβάσει ταχύτητες.
0: Άρα περιμένουμε την αξιολόγηση των στοιχείων εκεί, των δεδομένων, έτσι.
1: Ναι, περιμένουμε την αξιολόγηση των δεδομένων, η οποία αξιολόγηση των δεδομένων, αν μετρήσει κανείς, το μετρήσει 15 μήνες από τώρα, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο του 2027. Τότε, το Σεπτέμβριο του 2027, το σχήμα αυτό, Chevron Hellenic Energy, θα έχει συναξιολογήσει πιθανότατα μαζί με αυτά τα δεδομένα του Block 10 και εκείνα των κάποιων γειτονικών οικοπαίδων που, που του έχουν παραχωρηθεί. Ένα οικόπεδο ονόματι Α2, 800 τόσων τετραγωνικών χιλιόμετρων στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, ή το κομμάτι ή το έτερο οικόπεδο που λέγεται Νότια Πελοπόννησος, πολύ μεγαλύτερης έκτασης. Και αφού θα τα έχει συναξιολογήσει όλα αυτά, θα λάβει απόφαση κεντρικά κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει ή όχι σε γεώτρηση στον ευρύτερο αυτό χώρο ενδεχομένως.
0: Άρα θα,
1: σε μια πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή καθε αυτή του μπλοκ 10. Όπως κάνει η βιομηχανία δρομοανθράκων σε όλο τον κόσμο, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Αυτή η τακτική να παίρνονται αποφάσεις ή δυνατόν για όσο το δυνατό μεγαλύτερες εκτάσεις με όσο το δυνατό περισσότερους στόχους, είναι πρακτική που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλές
0: Γι' αυτό θέλουν και μεγάλες περιοχές για να αυξάνονται οι πιθανότητες. Γι' αυτό και είχαν ατυχήσει παλιότερα. Οι δικοί μας έκοβαν πολύ μικρά τεμάχια, μικρά οικόπεδα, μικρά θαλάσσια τεμάχια, και δεν υπήρχε ενδιαφέρον γιατί ήταν μικρά. Μετά κατάλαβαν ότι πρέπει να δίνουν μεγαλύτερα για να υπάρχει ενδιαφέρον και τα συνένωσαν.
1: Οπότε το ρολόι μετρά αντίστροφα.
0: Εκεί υπάρχει εικόνα για το τι θα μπορούσαν να περιμένουν περίπου?
1: Όχι, δεν υπάρχει εικόνα. Η εικόνα είναι ότι υπάρχουν ενδιαφέροντες στόχοι. Δεν υπάρχει εικόνα σε νούμερα, αποτυπωμένη σε νούμερα. Αλλά το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά της κοινοπραξίας. Και είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή, ότι η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, μετά από χρόνια λανθασμένων χειρισμών, καθυστερήσεων, εταιριών που έχουν φύγει, που έχουν επιστρέψει πίσω οικόπεδα κτλ., σπέβδει, που έχει γίνει συνείδηση μάλλον του ελληνικού κράτους, ότι οι επενδυτές δεν αρέσκονται στα λόγια. Θέλουν πράξεις, θέλουν έργα. Και αυτό ότι τελείωσαν σε χρόνο πολύ γρήγορο όλα αυτά τα παραπάνω που είπαμε, τα διαδικαστικά, μετράει. Έχει την αξία του. Δημιουργεί και στην ελληνική πλευρά την,
0: και μια κουλτούρα.
1: όχι μόνο αυτό, έχει πλέον η ελληνική πλευρά, μπορεί να πατήσει σε αυτό η ελληνική πλευρά και να ζητήσει να τηρηθούν οι χρόνοι ή δυνατόν και να επιταχυνθούν στο βαθμό που μπορεί.
0: Αφού έκανε το δικό της...
1: Ναι, αφού έκανε το δικό της homework, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, γιατί το συγκρότητα ήταν το αντίθετο. Να σου πω, σε επίπεδο και βασικό αυτό που λες, ότι το ελληνικό κράτος αποκτά συνείδηση, αποκτά κουλτούρα, πλέον ότι πρέπει να κάνει πράγματα και όχι μόνο να μιλάει. Σε ό,τι αφορά σε πετρέλαιο, υπάρχει πετρελαϊκό ενδιαφέρον πέραν του φυσικού αερίου?
1: Στο μπλοκ 10 που λέμε τώρα και στον κυπαρισιακό κόλπο, ο κυπαρισιακός κόλπος γειτνιάζει με το κατάκολο. Mm-hmm. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα. Ναι. Το θαλάσσιο κοίτασμα στο κατάκολο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Εκτιμάται ότι έχει δυνητικά αποθέματα 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και σε μικρό βάθος, mm-hmm. σε 300 μέτρα.
0: Oh.
1: Δηλαδή εύκολο βάθος, όχι 4.000 μέτρα που λέγαμε πριν για το Ιόνιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν θα αξιοποιηθεί από ό,τι φαίνεται. Όλα δείχνουν τουλάχιστον μέχρι τώρα mm-hmm. αυτή η εικόνα υπάρχει.
0: Γιατί
1: δεν θα αξιοποιηθεί?
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η περιοχή έχει ενταχθεί από το 2025 mm-hmm. στη ζώνη αυστηρής προστασίας του νέου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ιωνίου.
0: Mm.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Με φρόντισαν το καπακόσμιο για να μην αξιοποιηθεί. Γιατί ως γνωστό η κυβέρνηση δεν είναι πολύ φιλική στα πετρέλαια.
1: Ναι, τώρα ποια είναι η διαφορά να μας πει κάποιος ανάμεσα στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο? Σίγουρα είναι δύσκολο να δεχτεί κάποιος ότι αν βρεθεί πετρέλαιο ή αν υπάρχουν ενδείξεις για πετρέλαιο στο μπλοκ 10, δεν θα εξαχθεί το πετρέλαιο αυτό και θα εξαχθεί μονάχα φυσικό αέριο. Οπότε κατά τη στοιχεία θα πει κάποιος, αν εξαχθεί πετρέλαιο από το μπλοκ 10, γιατί να μην αξιοποιηθεί το άλλο στο κατάκολο που είναι δίπλα και είναι και σε μικρότερο βάθος? Αυτά τα ερωτήματα απάντηση δεν έχουν.
0: Έχουν απάντηση, μπορείτε να φανταστούμε, γιατί κάποιοι είναι εχθρικοί, ήταν από την αρχή εχθρικοί στην αξιοποίηση υδρομοναθράκων στην Ελλάδα και προσπάθησαν με τον Φερετζέ της περιβαλλοντικής προστασίας να το καπακώσουν, να το κλείσουν με τα θαλάσσια πάρκα, με τα περιβαλλοντικά πάρκα.
1: Πάντως από τη στιγμή που έχει ενταχθεί στη ζώνη του νέου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ιωνίου, δυσκολεύομαι να πιστέψω πως μια κυβέρνηση, αυτή μια επόμενη κυβέρνηση, θα. Δεν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και θα πει ότι, ξέρετε κάτι, αλλάζει ο χάρτης του θαλάσσιου πάρκου Ιωνίου, φεύγει το κομμάτι του κατακόλου επειδή τώρα θέλουμε να βρούμε πετρέλαια και μειώνεται το... Δηλαδή έχει γίνει... Αυτό έχει καταγραφεί τώρα.
0: Ναι, μα και αυτό το έκανε.
1: Άσχετα αν ήταν σωστό ή λάθος.
0: Επίτηδες το έκανε. Είναι σαφές αυτό.
1: Εκεί είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να βγει το πετρέλαιο, προτιμούν ας πούμε, να καλλιεργούν φύκια παρά να έχει φτηνή ενέργεια η Ελλάδα. Και κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι. Γι' αυτό και επί χρόνια εταιρείες έφευγαν η μία μετά την άλλη, τους έκαναν τη ζωή δύσκολη με προσφυγές, με παρεμβάσεις, με γραφειοκρατίες κλπ.
1: Το στοίχημα για μένα, Λάμπρο, από εδώ και πέρα δεν είναι μόνο τα δύο αυτά ορόσημα που αναφέραμε, δηλαδή το βορειοδυτικό Ιόνιο από το Φλεβάρι του 27 και ο κυπαρισιακός κόλπος. Που αν όλα πάνε καλά, ας πούμε, θα έχουμε σε 1 με 2 χρόνια γεώτρηση. Αλλά να γίνει πράξη αυτό που έχει πει η ίδια η πολιτεία και η ίδια η αρχή για τους υδρογονάνθρακες, η ΕΔΕΙΕΠ, mm. ότι σύντομα θα δούμε ένα νέο γύρο παραχωρήσεων, mm. Το λεγόμενο open door, την ανοιχτή πρόσκληση για νέες περιοχές. Δηλαδή περιοχές που έχουν επιστρέψει πίσω στο δημόσιο, όπως πρόσφατα το μπλοκ δυτικά της Κρήτης.
0: Που άφησε η Έξον.
1: Που άφησε η Έξον. Παλιότερες περιοχές που δεν έχουν πάει καλά, που λόγω αντιδράσεων, είτε λόγω γραφειοκρατίας, για τον οποιονδήποτε λόγο, έχουν επιστρέψει τα μπλοκ αυτά πίσω στο δημόσιο, όλα αυτά θα πακεταριστούν κάπως, τουλάχιστον αυτό έχει υποθεί, θα μπουν σε μια τάξη και θα βγουν ξανά σε ένα λεγόμενο open door, μια ανοιχτή πρόσκληση, που σημαίνει ότι είναι εκεί τα οικόπεδα και όποιος θέλει να έρθει, να τα διεκδικήσει, μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Ούτως ώστε να φτάσουμε στο ιδανικό σενάριο, λέω τώρα, έτσι, να μην μιλάμε για ένα τομέα ίδρυγων ανθράκων με μόνο 2 ξένες εταιρείες, παρότι είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο. Mm. Ναι, mm. παρότι είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο, η Σεύνο και η ExxonMobil, να φτάσουμε να μιλάμε. Να ανοίξει το παιχνίδι, να μπουν και άλλοι μικρότεροι παίκτες ξένοι, μεσαίου μέγεθους παίκτες, να ανοίξει το παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εξαγγελθεί, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Μένει να το δούμε mm-hmm. τους επόμενους μήνες.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Αφεντικάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο, 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς στο Ακρέφνιο Βιωτίας, ενώ άνοιξε και το τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας που νωρίτερα είχε κλείσει. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Την κατάσταση των 18 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Την κατάσταση δυσχερή.

0: Άσχημο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Αβραμόπουλος. Κάθριξη 10 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 28χρονο Αιγύπτιο οδηγό για το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της η 23χρονη Μαρία τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Μάλια. Σύμφωνα με το kretalife.gr, ο 28χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε ο θάνατος. Επιπλέον κρίθηκε ένοχος και για παράνομη είσοδο στη χώρα αλλά και για εγκατάλειψη του τόπου δυστυχήματος. Τη δεύτερη μετά τη Γερμανία μεγαλύτερη μείωση της τιμής πετρελαίου κίνησης πέτυχε η Ελλάδα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το ντίζελ στην Αντλία μειώθηκε κατά 8,5% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Επεισοδιακή καταδίωξη στα Μέγαρα κατέληξε σε τροχαίο στο Κερατσίνι μετά από σύγκρουση μηχανής με σχολικό λεωφορείο. Συγκεκριμένα, μηχανάκι με δύο αναβάτες συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παιδιά. Είχε προηγηθεί καταδίωξη της μηχανής από αστυνομικούς. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι δύο αναβάτες, οι οποίοι και συνελήφθησαν, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες από το σχολικό όχημα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, συναγερμός σε συνοικία του Μόντρεαλ στον Καναδά μετά από πυροβολισμούς που προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Οι αρχές επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός αστυνομικού από τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αναζητώντας ένοπλο ύποπτο. Στα αθλητικά σε εξέλιξη, ο αγώνας μεταξύ Αργεντινής-Αυστρίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου στις 10, Γαλλία-Ιράκ για την ίδια διοργάνωση. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1. 7 λεπτά μετά τις 9 ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης Αργεντινή-Αυστρία προηγείται η Αργεντινή 1-0 με γκολ του Μέση, ο οποίος όλοι λένε και φαίνεται άλλωστε δείχνει πολύ πιο χαλαρός, πολύ πιο απελευθερωμένος. Του έχει φύγει όλο αυτό το βάρος που είχε τα προηγούμενα χρόνια μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου και παίζει πολύ καλύτερα και ίσως να καταφέρει να πάρει για δεύτερη φορά συνεχόμενη η Αργεντινή το παγκοσμίο κύπελο. Θα δούμε.

σε εισαγωγικά βεβαίως σοκ αν θέλετε, είναι για τα μικρότερα παιδιά, τις μικρότερες ηλικίες που δεν πρόλαβαν αυτό το δίδυμο στην ακμή τους. Και επειδή ο Μεν Ρονάλντο έχει τρομερή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δε Μέση σε σχέση ειδικά με τον Ρονάλντο πάρα πολύ περιορισμένη, έχει κερδίσει ο Ρονάλντο πολύ περισσότερους φαν, πολύ περισσότερους υποστηριχτές στις μικρότερες ηλικίες, 8, 9, 10, 11, 12, και τώρα ξαφνικά έρχεται η πραγματικότητα που είναι το παγκόσμιο κύπελο και βλέπουν οι πιτσιρικάδες τη διαφορά και προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται τώρα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτό το δίδυμο υπήρξε κορυφαίο και μάλιστα ο ανταγωνισμός τους τροφοδοτούσε, δεν θυμάμαι άλλη εποχή που να υπήρχε τέτοιο δίδυμο την ίδια περίοδο χρονικά, τροφοδοτούσε για χρόνια το ποδόσφαιρο και ήμασταν όσοι μας αρέσει το ποδόσφαιρο πολύ τυχεροί που το απολαύσαμε. Κανείς δεν αμφισβητεί τις ικανότητες του Ρονάλντο, αλλά ο Μέση είναι οριακά ένας καλή πιο πάνω.

Και ενώ την εποχή που υπάρχει το παγκόσμιο κύπελλο σε εξέλιξη, το νησί, ένα είναι το νησί, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αφοσιωμένο εκεί, είναι οι άνθρωποι που το δημιούργησαν. Μη μου στείλετε πάλι τις φωτογραφίες με το αρχαίο γλυπτό που φαίνεται να παίζει με μια μπάλα στο γόνατο, από το κλωτσάω μια μπάλα μέχρι το έχω, είπαμε. Έχουμε προσφέρει τα πάντα. Ας αφήσουμε την πίτσα στους Ιταλούς και το ποδόσφαιρο στους Άγγλους. Δεν χρειάζεται και αυτά να είναι δικά μας. Πώς να παρακολουθήσουν τώρα οι Άγγλοι τη φαντασίωσή τους ότι πάλι θα επιστρέψει στο νησί, που έχει γίνει ολόκληρο ανέκδοτο, ταινίες, κωμωδίες, ντοκιμαντέρ, όταν για ακόμη μια φορά έχουμε πολιτική αστάθεια μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, το Κιρ με γιώτα, η οποία δεν σημαίνει άμεση αποχώρησή του από την Πρωθυπουργία. Προσέξτε, θα παραμείνει μεταβατικός Πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής. Ήταν μια πολύ φορτισμένη, όπως διαβάζω, συναισθηματικά ομιλία έξω από την Downing Street που έκανε ο Σερ Κιρ Στάρμερ, είναι και Σερ. Παρετήθηκε λοιπόν από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Εδώ και εβδομάδες τον πίεζαν εσωκομματικά στο ίδιο του το κόμμα και είχαν οδηγήσει την κυβέρνησή του στα πρόθυρα της κρίσης. Σας θυμίζω ότι κοινοβουλευτισμός από κοινοβουλευτισμό διαφέρει. Δεν λειτουργεί παντού με τον ίδιο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι όπως λειτουργεί στη χώρα μας λειτουργεί και παντού. Παραδείγματος χάρη, την Τερέζα Μέη την κατέβασαν από την εξουσία οι βουλευτές του ίδιου της του κόμματος, των συντηρητικών. Είναι σαν να βγουν αύριο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να κατεβάσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή να το είχαν κάνει στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ ή στο πιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα, ή του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Καραμαλή της. Πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα, πώς το λένε, δεν μπορούμε να τα φανταστούμε ως ρεαλιστικά. Μας φαίνονται σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Κακώς το να μπορούν οι ίδιοι βουλευτές ενός κόμματος να κατεβάζουν τον αρχηγό του κόμματος που έχει και την κυβέρνηση στα χέρια του είναι ένα σημάδι καλύτερης λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού. Ο Στάρμερ είπε ότι από τη στιγμή που το κόμμα μου θέτει εμένα το ερώτημα αν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να το οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές, υπονώντας ότι το κόμμα θεωρεί ότι δεν είναι, άκουσα, είπε, στο ερώτημα που θέτει το κόμμα την απάντηση, την αποδέχομαι με καλή διάθεση, όπως είπε, καθόλου καλή προφανώς. Μοιάζει λίγο ευνηδιαστική η σημερινή παρέτηση, αλλά το ρεπορτάζ μας ενημερώνει ότι υπήρχε μια κρίση εδώ και μήνες. Στις τοπικές εκλογές του Μαΐου ήταν καταστροφικές οι επιδόσεις των εργατικών, μεγάλες απώλειες δημοτικών συμβουλίων, έχασαν την εξουσία στην Ουαλία, έχουν το ιστορικά αρνητικό αποτέλεσμα στην Σκωτία, με αποτέλεσμα στο εσωτερικό του κόμματος να προκληθεί έως και πανικός, και πολλοί βουλευτές να αμφισβητούν ανοιχτά το αν θα μπορούσε ο Στάρμερ να οδηγήσει τους εργατικούς σε νέα εκλογική νίκη. Και από τη στιγμή που σε μία αναπληρωματική εκλογή νίκησε ένας άλλος υποψήφιος, το πήραν ότι πλέον οι εργατικοί, να ορίστε, υπάρχει μια άλλη φυσιογνωμία με ηγετικά χαρακτηριστικά, με ευρή απήχεση, όχι μόνο στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στο εκλογικό σώμα. Οπότε αυτός πρέπει πλέον να πάρει τα ενία του κόμματος. Το όνομα αυτού του προσώπου είναι Άντι, του πολιτικού Άντι Μπέρναμ. Αναμένεται να ορκιστεί βουλευτή στο Westminster και θεσμικά, εφόσον ορκιστεί, θα είναι ικανός να διεκδικήσει να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος των εργατικών.
Οπότε παραμένουν οι εργατικοί με άλλο πρόσωπο που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας ευρύτατος ανασχηματισμός. Και όπως καταλαβαίνετε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητήσουν προώρες εκλογές. Θα σου πει, δεν μπορείτε απλώς να αλλάζετε πρόσωπα και να συνεχίζετε. Ένας πρωθυπουργός που προέκυψε μέσα από τις δικές σας εσωτερικές διαδικασίες δεν διαθέτει, και σε αυτό έχουν πολύ, θα έχουν πολύ δίκιο, είναι πολύ εύλογο επιχείρημα, δεν διαθέτει την λαϊκή εντολή. Δεν τον έχουν ψηφίσει τον Μπέρναμ, εφόσον αυτός αναλάβει. Το ενδιαφέρον πάντως με τον Στάρμερ είναι ότι επέλεξε να αποχωρήσει μετά από αυτούς τους μήνες αμφισβήτησης, επέλεξε να αποχωρήσει και να μην οδηγήσει το κόμμα σε μια ισοκομματική αναμέτρηση που θα έπαιρνε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, θα ήταν ανοιχτή στο δημόσιο διάλογο. Όποια και να είναι η γνώμη σας για το Brexit, και όταν λέω όποια εννοώ, αναφέρομαι σε εσάς που θεωρείτε ότι πολύ καλά έκανε η Βρετανία και ψήφισε υπέρ του Brexit, οριακό αποτέλεσμα. Πόσο ήταν, 52-48, 51-49, πολύ οριακό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει ο λαός ψήφισε να φύγουμε, όπως δεν θα μπορούσε να πει ο λαός ψήφισε να μείνουμε, όταν είναι τόσο οριακό ένα αποτέλεσμα. Καλά-καλά, εγώ πιστεύω ότι δεν ταιριάζουν αυτές οι γενικεύσεις σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, σε 70-30. Ένα 30% είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν είναι τόσο οριακό. Είναι φανερό, ακόμη και αν είστε σε εκείνους που λέγατε πολύ καλά έκανε η Βρετανία και βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι από εκείνη τη χρονιά και μετά είναι σε μία δεκαετία τουλάχιστον πολιτικής αστάθειας.

0: 51,9 για την ακρίβεια. Οπότε ναι, 52-48 να το στρογγυλέψουμε προς τα πάνω. Η πλάκα είναι ότι και ηρωνία αν θέλετε, ο τότε πρωθυπουργός που οδήγησε σε αυτό το δημοψήφισμα, ο Ντέιβιντ Κάμερον, περίμενε, όπως και οι περισσότεροι, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσουν κάτι τόσο παράλογο όπως το έβλεπαν, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σου λέει και θα έχω πάει σε δημοψήφισμα και θα έχω πλέον την νομιμοποίηση. Να όμως που τα σχέδια δεν λειτουργούν πάντα έτσι όπως θέλουμε. Για την ακρίβεια, συνήθως δεν λειτουργούν έτσι όπως θέλουμε. Όταν αφορά σε τόσο μεγάλες κοινωνικές ομάδες όπως είναι για παράδειγμα μια ολόκληρη χώρα. Και υπάρχει αρκετός κόσμος και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο που πιστεύει ότι όχι μόνο για μια χώρα αλλά για έναν ολόκληρο πλανήτη 10 άτομα μπορούν να μαζευτούν σε έναν σε ένα δωμάτιο και όχι μόνο να σχεδιάσουν αλλά και να πραγματοποιήσουν ό,τι ακριβώς έχουν σχεδιάσει. Οι ίδιοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν τι θα κάνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο αλλά στο μυαλό τους μπορούν 10 άτομα να κανονίζουν και να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν, να υλοποιούν τι θα κάνει ένας ολόκληρος πλανήτης. Άντε να τους πείσεις. Ανοτελεία, διότι όπως κάθε Δευτέρα αυτήν την ώρα φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Ο κύριος Ρίζος μας ενημερώνει για όλη την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, τα συνταξιοδοτικά, τα εργασιακά, τα της κοινωνικής ασφάλισης και βεβαίως απαντάει εφόσον έχετε και σε δικά σας ερωτήματα. Παρακαλώ στείλτε τα να μπορέσω να τα μεταφέρω, ήδη κάποιοι το έχετε κάνει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα σας κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ και για την απόψινη παρουσία σας και όπως πάντα μας ενημερώνετε για επικαιρότητα.
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Είναι αναμονή, έχουμε να ψηφιστούν τα νομοσχέδια που βρίσκονται στην Βουλή. Να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες.
0: Δεν ακούγεστε πολύ καθαρά.
1: Λέω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ψήφισης και να εκδοθούν και οι σχετικές εγκύκλοι που είμαστε σε αναμονή. Γιατί η δεκαετία ρύθμιση των 72 δόσεων. Γιατί δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία υπαγωγής. Έχει ανακοινωθεί από το Πάσχα, νομίζω, περιβάλλοντα. Οπότε λογικό είναι να περιμένουμε να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες για να ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις.
0: Μας έχετε πει για τις 72 δόσεις. Μας έχετε πει για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ. Για την αύξηση στο ακατάσχετο των λογαριασμών. Μας έχετε πει για διάφορα που.
1: Όλες αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται στα νομοσχέδια που ψηφίζονται αυτή τη στιγμή, μαζί και το επίδομα τέκνων 150 ευρώ που θα δοθεί του μήνα, μαζί και η διεύρυνση της βάσης για το δώρο των συνταξιούχων από 250 σε 300 ευρώ και για τις περισσότερες κατηγορίες που το λάβουν, όπως είναι οι χείρες. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξουν όλα αυτά με την ψήφιση των σχετικών άρθρων των νομοσχεδίων.
0: Τα περιμένουμε, φαντάζομαι, μέχρι το φθινόπωρο λογικά, καθώς θα μπούμε και σε προεκλογική περίοδο, μικρότερη, μεγαλύτερη. Εγώ πιστεύω και 27, αρκετοί πιστεύουν για φθινόπωρο, αλλά όπως και να έχει, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον τέλη φθινοπόρου λογικά, μέχρι τον Νοέμβριο, θα έχουν ψηφιστεί, όχι?
1: Η λογική λέει ότι πάμε σε ένα ήσυχο καλοκαίρι και μετά ανάβουν οι μηχανές με την ΔΕΦ για να μπούμε σε full προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα. Οπότε κάπως έτσι έχουν σήμερα και πρωτοσέλιδο εφημερίδες τα νέα μέτρα για αύξηση συντάξεων με το πακέτο στην Διεθνή Έκθεση
1: Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Πολύ προεξοφλούν. Αυτό ναι. Όμως δεν είναι χειροπιαστό. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προεξόφληση ποιων μέτρων της αλλαγής στην αρχιτεκτονική της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Το έχουμε συζητήσει μαζί τουλάχιστον μια τετραετία ότι πάντοτε σκέφτεται η κυβέρνηση μήπως αλλάξει αρχιτεκτονική εισφορά αλληλεγγύης για να αυξήσει τις συντάξεις.
0: Την αρχιτεκτονική της, συγγνώμη επειδή έκανε διακοπή.
1: Της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Να μην παρακρατείτε από το πρώτο ευρώ, δηλαδή το 3-4-6% ανάλογα που βρίσκεται κάποιο στην κλίμακα, αλλά να παρακρατείτε από ένα ποσό και πάνω, έτσι ώστε να αυξηθεί η πραγματική σύνταξη. Ή στο επίπεδο των των αυξήσεων να αυξηθούν περισσότερο και οι συντελεστές, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερες και τα αποκλειστικές συντάξεις. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία συζητιούνται αυτή τη στιγμή στο επίπεδο του σχεδιασμού για να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν.
0: Εντάξει, εμείς δεν τα βάζουμε από τη στιγμή που δεν είναι η τελική απόφαση και είναι απλώς σκέψεις. Κάποιες μπορεί να είναι σωστές, κάποιες και πληροφορίες και φήμες, κάποιες θα επιβεβαιωθούν, κάποιες όχι. Περιμένουμε το τελικό όπως πάντα. Ούτως ή άλλως λόγω καλοκαιριού θα πάει πίσω, μας είπατε κι εσείς, από φθινόπωρο. Λογικά μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε την κανονική, την πλήρη εικόνα πρακτικά πλέον. Τι θα έχει πλέον ανακοινωθεί, όχι τι σχεδιάζεται. Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω για να μεταφέρω μετά κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει από ακροατές μας. Καθώς είχε ένα πρωτοσέλιδο, έχει πρωτοσέλιδο σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα για το πέναλτι σε συντάξεις και ποινές του ΕΦΚΑ για αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Τι είναι αυτό, κύριε Ρίζο?
1: Μια διάταξη που υπάρχει στο νομοσχέδιο του παρόν.
0: Τι είναι, μια διάταξη που υπάρχει?
1: Στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχει μια διάταξη η οποία κατεβάζει το ποσό που σου παρακρατεί ο ΕΦΚΑ εφόσον έχει σωπηθεί λόγω σε παροχή. Δηλαδή, εάν πήρε κάποια λεφτά τα οποία δεν δικαιούσουν, ο ΕΦΚΑ μπορούσε να σου παρακρατεί μέχρι το 50% της σύνταξης μέχρι εξοπλίσεων σου. Ενώ τώρα αυτό το ποσοστό πέφτει στο 10%. Έτσι ουσιαστικά ρυθμίζεται ατόπως ένα ποσό το οποίο έχει πάρει από τον ΕΦΚΑ μεγαλύτερο από αυτό που δικαιούσουν και έτσι θα επιστραφεί χωρίς να είναι τόσο μεγάλη η επιβάρυνση αυτού που το οφείλει. Όμως εδώ εγώ οφείλω να το πω αυτό, είναι σαν να μας κλείνει το μάτι ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια αναζήτηση αναδρομικών από τους συνταξιούχους και έρχεται στο μυαλό μου το θέμα των συντάξεων κυρίας παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν πρέπει να αναζητηθούν, ότι δεν θα αναζητηθούν πίσω ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί στους συνταξιούχους όσα χρειαστεί τους καταβληθέντες.
0: Μάλιστα, άρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός σε ανθρώπους δηλαδή που να σκέφτονται. Και εγώ, άμα σας άκουγα τώρα, θα έλεγα λες να μου ζητήσουν μετά από κάποιον καιρό ένα ποσό και πώς θα το βρω αυτό το ποσό, γιατί ποιος έχει τα ποσά αυτά μαζεμένα και γενικότερα.
1: Ακριβώς. Ωραία. Το αστείο βέβαια ξέρετε ποιο είναι. Όταν έχουν εκεί πάρει κάποιος υπερήλικας ένα επίδομα, ξέρω εγώ, να μιλώ για κάποιο καιρό, το έχουν καταλογίσει ως αχρεωστήτως καταβληθέντες και μετά πάνε και τα αναζητούν από τους κληρονόμους.
0: Α, μεταφέρεται. Δεν κλειτώνουν, δεν είναι ότι. Μάλιστα. Ωραία, ας το δούμε, ας ελπίσουμε να μην γίνει, αλλά το κρατάω από τη στιγμή που κι εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να το αποκλείσετε με κάποιες τέτοιες κινήσεις. Και πάμε σε δύο ερωτήματα που έχουν έρθει. Από τον κύριο Θανάση θέλει να σας ρωτήσει ότι βγαίνει σε 7 μήνες στη σύνταξη και ρωτάει αν αυτό έχει να κάνει με όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, ότι αντί για 1.200 θα πάρω 900.
1: Όχι, νομίζω ότι οι δηλώσεις του διοικητή του Τράπεζης Ελλάδος καταρχήν νομίζω ήταν άκυρες και άκυρες. Δηλαδή σε μια περίοδο στην οποία ήδη το 2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει ότι οι συντελεστές αναπλήρωση των αυξήσεων των συντάξεων ήταν πολύ χαμηλή και διορθώθηκε αυτό με τον νόμο Βρούτση για όσους είχαν από 30 έως 40 έτη ασφάλισης. Δεν μπορεί να αναφέρουμε ότι είναι συντελεστές αναπλήρωσης εισοδήματος υπερβολικά υψηλή. Δεν μπορεί να αναφέρουν ότι σε μια περίοδο στην οποία ο πληθωρισμός ο ανεπίσημος τρέχει με 10% ότι είναι υψηλές τις τάξεις και η αναπλήρωση του εισοδήματος που προσφέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλο πράγμα το να συζητάμε το ότι είναι μεγάλη αναλογία συνταξιούχων προς εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα σαφές αλλά γι' αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχει ακολουθήσει στη χώρα, το οποίο συμβάλλει κιόλας και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτή η οποία συμβάλλει και συμμετέχει στο σχεδιασμό του τι εννοούμε παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα. Δεν συμμετέχουν στην εξοχή. Βέβαια είναι άκερη και επίσης ήταν άκερη και η τοποθέτηση για τα επαγγελματικά ταμεία, γιατί η παρούσα κυβέρνηση έχει ψηφίσει και έχει νομοθετήσει διατάξεις επαχθείς ως προς τα επαγγελματικά ταμεία και τη φορολόγηση αυτών και επίσης ποτέ δεν έχει καλλιεργηθεί η κουλτούρα της επαγγελματικής ασφάλειας στη χώρα. Είχε καλλιεργηθεί η κουλτούρα σε εισαγωγικά της επαγγελματικής ασφάλισης με τα ομοιοεπαγγελματικά επικουρικά ταμεία, τα οποία και χρεοκόπησαν από ένα σημείο και μετά λόγω της παραπαγωγής τους, λίγο της παραπαγωγής των νέων εργαζομένων στο επικουρικό του ΙΚΑ από ένα σημείο και μετά, και τα οποία αναγκαστικά υλοποιήθηκαν αργότερα στο ΕΤΑΕΠ και είναι στον ΕΦΚΑ.
0: Οπότε κάτι που πήγε λίγο να λειτουργήσει, εκπυρσοκρότησε...
1: Δεν ήταν ότι πήγε, ήταν λάθος εξ αρχής. Γιατί αυτού του είδους τα ταμεία για να λειτουργήσουν θέλουν μόνιμη παρακολούθηση με αναλογικές μελέτες.
0: Θα θέλα...
1: Όμως υπάρχει δεν υπήρχε η αντίστοιχη παρακολούθηση.
0: Υπάρχει
1: και σήμερα,
0: δυνατότητα.
1: Για παράδειγμα με τη μεταφορά των επαγγελματικού ταμείου των εφαρμοντικών υπαλλήλων σε ιδιωτικό επαγγελματικό ταμείο, το Ταμείο Υπουργικής Ασφάλισης. Έχει προχωρήσει 5 φορές σε περικοπές των παροχών γιατί δεν βγαίνει.
0: Άρα,
1: διοικητικού συμβουλίου.
0: Με βάση, εφόσον γίνουν μελέτες, θα μπορέσει κάποια στιγμή να το υλοποιήσει, αν το έχει ως στο πρόγραμμα της μια κυβέρνηση.
1: Είναι θέμα κουλτούρας. Είναι σοβαρά θέμα κουλτούρας. Αυτού του είδους τα ταμεία στο εξωτερικό λειτουργούν γιατί είναι εξασκημένα στο να επενδύουν τα κεφάλαια που μαζεύονται, κάτι που στην Ελλάδα το θεωρούμε στη χειρότερη εγκληματικό, δηλαδή να επενδύονται κεφάλαια σε μη ασφαλείς προορισμούς. Και το δεύτερο, είναι η κουλτούρα της καταβολής εισφορών. Αν βγείτε τώρα έξω και πάτε σε 1000 εργαζόμενους και τους πείτε δίνεις 2% επιπλέον από το μισθό σου για ένα επαγγελματικό ταμείο, θα σου πούνε όλοι όχι. Καταλάβατε. Είναι θέμα κουλτούρας. Δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να πούμε ότι θα φτιάξουμε επαγγελματικά ταμεία. Μα πεις έχετε επαγγελματικά ταμεία στην Ελλάδα, υπάρχει από το 2000. Έχουμε 2025, 26. Έχετε δει εσείς κάποιο επαγγελματικό ταμείο που να ξέρετε ότι αυτό είναι επαγγελματικό ταμείο? Όχι.
0: Όχι, αλλά σκέφτομαι ότι
1: αν... Οι δημοσιογράφοι δεν έχετε. Οι δημοσιογράφοι που παραλίγο να κάνετε ένα επαγγελματικό ταμείο τον ΕΔΟΕΑΠ, πήγε να χρεοκοπήσει ο ΕΔΟΕΑΠ και αναγκάστηκε να μπουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στον ΕΔΟΕΑΠ για να αποτελέσει ισχυρό φορέα εισρωής εισφορών. Αλλιώς θα είχε χρεοκοπήσει ο ΕΔΟΕΑΠ που ήταν επαγγελματικό ταμείο.
0: Εντάξει, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή και μόνη της, γιατί με ενδιαφέρουν πολύ αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
1: Προφανώς είναι ένα άλλο πράγμα το να λες ότι θα νομοθετήσουμε μεταρρύθμιση και άλλο πράγμα να υπάρχει η κουλτούρα της μεταρρύθμισης. Το ασφαλιστικό σύστημα υποτίθεται ότι αναπληρώνει το εισόδημα με τρεις πυλώνες. Αυτό λέει η εξέλιξη. Ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες? Ο πρώτος πυλώνας είναι η βασική δημόσια ασφάλιση, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ. Ο δεύτερος πυλώνας η επαγγελματική ασφάλιση, το δηλαδή να ανήκεις σε μια ομοιοεπαγγελματική ομάδα, οπότε πληρώνοντας σε βάθος χρόνου να παίρνεις από εκεί μια παροχή. Και ο τρίτος πυλώνας η ιδιωτική ασφάλιση. Υποτίθεται ότι με αυτούς τους τρεις πυλώνες σχηματίζεις το σύνολο της συνταξιδοτικής παροχής, η οποία σου δίνει ένα ποσοστό αναπλήρωσης χ υψηλό. Στην Ελλάδα όμως δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα, ούτε εμείς οι δικηγόροι, ας πούμε, δεν έχουμε επαγγελματικό ταμείο, γιατί δεν ενδιαφέρεται κάποιος να καταβάλει εισφορές στη λογική ότι θα ανταποδοθεί αυτή η παροχή σε βάθος χρόνου, γιατί ξέρει ότι εκ των προτέρων ότι η παροχή θα είναι μικρή. Δεν του έχει δοθεί κάποιο κίνητρο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου αποτυπωμένο ότι ξέρεις θα πληρωθούν αυτές οι εισφορές, το ταμείο θα επενδύει και με βάση αυτές τις επενδύσεις σε 20 χρόνια θα έχει πενταπλασιάσει την περιουσία του. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, μην μου πείτε ότι δεν έχετε διαβάσει τις περίφημες ειδήσεις που λένε για τα funds, τα σκανδιναβικά που επενδύουν δισεκατομμύρια για τα φάντα, τα καναδικά που επενδύουν δισεκατομμύρια, είναι αυτά που, από πού προέρχονται, από τις εισφορές των εργαζόμενων. Αλλά εκεί υπάρχουν σοβαρά νομοθετικά πλαίσια τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις που θα έχουν μεγάλο ρίσκο θα έχουν και μεγάλη απόδοση.
0: Απλώς σκεφτόμουν
1: εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή ποιος θα πάει να εμπιστευτεί σε κάποιον κάποια εκατομμύρια ευρώ να τα βάλει σε μια επένδυση ψηλού ρίσκου? Κανείς. Εδώ ότι το 2% των ταμείων, των αποθυματικών ταμείων με βάση την υποθεσία τώρα, το 2% είχε μπει στο χρηματιστήριο και είχε αναπτυχθεί ο μύθος ότι οι μετοχές του χρηματιστηρίου φάγανε τα λεφτά των ταμείων. Μου πείτε ότι δεν το ξέρετε.
0: Το θυμάμαι και ακόμα δεν μπορώ να πείσω ανθρώπους ότι αυτό ήταν ένας μύθος.
1: Αφού υπήρχε πλαφόν, ποια λεφτά των ταμείων?
0: Ναι. Ο άλλος όταν του το απαντάς σου λέει είσαι του συστήματος, είσαι πουλημένος.
1: Άρα δεν μπορούμε να πούμε να συζητήσουμε κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι η επαγγελματική ασφάλιση, όταν δεν υπάρχει η κουλτούρα του να συζητηθεί κάτι τέτοιο.
0: Κρίμα, γιατί σκεφτόμουν ότι από το 2000 μέχρι το 26 που έχουμε, εφόσον λειτουργούσε, η κουλτούρα, η μάνι-μάνι είναι 25 χρόνια, είναι ένα τέταρτο αιώνα. Ήδη θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά. Τέλος πάντων.
1: Είστε ένας κλάδος, εγώ ποτέ δεν δείχνω. Απλά χρησιμοποιώ κάποιο πράγμα σαν παράδειγμα. Είστε ένας κλάδος που είχε ένα τέτοιο δυνάμιο. Ξέρετε καλύτερα από μένα τους μύθους γύρω από τον ΕΔΟΕΑΠ και το πώς χάθηκαν, αν χάθηκαν λεφτά, ποιος έφαγε τα λεφτά, τι είχε γίνει όλο αυτό. Που ήταν ένα επαγγελματικό ταμείο το οποίο χρηματοδοτούνταν κατά κόρον από εισφορές. Το περίφημο αγγελιώσιο. Έτσι. Οι οποίες όμως εισφορές τέτοιου τύπου σταμάτησαν να χορηγούνται από ένα σημείο και μετά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα επαγγελματικό ταμείο όταν του διακόπτεις τη χρηματορροή. Προφανέστατα. Άρα πρέπει να υπάρχει η κουλτούρα ότι κάποιος πρέπει να πληρώνει εισφορές. Αυτές οι εισφορές πρέπει να μαζεύονται και να επενδύονται. Χωρίς επενδύσεις, τίποτα δεν μπορεί να προκαλέσει τις παροχές στο μέλλον. Όλα αυτά τα ταμεία λειτουργούν με τη λεγόμενη νοητή κεφαλαιοποίηση ατομικού χαρακτήρα. Δηλαδή, εσύ έχεις ένα κουμπαρά και άλλοι 1000 έχουν τον ίδιο κουμπαρά. Βάζουμε από 100 ευρώ καθένας, 100.000 ευρώ. Αυτά τα 100.000 ευρώ επενδύονται και σε βάθος χρόνου πρέπει να έχουν γίνει 200.000 ευρώ. Έτσι ώστε όταν θα βγω εγώ στη σύνταξη να υπάρχουν εκεί για να πάρω αυτό το ποσό που μου αναλογεί. Καταλάβατε.
0: Δεν το συζητάμε. 5.000 δραχμές πριν κάποιες δεκαετίες ήταν καλό ποσό. 5.000 δραχμές σήμερα είναι 10 ευρώ. Είναι τίποτα.
1: Ότι θα ανεβάσω τις εισφορές κατά 2% για να πληρώνουν τις εισφορές σε επαγγελματικό ταμείο ή αντιστοίχως θα σου πούνε το 80-90% όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα, η κυρία Μαριλένα εδώ και 6 χρόνια γράφει εργάζομαι μέσω εταιρείας σε μια τράπεζα με σύμβαση που ανανεωνόταν μηνιαία. Πριν 6 μήνες αυτή η σύμβαση μετετράπησε σε αορίστου χρόνου. Εάν σταματήσει η συνεργασία της εταιρείας που εργάζομαι εγώ με την τράπεζα, θα χάσω τη δουλειά μου, ρωτάει τώρα που έγινε αορίστου.
1: Πόσο να ορίσει του χρόνου είναι στην εταιρεία που την κάνει στην τράπεζα, προφανώς.
0: Ναι. Ο Κώστας για το επίδομα των 150 ευρώ. Μα λέγανε ότι θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Γράφει. Τι γίνεται δηλαδή, πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί.
1: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα, αν δεν ψηφιστεί.
0: Οπότε το τέλος Ιουνίου.
1: Γιατί αυτό λέγαμε, ότι αν να προλάβει να ψηφιστεί η διάταξη, να πάει στο ΦΕΚ. Και μετά νομίζω ότι είναι έτοιμος ο μηχανισμός για την χορήγηση των ποσών και θα δοθούν τέλος Ιουνίου.
0: Απλώς περίμεναν μάλλον αρκετοί τέλη Ιουνίου να μην το περιμένουν από ό,τι φαίνεται. Πάμε για πιο μετά. Σωστά, σωστά τους λέω ότι...
1: Πιθανολογώ ότι θα είναι εκεί 30, 29, ίσως 1η Ιουλίου κάπως έτσι.
0: Α, εντάξει, άμα είναι για τόσο... Οπότε μακάρι να προχωρήσει... Αλλά ας έχουν...
1: Την εβδομάδα σίγουρα θα ξέρουμε περισσότερο.
0: Ωραία. Και τελευταίο ερώτημα του Χρήστου από το Γαλάτσι. Είναι οδηγός ταξί. Ένας οδηγός ταξί γράφει που έχει επιδοτηθεί από ΟΑΕΔ 2-3 φορές τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να ξαναπάρει επίδομα ανεργίας με 125 ένσημα το τελευταίο 14μηνο εκτός από τους τελευταίους 2 μήνες ή και με 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορεί
1: να έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες χορηγείται το επίδομα για πρώτη φορά και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για κάθε φορά από εκεί και πέρα. Είναι μέσα στο site της ΔΥΠΑ, δεν τις θυμάμαι απ' έξω δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Για να σας πω, νομίζω είναι 125 ένσημα τελευταία διετία αφαιρώμενων τελευταίων 2 μηνών και χρειάζεται οπωσδήποτε καταγγελία της σύμβασης. Εφόσον αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται, χορηγείται το επίδομα τακτικής ανεργίας και δεν πρέπει να συμπληρώνεται 400 ημέρες τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Αλλά μπαίνει κάποιος και στην ιστοσελίδα, όπως είπατε, της ΔΥΠΑ και...
1: Ακριβώς, τα γράφει όλα αυτά αναλυτικά.
0: Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την κουβέντα για επαγγελματικά ταμεία. Εμένα ξέρετε πόσο μου αρέσουν αυτά. Και να σας ευχαριστήσω για την αποψινή ενημέρωση. Με το καλό την επόμενη Δευτέρα.
1: Τέτοιου είδους συζητήσεις είναι πράγματι πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί μαθαίνουμε την ουσία.
1: Πάρα πολύ δημιουργικές. Όμως δυστυχώς σε κάθε τέτοια συζήτηση βλέπεις ότι από πίσω υπάρχει μία αδυναμία κατανόησης και αδυναμία κουλτούρας ενσωμάτωσης. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κάνει μια αναζήτηση στην διεθνή επικαιρότητα, την οικονομική, και να δει ότι τα μεγαλύτερα funds αυτή τη στιγμή που επενδύουν χρήματα σε διαφόρων ειδών επενδύσεις ανά την Ιφίλιο, ανήκουν σε ομίλους συνταξιούχων και χρηματοδοτούνται από εισφορές εργαζόμενων για να λάβουν αργότερα και δίνουν παροχές με βάση τις επενδύσεις και τις αποδόσεις αυτών των επενδύσεων. στην Ελλάδα δυστυχώς όλο αυτό το κομμάτι έχει δαιμονοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση. Και όχι μόνο έχει δαιμονοποιηθεί, είναι αντιπαραγωγική η διαδικασία αυτή. Αρκεί να σκεφτείτε ότι πολύ μεγαλύτερο κακό έκανε στα ασφαλιστικά ταμεία η παραμονή των αποθεματικών τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ταμείων και της τράπεζας της Ελλάδας χωρίς να τοποφέρουν και χωρίς να έχουν δυνατότητα αποδόσεων, παρά όλος ο μύθος του χρηματιστηρίου και της σύνδεσής του με τα ασφαλιστικά ταμεία ή των δομημένων ομολόγων και της σύνδεσής του με τα ταμεία ή του λεγόμενου PSI. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν σαφώς λιγότερη η επίδραση που είχαν στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και δι' του ΙΚΑ, γιατί το ΙΚΑ από το PSI βγήκε σαφώς κερδισμένο, παρά το σε αντίθεση με το γεγονός της παραμονής από το 70-60, ξέρω εγώ, μέχρι το 90, που έγινε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο των επενδύσεων των ασφαλιστικών ταμείων, όπου έμεναν παγωμένα τα λεφτά στους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρίζο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος, κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε. Συνήθως είναι πολύ πιο σύντομες οι επικοινωνίες μας με τον κύριο Ρίζο. Ένα, δύο, τρία θέματα πρακτικά μέσα στην καθημερινότητα, στο αντικείμενό του που το κατέχει πάρα πολύ καλά. Τα ερωτήματα τους ακροατές και προχωράμε. Χάρηκα που αφιέρωσε χρόνο και μίλησε για το θέμα των επαγγελματικών ταμείων. Το καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος που εκείνη την ώρα πεινάει θέλει ένα ψάρι για να φάει. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ, δεν το καταφέρνω, πιθανότατα να μην το καταφέρνω πάντα, αλλά προσπαθώ μέσα από την εκπομπή να μην μένει μόνο τι μου λες τώρα, πεινάω, φέρε μου το ψάρι. Αλλά να μπούμε λίγο και στη λογική του να μάθουμε να ψαρεύουμε. Διότι με αυτόν τον τρόπο ποτέ δεν θα χρειαστεί να ζητήσουμε από κάποιον άλλον να μας φέρει ένα ψάρι. Δεν θα ξαναπεινάσουμε ποτέ. Απλώς παίρνει ένα βάθος χρόνου και σου λέει: μέχρι να μάθω να ψαρεύω, εγώ τώρα τι θα κάνω. Το καταλαβαίνω. Ανθρώπινο. Αλλά δεν γίνεται να μην έχεις και την επόμενη μέρα και τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες γενιές. Χίλιες φορές πιο σημαντικό να μάθεις να ψαρεύεις από το να σου φέρει κάποιος ένα ψάρι. Αλλά είναι δύσκολο να το δει κάποιος τη στιγμή που εκείνη την ώρα πεινάει και αυτό είναι το πρώτο του μέλημα. Να φάει, να χορτάσει. Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εξωπραγματικά και επιστημονική φαντασία και σενάρια. Μιλάμε για πράγματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που τα έχουμε δει ότι δουλεύουν και αποδίδουν και. Έχουν το ρίσκο τους βεβαίως, αλλά είδατε και εδώ τρεις χειρότερα. Εδώ που υποτίθεται δεν πήραμε το ρίσκο, χειρότερα κατέληξαν τα πράγματα. Και το θέμα της κουλτούρας, επίσης αυτό που με πολλούς ακροατές το έχω συζητήσει, αρκετοί συμφωνείτε πλέον, το πιστεύετε κι εσείς, αλλά υπάρχει κόσμος ακόμη που δεν το δέχεται, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν αναγνωρίζει το θέμα της νοοτροπίας που έχει μια κοινωνία, πώς έχει μάθει να συμπεριφέρεται σε κάποια πράγματα ή τι έχει μάθει να θεωρεί σωστό στην πλειονότητά της. Και ο κύριος Ρίζος δεν είπε το 100%, είπε το 80-90%. Θεωρεί ότι όλα έχουν να κάνουν με ένα πολιτικό σύστημα και από κάτω όλη η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχθεί αυτό που ο πεφωτισμένος ηγέτης θα της πει. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν αυτό το σκεπτικό, εκείνο που ουσιαστικά θέλουν να πούνε, είναι ότι εγώ ξέρω τι πρέπει να γίνει για την κοινωνία, το δικό μου είναι το σωστό, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι αρχηγός και να το επιβάλλω, οπότε ας έρθει ένας αρχηγός και όλοι οι υπόλοιποι, αφού εγώ αυτό που πιστεύω σωστό δεν μπορεί και όλοι οι υπόλοιποι το ίδιο θα πιστεύουν, θα το εφαρμόσουν. Καμία σχέση. Τα προβλήματα της οποιασδήποτε κοινωνίας είναι πολύ βαθύτερα από το όποιο πολιτικό προσωπικό. Γι' αυτό και αν άλλαζε το πολιτικό προσωπικό σε μια χώρα, θα γινόταν αυτομάτως από μείον συν. Α, άλλαξε η κυβέρνηση στη Νέα Ερυθρέα και τώρα η Νέα Ερυθρέα είναι πρότυπο. Ή δεν ξέρω εγώ, δεν θέλω τώρα να αναφέρω καμιά χώρα για να μην μου λέτε μετά γιατί υποτιμάς και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Πάρτε στο μυαλό σας χώρες που τις θεωρείτε προβληματικές κοινωνικά. Μην μου πείτε ότι δεν θεωρείτε και την οτροπία της κοινωνίας ότι έχει μείνει πίσω σε πολλά πράγματα. Θα μου πει κάποιος και θα έχει δίκιο. Ναι ρε Κωνσταντίνε, αλλά οι νοοτροπίες αλλάζουν από τα πάνω προς τα κάτω. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές έτσι είναι. Το δέχομαι. Τι συμβαίνει όμως? Πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να δεχθεί αυτή την αλλαγή? Και βγαίνει κάποιος και λέει ότι θα εφαρμόσουμε τα επαγγελματικά ταμεία και θα δουλεύουν με αυστηρή νομοθεσία και στο πρότυπο που δουλεύουν εκεί και εκεί και εκεί. Τι θα πει δεν υπάρχει η κουλτούρα, δεν υπάρχει η νοοτροπία στην κοινωνία να λειτουργήσει με έναν τρόπο? Θα πει ότι αυτό δεν θα το δεχθεί εκείνη την ώρα με ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Θα φέρει αντίσταση. Θα μπλοκάρει, θα ξεσηκωθεί, θα απεργήσει, θα φωνάζει πάρα πολύ. Τι είναι αυτά που μας πας, τι θέλεις να κάνεις, δεν έχουμε μάθει έτσι? Συνεπώς δεν είναι τόσο απλό. Βγήκε ένας πολιτικός και πήρε μια απόφαση και απλώς εφαρμόστηκε. Ξαρτάται πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία. Θα αντιδράσουν λίγοι και χαλαρά? Θα αντιδράσουν πολύ και πολύ έντονα? Οπότε και ο πολιτικός θα σου πει εγώ να κάνω πίσω, αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει? Ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς οι συζητήσεις για το πώς λειτουργεί ένα μέρος του συστήματος σημαντικό, όπως είναι αυτό των συντάξεων της κοινωνικής ασφάλισης. Όχι μόνο ποια είναι η σύνταξή μου και γιατί κόπηκε τόσο ή γιατί προσθέθηκε τόσο και όχι τόσο και ούτω καθεξής. Ο λόγος που η σύνταξη είναι αυτή, ο λόγος που προσθέθηκε τόσο και όχι τόσο, εσείς δηλαδή βλέπετε το αποτέλεσμα. Όταν πηγαίνετε και εισπράτετε τη σύνταξή σας, τον μισθό σας, το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Δίδος προσπάθησε λίγο σήμερα να μας πει ποιος είναι ο λόγος που εμείς βλέπουμε αυτόν τον αριθμό στα λεφτά που εισπράττουμε για το μισθό, για τη σύνταξη κτλ. Και αν θα μπορούσαμε, θα μου πεις είναι εγγυημένο? Όχι, τίποτα στη ζωή δεν είναι εγγυημένο υπό αυτήν την έννοια. Αλλά είναι κάτι που έχει δουλέψει αλλού. Μου ακούγεται αρκετά λογικό και από τη στιγμή που έχει αποδώσει, γιατί να μην μπορέσει να αποδώσει και εδώ? Πολύ απλά διότι εδώ έρχεται το θέμα κοινωνική κουλτούρα. Και εκεί αρχίζουν τα πράγματα λίγο και δυσκολεύουν. Τέλος πάντων, αυτά για τους πυλώνες ασφάλισης, αυτά για τα εργατικά, τα οποία γι' αυτό πολλές φορές ακούτε να λέμε ότι τα συνδικάτα στο εξωτερικό είναι πιο ισχυρά. Δεν κατεβαίνουν κάθε τρεις και λίγο να απεργούν, αλλά όταν κατέβουν, κατεβαίνουν με αποτέλεσμα. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολλές ώρες και πολλές μέρες στους δρόμους, αλλά έχουν φροντίσει ακόμα και αν χρειαστεί. Ξέρουν οι εργοδότες ότι τα επαγγελματικά ταμεία μπορούν να στηρίξουν τα μέλη τους σε μια μακρόχρονη απεργία. Οπότε και οι εργοδότες δεν πάνε σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουν ότι θα χάσουν. Πολύ δύσκολα να το δεχθούν. Σου λέει πού να πάω, αφού και να μην πληρώνονται, έχει φροντίσει το επαγγελματικό του ταμείο και θα τους καλύψει. Οπότε θα συνεχίσουν όχι για μία-δύο μέρες και μετά θα μαζευτούν, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Είμαστε στο παρατέταρτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές αμέσως μετά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο attikaroutes.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media iEfημερίδα.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Γιατί δεν μας λέει, γράφει η κυρία Ζωή, και κάποιος πολιτικός αυτά που είπε ο κύριος Ρίζος. Ευχαριστούμε, γράφει πολύ για αυτή τη συζήτηση. Διότι ο κύριος Ρίζος μιλάει τεχνοκρατικά. Μιλάει δηλαδή με βάση το επιστημονικό του αντικείμενο. Ο πολιτικός μιλάει πολιτικά. Μιλάει έτσι ώστε να εξυπηρετήσει ένα στόχο. Θα μου πείτε και οι τεχνοκράτες δεν συμφωνούν πάντα. Μπορεί κάποιος και τεχνοκρατικά μιλώντας να έχει αντίλογο. Σαφώς. Αλλά είναι άλλο να διαφωνείς πάνω στο αν το θέμα που συζητάς μπορεί ή όχι να λειτουργήσει και να λες τα επιχειρήματά σου, και άλλο να διαφωνείς πάνω στην πρόθεση να φέρεις την κουβέντα με έναν τρόπο ότι εσύ έχεις πάντα δίκιο και ο άλλος πάντα άδικο.

Καλησπέρα νωρίτερα στον Έμονα. Την ώρα που αποχαιρετούσαμε έναν από τους τελευταίους Έλληνες, το απόγευμα 5ης 18 Ιουνίου, η κυβέρνηση την ίδια ώρα ανατείναζε γράφει τους καδοφόρους εξκαφής λιγνίτη στη μονάδα της Μαυροπηγής. Δεν τους κράτησε έστω ανενεργούς, δεν τους αποσυναρμολόγησε ως εφεδρεία για δύσκολη στιγμή, δεν τους πούλησε καν παίρνοντας πίσω μέρος της δημόσιας δαπάνης. Υπεύθυνοι όμως, οι πραγματικά υπεύθυνοι για αυτή την πράξη, είναι ή δεν είναι οι ψηφοφόροι της κυβέρνησης που βάζει δυναμίτη στα θεμέλια της δημόσιας περιουσίας. Κοινοβουλευτισμό δεν έχουμε, κλείνει με αυτό το ερώτημα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Πρέπει πρώτα να συμφωνεί ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι για να το πάρει ο Μέση μου γράφει. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα. Τα ερωτήματα που ήρθαν για τον κύριο Ρίζο τα μεταφέραμε. Καλησπέρα επίσης στον Αθηναίο. Άρθρο των Γιώργου Μπίτρου και Μιράντας Ξαφά για ένα σύγχρονο συνταξιοδοτικό σύστημα. Το συνταξιοδοτικό παραμένει ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας, γράφει. Τι το ξέρω αυτό που λέτε για τις εκπομπές του Ανδρέα Μαζαράκη, αγαπητέ Κωνσταντίνε, δεν είδα και κάποιο μήνυμα από άλλον ακροατή.

0: Πάμε να ανοίξουμε οι τηλεφωνικές γραμμές. Είναι η Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σου, Μάιρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ακούγομαι καλά?
0: Καλησπέρα, ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή ήθελα να το κάνω και άλλη φορά και το ξεχνούσα, με μια απάντηση στο Μυρμηδόνα και στην αυτή στην πρόταση γάμου, και να πω ότι αυτό το παιδί είχε αγνία κινδύνου. Ενώ υπάρχουν τόσο καλές προσίγουρες κορασίτες να τους κάνει πρόταση γάμου, όπως η Σκύλα, η Χάριβδη, η Λερναία Ήδρα, ήθελε να κάνει πρόταση σε μένα. Τι να πω. Αναγκαστικά θα πρέπει να πω όχι, γιατί όπως ξέρουμε όλοι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Και δεν λέει ο έρωτας μας να έχει τέτοιου είδους κατάληξη κακή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως,
0: τον
1: πέτυχα που έκανε μια τοποθέτηση, πότε ήταν τώρα, την περασμένη εβδομάδα, που μιλούσε πολύ ήρεμα, το θυμάσαι?
0: Φυτεύτηκε ο σπόρος.
1: Ναι.
0: Φωνάζει κάποιος στην αρχή, αντιδράει, αλλά φυτεύεται. Μετά από λίγο, απλώς μην περιμένουν

0: Καμιά φορά περιμένουμε με το που λέμε κάτι να γίνει. Όχι, θέλει λίγο χρόνο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Θυμάσαι όμως που σου απάντησε και με τι ήρεμο τρόπο σου απάντησε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που σου είχα πει και πριν από αυτό ότι τον είχα ακούσει και άλλο που μιλούσε ήρεμα και ήταν έως και αξιαγάπητος όταν μιλούσε ήρεμα.
0: Το θυμάμαι.
1: Οπότε τώρα με καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Από την αρχή είχα καταλάβει. Αλλά το διαπίστωσαν και άλλοι στην πράξη.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης έτυχε να ακούσω δύο ακροατές, δεν ξέρω αν ήταν περισσότεροι γιατί...
0: Συν ότι άκουσα και εγώ και μου χτύπησε άσχημα γιατί είχα και προσωπική εμπειρία.
1: Ποιο? Λέω,
0: άκουσα, τον άκουσα, τον πέτυχα και εγώ να μιλάει.
1: Α, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: μου
1: ναι,
0: κάνε λίγο, λέω τι γίνεται. Οπότε είχε φυτευτεί και σε μένα ο σπόρος. Με μένα μιλάει έτσι, αλλού μιλάει αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ και σε άλλους δύο ακροατές. Μπορεί να ήταν παραπάνω οι ακροατές, αλλά επειδή δεν έχει τύχει να παρακολουθώ κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό, που δήλωσαν απογοήτευση με κάποια πράγματα που είχα πει. Ο ένας, μάλιστα ο ένας κάτι είπε για ότι κάτι παίρνω λεφτά από την Ευθυμίου, κάπως μια εκφρασή που δεν τη θυμάμαι.
0: Δεν το...
1: Ωραία, γιατί σου προκάλεσε τη... ένα είδος κινητίας, πώς να το πω.
0: Ναι, αλλά όχι, όχι λέξη προς λέξη, θυμάμαι έτσι αυτό το...
1: Ένα χαρτζιλίκι, παίρνω ότι ένα χαρτζιλίκι από την Ευθυμίου, κάτι τέτοιο. Αλλά μήπως κατάλαβες τι εννοούσε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
0: Και από ακροατή που δεν περίμενα να... την Ευθυμίου υπάρχουν... ενώ πάρα πολλοί την θεωρούν από τις πλέον ικανές ιστορικούς, αρκετοί, λίγο υπάρχει και υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι μειώνει την αξία της ελληνικής ιστορίας.
1: Την έχω παρακολουθήσει, δεν είναι η μόνη ιστορικός που παρακολουθώ, δεν θα έλεγα ότι μειώνει την ελληνική ιστορία.
0: Όχι, αλλά αν κάποιος θεωρεί ότι... το πρώτο πράγμα που δημιουργήθηκε στον πλανήτη ήταν ο Έλληνας και ότι όλοι είναι Έλληνες και ξαφνικά του λες ήμασταν σημαντικοί αλλά και τις πυραμίδες εμείς και, τη, ναι, και αυτό εμείς και, και του πεις όχι όλα εμείς, εκεί μπορεί στο μυαλό του να αυτό να το θεωρεί μείωση, οπότε τα βάζει με...
1: Ναι, μπορεί διαφωνείς κάποιος...
0: Δηλαδή ο θρύλος έχει να πει κάποιος 5 εκατομμύρια οπαδούς και κάποιος που ξέρει ότι ο θρύλος έχει 8 εκατομμύρια οπαδούς να του πει άντε από εδώ ρε βάζελε, που θα πεις ότι ο θρύλος έχει μόνο 5 εκατομμύρια οπαδούς.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ αυτός ο ακροατής που είχε το χαρτζηλίκι από την Ευθυμίου είναι από τους, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι από τους ακροατές που μου είναι συμπαθείς και μου έκανε εντύπωση, αλλά δεν κατάλαβα πού έγκυτο η διαφωνία του. Τέλος πάντων.
0: Αν ακούει.
1: Ναι.
0: Ποιος θα ξέρει τι είχε πει πιο καλά.
1: Θέλετε επίσης να ενόχλησε πολύ που είπα ότι οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι ουσιαστικά το ίδιο φύλλο. Είπα επίσης ότι αναφέρθηκα στους γηγενείς, όχι στους επίκους που μετά από τον Ατήλα άρχισαν να εισραίουν στο νησί. Επίσης, συγγνώμη, πρώτα να ξεκινήσω από τον άλλο ακροατή που συγχύστηκε επειδή είπα ανισόρροπο τον Τραμπ. Τον Τραμπ δεν τον λέω εγώ ανισόρροπο. Επίσης δεν χρειάζεται κανείς να είναι ψυχίατρος για να καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν πάει καλά από τον τρόπο που μιλάει, αυτά που λέει κλπ. Έχω μιλήσει και για τα αγγλικά του. Και για τα αγγλικά του ότι είναι κακά, αλλά και σε μετάφραση είναι κακά. Και ήθελα τώρα εδώ πέρα να πω δύο φράσεις μόνο που αναφέρθηκε σε σχέση με τη συμφωνία και το ότι το Ιράν δεν θέλει να αναπτύξει όπλα και να σου πω τι είπε, τα λόγια του σε μετάφραση. Κάτι που θα ακουστούν είναι δικά του, όχι δικά μου. Λοιπόν, και έλεγε ότι δεν πρόκειται να... Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται τέλος πάντων οι Ιρανοί να πάρουν το όπλο, να φτιάξουν πυρηνικά όπλα, ούτε να τα αγοράσουν από άλλους. Και αν το κάνουν, θα υποστούν απίστευτες συνέπειες. Όχι απλά λίγο, δηλαδή δεν θα σας πω καν τις συνέπειες, αλλά οι συνέπειες είναι οι έσχατες συνέπειες. Εντάξει τώρα. Δηλαδή ποιος άνθρωπος λογικός θα ακούσει αυτή τη σύνταξη και θα πει κοίτα ο άνθρωπος ξέρει να μιλάει. Και πιστεύω ότι δεν ξέρει να μιλάει γιατί παθαίνει διάλειψη ο εγκέφαλός του, ούτως ή άλλως. Επίσης για το ότι είναι ανισόρροπος, να πω στον ακροατή που παρεξηγήθηκε γι' αυτό ότι υπάρχει βιβλίο από 27 ψυχιάτρους Η επικίνδυνη περίπτωση του Ντόναλτ Τραμπ λέγεται. Η μετάφραση στα ελληνικά δεν πιστεύω να έχει μεταφραστεί. Που λένε ας πούμε ότι ο άνθρωπος έχει πρόβλημα με μεγαλομανία, με κακοήθη, ναρκισισμό. Είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος με λίγα λόγια. Λοιπόν, και το δεύτερο τώρα για τους Κύπριους. Καταρχάς θέλω να πω, επειδή ο κόσμος δεν με ξέρει, δεν παίρνω και συχνά, ότι μου αρέσει να ψάχνω τα πράγματα, τα ψάχνω σχολαστικά πριν διαμορφώσω μια άποψη. Και επίσης είναι πολλά πράγματα για τα οποία δεν έχω άποψη, επειδή δεν με ενδιαφέρει να έχω άποψη επί παντός του επιστητού. Όταν όμως θέλω να έχω άποψη, προσπαθώ να το ψάξω όσο γίνεται. Και συνηθίζω να ψάχνω και να διασταυρώνω αυτά που διαβάζω. Και διαβάζω επίσης απόψεις και υπέρ της μίας και υπέρ της άλλης άποψης ή των άλλων απόψεων όταν υπάρχουν περισσότερες. Και επίσης ξεκινάω χωρίς να έχω μια ατζέντα ότι θέλω να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα. Προσπαθώ αυτά που διαβάζω να με οδηγήσουν στο να σχηματίσω μια γνώμη. Όπως όταν μιλούσα ας πούμε για τους Παλαιστίνιους, για την ιστορία των Παλαιστινίων, γιατί αυτά που ξέρουμε. Ο κόσμος έχει διαμορφώσει γνώμη επειδή ξέρει από τα θρησκευτικά ότι οι Εβραίοι ήταν σε εκείνη την περιοχή. Όμως δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι, δηλαδή ακόμα και θρησκευτικά αν έχει κάνει κανείς, θυμάται ας πούμε τους Σαμαρίτες, για παράδειγμα, που ζούσαν εκεί, που είναι άλλοι πληθυσμοί, ζούσαν και άλλοι πληθυσμοί εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, επίσης δεν. Πώς να το πω. Στόχος μου είναι πραγματικά η αναζήτηση της αλήθειας. Δηλαδή δεν απεργάζομαι το κακό της φυλής, αν νομίζει κανείς κάτι τέτοιο. Και επίσης δεν πιστεύω στην καθαρότητα αίματος. Δηλαδή το να πω ότι αυτοί οι δύο πληθυσμοί ανήκουν, είναι ουσιαστικά το ίδιο φύλο, κάποιοι το θεωρούν φοβερό. Σκέφτομαι όμως, Κωνσταντίνε, για παράδειγμα ας πούμε, τα ζώα με τα οποία έχουμε είμαστε γενετικά πιο κοντά είναι οι χιμπατζίδες μπονόμπο. Με αυτούς έχουμε 99% κοινό DNA. Πού είναι η μπονόμπο και πού είμαστε εμείς. Δηλαδή αυτό το 1% έχει κάνει αυτή την τεράστια διαφορά. Οπότε σκέφτομαι, όταν οι άνθρωποι κάθονται να βρίσκουν διαφορά με τον διπλανό τους σε επίπεδο DNA, δεν έχουν αίσθηση του μεγέθους της διαφοράς, ότι τι διαφορά μπορεί να υπάρχει αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά. Και το ότι φυλετική καθαρότητα υπάρχει μόνο στα μυαλά των αυτών που δεν έχουν ιδέα από βιολογία, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει φυλετική καθαρότητα. Να φανταστείς κάτι που μου φαίνεται ενδιαφέρον, είναι ας πούμε στην περιοχή της Μακεδονίας, μιλάμε τώρα 17, 18, 19 αιώνα, υπήρχαν πολλές μετακινήσεις και πολλοί πληθυσμοί. Υπήρχε κάθε καρυδιά σκαρίδι. Με αποτέλεσμα να έχει περάσει ας πούμε στα Ιταλικά, υπάρχει μια φρουτοσαλάτα που λέγεται Μακεδονία. Μακεδονία δηλαδή. Ακριβώς επειδή υπήρχαν πληθυσμοί εκεί από παντού. Οπότε πώς μπορούμε τώρα να ψάξουμε και να αρχίσουμε να λέμε το δικό μας DNA και θα επιδράσουν στο DNA μας και θα ανακατευτούμε. Πάντα οι άνθρωποι ανακατεύονται μεταξύ τους. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι σχετικά με αυτό με τους Τούρκους και τους Κύπριους. Υπάρχει μία μελέτη του 2017, την οποία υπογράφουν επιστήμονες με τα ονόματα. Αλέξανδρος Ηρακλήδης, Έφη Μασιάρδου, Μάριος Κιμονάς, Βασίλης Χριστοφής. Εσύ αναγνωρίζεις κάποια κυπριακά επώνυμα ούτως ή άλλως, έτσι, ναι, από αυτά που λέω.
0: Οι οποίοι ναι, αλλά μήπως να το συμπληρώσεις επειδή πρέπει να πάω στο δελτίο... Να μείνεις αναμονή 2-3 λεπτάκια, γιατί θα σε διακόψω και πριν προλάβεις να...
1: Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και κάνει επίλογο η Μάιρα όταν επιστρέψουμε.

Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι 10.

0: Ελλάδα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Σε ύφεση η φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, ενώ έχει ανοίξει και το τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, όπου νωρίτερα είχε κλείσει. Για την κατάσβεση της φωτιάς, συνέδραμαν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και πως το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Αβραμόπουλος. Κάθριξη 10 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 28χρονο Αιγύπτιο οδηγό για το δυστύχημα στο οποίο είχε χάσει τη ζωή της η 23χρονη Μαρία τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Μάλια. Σύμφωνα με το cretalife.gr, ο 28χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε ο θάνατος. Επιπλέον, κρίθηκε ενοχώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα και εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος. Τη δεύτερη μετά τη Γερμανία μεγαλύτερη μείωση της τιμής πετρελαίου κίνησης πέτυχε η Ελλάδα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το ντίζελ στην Αγγλία μειώθηκε κατά 8,5% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Επεισοδιακή καταδίωξη στα Μέγαρα κατέληξε σε τροχαίο στο Κερατσίνι μετά από σύγκρουση μηχανής με σχολικό λεωφορείο. Συγκεκριμένα, μηχανάκι με 2 αναβάτες συγκρούστηκε με το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παιδιά. Προηγήθηκε καταδίωξη της μηχανής. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι 2 αναβάτες, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τη σύγκρουση. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας από τους επιβαίνοντες στο σχολικό όχημα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, συναγερμός σε συνοικία του Μόντρεαλ στον Καναδά μετά από πυροβολισμούς που προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Οι αρχές επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός αστυνομικού από τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αναζητώντας τον ένοπλο. Στα αθλητικά προηγείται με 2-0 της Αυστρίας η Αργεντινή στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στις 10, Γαλλία-Ιράκ για την ίδια διοργάνωση. Έθριος θα είναι και αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-0 λοιπόν, Αργεντινή-Αυστρία. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε. 2 γκολ ο Λιονέλ Μέση. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο αυτό που σας έλεγα στην εισαγωγή για ορισμένους, για αρκετούς πιτσιρικάδες που πρέπει να διαλέξουν. Εγώ πιστεύω είναι νωρίς. Προλαβαίνουν. Προλαβαίνουν να πούνε εντάξει, με παρέσυραν τα social media, τα YouTube, τα X, όλα αυτά τέλος πάντων με το διαδίκτυο και νόμιζε ότι ο Ρονάλντο είναι πολύ πιο πάνω από τον Μέση. Τώρα όμως που βλέπουν το πρώτο τους παγκόσμιο κύπελο, φαντάζομαι καταλαβαίνουν και συνειδητοποιούν. Χωρίς, δεν μειώνω την αξία του Ρονάλντο, αλλά υπάρχει μια, υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Τώρα να συμπληρώσει η Μάιρα από τον Πειραιά την τοποθέτησή της με την έρευνα που μας έλεγες.
1: Ναι.
0: Η οποία έρευνα έχει να κάνει, να υπενθυμίσουμε λίγο, ή μπορεί κάποιος να μην ακούγε πριν το δελτίο.
1: Ναι, ναι, η έρευνα αυτή έχει αναλύει το χρωμόσωμα Y των Ελληνοκυπρίων. Είναι αυτό το Y, είναι το χρωμόσωμα που περνάει από τον πατέρα στο γιο.

0: Και έτσι με αυτό πήγανε πολύ πίσω να δούνε την προέλευση. Λοιπόν, οι επιστήμονες που είναι πολύ σοβαρή έρευνα αυτή στο συγκεκριμένο θέμα, την οποία, παρεπιπτόντως, την έχω σε PDF για όποιον ενδιαφέρεται να του τη στείλω. Είναι στα αγγλικά βέβαια, οπότε αν δεν έχει πρόβλημα, μπορώ να τη στείλω ή να μου πούνε στο Facebook. Στο Facebook εμφανίζομαι ως Μάιρα Σιέρα, με δύο ρο, να του τη στείλω για να έχω περισσότερες λεπτομέρειες, αν του ενδιαφέρει. Οι φορείς εντωμεταξύ που οι επιστήμονες αυτοί προέρχονται από το τμήμα, ας πούμε, καρδιαγγειακής γενετικής και εργαστήριο δικανικής γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου. Υπάρχουν και άλλα τμήματα από το ίδιο κέντρο, ας πούμε, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, από τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής. Λοιπόν, έκαναν συγκρίσεις στους πληθυσμούς και διαπίστωσαν ότι η γενετική απόσταση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ήταν σχεδόν μηδενική. Ήταν 0,0008. Στατιστικά δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ανήκουν ουσιαστικά, προέρχονται από την ίδια δεξαμενή γονιδίων και βρίσκονται γενετικά πιο κοντά μεταξύ τους από ό,τι με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι μεταξύ τους γενετικώς πιο κοντά από ότι οι Ελληνοκύπροι με τους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδας ή οι Τουρκοκύπροι με τους Τούρκους της Ηπειρωτικής Τουρκίας. Οι ομάδες, το περίεργο ποιο είναι, που είναι γενετικά πιο κοντά σε αυτούς, είναι οι Λιβανέζοι και οι Ιταλοί της Καλαβρίας. Η Καλαβρία, για όσους δεν ξέρουν, αν φέρουμε στο μυαλό μας την Πότα της Ιταλίας, η Καλαβρία είναι στη Μύτη, στο Κουντεπιέ, ας πούμε, που φτάνει από τη Μύτη, από τα δάχτυλα, ας το πούμε έτσι, μέχρι περίπου εκεί που αρχίζει η Φτέρνα. Βέβαια, σε αυτό το μέρος της Καλαβρίας υπήρχαν μεταναστεύσεις αρχαιών, ήταν η Μάγνα Γκρέτσια, ξέρεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και οπότε υπάρχει μια λογική σχέση. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι αυτές οι δύο κοινότητες είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, και όμως εμείς λέμε αδέλφια μας τους Κύπριους, που, για να σου πω, Κωνσταντίνα, όπως είπα πριν, με τους Μπονόμπο έχουμε 1% διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε αδέρφια με όλους τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Αλλά με τους Κύπριους, αυτοί είναι αδελφοί μας, επειδή υπερισχύει το αίμα, υπερισχύει ο πολιτισμός. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, επειδή το ξέρουμε ήδη και από τη δικιά μας ιστορία, συνέβη και στην Κρήτη, ας πούμε, και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, πολλοί Έλληνες ασπάστηκαν το Ισλάμ. Γιατί όταν ήσουν αμεθανός, δεν χρειάζονταν να πληρώνεις φόρους. Οι μη αμεθανοί πλήρωναν φόρους γιατί δεν έστελναν τα παιδιά τους στο στρατό. Στην Κύπρο, οι συγκεκριμένοι υπήρχαν πολλοί που άλλαξαν πολύ, τέλος πάντων. Υπήρχε ένας πληθυσμός που άλλαξε θρησκεία και αυτοί υπήρχαν πολλοί, μεταξύ αυτών αυτής της ομάδας, πολλοί κρυπτοχριστιανοί. Ξέρεις, φαινομενικά ήταν μωαμεθανοί. Αυτοί ονομάστηκαν λιλοβάμπακοι. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό το...
1: Όχι, ξέρω για την αλλαγή του επιθέτου στην Κρήτη, του επωνύμου.
0: Όχι, για την Κύπρο λέω. Λιλοβάμπακοι ονομάστηκαν αυτοί που αλλαξοπίστησαν. Που ήταν κρυπτοχριστιανοί όμως. Γιατί ξέρεις πως είναι ένα ύφασμα που μπορεί να φτιάξει ένα ύφασμα από λινάρι και βαμβάκι από δύο υλικά. Έτσι και αυτοί είχαν δύο θρησκείες. Ξέρεις, το Ισλάμ, αλλά κρυφά ήταν χριστιανοί. Τέλος πάντων, η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα τελικά στις δύο κοινότητες είναι πολιτισμική, δεν είναι διαφορά αίματος. Είναι πιο κοντά μεταξύ τους από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο πληθυσμό. Οπότε, αυτό το να ξέρεις, να απογοητευτούν, να στεναχωρηθούν ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Μάλιστα. Έγινε.
0: Επιστεύω ότι σε αυτή τη βάση θα μπορούσαν επίσης να οικοδομήσουν κάτι, μια καλύτερη συνεννόηση, τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, Μάιρα.
0: Ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω, γιατί το είχα κρατήσει και πιο πριν, σχετικά με την ιστορία. Περισσότερο αυτό το μήνυμα αφορά τον Λίμπερο, γιατί νομίζω ότι του αρέσει η ιστορία. Ανακάλυψα ένα πολύ ωραίο κανάλι, ιταλικό κανάλι, που έχει ιστορία ρωμαϊκή, την ιστορία της Ιταλίας, τους λαούς εκεί, και λέγεται Scripta Manent. Και μου έχει δώσει την εντύπωση του αρέσει η ιστορία, έχει εκτενείς γνώσεις για από αυτά τα θέματα. Θα του αρέσει και όποιος άλλος Ιταλομαθής μπορεί να το παρακολουθήσει, είναι πολύ αξιόλογο κανάλι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κωνσταντίνε, να σου κάνω μια ερώτηση που είναι σε πιο εύθυμο τόνο.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου πεις μια λέξη με πέντε ου.
1: Μια λέξη με.
0: Πέντε ου.
1: Ου.
0: Όταν ήμασταν παιδιά που το κάναμε αυτό.
1: Ναι.
0: Μια λέξη με τρία ου.
1: Ου.
0: Μπουφάν.
1: Μπουφάν.
0: Ναι.
1: Το μπουφάν γιατί έχει τρία ου.
0: Αλλά δίνει στην κουκούλα.
1: Γεια σου Μαϊρά.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Γρηγόρη, κινδυνεύει η θέση σου στην εκπομπή. Μην σας κάνει εντύπωση ιδιαίτερη αυτό με τον Μπονόμπο. Σκεφτείτε ότι η επιστήμη δουλεύει σε ποντίκια ως πειραματόζωα για να εξετάσουν αν μετά μπορούν να προχωρήσουν στον άνθρωπο. Οπότε αν έχουμε τόσο κοινό γονιδίωμα με το πειραματόζω, φανταστείτε με τον χιμπατζή. Μουστουκούλουρου. Μου στέλνει εδώ. Μουστουκούλουρου. Όταν πας σε επιστημονικό επίπεδο την συζήτηση με κάποιον, ναι, είναι δύσκολο να σου αντιπαρατεθεί περί καθαρότητας και DNA και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως πάντα το συναίσθημα, η ιδεολογικοποίηση, η προκατάληψη, η ιδεολογία, αυτό εννοώ όταν λέω ιδεολογικοποίηση, που προσθέτει άλλα χαρακτηριστικά στην συζήτηση. Νομίζω αν όλους, αν τους πιάσεις όλους με ένα λογικό τρόπο και τους πεις το παράδειγμα με άλλα ζώα και τις διαφορές στο θέμα του γονιδίου, του γονιδιώματος, δύσκολα κάποιος δεν θα το δεχθεί. Θα υπάρχουν, αλλά ακόμα και κάποιοι που είναι φανατικοί θα το δεχθούν. Θα πρέπει ο άλλος να είναι πάρα πολύ αγύριστο κεφάλι. Που όσο να είναι, είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Τι είναι αυτό το πράγμα με το Μέση, γράφει εδώ ακροατής. 5 γκολ σε 2 μουντιάλ, σε 2 παιχνίδια σε αυτή την ηλικία. Δεν έχει ταβάνει το φαινόμενο. Καλή η κάλυψη από την ΕΡΤ. Μετά έχουν για όλους αγώνες. Κάποιοι από ό,τι κατάλαβα είναι από εδώ. Αλλά έχουν και σε επαναλήψεις. Μπορεί κάποιος να απολαύσει. Τώρα έχουν και τον Στίβο μια χαρά. Οι μεταδόσεις είναι, μ' αρέσουν, τις βρίσκω αρκετά ικανοποιητικές. Οι περιγραφές των αγώνων. Δεν μ' αρέσει τόσο η ανάλυση που κάνουν μετά σε αγώνα. Τους βρίσκω λίγο πιο στημένους, πιο έχω καταπιεί ράβδο και στέκομαι πολύ έτσι ψεύτικα σοβαροφανής. Χαλαρώστε, πάρτε το πιο άνετα, σαν να μην είναι η κάμερα και βαθύνετε λίγο στην ανάλυση. Περιμένουμε όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο να ακούσουμε κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί σε επίπεδο τακτικών, σε επίπεδο κινήσεων, σε επίπεδο συστήματος. Συνήθως οι περιγραφές είναι αυτονόητα πράγματα, που έπαιζε ο Μέση και πόσα γκολ είχε βάλει στο προηγούμενο Μουντιάλ και αδιάφορα τελείως ή πάρα πολύ εύκολα. Περιμένεις όταν ακούς μια ανάλυση να εμβαθύνει κάπως, να ακούσεις και κάτι που δεν το ήξερες, να πεις ώστε έτσι, αυτή η κίνηση που έκανε στο κέντρο η ομάδα της Αργεντινής ήταν διότι είχε αυτό το πλάνο. Δεν είναι... Απορώ γιατί δεν εμβαθύνουν στο θέμα της ανάλυσης. Εδώ σε άλλα κανάλια αναλύουν το ελληνικό πρωτάθλημα τώρα που είναι δηλαδή, για όνομα του Θεού και βλέπεις κάτι αναλύσεις που σου φεύγει το μυαλό. Λες τι γίνεται ρε παιδί μου. Ποδοσφαιρικό σύστημα αναλύουν αυτοί ή τα σχέδια για το Artemis 2. Και δεν μπορεί να γίνει μια εις βάθος ανάλυση ενώ τα έχουν πάει μια χαρά και στις καλύψεις και στις μεταδόσεις για το τι αγώνα παρακολουθήσαμε. Τώρα, νωρίτερα σας έλεγα για αυτόν τον χαμό την τελευταία δεκαετία, την αστάθεια, την έντονη που περνάει το Ηνωμένο Βασίλειο. Προσέξτε, να σας τα πω λίγο με χρονολογική σειρά, για να θυμηθείτε κι εσείς. Έχουμε τον David Cameron, ο οποίος αναλαμβάνει το 2010 με κυβέρνηση σχηματισμού. Τον Ιούνιο λοιπόν του 2016, την επόμενη του δημοψηφίσματος, που ο ίδιος είχε, όπως σας είπα, προαναγγείλει ότι θα εφαρμόσει, παραιτείται, διότι προφανώς περίμενε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν υπέρ της παραμονής της Μεγάλης Βρετανίας και όχι υπέρ της εξόδου. Φεύγει λοιπόν τον Ιούλιο του 2016, 6 χρόνια μετά, ο David Cameron και αναλαμβάνει η Τερέζα Μέη για να διαπραγματευτεί τους όρους του Brexit. Παραιτείται τον Ιούλιο του 2019, ακόμα και από τους ίδιους τους βουλευτές. Έρχεται ο Boris Johnson, που οδηγεί το Συντηρητικό Κόμμα σε σαρωτική νίκη το 19 και παραιτείται τον Ιούλιο του 22, 3 χρόνια, εν μέσω πληθώρας εσωκομματικών σκανδάλων και μαζικών παραιτήσεων υπουργών του. Για να μην νομίζετε ότι το εκλογικό σώμα είναι εδώ στην Ελλάδα έτσι. Πήγαν όλοι οι... Γιατί και οι Άγγλοι μην νομίζουμε ότι είναι... Ακόμη Αγγλία και νομίζουμε και εμείς το φλεγματικό χιούμορ, ο Σερ και ο Έτσι και μια μειοψηφία που κρατούσε την αυτοκρατορία. Ένα 10%, πάνω στο οποίο 10% έχουν σκαρφαλώσει το υπόλοιπο 90% με το μέσο Άγγλο, τον βλέπετε πώς λειτουργεί. Μπορεί να είμαι λίγο αυστηρός τώρα με το 10, αλλά μια μειοψηφία. Πάνω στην οποία έχει σκαρφαλώσει η υπόλοιπη πλειονότητα, που θέλει απλώς να πίνει μπύρες και να βλέπει την ομάδα του να παίζει μπάλα. Και νομίζουμε εμείς ότι όλοι οι Άγγλοι είναι με το σεις και με το σας. Τρέξανε σαν να μην πω τι, σαν τα πρόβατα, σου λέει Boris Johnson, αυτός είναι. Νάτος ο μάγκας. Στα 3 χρόνια έσκαγε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Αναλαμβάνει, σας θυμίζω, το Σεπτέμβριο του 22 η Liz Truss, 49 μέρες, θεωρείται η συντομότερη θητεία στη Βρετανική ιστορία, που μετράει περίπου 8 αιώνες κοινοβουλευτισμού. Αναλαμβάνει μετά από 49 μέρες τον Οκτώβριο του 22, είχε αναλάβει τον Σεπτέμβριο του 22, παραιτείται τον Οκτώβριο του 22 και αναλαμβάνει ο Ρίση Σούνακ για 2 χρόνια μέχρι τον Ιούλιο του 24, που ιτάται το Συντηρητικό Κόμμα στις Γενικές Εκλογές και κερδίζει τον Ιούλιο του 24 με το Εργατικό Κόμμα συντριπτική νίκη ο Κιρ Στάρμερ. Και μάλιστα μετά από 14 χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης, γιατί και του Κάμερον, είπαμε, ήταν κυβέρνηση συνασπισμού. 2 χρόνια μετά και αυτός, Ιούλιος 24, Ιούλιος 26, ανακοινώνει την παραίτησή του. Και περιμένουμε, θα μείνει υπηρεσιακός, ο επόμενος που θα αναλάβει, που θα είναι μέσα από το κόμμα των εργατικών, και οι μεν εργατικοί θέλουν με αυτόν τον επόμενο που εσωκομματικά θα ψηφίσουν να διατηρήσουν την κυβέρνηση και να πάνε κανονικά όταν είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία για εκλογές. Η μεν αντιπολίτευση τους λέει, τι προβλεπόμενη ημερομηνία, πηγαίνετε σε πρόορες εκλογές. Αυτός που θα αναλάβει τώρα εσωκομματικά, που εσείς θα τον εκλέξετε εσωκομματικά, δεν έχει τη λαϊκή εντολή. 1, 2, 3, 4, 5, 6 πρωθυπουργοί σε μια δεκαετία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι Ελλάδα. Ούτε η Ελλάδα δεν έχει τόσες πολλές αλλαγές πρωθυπουργών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και μου λέει ο Γιώργος να το κάνουμε και θεματική για το πώς λειτουργεί το με τις αγορές, με το Brexit, αν τελικά του συνέφερε και τα λοιπά. Ο τηγανιστής τσαντίζεται με τη Μάιρα, μου γράφει τι έγινε τώρα, διάβασε 3 βιβλία και σου βγήκε ψυχίατρος και σου είπε για τον πλανητάρχη μας, γι' αυτό διαφωνεί. Ποια είσαι εσύ που θα πεις και οποιοδήποτε εσύ που θα πεις για τον πλανητάρχη. Γεια σου τηγανιστή μου. Ο Δημήτρης από την Ουάσιγκτον, από την άλλη, συμφωνεί, βεβαίως και είναι ανισόρροπος, γράφει ο Τραμπ. Και το μήνυμα από την Τζέννη, γιατί θα πάμε σε τραγούδι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Καλησπέρα, γράφει από Βαρσοβία, αύριο μία μερούλα Κοπενχάγη και πίσω στην Ελλάδα, το καλοκαιράκι, γράφει, ξεκίνησε. Πάρα πολύ ωραία που ταξιδεύετε, χαίρομαι που βρίσκετε χρόνο στη διαδρομή σας, στο ταξίδι σας να επικοινωνήσετε, το εκτιμώ. Δείχνει ότι υπάρχει μία καλή γνώμη για την εκπομπή. Μπορεί να το κάνετε και με άλλες εκπομπές, όχι μόνο με μένα, δεν αντιλέγω, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω. Μιλάω για την εκπομπή που ξέρω, το ανεμολόγιο. Έχω τις προάλλες σε μία παρέα την εξής κουβέντα. Για το κύμα καύσωνα, λέει, στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Γαλλία. Και τι θα κάνουν και ανησυχούν και 15.000 νεκροί πριν κάποιο καιρό κτλ. Και έδειχνε πλάνα τηλεοπτικά στις ειδήσεις, με άπειρο κόσμο έξω, με στη ζέστη, να ανησυχεί τι θα γίνει με τον καύσωνα. Και κάνω εγώ στην παρέα το εξής ερώτημα. Συγγνώμη, όλοι αυτοί γιατί βγαίνουν? Πηγαίνετε, καθίστε δυο μερούλες στο σπίτι, βάλτε το air condition στους 18, πάρτε και ένα μπουφάν και ένα κασκόλ και καθίστε δυο μέρες στο σπίτι να περάσει το κύμα καύσωνα να φύγει. Η απάντηση που πήρα, και θέλω να μου την επιβεβαιώσετε ακροατές που με ακούτε, που είτε ταξιδεύετε συχνά, όχι 2-3 μέρες, είτε μένετε στο εξωτερικό, ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν air condition όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν θεωρείται σε πάρα πολλά, ας πούμε, σπίτια αυτονόητο το ότι θα έχουν air condition όπως το θεωρούμε αυτονόητο στη χώρα μας. Και ήθελα να ρωτήσω, όντως σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το air condition δεν θεωρείται μία καθημερινότητα λόγω καιρού, λόγω κλίματος, λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που δεν επιτρέπει αυτό και δεν επιτρέπει εκείνο και δεν το ένα και δεν το άλλο? Μου κάνει εντύπωση. Όντως ζείτε σε χώρες όπου σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχει η χρήση του air condition έτσι όπως την ξέρουμε εδώ στην πατρίδα μας, οπότε το κύμα καύσωνα είναι πραγματικά λόγος για να προβληματιστείς τι θα κάνω και πώς θα την παλέψω με την κολόζεστη? Δεν το είπα επίτηδες αυτό, μάλλον δεν μου ξέφυγε αυτό, το είπα επίτηδες. Τη συχαίνω με την άτιμη. Και βεβαίως, πριν ήθελα να πάω σε τραγούδι, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε και κάτι νωρίτερα, με συγχωρείτε, αλλά από τις σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα, Δημήτρης Αβραμόπουλος και ένταλμα σύλληψης, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο Βέλγιο για τον κύριο Αβραμόπουλο για το περίφημο Qatar Gate, που ήταν η κυρία Εύα Καϊλή. Η ίδια βεβαίως ισχυρίζεται ότι είναι αθώα και είναι θύμα πλεκτάνης και τα μέσα ενημέρωσης τα έχουν βάλει μαζί της κτλ. Έχουμε λοιπόν για τον κύριο Αβραμόπουλο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, και η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να γίνει άρση της ασυλίας του. Μετέβη το μεσημέρι, λένε πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, στην Εισαγγελία Εφετών ο κύριος Αβραμόπουλος. Όταν είχε ξεκινήσει έρευνα για το Qatar Gate, σας θυμίζω, είχε υποστηρίξει ότι όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Και εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, έχει υπάρξει Ευρωπαίος Επίτροπος, έτσι. Σε μια πρώτη του δήλωση σχετικά με αυτές τις πληροφορίες για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, είπε ότι δεν, με αφορά αυτή η υπόθεση, δεν έχω καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Είπε πολλά, είναι μακροσκελής η ανακοίνωση. Διαβάζω το ζουμί.

Πώς και δεν το έχει σχολιάσει κανείς νωρίτερα με το κύριο Αβραμόπουλο. Οπότε δεν ξέρω τι προτιμάτε να σχολιάσετε και τι σας κεντρίζει περισσότερο, τους περισσότερους του ενδιαφέρον. Το τι συνέβη με το ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο ή το αν έχουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες air condition και πατζούρια ή όχι. Δεν ξέρω τι βρίσκουν οι περισσότεροι. Όχι πιο σοβαρό, διότι προφανώς ένα ένταλμα σύλληψης για ένα πολιτικό πρόσωπο είναι πιο σοβαρό, αλλά πιο ευχάριστο για να συζητήσουν στις 10.30 το βράδυ μιας Δευτέρας προς τα τέλη Ιουνίου.

0: Έχουν καλέσει λίγο νωρίτερα, μην νομίζετε, οι ακροατές όπως ο Μιχάλης από τα Χανιά, ο Γιώργος από Αθήνα, ο Μυρμηδόνας, ο πολεμιστής. Απλώς τους έχω αφήσει λίγο στην άκρη να γίνει λίγο rotation. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, πώς το μεταφράζουμε το rotation, να γίνουν λίγες αλλαγές, να μιλήσουμε με κάποιους ακροατές που δεν μιλάμε τόσο συχνά, όπως είναι για τη συνέχεια ο Χρήστος από το New Jersey, ο Νίκος από την Αύπακτο, ο Ευθύμης οδηγός, για να ξέρετε λίγο την σειρά με την οποία θα σας καλέσουμε. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη από την Πάτρα, να σε καλά και εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Νίκο. Πίστηκε, γράφει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, ότι τα διευκρίνηστα 500 ευρώ του Αβραμόπουλου τα κατέθεται η πεθερά του και η θεία από την Ιγυρία για τον κύριο Παπαντονίου. Στη Ρουμανία όλοι έχουν κλιματιστικά, γράφει ο Κωστής από Κωνσταντζα, επειδή εκτός το καλοκαίρι τα δουλεύουν και το χειμώνα για την ζέστη. Επιτέλους γύρισα μόνιμα Ελλάδα, γράφει ο Χρήστος από Στουτγκάρδη. Τα χαιρετίσματά μου από την υπέροχη Ερμόπολη, πρέπει να αλλάξω και ψευδόνυμο, nickname. Καλώς ορίσατε και μακάρι, εδώ το έλεγα, τις δύσκολες εποχές που φεύγατε κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Μακάρι όχι όλοι, γιατί όλοι δεν θα το κάνετε, αλλά όσο γίνεται περισσότεροι που φύγατε να γυρίσετε, μπας και αλλάξετε λίγο την γενικότερη κουλτούρα και νοοτροπία που υπάρχει. Καλησπέρα στον Καλόπεδο. Μάιρα, βλέπω την πρόταση για θεματική, την αυτό που μας κάνει Έλληνες. Εν τω μεταξύ, Κωνσταντίνε, χθες προχθές ο Τραμπ είπε ότι ο Στάρμερ θα φύγει. Τι πληροφορίες έχει η CIA? Αν δεν έχει CIA, ποιος θα χειρίσει, Γιώργο? Ο Χία, ο κρατής που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει σε μία εβδομάδα θα γίνει... Ξέρετε, και μετά μου λέτε ορισμένοι... Μα γιατί είσαι δύσπιστος με κάποιον ή θίγεται και κάποιος προσωπικά, γιατί δεν με πιστεύεις? Διότι έχω καεί. Διότι αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά όλα αυτά τα 20 χρόνια που μου έλεγε κάποιος, έχω εκ των έσω πληροφορίες ότι σε δύο Σαββατοκύριακα θα γίνει το μεγάλο μπαμ με τους Τούρκους. Δεν παίζουν όλο, λέει ο Music Maker, τα γονίδια ή το DNA στις σχέσεις των ανθρώπων. Εδώ αδέρφια που έχουν το ίδιο αίμα και σκοτώνονται για ψηλού πίδημα. Πόσο μάλλον αν υπάρχει διαφορετική θρησκεία, κουλτούρα, ναι, αυτό λέω. Υπάρχει άλλη ιδεολογικοποίηση. Είναι καθαρά, δεν είναι θέμα επιστημονικό, είναι θέμα ιδεολογικό. Τέλος. Παίρνει καιρό, αλλά δικαιώνεσαι, βλέπω, Γρηγόρη. Όχι, δεν βλέπει Μουντιάλ, κύριε Ευαγγέλιο, Μιχάλης από τα Χανιά. Ναι, ναι, το είπαμε το όμως του Κούλουρου. Η καταγωγή παίζει βασικό ρόλο, γράφει ο Γρηγόρης, αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Κωνσταντίνες έκανε Ιταλό, η ακροάτρια μου, γράφει ο Άρης. Θα το διαβάσω λίγο πιο μετά, επειδή είναι και μακροσκελές και είναι για τα θέματα του ΠΑΟΚ και των αλλαγών που υπάρχουν. Δεν πειράζει για τον Λουτσέσκου, εντάξει, κάποιες... Πόσο έκατσε, 5 χρόνια. Έχει και αποτυχίες. Ας δούμε. Τώρα, αν θα μπλέξουμε πάλι μέχρι την περίοδο που ήρθε ο Λουτσέσκου και περάσουμε από 3 προπονητές μέσα σε 6 μήνες, ελπίζω να έχει μια εμπειρία πλέον το κλαμπ, κύριε Κώστα. Πάμε στον κύριο Χρήστο από το New Jersey. Δεν θυμάμαι αν διεξάγεται αγώνας του Μουντιάλ στην πολιτεία σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα. Στην πολιτεία μας, στο New Jersey, οι αγώνες της Νέας Υόρκης γίνονται εδώ σε εμάς, στο New Jersey, και γίνεται της κακομοίρας.
0: Πάτε...
1: Για να πάρεις το τρένο από το Μαχάτα να βγεις στο New Jersey, χρειάζεσαι $200 εισιτήριο.
0: Όχι, γιατί άλλαξε το εισιτήριο του τρένου?
1: Έχουν κάνει γραμμή για να σε βγάζει από το Μαχάτα στο στέδιο. Και για να πάρεις αυτό το τρένο χρειάζεσαι $200 εισιτήριο. Της κακομοίρας, όταν σου λέω, καταρχήν, ενώ είναι πολύ κοντά μου, δεν θα πάω να δω κανένα αγώνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί για να πάρεις εισιτήριο χρειάζεσαι $2,000-3,000.
0: Άμα μου λέτε ότι είναι το εισιτήριο για τη γραμμή 200.
1: Ναι, σωστά. Το...
0: και πώς είναι γεμάτα όλα. Γεμάτα είναι.
1: Γεμάτα είναι, Κωνσταντίνε, είναι γεμάτα. Κοίταξε, μην ξέχνας.
0: Μου πεις, εντάξει, ναι, έρχεται ναι, από όλο τον κόσμο, έρχονται, πάνε άνθρωποι που έχουν, που έχουν και... μια οικονομική επιφάνεια.
1: Και ναι, δε,
0: ενώ δεν δε είναι ανάγκη να έχουν 5 γιο το καθένας, που μπορούν να έχουν καλούς μισθούς.
1: Σωστά. Ξέρω ένα κάπως συγγενής από τις γυναίκες μου του Σόι, ο οποίος θα πάει με τον γιο του μαζί να δουν τον πρώην ημιτελικό, νομίζω πρώην ημιτελικό μου είχε πει, και τον κόστισε 5.000 δολάρια για δύο εισιτήρια. Του λέω, είστε καλά, σωρέ. Αυτός είναι λατινόφωνος. Σιούρ μου λέει, είμαι στα καλά μου. Οκ, του λέω. Αφού μπορείς, του λέω, και το απολαμβάνεις, πήγαινε. Ναι, έχουμε το γήπεδο, είναι εδώ στο New Jersey. Το λένε New York, αλλά το γήπεδο δεν είναι στη Νέα Υόρκη, είναι στο New Jersey. Είναι πολύ κοντά μας και έχουν φύγει όλα τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και είναι πανάκριβα, ούτε καν μπορείς να τα αγγίξεις. Και εμείς οι ανθρώποι που μένουν στο New Jersey αποφεύγουμε να πάρουμε τον δρόμο που περνάει μπροστά από το στάδιο, γιατί έχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Συμβαίνουν αυτά, Κωνσταντίνη.
0: Ένα άλλο πράγμα που... ποδόσφαιρο είναι. Ναι. Το βλέπουν δισεκατομμύρια άνθρωποι.
1: Σωστά. Ένα πράγμα που ήθελα να τονίσω, το έχεις πει παλιότερα σε μια άλλη εκπομπή και το έκανες πλάκα, για το ποδόσφαιρο. Το κατορθώσαν οι Αμερικάνοι με τις γυναίκες και φέρανε σε πολύ μικρό διάστημα την ομάδα σε πολύ ανεβασμένο επίπεδο. Το ίδιο θα γίνει σε πολύ λίγα χρόνια, Κωνσταντίνε, με τους άντρες. Ξοδεύουν πολλά χρήματα, ιδιωτικά, για να ετοιμάσουν τα παιδιά τους από μικρές ηλικίες για το ποδόσφαιρο. Εγώ τα παιδιά μου δεν τα έβαζα δίπλα στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά μου τα είχα βάλει στην κολύμπηση. Αλλά υπάρχουν τώρα γονείς οι οποίοι ξοδεύουν τρομερά λεφτά για ιδιωτικές προπονήσεις από 10 χρονών στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε, τα γήπεδα εδώ είναι μέσα σε φουσκωτά μπαλόνια για να προπονιούνται και με χειμώνα και με κακοκαιρία, και το καλοκαίρι βέβαια προπονιούνται έξω σε ανοιχτά γήπεδα. Ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα και μη σου φανεί έκπληξη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, όταν θα εμφανιστεί η Αμερική με μια εθνική η οποία θα είναι να απορρείς. Το βλέπω αυτό εδώ, δεν ξέρω πότε θα το καταφέρουν, αλλά το βλέπω ότι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω για να τα προλάβω όλα μαζί είναι για τον Μαζαράκη που μας άφησε. Τον άκουγα παλιότερα όταν είχε τις κοπές λόγου. Μία λεπτομέρεια που με κόλλησε από τον Μαζαράκη και πάντα το περίμενα. Τον περίμενα, δεν ερχόταν πάντοτε σε αυτήν την λεπτομέρεια, αλλά εγώ την περίμενα. Όταν ερχόταν στις μύτες, δηλαδή όταν ευρίαζε, τότε του φεύγαν αλήθειες. Και μιλάμε αλήθειες που δεν τις έβλεπες γραμμένες και δεν τις βλέπεις γραμμένες ούτε διδάσκουν σε σχολεία, ούτε σε πανεπιστήμια, ούτε σε βιβλία. Τις ξεστόμιζε ο Μαζαράκης και όποιος τις καταλάβαινε ήταν δευτερολέπτο. Αλλά έπρεπε να φτάσει στις μύτες. Και σε μια στιγμή μάλιστα είχε φτάσει στις μύτες με κάποιον καλεσμένο του και του λέει, άκου να δεις, δεν θα τα πάρω όλα μαζί μου, του λέει. Πρέπει να τα πούμε μια μέρα αυτά. Και τον έβαλε στη θέση. Αλλά πήρε πολλά μαζί του, ή εύχομαι να έχει γράψει τα βιβλία που χρειάζεται για να ξεστομηθούν οι αλήθειες οι οποίες γνώριζε. Υπάρχουν πολλές αλήθειες που δεν βγαίνουν στον αέρα. Μία αλήθεια βγήκε τώρα σήμερα προηγουμένως στην εκπομπή σου. Θα κάνω μία αντιπαλότητα μαζί σου. Αυτό είναι το τρίτο πράγμα που θέλω να πω. Η κυρία Μάιρα, την ευχαριστώ πολύ, σου είπε ότι υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι εξασλαμίστηκαν και πίστεψαν και ακολούθησαν την Οθωμανική πίστη για τα συμφέροντά τους και για ό,τι ήθελαν. Τώρα, αυτοί ήταν Έλληνες. Το DNA τους γιατί δούλεψε αντίθετα? Το οποίο το καμαρώνεις πολλές φορές εσύ το DNA, έχω ελληνικό DNA να πούμε, και έτσι αλλιώς και αλλιώτικα και παραλλιώτικα. Είναι ένα παραμύθι που έχει εμπεδωθεί καλά για το DNA μέσα στην πατρίδα και το χορεύει ο κόσμος όπως θέλει, σαν καλαματιανό. Ο χριστιανισμός δεν είναι DNA, Κωνσταντίνε, είναι λειτουργικότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι Έλληνας, Βούλγαρος, Αμερικάνος, Κονγκολέζος για να είσαι χριστιανός. Έχεις τη λειτουργικότητα του χριστιανισμού. Το πράγμα που έσωσε την Ελλάδα, τον ελληνισμό, θα το πω ξανά γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βγάλω από τις μύτες, ρε Κωνσταντίνε, ήταν ο μακεδονισμός. Δεν μπορούσαν να σκύψουν το κεφάλι, ξέρεις γιατί. Δεν μπορούσαν να εξισλαμιστούν, ξέρεις γιατί. Δεν μπορούσαν να δουλέψουν μέσα στον Ισλαμικό στρατό, στην Ισλαμική πολιτική, στο government του Ισλαμισμού, ξέρεις γιατί. Θα σου το πω εγώ, Κωνσταντίνο, το ξεστομίσω. Γιατί ακολουθώντας την πίστη μας, εμείς οι Μακεδόνες, μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η πίστη. Τρώγαμε γουρούνι, Κωνσταντίνε, και όταν τρως γουρούνι με τους Οθωμανούς, το μόνο που μπορείς να είσαι για αυτούς είσαι σκλάβος. Τίποτα άλλο. Και βάζαν τα κύμια τους στους Έλληνες με το DNA το ελληνικό, να παίρνουν το φόρο από εμάς που τρώγαμε γουρούνι, να το καθαρίζουν αυτοί και να το δίνουν στους φασάδες. Αυτοί ήταν ανθρώποι με DNA, Κωνσταντίνε. Όχι με λειτουργικότητα. Λειτουργικότητα ήταν αυτοί που ακολουθούσαν την καθημερινότητά τους και ειδικά εμείς οι Μακεδόνες με το γουρούνι. Η μεγαλύτερη αμαρτία για αυτούς είναι να κάτσεις, να μιλήσεις και να συζήσεις με ανθρώπους που τρώνε γουρούνι. Και μας είχαν μόνο σκλάβους. Και ευτυχώς, Κωνσταντίνε, που ήμασταν μόνο σκλάβοι. Και δεν σκύψαμε κεφάλι και δεν γλύψαμε ποδιές. Αυτό ήθελα να πω, Κωνσταντίνε.
0: Μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Χρήστο.

Πάντως να ξέρετε ότι τις περί όλες αυτές οι θεωρίες οι ιδεολογίες που έχουν να κάνουν με DNA και διαφορετικό DNA και ανωτερότητα DNA και γονίδιο και φυλή δεν είναι δικά μας, είναι Γάλλων. Οι Γάλλοι είχαν αναπτύξει πολιτικές θεωρίες προς όλες τις εκφάνσεις. Από τον αναρχισμό μέχρι τον φιλετισμό. Το σοβινισμός, ας πούμε, είναι από το επώνυμο του Γάλλου που δημιούργησε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Τώρα, δεν ξέρω αν κάποιος όταν το ξεκίνησε περίμενε την εξέλιξη που θα πάρει. Γιατί μπορεί να δει κάποιος, επειδή αυτές οι θεωρίες αργούν να πάρουν άλλη διάσταση και δεν τις προλαβαίνει κάποιος στη διάρκεια της ζωής του, μπορεί κάποιος που ανέπτυξε μια θεωρία να έβλεπε μετά από 100 χρόνια πώς χρησιμοποιήθηκε και να έλεγε τι έκανα. Μα είναι δυνατόν.

0: Βεβαίως δεν ήταν μόνο από Γαλλία και από Γερμανία και από Μεγάλη Βρετανία οι χώρες οι οποίες εκείνη την περίοδο της προηγούμενης χιλιετίας και όχι μόνο, μάλλον ας μην το... Τέλος πάντων, οι χώρες που είχαν αναπτύξει όλη την οικονομική και επιστημονική και θεωρητική δραστηριότητα. Είναι λογικό δηλαδή ότι... Αλλά η πρώτη διατύπωση σκέψης, υπεροχής, φιλής πηγαίνει σε Γάλλους. Συνεχίζουμε με τον κύριο Νίκο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Γεια σας κύριε Νίκο. Μάλλον ξεχάστηκα εγώ, έπρεπε να κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνετε το λόγο. Ευχαριστώ.
1: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στο μεταξύ υπάρχουν και σκέψεις για να, για να γίνεται επιδότηση δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, για τους οποίους η στέγαση, κυρίως από τα τελευταία ούτε 10 χρόνια που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η βραχυχρόνια μίσθωση, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί προτιμάει κάποιος να τα νοικιάσει, ειδικά αν είναι σε τουριστική περιοχή, όχι τρεις, γιατί η τουριστική περίοδος πλέον είναι 6 μήνες. Σε τουρίστες βγάζει πολύ περισσότερα από ότι αν τα νοικιάσει σταθερά. Σε κάποιον γιατρό, εκπαιδευτικό ή νοσηλευτή, κανονικά. Οπότε προτιμάει να το δώσει σε τουρίστες. Και ο καθένας σκέφτεται για τον εαυτό του, τι είναι καλύτερο και την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να λέει ο ένας ας το κάνει ο άλλος, να μην το κάνει κανένας, και υπάρχει τώρα αυτή η σκέψη για δύο ενίκια να επιδοτούνται. Βλέπετε πως η ευκαιρία για τον έναν, για να έχει ένα καλύτερο εισόδημα ο ένας, δημιουργεί ταυτόχρονα μεγάλο πρόβλημα στον άλλον. Πάμε στον Νίκο από την Άφπακτο. Γεια σας λοιπόν, κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίφη.
0: Χαίρετε.
1: Ακούγομαι καλά?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Γιατί όλα τα στραβά, σε μένα τυχαίνουν, είμαι και από το ένα μάτι στραβός. Κάτι φωνάς ακούω εδώ απ' έξω, τώρα πρέπει να έρθουν κάτι σκοτώ να τάλω. Τέλος πάντων δεν νομίζω να είναι τίποτα σοβαρό.
0: Και εγώ ελπίζω να μην.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσουμε λιγάκι ποδοσφαιρικά. Άκουσα σήμερα ότι αγγλική, ξέρω εγώ, εταιρεία με τη σύγχρονη τεχνολογία κάθισε και είδε ότι εκείνο το γκολ του 66 ήταν κανονικό, που ήταν αμφισβητούμενο, με το οποίο η Αγγλία έκανε το 3-2. Λοιπόν, τότε ήταν ένας σοβιετικός επόπτης, ο Μπαχράμοφ, του οποίου του κάναν και άγαλμα εκεί πέρα στο Αζερμπαϊτζάν, στο Καζακστάν, από εκεί που ήταν, για τη μεγάλη του επιτυχία. Έδωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Λοιπόν, και μάλιστα μετά από χρόνια έλεγε το εξής, ότι η μπάλα δεν χτύπησε στο δοκάρι το οριζόντιο, αλλά ότι χτύπησε μέσα στα δίχτυα. Δηλαδή το οποίο δεν έστεκε καθόλου. Λοιπόν, και μετά, έτσι ως διαιτητής που έχω υπάρξει, δεν πέρασε η μπάλα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν από εκεί και μετά να δικαιολογήσουν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έγινε. Έγινε και πολλά τέτοια έχουν γίνει και εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο τα μάτια του διαιτητή και του επόπτη. Λοιπόν, μπορούσε να γίνουν πολλά πράγματα, η μπάλα δεν πέρασε. Λοιπόν, άκουσα, δεν ξέρω κατά πόσον είναι σίγουρο αυτό, το άκουσα έτσι σε εκπομπές, πώς να σου πω, που ακούω ραδιόφωνο, ότι ο Ρονάλντο παραδέχτηκε, μάλλον με ανάρτησή του στα social media, ότι ο Μέση, λέει, είναι καλύτερος παίκτης από μένα. Αν το έκανε αυτό το πράγμα, καταρχήν, που για μένα και σωστό είναι, και δείχνει μια ανωτερότητα, πώς να σου πω, ψυχική, ως παίκτη που αναγνωρίζει κάποιον άλλον, που κάθονται και ασχολούνται ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι. Βρε παιδιά, δείτε τον έναν, δείτε και τον άλλον. Όποιον αρέσει ο ένας, σε όποιον αρέσει ο άλλος. Εδώ αν συμβαρών γίνεται,
0: ξέρω, και ο ένας σηκώνει
1: 500 κιλά και ο άλλος σηκώνει 501, αντικειμενικά είναι αυτός με τα 501, και μετά βρίσκεται ότι έπαιρνε, ξέρω εγώ, τόνα, τάλο, οτιδήποτε. Λοιπόν, στον αθλητισμό πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Να πω, είδα ένα παιχνίδι και το ευχαριστήθηκα. Οπτικά, έτσι όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί πολλές φορές, ειδικά το ποδόσφαιρο, δείχνει η κάμερα αυτά που δείχνει. Συνήθως δείχνει, ξέρω εγώ, εκεί που παίζεται η μπάλα. Λοιπόν, είναι ολόκληρο σκηνικό το σύστημα στο ποδόσφαιρο που δεν φαίνεται. Είναι δουλειές που δεν φαίνονται, ας πούμε, που κάποιος θα βάλει τον γκολ, αλλά κάποιοι άλλοι κρατάνε την άμυνα, κάποιοι άλλοι οργανώνουν τα παιχνίδια, ο τερματοφύλακας.
0: Μου επιτρέπετε?
1: Συγγνώμη,
0: με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, σωστά όλα αυτά που λέτε. Εντάξει, αυτές οι κόντρες είναι και λίγο αλατοπίπερο, δίνουν και λίγο κέφι στην κουβέντα. Εμένα μου αρέσουν δηλαδή. Σωστά ακούσατε για Ρονάλντο, αλλά όχι ο Κριστιάνο. Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
1: Α, ο Βραζιλιάνος. Γι' αυτό λέω
0: όχι
1: πολλές
0: φορές. Ο Γάλλος Ρονάλντο.
1: Κύριε Λαβίθη, και είδες που λένε, μου είπε κάποτε κάποιος ναυπάρχιος παλιός ποδοσφαιριστής, η σημασία λέει που δίνεις στη λεπτομέρεια. Μα για να δίνω σημασία, του λέω, στη λεπτομέρεια, η λεπτομέρεια έχει σημασία. Είπαν ο Ρονάλντο.
0: Κακός είπαν. Έπρεπε να πούνε ο Βραζιλιάνο. Ναι, να το διακρίνησουν.
1: Ο Ρονάλντο. Τελείωσε. Λοιπόν, αλλά είναι τα λατοπίπερα που πολλοί που ασχολούνται. Επειδή έχω ασχοληθεί κάπως.
0: Μα τι λέτε τώρα, εδώ μια παρεξήγηση έγινε το 89, κάποιος τους είπε βγείτε και έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Επειδή κάποιος είπε κάτι που δεν τον νους ακριβώς και το πήραν οι υπόλοιποι διαφορετικά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε.
1: Ναι, ουσιαστικά λέει, είπαν τότε ότι αφήσαν, λέει, ελεύθερα, λέει, τη διέλευση. Και ουσιαστικά ήταν μια πλάκα. Πώς είναι μια πλάκα, ήταν κάτι τον ακριβές ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν το κλίμα, βέβαια. Ήταν το κλίμα, ήταν εμφανές το κλίμα.
0: Επικό λάθος. Αλλά υπήρχαν οι συνθήκες και να το από. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τι λέμε.
1: Και ακόμα και οι ίδιοι.
0: Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, λοιπόν, είπε ότι.
1: Η καταστατική
0: το οποίο δεν είναι εύκολο. Στη χώρα του Πελέ να πεις ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Και αυτός δεν ξέρω στην χώρα του τι αντιδράσεις θα είχε.
1: Δεν υπάρχουν αντικειμενικά. Αντικειμενικά κριτήρια, όπως είπα, δεν υπάρχουν. Θα πω το εξής. Θες, είναι για μένα ο Χατζηπαναγής, ο Μαράντονα, ο Μέση, που και οι τρεις αυτοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν αριστεροπόδαροι. Έκανε και με τα δύο τα πόδια, αλλά το βασικό του, το τεχνικό χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν αριστεροπόδαροι. Λοιπόν, που είχαν όλη αυτή την κίνηση με την μπάλα που μπορούσαν να περάσουν τρεις-τέσσερις παίχτες, δηλαδή, εντάξει, ο Ρονάλντο έχει την ταχύτητα, έχει την γρηγοράδα, έχει τη δύναμη, ξέρω εγώ, αλλά είναι το κάτι διαφορετικό αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα να... με ακούτε, κύριε Λαβίθη, έτσι?
0: Ναι. Έγινε και πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ σήμερα όμως.
1: Α, ναι, ναι, και το άκουσα. Το άκουσα, ξεπέρασε τον Κλίσμανο.
0: Τον Κλόζε.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν καθόμουν ποτέ να είμαι, πώς να σου πω, ακριβώς σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, λέει, ο τάδε παίκτη δεν το ξέρεις. Έναν που είχε φέρει ο Ολυμπιακός. Τι να καθίσω να ξέρω, άλλος. Ποδοσφαιρόρωτησα κάποτε κάποιον, του λέω πως είναι Ράνι Φιλιατρών και Άρης Φιλιατών. Και, ναι, και, ναι, πραγματικά, είναι γεγονός αυτό, εδώ κάτσε δηλαδή γελά
0: τώρα. Είναι αυτά που βλέπεις, λένε τις μίλαγες,
1: λοιπόν,
0: της μπάλας.
1: Εγώ, κάπως το έχει αλλάξει, να είμαι σίγουρος.
0: Το της μίλαγες της μπάλας,
1: λοιπόν, ασχολούμενο.
0: Το κριτήριο θα ήταν, ναι.
1: Με τα ποδόσφαιρα έκανε τον εντός και εκτός εισαγωγικών δημοσιογράφο, μου απαντάει με ένα ύφος. Ράνι Φιλιατρών, Άρης Φιλιατών. Εντάξει, λέω, ευχαριστώ. Φεύγει αυτός και μου λέει ο προπονητής, γιατί τον ρώτησες αυτόν, λέει, και δεν ρώτησε εμένα, με προσέβαλε. Λοιπόν, λες, η ιστορία λέει από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Λοιπόν, είναι...
0: Πρέπει να πάω σε δελτίο, θέλετε να πείτε μετά, να συμπληρώσετε μετά το δελτίο.
1: Είπαμε έτσι αυτά τα ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, απλώς εσείς πείτε μου, θέλετε να περιμένετε στην αναμονή.
1: Και είπαμε τώρα. Αν από και κάτω δεν το έχω μάθει.
0: Ωραία, να περιμένετε
1: τότε. Ποιος πήρε προπονητή ο Πάουκ στο ποδόσφαιρο?
0: Τι?
1: Ξέρεις ποιον πήρε προπονητή ο Πάουκ στο ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ναι, τον Ιταλό, τον Λύση. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ποιον πήρε ο Πάουκ στο ποδόσφαιρο?
1: Εντάξει, ρωτάω. Εγώ κάνω με τα πολλά που ασχολούμαι.
0: Εντάξει, εγώ είμαι οπαδός, δεν είμαι φίλαθλος.
1: Εγώ είμαι συμπαθών τον Πάουκ.
0: Από τις
1: παλιές πατρίδες.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο μου, καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κερατέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ επιχειρούν για την κατάσβεσή της 61 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα. Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο σε φυσικό πεδίο, αλλά και σε ψηφιακό μέτωπο, τονίζοντας πως οι απειλές παίρνουν όλο και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε πως η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Στο φως της δημοσιότητας, ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλία του ενοικιαστή της Αυρούλας Λεβεντάκη με τον αδελφό της. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης, φαίνεται πως επικοινωνούσε με τον αδελφό της 45χρονης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξαφάνισή της. Παράλληλα, έδειχνε τον αδελφό του θύματος ως υπεύθυνο για την εξαφάνισή της, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών. Σημαντικές απώλειες για τον πρωτογενή τομέα και δεκάδες νεκρά ζώα άφησε πίσω της η φωτιά στο Ακρέφνιο. Το πύρινο μέτωπο προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ κατέστρεψε καλλιέργειες που αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της περιοχής. Ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και πως το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο έρευνας για το Qatar Gate. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Αβραμόπουλος. Σεισμός μεγέθους

0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 τρίτη ώρα. Ακούτε ανεμολόγιο. Περιμένει ο κύριος Ευθύμης. Θέλω να προσθέσω κάτι σχετικά με αυτό που είπε νωρίτερα η Μάιρα για την αντιεπιστημονικότητα που έχει σύγκριση και η σύγκρουση σε επίπεδο φυλών, γονιδιώματος, DNA και ούτω καθεξής, όταν όλοι οι άνθρωποι, μας έχει δείξει η επιστήμη, έχουμε κατά 99,9% κοινό DNA. Τώρα αυτό το 0,1, πόσο τεράστια διαφορά είναι για να μας κάνει να τσακωνόμαστε τόσο πολύ? Η αντίδραση πολλές φορές έρχεται και εσύ μπορεί να σκεφτείς κάτι με σωστό τρόπο, αλλά αυτός που έχεις απέναντί σου να σε προκαλέσει και σένα να σκεφτείς διαφορετικά. Να θέσω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω όλη την καλή θέληση να συζητήσουμε πάνω και να συμφωνήσουμε πάνω στα κοινά που έχει η ανθρωπότητα. Όταν όμως πριν λίγες μέρες κατακλείζεται το χρονολόγιο μου στο X, το timeline, από τις πραγματικά ήταν πολύ όμορφες και εντυπωσιακές εικόνες χιλιάδων Τούρκων που συγκεντρώθηκαν σε ένα θέατρο αρχαίο για να παρακολουθήσουν αγώνα της εθνικής τους, το οποίο θέατρο είναι το αρχαίο θέατρο του Αντίφελου, που με μια πάρα πολύ απλή αναζήτηση κάποιος βρίσκει ότι κατασκευάστηκε στη διάρκεια της ελληνιστικής περίοδου, δηλαδή τον 1ο αιώνα π.Χ., και στη συνέχεια το ανακαίνησαν περίπου 3 αιώνες μετά οι Ρωμαίοι, ένα μοναδικό αρχαίο θέατρο σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολίας, με την πρόσωψη και τις κερκίδες χτισμένες προς τη θάλασσα και προς το Καστελόριζο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα τι απολάμβαναν, έτσι, 3 με 4 χιλιάδες θεατές. Και όταν ξέρουμε ότι αυτού του είδους ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των θεάτρων ούτως ή άλλως πηγαίνει πίσω στην αρχαία Ελλάδα. Και διαβάζω για το αρχαίο θέατρο του ΚΑΣ που το έκτισαν οι Ανατολίτες, που καλλιεργεί αυτή η νοοτροπία, αν δεν την ξέρετε, ο τουρκικός εθνικισμός πώς καλλιεργείται. Δεν ήρθαμε εμείς από αλλού και στο διάβα μας κατακτούσαμε και αποκτούσαμε εδαφική κυριαρχία. Αυτοί που μέναν εδώ ήταν οι πρώτοι Τούρκοι και εμείς είμαστε απόγονοί τους. Δεν δέχονται τη μετακίνησή τους. Σελτζούκοι, Οθωμανοί, όλα αυτά. Σου λέει όχι, αυτά που βλέπετε εδώ τα χτίσαν οι πρόγονοί μας. Εκεί πώς να βάλεις τη λογική στη συζήτηση εκείνη τη στιγμή και να μην σε πιάσουν τα νεύρα? Όταν ξέρεις μάλιστα ότι αυτό θα το διαβάσουν και πάρα πολύ και θα το δουν πάρα πολύ στον υπόλοιπο κόσμο, που δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν αναλυτικά την ιστορία της περιοχής, κάποιοι από αυτούς όντως που ξέρουν δεν θα πιστέψουν, κάποιοι που δεν ξέρουν θα το ψάξουν και θα

0: καταλάβουν ότι είναι μια γελιότητα, σε κάποιους όμως θα μείνει. Α, κοίτα να δεις, οι Τούρκοι είναι εκεί 5.000 χρόνια. Και τους πηγαίνουν σε διάφορους ναούς και τους... αρχαίος τουρκικός. Οι αρχαίοι Τούρκοι τον έφτιαξαν αυτό, ε. Οπότε μην βλέπουμε μόνο πώς εδώ αντιδρούμε. Πλέον μέσω διαδικτύου που μπορείς να έρθεις σε άμεση επαφή με τον άλλον, βλέπεις ότι τι είδους σκεπτικό υπάρχει και... Καλά, μην πιάσω τώρα το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας που προσπαθούν να πούν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν από τα Σκόπια. Δηλαδή, είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία... Θες να γιάσεις και δεν σε αφήνουνε, πώς να το θέσω. Δεν ξεκινάνε όλα από εδώ. Πάμε... Θα μου πεις όλοι, όχι. Ακόμα και Τούρκοι μπαίνουν και τους λένε, μα τι βλακές είναι αυτές που λέτε. Ποιοι αρχαίοι Τούρκοι. Αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν αυτή τη... Οπότε όλα αυτά που βλέπετε για γαλάζιες πατρίδες, Μαβί Βατάν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν προκύπτουν από το πουθενά. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε θα κάνω αυτό. Έχει δουλέψει δεκαετίες σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κάποια στιγμή θα το δηλαδή είναι θέμα χρόνου να το θεωρούν ιστορική πραγματικότητα πάρα πολύ. Και όταν ο άλλος πιστεί για κάτι και να το εξηγήσει ότι είναι λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γνώμη και να τον πείσεις. Οπότε είναι ακόμα χειρότερο από το ξέρω ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά το εκμεταλλεύομαι. Αυτό μπορεί να γίνεται σε εκείνους που έχουν μια γνώση, σε υψηλότερα κλιμάκια, κάποια από αυτά. Σε πάρα πολλούς δεν είναι ότι ξέρω ότι έχω λάθος, αλλά το εκμεταλλεύομαι. Είναι το δίκαιο είναι με το μέρος μου. Αυτή είναι η τραγωδία. Πάμε στον κύριο Ευθύμη, είναι οδηγός. Γεια σας. Κύριε Ευθύμη, με ακούτε? Έπεσε η γραμμή, κάποιο τεχνικό θέμα όσο περίμενε. Θα τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Ευθύμη και θα τον έχουμε πάρα πολύ λίγο κοντά μας. Κανένα πρόβλημα αγαπητέ κύριε Δημήτρη από Ουάσιγκτον. Λέει, έστειλα μήνυμα χωρίς να πω καλησπέρα γιατί ήθελα να προλάβω τη συμπατριώτησά μου Μάιρα, αρκετά ανάγωγο από μέρος μου τις απολογίες μου. Να είστε καλά, και μόνο που το λέτε. Δεν το πήρα καθόλου έτσι. Έχω πολύ πιο χαλαρή επικοινωνία σε αυτά τα θέματα, αλλά ο Μενέλος τη γράφει το 33,3% των ανθρώπων είναι ερπετόψυχοι. Το άλλο 33,3% είναι ψυχές αποστατών, Κρόνος, Βαάλ, Γιαχβέ, Μολόχ κλπ. Και το υπόλοιπο 33,3% είναι ψυχές του Θεού, του Φωτός ή από το Όλον. Αυτό το τελευταίο 33,3% μπορεί να αντέξει το χριστιανισμό και τον ελληνισμό. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν. Και όχι μόνο δεν μπορούν, είναι και πολέμοι. Δεν είναι θέμα DNA, είναι θέμα ψυχής. Μενέλα, Να βγω τώρα εδώ στο ραδιόφωνο και να λέω, παιδιά, το 33% είστε ερπετόψυχοι και το 33% Κρόνος και Βαάλ. Αλήθεια το. Μενέλα, Πάμε στον κύριο Ευθύμη. Γεια σας, κύριε Ευθύμη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινέ.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, περιμένω λίγο, επειδή φτάνω σε λίγο, πιστεύω ότι θα προλάβουμε όμως, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, σας παίρνω από τη Γερμανία, είμαι οδηγός φορτηγού πλέον, που έχουμε τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, δούλευα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά επειδή δεν μπορούσα να εξασκήσω το επάγγελμά μου εκεί πέρα μετά την πλειοψηφία του, έπειρα στο εξωτερικό. Ένα αυτό, πρώτον. Για το θέμα του Ρονάλντο που είπατε πριν, πολλές φορές τα μέσα όπως βλέπετε, αφήνουν μια είδηση στο πλού έτσι ώστε εσύ να κάνεις το κλικ και να κερδίσουν κάτι αυτοί από αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό έγινε. Ο Ρονάλντο παραδέχτηκε. Τι παραδέχτηκε ο Ρονάλντο και ανοίγεις και βλέπεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τον Αζάρι.
1: Πώς ακριβώς. Θα πρέπει να πατήσεις επάνω, θα πάρουν το κλικ αυτοί και να κερδίσουν κάτι από αυτό.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλά.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Δεύτερον, επειδή ζω τα τελευταία 3 χρόνια σχεδόν στη Γερμανία. Πράγματι στη Γερμανία δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Τώρα, ας πούμε, τα τελευταία έρχονται εγκαθιστή κλιματιστικά. Πριν 2 χρόνια δουλεύοντα στο Μόναχο, γιατί τώρα βρίσκομαι στο Αμβούργο. Λοιπόν, όταν πήρα λοιπόν στην εταιρεία εκεί για να καταθέσω, ας πούμε, τα χαρτιά μου για να συνεχίσω μαζί του για να δουλέψω, διαπίστωσα λοιπόν ήταν καλοκαιράκι, ήταν καλοκαίρι, υπήρχε και πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι.
1: Το κτίριο ήταν με νότιο προσανατολισμό, με μια τζαμαρία όλο μπροστά και μέσα ήταν φούρνο, μιλάμε στους 40 βαθμούς. Και οι άνθρωποι λοιπόν τι είχαν κάνει, είχαν πάρει φορητά κλιματιστικά, αυτά τα φορητά που ξέρουμε όλοι μας, με τον σωλήνα των μεγάλων που βγάζουμε από κάποιο σημείο, από κάποιο παράθυρο, έτσι ώστε να γίνεται η απαγωγή της θερμότητας. Και πριν συγκεκριμένα 20 μέρες, 25 μέρες, πηγαίνοντας σε ένα ελληνικό μαγαζί να πιω καφέ, διαπίστωσα λοιπόν στο απέναντι κτίριο ότι τοποθετούσαν κλιματιστικά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και λέει, επιτέλους, η κλιματική αλλαγή έφτασε και εδώ και αρχίζουν να διαπιστώνουν κλιματιστικά σε όλους τους χώρους πλέον. Όπως επίσης τα καινούργια τα κτίρια, τα μεγάλα που κατασκευάζουν.
0: Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν, όχι. Δεν έχουν. Όχι.
0: Άρα αυτό που μου είπαν ότι σε αυτές τις χώρες ναι. τα κύματα καύσωνα τα βλέπουν πολύ πιο ανησυχητικά, διότι δεν είναι όπως εμείς.
1: Ναι.
0: Θα κάτσουμε σπίτι με το air condition, θα βγούμε μόνο για τα απαραίτητα, οπότε δεν θα έχουμε.
1: Όχι, αγαπητέ μου, δεν έχουν κλιματιστικά.
0: Για, λόγω, επειδή δεν χρειαζόντουσαν ναι. στο παρελθόν λόγω των καιρικών συνθήκων.
1: Έτσι ακριβώς, δεν χρειαζόντουσαν. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κάπου είδα στη Γαλλία, κάπου είδα ότι και σε ορισμένα κτίρια είναι λόγω, και για λόγους αισθητικής. Γιατί κακά ναι. τα ψέματα. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος που το είχα διαβάσει. Ότι αν η Ελλάδα δεν είχε μπαλκόνι και τέντα, οπτικά, θα φαινόταν πολύ πιο όμορφο έτσι από μια φωτογραφία από μακριά το χωροταξικό. Εκ των πραγμάτων το μπαλκόνι και η τέντα δηλαδή δημιουργεί μια. Αλλά είναι πολύ πρακτικό. Εμάς μας αρέσει. Θα βγούμε στο μπαλκόνι μας, θα έχουμε την τέντα μας. Είναι ο καιρός μας τέτοιος.
1: Κύριε Κώστα, το μπαλκόνι είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πολλά κτίρια δεν έχουν μπαλκόνια.
0: Το ξέρω και αυτό λέει ότι ναι, ναι. γι' αυτό φαίνονται λέει, τα σπίτια τους πιο ομοιόμορφα και πιο έτσι, στο μάτι
1: τετράγωνα αισθητικά. Τετράγωνα κουτιά, καλούπια. Δεν έχουν κάτι όμορφο. Τα τελευταία χρόνια όμως αρχίζουν να κατασκευάζουν και εδώ σπίτια με μπαλκόνια και βλέπεις κάτι τελείως πιο
0: ναι.
1: διαφορετικό.
0: Εντάξει, είχανε και έχουν ναι. ξεκινήσει και καμιά 400 χρόνια πριν από μας, έτσι. Αυτοί φτιάχνανε πόλεις όταν εμείς δυστυχώς είχαμε λοιπόν, τους Οθωμανούς που όχι σπίτια να φτιάχνουνε.
1: Λοιπόν, κινούμενος στο Αμβούργο λοιπόν.
0: Άρα ισχύει. Ανησυχούν σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες όταν ακούν κύμα καύσωνα γιατί δεν είναι το air condition μέρος της καθημερινότητάς τους.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό ισχύει. Ναι.
0: Μάλιστα. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου το επιβεβαιώνεται.
1: Και το άλλο τρίτο θέμα που θέλω να θίξω. Για την μετανάστευση των Ελλήνων και ειδικότερα των νέων. Λοιπόν, όταν πριν 3 χρόνια ήρθα στη Γερμανία, έτυχε να δουλέψω στον πρώτο στον οποίο απευθύνθηκα, όπου περνάω ένα σημείο, ένα αυτοκίνητο, χτύπησε ένα ζαρκάδι και έχει πάει πολύ μεγάλη ζημία, ευτυχώς δεν βγήκε στον δρόμο.
0: Οπότε λοιπόν, πηγαίνετε κι εσείς προσεκτικά.
1: Ναι, πέρασε ήδη. Λοιπόν,
0: τι είναι, πετάχτηκε ξαφνικά το ζωάκι.
1: Έχει πάρα πολλά εδώ. Ελάχιστα και ζαρκάδια, αλεπούδες, λαγί. Αυτό είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Πού είστε και είναι όλα αυτά.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλη την Γερμανία, σε όλους τους επαρχιακούς δρόμους. Εγώ κινούμαι μεταξύ Αμβούργου και πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Μεταφέρω ανταλλακτικά αυτοκινήτων από τη μαμά εταιρεία σε μια αδερφή εταιρεία, ας πούμε, και το αντίθετο τέλος πάντων.
0: Το βλέμμα μας, να ξέρετε, πάντα στραμμένο στην Ανατολική Προσία, που είναι υποκατοχή, υποπολωνική κατοχή. Κάποια στιγμή λοιπόν, η Ανατολική Προσία πρέπει να επανενωθεί.
1: Αυτό το η Ανατολική, σας πληροφορώ ότι τα μάτια τους είναι στραμμένα προς τα εκεί. Είναι και το AFT, το γερμανικό, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι...
0: Η Προσία ήταν πολύ... το πιο ισχυρό γερμανικό κρατήδιο. Εννοείται ότι πολλοί Γερμανοί θα βλέπουν... αλήτρωτη πατρίδα αυτά τα εδάφη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γελάει η Παναγιώτα, γιατί νομίζω ότι αυτά τα έχουμε μόνο. Για πήγαινε και πες, για διάβασε για Προσία να δεις, που την έχουν πάρει τώρα οι Πολωνοί και τους έχουν. Το κάνανε μια φορά, νομίζω δεν μπορούν να το ξανακάνουνε.
1: Λοιπόν, επειδή έχω 10 με 15 λεπτά για να φτάσω στον προορισμό μου, θα μιλήσω και για τον τρίτο θέμα των Ελλήνων μεταναστών, των νέων μεταναστών.
0: Ναι, η πρώτη φορά που δουλέψατε.
1: Λοιπόν, βρέθηκα λοιπόν σε μια αποθήκη, σε μια τεράστια εγκατάσταση logistic. Λοιπόν. Θεώρησα ότι θα ήμασταν εκεί γύρω στους 85 οδηγούς, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι από τους 85 οδηγούς, γύρω στους 20 οδηγούς ήταν Έλληνες. Και μάλιστα πιο πολύ ήταν νέα παιδιά. Εγώ είμαι 58-59 χρονών.
0: Τι εννοείτε νέα παιδιά?
1: Μιλάμε για παιδιά της τάξης των 25 χρονών,
0: 27-30-35
1: χρονών. Και οι άνθρωποι, και στη συνέχεια μπαίνοντας μέσα στον χώρο από τον οποίο φορτώναμε, διαπίστωσα ότι εκεί δουλεύουν άλλοι 30-40 Έλληνες, νέοι άνθρωποι. Φυσικά υπήρχαν και με μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι Έλληνες. Λοιπόν, οι οποίοι δουλεύανε την κατανομή των εμπορευμάτων και συντακτοποίησή τους. Λοιπόν, έπαθα σοκ. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι λοιπόν, οι πιο πολλοί έχουν έρθει εδώ, έχουν δημιουργήσει οικογένειες εδώ. Νέα παιδιά έχουν δημιουργήσει οικογένειες και έχουν παιδιά πλέον εδώ. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται να γυρίσουν στην Ελλάδα. Εγώ είμαι 58 χρονών και έχω το μικρόβιο του Έλληνα επειδή μεγάλωσα στην Ελλάδα και θα ξαναγυρίσω πίσω. Οι άνθρωποι όμως αυτοί δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. Το 70% θα παραμείνει εδώ. Γιατί θα μεγαλώσουν εδώ, θα κάνουν οικογένεια εδώ, τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν εδώ, αποκτούν την γερμανική κουλτούρα και την γερμανική νοοτροπία και στην Ελλάδα θα έρχονται μόνο για διακοπές και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει μια τρομερή αιμορραγία από εργατικό δυναμικό, ελληνικό εργατικό δυναμικό, το οποίο έχει φύγει στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στη Γερμανία, γενικά. Τρομερή αιμορραγία. Είναι μυαλά τα οποία δεν θα ξαναεπιστρέψουν στην Ελλάδα. Και όταν ακούω ότι έχει μειωθεί, ας πούμε, στην Ελλάδα η ανεργία και ότι βρίσκουν δουλειές και αυτά κτλ., εγώ αυτά τα ακούω σαν φούμαρ, τα ακούω βερεσέ. Γιατί υπάρχει τρομερή αιμορραγία, φεύγουν συνεχώς άνθρωποι. Εάν καθίσετε και κάνετε μια έρευνα και δείτε πόσες πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες τα τελευταία χρόνια έχουν μεταναστεύσει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε πρόκειται για εργατικό δυναμικό, χαμηλότερες κατηγορίες, χαμηλό εργατικό δυναμικό, είτε για επιστήμονες. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό λέω, ελπίζω, όχι όλοι που δεν γίνεται, αλλά οι πιο πολλοί ή έστω πολλοί να επιστρέψουν.
1: Δεν πρόκειται να επιστρέψουν, όπως δεν γίνεται. Με συγχωρείς που σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Όχι, δεν με πειράζει καθόλου.
1: Λοιπόν, δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Ζήτημα αν θα επιστρέψει το 30%. Και τριγώνουμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Τα παιδιά μου θέλουν να φτάνουν και αυτά εδώ. Και κάνω αγώνα για να τα σταματήσω με διάφορα τεχνάσματα. Γιατί αν φύγουν στην ηλικία αυτή που είναι τώρα τα παιδιά μου και φύγουν εδώ πέρα, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα. Θα στήσουν το σπιτικό τους και την οικογένεια τους εδώ και δεν θα γυρίζουν. Αυτό είναι μόνο για διακοπές στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα το επόμενο θέμα λοιπόν που θα ήθελα να πω, επειδή προέρχομαι από την περιοχή της Μακεδονίας και επειδή η οικογένειά μου είναι πρόσφυγες από την ευρύτερη περιοχή του Πόντου, ήταν γύρω σε 1922, λοιπόν. Εγώ συνειδητά δεν πήγα ποτέ στην Τουρκία γιατί δεν ήθελα να τους χαρίσω τη μισό ευρώ από τα λεφτά μου. Λοιπόν, κάποιοι χωριανοί μου και φίλοι μου πήγαν λοιπόν και ψάξαν και βρήκαν τους οικισμούς της παλιάς πατρίδας, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βρήκανε πολλούς ντόπιους οι οποίοι μιλούν ποντιακά, έτσι. Τα ποντιακά είναι μια αρχαία διάλεκτος. Σταθρές σχέδιμα μουσουλμάνοι μεν, αλλά μιλούν ακόμα τα ποντιακά. Λοιπόν, έχει οργανωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο από το τουρκικό κράτος, όπως ανέφερες και εσύ πριν, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξεχάσουν την ιστορία τους και να ξεχάσουν ότι προέρχονται από οι ρίζες τους είναι ελληνικές. Λοιπόν, με συγχωρείς πάρα πολύ, Κωνσταντίνο, βλέπω περιπολικό μπροστά, θα πρέπει να κλείσουμε. Με συγχωρείς πάρα πολύ, έτσι.
0: Αν θέλετε, πάρτε μετά.
1: Ναι, θα μιλήσουμε πιο μετά. Έγινε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Φτύλη. Καλά κάνετε. Αλλά και με ανοιχτή ακρόαση, ενώ δεν επιτρέπεται. Και αν δεν επιτρέπεται, μην το κάνετε. Όχι μόνο επειδή είναι το περιπολικό, να το πω έτσι. Να είμαστε σωστοί και εγώ θέλω να διευκολύνω, αλλά θέλω να περνάμε και το σωστό παράδειγμα. Με ανοιχτή ακρόαση δεν μπορείς. Το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει η Τουρκία είναι οι Κούρδοι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον και οι Κούρδοι και σε ποιο βαθμό και πόσοι από αυτούς, διότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους, νιώθουν ενταγμένοι ή νιώθουν ότι είναι υποκατοχή. Και δυστυχώς για τους Κούρδους το εκμεταλλεύονται και γύρω-γύρω, κάτι Ιράν, κάτι Ιράκ, κάτι Συρίες, που το τελευταίο πράγμα που θέλουν, επειδή και σε εκείνες τις χώρες υπάρχει μεγάλη παρουσία Κούρδων, είναι να δημιουργηθεί ανεξάρτητο κουρδικό κράτος. Πώς έκανε η Βουλγαρία, που έχει χειρότερα προβλήματα με τα Σκόπια από ότι εμείς, αλλά τόσο καιρό έκαναν την πάπια οι Βούλγαροι, και μόλις πήραν Βόρεια Μακεδονία, οι γείτονες, οι Βούλγαροι έχουν αρχίσει πλέον και είναι στα κάγκελα. Α, τόσο καιρό τους βόλευε να φαίνεται η Ελλάδα ότι είναι ο κακός. Έτσι λοιπόν βολεύει κάτι Ιρανούς, κάτι Ιρακινούς, κάτι Σύρους. Άσε λέει τους Τούρκους να βάζουν κόντρα στους Κούρδους. Αυτό τους ανησυχεί πάρα πολύ. Αυτός είναι πραγματικός λόγος ανησυχίας, όχι όπως μου λέτε εσείς εδώ πέρα ότι θα πάνε κάτι, θα πάρουν τα όπλα οι ντελιβεράδες και θα βγουν στον δρόμο οι ντελιβεράδες και τι θα κάνουμε, που είναι να γελάς. Δεν γίνεται σοβαροί άνθρωποι να σκέφτεστε ότι ο ντελιβεράς θα βγει με το είναι εκπαιδευμένος εν υπνώση στρατιώτης και ξαφνικά θα ενεργοποιηθεί σε πυρήνες και. Αλλά δεν ξέρω και πόσοι από τους ίδιους τους Κούρδους έχουν αυτή την αντίληψη. Και ένα ακόμα μεγάλο θέμα που έχει η Τουρκία, αλλά αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και αν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όχι. Κατά τη γνώμη μου, ναι, διότι υπάρχει στρατηγική αντιπαλότητα, όχι τακτική. Τακτικό είναι ένα μέρος του μετώπου. Στρατηγικό είναι, τακτικό ας πούμε, είναι να κερδίσεις τη μάχη. Στρατηγικό είναι να κερδίσεις τον πόλεμο. Η κόντρα με το Ισραήλ, όχι απλώς κόντρα, η σύγκρουση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει στη μετά Ερντογάν ή στη μετά Νετανιάχου εποχή. Πιστεύω ναι, διότι επαναλαμβάνω υπάρχουν στρατηγικοί λόγοι για να μην έχουν καλές σχέσεις. Θα δούμε. Δίνω λίγο χρόνο μήπως ξανακαλέσει ο κύριος Ευθύμης, δεν βλέπω να καλεί. Οπότε διαβάζω κάποια μηνύματα όπως του Γιώργου που ρωτάει αν είναι, κάνει χιούμορ. Είμαι υπερβολικός να πω ότι το να είναι κάποιος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαν να είναι προπονητής στην Πανάθα. Χαχαχα γράφει. Άσε γιατί ετοιμαζόμαστε να τα περάσουμε και εμείς. Μάλλον ελπίζω να μην τα περάσουμε. Σωστός ο Αναστάσης Κάπα που λέει ότι το περιβάλλον επιδρά περισσότερο από το γονίδιο. Δύο αδέρφια δίδυμα που ο ένας μεγαλώνει στην Ελλάδα και ο άλλος στην Νορβηγία, στα 16 τους χρόνια, ο ένας θα είναι μεσογειακός, ο άλλος σκανδιναβός. Το περιβάλλον επιδρά περισσότερο από το γονίδιο. Γεια σου, ξηρομερίτη. Ο Στάθης από το Σικάγο λέει να μην είμαστε τόσο αυστηροί με όσους εξισλαμίστηκαν, το λέει για τον κύριο Χρήστο από το Νιου Τζέρσι. Δεν ξέρουμε τι θα κάναμε εμείς στη θέση τους, στην απειλή του πεδομαζώματος. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, για να σε κρίνει αυστηρά κάποιος, πρέπει να έχει βρεθεί στη θέση σου και να έχει επιλέξει κάτι διαφορετικό. Διότι αυτός ξέρει τι έκανε όταν βρέθηκε στη θέση σου. Ο Γρηγόρης λέει ότι η ανωτερότητα και η κατωτερότητα είναι γαλλικές εφευρέσεις. Οι διαφορές είναι από τα αρχαία χρόνια σε διάφορους πολιτισμούς. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα μέρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό το σκεπτικό που δεν σου λέει καλύτερο χειρότερο, σου λέει διαφορετικό. Το οποίο όμως, από τη στιγμή που ανοίγει αυτή η πόρτα, δεν ξέρεις μετά από τη στιγμή που ανοίγει αυτή η σκέψη, δεν ξέρεις πού θα την προχωρήσει κάποιος άλλος. Εσύ μπορεί να το λες διαφορετικό, όχι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά μετά βρίσκει ο άλλος το πάτημα και εξελίσσεται. Και φτάνουμε και σε καταστάσεις ακραίες. Γιατί ρε ξηρομερίτη, λέει βλέπω το άγαλμα του Κουμπερτέν, αλλά απουσιάζει του Δημήτρη Βικέλα. Φαντάζομαι το λες να είναι και του Βικέλα, όχι να μην είναι του Κουμπερτέν. Γιατί όντως έπαιξε σημαντικό ρόλο. Πάμε να κάλεσε πάλι ο κύριος Ευθύμης, οπότε του δίνω το λόγο. Ελάτε.
1: Κωνσταντίνε.
0: Κοιτάξτε, δεν επιτρέπετε να μιλάτε έστω και με ανοιχτή ακρόαση. Γιατί...
1: Με hands-free σας μιλάω, αλλά επειδή αναβοσβήνει η οθόνη και επειδή σταματούσαν οι οχήματα, εάν δουν να αναβοσβήνει η οθόνη του κινητού, λοιπόν θα θεωρήσουν ότι χρησιμοποιώ το κινητό και δεν φάω πρόστιμο, καταλαβαίνεις.
0: Τέλεια. Γιατί και εγώ θα νιώθω άβολα να σας έχω στον αέρα, θα μου λέγανε, ρε Κωνσταντίνε,
1: ναι, γιατί πάντα με hands-free. Πάντα με hands-free.
0: Ακούγεται.
1: Για να βλέπω, ναι.
0: Ακούγεται. Και εγώ ποτέ στο αυτοκίνητο το έχω μόνο ανοιχτή ακρόαση. Δεν έχω.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Και τώρα, α πούμε, ξανά άνοιξε η οθόνη. Αν μου είχαν σταματήσει και βλέπω να ανοιχτή η οθόνη, σίγουρα θα έτρωγα πρόστιμο 100 ευρώ. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Λέγατε, λέγατε λοιπόν. Σε ποιο από τα δύο, τα παιδιά που δεν θα γυρίσουν και θα κάνουν εκεί οικογένεια, οι φίλοι σας που χάνουν την ιστορία τους, οι άνθρωποι εκεί στον Πόντο.
1: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει πλέον την ιστορία τους, έτσι, δεν... Και ενώ Κάποιοι και υπάρχουν, και υπάρχουν όμως κάποιος γνωστός μου είπε ότι συνάντησε και μια οικογένεια μουσουλμάνων οι οποίοι ήταν κρυπτοχριστιανοί. Τους κατέβασαν στο υπόγειο κάτω. Και λοιπόν, αυτό ήταν πριν αρκετά χρόνια. Γιατί τα τελευταία χρόνια λοιπόν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αυτό που σας λέω έγινε πριν περίπου 25 με 30 χρόνια.
0: Ναι, αλήμον.
1: Τους κατέβασαν στο υπόγειο κάτω. Και εκεί λοιπόν είχαν μια, άνοιξαν μια πορτούλα και είχαν μια ας πούμε, εικόνα της Παναγίας με ένα κατηλάκι. Και είχαν και μια ποντιακή λίρα και άρχισε να γραζουνάει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης την ποντιακή τη λίρα. Δεν ήξερα να τη δω από καλά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα είχα να σας πω εγώ. Γιατί φτάνω κιόλας, η αλήθεια είναι. Δεν αυτή τη στιγμή στην αυλή της εταιρείας.
0: Μας ακούτε συχνά?
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Μπορεί να μην παίρνω τηλέφωνο, αλλά σας ακούω κάθε μέρα και εσάς και τον επόμενο. Γιατί δουλεύω μόνο νύχτα, κάνω γνηστερινά.
0: Και κρατάει η ωραία συντροφιά το ανοιχτό το ραδιόφωνο με ακροατές.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: ξέρετε ότι θα ακούτε και που συμφωνείτε και που διαφωνείτε και που θα πείτε τι βλακίες λένε τώρα και που θα νευριάσετε. Θα υπάρχουν όλα.
1: Το θέμα της αντιπτυχίας είναι ότι βρήκα επιτέλους ένα ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο ακούσουμε... Ακούς κάποιες συζητήσεις, ακούς κάποια πράγματα. Δεν είναι, ας πούμε, τα χαζά, τα αυτά και τα λοιπά. Μου αρέσει να ενημερώνουμε, μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα. Μου αρέσει. Οπότε εδώ μαθαίνεις και αρκετά πράγματα και μπορείς να συζητήσεις κιόλας. Να πεις την άποψή σου και τη γνώμη σου, έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Είναι πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ και συνεχίζουμε. Μόλις έφτασε και πάρει καρά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ευθύμη.
1: Γεια σας.

30 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας 22 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Σήμερα παραιτήθηκε από την Προεδρία, από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου ο Σερ Κιρ Στάρμερ. Σήμερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για την υπόθεση του Qatar Gate. Σήμερα ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Σε λίγο με επόμενους ακροατές. Οι συντελεστές για το απόψινό ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ακούμε τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον κύριο Μάκη από το Λουξεμβούργο και μετά με τον Κανένα, ο οποίος έχει και αυτός πολύ καιρό να καλέσει. Το λέω απλώς για να έχετε έτσι λίγο υπόψη σας την σειρά με την οποία θα σας καλέσουμε. Μη σας πιάσουμε έτσι εξαπίνηση.

Ο κύριος Κυριάκος θυμίζει τον αρχαίο μας πρόγονο όλων, από εκεί που όλα ξεκίνησαν, τον Λούκα, το Last Universal Common Ancestor. Το πρώτο κύτταρο και πώς αυτό κατάφερε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια να αναπαράξει τον εαυτό του. Ο Λούκα, L-U-C-A. Γεια σου Τέκ μου, ελπίζω να είσαι καλά. Γεια σας κύριε Στέλιο, από δουλειά μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση το μήνυμα. Γεια σας κύριε Αριστίδη. Δεν συμφωνώ. Κύριε Αριστίδη, μου λέει ότι είσαι οπαδός της Ευθυμίου και του Βερένη, που λένε τα χειρότερα εναντίον του ελληνισμού. Δεν λένε η Ευθυμίου και ο Βερέμης τα χειρότερα εναντίον του ελληνισμού. Και δεν θα βάζα στην ίδια κατηγορία. Πιο πολλές διαφωνίες έχω με τον κύριο Βερέμη παρά με την κυρία Ευθυμίου. Δεν θα λέγω ότι είναι στην ίδια ακριβώς, στον ίδιο τρόπο σκέψης. Αλλά και να διαφωνείτε με κάποιους δεν σημαίνει ότι θέλουν να ξεπουλήσουν ή είναι προδότες και πράκτορες των Τούρκων. Μήπως είστε πολύ φανατικός. Η ιστορία είναι πάρα πολύ δύσκολο αντικείμενο. Φαντάζομαι ο Θουκυδίδης για τους Αθηναίους ήταν ένας προδότης υπέρ των Σπαρτιατών, για τους Σπαρτιάτες ένας προδότης υπέρ των Αθηναίων, επειδή προσπαθούσε να περιγράψει χωρίς μεροληψία τα γεγονότα της εκείνης της συγκλονιστικής σύγκρουσης, που είναι μάθημα των συγκρούσεων για όλες τις επόμενες γενιές. ΕΣΑΗ θα είναι μάθημα. Μπορείτε να ο Γκέτε έλεγε ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα για έναν οποιοδήποτε έθνος να συζητάει για την ιστορία του. Κάποιες κοινωνίες μπορούν να συζητάνε λίγο πιο εύκολα, που και αυτές έχουν δυσκολίες. Κάποιες άλλες πιο δύσκολα. Η δική μας, επειδή είναι και αρκετά ενδοσυγκρουσιακή, είναι και η νοοτροπία και η κουλτούρα, είναι πιο δύσκολη. Αλλά δεν είναι θέμα. Όποιος διαφωνεί μαζί σας, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εσείς να πιστεύετε ανιστόρητες υπερβολές, και όποιος δεν ταιριάζει με τις ανιστόρητες υπερβολές που πιστεύετε να νομίζετε ότι είναι προδότης και πράκτορας. Μπορούμε να συζητάμε και να διαφωνούμε χωρίς να θεωρούμε ότι ο ένας είναι προδότης και ο άλλος είναι πράκτορας. Μου λέει επίσης ο κύριος Κυριάκος ότι δεν έχουμε τους Τούρκους, γελάει άλλος Κυριάκος πρέπει να είναι. Με τους Τούρκους γελάει ο πλανήτης, είναι αμόρφωτοι, ανιστόρητοι, είναι λαοί που δεν έχουν αφήσει τίποτα πίσω τους. Δεν γελάει ο πλανήτης. Και εντάξει, άμα πεις αυτό σε κάποιον, εννοείται ότι και αυτός θα αντιδράσει, αυτονόητο. Δεν γελάει διότι έχουν δύναμη. Μπορεί να μην έχουν αφήσει, αλλά το μόνο που ξέραν να κάνουν ήταν να πολεμούν, αλλά πολεμώντας, βλέπετε που έφτασαν. Δηλαδή, άμα πάω στον Mike Tyson, δεν μπορώ να πάω έτσι χαλαρός και να του πω γελάει ο κόσμος μαζί σου. Πρέπει να είμαι έτοιμος εκείνη τη στιγμή ότι θα μου χώσει μπουνιά. Πρέπει να έχω δουλέψει, να έχω κάνει προπόνηση, εκπαίδευση και μετά να πάω να του πω γελάει ο κόσμος μαζί σου. Αλλιώς. Νάτος, και ο Γιάννης λέει ότι έχουν στις εταιρείες, στα νοσοκομεία, αλλά σε λίγα σπίτια κλιματισμό στη Γερμανία. Δεν είναι και υγιεινό, λέει. Δεν χρειαζόταν στα σπίτια. Υπάρχουν εταιρείες που τα κατήργησαν. Αρρωστούσε το προσωπικό. Αχ, ευαίσθητοι. Ακούει ο Γερμανός που επέζησε του Στάλινγκραντ. Αρρώστησα με το air condition. Ευτυχώς δεν ζήσανε να το προλάβουν. Να ακούνε τους απογόνους τους να λένε αρρώστησα από το air condition. Τα μέλη της έκτης στρατιάς. Πήγαν 250.000, επέζησαν και εχμαλωτίστηκαν 90.000, επέστρεψαν στη Γερμανία οι 5.000. Για να ακούνε μερικές δεκαετίες μετά, με πείραξε το κλιματιστικό, αρρώστησα.

0: Το 1912 γράφει ο Καλόπεδος. Τον βασιλέα Κωνσταντίνο τον πρώτο δεν τον ακούσαμε που έλεγε να πάμε προς Βοράν, προς Ευρώπη και όχι προς Θεσσαλονίκη, προς μοναστήρι θέλει να πάει όντως. Και να γίνουμε μέρος του ανατολικού ζητήματος. Αν τον είχαμε ακούσει τότε, δεν θα είχε γίνει ούτε μικρασιατική καταστροφή, ούτε θα είχαμε μπλέξει με τους Σκοπιανούς από το Νιου Τζέρσι, ούτε θα είχαμε πρόβλημα με τους Τούρκους σήμερα. Δεν είναι Σκοπιανός ο κύριος Χρήστος από το Νιου Τζέρσι, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί τον λέτε. Και ένας άλλος μου το έγραψε. Πάμε στον κύριο Μάκη από το Λουξεμβούργο. Γεια σας. Κύριε
1: Καλησπέρα.
0: Μάκη. Καλησπέρα.
1: Εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί ήθελα να απαντήσω για το κλιματιστικό, αλλά θα πω και πέντε πραγματάκια ακόμα. Δεν υπάρχει κουλτούρα κλιματιστικού στο Λουξεμβούργο, φυσικά.
0: Γιατί το λέτε φυσικά? Εμένα όταν μου το είπα στην παρέα και μου είπανε, μου φάνηκε τόσο πώς να το πω, περίεργο, που δεν μπορούν, και λέω θα ρωτήσω την εκπομπή για να μου το επιβεβαιώσουν και άλλοι άνθρωποι. Πλέον το ξέρω και το έμαθα τώρα, αλλά δεν υπάρχει.
1: Είναι τρομερό, το ξέρω ότι κάνει εντύπωση. Ναι, ναι. Μας κάνει πολύ εντύπωση. Οι εταιρείες που έχουν μεγάλα κτίρια, τα οποία συνήθως είναι γυάλινα και ο ήλιος θα τεινάζει, ας πούμε, έχουν κλιματιστικά. Αλλά τα σπίτια δεν έχουν σχεδόν κανένα κλιματιστικό. Και η αλήθεια δεν το χρειάζεται. Ας πούμε, εγώ μένω σε ένα σπίτι το οποίο είναι κατασκευασμένο το 16, είναι δεκαετίας, είναι βιοκλιματικό σπίτι. Έχει σταθερή θερμοκρασία το χειμώνα και το καλοκαίρι 24 βαθμούς Κελσίου, 23 και μισό για την ακρίβεια. Οπότε δεν χρειάζεται κλιματιστικό.
0: Ναι, γιατί
1: απλά είσαι αναγκασμένος το καλοκαίρι να έχει τα
0: πατζούρια
1: κάτω. Έχει τα πατζούρια κάτω, γιατί είναι βιοκλιματικό το σπίτι. Δηλαδή το πρωί μέχρι να δύσει ο ήλιος πρέπει να έχει τα πατζούρια κλειστά. Για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η θερμοκρασία.
0: Ο λόγος που δεν το έχουν καιρός ή αισθητική, αρχιτεκτονική, ένα συνδυασμός,
1: δεν το ξέρω.
0: Το βλέπετε ότι έτσι όπως αλλάζει και έρχονται τα κύματα καύσωνα πιο συχνά, μάλλον θα αλλάξει αυτό με τα κλιματιστικά. Γιατί ξέρετε στην Ελλάδα, η ζέστη δεν είναι. Ξέρετε, βλέπετε στην Ελλάδα τι γίνεται.
1: Εγώ ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα και ήταν πολύ όμορφα. Σήμερα γύρισα, σήμερα το πρωί γύρισα.
0: Μια χαρά, αλλά όταν πιάσουν οι ζέστες. Μια χαρά είναι, έχει και τη δροσούλα που εγώ δεν την μπορώ και να
1: φύγω. Ναι, έχει αεράκι.
0: Ακόμα και στο νησί. Βλέπετε ότι χωρίς air condition δεν. Κάποιες ώρες τουλάχιστον.
1: Τώρα εδώ που έρχομαι τη βδομάδα αυτή που ήρθα, μέχρι και 35 θα πάει την Πέμπτη. Και την ακούνε πολύ άσχημα εδώ στο Λουξεμβούργο με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Εσείς δεν θα δυσκολευτείτε με 35 βαθμούς?
1: Όχι,
0: το βράδυ
1: όχι,
0: στο
1: όχι,
0: σπίτι
1: όχι,
0: θα κοιμηθείτε μια χαρά με 35 βαθμούς?
1: Ναι. Σου λέω γιατί το σπίτι έχει θερμοκρασία σταθερή. Δεν αλλάζει. Αρκεί να έχει τα παντζούρια κλειστά. Το βιοκλιματικό σπίτι απαιτεί αυτό το πράγμα. Το πρωί να είναι τα παντζούρια. Να είναι το σπίτι δηλαδή σκοτεινό μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται. Ανάψει τα φώτα για να έχει
0: τέτοιο. Εντάξει, εσύ ζείτε.
1: Και είναι το σπίτι κούκλα, μια χαρά. Δηλαδή. Και το βράδυ τα ανοίγει, ανοίγει τα παράθυρα και έχει υδροσούλα, έχει πολύ ωραία.
0: Σε ένα προάστιο του Παρισιού όμως που δεν είναι βιοκλιματικό και δεν έχουν επίσης air condition, γι' αυτό ανησυχούν.
1: Αυτό ομολογώ που δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί εγώ δουλεύω στα ευρωπαϊκά όργανα και δουλεύω σε ένα σχετικά παλιό κτίριο το οποίο δεν έχει κλιματιστικό. Το οποίο δεν έχει κλιματιστικά και βάζουμε, αν είναι δυνατόν, ανεμιστήρες κανονικούς που είχαμε το 80, ας πούμε, τα 80 που είχαμε τους ανεμιστήρες τους κανονικούς.
0: Τους ανεμιστήρες του 80.
1: Ανεμιστήρες για να μπορέσουμε να την παλέψουμε.
0: Έρχονται κανονικά εκεί με το χερούλι.
1: Τις μέρες που έχει ζέστη είναι δύσκολο.
0: Έρχονται εκεί με το χερούλι, το τρίποδο κάτω, το τετράποδο και... Τον έκλεισα, δεν είναι... Ακούω ανεμιστήρες του 80. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι άνθρωπο που... Χρησιμοποιεί τον. Εγώ δεν είναι. Να μην ξαναβγεί στην εκπομπή, παρακαλώ, κύριος Μάκης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Να συμπληρώσει βεβαίως την τοποθέτησή του ο κύριος Μάκης. Μας λέγατε ότι αν και ευρωπαϊκό κτίριο και τα λοιπά, οι ανεμιστήρες της δεκαετίας του 80.
1: Δεν συνεχίζω γιατί με βριάζεις πάνω σε αυτό το θέμα, θα αλλάξω το θέμα. Λοιπόν, ήθελα να πω μια κουβέντα για τον, με τον οδηγό τον που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, τον κύριο Ευθύμαστε και συνονόματι, Ευθύμης είμαι και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ 100% με αυτά που είπε. Οι άνθρωποι που έρχονται...
0: Στεναχωριέμαι εγώ με αυτά που είπε.
1: Στεναχωριέσαι, είναι η μαύρη αλήθεια. Οι άνθρωποι που έρχονται στο εξωτερικό κατά 80%, 90% θα μείνουν στο εξωτερικό για το ενεργό κομμάτι της ζωής τους τουλάχιστον. Θα κάνουν εδώ οικογένεια και εντάξει, όταν μεγαλώσουν και πάρουν σύνταξη μπορεί να γυρίσουν στην Ελλάδα, γιατί τα χρήματα που παίρνουν εδώ σαν σύνταξη ζουν, αλλά στην Ελλάδα θα ζουν πλούσιο πάροχα. Οπότε δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ είναι παράδεισος. Είναι παράδεισος για τις οικογένειες, για να μεγαλώσει παιδιά. Είναι παράδεισος. Αλλά για τους ανθρώπους δεν είναι παράδεισος. Απέναντίας θα έλεγα. Έχει δυσκολίες στη ζωή εδώ πέρα. Δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Από πλευράς κοινωνικότητας δηλαδή περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Φερρυπίνη, ας πούμε, χτες εγώ είχα ένα, το Uber Alles, ας πούμε, ο Γερμανός, ο Τέλειος. Χτες, ας πούμε, ο Γερμανός ήτανε, τα έκανε θάλασσα και μετά τα φτιάξε. Δηλαδή, είχα πτήσει με ανταπόκριση Αθήνα, Φραγκφούρτη, Λουξεμβούργο και δεν μπορέσαμε να πιάσουμε την πτήση από Φραγκφούρτη για Λουξεμβούργο με ευθύνη των Γερμανών της Lufthansa και της Fraport. Και το αεροδρομίο της Φραγκφούρτης, το οποίο είναι ένα χάος, δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφτεί.
0: Όχι.
1: Ένα χάος, δεν υπάρχει. Βέβαια προσγειώνεται και απογειώνεται ένα αεροπλάνο κάθε λεπτό. Έτσι.
0: Ένα χάος με ποια είναι, ότι είναι τεράστιο και χαόδες ή ότι...
1: Είναι τεράστιο και χαόδες και έχουν χάσει λίγο την μπάλα.
0: Δεν είναι και τόσο οργανωμένο όσο
1: θέλει. Ναι, την έχουν χάσει την μπάλα, την έχουν χάσει την μπάλα. Οπότε τα κάνα λίγο θάλασσα, αλλά εκεί που τα κάνα θάλασσα. Εκεί που πήγα να τρελαθώ, πήρα ένα email, ας πούμε, πήρα ένα email που μου έλεγε: έχετε χάσει την πτήση με δική μας ευθύνη. Σας έχουμε κλείσει ξενοδοχείο εκεί. Σας περιμένει το shuttle bus να σας πάρει, να σας πάει. Το πρωί πετάτε τις 6:55. Τα είχαν στρώσει όλα δηλαδή και δουλέψανε.
0: Κατάλαβα ότι δεν έγινε, δεν υπήρξε πρόβλημα, αλλά το πώς το χειρίστηκαν το πρόβλημα. Κατάλαβα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι κάτι, δεν είναι δύσκολα δηλαδή, δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι απλά πράγματα, δεν είναι τρομερά, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα κάνουμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ ένας από τους λόγους που λέω που θα ήθελα να επιστρέψουν, που είναι η επιθυμία μου η περισσότερη, δεν είναι εγωιστικός ή χερέκακος. Α, ελάτε κι εσείς να δείτε εδώ τη γλύκα. Είναι αλφα, σκέφτομαι σε... κοινωνικό, εθνικό επίπεδο, ποια θα είναι η εξέλιξη και πώς αυτό θα μπορέσει να ισορροπήσει, γιατί τώρα υπάρχει μια απότομη ανισορροπία. Φύγατε σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι το 10 με 15, δεν είναι λίγοι.
1: Στάτα.
0: Και δεύτερον, Στάτα. Ότι οι άνθρωποι που έχετε πάει εκεί, έχετε δει πώς λειτουργεί κάτι σωστά σε σχέση με εδώ και πώς λειτουργεί κάτι λάθος σε σχέση με εδώ. Και αν επιστρέψετε με αυτή την νοοτροπία, μπορεί όχι η νοοτροπία των υπολείπων να επηρεάσει εσάς, εσείς τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η ιδεολόγη που το σκέφτομαι και που το λέω. Δεν είναι κάτι αρνητικό για κάποιον που παίρνει την απόφαση να πάει στο εξωτερικό. Είναι το μαζικό που με προβληματίζει. Δεν είναι ένας, δύο, πέντε, δέκα. Είναι η μαζικότητα που δημιουργεί θέμα.
1: Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εγώ έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω απογοητευτεί.
0: Είναι το οικονομικό.
1: Γιατί όχι. Από πλευράς νοοτροπίας.
0: Γιατί
1: εννοώ,
0: δεν μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα να έχει τους μισθούς που ακούω, που έχει μια οικονομία όπως της Γερμανίας, η τρίτη οικονομία στον πλανήτη. Ή της Ολλανδίας,
1: όχι,
0: η δέκατη οικονομία στον πλανήτη.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν μπορεί κάποιος να πει, γιατί φεύγεις από το Πακιστάν, να πει κάποιος στο Πακιστάν και γιατί εγώ δεν παίρνω όσα ο Γερμανός. Δεν γίνεται να παίρνεις όσα.
1: Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο.
0: Ναι,
1: είναι θέμα παραγωγικότητας.
0: Εντάξει, αυτό να το καταλάβω. Αλλά αν είναι θέμα μισθού, γιατί δεν πρόκειται να πάρει την Ελλάδα. Δεν γίνεται.
1: Όχι, όχι, όχι. Απ' την άλλη όμως ποτέ δεν θα μπορέσω να καταλάβω γιατί η βενζίνη έχει στο Λουξεμβούργο των τρεις φορές μισθών. Τρεις φορές είναι ο μισθός του Λουξεμβούργου. Μάλλον κοντά, ναι, τρεις-τρεις-μισή φορές είναι ο μέσος μισθός. 1.350 στην Ελλάδα, 4.000 στο Λουξεμβούργο. Καθαρά μιλάω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η βενζίνη είναι φθηνότερη στο Λουξεμβούργο. Αυτό δεν θα μπορέσει κανείς να μου το εξηγήσει.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Ορθολογιστικά ναι. δεν θα τολμήσει κανείς να μου το εξηγήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι και να
1: σας δεν μπορώ
0: πει,
1: να καταλάβω γιατί, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν το ρωτάτε σε αυτούς τους
0: το
1: ρημάδιδες.
0: Συνέχεια,
1: γιατί δεν το ρωτάτε.
0: Συνέχεια. Φόροι, κατανάλωση, οι πρατηριούχοι στα δηληστήρια. Τα δηληστήρια
1: θα στους... την κατάλληλη απάντηση. Γιατί είμαστε, γιατί... Δηλαδή η κατάλληλη απάντηση είναι γιατί ο Έλληνας φοροδιαφεύγει και πρέπει να τα πάρω από τα καύσιμα. Γιατί δεν μου βγαίνουν τα μπικικίνια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή. Αυτό. Επίσης είναι τρομερό το να... Ένας λαός σε κρίση... δηλαδή αυτό είναι τρομερό έτσι. Ένας λαός σε κρίση να αυξάνει κάθε μήνα τις πωλήσεις σε ΙΟΤΑΧ και να πληρώνει τη βενζίνη όσο και να του τη χρεώσεις κάθε μέρα και να είναι στον Κηφισό στα μάτα ξεκίνα και να πληρώνει τη βενζίνη χρυσαφένια. Δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν φταίνει μόνο οι κυβερνώντες. Φταίμε και εμείς, φταίμε όλοι. Δεν τζουλάει αυτό... Αυτή η λογική μας δεν τζουλάει, δηλαδή χτυπάει η λογική μας, κοπανάει σε τείχους ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν βγαίνει, δηλαδή λες, πώς γίνεται ρε παιδάκι μου, να μου παραπονιέσαι και όντως ότι έχει ακρίβεια, ότι δεν έχεις μισθούς υψηλούς και από την άλλη να αγοράζεις γιοταχή και να καταναλώνεις καύσιμα με αυτό το γιοταχή. Πώς γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω, ομολόγω. Και γι' αυτό και έφυγα, Κωνσταντίνε, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό και έφυγα. Το άλλο που ήθελα να πω είναι για το DNA. DNA, αυτά είναι κουραφέξαλα. Οι δυνάμεις των ανθρώπων, η δυναμικότητα, η παραγωγικότητα, τι συνεισφέρει ο κόσμος, ο άνθρωπος, το άτομο, η οικογένεια, η γειτονιά, ο δήμος, η πόλη, το κράτος, τι συνεισφέρουν στον πλανήτη και πώς παράγουν και πόσο φύρα είναι ή δεν είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή τώρα τα υπόλοιπα είναι τέτοια. Οι Τούρκοι δεν τους έχω σε καμία συμπάθεια απέναντίας θα έλεγα. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο. Μην νομίζω ότι δεν τους βλέπουν τα ξένα κράτη, τα ευρωπαϊκά, όπως βλέπουμε εμείς που μας θέλουν.
0: Ξέρω, αυτό προσπαθώ ναι. να πω σε ναι. άλλους ακροατές.
1: Δεν. Μια χαρά άνθρωπος τους βλέπουν.
0: Μια χαρά. Πιθανότατα, ναι. Δεν, αν δεν υπάρχουν... Όταν πάει εκεί ναι. η κουβέντα αρχίζει και γίνεται το θέμα.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς.
0: Όταν δεν πάει εκεί η κουβέντα, μια χαρά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν... εγώ βέβαια δεν συμφωνώ, αλλά έτσι τους βλέπω.
0: Προφανώς. Προφανώς. Εντάξει αγαπητέ.
1: Αυτό είχα να πω.
0: Χάρηκα πολύ, είχε καιρό να τα πούμε. Χαίρομαι ναι. που είστε καλά.
1: Είμαι πολύ καλά και σε ακούω τουλάχιστον 3-4 βράδια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να επικοινωνείτε όποτε το νιώθετε, να μας μεταφέρετε έτσι να κάνουμε και λίγο διαφορετικές συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάκη.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούω και πώς πλέον που μένετε πολλά χρόνια σε μια άλλη χώρα σκέφτεστε από αυτή την απόσταση κάποια πράγματα εδώ στην πατρίδα. Μου γράφει ο Γιώργος ο Αλλιώτικος, μα τι air condition να έχουν τα σπίτια, είναι στο Βέλγιο. Εδώ έχει το χρόνο 15-20 μέρες ζέστη. Και αυτή υποφερτεί. Τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισαν οι θερμοκρασίες. Έστω και αυτές τις λίγες μέρες να είναι πρόβλημα. Μην ξεχνάς μου γράφει Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία είναι κάτω χώρες. 35 βαθμοί εδώ είναι σαν να κάνει 45-46 στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα που συζητάνε επιστημονικοί φορείς σε αυτές τις χώρες, ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι για κάποιες λίγες μέρες αυτές οι υπερβολικές ζέστες για τις περιοχές ή θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Οπότε δεν θα μπορούν να είναι υποφερτές με τις σημερινές συνθήκες μη χρήσης air condition. Είναι κλιματική αλλαγή που έχει γίνει κλιματική κρίση ή όπως λέτε κάποιοι μύθος είναι αυτό, κατά καιρούς και στο παρελθόν έκανε ζέστη για μια χρονιά και μετά ήταν νορμάλ. Οι περισσότεροι επιστήμονες λένε για κλιματική αλλαγή που γίνεται κρίση. Όχι ότι η γη από μόνη της δεν αλλάζει κλίμα. Θυμόμαστε από το σχολείο την εποχή των παγετώνων. Αλλά επιταχύνουμε αυτές τις μεταβολές με την δραστηριότητά μας. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Τα λέμε αύριο στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Δεν προλάβαμε, κύριε Γιώργο, από το Περιστέρι. Πήρατε πολύ αργά. Και ο Δημήτρης από Κέρκυρα αργά. Κανένα, θα σε έβγαζα, αλλά καθυστερήσαμε με τη ροή. Σου χρωστάω την επόμενη φορά. Κάλεσε, θα σου δώσω προτεραιότητα.

0: ni fa kulla tupsala. Apul peri ali, fa kulla tupsala. Apul peri ali, fa kulla tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Ελπίζω ότι είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Σας χαιρετούμε όλοι εδώ η παρέα. Ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Ξέρετε ότι άλλες φορές το θέμα το διαλέγετε εσείς και με χαρά το περνάω στο Facebook ώστε να ενημερωθούν οι φίλοι πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Εντάξει, τις πιο πολλές φορές τα βάζω εγώ τα θέματα, αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.

εαυτό μας μέσα από το βλέμμα του άλλου. Ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε μόνο αυτό που πιστεύαμε για τον εαυτό μας, αλλά και αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς. Για τον Αριστοτέλη, η ντροπή σχετίζεται με το φόβο της ατίμωσης και της απώλειας της κοινωνικής εκτίμησης. Δεν είναι ακριβώς αρετή, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ηθικός οδηγός, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Ο Νίτσε είδε την ντροπή πιο κριτικά, ως συνέστημα που συχνά επιβάλλεται από κοινωνικούς κανόνες και μπορεί να περιορίζει την ελευθερία και την αυθεντικότητα του ανθρώπου. Σε μια πιο υπαρξιακή ανάγνωση, η ντροπή είναι η στιγμή που συναντάμε το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Είναι μια επώδυνη αυτογνωσία. Μπορεί να μας συντρίψει όταν γίνεται μόνιμη αυτοαπόρριψη, αλλά μπορεί και να μας μεταμορφώσει όταν γίνεται αφορμή για αυτογνωσία. Ίσως γι' αυτό η ντροπή είναι ταυτόχρονα πληγή, αλλά και καθρέφτης. Μας πονάει επειδή μας αποκαλύπτει κάτι για τον εαυτό μας που δεν μπορούμε εύκολα να αγνοήσουμε. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ντροπή. Τι είναι για εσάς η ντροπή? Την καλημέρα μου στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένο σταθμός των Θεσσαλονικαίων, και στον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο δημιουργός του σταθμού και διευθυντής και είχε την ιδέα να μας φέρει κοντά στην βόρεια πλευρά της πατρίδας, γενικότερα όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετώ τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το ράδιο στη Λίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το ράδιο Μελωδία Αδελαίδος, το Radio Greece Μελβούρνης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την ΕΠΚΟΜΠΗ. 2-11-10-80-8-8-0. Κερνάω όπως πάντα ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε μελωδικά και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε για την ντροπή, για τους χοντρόπετσους, για τους ξεδιάντροπους και πάει λέγοντας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12 λεπτά μετά τις 12, και είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου Μάνο.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, το σημερινό θέμα εξαιρετικά σημαντικό, ξεχωριστό. Ντροπή, έτσι.
1: Ναι.
2: Όταν οι άνθρωποι, όταν ο άνθρωπος δεν είχε βρεθεί ακόμα στη γη.
1: Μίλαμε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Όταν ο άνθρωπος δεν είχε έρθει ακόμη στη γη,
1: ναι,
2: είχε δοθεί στον προμηθέα και στον επιμηθέα, στους τιτάνες αυτούς, η αρμοδιότητα να οπλίσουν όλα τα ζώα με δυνάμεις ηγετιωδίας. Αλλά ο επιμηθέας, επειδή δεν ήταν και τόσο έξυπνος, κατανάλωσε όλες τις δυνάμεις, τις έδωσε όλα τα προσόντα στα άλλα ζώα και τους ανθρώπους είχε αφήσει χωρίς καμία απολύτως ιδιότητα για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Δεν ήταν το πιο ταχύ πλάσμα ο άνθρωπος, δεν ήταν το πιο δυνατό, και έτσι απειλείτο να καταστραφεί. Είπε λοιπόν ο Δίας να δώσουν στους ανθρώπους την εδώ, την τροπή και τη δίκη και τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Ώστε σε αντάλλαγμα το ότι δεν είχαν οπλιστεί με
1: προσόντα,
2: ναι, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ζωή, να έχουν ιδιότητες για να μπορούν να μην κατασπαράσουν την τάξη τους. Η εδώς λοιπόν, η ντροπή, είναι αυτό που ο Δίας, λέει ο μύθος, επέτρεψε να δοθεί στον άνθρωπο για να μπορέσει να προστατευθεί. Όχι η δίκη δικαιοσύνη, αυτή που έχει μια αντικειμενική αξία, αλλά η ντροπή, αυτή που δεν χρειάζεται δικαστήρια, δεν χρειάζεται

0: ολόκληρες προϋποθέσεις, αλλά που έχει ως ποινή όχι τη φυλάκιση, όχι το πρόστιμο τα χρήματα, αλλά που έχει ως ποινή την αποδοκιμασία την κοινωνική. Δεν τρέπεσε λίγο ρε, ντροπή σου. Αυτό το δεν τρέπεσε λίγο ρε, ντροπή σου. Η μεγαλύτερη ποινή για ένα κοινωνικό πλάσμα όπως είναι ο άνθρωπος. Δυστυχώς σήμερα σε μεγάλα αστικά κέντρα δεν ισχύει αυτό το δεν τρέπεσε ρε. Ο άλλος σου λέει τι θα γίνει και να με αποδοκιμάσει ο διπλανός μου, εγώ θα έχω κάνει την μπάζα μου, θα έχω κερδίσει λεφτά ή θα έχω αποκτήσει ισχύ, δύναμη, την οποία θα την μετουσιώσω, θα την μετατρέψω σε χρήμα. Λοιπόν, και βλέπει κανείς ότι εκεί όπου υπάρχει αυτό το φιλότιμο, οι άνθρωποι να λένε εκείνη τη στιγμή καλύτερα να είναι για εκείνο να με καταπεί. Mm-hmm. Αντί να νιώσω τόσο άσχημα, τόσο την αποδοκιμασία του κόσμου για αυτό το οποίο είχα κάνει. Τα πράγματα οι άνθρωποι τα ρυθμίσουν κατά τη δική τους βούληση. Γι' αυτό λέγανε ότι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο, το κριτήριο για κάθε τι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χρήμα, χρήο με χρώμα χρησιμοποιώ. Για όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανείς, να τα βάλει μέσα στη ζωή του, το κριτήριο είναι ο άνθρωπος. Και όσοι βέβαια δεν δίνουν σημασία σε αυτό, φυσικά φέρονται όπως φέρονται, κοροϊδεύουν την κοινωνία, αλλά αυτό έχει μακρόπνο κόστος στην κοινωνική αποδοκιμασία. Και έτσι τέτοιοι άνθρωποι αργά ή γρήγορα γίνονται αποσυνάγωγοι, δηλαδή απομονώνονται από το κοινωνικό σύνολο. Έλα μου τώρα σιγά, θα πούν πολλοί. Κάνε την μπάζα του ή και τα λεχτουδάκια του. Ο καθένας ακολουθεί τις αξίες που του μάθε η μάνα του, ο πατέρας του ή και η δάσκαλή του. Δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον, να του επιβάλλεις να ακολουθεί τον άγραφο ηθικό νόμο. Πρέπει και να το θέλει. Η ντροπή είναι αυτή που έχει κρατήσει τις κοινωνίες να μην καταστραφούν, να μην αφανιστούν, να μην διαλύθουν. Και το βλέπει κανείς. Εκεί όπου ξέρεις ποιος είναι εγώ, ρε, επικρατεί αργά ή γρήγορα, υπάρχει η κοινωνική αποδοκιμασία, η κοινωνική σύψη, η κοινωνική σαπίλα. Πρέπει ο άνθρωπος και να θέλει να είναι καλός. Και αυτό λέμε ότι ο δάσκαλος δεν είναι αυτός ο οποίος σε κάνει να μπορείς να είσαι καλός, αλλά αυτός που σου σε κάνει να θες να είσαι καλός. Γιατί άμα θελήσεις να είσαι καλός, θα το μπορέσεις. Έτσι αλλιώς. Μπράβο λοιπόν, Μάνο, που έβαλες από το τσέχιο θέμα σου την εδώ, την ντροπή.
1: Είναι δηλαδή ένα εργαλείο.
0: Δεν θέλει ένα σωρό αστυνόμους και χωροφύλακες. Θέλει την εσωτερική προσέγγιση των πραγμάτων από ηθική πλευρά για να μπορεί ο άνθρωπος να βάζει φρένο ο ίδιος στις απρέπειες του.
1: Άρα είναι ηθική πηξίδα.
0: Λοιπόν, μες στην ντροπή, γιατί αυτή σώζει τις κοινωνίες. Αυτό είχα να πω μάνα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αδερά μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, εδώ η κυρία Αγγελική μου γράφει: καλησπέρα κύριε Μάνο και σε όλη την εκπομπή. Άκουσα το θέμα. Πρέπει να έχει συνείδηση και να έχει σωστές αξίες και σεβασμό απέναντι στη ζωή και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και να έχει υψηλά το αίσθημα της ευθύνης. Αλλά έχουν καυτηριάσει τη συνείδησή τους και έχουν χάσει τελείως το μέτρο του σωστού και λειτουργούν μόνο με το συμφέρον, με κάθε αποκτηνοτικό τρόπο, χωρίς μέτρο και φραγμούς. Η ατιμωρησία έχει διαβρώσει τελείως τον κάθε τους ενδιασμό και έλεγχο συνειδήσεως. Αύριο είμαι μεσημεριανή στην εργασία μου, γι' αυτό σας στέλνω το μήνυμά μου, για να συμμετάσχω στην παρέα σας. Με βαθιά εκτίμηση, Αγγελική. Αγγελική μου, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη φωνή σου, μιας και είσαι μεσημεριανή αύριο, οπότε δεν είναι απαγορευτική η ώρα. 2-11-10-80-8-8-0.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, Αγγελική από το Γαλάτσι.
1: Πέρα, αγαπημένες μας Μάνο, μας κρατάς τόσο υπέροχη παρέα. Είσαι αξεπέραστος, αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Είσαι πολύτιμος, λατρεύουμε την εκπομπή σου και συγχαρητήρια για τα θέματά σου. Πραγματικά μας ταξιδεύεις, μας κάνεις καινούριους ανθρώπους, μας δίνεις αξία και συνείδηση και πραγματικά μας συγκινεί η δική σου ενέργεια και η δική σου σοφία. Και τι έχεις αποκτήσει μεγάλη σοφία από τα χρόνια. Πραγματικά και
0: από τους ανθρώπους που έχω ακούσει.
1: Όχι μόνο, αλλά έχεις και μέσα πολύ καλό μέταλλο ψυχής.
0: Αγγελική, είσαι εσύ που έστειλες το μήνυμα πριν.
1: Ποιος άλλος.
0: Ποιος άλλος. Μπράβο.
1: Λοιπόν, η ντροπή πολλές φορές μας προστατεύει πάρα πολύ από χαρακτήρες που δεν μπορούν να ξεφύγουν και να έχουν μετά το χειρότερο αποτέλεσμα. Η ντροπή πολλές φορές είναι μια συστολή της ψυχής, της συνείδησης, των αξιών που μας βοηθάει να είμαστε άνθρωποι, να κρατάμε ισορροπίες, να δίνουμε σωστά μηνύματα στους ανθρώπους και να είμαστε εμείς τα ανατρεπτικά στοιχεία, το οποίο μπορεί να τρέψουμε μια πολύ σωστή εκτροπή των πραγμάτων και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι η στάση μας, η απόφασή μας και τι θα αποφασίσουμε και πώς θα σταθούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά παίζει ρόλο η συνείδηση. Γι' αυτό το έγραψα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ότι αν φύγει η ντροπή, αν φύγουν οι αξίες, ο άνθρωπος ξεφεύγει, δεν έχει μέτρο σύγκρισης, δεν μπορεί να συγκρατηθεί πουθενά.
0: Θα σκουλικιάσουν μετά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το είπατε με μια λέξη. Με μια λέξη.
0: Και εννοώ ότι θα σερνόμαστε στη λάσπη, αυτό εννοώ.
1: Μπράβο. Και δεν έχει μια επιστροφή πλέον, βαλτωμένη κατάσταση, καμένο χαρτί.
0: Ναι. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν θέλω να το πάω στην πολιτική, αλλά έχω το αίσθημα ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά είναι ξεδιάντροποι. Εντελώς δηλαδή. Τους βγάζουν στις τηλεοράσεις, αναφέρονται στα σκάνδαλα, γίνονται σχεδόν συλλήψεις μερικές φορές, όπως τώρα με την οδηγία που εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης για ένα πολιτικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν καμία ντροπή?
1: Όχι.
0: Που η κοινωνία τους κοιτάει με γουρλωμένα τα μάτια.
1: Μα γι' αυτό κοιτάνε να γίνουν πολιτικοί. Για να ευλογήσουν τα γένια τους, να έχουν τους πέριξ να κάνουν τα δικά τους τις δουλίτσες και από εκεί και πέρα να έχουν το κύρος και να έχουν την τιμωρησία. Και από εκεί και πέρα έχει φύγει η συνείδηση. Γι' αυτό σας είπα καρτηριασμός συνείδησης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι το πράγμα, αν δεν υπάρχει αν υπάρχει τιμωρία, ο άλλος έχει συνείδηση, αλλά επαρκή τιμωρία, όχι χάδι.
0: Χάδι είναι η τιμωρία σε αυτές.
1: Αυτό σας λέω.
0: Ναι.
1: Ότι αν όμως δώσει, ήταν οι νόμοι που επαρκούσαν όπως το εξωτερικό, πραγματικά δεν θα ήταν αυτό το χάλι. Εμείς έχουμε ξεφύγει τελείως. Τελείως έχουμε ξεφύγει σαν λαός.
0: Είναι σαν να μας βολεύει κιόλας όλη αυτή η κατάσταση της ατιμωρησίας.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Δυστυχώς.
0: Έχω την εντύπωση, δηλαδή, δεν είδα ποτέ. Ξέρω εγώ, έγινε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Γιατί δεν βγήκε 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον δρόμο να φωνάζουν
1: όλοι
0: μαζί?
1: Γιατί όλες οι κυβερνήσεις από πολύ πιο παλιά, από τη μεταπολίτευση και ακόμα και πιο πριν, είναι πουλημένες. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και όλο το σύστημα είναι σάπιο.
0: Ναι.
1: Και ο ένας είναι συμφωνημένα με το άλλο. Άσε τι πλένε εδώ στις βουλή και τι λένε στα γραφεία. Όλοι είναι ένα πράγμα. Συνεννοημένοι και απλά κρατάνε τα προσχήματα και τα κόμματα και για να πέφτει ο μισθουλάκους τους και να κρατάνε τις θέσεις τους και να παίζουν ένα προσωπείο. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι της πολιτικής. Υπάρχει μια απλή διάβρωση, μια σαπίλα, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να αντιπροσωπεύει το λαό και τις αξίες, μόνο η συνείδηση του ανθρώπου. Αν φύγεις από το αίσθημα του συμφέροντος, είσαι άνθρωπος. Αν μπει στο τρυπάκι του συμφέροντος, έχεις φύγει, έχεις ξεφύγει από τη συνείδηση. Αυτό είναι η χρυσή δικλίδα ασφαλείας. Και γι' αυτό δεν πρέπει να πουλιόμαστε σε κανένα κόμμα, σε κανένα συμφέρον και δεν πρέπει να, με οποιοδήποτε κόσμο, πρέπει να κρατάμε ψηλά τις αξίες μας σαν άνθρωποι και δεν πρέπει να ξεπουλιόμαστε τη συνείδησή μας ούτε στο ελάχιστο να κάνουμε πίσω στις αξίες μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μείνουμε άνθρωποι και να κρατήσουμε την αυθεντικότητά μας.
0: Κοίτα ένα ωραίο που λέει η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου. Λέει, υπάρχουν οι 10 εντολές. Αν τις εφαρμόσεις, δεν έχεις να τραπείς για τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι ο νόμος όμως. Αλλά μερικές φορές ο εαυτός μας ξεφεύγει, αλλά πρέπει να κοινάμε πάλι στη μετάνοια και πάλι στη συνείδηση για να κρατήσουμε επαρκή τη συνείδησή μας επάγρυπνη. Γιατί πρέπει να κάνουμε δουλειά και με τον εαυτό μας. Και η συνείδησή μας είναι το κοντρόλ, είναι η πηξίδα μας. αγαπώ πάρα πολύ. Καλή
0: γιατί
1: συνέχεια.
0: Σε χάσαμε τόσο καιρό?
1: Γιατί δουλεύω, τρέχω στο ελληνικό, κάνω 2 ώρες να πάω και να γυρίσω. Αύριο με

0: Γιατί πιάνω 3 με 9 το βράδυ. Και συνήθως με βάζουν κάτι πρωινά που πρέπει να σηκώνω από τις 6 ώρες και κοιμάμαι με τις κότες. Κοιμάμαι από τις 10 ώρες το βράδυ.
1: Κατάλαβα.
0: Τόση ταλαιπωρία, τόσο κούραση, τι να πω. Με κάνα τμηματάρχη με τέτοια χρήματα. Αλλά πολύ τρέξιμο. Δεν μπορώ να φανταστώ το τρέξιμο.
1: Εντάξει, σου εύχομαι καλή πρόοδο.
0: Σας αγαπώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε πάλι.
1: Να είστε καλά.
2: Η κλήση σας βρίσκεται.

0: Ξέχασα να πω ότι εκτός από το 211 10 88 80 ή 211 10 80 880, όπως θέλει ένας φίλος να το λέω, έχουμε και ένα email. Τώρα προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, δεν τίθεται ζήτημα, αλλά εάν δεν επιτρέπουν οι συνθήκες κουβέντες μες τη νύχτα, radio@parapolitika.gr. Η κυρία Χριστίνα Πουλούκη μου γράφει: για να νιώσεις ντροπή, άγρυπνε, θα πρέπει να έχεις συνείδηση, νομίζω. Αγαπητέ μου φίλε Μάνο, ωραίο θέμα, καλή επιτυχία. Χριστίνα, πρέπει και εσύ να συμβάλλεις στην επιτυχία, έτσι όπως την αναφέρεις. Θέλουμε να ακούσουμε αυτό που σκέφτεσαι, να το κουβεντιάσουμε δηλαδή. Ο φίλτατος Νίκος Μαρής από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: τώρα μου θύμισες ένα άρθρο που είχα διαβάσει σε σχέση με το θέμα και σκόπευα να το μεταφράσω, αλλά το λησμόνησα. Μπορεί να το κάνω σήμερα. Ωραία, να το κάνεις και να μας πάρεις τηλέφωνο να μας πεις τα αποτελέσματα. Αγαπητέ Βασίλη από την Καβάλα, έχεις κλείσει όλα τα τηλέφωνα, και το κινητό και το σταθερό. Οπότε, αν θέλεις, λύσε το πρόβλημα ή πάρε τη Σταυρούλα ένα τηλέφωνο στο 211 10 88 80 να της μιλήσεις και να σε ξαναπάρει εκείνη, έτσι να μην χρεώνεσαι και τα λοιπά. Άννα μου από το Μαραθώνα, καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, πολύ καλά.
0: Τέλεια. Ξέρεις ότι με τη φωνή που έχεις θα μπορούσες να διαβάζεις παραμύθια στα παιδιά.
1: Α,
0: πράγμα το οποίο
1: πάρα πολύ.
0: Έχεις κάνει σίγουρα στη ζωή σου.
1: Να διαβάζω παραμύθια.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν μικρά τα παιδιά τους διάβαζα παραμύθια και πολλές φορές ο μικρότερος, ο Τάσος, μου τα έβγαζε στη φόρα εκεί πέρα, 4-5, και μου έλεγε: θα μου διαβάσεις αυτά και θα μου πεις και ένα με το στόμα. Ένα με το στόμα εννοούσε να πάρω
0: το μυαλό. Ναι, ναι. Ένα αυτοσχεδιασμό, ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ τα πήγαινες καλά στον αυτοσχεδιασμό, δηλαδή ανακάτευες...
1: Πάρα πολύ, αφού γράφω κιόλας εγώ, γράφω, εντάξει, ποίηση γράφω πιο πολύ.
0: Α, ναι, να μου στείλεις ένα ποίημα.
1: Και μοντέρνα και από όλα τα καλά.
0: Mm.
1: Είναι μέσω εκτόνωσης, δεν ξέρω, έκφραση μάλλον, εκφράζομαι έτσι. Λοιπόν, με πήγες πολύ πίσω στο δημοτικό Μάνο, Δευτέρα Δημοτικού, είχαμε γράψει έκθεση για τη θάλασσα. Μικρό παιδάκι και εγώ έγραψα ένα σωρό μπλα μπλα εκεί πέρα, έγραφα πολύ ωραίες εκθέσεις, είχα από μικρή, ας πούμε, έτσι...
0: Έφεση,
1: ναι, και η κυρία με σήκωσε να διαβάσω την έκθεσή μου, χαρά εγώ τώρα, αλλά δεν ήταν όμως για χαρά όλο αυτό που έγινε, γιατί είχα γράψει ότι η θάλασσα μας προσφέρει και το ιόδιο που βάζουμε στις πληγές μας και... μου εξήγησε με πολύ άσχημο τρόπο, έτσι απότομα, ότι αυτό δεν είναι το ιόδιο που βάζουμε στις πληγές μας. Και τα παιδιά άρχισαν να χαχανίζουν, να γελάνε, λες και το ξέρανε και κάμπος από αυτά, που μπορεί και να μην το ξέρανε και κάποια. Τι να πω, Μάνο μου, να άνοιγε η γη να με κατάπινε.
0: Ναι.
1: Κατέβασα το κεφάλι, τα άφησα. Μετά νόμιζα ότι είχα γίνει σούσερο σε όλο το σχολείο. Και να σου πω την αλήθεια, δικαιώς κιόλας, γιατί με κοιτάγανε και γελούσανε. Το ένα με το άλλο τα παιδιά. Το κατάπια και αυτό. Το ψιλοξεπέρασα. Αν και για ένα διάστημα ήμουν πάρα πολύ μαζεμένη, δεν σηκώνω το χέρι, είχα άρνηση, δεν ήθελα να διαβάζω ούτε να πάω σχολείο.
0: Έλεγε στη μάνα σου. Έλεγε στη μάνα σου, δηλαδή, δεν ξαναπάω εγώ εκεί πέρα.
1: Όχι, πήγαινα. Πήγαινα, δεν ήταν ότι δεν, δηλαδή της είπα δεν θέλω να πάω, αλλά πήγαινα με κρύα καρδιά.
0: Α,
1: απλά το είχα ράψει.
0: Ναι.
1: Είχα ράψει το στόμα μου, τη χέρι σήκωνα, ήμουν τέλος αδιάφορη. Και εγώ δεν είχα καθόλου όρεξη για μάθημα, ούτε διάβαζα στο σπίτι. Έταγα την τσάντα μου και πήγαινα και έπαιζα. Δεν λειτουργήσε καλά δηλαδή όλο αυτό. Δεν μου το ξέρω, εντάξει. Και ένα δεύτερο. Ήρθε καπάκι κι άλλο. Πάλι στη δεύτερη τάξη. Άντε, εκεί συνήλθα λιγάκι, άρχισα να ξαναρχίζω να παίρνω τα πάνω μου, γιατί είχα βαρεθεί και από τις ξυλιές που έτρωγα στα χέρια με τα ορθογραφικά λάθη.
0: Ναι.
1: Κάθε λάθος και ξυλιά. Και άρχισα πάλι να παίρνω λίγο τα πάνω μου. Με σήκωσε τώρα στο... Με σήκωσε πάνω για να δείξει τα παιδιά και να πει ότι κοιτάξτε, η κοντοδή μου δεν φοράει γιακά. Φορούσαμε γιακά.
0: Άσπρος αυτός, ναι, ναι, ναι.
1: Και το σήμα της κουκουβάγιας.
0: Ναι.
1: Ναι, φόραγα εγώ το σηματάκι μου, φόραγα την πόδια μου. Κορδελίτσα μου την άσπρη, δεν είχα φορέσει το γιακά. Άντε πάλι από την αρχή. Τέτοια ντροπή που είχα πάρει,
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Πέτω μεταξύ αυτές οι ποδιές τώρα σε άλλα μέρη του κόσμου φοράνε στολές τα παιδιά.
1: Εγώ είμαι
0: που είναι
1: υπέρ
0: πολύ
1: στολής.
0: Πιο σινιαία, ας πούμε.
1: Είμαι άλλο... υπέρ της στολής.
0: Της στολής και εγώ είμαι υπέρ, αλλά εκείνες οι παπαδίστικες ποδιές που φοράγαμε στο σχολείο, γιατί φοράγαν και τα γόρια. Και ήμουνα σαν παπαδοπέδι δηλαδή. Ήμουνα και ευσωμόχοντρος.
1: Δεν εμένα να φοράω. Είχα ακούσει ότι είχε γεννηθεί 7,5 κιλά.
0: 7,200, ναι.
1: Κάλε τι τρεφτάρι μου.
0: Υπάρχει, γελάει η Αλεξάνδρα τώρα αν μας ακούει, γελάει. Υπάρχει μια φωτογραφία που με κρατάει αγκαλιά, μιλάμε μωρό, 2 μηνών ας πούμε. Με κρατάει αγκαλιά η καλύτερη φίλη της μάνας μου. Λοιπόν, έτσι όπως με κρατάει το κεφάλι μου είναι στο κεφάλι της, στο ίδιο ύψος. Τα πόδια μου φτάνουν στα γόνατά της. Δηλαδή ταλαιπωρία η κυρά Κούλα. Ναι.
1: Εδώ έτσι, μεταξύ, λοιπόν.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ποιος κλάδος επαγγελματικός είναι ξεδιάτροπος?
1: Ποιοι άλλοι, αφού το πες και μόνος σου.
0: Mm.
1: Μάλλον μου αυτοί ζουν σε άλλο μήκος κύματος, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: σου πω σε άλλο κόσμο. Δεν...
1: Σε άλλο κόσμο, πραγματικά. Αυτοί είναι εξωγήινοι, αλλά έτσι έχουν έρθει για επίσκεψη εδώ στη γη, για να δουν τι γίνεται, ας πούμε, βασικά, σαν θεατές. Εντάξει, τι να πούμε, αφού διακατέχονται οι άνθρωποι από άλλα ζωνία, δεν έχουν ενσυναίσθηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δηλαδή, εντελώς, δηλαδή, σε άλλο φάσμα, σε άλλο μήκος κύματος. Και αυτό είχα διαβάσει κάπου, γιατί λύνω και σταυρόλεξα και κάποιες φορές έχει και κάποια αποφθέγματα, κάποια ρητά,
0: ναι,
1: λόγια σοφών και τέτοια. Δεν θυμάμαι όμως ποιος το είπε αυτό.
0: Ποιο?
1: Λέει αυτό που θα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, έλεγε ότι καταγόμαστε, κατάγομαι από τα παιδικά μου χρόνια. Κάπως έτσι το έλεγε. Κατάγομαι από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, ότι ποιος ξέρει τώρα όλοι αυτοί, παρόλο τη μόρφωση, παρόλο το οτιδήποτε, γιατί τελικά έχω καταλάβει ότι η μόρφωση δεν σε κάνει άνθρωπο με ενσυναίσθηση, πέρα από τις γνώσεις δηλαδή που σου δίνει, δεν σε κάνει άνθρωπο να έχει με ενσυναίσθηση. Οπότε σε τι ηλικία, στην παιδική τους ηλικία, για να φέρονται έτσι αλαζονικά, σε τέτοιο περιβάλλον θα είχαν μεγαλώσει, μάλλον.
0: Σωστά. Εκτός και αν, εκτός και αν εκεί που πάνε για να σπουδάσουν είναι ειδικό μάθημα η ξετσιποσιά.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή
1: πολύ
0: το
1: καλύτερο.
0: Δίνουν εξετάσεις. Λοιπόν, άκου, αυτός ο στίχος που είπες, το ναι, βρήκα τώρα στο Google.
1: Ξέρω ότι το είπα και σωστά. Έχω πολύ
0: κατάγομαι από την παιδική μου ηλικία. Είναι εμπνευσμένος από τον Αντουάν Σεντεξιπερί και τον ποιητή Γιώργο Σαραντάρη και συμπυκνώνει τη σημασία που έχουν οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των αξιών μας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ούτως ή άλλως στην ψυχολογία τα παιδικά χρόνια αποτελούν την πιο κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Δεν λένε μέχρι τα 5.
1: Ναι.
0: Ό,τι γίνει μέχρι τα 5.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό το τραύμα, γιατί να σου πω, το θεώρησα ότι είναι τραύμα, αφού ταράζομαι, όποτε το θυμάμαι όλο αυτό που έζησα, που έχει περάσει τώρα μισός αιώνας και βάλε. Ναι. Ταράζομαι, μάνα. Δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Και το ξεπέρασα όμως. Με ποια έννοια? Η ποδιά καταργήθηκε όταν πήγαινα Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είχα τρελή καρνταρόμπα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να έχω ρούχα κάθε μέρα.
0: Αλλά.
1: Αυτά. Ναι. Οπότε την ποδιά μου τη φόρεσα με δόξα και τιμή και καμάρι, μια χαρά, και αισθανόμουν και ωραία, άσχετα αν είχα πάλι κοροϊδία, το λέω και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξεπέρασα και δεν τράπηκα καθόλου, αισθανόμουν πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου. Στην Τρίτη Λυκείου την έβγαλα την ποδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα κάποια ρούχα έξτρα, κάποια αυτά, γιατί εντάξει, ήμασταν και τέσσερα παιδιά τώρα.
0: Πού να πρωτοπρολάβει η οικογένεια?
1: Έμα
0: έτσι πάει. Μα γι' αυτό και αναφέρθηκα νωρίτερα στις στολές. Στην Αυστραλία, ναι, για παράδειγμα, πέρασα μια μέρα μπροστά από ένα σχολείο την ώρα που σχολάγανε τα παιδιά, σχολάγανε, και φοράγανε στολή τα κορίτσια, στολή τα αγόρια. Όλα.
1: Οπότε. Φιλιππίνες που είδα για τους
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι.
1: Ακόμα.
0: Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο γλιτώνεις τα παιδιά από το να συμπεριφέρονται σαν μανεκέν τα κορίτσια ή και τα αγόρια καμιά φορά και να κάνουν συγκρίσεις ο ένας για τα ρούχα του αλουνού και να θλίβονται. Να θλίβονται.
1: Μπα, εγώ δεν είχα καθόλου στα αγόρια.
0: Εσύ, αγάπη μου, δεν είχες, γιατί ήσουν συνειδητοποιημένο άτομο, ήξερες ότι η οικογένεια τραβάει τα ζόρια της. Αλλά υπάρχουν άλλα παιδιά που δεν αισθανόντουσαν καλά. Ψέματα.
1: Να πω και μία διαφορά. Δηλαδή, άλλο να είσαι ντρομπαλός, άλλο να είσαι σεμνότυφος. Έτσι είναι.
0: Θυμάμαι
1: μία διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν ντρομπαλός, εντάξει, να νιώσεις έτσι μια μηχανία, κοκκινό μαγουλάκια και αυτά. Άλλο θέμα αυτό, να είσαι ντρομπαλός και συνεσταλμένος. Άλλο να είσαι σεμνότυφος ή σεμνοτυφία. Κρύβει η πουλία και πονηριά.
0: Ναι, μα δεν έχει καμία
1: δηλαδή,
0: σχέση.
1: Λέμε ντρομπαλός, σεμνός.
0: Ναι. Άλλο σεμνός, άλλο σεμνότυφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι διαφορετικά
1: άλλος
0: πράγματα.
1: Σεμνότυφος. Είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά ο σεμνότυφος είναι, το παίζει και ντρομπαλός, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, βέβαια. Υποκριτής.
1: Αλλά δεν έχει σημασία καμία αυτή. Δεν είναι, είναι άσχετα όλα αυτά.
0: Καμία αυτό σχέση ήθελα. Δεν έχει.
1: Καμία σχέση. Ακριβώς.
0: Δεν μου λες κάτι, Άννα, φυσάει στο μαραθώνα?
1: Μάνο μου, είναι τώρα πόσες μέρες και μάλιστα είχαμε και πυρκαγιά, όχι εδώ στο μαραθώνα, στο Αλμυροπόταμο που ήταν την Κυριακή ή το Σάββατο, που ήταν, βλέπαμε κάτω, από εδώ παίρνανε, από την παραλία νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και φοβόμασταν και εμείς εδώ πέρα βασικά, γιατί τα οικόπεδα είναι ακαθάριστα.
0: Ναι.
1: Τελευταία μέρα σήμερα ήταν η προθεσμία. Και άντε το κάθε ένα οικόπεδο αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη για να το καθαρίσει. Το πιο τραγικό, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο τύμβος κάτω, το μαραθώνα,
0: ναι,
1: είναι ένα σκουπιδαριό. Ο τύμβος είναι, τα χορτάρια είναι μέχρι απάνω. Δηλαδή το μνημείο, ο τύμβος που
0: ο
1: είναι
0: τύμβος,
1: αυτό περιφραγμένο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πλησιάσει άνθρωπος, να πατήσει το πόδι του.
0: Δηλαδή,
1: να τον φάνε τα φίδια.
0: Έχει και σκουπίδια συν της άλλης, ε.
1: Σκουπίδια στους δρόμους, όπως είπε ένα ωραίο σε ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα, οι σκουπιδαριές έχουν ανθίσει.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Οι σκουπιδιές,
0: ναι, ναι.
1: Οι σκουπιδιές έχουν ανθίσει. Αλλά πέρα από τα σκουπίδια που έχουν κλείσει και το δρόμο, δηλαδή ο δρόμος είναι που είναι στενός, άμα έρχονται δύο αυτοκίνητα δεν μπορούν να περάσουν, πρέπει να περιμένει το ένα να περάσει το άλλο, γιατί η μεριά η μία είναι γεμάτη σκουπίδια. Αλλά ο τύμβος που είναι το μνημείο αυτό, να έρθει ο άνθρωπος, να έρθουν, χάνω τα λόγια μου από τον εκνευρισμό μου, γιατί είχε έρθει ένα βανάκι με κάτι ξένους και καθόντουσαν έξω από τα κάγκελα μάνο και προσπαθούσαν να δούνε μέσα. Δηλαδή εκεί και αν είναι να ντραπείς, που λέμε ντρέπουμε για λογαριασμό τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι της αρχαιολογίας βασικά. Αυτή παίρνει την πρωτοβουλία να καθαρίσει το χώρο και να τον αστράψει. Ναι.
0: Αλλά που λες ότι η προθεσμία τελείωσε σήμερα.
1: Ναι, σήμερα
0: κανονικά. Ναι, αλλά κανονικά πρέπει από το πρωί που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα να πλακώσουν τα πρόστιμα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει.
1: Ωραία, να πλακώσουν τα πρόστιμα στον καθέναν ιδιότητα που έχει το οικόπεδο του, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην αρχαιολογία ποιος θα ρίξει πρόστιμο.
0: Δεν ξέρω. Κάποιος πρέπει να βρεθεί να τους συλλάβει κιόλας. Γιατί εάν αρπάξει εκεί μια φωτιά θα καταστραφεί ο τύμβος.
1: Ναι. Τι να σου πω, εγώ περίμενα.
0: Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Και σήμερα. Και περίμενα ότι σήμερα θα είναι καθαρά.
0: Ναι, καλά.
1: Και αυτό το χάλι. Τι να σου πω. Πρέπει δηλαδή αντί να είμαστε περήφανοι, έρχονται με δέος έρχονται, κρατάνε το, ειδικά οι Ιαπωνέζοι έχουν πολύ μεγάλη λατρεία στην ελληνική ιστορία.
0: Με βέβαια.
1: Στον πολιτισμό.
0: Αν
1: τους είχα ζήσει,
0: ναι, τους είχε ζήσει.
1: Συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Δεν με διέκοψες καλή μου, πες μου.
1: Τους είχα ζήσει από τότε που ήμουνα εισπράκτορας, τα λεωφορεία και φέρναμε φουρνιές και τους έβλεπες. Διαβάζανε με...
0: Με λύσα,
1: δηλαδή.
0: Ναι,
1: διαβάζανε και κάθανε, τους έλεγα που θα κατέβουν και αυτά. Είχανε πολύ μεγάλη αγάπη. Να δούνε. Και τι να δούνε. Τι να πάνε να δούνε. Και δεν μπορεί να μπει άνθρωπος.
0: Ναι. Στον περίβολο της Ακροπόλεως, έχω δει να έχει 43 βαθμούς θερμοκρασία και να είναι μιλιούνια οι άνθρωποι που περιμέναν να ανεβούν πάνω στον Ιερό Βράχο. Δηλαδή, εσύ πόσες φορές έχεις πάει στην Ακρόπολη?
1: Έχω πάει και με το σχολείο. Ναι, αλίμονο καλέ. Έχω πάει στα 18 μου, όταν είχε έρθει η ξαδέρφη μου από το... εκεί που είχαμε ανταμώσει και μετά έρθει το καλοκαίρι κάτω σε εμάς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ξενάγησα στα 18 μου.
0: Ναι.
1: Και μετά εκδρομή με το γυμνάσιο που είχαμε πάει.
0: Δύο
1: Αλλά
0: φορές.
1: Όχι τώρα. Δύο φορές.
0: Ναι. Και τώρα έχουν επιδιορθώσει την πλευρά που είχε τις καλωσιές και είναι ασύλληπτο το θέαμα της Ακροπόλεως. Αλλά εμείς, εντάξει, επειδή είναι δίπλα μας, δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάρει το αεροπλάνο να πάει στον Μπόρα Μπόρα. Αλλά να πάει στην Ακρόπολη, λέει, έλα μωρέ, εντάξει, δίπλα είναι, θα πάω αύριο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, εξαιρετική η βάρκα που είχε σήμερα πάνω σε αυτό το ωραίο το...
0: Το ποτήρι.
1: Το ποτήρι, μια θέση πάνω εκεί παρακαλώ να μου κρατήσετε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να μου κρατήσετε, είμαι ήδη μέσα, δηλαδή απολαμβάνω τη βαρκάδα.
0: Εν τω μεταξύ όλες αυτές οι εικόνες είναι με την τεχνητή νοημοσύνη. Του δίνεις εντολές, λες βάλε μου ένα ποτήρι του καφέ, γέμισε το με χώμα, βάλε από πάνω ένα φανάρι, βάλε και μια βάρκα σαν να είναι πάνω στο χώμα αραγμένη και σου έβγαλε αυτό, μου έβγαλε.
1: Πολύ ωραίο. Και το χτεσινό και η χτεσινή βάρκα ήταν τέλεια.
0: Ναι, που... Ήταν
1: σαν
0: να
1: είχε
0: μείνει.
1: Χτες.
0: Ναι.
1: Κατέβηκες να σπρώξεις. Πού ήταν οι άλλοι?
0: Έλαντε.
1: Αν και εγώ τον ύπνο κοιμόμουν, το δικαίωμα. Έπεσα νωρίς χτες.
0: Καλά έκανες. Να ξεκουράζεις. Ευχαριστώ, Άννα.
1: Πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Και τα λέμε. Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό. Λοιπόν, ακούστε κάτι άλλο τώρα που βρήκα στο ίντερνετ. Η ΕΔΟΣ, που έλεγε νωρίτερα ο Ανδρέας Μωρίκης, η ΕΔΟΣ είναι μια αρχαιοελληνική έννοια πολύ βαθύτερη από τη σημερινή ντροπή. Περιλαμβάνει σεβασμό, ευλάβεια, αίσθηση τιμής, αυτοσυγκράτηση και ηθική συνείδηση. Στον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων, η ΕΔΟΣ δεν ήταν απλώς φόβος της κοινωνικής κριτικής, ήταν η εσωτερική επίγνωση των ορίων που δεν πρέπει να παραβιάζονται απέναντι στους θεούς, στους άλλους ανθρώπους και στον ίδιο τον εαυτό. Ο Πρωταγόρας, στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνα, αφηγείται το μύθο όπου ο Δίας χαρίζει στους ανθρώπους την εδώ και τη δίκη, τη δικαιοσύνη, που έλεγε νωρίτερα και ο Ανδρέας, ώστε να μπορούν να ζουν μαζί σε οργανωμένες κοινωνίες. Χωρίς εδώ δεν υπάρχει σεβασμός και χωρίς σεβασμό δεν υπάρχει κοινότητα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η ντροπή συχνά γεννιέται μετά από μια πράξη. Η εδώς προηγείται της πράξης και μας συγκρατεί από το να πράξουμε άδικα ή ανάξια. Η εδώς είναι λοιπόν όχι μόνο συνέστημα, αλλά και αρετή. Είναι η εσωτερική φωνή που μας κάνει να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους, ακόμα και όταν κανείς δεν μας παρακολουθεί. Θυμάστε ένα παράδειγμα που είχε πει ο Ανδρέας μια μέρα, ότι έχω στα χέρια μου ένα σκουπίδι, αλλά ο κάδος είναι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πρέπει να περάσω απέναντι για να πετάξω το σκουπίδι μες στον κάδο. Εκείνη την ώρα δεν με βλέπει κανείς. Θα μπορούσα να το πετάξω στον δρόμο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί που νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανείς, μας βλέπει ο Θεός από τη μία μεριά και ο εαυτός μας από την άλλη.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα δεύτερη. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Γεια σου Κάθριν.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις Κατερίνα?
5: Γελάω. 7200. Μα 7200.
4: Ναι, το αρνί που παίρνουμε το Πάσχα είναι 6.
5: Λοιπόν, στον αντίποδο τι έχω να σου πω.
4: Τι?
5: Γεννήθηκα 2700.
4: Α.
5: Και τη έλεγα, μαμά, πώς ήμουνα? Και μου λέει, παιδάκι μου, σε κοίταγα, σε ξανακοίταγα και έλεγα ότι για σαμιαμίδι είναι παχύ, για κατσικάκι είναι ισχνό, για κατσούλι μια χαρά είναι.
4: Για κατσούλι στο χωριό. Γάτα,
5: ναι,
4: γάτα.
5: Το μικρό γατάκι, ναι, το κατσούλι. Ναι. Ναι, είχα, και όταν είδα φωτογραφίες μου μικρή, λέω, Παναγία μου.
4: Αλλά 7200 είναι... ρεκόρ, ας πούμε. Έπρεπε να με έχουν γράψει στο βιβλίο Guinness.
5: Μα την αλήθεια θα ήθελα να το δω. Ξέρουμε αν ήταν φυσιολογικός ο τοκετός.
4: Φυσιολογικός, δηλαδή, εντάξει, η τομή έφτανε μέχρι τον αφαλό.
5: Ηρωίδα.
4: Ναι.
5: Ηρωίδα, πουλάκι μου.
4: Αλλά αγαπιόμασταν πολύ, ήταν πολύ σπουδαία γυναίκα.
5: Αγάπη μου.
4: Αλήθεια.
5: Αν επιτρέπετε το μικρό της όνομα.
4: Κούλα, Κυριακή δηλαδή.
5: Θα τα λέει με την κυρία Φλόρα. Είμαι σίγουρη.
4: Ναι, σίγουρα.
5: Λοιπόν, Μάνο, καταρχάς καλημέρα, το είπα. Θέλω πολύ, πολύ να ευχαριστήσω. Καλά, όλη η εκπομπή, πια δεν λέγεται εκπομπή, αυτό λέγεται παρέα κανονική.
4: Ναι.
5: Εχθές μου έμεινε μια κουβέντα που είπε μια ακροάτρια. Μα τι όμορφη κουβέντα. Είπε, τελείωνε το λόγο της λέγοντας ότι τελικά, Μάνο, αξίζει το κόπο να είναι κανείς καλός άνθρωπος.
4: Βέβαια.
5: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα πώς λειτουργήσε. Λέω, αξίζει, άρα κίνητρο, τον κόπο, άρα ο τρόπος, να είναι καλός άνθρωπος, άρα ο στόχος. Ήταν τόσο όμορφο αυτό που είπε και λέω, πόσο ψαγμένη βραπέζει με αυτή η γυναίκα. Από το λέει, δεν θυμάμαι το όνομά της, να είναι καλά εκεί που είναι, να μας ακούει. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη φράση. Και μάλιστα τώρα που ξεκίναγα να σας ακούω, είχα πέσει λίγο πριν την Ανούλα μας σε μια άλλη κοπέλα που έλεγε περί συνείδησης.
4: Ναι.
5: Και τελικά αντιλαμβάνομαι ότι η παρέα δεν είναι τυχαία.
4: Ναι.
5: Η παρέα που μας έχει στενώσει δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, περί ντροπής ο λόγος.
4: Περί ντροπής, ναι.
5: Κοίτα να δεις τώρα που είχα πάρει μια συμβουλή από την κυρία Φλόρα, λοιπόν, παιδάκι μου, όσον αφορά την ντροπή του, να μην είμαι εγώ υπεύθυνη για κάτι, έτσι. Μια συμβουλή από την κυρία Φλόρα, λοιπόν, παιδάκι μου, όσον αφορά την ντροπή του, να μην είμαι εγώ υπεύθυνη για κάτι, έτσι.

0: φοβόταν η μητέρα μου, μην καβαλήσει παιδάκι μου το καλάμι. Υπάρχουν και άλλοι όμορφοι άνθρωποι. Και μάλιστα συνήθιζε αυτή τη φράση, έλεγε όμορφος άνθρωπος. Δεν το περιόριζε μόνο στην εξωτερική ομορφιά. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο, μάλλον θα σε πάω λίγο σπαστά. Όταν χρειάστηκε λοιπόν να βρω δουλειά, οι προτάσεις που μου γίνανε, μία ήταν η ευλόγως εννοούμενη πορνεία, την οποία εννοείται ότι όπως σου απάντησα σε κάποιους ξερόλες ότι αν περιμένει από μένα η πορνεία θα πεινάσει. Και η εναλλακτική λοιπόν που μου προσεφέρθηκε ήταν η καθαριότητα. Και εννοείται ότι έπιασα την καθαριότητα.
1: Η καθαρίστρια δηλαδή.
0: Καθαρίστρια, ναι. Την οποία τη θεωρώ, όχι τη θεωρώ, την εκτιμώ βαθύτατα.
1: Η μάνα μου ήταν καθαρίστρια.
0: Βρε μάνα, το έχεις επαναλάβει τόσες φορές. Και λέω πόσο άξιοι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν τον κόπο, όποιος και θα.
1: Καλά, αστείευσε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και όταν έπιασα τη δουλειά της, μου λένε καθαρίστρια, καημένη, που είχε τα τελειά σου. Λέω, συγγνώμη για να καταλάβω, ποιοι νομίζατε ότι καθάριζε, ποιος νομίζατε ότι καθάριζε το ατελειά.
1: Έλατε.
0: Ποιος νομίζατε ότι καθαρίζει, υπάρχει μια ορολογία στο ράψιμο που λέμε καθαρίζουμε το ρόχο, δεν έχει να κάνει με βρωμίτσες, έχει να κάνει με ξέφτια, ο οποίος είναι της δουλειάς, ξέρει τι εννοώ.
1: Και κλωστίτσες και τέτοια, ας πούμε.
0: Ναι, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που ράβει να λέμε ότι αυτό που ακουμπάει πάνω στο δέρμα οφείλει να είναι ενδεχομένως και πιο πολύτιμο από αυτό που φαίνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν μας μαθαίναν ράψιμο μας έλεγχαν το από μέσα να είναι εξαιρετικά καθαρό, να μην έχει τα τραπάτρα ράψιματα, να μην είναι μπουρδοκλωμένο, έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά λοιπόν την τροπή, άκουγα την Άννα και στεναχωρήθηκα πραγματικά, γιατί δεν έχω τέτοια βιώματα σκουτικά. Δηλαδή οι καθηγητές μας, κάθε άλλο παρά βέργα, βίτσα, όχι δεν τα έζησα αυτά. Και ήταν και εξαιρετικά υπομονητικοί μαζί μας. Δηλαδή όταν κάτι δεν καταλάβαινε ένα παιδάκι, αυτό το παιδάκι θα καθόταν με ένα άλλο παιδάκι που θα καταλάβαινε πιο πολλά. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Υπήρχε ένας δάσκαλος, νομίζω έχει συγχωρηθεί, ο Βλαχουλόγεννης, ο οποίος έλεγε ο καλός μαθητής θα καθίσει με τον λιγότερο καλό για να βοηθάει ο ένας το πιο αδύναμο. Μόλις έβλεπε ότι το καλό παιδάκι, ο καλύτερος μαθητής πάει λίγο να εκμεταλλευτεί το πιο αδύναμο, ο Τσούπ τον άλλαζε θέση και μας έβλεπε να καθίσουμε με ένα που ήταν ακόμα πιο καλός. Ώστε να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ένα ρόλο σε αυτό. Δηλαδή θα βοηθήσετε το διπλανό σας, όχι να τη γράψει. Να καταλάβει ενδεχομένως κάτι που θα το δώσει η μεταδοτικότητα του παιδί με το παιδί, λένε ότι συνεννοείται καλύτερα. Τώρα όσον αφορά την τροπή λοιπόν, επειδή μάνα μου δεν το είχα ποτέ, την συμβουλή της μητέρας μου, την παρότρινση θα έλεγα, ναι την ακολούθησα και ήταν και το περιβάλλον τέτοιο, δηλαδή μα θα έλεγα πηματάκια σε ένα πούλμα που θα πηγαίναμε εκδρομή, θα μου δίνα μικρόφωνο, μα τα άλλα παιδάκια θα ντρεπότουσαν. Θα έλεγα στη δασκάλα μου, κυρία, να πω εγώ και το άλλο παιδιό, το ξέρω. Θυμήθηκα λοιπόν τώρα που μου λέγατε με την τροπή, μια εξαιρετική διαδικασία που είχα βιώσει στο ΚΕΘΕΑ, όπου οι άνθρωποι πραγματικά ξέραν πολύ καλά τη δουλειά τους να κάνουν ψυχολόγοι, εκ των οποίων η μία δραστηριότητα που είχαμε, μάλλον συνεδρία τη λέγανε και εκείνη, ήταν ενταγμένη μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω συναισθήματα, αλλά δηλαδή ότι πάτησα σε τάπητα σκηνής, τάπητα όμως που δεν είχε ακροατήριο κάτω, δεν είχε θέσεις, αν έκρινα καλά ήταν για να κάνουμε πρόβες στη ηθοποιή. Σε αυτό μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ, είχε συμβάλει μια κυρία, η Στέλλα τη λέγανε, η ηθοποιός, η οποία συνεργαζόμενη με την μία ψυχολόγο του ΚΕΘΕΑ, την Ιωάννα, μας έκανε τρεις διαδραστικές θεατρικές παραστάσεις μέσα στο ΚΕΘΕΑ, μάλιστα τρεις μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Μία λοιπόν εκ των οποίων μας είπαν ότι ήμασταν ελεύθεροι, ήμασταν ανάκατα, αλκοολικοί, τσογαδόροι, συνοδοί, δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να συστηθούμε. Εμείς κάπως είχε λυθεί το πράγμα, είχαμε ενώσει πολύ καλή παρέα και αρχίσαμε να συστηνόμαστε. Ο ένας ήταν αλκοολικός, ο άλλος ήταν τσογαδόρος, συνοδός κτλ. Μία λοιπόν εκ των διαδικασιών, την οποία πραγματικά δεν την καταλάβαινα στην αρχή, ήταν να σταθεί η ηθοποιός, η Στέλλα λοιπόν, πάνω στη σκηνή, από κάτω όλοι εμείς μαζεμένοι, και παιδιά το λέω και ανατριχιάζω, η φορά είναι καπέλο. Σηκώνει το καπέλο, βγάζει ένα χαρτί. Αν ρωτήσει τι διάβασε, δεν το καλό θυμάμαι. Το διαβάζει, είχε να κάνει με την τροπή, το φυλάει.

0: πάει, αφού το μαστοριάβασε σε όλους, το φυλάει τα χυλάκια της και κάνει να σηκώσει το καπέλο, να το ξαναβάλει κάτω από το καπέλο και κάνει όχι, όχι, το βάζει στα θέση της καρδιάς. Όλο αυτό λοιπόν εμείς το είδαμε, εντάξει, αλλή μόνο και αν καταλαβαίναμε τι σημαίνει. Κληθήκαμε λοιπόν όσοι θέλαμε να ανέβουμε πάνω στη σκηνή, μόνοι μας ο καθένας, σε εισαγωγικά θα πω εκτεθειμένοι των υπολείπων, όλοι οι άλλοι ήταν κάτω, και να πούμε ό,τι θέλαμε. Ό,τι θέλαμε, που να έχει να κάνει δεχομένως και με την τροπή. Έρχεται η σειρά μου λοιπόν, ανεβαίνω επάνω, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση κίνηση αυτή τη στέλεχα. Αυτό το ότι το έβγαλα από το κεφάλι και το ακούμπη στην καρδιά. Σαν να ήταν ένα μήνυμα, η σκέψη που πήγε και ακούμπησε μαλακά, βρήκε θέση στην καρδούλα. Και όταν ανέβηκα, λέω τώρα εγώ τι να πω, βλέπω τα από κάτω παιδιά, όλοι μαζί, είχαν κάνει ένα ημικύκλιο και περιμένουν να δουν τι θα πω, όπου κάπου προσπαθούσαν να χωρέσουν όμορφα σε ένα ημικύκλιο όλοι και δεν χωράγανε, ας πούμε, και κάποιοι δεν με κοιτάγανε. Και αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, Άνω, ξαφνικά, για να λέω σε 2-3 παιδιά με το όνομά τους, Πελαγία, κοίταξε με, έχω κάτι να σου πω. Και την ώρα αναφωνώ. Δεν ευθύνομαι εγώ για τα λάθη των γονέων μου. Ήταν τόσο αυθόρμητο αυτό που είπα. Δεν το είχα προμελετήσει, δεν το είχα, δηλαδή, ανεβαίνοντας σκαλιά αποφάσισα τι θέλω να πω. Και λέω, κοίτα να δεις τι κουβάλαγα τόσο καιρό και δεν το είχα πάει είδηση. Με είχε λύσει. Ρήμα εννοώ, ναι. Η κίνηση αυτή που είχε κάνει η Στέλλα. Όταν περάσαν και ολοκληρώθησαν πολύ όμορφες διαδικασίες μέσα στο Εθνικό Θέατρο, θυμάμαι αυτή τη γυναίκα που μας είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Όταν λες Εθνικό Θέατρο, εννοείς στην Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Περιττώ να σου πω ότι όταν πέρναγα από όλες αυτές τις διαδρομές για να πάμε στην αίθουσα, εννοείται ότι οφείλαμε να κάνουμε ησυχία, γιατί προφανώς κάπου δίπλα θα κάνανε πρόβες. Περνάγαμε από πιάνο, κυροπήγια και τα κοίταγα. Έχω μεγαλώσει ένα περιβάλλον. Είχα μια πρόσβαση από μικρή στη λυρική σκηνή και είχα την ευχαίρεια να παρακολουθώ από πρόβες μέχρι πρεμιέρες. Δηλαδή είχα την επαφή με το θέατρο. Και ήταν και ο πατέρας μου λάτρης των οικαστικών και η μητέρα μου. Τους άρεσε πάρα πολύ και εμένα πολύ το θέατρο. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκαν αυτές οι συνεδρίες θεωρήθησαν διαδραστικά θεατρικά, τέλος πάντων, ακούω ξαφνικά τη Στέλλα και να μας λέει, είμαι πάρα πολύ περήφανη για εσάς, για εμάς την ομάδα που είχαμε πάει, γιατί χωρίς να το ξέρετε απαγγείλατε σχήλο, απαγγείλατε καβάφι, απαγγείλατε δροσίνη, μας δίνανε μικρά σπάσματα από διάφορα προφανώς ποίηματα, κείμενα και τα είχαν εντάξει μέσα σε μία κίνηση. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, γιατί παίρνει πολλή ώρα, διάφορα άλλα σκηνικά που γινόντουσαν. Που έλεγα τώρα αυτό γιατί να γίνεται. Έλεγα όμως που στο αποτέλεσμα του έζηνε μία, εμένα τουλάχιστον έδινε μία ελευθερία, μία ανακούφιση, μία κάθαρση. Και θυμάμαι λοιπόν τότε γυρίζει ψυχολόγος μετά το λόγο της Στέλλας και λέει η Ιωάννα, μια εξαιρετικά ταλαντούχο κατά με ψυχολόγος, και λέει, να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι τρεπόμαστε, άφωνοι εμείς από κάτω, όλοι και στη Ιωάννα, γιατί είχε αυτό το στυλ του ψυχολόγου, πρέπει να είναι αλόβητο, να είναι ατάραχο. Φυσικά και εγώ τρέπομαι. Και αρχίζουμε και παρεθούμε. Και ο Τάδες που με τρέπεται και ο διευθυντής του Εθνικού. Όλοι τρεπόμεθα. Για ποιον λόγο? Γιατί είναι ένα συνέστημα, αυτό που αν καταλάβω, δεν το πρόλαβα το κ. Μωρίκη, είναι ευγένεια. Δεν είναι μόνο η αμαρτία του έχω κάνει κάτι, έχω πράξει κάτι άδικο. Είναι η ευγένεια. Είναι αυτό το, πώς να το πω τώρα, το παιδικό. Όταν ήμασταν παιδιά και κάτι μας λέγανε και κοκκινίζαμε και τότε δεν ξέραμε γιατί κοκκινίζουμε. Εάν αυτό κατά τη γνώμη μου δεν το χάσει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας και θυμάται, συνεχίζει να θυμάται πως είναι παιδί, είναι πολύ μεγάλο βοήθημα για το μέλλον του. Πολύ μεγάλο. Μένα τουλάχιστον, και επειδή έχω και μια τάση αυτό σαρκασμό, δηλαδή χάνω δόντια, λέω ότι τα εξτέρια έχουν τα πόδια. Σημειωτών παιδιά μου ότι όταν σκουπίζει κανείς σκάλες, τα πόδια γίνονται μάρμαρο. Είναι πολύ καλή άσκηση, δηλαδή την συνιστώ ανεπιφύλακτα. Διακομωδόμενη την κατάσταση, λέει, ισχύει.
1: Και τι θα πιθάνω δόντια?
0: Έχω ένα γονιδιακό πρόβλημα που εδώ και χρόνια χάνω δόντια. Δεν ξέρω να ακούγεται στην άποψή μου.
1: Περιοδοντίτιδα.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι το θέμα, ότι δεν παθαίνουν τεριδόνα. Δηλαδή ο δοντίατρός μου σήκωσε τα χέρια.
1: Μα δεν είναι τεριδόνα. Περιοδοντίτιδα.
0: Πρίζονται τα ούλα. από μόνο του πνευμονή.
1: Ναι.
0: Και μετά αρχίζει και κουνιέται το δόντι και χάνει.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Oh. Το οποίο η νέκα τρελάθηκε, γιατί μου λέει η Κατερίνα, ούτε η ηλικία σου το δικαιολογεί, ούτε η υγιεινή που τέλος πάντων δεν πια πόσο δύσκολη μπορούσε να είναι μια υγιεινή φροντίδα. Σκέψουμε μόνο ότι η μεγαλύτερη άφτρα που είχα βγάλει, άφτρα ξέρω τι είναι.
1: Ξέρω, ναι, είναι.
0: Μπράβο.
1: Σαν ένα σπυρί εκεί που ενώνονται τα χείλη.
0: Λοιπόν,
1: ή επάνω στα χείλη.
0: Εγώ αυτό το είχα για μήνες στον ουραδισκό. Με ανοιχτό το στόμα μου, η κάτω σε αγώνα με την πάνω απήχε, δεν μπορούσα να κλειστώ. Η φουσκάλα αυτή ακουμπούσε πάνω στη γλώσσα. Όταν έσπασε, τι έκανα πλήση με λατόνερα, τι έκανα πλήση με αντισηπτικά, δεν παίρνει ξανά έβγαινε. Το απέδωσα σε ένα άνοσο, σε ένα ψυχολογικό επιβαρημένο παράγοντα. Αυτό επιβάρυνε πάρα πολύ. Τα δόντια μου αποτέλεσμα να χάνονται. Όταν λοιπόν εγώ βάφω τα χυλάκια μου γιατί λατρεύω το κραγιόν. Θέλω να το παραδεχτώ, λατρεύω το κραγιόν μου. Είναι και κάτι που κρατάει πολύ καιρό, δεν μπορώ να έχω άλλα καλλιτικά.
1: Yeah.
0: Μου λέει καλά, χωρίς δόντια. Λέω, παιδιά μου, τα δόντια μου χάνω, όχι τα χείλια μου. Και συνεχίζει να γελάς. Τα δόντια μου χάνω, όχι το χιούμορ μου. Πηγαίνω σε μια δουλειά, υπάρχει μια ορολογία στις γραπτομηχανές, σε κάποιες γραπτομηχανές που λέγονται δόντια. Mm. Και λέει ένας τεχνικός μια μέρα, γιατί μια μηχανή μας είχε χαλάσει και λέει, καλά, ραβιλί, χωρίς να έχει μπροστά δόντια. Αναφέροντας στη μηχανή.
1: Στη μηχανή, ναι, ναι.
0: Γυρίζω, τον κοιτάζω με υφάκι, του λέω: συγγνώμη, αγαπητέ μου, τι θέλετε να πείτε. Περιττώ να σας πω ότι όλη η ομάδα που είμαστε μέσα εκεί και δουλεύαμε, είχαμε ξεκαθιστεί στα γέλια. Γιατί του έσκασα και ένα χαμόγελο. Τελευταία, κάποιο λοιπόν που θέλει να μου κάνει και μάλλον bullying, μου λέει: Κατερινά, και έπεσε κι άλλο δόντι. Άστα, βρε Λεωνίδα, του λέω: αγάπη μου, και τι, με ενοχλούσε εκείνο το μαρούλι που χώραγε ανάμεσα στα δόντια. Είπα και εγώ να πετάξω το δόντι και πλέον δεν κολλάει το μαρούλι ανάμεσα στα δόντια. Βρήκα την ησυχία μου. Λοιπόν, πάλι θα επικαλεστώ του αγαπημένου μας, γιατί όταν κάποιος ντρέπεται από bullying, αυτή τη φοβερή φράση που θα πω την έχω ακούσει από τον Ανδρέα Μαζαράκη, δεν θα λείψει ποτέ αν πω ανάμεσά μας, έχει πει το φοβερό ότι στο bullying φταίει το θύμα. Το είχα ακούσει μια βραδιά που το έλεγε και έλεγα, μα τι εννοεί, και όταν το ανέπτυξε, μου λέει, έχει δίκιο. Στο bullying φταίει το θέμα, αυτός που αποδέχεται το bullying. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα όταν κάποιος θέλει να μας τρεμώξει ή η καταστάσεις, μπορεί να μην είναι άνθρωπος. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο από καρδιάς να μην χρειαστεί να ντραπούμε για κάτι που συνειδητά έχουμε κάνει εις βάρος των συνανθρώπων μας. Το προανέφερε η κυρία που, μια κράτρια που ξεκίνησα να σας ακούω, που μίλησε για την τήρηση των 10 εντολών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πάντα απόλυτα.
1: Ένα μήνυμα ήταν από την κυρία Κατερίνα. Μήνυμα ήταν γραπτό.
0: Μήνυμα.
1: Ναι, ναι, το διάβασα εγώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και λέω πόσο σοφό, γιατί συμπεριέλαβε τις 10 εντολές αυτό που μας λέγανε και οι γονείς μας, μικρά μάνο, μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Και επειδή φοβάμαι πάρα πολύ το άδικο, σου λέω ειλικρινά, δηλαδή κάλιο το έχω, αν κάποιος μου κάνει κάτι, του αλλάζω κάτι, έχω θυμώσει γι' αυτό. Αν έχω άδικο, διόρθωσέ με. Εάν έχω δίκιο, κάνε κάτι. Οπότε με την τροπή δεν είχα ποτέ, την προλάβαινα. Και κάτι τελευταίο να σας αφήσω, γιατί...
1: Ναι, σε ακούω, πες το μου.
0: Βάζω το ρολόι μου πάντα 10 λεπτά μπροστά. Δεν καταδέχομαι για κανένα λόγο να στήσω κάποιον σε ραντεβού. Κάποιοι το θεωρούν, πώς το να το πω, ότι έτσι δημιουργούν εντυπώσεις. Επειδή εγώ λοιπόν δεν καταδέχομαι να με περιμένουν. Και επειδή επιτρέπω στον συνάνθρωπο, σε κάποιον φίλο μου, να το περιμένω μέχρι ένα τέταρτο. Λέω, μπορεί κάτι να το συμβεί ή να με ενημερώσει ότι πρόκειται να αργήσει. Δεν έχει να κάνει με ενοχικά σύνδρομα. Όταν λοιπόν είμαστε ευγενικοί, όταν είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν έχει να κάνει ότι να δεν είμαι ξεδιάντροπη, ας πούμε. Συγγνώμη. Και σκέφτομαι τον άλλον. Απλά δεν θέλω να μου κάνω ό,τι μου κάνουν οι άλλοι. Και επειδή έχω δει ανθρώπους πανικόβλητους να τρέχουν, βουτώντας τη τσάντα τους, πέφτοντας τα πράγματα κάτω, φεύγοντας την ώρα που θα έπρεπε να είναι ήδη στο ραντεβού τους, και είναι πραγματικά γελίο το θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αποφάσισα. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Και που μήκα είχα μια τάση, ας πούμε, για το σχολείο, ξυπνώντας τα πράγματά μου από βραδείς. Αυτό είχε βοηθήσει πάρα πολύ, ότι ήταν και οι δύο μου γονείς εργαζόμενοι. Mm. Δηλαδή δεν θα περίμενα από τους γονείς μου να μου ετοιμάσουν την τσάντα για την άλλη μέρα.
1: Κατάλαβα. Σήμερα να σκεφτείς, είχα ένα ραντεβού με ένα συνθέτη στη Νέα Κηφισιά Έφυγα από το σπίτι μου από τη Νέα Σμύρνη 2 ώρες πριν και ήμουνα 3/4 νωρίτερα στο ραντεβού. Ήπια έναν καφέ με την ησυχία μου, διάβαζα από το κινητό ένα βιβλίο που έχω περάσει στο κινητό. Και κάποια στιγμή ήρθες στην ώρα του, 1 η ώρα.
0: Μα δεν είναι πιο καλό αυτό, δεν είναι
1: μα
0: πιο
1: δεν μπορώ να αγχώνομαι, γιατί ενώ φοβόμουν ότι η Εθνική θα ήταν αδιάβατη το ποτάμι, σε πληροφορώ ότι ήταν 5 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Πήγα μέχρι την Κηφισιά, τη στροφή, την πρώτη που δείχνει τα μπέλα προς Κηφισιά, σε 25 λεπτά.
0: Πόσο σε νιώθω, Μάνο. Στη μία εργασία που εργάζομαι, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ευγενικοί. Σκέψω ότι μου στέλνει ταξί να με πάνε και να με φέρει. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε ότι πραγματικά με έχουν σκλαβώσει αυτά τα παιδιά. Ένα ζευγάρι είναι που έχει ένα διαμέρισμα. Και τη λέω, κάθε φορά που τελειώνω, είναι αυτό το βραχία μίσθωση. Κάθε φορά λοιπόν που τελειώνω, έχω μια κατάσταση που πρέπει να τσεκάρω, ότι τα έχω κάνει όλα αυτά. Και παίρνω και ενημερώνω ότι παιδιά τελείωσα. Τη λέω, ποτέ δεν θα μου στείλει το ταξί εάν δεν είμαι κάτω ήδη. Γιατί από την ώρα που θα σε ενημερώσω ότι τελείωσα το δωμάτιο, το ολοκλήρωσα, το έφτιαξα, εάν εσύ δεν έχεις να μου υφιστήσει την προσοχή να κάνω και κάτι ακόμα, θέλω και εγώ να ρίξω μια τελευταία ματιά. Δηλαδή, στέκομαι με την πλάτη στην πόρτα, κάνω με το μάτι μου ένα κοζάρισμα. Εκείνη την ώρα, ενώ μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο την ώρα που δουλεύω, εκείνη την ώρα δεν έχω ούτε το ραδιόφωνο ανοιχτό και απλά εστιάζω. Κλείδωσα, έκλεισα φώτα, δεν τα μετράω πραγματικά. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Σωστό.
0: Κατεβαίνω κάτω και τότε περίμενα το ταξί. Για ποιον λόγο? Ούτε είναι υποχρεωμένος να με περιμένει ταξί, αλλά ούτε είναι υποχρεωμένος και αν ενδυνάμει με περιμένει εκείνος, ο από πίσω να υπομειστεί τη δική μου καθυστέρηση.
1: Ναι. Καλά, βρίσκουν συνήθως, ξέρεις, τις εισόδους των πολυκατοικιών, κάπως βολεύουν την κατάσταση.
0: Δεν έχει. Να ήταν μια ανάγκη, Μάνο μου, να μην μπορούσα να κινηθώ, να είχα πατέρα, να πω ναι. Περιμένετε με παιδιά να κατέβω. Αλλά τη στιγμή που μπορώ να οργανώσω το χρόνο μου, ελέγχεται. Ελέγχεται και είναι πιο κόσμιο, είναι πιο όμορφο. Είναι πιο όμορφο. Και έχουμε και το χρόνο, να όπως σου είπα τώρα, είπες εσύ, και εγώ προσθέσει η κοπέλα να με πάρει, να με πάει στη δουλειά μου, τι θα κάνεις, σε ώρα θα με περιμένεις. Θέλω ένα τέταρτο να έρθω. Έχω πάρει παγωτό, τη λέω, έχω πάρει και εφημερίδα, κάθομαι στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας που είχα καθαρίσει στην αρχή, για να με πάει στο άλλο δωμάτιο που θα καθάριζα. Μια χαρά την πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Βρίσκουμε λύση, άμα θέλουμε, βρίσκουμε. Αρκεί αυτό το τόσο απλοϊκό παραμυθάκι που μας λέγανε παραμυθάκι, το γνωμικό οι γονείς μας, μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θες να σου κάνουν. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Να σε καλά,
0: Κατερίνα. Φιλιά πολλά.
1: Καλώς σε ακούσαμε πάλι. Γεια.
0: Καλά μου.

0: Αγαπητοί φίλοι, η ΕΔΟΣ είναι μία από τις πιο πλούσιες και δύσκολα μεταφράσιμες έννοιες της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Οι σύγχρονες λέξεις ντροπή, σεβασμός, συστολή, ευλάβεια, τιμή αποδίδουν μόνο επιμέρους πλευρές της. Η ΕΔΟΣ είναι η εσωτερική επίγνωση της αξίας των προσώπων, των σχέσεων και των ηθικών ορίων. Είναι το συναίσθημα που μας εμποδίζει να πράξουμε κάτι ανάξιο, όχι επειδή φοβόμαστε την τιμωρία, αλλά επειδή θα προσβάλαμε κάτι που θεωρούμε ιερό ή πολύτιμο. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα θεία Μάνο, θεία Αλεξάνδρα. να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Αμήν.
1: Ντροπή. Ντροπή. Τι βλέπω μπροστά μου. Έναν ογκόλυθο ντροπής.
0: Ναι, ένα βουνό.
1: Ο οποίος συμμαζεύεται και συμποσούται πού. Στους 300 του Λεωνίδα. Και τώρα μάλιστα που είναι προεκλογική μακρά περίοδος. Ω, τι ντροπή τώρα. Και λέει ο άλλος, θα γεμίσουμε λεφτά τους πολλούς αφού αρμέξουμε τους λίγους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα προεκλογικό τώρα που το είπε ένας νεοπαγής αρχηγός κόμματος. Και του απαντά ο άλλος, καλά, γιατί το έχεις τέτοια μανία να αρμέγεις τους πλούσιους, τους λίγους δηλαδή, και για να εξισορροπήσεις λίγο την ένδια, τη φτώχεια των πολλών. Μα λέει, κοίταξε, όταν είσαι προοδευτικός πρέπει να είσαι με τους πολλούς και όχι με τους λίγους. Τους λίγους τους έχεις για άρμεγμα. Και το είπε έτσι ομά. Τους φτωχούς, τους πλούσιους να τους έχουμε σαν το πίστο των Αναείδων.
0: Ναι,
1: να αρμέγουμε από εκεί και έτσι να φέρουμε μια ισορροπία και μια τάξη. Και όλα αυτά λέγονται, ναι, εδώ είναι, χωρίς ντροπή. Είναι τόσο γελία, τόσο αστεία, τόσο εμετικά όλα αυτά που λένε και τώρα που τάσσονται. Λες, καλά, αυτοί κάνουν πραγματεία σύμφωνα με το δάσκαλο που είπε για την εδώ, ολόκληρη πραγματεία για την εδώ, για την ντροπή. Και στα παλιά τους τα παπούτσια δεν τους νοιάζει τίποτα. Όχι. Ειδικά ο προεκλογικός αγώνας, εκεί είναι, στην έλλειψη ντροπής και στη χρήση της ντροπής, θα έλεγα, από την άλλη πλευρά, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πείσεις το πόπολο και να το άλλη μια φορά να το ξεγελάσεις και να του ερεθίσεις
0: τα ταπεινά του αίσθηκτα.
1: Τα ταπεινά του αίσθηκτα και τις τρύπιες τσέπες, ώστε από εκεί να σου δημιουργήσεις μια συνθήκη μεταξύ μας στην εκλογή που έρχεται, πάλι να με ξαναψηφίσεις, αφού εγώ ελείψη ντροπής και κυρίως εδούς θα σου έχω πρίξει τα αυτιά με τα ταξίματα, με χίλιες δυο υποσχέσεις, και εσύ για άλλη μια φορά θα πεις κι αν πραγματοποιήσει το ελάχιστο από αυτά που λέει, δεν θα είμαι κερδισμένος. Ας δώσω λοιπόν μια υλοποίηση στην ελπίδα που έχω, μήπως αιτούτη τη φορά δεν θα με κοροϊδέψει, αλλά κάτι θα οικονομήσω.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν ένας οποιοσδήποτε φίλος σου σε έχει προδώσει, κοροϊδέψει, όπως θες πες το, μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, πόσες πιθανότητες έχει να σε κοροϊδέψει και μία έκτη? Δεν θα τον απομακρύνεις?
1: Οπωσδήποτε τον απομακρύνω, αλλά εκείνος, κοίτα, έχει εφιστεί πλέον στο να κοροϊδεύει, να φύγει, να μην τρέπεται καθόλου.
0: Που σημαίνει ότι...
1: Θα το ξανακάνει, γιατί νομίζει,
0: ναι,
1: ότι είναι μία τέλεια, ας το πούμε, χρήση του λόγου, και ο άλλος, επειδή από σεμνότητα, από συστολή που είπες πιο πριν τη λέξη,
0: ναι,
1: δεν θα αντιδράσει, δεν θα ανοίξει το στόμα του να του πει χίλια δυο. Και νομίζω λοιπόν ότι περνάει αυτό το πράγμα και θα το ξανακάνει. Και ο άλλος, ο έχων τη συστολή, θα πει τώρα να τον διαολοστείλω, να του τα πω χήμα και τσουβαλάτα, ας κάνω το χαζό.
0: Το κορόιδο, ναι.
1: Και αλλά... ο άλλος νομίζει ότι έχει πείσει Ενώ ο συστελόμενος, αν μπορούσε να ανοίξει το στόμα και να το κάνει βόθρο, θα τον χώραγε, δεν θα τον χώραγε ούτε η ψιτάλια.
0: Ναι.
1: Εκεί που δηλαδή,
0: ένας που δεν σέβεται τον εαυτό του, όπως ένας πολιτικός που δεν σέβεται τον εαυτό ναι. του, ούτε τους άλλους σέβεται,
1: όχι.
0: ούτε τα όρια της συμπεριφοράς του αναγνωρίζει.
1: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, μάλλον. Και αυτό είναι, όσους να πούμε έχουμε και λίγο μυαλό ακόμα και σκεπτόμαστε, και με βρέδια βόλη. Γιατί δεν έχετε ούτε τσίπα, ούτε ένα ίχνος ντροπής, συστολής. Ξέρω εγώ, κάτι η γλώσσα σας να μπερδεύεται και να μην μπορεί να βγάλει ούτε φωνή. Πώς λέτε, πώς υπόσχεστε τέτοια ψέματα, γιατί λέτε συνέχεια τέτοια ψέματα. Γιατί δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι εξευτελίζεστε και αφού ξέρετε αυτά που λέτε, δεν θα γίνουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχετε εσείς ένα νομισματοκοπείο στο χολαργό και να κόβετε συνέχεια ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν ξεπερνάτε τα όρια και προσπαθείτε να εντοπίσετε πού ποντάροντας στη φτώχεια, στην ανέχεια, στο ματήρημα του λαού που είναι ο πολύς ο κόσμος που βασανίζεται από την εσχοκέρδεια, από την αθλειότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλους μας, αλλά σε ορισμένους ακόμα περισσότερο. Και το λες όμως, το ξαναλες, λες δεν μπορώ να πω την αλήθεια, ίσως η αλήθεια να είναι τόσο οδυνηρή και τόσο πικρή που θα με διαολοστείλει. Αν όμως του χαϊδέψω λίγο τα αυτιά, τον κολακέψω λίγο και με κάτι παραδείγματα, και επειδή είναι γλωσσοπλάστες και μάγκες τώρα όλοι αυτοί οι πολιτικοί, όλο και πιάνουν, όλο και κόσμο. Γιατί και ένα μέρος μεγάλο από το ακροατήριο Μάνο ξέρει λίγα γραμματάκια. Έχει φτάσει μέχρι το δημοτικό. Είναι εύκολο.
0: Εννοείς
1: λοιπόν,
0: το ακροατήριο των ψηφοφόρων.
1: Των ψηφοφόρων.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε εκεί είναι εύκολο να κάνει χρήση οποιοδήποτε γλωσσοπλαστικής ικανότητος έχει, να τον καταφέρει λίγο να τον συγκινήσει, λίγο να τον κλονίσει και να τον αναγκάσει να πει στο τέλος, άι στο διάλο, βάλτε ένα σταυρό εκεί να ησυχάσουμε, μήπως το χύψει κάτι.
0: Μάλιστα. Και τώρα, εκείνος που θέλει να απομυζήσει τους πλούσιους είναι ο ίδιος που έλεγε ότι θα βαράμε τον Ταμπουρά και θα χορεύει καρτσιλαμά η Μέρκελ.
1: Έλατε.
0: Και ο Σόιμπλε. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά αυτά είμαστε και με πολύ κοντή μνήμη. Δεν τα θυμόμαστε όλα αυτά. Κατάλαβες.
1: Έχω την εντύπωση, μάλλον όχι, ότι τα θυμόμαστε, αλλά λέμε, δεν βαριέσαι, όλο μακακίες λέει, δεν το δίνουμε σημασία. Τώρα όμως που βλέπεις ότι να ξαναλέει πάλι κάτι τέτοια που είναι πάλι μακακίες, τώρα λες ή αυτονού η συνήθεια είναι να, μόνο με μακακίες να προσπαθεί να πείσει το ακροατήριό του ή εν πάση περιπτώσει είναι η καθομιλουμένη του.
0: Αλαζονική υπέρβαση.
1: Ναι. Και κάπως έτσι και λες, άσε το διάβολο να τον ψηφίσω, όχι. Αλλά επειδή όμως η γενική μου ιδεολογία είναι προς τα αριστερά, δεν είναι προς τα δεξιά. Οπότε μη έχοντας εναλλακτική, σκύβω το κεφάλι και λέω, ας το διάλο πάρει την ψήφο και τσιμέντο να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι οι τσιμεντωμένοι είμαστε εμείς. Δηλαδή έτσι πάει.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Μόνο που δεν μας τα έχουν βάλει μπότες όπως οι μαφιόζοι να μας πετάξουν στην Αδριατική.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε και εμείς από την άλλη πλευρά, ναι. Και από την άλλη πλευρά. Είμαστε διχασμένοι, μισή από εδώ, μισή από εκεί, αλλά και η μεν και η δε. Έχω μία κοντή μνήμη ή και μία αυτή τώρα καλή καρδιά να πω. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι που δεν τα πολύ ψηρίζουμε, αλλά εδώ μας πιάνει λίγο η καλή καρδιά, ο καλός ο λόγος. Ας τσιμέντο να γίνει, ας τον ψηφίσουμε πάλι και αυτόν. Τι να πω, κάτι τέτοια, γιατί πρέπει να έχουν σπουδάσει τέτοια ψυχολογία όλοι αυτοί οι πολιτικοί και όλοι οι ασχολούμενοι γύρω με το δημόσιο, όπου βλέπεις η ντροπή να μην υπάρχει σε αυτούς σε τίποτα, γι' αυτό και βλέπεις τις πίεση συνέχεια πιάνουν τους ασχολούμενους με το δημόσιο. Τελευταία πιάσανε αστυνομικούς, πιάσανε παπάδες, πιάσανε πολεοδομίες, ιστορίες.
0: Όλοι βουλευτές,
1: υπερί το δημόσιο, όλοι να πούμε είναι ένα άνευ ντροπής, αλλά από την χειδαιότητα κυριολεκτικά, αρκεί και μόνο να πλώσει το χέρι και να οικονομήσει. Σε αυτό το χάλι είναι όλοι αυτοί που είναι γύρω από εκεί, στους οποίους η λέξη ντροπή είναι αστεία, είναι καλαμπούρι είναι. Γι' αυτό το λόγο και βλέπω συνέχεια Λερναία Ύδρα. Πιάνουν μια σπήρα, σε 2-3 μήνες θα πιάσουν πάλι μια άλλη σπήρα σε μια άλλη εφευρετική ικανότητα να οικονομήσουν κάποιο άλλο χρήμα. Και δεν σταματάει. Λερναία Ύδρα, δώσ' του πάλι, δώσ' του πάλι. Και βλέπει συνέχεια. Και απλωμένοι όλοι οι ικανότητες τους και οι εξυπνάδες τους, αντί να είναι στην εξυπηρέτηση του κοινού, είναι στην εξυπηρέτηση της τσέπης τους.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι πηγαίνουμε συνέχεια
0: από το κακό στο χειρότερο μαζί τα
1: μονίμως.
0: Μάλιστα, Βασίλη μου. Χάρηκα που σε άκουσα πάλι.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ να σε φιλώ, ρε,
0: γεια σου,
1: να σε καλά.
0: Καλό.
1: Για χαρά, δε θέλω.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, 42 λεπτά μετά τη μία. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στην παραγωγή και στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Γεια σου αγαπητέ μου Κώστα από την Ίω.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Τι κάνατε?
0: Καλά, σε χάσαμε χθες. Μάλλον αργήσαμε να πάρουμε και...
1: Είχα πάρει από τις 3 παρά, πήγε 4.30 και κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκες,
1: εντάξει. Εντάξει, είδα, με πήρατε, εντάξει. Συγγνώμη και όλα που...
0: Καλέ, δεν πειράζει, αλίμονο.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω για... που είχατε χθες για τους πατεράδες, για τη γιορτή.
0: Ναι, για πες.
1: Τώρα δεν ξέρω αν σας βγάζω από το θέμα.
0: Όχι, αλλά... μα είναι και ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Α,
0: το λέω πάντα αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ παιδικά χρόνια από το πλευρά του πατέρα μου μιλάμε για τραγωδία.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν νοικοκύρης, πως ο οικογενειάρχης, δουλευταράς, δούλευε στην ΕΙΔΑΠ, στην Ούλη.
0: Ναι.
1: Λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά στο σπίτι, 6 παιδιά έβασαν, δεν μας άφησε από τέτοια πράγματα. Αλλά ήταν τέτοιο πράγμα.
0: Άγριος δηλαδή.
1: Έγα μου το κερατό μου. Άγριος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είχε ορφανέψει και από μάνα και από πατέρα, μικρός. Εντάξει. Δεν θα πω τώρα δικαιολογώ και τέτοια, εντάξει.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Ούτε το κρατάω κακιά, δεν το λέω με κακιά, απλώς λέω την εμπειρία μου τώρα όσον αφορά τη συμπεριφορά του. Mm. Εγώ μικρός, θα το πιάσω έτσι από αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: 12 χρονών, μ' άρεσε η μουσικούλα. Και εκεί στη γειτονιά μαζευόμασταν, άλλος είχε μια κιθάρα, άλλος είχε κάτι τενεκέδες και βαράκαμε, παίζαμε τράμους, τέλος πάντων. Αλλά όταν πήγαινα σπίτι, εγώ είχα βρει ένα παλιμπούζουκο σπασμένο από πίσω. Κάποιος το είχε πετάξει. Είχα βάλει πολύ αστέρα, γιατί δούλευα από μικρός, ξυλουργός, από 11 χρονών. Και μου κόβε, πιάναν τα χέρια μου. Και το είχα μερεμετήσει, το είχα μπαλώσει. Και το έπαιρνα το μπουζουκάκι, καθόμουν στο σπίτι. Από εκεί δηλαδή θα πιάσω το νήμα.
0: Το νήμα, ναι.
1: Ένα μεσημέρι, Κυριακή, έχω πάρει το μπουζούκι, καθόμουν εκεί στο σαλονάκι που είχαμε στο σπίτι. Είχα ένα πικάπ και είχα ένα δίσκο. Mm. Και αυτό μου τον είχε δώσει ο πατέρας, το είχε ο πατέρας ενός φίλου μου, τέλος πάντων. Και ήταν του Μάρκου Βαβακάρη.
0: Η Φραγκοσυριανή, ας πούμε.
1: Είχε το δίσκο με όλα τα τραγούδια. Όχι, Παπαρή ήταν μεγάλο.
0: Βινήλιο, ναι.
1: Ναι,
0: 33 στροφών.
1: Ήταν, ναι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και έβαζα εγώ διάφορα τραγούδια. Όποιο ήθελα, σου λέει. Και την πρώτη φορά που με είδε ο πατέρας μου, γιατί το έκανα κρυφά εγώ αυτό. Ήξερα ότι ήταν αυστηρός. Και μπαίνει μέσα σχόλασε πιο νωρίς από τη δουλειά και με πετυχαίνει εκεί. Μπαίνει μέσα. Μόλις με είδε, παρατάει την τσάντα που είχε από τη δουλειά. Με βουτάει από το σβέρκο, μου τραβάει μία, τραβάει και μία στο μπουζούκι στον τοίχο, κομμάτια. Και μόλις και ξυλιές.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Πάει
1: αυτό.
0: Το μπουζουκάκι.
1: Πάει, ήτανε που ήτανε, αυτό το αποτελείωσε.
0: Ναι, το αποτέλειωσε, ναι.
1: Και μη σου ξαναδώ, θα σου κόψω τα χέρια και αυτό και το ένα και το άλλο και το άλλο. Ένα αυτό. Σου λέω τώρα από... αποθυμένα, πώς να τα πω έτσι, κακή συμπεριφορά του πατέρα μας.
0: Mm.
1: Εγώ παράλληλα ξεκίνησα και μοτοκρός στα 14.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έκανα, επειδή είχα κάτι γνωριμίες εκεί στην Πλαδέρφια από επαγγελματίες που κάνανε μοτοκρός, και πήγαινα εγώ, το πρώτο μου το μηχανάκι το αγόρασα ένα 50 τζιλέρα, το αγόρασα 13 και κάτι. Για τόσο πολύ σου λέω.
0: Πατάς.
1: Λοιπόν, και πήγαινα εκεί σε αυτούς που ήταν επαγγελματίες, όταν υπήρχε η πίστα του Μαραθώνα στην Αθήνα. Κάνανε για μοτοκρός. Λοιπόν, και πήγαινα εκεί και με εκπαιδεύανε οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι ήταν τότε στους 22-23, τόσο ήταν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τα πολυλογώ και παθαίνω ένα ατύχημα πιο μεγάλος όμως. Είχα πάει 17 και 18, πόσο ήμουν. Πες στην πίστα. Έφυγα από ένα άλμα, έπεσα κάτω, μου γύρισε ο αστράγαλος, κόπηκε ο αχίλιος ένοντας σε δύο σημεία, ζημιά σοβαρή. Βρέθηκα στο ΚΑΣΤ. Μετά από δύο μέρες χειρουργείο είχε έρθει η μάνα μου, φυσικά για αυτά, Θεός χωρές του κύριε Σωτήρου και τη μάνα μου και τον πατέρα. Ο πατέρας μου δεν ήρθε στο νοσοκομείο. Ούτε να με δει την πρώτη μέρα.
0: Είχε πριν μάθει πώς το έπαθε αυτό, ε.
1: Ναι, έμαθε.
0: Ναι, έμαθε.
1: Έπεσε ο Κώστας με το μηχανάκι, έσπασε το πόδι, ήταν στο ΚΑΤ. Δεν ήρθε. Τρεις μέρες. Εγώ μετά από δύο μέρες ή τρεις χειρουργήθηκα. Δεν έχει έρθει ούτε καν τίποτα. Εκεί τώρα. Ήρθε μετά όταν χειρουργήθηκα την επόμενη μέρα. Στο θάλαμο μέσα. Έρχεται πάνω από το κρεβάτι, μου τραβάει ένα χαστούκι. Εγώ με το πόδι κρεμασμένο, με σωληνάκια στο πόδι, με σίδερα και με τέτοια. Και μου λέει την άλλη φορά, ας εδώ κρεμασμένο στην κολόνα, μου λέει. Τόσο πολύ δηλαδή ασχήμια συμπεριφορά του. Έφαγα και μια μπάτσα. Όπως ήμουν κρεβατωμένος.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Τον είδε ένας νοσοκόμος εκεί, του βάλανε χέρι, ξέρω εγώ, έφυγε, δεν έκανε. Μπήκε μέσα, μου ρίξε μια μπάτσα και μου είπε την άλλη φορά, θα σε δω κολλημένο σε κολόνα πάνω, κρεμασμένο.
0: Ότι θα σε κρεμάσει αυτός δηλαδή.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: να πας ατύχημα με το μηχανάκι και να έχω σουκάρει πάνω σε κολόνα.
0: Άκουρε.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Αγριάνθρωπος. Με όλο το σεβασμό.
1: Ναι, όχι, τι σεβασμό. Αφού το εξομολογούμε, εγώ δεν έχει δικαίωμα καθένας να το. Πόσο λένε, να το βαθμολογήσει όπως θέλει. Λοιπόν, πάει αυτό. Έγινα καλά. Πολύ καιρό ξάπλα στο κρεβάτι. Πόσο έκατσα, 20 μέρες στο νοσοκομείο, βγήκα και ήμουν σε ακινησία 6 μήνες. Δεν έπρεπε να σηκώνομαι. Θα κάνει σοβαρό χειρουργείο. Το πόδι μου είχε γυρίσει ο αστράγαλος, η φτέρνα είχε πάει μπροστά. Έπαθα εσωτερική
0: αιμορραγία.
1: Όχι εσωτερική αιμορραγία, μωρέ.
0: Αλλά
1: εσωτερικό ακροτηριασμό. Κοπήκαν όλα μέσα.
0: Πω.
1: Και τα σίδερα τα έχω ακόμα να σου δώσω, να καταλάβεις. Από τότε σου τα έχω.
0: Καλά, βέ.
1: Τέλος πάντων. Εγώ όταν έπαθα το ατύχημα, είχα αγκομενήσει τη γυναίκα μου που την παντρεύτηκα μετά. Και αυτή ερχότανε στο σπίτι μου, γιατί εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ερχότανε το πρωί κατά τις 10 η ώρα και καθόμασταν παρέα. Ζευγαράκι ήμασταν, τα είχαμε. Και καθόμαστε. Μπαίνει μια μέρα ο πατέρας μου, δεν ξέρω πώς, αφού είτε νομίζαμε είναι στη δουλειά, μπαίνει μέσα, μόλις την βλέπει, τη βουτάει από τα μαλλιά. Και τα πράγματα ανθρώπου τώρα, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τη βουτάει από τα μαλλιά. Προλαβαίνει αυτή, ξεφεύγει, ανοίγει την πόρτα, που εξαφανίστηκε. Λοιπόν, έρχεται μένα πάνω από μένα, με γαμοσταύρισε, μου έκανε, μου έδειξε, μαζεύει στο τσουλί εδώ και αυτά και αυτά. Εδώ με εξηγεί, εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ, ούτε για τουαλέτα, με πάπια ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και το πρωί που έφευγε ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, ή η μάνα μου, καθόμουν στο σαλόνι, μου ανοίγανε την τηλεόραση, να έχω να περνάω την ώρα μου. Δεν μπορούσα την τηλεόραση. Δεν είχαμε τηλεκοντρόλ τότε και τέτοια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ήταν μια τηλεόραση ασπρόμαυση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και όταν ερχόταν ο πατέρας μου, την αφήναν όλη τη μέρα ανοιχτή. Όταν ερχόταν ο πατέρας μου, έμπαινε μέσα, έβγαζε την τηλεόραση από την πρίζα. Όχι από το κλείσω το κουμπί, για να μην βλέπω. Με τιμωρούσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το είχα σκεφτεί, λέω μήπως μου το κάνει, γιατί μήπως τον πείραξε που έπαθα το ατύχημα, ας πούμε, και δεν το δεχόταν, γιατί να χτυπήσω. Υπάρχει και μια εκδοχή τέτοια, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πάει γι' αυτό.
0: Αλλά δεν είναι πολύ πιστευτή.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Αφού έγινα καλά, κάνουμε μια γιορτή στο σπίτι. Ήταν να πάω φαντάρος. Πλησίαζε ο καιρός να πάω φαντάρος. Και ήρθανε κάτι χωριανοί μας από το χωριό. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Πάντως κάναμε ένα τσιμπούσι στο σπίτι. Βαρός ο χωριανός, ο Θωμάς, θείος μου, ξάδερφος του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Ρε Κωστάκη μου λέει, εγώ έμαθα ότι παίζεις μπουζούκι, λέει. Έχεις μπουζούκι, εν τω μεταξύ είχα πάρει εγώ μπουζούκι καλό μετά. Μετά από το χάρβαλο αυτό που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Λέω, έχω, λέω. Αλλά πήγε το μάτι μου στον πατέρα μου, εντάξει, εγώ δεν είχα ξαναπαίξει μπροστά στον πατέρα μου καθόλου. Ό,τι έκανα το έκανα σε κάνα σπίτι φίλου μου. Μέσα στο σπίτι δεν έπαιζα και το κρύβα, το βάζω κάτω από το κρεβάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τι έπαθα, μία έκπληξη. Κοιτάω γύρω γύρω, του λέω, θείε, ωραία άστο. Πετάγεται ο πατέρας μου. Σε ρεφέρτο ρε. Σε φέρτε μπουζούκι να παίξει τον Πάρπας. Το κοιτά.
0: Λες να μου το σπάσει και αυτό.
1: Ναι, επιφυλακτικά. Πάω το παίρνω. Είχα ψητομάθει, έπαιζα τραγουδάκια. Έζω ο θείος μου ευχαριστήθηκε, ξέρω εγώ. Πίναμε και τα κρασάκια μας εκεί, αυτή δηλαδή, και άλλα κι εγώ. Και να κορδώνεται ο πατέρας μου. Είδες, μάστορας. Στο μπουζούκι έλεγε ο πατέρας μου. Έλεγα από μέσα μου το βουτήξω τώρα το μπουζούκι στο φέρω στα μούτρα. Έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι που λες τέτοια πράγματα και άλλα και άλλα και άλλα. Αλλά ποτέ, επειδή είμαι ειλικρινής, ήταν κύριος όσον αφορά οικογενειάρχης. Την οικογένεια δεν την άφησε ποτέ, ήμασταν και έξι παιδιά. Πληρωνόταν κάθε 25 του μηνός, δούλευε και η μάνα μου σε ένα κλειστό υφαντουργείο και τα λεφτά τα έδινε στη μάνα μου. Ταμείο. Πάρ' τα λεφτά, κράτα γι' αυτό ήθελε για να έχει το χαρτζουλίκι του. Κύριος και στα ψώνια του, τσάντες γεμάτες, αλλά αυστηρός Μανώλη. Δεν έχεις ιδέα. Πήγαμε και κόψαμε πιο μικρή, 15 χρόνια ήμασταν, με τον αδερφό μου το συγχωρεμένο. Πένα γιορτή της μητέρας. Και πάμε σε ένα γειτονικό κήπο και είχε τριαντάφυλλα και πάμε και κόβουμε τριαντάφυλλα και τα κάναμε μπουκέτο, δύο μπουκέτα, ένα εγώ και ένα αδερφός μου, να τα πάμε στη μάνα μου. Ρε τι το θέλαμε. Να πάμε τριαντάφυλλα, όλα καλά, χάρη και η μάνα μου, όλα καλά. Την άλλη μέρα η γειτόνισσα που κόψαμε τα τριαντάφυλλα έπιασε τον πατέρα μου, ας είδε. Τα παιδιά σου, Κυρμίτσο, μου ρημάξανε τριανταφυλλιά και αυτά. Ο πατέρας μου τώρα περήφανος, βλαχοπερήφανος. Ξέρετε, αυτούς μου λένε εγώ το μέτωπο το έχω ψηλά και να το κοπανάει έτσι. Αν με κάνετε ρεζίλι εμένα στη γειτονιά, στην τάδε. Και έρχεται και μας βουτάει και τους δύο και μας πάει στον κήπο, στην αυλή εκεί. Στην Κυραμαλία, τη θυμάμαι κιόλας, το όνομά της, Κακούργα. Λοιπόν, τη φωνάζει Αμαλία, έλα εδώ. Αυτά είναι τα παιδιά που κόψαν τα λούδια. Ναι, λέει κύριε Μίτσο, αφού τα γνωρίζω, τα παιδιά σου. Πάει και κόβει δύο βίτσες από τριανταφυλλιά με τα γκάθια, όπως ήταν.
0: Το ευχαριστηθήκατε.
1: Άνοιξε τώρα κοντό παντελονάκι, από πάνω δεν φοράγαμε μπλούζα και μας φλακώνει και μας έκανε με τη βίτσα με τα γκάθια. Δύο εβδομάδες βγάζαμε αγκάθια από το κεφάλι, από την πλάτη, από τα πόδια. Για τέτοια συμπεριφορά μιλάμε, αλλά...
0: Ξέρεις ότι εκείνος το θεωρούσε και φυσικό και δικαίωμά του.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ... Δηλαδή ήταν... Άμα ήταν τώρα στην εποχή αυτό το πράγμα, τον είχαν πάει φυλακή.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν... Αλλά τα έχω συγχωρέσει από χρόνια, όχι τώρα, γιατί πέθανε πριν 6-7 χρόνια. Τα έχω συγχωρέσει, αλλά εγώ έπαθα ένα ατύχημα, δεν σου το έχω πει αυτό. Πριν 5-6 χρόνια, το 19, έπαθα ένα ατύχημα στη δουλειά μου, μπήκε ένα ξύλο και έβγαλα το μάτι μου, το αριστερό.
0: Το έχασες δηλαδή?
1: Το έχασα, ναι, καρπώθηκε ένα ξύλο μέσα, έπηγε από ένα μηχάνημα. Και μου καρφώθηκε μέσα και ήμουνα και μόνος μου και πήγα στην τουαλέτα να δω τι έπαθα και ήταν το ξύλο μέσα στο μάτι μου. Και το έβγαλα μόνος μου, πήρα τηλέφωνο το 166, περιπέτεια. Λοιπόν, αφού...
0: Δηλαδή πάει. Τώρα δεν βλέπεις από το ένα μάτι.
1: Όχι, τελείως, ολική τύφλωση. Αφού δεν έχει μείνει το μισό. Δεν είναι ότι έβγαλα το μάτι, έσπασα ζυγωματικά, ήταν χοντρό το ξύλο. Λίγο κάτω, πάνω το κόκαλο στο πρίτσι, μου σπάσε πίσω το χόνδρο πίσω από το μάτι που, που είναι. Θα μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο το ξύλο.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά φράκαρε εκεί δεν χωρούσε να μπει, ήταν χόντρο. Άμα ήταν πιο λεπτό, θα πήγαινε πίσω από το κεφάλι μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αφού ο πατέρας μου ήταν στο σπίτι με την αδερφή μου, όταν βγήκα από το νοσοκομείο, έκατσα δύο εβδομάδες και πήγα να τον δω. Και ήμουν μπαλωμένο στο στομάτι. Και μου λέει ο πατέρας, τι έπαθες? Λέω, μου μπήκε ένα γρέζι στη δουλειά. Λέω, δεν ήθελα να του πω ότι έβγαλε το μάτι μου, να μην το στενοχωρήσω. Γιατί τώρα εντάξει, όσο και να είναι, λέω, τώρα ο άνθρωπος δεν του πω ότι έβγαλε το μάτι. Mm-hmm. Τώρα στα... μην πάθει, στενοχωρηθεί και το πάρει αλλιώτικα και τέτοια. Και μου λέει, για να δω. Λάστο, λέω, μου το γιατρός να μην το ανοίγω. Και εγώ ήμουνα, μου είχαν ράψει τα βλέφαρα μέχρι να... Oh. Χαράματα πολλά. Είχε φύγει το βλέφαρο όλο, πλαστική έκανα και μου το φτιάξανε. Λοιπόν, και έτσι εγώ ντρεπόμουν και στενοχωριόμουν να μην το στενοχωρήσω που θα με δει με ένα μάτι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Γι' αυτό σου λέω, τα είχα συγχωρήσει όλα. Και έτσι που λες, αυτά ήθελα να πω.
0: Mm.
1: Περάσαμε, δηλαδή, σαν συμπεριφορά αυστηρός. Έκοψε η αδερφή μου το γόνατό της, πέσαμε κάτω και μπάλα και έπεσε η αδερφή μου και είχε ένα γυαλί εκεί στην αλάνα που πέσαμε και της κόπηκε στο γόνατο ένα κομμάτι, της τόσκησε το γόνατο και κρεμόταν ένα κομματάκι κρέας. Ναι, αυτό δηλαδή άμα το πιάνεις, έβαζε λίγο ιόδιο, ξέρω εγώ, το καθάρισες, το κόλλαγες πάνω με ένα λευκό πλάσι και τα άφηνες να θρέψει.
0: Και τι έκανε? Το ξεκόλλησε.
1: Τι το ξεκόλλησε? Πήγαμε πάνω στο σπίτι, έκλαιγε η αδερφή μου. Εγώ την πήγα πάνω να ανοίξω το φαρμακείο να πάρω λίγο ιόδιο και οξυζονέ. Είχαμε τόσο και μπλε ενόπνευμα. Να τους το κάνω. Μόλις βλέπει ο πατέρας μου, τι να ρε, για να δω, λέει. Έλα εδώ, τους λέει η Λουλούδο. Το κοιτάει, πάει στο φαρμακείο, παίρνει ένα ψαλίδι και τους κόβει το κομμάτι το κρέας μου. Το ψαλίδι. Για μιλάμε για σκληρότητα, μάνο.
0: Κανίβαλος.
1: Πα. Παναγία μου. Σκληρότητα. Του είπε ένας γείτονος, εμένα με κούρεψε γουλί. Πόσο να ήμουν, 10 χρονών, 11, επειδή είχα μαλάκι έτσι με χετούλα. Από μικρός. Και όπως είμαι και τώρα. Τέλος. Και το παιδί δεν βάζει στο κουστάκι, δεν τον κουρεύεις. Είναι σαν αλήτης με μακριά μαλλιά, με κάνει... Και αυτό ήταν ευχολόγησε, ότι του λέγανε, ξέρεις, σαν όταν προσβολή που το είπε άλλος. Και πάω μια μέρα στο σπίτι και με βουτάει κάτω, δεν μπορούσα να ξεφύγω. Με πατάει με το γόνατο στο στήθος και μου τραβάει ένα σταυρό στο κεφάλι με το ψαλίδι, μου τα άκουψε, μου τα έκανε έτσι. Και μετά πήγαινε τώρα μου λέει στον Κορέα κουρευτής και κουρεύτηκα γουλί.
0: Βέβαια, τι θα έκανες.
1: Κώστα
0: μου κάνει νόημα... Ο Νικόλαος ότι πρέπει να κλείσουμε για να πάμε στις... Αλλά σε περιμένω πάλι.
1: Εντάξει. Εκτονώθηκα κι όλα που τα είπα.
0: Καλά έκανες. Όχι. Είναι ιδιαίτερη η αφήγηση. Ιδιαίτερη.
1: Ναι, τώρα μου λες η γιορτή του πατέρα. Τέτοιους πατεράδες τι γιορτή να τους κάνεις. Γάμο το.
0: Εντάξει.
1: Να είναι... Πατέρας, αυτοί αξίζουν.
0: Να σε καλά.
1: Έτσι.
0: Σε φιλώ λοιπόν. Πολύ, για χαρά.
1: Άντε, καλή συνέχεια, γεια.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Θα μπω γαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Μιας και μιλάμε για την τροπή που στην αρχαιότητα ονομαζόταν εδός, πολύ πιο σύνθετη έννοια, στα ομηρικά έπι η εδός συνδέεται στενά με την τιμή και την κοινωνική αναγνώριση. Οι ήρωες συχνά λένε ότι αισθάνονται εδώ απέναντι στους συμπολεμιστές τους ή στις επόμενες γενναίες. Για παράδειγμα, ο Έκτορας πολεμά όχι μόνο από γενναιότητα, αλλά και επειδή νιώθει εδώ απέναντι στους Τρώες. Δεν θέλει να φανεί ανάξιος του ρόλου του. Εδώ, η εδός είναι στενά συνδεδεμένη με την τιμή και το καθήκον. Γεια σου Δημήτρη από τον Άγιο Σώστη.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Για την τροπή.
1: Γιατί τι για την τροπή, τι ακριβώς?
0: Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεσαι την τροπή, την έννοια, τι σημαίνει για σένα τροπή?
1: Η έννοια είναι κατάφορη, είναι αυταπόδεικτη, τροπή.
0: Ναι.
1: Ντρέπουμε για κάτι κακό. Όχι, πρόκειται να κάνω κάτι κακό, αλλά επειδή ντρέπομαι δεν το κάνω.
0: Άρα είναι ένα φρένο.
1: Ένα φρένο η ντροπή. Αλλά όταν δεν έχω ντροπή το κάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα τα παραδείγματα. Παραδείγματα πάρουμε τους πολιτικούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι κραυγαλαιό παράδειγμα της Πάτσης. Σε όλους, ας πούμε, ειδικά οι τρεις σχηματισμοί στους οποίους έχει υποφέρει η Ελλάδα και έχει καταστραφεί. Οι τρεις μεγάλοι σχηματισμοί που έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Δεν ντρέπονται οι άνθρωποι, ξανά ζητάνε την ψήφο του Έλληνα που έχουν προδώσει ξεδιάντροπα. Αυτή είναι το μεγάλο παράδειγμα. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και αυτοί που τους ψηφίζουν και αυτοί που τους κάνουν και ρεκλάμα.
0: Και δεν μου λες, Δημήτρη, αυτό που λες εσύ τώρα περνάει καθόλου από το μυαλό τους ή είναι πορωμένοι?
1: Όχι, αυτοί οι περισσότεροι μπαίνοντας στον κύκλο της πολιτικής την τροπή την αφήνουν απ' έξω ή τη σκοτώνουν μονίμως.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα εδώ και χρόνια πολλά. Δυστυχώς το μεγάλο παράδειγμα αυτή είναι. Γι' αυτό, εξ αυτού του λόγου και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης έσκασε θέλοντας να ξυμνήσει τους Έλληνες από αυτούς τους ξεδιάντροπους. Έσκασε ο άνθρωπος. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Και να κάνουμε τώρα.
0: Ο Μαζαράκης ήταν πολύ ιδιαίτερη μορφή.
1: Ο Μαζαράκης ήταν ο καλύτερος Έλληνας,
0: ναι,
1: που υπήρξε εν ζωή.
0: Μεγάλη απώλεια, αγαπητέ.
1: Είχατε πάει στο Ιγυρία?
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν σας είδα, κύριε. Ενώ σας ξέρω ποιος είστε φυσιογνωμικά. Είχα πάει κι εγώ, αλλά δεν σας είδα. Είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε, ναι.
1: Ναι, πολύ
0: πάρα
1: κόσμο.
0: Πολύ.
1: Ήτανε και μερικοί ξεδιάντροποι για να κάνουν τάχα μου ότι δεν καταλαβαίνουνε. Ήταν και μερικοί ξεδιάντροποι δηλαδή,
0: ναι,
1: υπουργοί, πολιτευτές και τέτοια.
0: Καλά, ευκαιρία ψάχνουν αυτοί,
1: ναι, ναι,
0: να βρεθούν μέσα στο μπούγιο. Ξέρεις,
1: ναι, ναι. Και στο φέρετρο σκύψαν και προσκυνήσαν το φέρετρο.
0: Ναι.
1: Υποκριτές. Η μη ντροπή πηγαίνει μαζί με την υποκρισία και με το ψέμα. Είναι παρεούλα.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά τα τρία είναι παρεούλα. Πηγαίνει με την υποκρισία και με το ψέμα.
0: Σωστό.
1: Αλλά δυστυχώς ο ελληνικός λαός έχει πέσει πολύ το επίπεδό του, το αισθητικό και το γνωσιακό και το ηθικό. Και ανακυκλώνει αυτούς τους ανθρώπους συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πω? Τι άλλο μπορώ να πούμε? Έχουμε το μεγαλύτερο παράδειγμα. Αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να

0: παρασύρουν την πολιτική τους και την τακτική τους και τον υπόλοιπο ελληνικό λαό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις πολλούς συμπατριώτες μας να έχουν βγάλει το ένδυμα της ντροπής που έπρεπε να είχαν σαν άνθρωποι και σαν Έλληνες.
1: Σωστό. Πάντως ζούμε σε μια χώρα όπου οι αξίες ήταν πολύ ψηλά κάποτε.
0: Ήταν πολύ ψηλά και τις χτυπήσανε, γι' αυτό τις χτυπήσανε.
1: Ναι.
0: Και να μπορούν άνετα να διαλύσουν τη χώρα. Να διαλύσουν τη χώρα ώστε να κάποτε να λένε ότι εδώ υπήρξε μια φυλή, μια ράτσα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλοι να σε έχει πέσει. Πολλοί πρέπει να πάθει κάτι, ένα ισχυρό σοκ για να μπορεί να συνέλθει.
1: Τι είδου σοκ δηλαδή?
0: Α, το μισό Αιγαίο να χάσει. Ναι. Ένα ωραίο σοκ είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το οικονομικό σοκ δεν το πιάνει, το οικονομικό σοκ.
1: Ναι.
0: Δεν το πιάνει. Να χάσει το μισό Αιγαίο, ίσως το βιάσει, ξέρω.
1: Μάλιστα. Ο Θεός να φυλάει.
0: Ο Θεός να φυλάει, ασφαλώς ο Θεός να φυλάει.
1: Μάλιστα. Εσύ πώς είσαι?
0: Τρέχω σε γιατρούς. Ναι, για. Τρέχω σε γιατρούς.
1: Με ποια...
0: Που είναι και αυτή μια ομάδα ξεδιάντροπων.
1: Όχι όλοι, καλέ μου.
0: Δεν σου λέω για όλους.
1: Ναι.
0: Μια μεγάλη πλειοψηφία.
1: Γιατί εγώ ξέρω γιατρούς οι οποίοι είναι απευθείας απόγονοι του Ιπποκράτη.
0: Ιπποκράτη, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα που είναι επιρρεπής ασυνειδησία. Είναι επιρρεπής στην ασυνειδησία και στο κυνήγι του κέρδους.
1: Ναι. Αλλά είναι και κάποιοι άλλοι που δεν αγγίζουν τέτοια πράγματα.
0: Είναι ελάχιστοι αυτοί. Μπορώ να πω ότι είναι το 1/10.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Το 1/10 μπορώ να για. Τόσους εγώ τους κάνω, δηλαδή από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου που έχω γνωρίσει μερικές δεκάδες, τους κάνω και στο 1/10, 2/10, κάτι τέτοιο.
1: Θύμισε μου για ποιο λόγο τρέχεις τους γιατρούς.
0: Για οστεοαθλητίδα.
1: Δηλαδή ψωριασική αρθρίτιδα ή όχι?
0: Όχι, εκφυλιστική.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω ηλικίας.
1: Πονάς δηλαδή, αρχοντά μου.
0: Πονάω, πολύ πολύ πονάω, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και δεν κάνω να παίρνω...
1: Παυσίπονα.
0: Παυσίπονα, ας πούμε, τα οποία επιδρούν στην κολπική μαρμαργή.
1: Ναι.
0: Έχω αιμοπετάλια χαμηλά.
1: Ναι. Κανενός είδους παυσίπονο, ούτε...
0: Όχι, μόνο τον τεπών.
1: Ναι, μόνο τον τεπών και εγώ
0: μόνο
1: αυτό.
0: Μόνο τον τεπών είναι ακίνδυνο.
1: Ακίνδυνο, πράγματι.
0: Ναι. Και δεν μπορώ να πάρω και... Ενώ έχω... έχω χαμηλά αιμοπετάλια,
1: ναι.
0: Έχω τροβοπαινία και λευκοπαινία, δεν μπορώ να πάρω διαλυτικά του
1: αίματος, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν μπορώ να πάρω,
1: ναι.
0: Περισσότερο,
1: μάλιστα,
0: παρά μόνο ένα σαλοσπύρ και λοιπά, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που και που. Έχω προβλήματα.
1: Δηλαδή, ελίκουις και τέτοια δεν παίρνεις.
0: Πώς?
1: Ελίκουις.
0: Όχι το ελίκουις, όχι.
1: Δεν το παίρνεις, μάλιστα.
0: Δεν παίρνω.
1: Κατάλαβα.
0: Είχα πάθει την πνευμονική εμβολή το περασμένο Πάσχα. Το προπερασμένο Πάσχα. Το προπερασμένο Πάσχα.
1: Λυπάμαι, μου, Δημήτρη μου.
0: Τι να κάνουμε, δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Τα πράγματα είναι από ό,τι ακούω και από άλλους ανθρώπους, ας πούμε, και από τις εκπομπές. Στο εξωτερικό είναι πιο απλά και πιο έκανες, αποτελεσματικά όλα αυτά. Δηλαδή πηγαίνεις, σε έχουν εντάξει οι αρχές εκεί στην Γερμανία, σε έναν γιατρό την περιφέρειά σου, και αυτός ο γιατρός φροντίζει για τα πάντα, για τα ραντεβού σου, με άλλες ειδικότητες. Τι θα κάνεις, έχω ξοδεύσει τον κόσμο τα λεφτά, σε ιδιωτικούς γιατρούς εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν σου λέει ένας γιατρός μια γνώμη, μετά πηγαίνεις και σε ένα δεύτερο, και τότε είναι που αρχίζεις και αφιβάλλεις. Ο δεύτερος δεν είναι όμοιος με τον πρώτο.
1: Σωστό.
0: Πας ένα τρίτο, πας ένα τέταρτο και βλέπεις, και διαφοροποιήσεις πολλές.
1: Ναι.
0: Στη Γερμανία δεν είναι έτσι, που έχω ανθρώπους και μου τα λένε και γιατρούς και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι στη Γερμανία. Στη Γερμανία πηγαίνεις σε ένα κύριο γιατρό, γενικό γιατρό της περιοχής σου που είσαι, ας πούμε, το δημόσιο φορέα.
1: Ναι.
0: Και εκείνος σε παραπέμπει.
1: Ο παθολόγος τα κάνει αυτά.
0: Ναι, ο γενικός γιατρός, ο βασικός γιατρός.
1: Ναι.
0: Ο βασικός γιατρός. Σε παραπέμπει σε άλλες ειδικότητες που χρειάζεσαι. Αυτός να αρμονίζει τη θεραπεία σου. Εδώ είσαι ελεύθερος να πας στον γιατρό, σου δώσει τάδε φάρμακα. Να πας αυτά τα τάδε φάρμακα που κάνουν κακό σε κάτι άλλο που έχεις, το οποίο δεν έχει υπολογίσει ο θεραπών γιατρός. Δεν υπάρχει ενίο σύστημα. Πας σε ένα νοσοκομείο που έχει το αρχείο και το ένα άλλο νοσοκομείο, ένας άλλος ιδιώτης γιατρός, δεν γνωρίζει ακριβώς εσύ τι έχεις. Αν δεν του πεις εσύ, δηλαδή μπαίνει μέσα στο ίντερνετ και δεν σε βρίσκει. Και το έχεις πάει σε διάφορες δομές, ας πούμε, που δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι ενοποιημένο το σύστημα το πληροφοριακό των ασθενών. Ενώ έπρεπε να ήταν ενοποιημένο. Και ξοδεύει και πολλά λεφτά το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Και δεν βρίσκεις αποτελεσματικότητα και άκρη εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι το θέμα υγείας στην Ελλάδα, δεν είναι όπως λένε μερικοί ότι πολύ ωραίο και λοιπά. Βλέπουμε κάποιο παιδάκι, ας πούμε, που το στείλανε και το γράφουν εφημερίδες, στείλανε ένα παιδάκι, μια περίπτωση στην Αγγλία να γίνει καλά και τώρα δεν είναι έτσι. Ο σκοπός είναι, η δουλειά γίνεται στις χιλιάδες ανθρώπους.
1: Σωστά.
0: Καλάβες τι γίνεται, αυτό είναι. Είπαμε, δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, φταίνε και οι υποστηρικτές τους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο μέρος του λαού.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι και η ηθική αυτοργή της κατάστασης.
1: Μάλιστα. Εύχομαι όλα καλύτερα να πάνε από εδώ και πέρα.
0: Τι να κάνω. Πιστεύω κι εγώ, γιατί σήμερα πήγα σε κάποιο γιατρό, μου έδωσε κάποια άλλη θεραπεία, να δούμε τουλάχιστον να υποφέρω τους πόνους.
1: Ναι. Καλή δύναμη, καλό μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Θα σε δω στο μνημόσιο να έρθεις.
1: Θα έρθω βέβαια, εννοείται.
0: Έτσι, θα σε δω.
1: Οκ. Okay. Σε χαιρετώ, χάρηκα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ, και εγώ.
1: Γεια σου,
0: Μάνο. Γεια.

0: η κυρία Ευτυχία Ζώη. Κάποτε οι άνθρωποι, Μάνο, είχαν ντροπή, είχαν σεβασμό. Τώρα δεν υπάρχει. Η ντροπή έφερνε το σεβασμό. Η γενιά των πίσω από τα 40 και από τα 50 δεν ξέρουν τι είναι η λέξη ντροπή, ούτε η λέξη σεβασμός. Όταν λέμε έχουμε ήθος, ποιο είναι το ήθος? Ευτυχία, πάρε τηλέφωνο να μας πεις κάνα τραγούδι. 2-11-10-80-8-8-0 και Βαγγέλης από το Καματερό.
1: Γεια σου, καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου Βαγγέλη μου, καλώς τον.
1: Σκέφτηκα γιατί δεν εορτάζουμε τις εορτές, τις ναυμαχίες της Αλαμίνος, τις μάχες του Μαραθώνος, τη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Θερμοπυλών.
0: Έλατε.
1: Όπως την 25η Μαρτίου.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ναι, δίκιο έχεις όμως.
1: Και εγώ αυτό το έχω σκεφτεί τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, μην το παρατραβήξω και να πω ότι έπρεπε να ντρεπόμαστε. Ίσως. Αρχικά με αυτό το συνδυάσα, ότι έπρεπε να ντρεπόμαστε που δεν τις εορτάζουμε.
0: Δίκιο έχεις. Θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί οι ηθήνοντες. Ναι.
1: Είχα ακούσει μια άποψη. Τώρα αυτά βέβαια για διαβασμένους δεν μπορώ να σε μεταφέρω. Εγώ όσο μπορώ θα σου το πω. Υπάρχει άποψη ότι εμείς δεν είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων, αλλά είμαστε ένα συνοθήλευμα που έτυχε να βρίσκεται εκεί το 1821. Υπάρχει αυτή η άποψη, αλλά δεν μπορώ να την αναλύσω.
0: Οι Έλληνες μιλάνε, όπως λέει και ο Ελίτης, την ίδια γλώσσα εδώ και 4.000 χρόνια.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό που σου λέω υπάρχει σαν άποψη ιστορία.
0: Εντάξει, ας υπάρχει.
1: Αλλά δεν μπορώ να το αναλύσω πιο πολύ. Και ίσως εκεί οφείλεται.
0: Δεν ξέρω να σου
1: πω. Και δεν πάνε πιο πίσω.
0: Εγώ νομίζω...
1: Να εορτάζουμε πιο αρχές εορτές.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι πρώτον οι Έλληνες κατακτούσαν τους κατακτητές τους πάντα. Δηλαδή, αυτό το αποδεικνύει η ιστορία, δεν το λέω εγώ. Και σύν της άλλης, το ξαναλέω, λέμε εδώ και 4.000 χρόνια τη θάλασσα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, η γλώσσα είναι από τις πιο αρχαίες. Υπάρχουν και πιο αρχαίες, αλλά τα ελληνικά είναι τα ίδια εδώ και 4-5.000 χρόνια, μπορεί και περισσότερο.
1: Και είναι και θέμα παιδείας. Και
0: καλά, εντάξει. Θέμα παιδείας είναι όλα τα πράγματα.
1: Και
0: ακόμα και η ντροπή.
1: Και σε εστιασμό και με την ευθύνη που άκουσα που είπε μια ακροάτρια. Ας πούμε, ο Έκτορας ένιωσε ότι ήταν υπεύθυνος για να φυλάξει την πόλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς δεν αισθανόμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε ανεύθυνοι. Και μπορούμε να ντραπούμε κι εμείς για πολλά πράγματα. Για την παιδεία που έχουμε. Οι σημερινοί, οι πολίτες μας, τα παιδιά μας, τα βλαστάκια μας.
2: Έχει άλλο είναι αυτό.
0: Ποιο, τι είναι αυτό που ακούγεται?
1: Είμαι security και είναι κάτι από ένα σύρματο.
0: Α, οκ, okay, εντάξει αγαπητέ μου.
1: Μπορούμε και εμείς να ντραπούμε για πολλά πράγματα. Για την παιδεία που δίνουμε και ειδικά οι πιο διανοούμενοι που δεν προσπάθησαν να σε αυτό καθόλου, δεν υπάρχει καμία ενέργεια. Άμα ρωτήσεις τώρα, έχω δει κάτι βίντεο στο YouTube και θα φρίξεις, ρωτάνε κάτι πράγματα τι γιορτάζουμε το 21 και δεν ξέρουν.
0: Ναι, λένε τη γερμανική κατοχή. Έχω ακούσει και αυτό. Τι γιορτάζει το 21, τη γερμανική κατοχή.
1: Ζούμε σε στιγμές κρίσης.
0: Καλά, κοίτα.
1: Κρίσουν τα θεμέλια του έθνου.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ καιρό. Δεν είναι ότι τώρα, να ξέρεις κάτι... Οτιδήποτε καταστραφεί σε ένα μήκος χρόνων χρειάζεται άλλο τόσο καιρό για να ισορροπήσει πάλι. Δεν είναι ότι αύριο το πρωί, που λένε μερικοί είναι θέμα παιδείας, ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσει στα σχολεία η εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα ζητήματα και αυτομάτως θα αλλάξει η δομή της σκέψης των Ελλήνων. Όχι. Θέλει πολύ καιρό. Όσο καιρό χρειάστηκε για να... να έρθει αυτό, ναι. Μάλιστα. Νυχτερινή βάρδια δουλεύεις πάντα, Βαγγέλη?
1: Όχι, αλλάζει, έχει και μεσημέρι και λίγα πρωινά.
0: Α, μπράβο. Okay. Τώρα είναι η εβδομάδα της νύχτας δηλαδή?
1: Όχι, είναι οι μέρες της νύχτας και μετά ακολουθεί ρεπό.
0: Ωραία.
1: Τα της νύχτας έχει ρεπό.
0: Σωστό. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Και έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Γεια σου αγαπητέ νεόφυτε από το Μενίδη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ με τη σειρά μου συλληπιτήρια σε αυτόν τον υπέροχο δημοσιογράφο και άνθρωπο, κύριο Μαζαράκη, καλά το έχω πει το όνομα.
0: Ναι.
1: Μαζαράκη. Είχε πολύ καλές εκπομπές, τον άκουγα, έφερνε πολλούς τραγουδιστές καλεσμένους, διάφορους δημοσιογράφους και θυμάμαι που είχε φέρει και τον Κώστα Χατζή,
0: ναι,
1: και το άκουγα και σε επανάληψη που το βάζανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν γνώστης σε πάρα πολλά αυτός ο δημοσιογράφος.
0: Κινητή η κυκλοπαίδεια ήταν.
1: Ναι, ναι, ήταν φοβερός άνθρωπος και να το θυμόμαστε κι εμείς ακόμα που δεν έχουμε σχέση με τη δημοσιογραφία, αλλά ήταν από τους ανθρώπους που μας άρεσε να τον ακούμε. Και όταν ένας άνθρωπος αρέσει να τον ακούς και 15 ώρες να μιλάει, δεν βαριέσαι να τον ακούς.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τη θεματική έχετε ντροπή,
0: ναι,
1: από ό,τι ακούω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως, κύριε Μάνο, ο άνθρωπος που ντρέπεται έχει και πολύ μεγάλο φιλότιμο. Συνήθως.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Ωραίο. Ναι, έτσι έχω καταλάβει.
0: Όχι
1: εγώ...
0: συνήθως, πάντα.
1: Πάντα, ναι.
0: Πάντα.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι, και αυτά τα περισσότερα όλα που υπάρχει ντροπή είναι θέμα χαρακτήρα, από εκεί ξεκινάει. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε επίσκεψη, ας πούμε, σε κάποιο σπίτι και του λένε να σου βάλω να φας και ο άνθρωπος πεινάει και εκεί την ώρα ντρέπεται και λέει έχω φάει πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει τύχει και σε εσάς.
0: Ναι, έχει
1: πιστεύω
0: τύχει.
1: Αυτό.
0: Έχει τύχει.
1: Ναι. Είναι... Δηλαδή συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, είπαν, που έχουν το πολύ φιλότιμο. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποια αναισθησία και δεν καταλαβαίνουν ούτε από ντροπές, ούτε από τίποτα, και αυτό συνήθως το έχουν περισσότεροι πολιτικοί που δεν ντρέπονται. Γιατί οι περισσότεροι πρέπει να είναι εξαφανισμένοι και τους βλέπεις και βγαίνουν και σαν να μην τρέχει και τίποτα. Δηλαδή παίζουν με τον πόνο του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν... εγώ συνήθως, κύριε Μάνο, δεν μιλάω έτσι πολύ. Βγαίνω πολλά χρόνια σε εκπομπές. Ξέρω και τον Κωνσταντίνο τον Λαβίθη πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm.
1: Είμαστε και παοξίδες και οι δύο και ταιριάζουμε και πάρα πολύ.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Δεν έχω να πω έτσι και πολλά. Αυτά τα λίγα λέω πάντα. Γιατί περιμένω να μιλήσει και κανένας ακροατής μετά. Αυτά, πιο πολύ πήρα να σου πω την αλήθεια, έτσι για να σου πω ένα για πιο πολύ πήρα.
0: Πολύ σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή και επειδή και εγώ τώρα είμαι 3 χρόνια συνταξιούχος, οπότε δεν ειστάζω, μέχρι 5 ώρα κάθομαι και ακούω και την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ ρε φίλε.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου νεόφυτε.
1: Γεια, γεια. Και με υγεία. Γεια.
0: Και σε σένα.

0: Όπως είπαμε, η λέξη εδώ σημαίνει σέβομαι, αισθάνομαι δέος, ντρέπομαι μπροστά σε κάτι που αναγνωρίζω ως ανώτερο ή άξιο σεβασμού. Η εδώς δεν είναι πρωτίστως αρνητικό συνέστημα, δεν γεννιέται από το φόβο της τιμωρίας, ούτε από την κοινωνική κατακραυγή. Γεννιέται από την αναγνώριση μιας αξίας. Γεια σου κύριε Ευθύμη μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, άκουγα από νωρίς την εκπομπή, γιατί ως συνήθως είπα να δουλεύω νύχτα. Λοιπόν, ντρέπομαι, γιατί τα παιδιά μας δεν ξέρουν ιστορία. Πραγματικά ντρέπομαι, γιατί έχω δύο παιδιά και πολλές φορές συζητώντας μαζί τους διαπιστώνω ότι δυστυχώς τα παιδιά μας δεν ξέρουν ιστορία.
0: Μου κάνεις μια χάρη Ευθύμη μου. Επειδή κάνει αντίχηση το τηλέφωνο, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Έχω χάρη σπρί γιατί οδηγάω.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay. Πες μου.
1: Έχω χάρη σπρί, να το γυρίσω ανάποδα μήπως για να μην...
0: Ναι.
1: Θα με ακούσει καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, έχω χάρη σπρί γιατί οδηγάω, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαι στις δύο που δεν μπορώ να σταματήσω.
0: Σύμφωνη.
1: Λοιπόν, όπως είπα, ντρέπομαι γιατί δεν διδάσκουν στα παιδιά μας αυτά που πρέπει. Ντρέπομαι γιατί έχω ζήσει καταστάσεις και έχω ακούσει πολιτικούς να λένε πράγματα που είναι απερίγραφτα. Λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής μου ιδιότητας
0: που ήταν πια...
1: Ήμουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήμουν πάντα πολύ κοντά σε πρωθυπουργούς, σε αρχηγούς στρατών, σε υπουργούς, γενικά σε επίσημα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Και κάτι που μου είχε εντυπωθεί, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ όσο ζω, εντράπηκε πραγματικά τότε και εκείνη τη στιγμή, είναι αυτό που θα σας διηγηθώ τώρα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμουν σε μια κλειστή συγκέντρωση ενός κόμματος. Στον χώρο αυτό λοιπόν βρίσκονταν διάφορα στελέχη, αυτό συνέβη πριν 30 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: Διάφορα πολιτικά στελέχη, ανερχόμενα και μη. Και παλαιότερα στελέχη και νεότερα κτλ. Υπήρχε και κάποιο ανερχόμενο στέλεχος, το οποίο ήταν από την περιοχή την δική μου. Λοιπόν, και έτυχε να βρίσκομαι πολύ κοντά του γιατί γνωριζόμασταν και προσωπικά. Και πλησιάζοντας κοντά του λοιπόν, τον ακούω να συζητάει με έναν παλαιότερο και να του λέει «Εάν καταφέρω να γίνω υπουργός, θα λύσω το πρόβλημα των παιδιών μου και των δυσέγγονών μου». Τη στιγμή εκείνη αντιλήφθηκε ότι είχα φτάσει κοντά του και μου λέει «Αυτό που άκουσες εσύ». Ήταν ένα σκύλο, δεν ήταν πραγματικά, δεν ήταν κάτι που το εννοούσα πραγματικά. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα πολύ πολύ μεγάλη ντροπή για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί
0: τον
1: η
0: ήξερα,
1: οικογένεια ναι. Τον ήξερα από αυτό που ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για να καταλάβετε, επειδή προέρχομαι από οικογένεια, πάνω η σύζυγός μου προέρχεται από οικογένεια πολιτικών, τον είχαν στηρίξει, ήταν εμαστευόμενος από αυτή τη γυναίκα μου. Λοιπόν, και αισθάνθηκα ντροπή ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκεί μέσα στο σπίτι μας και είχε μαζιτεύσει δίπλα στον παππού της γυναίκας μου, ο οποίος ήταν ένας έντιμος και πολύ σωστός πολιτικός.
0: Μάλιστα.
1: Αισθάνομαι ντροπή γιατί κάποια στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία της Νάουσας έχοντα εντοπίσει κάποια επικίνδυνα υλικά σε ένα αρχαιολογικό χώρο και δεν θα πω συγκεκριμένο χώρο γιατί πολλοί θα καταλάβουν που είναι και ίσως πάνε και το μανδαλίσουν. Λοιπόν, ζήτησε από εμάς αν πάμε να τον επισκεφτούμε και να δούμε τι περιθύντας ακριβώς πρόκειται. Φτάνοντας στον χώρο λοιπόν εκεί και αφού κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και φάγαμε σχεδόν μισή μέρα και παραπάνω, οι άνθρωποι για να μας ευχαριστήσουν μας ρώτησαν τι θέλουν από αυτούς. Και εγώ τους είπα λοιπόν τότε, εάν μπορούν να μας δείξουν κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό στο κοινό και δεν το ξέρει ο κόσμος, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας πήραν οι άνθρωποι, πήραμε λοιπόν με 2-3 αυτοκίνητα και κατεβήκαμε από την Άουσα στον κάμπο της Άουσας κάτω, να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν θέλω να πω σε περιοχές, γιατί ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και να πάει και να κάνει σπίτι καταστροφές.
0: Σύμφωνα.
1: Ναι. Λοιπόν, στην αρχή μας πήραμε σε έναν χώρο, λοιπόν, στο οποίο υπήρχε ένας ανοιχτός τάφος μακεδονικός, τον οποίο μας τον άνοιξαν λοιπόν και μας τον εξήγησαν τι και πώς, από πού, ποιος ήταν μέσα στον τάφο αυτό. Και μας έδωσαν μια πλήρη περιγραφή του χώρου, τέλος πάντων, και πώς ακριβώς, ποιος ήταν αυτός ο οποίος είχε σαφτεί στον τάφο αυτόν. Στη συνέχεια λοιπόν μας πήραν σε έναν άλλο χώρο, σταματήσαμε σε ένα κομματόδρομο πάνω και προχωρήσαμε μέσα, κατεβήκαμε από τα αυτοκίνητα και προχωρήσαμε μέσα σε ένα χωράφι, σε ένα χέρσο χωράφι, σε ένα χωράφι δηλαδή το οποίο είχε οργωθεί και είχε, ήταν χέρσο το χωράφι αυτό.
0: Ναι.
1: Φτάνοντας στο κέντρο του χωραφιού λοιπόν, ξαφνικά διαπιστώνω ότι εκεί υπήρχε μια μεταλλική κατασκευή, μια πόρτα, φαντάσου μια μεταλλική πόρτα μικρή, σαν καταπακτή,
0: ναι,
1: ένα μεγάλο λουκέτο. Βγάζει ο αρχαιολόγος λοιπόν το κλειδί από την τσέπη του, ξεκλειδώνει το λουκέτο, ανοίγει την καταπακτή αυτή και κατεβαίνουμε από μια σιδερένια σκάλα σε ένα μακεδονικό τάφο μέσα. Ο τάφος ήταν πανέμορφος. Τα λέμε πανέμορφος, πανέμορφος. Είχε ζωγραφισμένο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το ζώο, και το έχω περιγράψει και σε κάποιους φίλους μου άλλους.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ζωγραφισμένη η άμπελος μας εσωτερικά στον τάφο,
0: mm-hmm,
1: και έλεγε ότι ας απλώσω το χέρι μου και θα κόψω ένα τσαντί στα χείλια από τον τοίχο, πόσο ζωντανό ήταν, τόσο ζωντανή και η άμπελος. Υπήρχαν γύρω-γύρω, φαντάσου, τυφλά παράθυρα, δηλαδή δεν ήταν παράθυρα σκαλισμένα στις πλευρές του τάφου και κάτω από κάθε παράθυρο ήταν γραμμένο το όνομα του νεκρού, είτε του αντρός είτε της σύζυγου αυτού,
0: mm-hmm,
1: λοιπόν. Και καθόμουν και διάβαζα τα ονόματα λοιπόν. Και κάποια στιγμή ανατρίχιασε και αισθάνθηκα ντροπή, αισθάνθηκα πραγματικά ντροπή εκείνη τη στιγμή, γιατί δυστυχώς δεν μαθαίνουν την πραγματική ιστορία του τόπου στα παιδιά μας. Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα περήφανος Έλληνας, αλλά αισθάνθηκα ντροπή για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δυστυχώς στην προσπάθειά τους να μας κάνουν πολυπολιτισμικούς, μας στερούν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας μας.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτά τα λίγα μάνα μου ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, Αρτέμι. Πού πας τώρα?
1: Στο κάθε βράδυ. Πηγαίνω προς Αμβούργο, το δρομολόγιο μου ξεκινάω από Αμβούργο, φορτώνω στο Αμβούργο, πηγαίνω προς Ανατολική Γερμανία, γύρω στα 300 χιλιόμετρα, ξεφορτώνω από εκεί, ξαναφορτώνω από εκεί, ξαναγυρίζω στο Αμβούργο.
0: Κατάλαβα.
1: Ξεκινάω δηλαδή στις 5 ώρες το απόγευμα περίπου και φτάνω την άλλη μέρα 6 ώρες το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευλογημένα χιλιόμετρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν καμιά φορά μιλάω γρήγορα και βιαστικά, μην με παρεξηγείτε, αλλά είναι λόγω της οδήγησης, γιατί προσπαθεί να είναι στο δρόμο. Και θέλω να τα πω γρήγορα και να τελειώνω.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλους μας.

Και θα κλείσουμε και την τρίτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Την ποιητική του συλλογή, τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Μικρές ασήμαντες λεπτομέρειες που καθορίζουν σιγά σιγά τη ζωή σου. Ποια ζωή σου? Φιλοδοξίες, έρωτες, ενοχές, πανάρχια χρέη σπατάλησαν τη ζωή σου. Τι έμεινε? Η στάχτη των περασμένων κάθεται στα έπιπλα, θολώνει τα τζάμια, τους καθρέφτες, και πάνω τους γράφω καμιά φορά τα ονόματα εκείνων που έφυγαν. Κι άλλοτε στέκομαι στο παράθυρο και κοιτάζω τους περαστικούς να πηγαίνουν στη λύθη. Οι γυναίκες κλαίνε, θυμούμενες τα ψιθυρισμένα λόγια από παλιά ειδήλια. Όλοι ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε ένα δρόμο. Για να πάμε πού? Λοιπόν, πού ζήσαμε? Ούτε εδώ, ούτε εκεί. Φτηνά ξενοδοχεία σε μακρινές συνοικίες, με τα τραχωματικά λαμπιόνια, τους βρώμικους νηπτήρες όπου πάνω τους ακούμπησαν και έκλαψαν ανύποπτοι ακόμα μελλοντικοί δολοφόνοι ή αυτόχειρες. Μια νύχτα του καλοκαιριού, παιδί ακόμα, βγήκα από το σπίτι και ξάπλωσα στον κήπο, και όπως κοίταζα τον ουρανό, Θεέ μου, τι απεραντοσύνη, πόσα άστρα. Με έπιαζε πανικός. Από τότε ξέρω πως δεν θα προφτάσω. Τα ρολόγια σημαίνουν τις χαμένες ώρες, αλλά κανείς δεν τα πιστεύει. Αχ, τα ατέλειωτα σήματα κινδύνου που έστειλα και δεν μου έχει ακόμα κανείς αποκριθεί. Όμως κάποτε θα προσπαθήσω να θυμηθώ. Να θυμηθώ πώς έφτασα εδώ. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Οι φίλοι σκόρπισαν, άλλοι χάθηκαν στον πόλεμο, άλλοι στη στροφή του δρόμου. Οι ερωτευμένοι παντρεύτηκαν και τώρα γερνάνε πλάι σε ανθρώπους ξένους. Τα απογεύματα σηκώνεται καμιά φορά αγέρας. Χτυπούν σαν τύψεις τα παραθυρόφυλλα. Για πιο ωραίο σφάλμα άραγε. Και η παιδικότητα, ένα ουράνιο σχόλιο στο ένιγμα να υπάρχουμε. Και όταν κάποτε φύγω, δεν θα πάρω μαζί μου παρά λίγο βιολετή από το δειλινό και ένα άστρο από κάποιο παραμύθι. Συνήθως πάνω στο τραπέζι μου έχω ανοιγμένη μια βαριά δερματόδετη βίβλο. Σκέφτομαι πως εκεί μέσα υπάρχει κάποιος υπαινιγμός για το μεγάλο μυστικό που ο Θεός εν τη μεγαλοψυχία του μας το απέκρυψε για να μην μας προσθέσει κι άλλες θλίψεις. Όμως κάποτε θα τελειώσουν οι ιστορίες της γης και θα πρέπει να πω κι εγώ το δικό μου λόγο. Έτσι, όταν ήρθε ο φωτογράφος, προς τι, του λέω. Και καθώς ύστερα τον παρακολούθησα από το τζάμι, τον είδα που πήγε και κάθισε λυπημένος στην ακρογιαλιά και άρχισε να πετάει μικρές πέτρες στην απέραντη θάλασσα. Τάσος Λιβαδίτης.